0: 2-10-97-07-34-08.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

ένα σιρτόμπαλος από τα Τατάβλα, την ελληνική συνοικία της Κωνσταντινούπολης, για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5, είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και στο πλαίσιο του μεγάλου τετραήμερου αφιερώματος του σταθμού μας, το αλάτι της γης και τα μουσικά του ταξίδια, σήμερα στην πόλη της καρδιάς μας. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Τάσος Παπαδημητρίου φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο.

Καταβλιανός Ιρτόμπαλος από τις πολύτιμες καταγραφές του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής του δάσκαλου του Σίμωνα Καρά. Και συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας, την αναφορά που ξεκινήσαμε στη χθεσινή μας εκπομπή, στη μουσική και τους χορούς των Βυζαντινών. Όπως σημειώνει η αρχαιολόγος Αφέντρα Μουτζάλη σε ένα άρθρο της με τίτλο «Ο χορός ως κοινωνική πράξη στην καθημερινή ζωή των Βυζαντινών», οι υπήκοοι της αυτοκρατορίας, πλούσιοι και φτωχοί, έπαιρναν μέρος με ιδιαίτερη προθυμία σε χορούς και συμπόσια στο παλάτι ή στα σπίτια των αρχόντων ή σε δημόσιες μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις που γίνονταν στις πλατείες και τους δρόμους των πόλεων και των χωριών. Με αφορμή τα πολυάριθμα θρησκευτικά πανηγύρια των Αγίων και των Μαρτύρων, τις εποχικές τελετουργίες, τη στέψη του νέου αυτοκράτορα ή κάποια σημαντική νίκη του στρατού. Οι πιο διαδεδομένοι χοροί στο Βυζάντιο ήταν οι κυκλικοί, που συνδέονταν με πανάρχια λατρευτικά έθιμα. Ένας από τους πιο γνωστούς κυκλικούς χορούς ήταν και ο Συρτός, που χορεύεται έως σήμερα. Στρατιωτικό προγύμνασμα του πολέμου και χορός ενόπλων ήταν η Πυρίχη, ο Πυρίχιος. Συρτή κυκλική χορή ήταν επίσης ο Όρμος και ο Γέρανος. Ο Μαντιλάτος, κυκλικός χορός που χορεύονταν με μαντήλια, ήταν διαδεδομένος κυρίως στους ανατολικούς λαούς. Χορεύονταν και εμπεκτικά στις διαπομπεύσεις. Ο χορός των Αναστενάριδων είναι μια επιβίωση του Μαντιλάτου χορού της Θράκης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ο χορός της συντεχνίας των Μακελάριδων, των Χασάπικων της Κωνσταντινούπολης, που χορευόταν την ημέρα που γιόρταζε ο προστάτης τους, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Από εδώ προήλθε ο Χασάπικος. Τέλος, το Σάξιμο ήταν χορός που χορεύονταν στο παλάτι ενώπιον του Βυζαντινού Αυτοκράτορα όταν είχε τα γενέθλιά του στις γιορτές της Στέψης ή κατά τον εορτασμό των Βρουμαλίων. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι των Δήμων χόρευαν σε τμήματα που λέγονταν τάξεις ή καταστάσεις. Κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο, ορχιστές, ορχιστρίδες, θυμελικές, σκηνικοί, αυλητρίδες, μίμοι και μιμάδες ασχολούνταν επαγγελματικά με το χορό και αμείβονταν για τις μουσικοχορευτικές παραστάσεις που έδιναν ενώπιον κοινού. Οι πλούσιοι αλλά και οι αυτοκράτορες, για να ευχαριστήσουν τους καλεσμένους τους στα πλούσια δείπνα, καλούσαν χορευτές, χορεύτριες και μουσικούς. Ο εντοπισμός πολιτισμικών στοιχείων που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή των Βυζαντινών είναι ως γνωστό ζήτημα που απασχολεί τη σύγχρονη έρευνα. Οι αναφορές των πηγών σε θέματα όπως ο χορός ανεβρίσκονται σπάνια και ανιχνεύονται μόνο με έμεσο τρόπο. Ως πηγές πληροφοριών για τις χορευτικές εκδηλώσεις των ανθρώπων του πρώιμου Βυζαντίου χρησιμεύουν κείμενα κάθε μορφής και προέλευσης, όπως ιστορικά, χρονογραφίες, βίοι Αγίων, νομικά, συνοδικοί κανόνες και άλλα. Από αυτά τα κείμενα, οι βίοι των Αγίων αποτυπώνουν στο μέγιστο βαθμό σε σχέση με τις υπόλοιπες πηγές την καθημερινή ζωή των ανθρώπων της εποχής τους. Σημαντική πηγή πληροφοριών για το εξεταζόμενο θέμα αποτελούν επίσης οι παραστάσεις χορευτικών γεγονότων που υπάρχουν σε μια ποικιλία έργων τέχνης όπως τοιχογραφίες, υφάσματα και πολυτελή αντικείμενα μικροτεχνίας της ύστερης αρχαιότητας. Τα μυθολογικά θέματα της ελληνορωμαϊκής παράδοσης αποτελούσαν μια πλούσια πηγή έμπνευσης και για τους καλλιτέχνες της μέσης και της ύστερης βυζαντινής περίοδου, όπως προκύπτει από τα διασωθέντα έργα. Οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούσαν την αρχαιότητα για να διαμορφώσουν τις δικές τους αισθητικές αξίες. Οι καλλιτέχνες της εποχής δεν δίσταζαν να συμπεριλάβουν στα έργα τους σκηνές από την αρχαία μυθολογία που άρεσαν στο κοινό τους. Σιλινοί, μενάδες που χορεύουν και άλλα διακοσμητικά μοτίβα κοσμούν πολυτελή αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Παρόλο που αυτές οι χορευτικές απεικονίσεις δεν μοιάζουν να έχουν σχέση με τους χορούς στο Βυζάντιο, η συνεχής παρουσία τους στην οικαστική γλώσσα υποδηλώνει την ιδιαίτερη σημασία που είχε ο χορός στην καθημερινή ζωή των Βυζαντινών.

με τη μίμηση ή τις παντομίμες του θεάτρου, το χορό στους δρόμους, στα πανηγύρια, στα καρναβάλια και τους τελετουργικούς χορούς του Ιερού Παλατιού. Οι Βυζαντινοί χοροί είναι σημαντικοί γιατί περιέχουν μια εθνομουσικολογική εξέλιξη της μετάβασης από την αρχαιότητα στους σύγχρονους δημοτικούς ελληνικούς χορούς, όπου στοιχεία και παραδόσεις αυτών των χωρών μεταδόθηκαν μέσα από τους αιώνες. Στις περιγραφές που υπάρχουν σχετικά με τον Βυζαντινό χορό, συναντάμε αναφορές σε κυκλικούς χορούς που εκτελούνταν σε κλειστούς κύκλους. Αυτοί οι χοροί εμφανίζονται συνήθως με φορά αντίθετη από τους δείχτες του ρολογιού. Στο Ιερό Παλάτι ο κυκλικός χορός συχνά περικύκλωνε τους παίκτες της πανδούρας, του ταμπουρά, έτσι ώστε να ακούν τον απαλό του ήχο οι χορευτές. Αναπόφευκτα με τον καιρό ο κλειστός κύκλος άνοιξε, ενδεχομένως για να μπορούν οι θεατές να παρατηρούν τα βήματα των χορευτών. Αλλά είτε κλειστή είτε ανοιχτή η κύκλη, η κατεύθυνση ήταν αντίθετη με τη φορά των δικτών του ρολογιού. Ο Μιχαήλ Ψελός στην επιστολή για τη μουσική, την οποία πιθανόν απίφθινε στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Ένατο τον Μονομάχο, 1042 με 1055, αναφέρεται στα είδη της μουσικής καθώς και στον χορό. Γράφει ότι η ασταμάτητη κίνηση των επουράνιων σωμάτων επηρεάζει την κίνηση του ανθρώπου και τους χορούς που ακολουθούν τους ρυθμούς και τις φωνές του αρμονικού ρυθμού. Αναλύει τη σχέση μουσικής και αστρονομίας και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν δεσμοί ανάμεσα στην ακολουθία των ύμνων, των ρυθμών ή των χορών και της θείας μουσικής. Ο Μιχαήλ Ψελός μας δίνει περισσότερες πληροφορίες για το Βυζαντινό χορό κατά τη διάρκεια του 10ου αιώνα σε μια σύντομη πραγματεία του με τον τίτλο «Περί της εν Βυζαντίο γυναικείας πανηγύρεως της Αγάθης». Στο έργο αυτό ο Ψελός δίνει μια περιγραφή της πανηγύρεως που πραγματοποιούνταν κάθε χρόνο στις 12 Μαΐου, την επόμενη μέρα των τελετών για τα εγγένεια της Κωνσταντινούπολης. Το πανηγύρι της Αγάθης τον 10ο αιώνα ήταν μια γιορτή αφιερωμένη και διοργανωμένη από τις γυναίκες που ασχολούνταν με την υφαντουργία, το μόνο έντιμο γυναικείο επάγγελμα. Το πανηγύρι περιλάμβανε δημόσιους χορούς και τραγούδια στους δρόμους από γυναίκες. Στη σύντομη περιγραφή του Ψελού αναφέρεται ένας χορός που συνοδεύεται από έναν ρυθμικό ύμνο. Στο χορό οι γυναίκες κρατιόνταν από τα χέρια καθώς έστριβαν από τη μια πλευρά στην άλλη. Το γεγονός ότι επιτρεπόταν στις γυναίκες να χορεύουν στους δρόμους κατά τη διάρκεια αυτού του πανηγυριού, το οποίο γιόρταζε τη γυναικεία υπόσταση, δηλώνει ότι ακόμη και οι έντιμες γυναίκες επιτρεπόταν να χορεύουν δημόσια στον 10ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη. Αναφέρεται επίσης ότι η σύζυγος του Διγενεία Κρήτα χόρευε πάνω σε ένα μικρό χαλάκι από πολύτιμο ύφασμα, το Βλάτιον, με τη συνοδεία λύρας για να ψυχαγωγήσει τον άνδρα της. Υπάρχουν συνεχείς αναφορές για χορούς που παρουσιάζονταν κατά τη διάρκεια όλων των εορτών, λόγου χάρη στις καλένδες και τα βρουμάλια και κυρίως των γάμων. Οι ταβέρνες των μεγαλύτερων πόλεων ήταν γνωστό ότι είχαν και αυτές προγράμματα ψυχαγωγίας με πνευστά και κρουστά και εκεί άνδρες και γυναίκες χόρευαν με τη μουσική και χτυπούσαν τα χέρια τους ρυθμικά. Επίσης υπάρχουν τέχνεργα από τον 10ο και τον 12ο αιώνα που απεικονίζουν χορούς. Από αυτή την περίοδο διασώζεται το στέμα του Κωνσταντίνου του Μονομάχου, του αυτοκράτορα, και ένα ασημένιο αγγείο από τον Μπερέζοβο. Και στα δύο απεικονίζονται χορευτές με μακριά φορέματα που κρατούν μαντήλια πάνω από τα κεφάλια τους.

Η μουσικολόγος Μαρία Βουτσά σε ένα άρθρο της με τον τίτλο «Ο γυναικείος χορός στο Βυζάντιο μέσα από εικονογραφικές πηγές» σημειώνει: «Το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον Βυζαντινό πολιτισμό εκδηλώνεται τα τελευταία χρόνια με εκθέσεις, συμπόσια, εκδόσεις και διαλέξεις που προσπαθούν να φωτίσουν πτυχές της καθημερινής ζωής και τέχνης στο Βυζάντιο. Ο μελετητής όμως έχει να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα. Οι παραδόσεις και τα ήθη και τα έθιμα που περιβάλλουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων της πόλης και της υπαίθρου διαδίδονταν κυρίως προφορικά και δεν αποτελούσαν αντικείμενο μελέτης των σύγχρονων προς τη μελετούμενη εποχή ιστορικών και συγγραφέων, οι οποίοι κατέγραφαν τους πολέμους και τον βίο θρησκευτικών και κοσμικών αρχόντων. Η έλλειψη άμεσων μαρτυριών που ισχύει για την κοσμική μουσική και το χορό αντισταθμίζεται από τη συλλογή πληροφοριών μέσα από τα έργα τέχνης και τις έμεσες αναφορές στις γραπτές πηγές, εξεταζόμενες πάντα σε σχέση με την ιστορική περίοδο από την οποία προέρχονται». Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι οι εκδηλώσεις που συνδέονται με τον γυναικείο χορό στο Βυζάντιο και την Κωνσταντινούπολη είναι οι εξής: πρώτον, το θέατρο και η διασκέδαση. Δεύτερον, οι επίσημες τελετές προς τιμήν του Αυτοκράτορα στον Ιππόδρομο αλλά και στο Μέγα Παλάτιον. Τρίτον, οι γαμήλιες τελετές. Και τέταρτον, οι πανηγύρις, όπου λαϊκοί ιεροί χοροί εκτελούνταν από τους πιστούς στον αυλόγυρο συνήθως των εκκλησιών αλλά και μέσα στους ναούς. Η θέση της χορεύτριας στη Βυζαντινή κοινωνία, ιδωμένη μέσα από τα μάτια και τα συγγράμματα των ανδρών, ποικίλει. Οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς των πρώτων αιώνων, από όπου προέρχονται και οι περισσότερες μαρτυρίες, διαβλέπουν στο χορό την επιβίωση παγανιστικών συνηθιών και είναι αναμενόμενο να τον καταδικάζουν. Όμως, όσο απομακρυνόμαστε χρονικά από την αρχαιότητα, οι αρνητικές αναφορές στα κείμενα λιγοστεύουν. Οι ορχιστρίδες και οι αυλητρίδες συνεχίζουν να παραπέμπουν σε έκλειτο βίο. Όμως ο χορός που συνοδεύει θρησκευτικές γιορτές και γάμους γίνεται σιγά σιγά αποδεκτός. Μάλιστα εντάσσεται στην εικονογραφία ως έκφραση τιμής και δόξας στο Θεό. Μέσα από τις απεικονίσεις διακρίνουμε και την εξέλιξη τόσο του χορού όσο και της ανδυμασίας. Ο χορός από ατομικός ως επιτοπλίστων και με έντονη κίνηση και λιγμούς του κορμού μεταβάλλεται πλέον σε ομαδικό, ήρεμο και σεμνοπρεπή, με τις χορεύτριες να πιάνονται από τα χέρια, επικαρπό όπως και στην αρχαιότητα, αλλά και από τους ώμους. Ακόμη και σε ζωηρούς χορούς δεν υπάρχει πια το οργιαστικό στοιχείο. Όσον αφορά την ενδυμασία των χορευτριών, αρχικά ακολουθεί αρχαία πρότυπα. Από τον 11ο όμως αιώνα και ύστερα απεικονίζεται το επίσημο ένδυμα της αυλής και αργότερα στα μεταβυζαντινά χρόνια οι τοπικές φορεσιές. Τέλος, ο αρχαιοελληνικός πέπλος εξελίσσεται σε ρούχο με μακριά μανίκια που φορούν κυρίως οι επαγγελματίες χορευτές και μίμοι για να καταλήξει στο μαντίλι που υπάρχει στους παραδοσιακούς χορούς ως τις μέρες μας.

συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αρτζιάννα. Κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Τάσος Παπαδημητρίου φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και στο πλαίσιο του τετραήμερου αφιερώματος του σταθμού μας στην Κωνσταντινούπολη και στην επέτειο της άλωσης της πόλης, συνεχίζουμε την αναφορά μας στα μουσικά όργανα και τους χορούς στο Βυζάντιο.

Όπως σημειώνει ο καθηγητής μουσικολογίας Νίκος Μαλιάρας, όσα γνωρίζουμε για τη μουσική της Βυζαντινής περίοδου ανήκουν σχεδόν αποκλειστικά στον τομέα της εκκλησιαστικής μουσικής. Πρόκειται για το λειτουργικό μέλος που, ξεκινώντας από την ύστερη αρχαιότητα και την πρωτοχριστιανική περίοδο, εξελίχθηκε μέσα από το τυπικό της Ανατολικής Εκκλησίας και έφτασε ως τις μέρες μας αναλύωτο ως προς το πνεύμα και τις βασικές του συνιστώσεις. Θα ήταν όμως αδιανόητο να πιστέψει κανείς ότι στη Βυζαντινή περίοδο υπήρχε μόνο εκκλησιαστική θρησκευτική και όχι κοσμική μουσική. Η μουσική είναι αναπόσπαστο μέρος του ανθρώπινου πολιτισμού και δεν υπάρχει περίπτωση να έλειπε από την καθημερινή ζωή των κατοίκων του κράτους του Βυζαντίου. Η κοσμική μουσική ήταν μεν υπαρκτή, επειδή όμως δεν συνδεόταν με το θρησκευτικό λειτουργικό τυπικό, δεν ευτύχησε να καταγραφεί και έτσι να διασωθεί. Διαδιδόταν, συντηρούνταν και εξελισσόταν μόνο μέσω της προφορικής παράδοσης. Ο προσδιορισμός της ως λαϊκής ή παραδοσιακής μουσικής ήδη ορίζει και το κυρίως κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο η μουσική αυτή ακουγόταν, που είναι ακριβώς οι κοινωνικές εκδηλώσεις εκείνες στις οποίες προσυδειάζει, δηλαδή οι λαϊκές συγκεντρώσεις που γίνονταν με αφορμή κάποια γιορτή της Εκκλησίας ή με κάποια κοινωνική αφορμή, όπως γάμοι, πανηγυρία και άλλες ανάλογες περιστάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές συνήθως η μουσική λειτουργούσε με το συνολικό της τρίπτυχο μέσω του οποίου λειτουργεί σε κάθε λαϊκό πολιτισμό. Ως μουσική, μελωδία, ρυθμός, ως λόγος, τραγούδι και ως κίνηση, χορός. Η έλλειψη γραπτών τεκμηρίων της κοσμικής μουσικής που ακουόταν στις διασκεδάσεις και τους χορούς μας αναγκάζει να καταφύγουμε για να τη μελετήσουμε σε έμεσες πηγές. Δηλαδή σε ιστορικά ή άλλα κείμενα που μας περιγράφουν όχι τόσο την ίδια τη μουσική, αλλά τις περιστάσεις μέσα στις οποίες αυτοί χρησιμοποιούνταν, τον τρόπο που αυτό γινόταν και συχνά τα μουσικά όργανα. Από τέτοιου είδους περιγραφές λοιπόν, αντλούμε τις πληροφορίες για τα μουσικά όργανα του Βυζαντίου και τις περιστάσεις, τους συνδυασμούς και τις συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιούνταν. Υπάρχει όμως και ένα άλλο είδος πολύ μη χρήσιμων πηγών. Οι απεικονίσεις μουσικών οργάνων σε διάφορα αντικείμενα τέχνης, εικόνες, τοιχογραφίες, μικρογραφίες χειρογράφων, αντικείμενα πολυτελείας και άλλα που επιβιώνουν από τη Βυζαντινή περίοδο. Από τις απεικονίσεις αυτές μπορούμε με πολύ προσοχή να αντλήσουμε πληροφορίες για το σχήμα, το μέγεθος και τη χρήση των μουσικών οργάνων, αλλά και για τις εκδηλώσεις στις οποίες αυτά τα χρησιμοποιούσαν. Στις παραστάσεις αυτές συχνά παρατηρούμε μουσικά όργανα σε συνδυασμό με ομάδες ατόμων ή με μονομένα άτομα που εκτελούν χορευτικές κινήσεις, επιβεβαιώνοντας έτσι τη συγγένεια των μουσικών οργάνων με το χορό. Η σημαντικότερη κοινωνική δραστηριότητα κατά την οποία οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούσαν μουσικά όργανα, όπως άλλωστε συμβαίνει και στην ελληνική λαϊκή παράδοση, είναι οι διασκεδάσεις με αφορμή εκκλησιαστικές γιορτές ή κοινωνικές εκδηλώσεις. Στα λαϊκά πανηγύρια, τους γάμους, τις υπαίθριες γιορτές και σε άλλες ανάλογες περιστάσεις και κοινωνικές συναθρήσεις, οι απλοί άνθρωποι αλλά και οι ανώτερες κοινωνικές τάξεις, ακόμη και οι εκπρόσωποι της αυτοκρατορικής οικογένειας, δεν έχαναν την ευκαιρία να τραγουδήσουν και να χορέψουν σε μικρές ή μεγάλες ομάδες. Σε μια κατηγορία αυτών των ποικίλων διασκεδάσεων και θεαμάτων, συχνά συμμετείχαν, εκτός από τους οργανοπαίχτες, ομάδες ηθοποιών, μίμων, χορευτριών, ακροβατών, θαυματοποιών και άλλων που ήταν πολύ δημοφιλείς στο πλήθος. Πρόκειται για θεάματα που έλκουν την καταγωγή τους από την ύστερη κυρίως αρχαιότητα. Συχνά διανθίζονταν από χειρονομίες των ηθοποιών ή κινήσεις του σώματος των χορευτριών και των ακροβατών. Αναμενόμενο είναι οι πνευματικοί άνδρες της Βυζαντινής περίοδου που ταυτίζονταν σε μεγάλο βαθμό με τον κλήρο να σχολιάζουν απαξιωτικά τέτοιου είδους φαινόμενα και να τα επικρίνουν έντονα διότι δεν άρμοζαν στην εγκρατή ζωή του πιστού χριστιανού. Αναφερόμαστε στα περίφημα θυμελικά παίγνια που διαδραματίζονταν τόσο στις φτωχογειτονιές όσο και στα αρχοντικά σπίτια της αριστοκρατίας ή και στο ίδιο το Ιερών Παλάτιων. Τα θεάματα αυτά θεωρούνταν από τους ανθρώπους της Εκκλησίας άσεμνα και απορρίπτονταν, ενώ γίνονταν συστάσεις στους πιστούς να μην ασχολούνται με αυτά. Τέτοιες αποφάσεις περιλαμβάνονται ακόμη και στα πρακτικά τοπικών εκκλησιαστικών συνόδων. Παρόλη τη δυσπιστία για την ενόργανη μουσική, επειδή συνόδευε τέτοιου είδους θεάματα, η χρήση μουσικών οργάνων ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τους χορούς και τις διασκεδάσεις και δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ.
Αρκετά συχνή στις πηγές είναι η αναφορά σε γαμήλιους εορτασμούς, στους οποίους επίσης γινόταν χρήση μουσικών οργάνων. Φαίνεται ότι ο γάμος, ως μια από τις πιο επίσημες κοινωνικές εκδηλώσεις, επέτρεπε στους νεόνυμφους την πολυτέλεια να γιορτάσουν με την παρουσία επαγγελματιών οργανοπαιχτών. Ας σημειωθεί επίσης ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, κατά τις λαϊκές αυτές διασκεδάσεις, χρησιμοποιούνταν τα μουσικά όργανα κατά ομάδες και όχι μεμονωμένα. Σχημάτιζαν δηλαδή ολόκληρα μουσικά συγκροτήματα, πράγμα που επιβεβαιώνεται από πολλές απεικονίσεις.

Όπως σημειώνει ο καθηγητής μουσικολογίας Νίκος Μαλιάρας, τα όργανα που χρησιμοποιούνταν συχνότερα στο Βυζάντιο και την Κωνσταντινούπολη ανήκουν στις οικογένειες του αυλού και της κιθάρας. Οι απεικονίσεις επιβεβαιώνουν την επιβίωση του διαυλού, κυρίως όμως πιστοποιούν τη χρήση μονών αυλών διαφόρων ειδών. Υπήρχαν αυλοί με μονό ή διπλό γλωσσίδι, αυλοί όπως το σημερινό σουράβλι και η φλογέρα, ενώ αρκετά διαδεδομένη πρέπει να ήταν και η χρήση του πλαγίαυλου, που κρατιόταν όπως ακριβώς το σύγχρονο φλάουτο. Με τον όρο κιθάρα προσδιορίζεται μια πλειάδα οργάνων που δεν συνδέονται με την αρχαιοελληνική κιθάρα, η οποία ήταν ως γνωστόν μια μεγάλη λύρα με ξύλινο ηχείο. Αυτή δεν φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε στα βυζαντινά χρόνια. Το χορδόφωνο όργανο που συνήθως υπονοείται ήταν μάλλον η αρχαιοελληνική πανδούρα ή πανδουρής, ένα όργανο δηλαδή που μοιάζει πολύ με το νεότερο ταμπουρά ή το μπουζούκι. Έχει αχλαδόσχημο ηχείο και μικρό αριθμό χορδών, συνήθως 3 με 4, που έχουν το ίδιο μήκος. Τα μεγέθη ποικίλουν και δεν αποκλείεται οι διάφορες ονομασίες για τα όργανα αυτής της οικογένειας να έχουν σχέση με τις διαφοροποιήσεις στο μέγεθος. Οι βυζαντινές ονομασίες που σώζονται περιέχονται κυρίως τα δημόδια άσματα και τα λαϊκά έμετρα μυθιστορήματα της ιστεροβυζαντινής περίοδου, όπου γίνεται λόγος για λαβούτων, πανδούρι, θαμπούριν, ταμπούριν και άλλα παρόμοια. Είναι το όργανο του Διγενία Κρήτα. Από την ίδια οργανολογική οικογένεια αναπτύχθηκαν σταδιακά και τα χορδόφωνα με δοξάρι στο Βυζάντιο. Η προέλευσή τους είναι ασιατική και οι Βυζαντινοί τα γνώρισαν κυρίως μέσω των Αράβων, με τους οποίους είχαν πολλές και συχνές επαφές. Για τα βυζαντινά όργανα με δοξάρι που εμφανίζονται στον 9ο και 10ο αιώνα σώζονται μόνο μερικές απεικονίσεις που μας δείχνουν ένα όργανο μέτριου μεγέθους, το οποίο έμοιαζε με τη σημερινή αχλαδόσχημη λύρα της Κρήτης. Είχε όμως πιο επίμικη σχήμα, θυμίζοντας την αρκετά μεταγενέστερη ευρωπαϊκή βιέλα. Το όργανο αυτό πεζόταν πάντα στηριγμένο στον νόμο του οργανοπαίχτη, περίπου όπως το σημερινό βιολί, με ένα αξιοσημείωτα μεγάλο δοξάρι. Έτσι αποδεικνύεται ότι οι σημαντικότερες τεχνικές εξελίξεις που αφορούσαν το σχήμα, το κράτημα του οργάνου και του δοξαριού, τον τρόπο παίξηματος και άλλα οργανολογικά στοιχεία καλλιεργήθηκαν στο Βυζάντιο και μεταδόθηκαν σχεδόν ολοκληρωμένα στην Δύση. Τέλος, ας αναφερθεί ότι η ονομασία του βυζαντινού τοξωτού, όπως τη διασώζουν αραβικές πηγές, είναι λούρα ή λύρα, όμοια δηλαδή με τη σημερινή αιγαιοπελαγίτικη λύρα. Η σύμπτωση της ονομασίας με την αρχαιοελληνική λύρα δεν σημαίνει βέβαια την επιβίωση του ίδιου οργάνου στο Βυζάντιο, αλλά επιβίωση της ανάμνησής του, που τέριασε για να συνεχιστεί σε ένα τελείως καινούριο όργανο. Επίσης, στην Κωνσταντινούπολη και το Βυζάντιο βρίσκουμε και τα πολύχορδα μουσικά όργανα. Τυπικά όργανα της κατηγορίας αυτής είναι σήμερα η άρπα, το σαντούρι, το κανονάκι και αν προσθεθεί μηχανισμός χτυπήματος των χορδών, το τσέμπαλο και το πιάνο. Για τα όργανα αυτά χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα πολλές και ασαφείς ονομασίες. Από τις βυζαντινές πηγές συμπεραίνουμε ότι τέτοια όργανα είχαν ευρεία διάδοση στο Βυζάντιο και ότι υπήρχαν διάφοροι τύποι και μεγέθη των οποίων ο αριθμός χορδών ποικίλει. Οι ονομασίες που χρησιμοποιούνταν για τα πολύχορδα όργανα ήταν τόσο αρχαιοελληνικές όσο και σύγχρονες, όπως ψαλτήριον, σαμβίκι, πικτής, μάγαδης, δεκάχορδον, πεντεδεκάχορδον, εκεδεκάχορδον, πλυνθίον, αγχίλιον, άρπα και πλήκτρον. Οι αυλοί, οι κιθάρες, τα όργανα με δοξάρι και τα πολύχορδα μουσικά όργανα που αναφέραμε συνοδεύονταν και με απλούστερα κρουστά όργανα που κρατούσαν το ρυθμό ή δημιουργούσαν εντυπωσιακά ηχητικά εφέ. Και για αυτά τα όργανα ο συνήθις τόπος χρήσης ήταν οι λαϊκές και οικογενειακές διασκεδάσεις, οι χοροί, το θέατρο και οι γαμήλοι πανηγυρισμοί. Οι ονομασίες που χρησιμοποιούνταν ήταν άλλοτε αρχαιοελληνικές και άλλοτε νεότερες. Όπως συμβαίνει όμως ακόμη και σήμερα, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν πάντοτε να ταυτίσουμε τα όργανα για τα οποία γίνεται λόγος. Χρησιμοποιούνταν πάντως τα κρόταλα, τα οποία ήταν όργανα κατασκευασμένα από κομμάτια ξύλου που χτυπούσαν μεταξύ τους, διάφοροι τύποι σύστρων και τα κύμβαλα, που ήταν ζεύγοι μετάλλινων δίσκων διαφόρων μεγεθών που επίσης χτυπούσαν μεταξύ τους. Τα μικρότερα από αυτά είναι μάλλον εκείνα που μας αναφέρονται ως χειροκύμβαλα και ίσως να παίζονταν με τα δάχτυλα.
Στα κρουστά περιλαμβάνονται και οι ανακαράδες περσοαραβικής προέλευσης, που ήταν ζεύγη μικρών ημισφαιρικών τυμπάνων που χρησιμοποιούνταν στις αυλικές τελετές και στο στρατό. Πιθανότατα οι ανακαράδες να παίζονταν μαζί με σάλπιγγες, συνήθεια πολύ διαδεδομένη την ίδια εποχή και στη Μεσαιωνική Ευρώπη.

Όπως σημειώνει ο καθηγητής Νίκος Μαλιάρας, το πιο σημαντικό από όλα τα όργανα που χρησιμοποίησαν οι Βυζαντινοί ήταν το όργανο, το ονομαζόμενο σήμερα εκκλησιαστικό όργανο, το αρμόνιο. Το αρχαιότερο από όλα τα πληκτροφόρα όργανα, εφεύρεση του μηχανικού κτισίδιου από την Αλεξάνδρεια τον 3ο αιώνα π.Χ. Το όργανο εισέρχεται στον Βυζαντινό κόσμο ήδη με την ίδρυση από τον Μέγα Κωνσταντίνο της νέας πρωτεύουσας της Κωνσταντινούπολης τον 4ο αιώνα. Ο ρόλος του αρχικά δεν είχε μεταβληθεί σε σχέση με τη χρήση του στη ρωμαϊκή περίοδο. Ήταν δηλαδή συμπλήρωμα των κοσμικών διασκεδάσεων. Κατά την τελευταία όμως περίοδο του ρωμαϊκού κράτους, το όργανο ακουγόταν και σε μερικές επίσημες τελετές που κατά παράδοση γίνονταν στον υπόδρομο. Όταν λόγου χάρη αναλάμβανε τα καθήκοντά του ο καινούριος ύπατος. Έτσι, ήδη από τότε, η παρουσία του συνδέθηκε με ένα είδος τελετουργίας σχετικής με την επεφημία σημαντικών πολιτικών προσώπων. Σιγά σιγά αυτή η εξέλιξη οδήγησε στη συμμετοχή του οργάνου σε τελετές που αφορούσαν όλο και σημαντικότερα πρόσωπα, εν τέλει και τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Με το πέρασμα των αιώνων, οι επεφημίες προς τιμήν του Βυζαντινού αυτοκράτορα πήραν σταδιακά μορφή πιο σταθερή και καθορισμένη από το πρωτόκολλο. Οι ομάδες που ανέλαβαν το έργο της επεφημίας του αυτοκράτορα ήταν οι Δήμοι. Οι Δήμοι ήταν οι οργανωμένες ομάδες οπαδών στις αρματοδρομίες του υποδρόμου. Οι Δήμοι με τα όργανά τους καταλαμβάνουν ολοένα και πιο σημαντική θέση στη βυζαντινή αυλική εθιμοτυπία. Ο τελετουργικός ρόλος των Δήμων και μαζί τους και του οργάνου εκτείνεται σταδιακά και έξω από τον υπόδρομο στις διάφορες τελετές που γίνονται στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, ώσπου φτάνει και στο ίδιο το παλάτι. Φαίνεται ότι ο ρόλος αυτός έχει ήδη παγιωθεί περί το τέλος του 8ου αιώνα. Το επόμενο στάδιο είναι η επίσημη πλέον είσοδος του οργάνου στο αυτοκρατορικό παλάτι, η οποία συντελείται με τη δημιουργία του βασιλικού οργάνου, το οποίο μάλιστα ήταν χρυσό. Το όργανο αυτό χρησιμοποιείται πολύ συχνά στο παλάτι και ήδη στις αρχές του 1ου αιώνα έχει αναχθεί σε αυτοκρατορικό σύμβολο, αφού εκφράζει τον πλούτο, την ισχύ και την κοσμοκρατορία του Βυζαντινού αυτοκράτορα. Την ίδια περίοδο κατασκευάζονται από τον αυτοκράτορα Θεόφιλο 829-842 μια σειρά από εντυπωσιακά όργανα, κάποια από τα οποία μάλιστα λειτουργούσε με αυτόματο μηχανισμό και μιμούνταν φωνές ζώων και πουλιών. Τα όργανα αυτά χρησιμοποιούνταν όχι μόνο στις εσωτερικές τελετές του παλατιού, αλλά και κατά την υποδοχή ξένων πρεσβειών, στον εντυπωσιασμό των οποίων απέβλεπε η αυτοκρατορική αυλή με τον πλούτο και τη δύναμη που απέπνεε. Είναι πασιφανές βέβαια, από όσα προαναφέραμε, ότι το αυτοκρατορικό όργανο, όπως και τα όργανα των Δήμων, χρησιμοποιούνταν στη Βυζαντινή Αυλή για καθαρά κοσμικούς σκοπούς, χωρίς ούτε μια φορά να μαρτυρείται η χρήση τους στο χώρο της Εκκλησίας. Οι πληροφορίες για την εμφάνιση και τη λειτουργία του Βυζαντινού οργάνου, καθώς και για τη μουσική που έπαιζε, είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Μόνο με πολλή δυσκολία μπορεί να αποκατασταθεί μια αμυδρή εικόνα, αφού η μοναδική απεικόνηση Βυζαντινού οργάνου που υπάρχει ανήκει σε πολύ πρώιμη εποχή, στο 390. Η ζωή του Βυζαντινού οργάνου σταματά κατά πάσα πιθανότητα με την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204, διότι οι μαρτυρίες μετά τη χρονολογία αυτή λείπουν εντελώς. Οπωσδήποτε πολύ πριν από το 1204, ήδη από τον 1ο αιώνα, το Βυζαντινό όργανο έχει περάσει στη Δύση, όπου και θα συνεχιστεί η ιστορία του. Η πρώτη εμφάνισή του στη Δυτική Ευρώπη γίνεται το 757, όταν ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Κωνσταντίνος V ο Κοπρόνιμος δωρίζει ένα όργανο στον Φράγκο βασιλιά Πιπίνο τον Βραχή, πράγμα που τονίζεται ιδιαίτερα από τους Φράγκους ιστορικούς της εποχής. Έτσι από το Βυζάντιο το όργανο πέρασε στη Δύση ως εκκλησιαστικό πλέον όργανο και πάνω σε αυτό βασίστηκε ένα μεγάλο μέρος της δυτικής μουσικής παράδοσης. Άλλο ένα δώρο του Βυζαντίου προς τη Δύση.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σήμερα, απόψε είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Ακούστε, εδώ πάλι μπαίνουμε σε διακεκαυμένη ζώνη, γιατί επειδή έχουμε χάσει τη δυνατότητα να κάνουμε διάλογο και να συνομιλούμε, θα πρέπει να είσαι είτε έτσι είτε αλλιώς. Δεν υπάρχει το ενδιάμεσο. Και θα αναφερθώ στην υπόθεση της κυρίας Γκίλφοιλ. Δεν μπορείς να προσεγγίσεις το θέμα, διότι αμέσως θα πούν «Να, αυτός έτσι, να, αυτός αλλιώς». Αλλά, και έχω ένα παράδειγμα παρακάτω, έστω και ότι είσαι ο πιο φιλοαμερικάνος, είναι Έλληνας όμως, πολίτης αυτής της χώρας, είναι δυνατόν να δεχθείς μία πρέσβης η οποία έχει πάρει διαπιστευτήρια στην Ελλάδα? Και διαπιστευτήρια τι σημαίνει? Έχει δηλώσει στον Έλληνα πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι εγώ θα είμαι εδώ, θα τηρώ τους νόμους της Ελλάδας, θα σέβομαι την Ελλάδα. Και να κάθεται να λέει με τέτοια κομπορημοσύνη μπροστά στον Παπασταύρο, άλλο φρούτο κι αυτός. Τώρα συγγνώμη για το χαρακτηρισμό. Κάθεσαι, λέει, μπορώ να ρίξω την κυβέρνησή σου και κάθεσαι στο τραπέζι. Δεν πας κατευθείαν να δεις τον Πρωθυπουργό και να πεις, κοίταξε το, βάλ την στη θέση της, πες τον Γεραπετρίτη να μείνει όρθιος, να μην υποκλίνεται, να την καλέσει και να της επιδώσει διάβημα. Διότι αυτό μπορεί να διαρρεύσει κάποια στιγμή να μας εξευτελίσει την κυβέρνηση. Θα εξευτελίσει και τη χώρα. Αυτά δεν μπορεί να γίνονται σε μια χώρα. Δεν μπορεί όποια κυβέρνηση και να εκπροσωπεί η κυρία Γκίλφοιλ, όσο μεγάλη δύναμη κι αν είναι, δεν μπορεί να λέει στην Ελλάδα ότι εγώ μπορώ να ρίξω την κυβέρνησή σου και ότι όπως έριξα τι ρίξω, θα ρίξω της Ρουμανίας την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να γίνονται, και θα σας αναφέρω τώρα αμέσως πως ένας εξαιρετικά φιλοαμερικάνος έχει τη σημαία, ένας Ρουμάνος καθηγητής της Πανεπιστημίου έχει τη σημαία πρώτα της Αμερικής μετά της Ρουμανίας, και από κάτω έχει αναφέρει μια υβριστική αναφορά για τη Ρωσία. Αλλά δείτε τι λέει ο άνθρωπος για το ζήτημα της ανατροπής. Να δούμε τι λέει ο κύριος εδώ. Μπεχαβιό, είναι ο κύριος Ρωμάν Σερεμέτα, καθηγητής και οικονομολόγος με σχεδόν 100.000 ακολούθους στο Twitter, ο οποίος αναλύει, λέει, την εκπαίδευση, τα κίνητρα, τη βία, τους κοινωνικούς κανόνες και τη γεωπολιτική μέσα από ένα οικονομικό πρίσμα, ενώ παράλληλα στηρίζει στεναρά την Ουκρανία, και γράφει: η Ρωσία είναι εχθρός της ανθρωπότητας. Άρα δεν μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει ως φιλορώσο ή αντιαμερικάνο. Σας λέω, έχει τη σημαία της Αμερικής πρώτα μετά της Ρουμανίας. Μπορείτε να ψάξετε να το βρείτε. Ρωμάν Σερεμέτα και λέει Αρ Σερεμέ είναι το διακριτικό του στο Twitter. Λέει λοιπόν, πρόκειται για μια εξαιρετική ιστορία εκβιασμού και υποκρισίας. Η πρέσβερα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στενή σύμμαχος του Τραμπ και πρώην αραβωνιαστικά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, παραδέχθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βοήθησαν να πέσουν κυβερνήσεις που στέκονταν εμπόδιο στο δρόμο τους. Κατά τη διάρκεια ενός ιδιωτικού δείπνου στην Αθήνα, ενώ συζητούσαν την κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, η Γκιλφόιλ είπε: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, μπροστά στον Παπασταύρο», και ο Παπασταύρο έμεινε εκεί και συνέχισε πιθανό και το φαγητό του. Αυτά δεν μπορεί να γίνονται ανεκτά σε μια χώρα. Δεν μπορεί να γίνονται ανεκτά σε μια χώρα. Και να δείτε τι απαντήσεις έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας αντέδρασε λέγοντας απλώς ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μια κυβέρνηση που εξέλιξε ο λαός. Η Γκιλφόιλ επέμενε ότι το έχουν κάνει ήδη αυτό στη Ρουμανία. Προσέξτε τώρα. Στις 31 Μαρτίου η Γκιλφόιλ συναντήθηκε ιδιωτικά στο Βουκουρέστι με ανώτερους Ρουμάνους αξιωματούχους της Σοσιαλδημοκρατικής Παράταξης. Για να δείτε τι συμβαίνει. Η συζήτηση περιελάμβανε τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου και τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας. Εβδομάδες αργότερα, όχι εβδομάδες, μια εβδομάδα αργότερα, οι σοσιαλδημοκράτες ενώθηκαν με το φιλορωσικό κόμμα ΑΟΥΡ σε μια ψηφοφορία δυσπιστίας που ανέτρεψε την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ήλια Μπολογιάν. Οι σοσιαλδημοκράτες που πήραν την εντολή από την Γκιλφόιλ μαζί με τους φιλορώσους ανέτρεψαν την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ήλια Μπολογιάν, ο οποίος είπε είχε αντισταθεί σε μια προτινόμενη συμφωνία που περιέλαμβανε ακριβές εισαγωγές αμερικανικού φυσικού αερίου. Ο άνθρωπος αυτός ήταν των Αμερικανών, αλλά όταν του είπαν «έλα να αυτοκτονήσεις εσύ και η χώρα σου», είπε «παιδιά, εγώ δεν μπορώ να αφού μπορώ να βρω από αλλού φυσικό αέριο φτηνό να το πληρώνω ο κούκος Αηδόνη, να πληρώνω τον κούκο Αηδόνη», και τον έριξαν. Για προσέξτε, γιατί και εδώ έγινε αυτό, όπως θα αποδειχθεί. Ή τέλος πάντων θα δείξουμε με ενδείξεις. Άρα, σύμφωνα με την Γκιλφόιλ, η κυβέρνηση Τραμπ οργάνωσε την κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας σε μια ξεκάθαρη προσπάθεια εκβιασμού. Και για να το κάνει αυτό, συνεργάστηκε με ένα ακροαριστερό κόμμα, τους κομμουνιστές, τους φιλορώσους, όπως τους αποκαλεί το ΜΑΓΚΑ, το κίνημα του Τραμπ. Οποιοδήποτε διατηρεί ακόμα οποιαδήποτε ψευδέστηση ότι το ΜΑΓΚΑ είναι ένα συντηρητικό κίνημα, χρειάζεται ένα σοβαρό έλεγχο της πραγματικότητας. Τώρα θα δείτε και παρακάτω και γράφουν για αυτήν την υπόθεση: «Καλύτερα», λέει, «να είμαστε οικόπεδα της Αμερικής παρά του Πούτιν». Δηλαδή δεν υπάρχει ενδιάμεσος δρόμος. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή, δεν μπορείς να κάνεις διάλογο με όρους λογικής σε αυτή τη χώρα. Ό,τι πεις, άσπρο εσύ, μαύρο ο άλλος. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Καλύτερα, λέει, οικόπεδο της Αμερικής, δηλαδή να μπαίνει η Αμερική και να λέει «φύγε εσύ, έλα εσύ στην κυβέρνηση», τότε εμείς γιατί υπάρχουμε εδώ. Η σελίδα olympia.gr. Το βίντεο της Κίμπερλι, στο οποίο αναφέρεται η Wall Street Journal. Το βίντεο δείχνει την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και πρώην αραβωνιαστικά του Τραμπ Τζούνιορ, να συναντάται ιδιωτικά με τους ηγέτες του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Ρουμανίας στις 31 Μαρτίου σε ξενοδοχείο του Βουκουρεστίου. Μόλις 6 ημέρες αργότερα, οι Σοσιαλδημοκράτες συμμαχούν με το ΑΟΥΡ, το φιλορωσικό κόμμα, και καταθέτουν την πρόταση μορφής που έριξε την κυβέρνηση της Ρουμανίας υπό τον πρωθυπουργό Μπολογιάν, ο οποίος αντιτασσόταν έντονα στην αγορά αμερικανικού αερίου σε τιμές υψηλότερες της αγοράς. Στο άρθρο της Wall Street Journal του Σαββάτου, παρόντες σε συνάντηση μεταξύ Έλληνα Υπουργού και της Guilfoyle, παρόντες που ήταν παρόντες και μίλησαν στη Wall Street Journal, δήλωσαν ότι η Αμερικανία δαπρέσβη στην Αθήνα καυχήθηκε ότι έριξε την κυβέρνηση της Ρουμανίας λόγω της άρνησής της να αγοράσει αμερικανικό αέριο, προειδοποιώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μπορούν να κάνουν το ίδιο και σε άλλες χώρες και στην Ελλάδα. Φυσικά, και εγώ το πιστεύω αυτό, η αποκάλυψη της Wall Street Journal έχει σκοπιμότητες και ελληνικές και αμερικάνικες. Η Wall Street Journal είναι των δημοκρατικών, από ό,τι ξέρω. Όσον αφορά την Ελλάδα, κάποιοι που είναι αντίπαλοι του άκτορα μάζεψαν πληροφορίες, γιατί εδώ έγινε συλλογή πληροφοριών. Το άρθρο της Wall Street Journal έχει κάνει δεκαριά φωτογραφίες της Guilfoyle με το Μαραφάτσο, ο οποίος είναι έμιστος του άκτορα. Υπόψη δε, το άρθρο αυτό της Wall Street Journal αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Sky. Μετά μάλλον έπεσε τηλέφωνο από τον εξάρχο, πώς το λένε αυτόν, στον Αλαφούζο και κατέβηκε. Σε αυτή τη χώρα ζούμε. Για αυτή τη χώρα κάποια στιγμή θα κληθούμε να πιθανόν να πολεμήσουμε, και για αυτή τη χώρα, βλέποντας αυτά, οι νέοι θα πούν: δεν είστε με τα καλά σας. Να πάω να πολεμήσω εγώ για αυτός που ανεβάζει την ιστοσελίδα μία είδηση. Τη διάβασαν εκατομμύρια άνθρωποι, και επειδή έπεσε ένα τηλέφωνο από τον θυγόμενο, απέσυρε την ιστοσελίδα και δεν έστειλε μια απάντηση. Αυτό λέει Wall Street Journal, αυτό λέει ο άκτορας. Αυτό λέει η λογική. Λοιπόν, άρα υπάρχουν και δικά μας συμφέροντα επιχειρηματικά εδώ που μάζεψαν τις πληροφορίες και εξέθεσαν τον άκτορα και την Guilfoyle, και για να το βάλει η Wall Street Journal, εκτός και αν πήρε κανένα χοντρό πακέτο από κάποιον πλούσιο στην Ελλάδα, πιθανόν να εξυπηρετεί και τα συμφέροντα των δημοκρατικών. Πάμε τώρα. Για παράδειγμα, πότε θα κάνουν οι αμερικανικές εφημερίδες ένα αφιέρωμα στον τύπο που ονομάζεται Matthew Braiza, ο οποίος έριξε την κυβέρνηση Καραμαλή στην Ελλάδα για λογαριασμό όχι των αμερικανικών συμφερόντων, αλλά των συμφερόντων του Αζερβαϊτζάν και της Τουρκίας. Πότε θα κάνουν ένα αφιέρωμα στον Τόμας Μίλλερ, ο οποίος ενεπλάκει στο σκάνδαλο των σκανδάλων, όχι για τα συμφέροντα των Αμερικανών, αλλά της Siemens, θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε εν καιρό. Και από κάτω κάποιος δικηγόρος, Διονύσης Παντής, γράφει: το παρακάτω tweet του Olympia.gr υπονοεί την πτώση της κυβέρνησης Καραμαλή 2004-2009 ως αποτέλεσμα πίεσης αξιωματούχων των ΗΠΑ υπέρ συμφερόντων Αζερβαϊτζάν και Τουρκίας. Ο Μπράιζα, ως αναπληρωτής βοηθός του Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, τότε προωθούσε έντονα αγωγούς όπως τον TGI, Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία, που μεταφέρει πλέον αζερικό αέριο, σε αντίθεση με τα ρωσικά σχέδια για τον South Stream που στήριζε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Στο ενδιάμεσο η Αρμενία χάνει τον πόλεμο με το Αζερβαϊτζάν, με αποτέλεσμα να χάσει τον Αγκόρνο Καραμπάχ και άλλα μικρότερης έκτασης παραμεθόρια εδάφη, και μετά την τελευταία μεσολάβηση Τραμπ πέρσι το 2025 να συνομολογήσει το άνοιγμα του διαδρόμου του Ζανγκεζούρ που ενώνει Τουρκία, Ναχιτσεβάν, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν και την υπόλοιπη τουρκογενή Κεντρική Ασία, ακριβώς στο μαλακό υπογάστρο της Ρωσίας. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση εκείνη, Καραμαλή, έχασε τις εκλογές του 2009 εν μέσω οικονομικής κρίσης και σκανδάλων, και η χώρα μετά υπέστη καταστροφή που προσομοιάζει με πολεμική ήττα. Ακούστε εδώ. Αν δεν υπήρχαν τα ενεργούμενα της πρεσβείας τότε, και μιλώ και για αρχηγούς κομμάτων και για άλλα συμφέροντα επιχειρηματικά, έγραψα ένα άρθρο, τώρα το λέμε, από τα ομόλογα στις φωτιές, μια επιχείρηση χειραγώγησης της πολιτικής ζωής του τόπου, και εξηγούσα πως προσπαθούσα να ρίξω το Καραμαλή, ούτε τον ήξερα, ούτε είναι της κάπας μου μανίκη. Έβλεπα ως Έλληνας πολίτης τι συμβαίνει. Και λέω, πάνε να ρίξουν τον Καραμαλή και να φέρουν τον Γιώργο Παπανδρέου και την Τώρα Μπακογιάννη από την άλλη πλευρά. Αυτό ήταν το σχέδιο. Και αμέσως την ίδια στιγμή κάλεσαν, το πρωί της Κυριακής ήταν στην Εφημερίδα Μακεδονία, το πρωί της Κυριακής κάλεσε ο Γενικός Πρόξενος της Θεσσαλονίκης τον Διευθυντή της Εφημερίδας και λέει, ποιος είναι αυτός ο ειδικός συνεργάτης. Καταλάβατε. Πρωί. Πάμε να δούμε τώρα πώς απαντάει ο Έλληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να δείτε πόσο σέβονται τους πολίτες, πόσο σέβονται τους πολίτες αυτοί που μας κυβερνούν. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε σοβαροί, ακούστε ποιος λέει εμάς να είμαστε σοβαροί. Και για να είμαστε σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό. Δηλαδή, τι, θα σήκωνε το ανάστημά του ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης στον Τραμπ, που από οικολόγοι της πράσινης ενέργειας έγιναν θειασότες των γεωτρήσεων, που μέχρι να βγει ο Τραμπ ήταν εναντίον και αμέσως μετά έγιναν υπέρ. Αυτοί θα ορθώ

ιδέο σεβασμό και σε κοινές αξίες, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Ως προς τον τομέα της ενέργειας, η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ και είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα που το αποδεικνύουν. Η Exxon Mobil και η Chevron επενδύουν, αυτό λέγεται με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Άλλο είναι το θέμα, άλλα πράγματα αυτά που λέει στην ουσία επιβεβαιώνουν αυτούς που λένε ρε παιδιά εντάξει να κάνουμε συνεργασία. Αλλά όχι μέσα στη χώρα οι πρέσβες να λέει μπορώ να ρίξω την κυβέρνηση και να μην κουνέτε φίλο. Η Exxon Mobil και η Chevron επενδύουν μαζί με ελληνικές εταιρείες στην έρευνα των ενεργειακών πόρων της χώρας, ενώ σε λίγους μήνες προγραμματίζεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από σχεδόν 50 χρόνια. Μετά 50 χρόνια, τα 6 χρόνια είναι δικά σας που δεν κάνατε. Τα άλλα είναι των άλλων. Παράλληλα, ο κάθετος διάδρομος συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών και των οδεύσεων εφοδιασμού. Ένα πολύ σημαντικό έργο που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και αναβαθμίζει το ρόλο της στην τροφοδοσία και άλλων τρίτων χωρών. Στην ουσία, διαπιστευτήρια δίνει, διότι ο Ρουμάνος δεν ήταν εναντίον του κάθετου διάδρομου. Ο Ρουμάνος ήταν, παιδιά, να κάνουμε όσους διαδρόμους θέλετε, να παίρνουμε ένα φυσικό αέριο, το οποίο να είναι σε καλές τιμές. Μην το πληρώνουμε διπλάσιες τιμές και τον καθάρισαν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσέθεσε. Η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται για την ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας και την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Δεν εμπλέκεται σε εμπορικούς και επιχειρηματικούς ανταγωνισμούς. Είναι αυτό που σας είπα, προφανώς το δημοσίευμα έχει και αυτή την πτυχή. Τώρα, για όσοι από εμάς έχουμε όντως ενδιαφέρον να μάθουμε τι συμβαίνει, σας ζητώ να κάνετε μία έρευνα με την τεχνητή νοημοσύνη ή όπως αλλιώς. Δείτε ο Άκτορας, η Credia Bank και τι συμβαίνει εκεί για να καταλάβουμε, να δούμε για να καταλάβουμε εάν εμπλέκεται ή όχι η κυβέρνηση σε εμπορικούς και επιχειρηματικούς ανταγωνισμούς. Σε ξεχωριστή ερώτηση για το τι του μετέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σχετικά με το δείπνο στο οποίο αναφέρεται η Αμερικανική Εφημερίδα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Το γράφει η μεγαλύτερη Αμερικανική Εφημερίδα. Λέει, αυτοί για να τα λένε αυτά, κάποιους έχουν ηχογραφήσει, είτε με τη βούλησή τους είτε χωρίς, παρόντες. Παρόντες, πώς τα λέτε αυτά? Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, άρα δεν θα καλέσετε την πρέσβερα. Να σας πω κάτι, σε μια κανονική χώρα αυτά ήταν με τα παλιά τα πιουριφόοι που λέγανε στρατηγέ, ποιος ήταν αυτός, ιδού ο στρατός σας για τον ένδοξο ελληνικό στρατό που είχαν στα σώματά τους τότε αξιωματικοί στρατιώτες σφαίρες από τους πολέμους και λέει ιδού ο στρατός σας, τέτοια κάνετε και τώρα. Το ξαναλέω, όταν συμβαίνουν αυτά, πώς να πιστέψουν τα παιδιά, αξιωματικοί, στρατιώτες, νεολαίοι, σε αυτή τη χώρα και να την υπερασπιστούν. Έπρεπε ήδη να έχει πάρει το αεροπλάνο της επιστροφής η Αμερικανίδα πρέσβης. Έπρεπε ήδη να έχει πάρει το αεροπλάνο της επιστροφής η κατά τα άλλα συμπαθής, είδατε, εγώ είπα, όταν ήρθε, εντάξει, δεν έχει σημασία τι είπε κάποτε για την Ελλάδα, λέω, ήρθε εδώ, θα έχει πρόσβαση στο Λευκό Οίκο, μπορεί να βοηθήσει τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Αλλά διέψευσε τις προσδοκίες μας. Το αεροπλανάκι και πίσω. Πρώτη θέση, δεν θα κουραστεί, πίσω. Πίσω και στείλτε έναν άνθρωπο ο οποίος θα έρθει εδώ και θα σέβεται τη χώρα. Ο άλλος απέναντι, ο Τον Μπάρακ, πιο πολύ Τούρκος είναι παρά Αμερικανός. Και τι μας φέρατε εδώ? Στην ανατολική ακτή της θάλασσας του Μαρμαρά, μια θάλασσα που μέχρι το 1923 γύρω-γύρω τα 2/3 ή τα 3/4 των κατοίκων στις παράλληλες περιοχές και στις ακτές της Ανατολικής Θράκης και στις ακτές της Ασιατικής της θάλασσας του Μαρμαρά, τα 2/3 ή και τα 3/4 ήταν των κατοίκων ήταν Έλληνες.
Και τι να πω τώρα.

0: τι ιστορία, τι πολιτισμό. Εκεί λοιπόν υπάρχει ακόμα μια πόλη που λέγεται Μουδανιά. Η κατά πάσα πιθανότητα η λέξη προέρχεται από το Μοντάν, γιατί γύρω παραθαλάσσια είναι τα Μουδανιά, αλλά γύρω υπάρχουν λόφοι και έτσι κράτησε αυτό το όνομα από περιοχές της Ρωμαιοκρατίας πιθανόν. Το 1922 η πόλη αυτή είχε 16.683 κατοίκους, 11.792 ήταν Έλληνες, 4.891 ήταν μουσουλμάνοι. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε. Σαν σήμερα, σαν αυτές τις μέρες, γιατί είχαμε εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα, έγινε η ανακοχή των Μουδανιών, συμφωνία ανακοχής των Μουδανιών, 1922. Τον Αύγουστο ξεκίνησε η κατάρρευση του μετόπου, 31 Αυγούστου ο Κεμάλ προσέγγισε τη Σμύρνη και κατέλαβε τη Σμύρνη, την κάψαν ό,τι έκαναν, και μετά ο Μουσταφά Κεμάλ που μπήκε στη Σμύρνη απαιτούσε να πάρει και την Ανατολική Θράκη. Ακούστε τώρα το καθαρά επιχειρησιακό κομμάτι. Όντως, θα δείτε παρακάτω ένα κείμενο του Γεωργίου Μάνου. Ο ελληνικός στρατός και οι αξιωματικοί είχαν την πεποίθηση ότι δεν ιτήθηκαν ποτέ στο Μικρασιατικό εκστρατεία. Ποτέ! Δεν υπήρχε πολιτικό σχέδιο ή προδόθηκαν από τους πολιτικούς. Αλλά το Δέλτα Σώμα Στρατού που ήταν στη Θράκη, αυτό δεν είχε ούτε μία αμυχή πάνω του. Έτοιμο πόλεμο, αν και υπάρχουν αναφορές ότι υπήρχαν ζητήματα πειθαρχίας, αυτά τελειώνουν μέσα σε 24 ώρες, τα ζητήματα πειθαρχίας, αρκεί να υπάρχει στόχος πολιτικός και από εκεί και μετά τα ζητήματα της πειθαρχίας μέσα σε 24 ώρες τελειώνουν. Ο Μουσταφά Κεμάλ δεν είχε ούτε ένα πλοίο. Δεν είχε τη δυνατότητα να περάσει στρατό στην Ανατολική Θράκη για να πολεμήσει το τέταρτο σώμα στρατού. Και απαιτεί από τους Βρετανούς να του δώσουν την Ανατολική Θράκη για να υπογράψει εκεχηρία με όλους τους συμμάχους. Μα με όλους τους συμμάχους ήδη είχε συμμαχήσει. Τους συμμάχους της Ελλάδας τα είχε βρει ήδη αυτός. Προσέξτε τι έγκλημα έγινε και θα δείτε παρακάτω. Παρέδωσαν την Ανατολική Θράκη, η οποία Ανατολική Θράκη, η πλειονότητα του πληθυσμού ήταν Έλληνες. Και ήδη είχαμε εδώ και 3 χρόνια, είχε ελληνική διοίκηση, νομάρχες, δημάρχους, δασκάλους, αστυνομικούς, εφοριακούς, λειτουργούσε κανονικά το ελληνικό κράτος και συμμετείχαν και στις εκλογές. Και αυτό εδώ το κράτος εδώ στην Αθήνα αποφάσισε να δώσει την Ανατολική Θράκη. Δεν έβλεπαν, όχι να έχουν γεωπολιτική διορατικότητα, ούτε μπροστά από τη μύτη τους, ότι αν η Ελλάδα κρατούσε την Ανατολική Θράκη, τι θα μας έκαναν άλλο? Αν κρατούσε την Ανατολική Θράκη, θα είχαμε πρόσβαση στον Εύξεινο Πόντο, θα είχαμε τον μισή θάλασσα του Μαρμαρά, θα είχαμε από κοινού με την Τουρκία τον έλεγχο των Δαρδανελίων και η Ελλάδα θα είχε άλλη στρατηγική αξία και επιρροή στην περιοχή. Και παρέδωσαν την Ανατολική Θράκη έτσι, πάρτιν. Να δούμε τώρα τι λέει ο Γεώργιος Μάνος για το θέμα. Ιστορικά, η γενική κατακραυγή εναντίον της κυβέρνησης Πρωτοπαπαδάκη για τη μικρασιατική καταστροφή ανάγκασε τον βασιλιά Κωνσταντίνο στις 28 Αυγούστου 1922, τότε που έπεφταν κορμιά, έτσι, να ορκίσει καινούργια κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον αντιβενιζελικό Νικόλαο Τριανταφυλάκο. 31 Αυγούστου, μπαίνοντας ο Κεμάλ στη Σμύρνη, δήλωσε στον Άγγλο πρόξενο ότι «Η Τουρκία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Βρετανική Αυτοκρατορία». Εγώ αυτά τα αμφισβητώ. Και να τα είπε και να μπήκαν σε διπλωματικά έγγραφα, εγώ αυτά τα αμφισβητώ. Ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν όργανο των Βρετανών από την πρώτη μέρα που το έδωσαν στην αρχές Μαΐου του 1919 τη βίζα ο φρούραρχος της Κωνσταντινούπολης, ο Βρετανός, να πάει στην Αμισό, αποβιβάστηκε στην Αμισό στις 19 Μαΐου και τον περίμενε Άγγλος ταγματάρχης, τον χαιρέτησε στρατιωτικά και είπε «Στρατηγέ, εξοχότατε, το τάγμα μου στη διάθεσή σας». Ήταν όλο το παιχνίδι στημένο. Αλλά ας δεχθούμε, εγώ σας είπα την άποψή μου, ας δεχθούμε τώρα τι λέει ο Μάνος. Μπαίνοντας ο Κεμάλ στη Σμύρνη, δήλωσε στον Άγγλο πρόξενο ότι η Τουρκία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Βρετανική Αυτοκρατορία και μόνο η άμεση παραχώρηση της Ανατολικής Θράκης θα μπορούσε να αποτρέψει τη σύγκρουση στην ουδέτερη ζώνη των στενών. Τα στενά ήταν κατεχόμενα από τους Βρετανούς τότε. Η Αγγλία απέρριψε την πρόταση και ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει με πόλεμο την κεμαλική απειλή στη ζώνη των στενών. Η Γαλλία και η Ιταλία όμως απέσυραν τις δυνάμεις τους από τα Δαρδανέλια, αφήνοντας τους Άγγλους μόνους. Τελικά στις 10 Σεπτεμβρίου 1922 οι τρεις δυνάμεις της Αντάντ συμφώνησαν να καλέσουν την Τουρκία σε διαπραγματεύσεις ειρήνης στα Μουδανιά, αυτή την ελληνική πόλη, με αντάλλαγμα την προσφορά της Ανατολικής Θράκης. Εμάς δεν μας υπολόγιζαν. Εν τω μεταξύ, στον ελληνικό στρατό που εγκατέλειψε τη Μικρά Ασία κυριαρχούσαν αισθήματα οργής και αγανάκτησης κατά των υπευθύνων. Πίστη της πλειοψηφίας των αξιωματικών ήταν ότι ο ελληνικός στρατός δεν νικήθηκε, αλλά προδόθηκε και πως την καταστροφή επέφεραν η απομάκρυση της Ελλάδος από την συμμαχική οικογένεια για τους βασιλικούς και τους φιλοβασιλικούς. Στις 11 Σεπτεμβρίου 1922 τριμελής επαναστατική επιτροπή με επικεφαλής τον βενιζελικό συνταγματάρχη Νικόλαο Πλαστήρα κατάργησε τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές στοιχείο, ενώ το ίδιο έγινε και στη Μυτιλίνη από επιτροπή με επικεφαλής τον φιλοβασιλικό συνταγματάρχη Στυλιανό Γονατά. Βλέπουμε εδώ ότι οι αξιωματικοί εδώ ενώθηκαν. Σου λέει χάνουμε τη Θράκη, ελάτε να ενωθούμε. Βενιζελική και βασιλική, φιλοβασιλική. Την ίδια μέρα προσχώρησε στο κίνημα και ο Στόλος και έτσι λύθηκε και το πρόβλημα μεταφοράς των επαναστατών από Χίο και Λέσβο στην Αθήνα. Στις 12 Σεπτεμβρίου 1922 ο στρατός και ο Στόλος της Χίου και της Μυτιλίνης έπλεαν για την Αθήνα προκειμένου να ανατρέψουν τον Κωνσταντίνο και την κυβέρνηση Τριανταφυλάκου. Την ίδια μέρα ο Τριανταφυλάκος που είχε πλήρη άγνοια για το κίνημα Πλαστήρα Γονατά σε συνομιλία του με τον Άγγλο πρεσβευτή δέχεται να συμμορφωθεί με την απόφαση των τριών δυνάμεων Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία ως προς την παραχώρηση της Θράκης για να δείτε τι καθάρματα κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο διαχρονικά, μιλάω και για ξέρετε τι τώρα, για να δείτε τι καθάρματα κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο. Μιλάμε για 180.000 ψυχές στη Θράκη. Ποια όμως ήταν τότε η κατάσταση στην Ανατολική Θράκη? Το Δέλτα Σώμα Στρατού δεν είχε καμία ανάμειξη στο Μικρασιατικό Πόλεμο και δεν είχε απώλειες. Ενισχύθηκε μάλιστα και από το Τρίτο Σώμα Στρατού της Μικράς Ασίας όταν αυτό υποχώρησε και διεκπεραιώθηκε στη Ρεδεστό. Άρα Τέταρτο και Τρίτο Σώμα. Λοιπόν, αντίθετα ο Κεμαλικός στρατός λέει ότι υπήρχε λέει, και ζήτημα στο ηθικό, λογικό είναι, αλλά αυτά λύνονται. Η ηγεσία τα λύνει αυτά σε 24 ώρες. Αρκεί να υπάρχει πολιτική κατεύθυνση. Πού πάμε, τι κάνουμε. Ο Κεμαλικός στρατός είχε υψηλό ηθικό, αλλά αυτό δεν έφτανε για να καταλάβει την Ανατολική Θράκη στρατιωτικά. Για να το πετύχει αυτό η Τουρκία θα έπρεπε να νικήσει τους Άγγλους στα στενά, να διεκπεραιώσει στρατό από τη Μικρασία στην Ανατολική Θράκη που δεν είχε ναυτικό την ώρα που το ελληνικό ναυτικό περιπολούσε στην Προποντίδα, στη θάλασσα του Μαρμαρά, ήταν το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, ενώ η ίδια η Τουρκία δεν διέθετε πολεμικό ναυτικό. Και τέλος, και να περνούσαν κάποια τμήματα στην Ανατολική Θράκη, έπρεπε ο στρατός του Κεμάλ να νικήσει το τέταρτο και το τρίτο σώμα στρατού. Και όλα αυτά να γίνουν γρήγορα πριν προλάβει ο ελληνικός στρατός που κατέληξε στα νησιά να αναδιοργανωθεί. Με λίγα λόγια, οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν στρατιωτικά την Ανατολική Θράκη. Και ερωτώ, όταν καλείσαι να πάρεις μια απόφαση, εδώ είσαι ο όποιος πρωθυπουργός, δεν ρωτάς το στρατό, αυτοί με πιέζουν. Έχουμε πρόβλημα, θα μας νικήσουν στην Ανατολική Θράκη. Άμα σου δώσουν διαβεβαίωση στο στρατηγείο ότι δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί να υποχωρήσεις? Γιατί? Διότι είναι ενεργούμενα των ξένων, όπως είδαμε με την Κιλφόιλ. Αυτά δεν έγιναν τώρα. Αυτά δεν έγιναν τώρα. Εντάξει. Ο Καραμαλής, ο Κώστας, αντιστάθηκε και τον έφαγε μαρμάγκα. Οι πόλεμοι όμως δεν κερδίζονται μόνο στο πεδίο της μάχης. Στις 12 Σεπτεμβρίου 1922, την ώρα που ο Πρωθυπουργός Τριανταφυλάκος δήλωνε στον Άγγλο πρεσβευτή ότι αποδεχόταν την παραχώρηση της Ανατολικής Θράκης στους Τούρκους, ο στρατός και ο στόλος της Χίου και της Μυτιλίνης έπλυναν για την Αθήνα προκειμένου να ανατρέψουν τον Κωνσταντίνο και τον Τριανταφυλάκο. 13 Σεπτεμβρίου έφτασαν στο Λαύριο και απέτησαν την άμεση απομάκρυση του Κωνσταντίνου από το θρόνο και να φύγει από την Ελλάδα. Την επόμενη, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα του Σταυρού, ο βασιλιάς παραιτήθηκε. Την ίδια ημέρα το κίνημα διόρισε τον αυτοεξόριστο από το 1920 τις εκλογές του Οκτωβρίου που τις έχασε, Ελευθέριο Βενιζέλο, αντιπρόσωπο της Ελλάδας στο εξωτερικό. Στόχος των επαναστατών, όπως υποστήριζαν, ήταν ο σχηματισμός κυβέρνησης της εμπιστοσύνης της Αντάντ και η υπεράσπιση της Ανατολικής Θράκης. 15, και αυτοί οι ξενόδουλοι, τουλάχιστον στο λαό σου να στηριχτείς. Οι άλλοι σε πούλησαν, όπως αποδεικνύεται. Άρα, τι εμπιστοσύνη στη Σαντάντ? Στις 15 Σεπτεμβρίου όμως, ο πλαστήρας και ο γονατάς δοκίμασαν οδυνηρή έκπληξη και μεγάλη απογοήτευση. Στρατιωτική ήταν, δεν ήξεραν τις μπιπ των πολιτικών. Όταν σε συνάντησή τους με τους πρεσβευτές της Αγγλίας και της Γαλλίας πληροφορήθηκαν ότι η απόφαση των δυνάμεων Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία για παραχώρηση της Ανατολικής Θράκης στην Τουρκία ήταν οριστική. Στις 19 Σεπτεμβρίου μάλιστα ο Άγγλος πρεσβευτής διευκρίνησε στον πλαστήρα ότι η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να περιμένει καμία βοήθεια από τις μεγάλες δυνάμεις για την αποκατάσταση των προσφύγων και την ανασυγκρότησή της μετά τη μικρασιατική καταστροφή, εάν δεν αποδεχόταν την παραχώρηση της Ανατολικής Θράκης στους Τούρκους. Καθαρός εκβιασμός, και υπέκυψαν. Αν έλεγα στους πολίτες να αντισταθούμε, αν λειτουργούσε η δημοκρατία που λέμε, και οι πολίτες έλεγαν να αντισταθούμε, τότε αυτό έπρεπε να γίνει. Αν έλεγα να παραδοθούμε, ας παραδεινόταν. Ο πλαστήρας δήλωσε ότι θα ακολουθούσε τις συμβουλές του Βενιζέλου, είπε στον Άγγλο πρεσβευτή. Πάμε παρακάτω. Την επομένη 20 Σεπτεμβρίου, ο Βενιζέλος, αφού συνάντησε στο Λονδίνο τον Άγγλο Υπουργό Εξωτερικών, έστειλε τηλεγράφημα στην Αθήνα. Σε αυτό ανέφερε ότι εάν η πολιτική της κυβέρνησης ήταν να κρατήσει την Ανατολική Θράκη παρά την αντίθετη γνώμη των πρώην συμμάχων, εκείνος ήταν αντίθετος και κατέλεγε: «Ευρίσκομαι εν τη αυτή περιπτώσει στην θλιβεράν ανάγκη να αρνηθώ την αποδοχή της τιμητικής εντολής, όπως αντιπροσωπεύσω την χώρα στο εξωτερικό». Δηλαδή ο Βενιζέλος είπε: «Αν θέλετε να κρατήσετε Θράκη, ξεχάστε με». Στις 22 Σεπτεμβρίου η ελληνική αντιπροσωπεία έφτασε στα Μουδανιά να παραβρεθεί στη στρατιωτική σύσκεψη ανακοχής, η οποία όμως είχε ήδη αρχίσει τις εργασίες από τις 20 του μήνα. Άγγλοι, Γάλλοι, Ιταλοί, οι οποίοι μας είπαν πάτε στην Μικρασία, αυτοί άρχισαν και τα βρίσκαν με τους Τούρκους, τα συμφώνησαν. 25 Σεπτεμβρίου οι Έλληνες αντιπρόσωποι στα Μουδανιά έλαβαν από τον Βενιζέλο μακροσκελές τηλεγράφημα, το οποίο μεταξύ άλλων ανέφερε. Ήταν αξιωματική, θα σας πω ποιοι ήταν. Ο Μαζαράκης Ενιάνη τον επικεφαλής, θα σας πω ποιοι άλλοι ήταν οι στρατιωτικοί, οι οποίοι είπαν εμείς τέτοια συμφωνία δεν υπογράφουμε. Και έφυγαν. Το τηλεγράφημα που έστειλε ο Βενιζέλος στους αξιωματικούς, στην αντιπροσωπεία των αξιωματικών: «Ολόκληρος προσπάθειά μου στρέφεται πως χάνονται στράκιν, να σώσουμε εν μέτρο δυνατό του στράκας. Ανάγκη θράκες να εγκαταλείψω σε την γη, είναι από τόσων αιώνων κατοικούσε αυτή και οι πρόγονοί των. Δεν υπάρχει άλλο μέσο σωτηρίας. 28 Σεπτεμβρίου 1922, σαν σήμερα, οι μεγάλες δυνάμεις, με πιο φανατικούς υποστηρικτές τους Γάλλους, προχώρησαν σε συμφωνία ανακοχής με τους Τούρκους στη βάση της αποχώρησης του ελληνικού στρατού δυτικά του Εύρου μέσα σε 15 μέρες. Συμμαχικές δυνάμεις θα αναλάμβαναν να μεταβιβάσουν τις πολιτικές εξουσίες στις τουρκικές αρχές μετά την εκένωση της Ανατολικής Θράκης από τους κατοίκους της. Ακούστε αποφάσεις. Χωρίς να ιτηθούν, άντε στη Μικρασία έγινε ό,τι έγινε. Εκεί, χωρίς να πέσει μια σφαίρα, παρατήσαν περιοχές, πόλεις και αρχαιολογικούς χώρους χιλιάδων ετών. Στις 30 Σεπτεμβρίου τηλεγράφημα του αναπληρωτή Γενικού Διοικητή Θράκης κυρίου Γεραγά προς τις πολιτικές, διοικητικές και στρατιωτικές αρχές καθόριζε τις λεπτομέρειες της εξόδου. Ποιοι θα φύγουν ατμοπλοϊκός και από ποιο λιμάνι, ποιοι σιδηροδρομικός και από ποιο σταθμό και ποιοι οδικός με τις βοηδάμαξες. Από τα μεσάνυχτα της 1ης Οκτωβρίου το 1922 ο στρατός διατάχθηκε να αρχίσει αμέσως να αποχωρεί. Μαζί του και οι Έλληνες κάτοικοι της Ανατολικής Θράκης, από τη γραμμή της Τσατάλτζας ως τον Εύρο, μέσα σε λίγες μέρες οι Έλληνες κάτοικοι της εγκατέλειψαν την πατρίδα τους και σκόρπισαν σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, με την πλειοψηφία στη Μακεδονία. Την Ελλάδα, στη διάσκεψη των Μουδανιών, εκπροσώπησε στρατιωτική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον αντιστράτηγο Αλέξανδρο Μαζαράκη Ενιάν και μέλη των συνταγματάρχη Πτολεμαίος Σαριγιάννη και τον αρχηγό της Επανάστασης του 1922 Νικόλαο Πλαστήρα. «Εμείς για αλλού κινήσαμε και αλλού η ζωή μας πάει», λέει ο στιχουργός. Αλλού ξεκίνησε ο Πλαστήρας και πήγε να παραδώσει την Ανατολική Θράκη, πειθόμενος τη σρήμαση των... Βοηθητικά μέλη ήταν ο γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών Οικονόμου Γκούρας και ο λογαγός Αλέξανδρος Μελάς. Την συνθήκη ανακοχής των Μουδανιών αρνήθηκε να την υπογράψει η ελληνική αντιπροσωπεία κατά την επίσημη τελετή. Μου λένε, νομίζω ότι δεν κατέβηκε και από το πλοίο. Είπε, εμείς τέτοιο πράγμα δεν το υπογράφουμε. Τελικά το κείμενο της ανακοχής υπογράφηκε μόνο από τις συμμαχικές δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία και από την Τουρκία και το πήγαν στον πρέσβη της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη και το υπέγραψε αυτό στη εντολή της κυβέρνησης. Ο Αλέξανδρος Μαζαράκης Ενιάν αρνήθηκε κατηγορηματικά να υπογράψει επειδή οι όροι επέβαλαν την άμεση εκένωση και παράδοση της Ανατολικής Θράκης στους Τούρκους. Η ελληνική κυβέρνηση υπό τον Σωτήριο Κροκυδά και η Επαναστατική Επιτροπή, κατόπιν έντονης πίεσης και σχετικού τηλεγραφήματος του Ελευθερίου Βενιζέλου από το Παρίσι, αναγκάστηκαν να αποδεχθούν τη συμφωνία εκ των υστέρων, καθώς η χώρα δεν είχε τα στρατιωτικά ή διπλωματικά περιθώρια να συνεχίσει τον πόλεμο μόνη της. Κατά τα άλλα, μισό. Ένας φίλος, πραγματικά φίλος, δεν το λέει, εντάξει λες όλο επιτυακά, αλλά δεν λες για το Βενιζέλο, δεν λες για την ίδρυση του ΕΑΜ. Για το Βενιζέλο έχω πει πολλές φορές ότι ήταν προσωπικότητα παγκόσμιας εμβέλειας. Διάβασα κείμενα Ιταλών διπλωματών που μιλούσαν όχι με θαυμασμό, τον είχαν κάτι σαν πάνω από όλους. Άρα ήταν μια προσωπικότητα πολιτικοδιπλωματική παγκόσμιας εμβέλειας, διαβασμένος με απίστευτα μεταφράσεις αρχαίων κειμένων. Διπλασίασε την Ελλάδα με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, παρά το ότι του καταλογίζεται ότι δεν πήρε το μοναστήρι εκεί πάνω από τη Φλόρινα. Εν πάση περιπτώσει, διπλασίασε την Ελλάδα. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Από εκεί και μετά όμως δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στα λάθη. Εντάξει. Ο τελικός απολογισμός όσον αφορά την εθνική ολοκλήρωση θετικότατος, όσον αφορά το μικρασιατικό, υπάρχουν ερωτηματικά από αντικειμενικούς παρατηρητές. Δεν θα μπούμε εμείς στη λογική φιλοβασιλικός και φιλοβενιζελικός. Δεν υπάρχουν για μένα αυτά. Δεν υπάρχουν για μένα αυτά. Το κριτήριό μου είναι να είμαστε αντικειμενικοί, να βλέπουμε τα γεγονότα. Άνθρωποι είμαστε. Μπορεί αυτό που λέμε να θεωρείται ότι είναι από εδώ και από εκεί. Δεν με νοιάζει. Δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Ούτε προσωπολατρεία σε οποιονδήποτε, ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Μπροστά μόνον την αλήθεια υπηρετούμε και τα συμφέροντα της πατρίδας μας, όπως μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Όσον αφορά το ΕΑΜ, το ΕΑΜ ήταν μια έξυπνη κίνηση που την αγκάλεσε ο ελληνικός λαός, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα. Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1941, από τον Απρίλιο είχαν μπει οι Γερμανοί. Από τον Απρίλιο μέχρι το Σεπτέμβριο είχαν γίνει δεκάδες αντιστασιακές οργανώσεις. Μέχρι να επιτεθούν ο Χίτλερ στη Σοβιετική Ένωση, δεν υπήρχε καμιά κίνηση να γίνει το ΕΑΜ. Γιατί τότε, μέχρι τότε η Σοβιετική Ένωση ήταν σύμμαχη με τους Χιτλερικούς. Για λόγους διαχείρισης κατάστασης. Δεν λέω ότι ήταν ταυτισμένοι, αλλά είχαν υπογράψει το σύμφωνο μη επίθεση Μολότοφ Ρίμπερτορ. Άρα, ναι, το ΕΑΜ είχε ένα καταπληκτικό ιδεολογικό πλαίσιο. Το ιδεολογικό πλαίσιο του ΕΑΜ είναι επίκαιρο μέχρι σήμερα. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα. Η Ελλάδα είχε ένα γεωπολιτικό προσανατολισμό, στον οποίο ασκώ κριτική ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν οι κυβερνήσεις τον προσανατολισμό προς τη Δύση. Ασκώ κριτική, τι βλέπετε. Αν πρόκειται να αλλάξει ο γεωπολιτικός προσανατολισμός, που αυτός ήταν ο στόχος του ΕΑΜ, δεν υπησέρχομαι στο ποιος είχε δίκιο, ποιος είχε άδικο. Τα βάζω στην άκρη. Το 1915-16 η Ελλάδα είχε διχαστεί. Άλλος έλεγε να πάμε με την Αντάντ, άλλος έλεγε να ο βασιλιάς, ο Βενιζέλος με την Αντάντ, ο βασιλιάς έλεγε ουδετερότητα που ευνοούσε τους Γερμανούς. Διχασμός, μικρασιατική καταστροφή. Ξεκινάει λοιπόν η αντίσταση και παρότι είχε παλαϊκά χαρακτηριστικά, ο στόχος ήταν η αλλαγή του γεωπολιτικού προσανατολισμού. Να στραφούμε προς Σοβιετική Ένωση. Επαναλαμβάνω, δεν με νοιάζει ποιο ήταν σωστό, τι θα ήταν. Αφήστε τα αυτά. Για να γίνει αυτό λοιπόν, μπορεί να το αγκάλεσε το ΕΑΜ το 80-90% του λαού, αλλά δεν είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή, ακούστε, ελάτε, δώστε μας δύναμη να στρέψουμε τη χώρα προς τα εκεί. Και αυτό οδήγησε σε ένα νέο διχασμό, στον εμφύλιο. Ακόμα τον πληρώνουμε μέχρι σήμερα. Τι θέλετε να σας πω γι' αυτό δηλαδή. Τι θέλετε να σας πω. Ο γεωπολιτικός προσανατολισμός της χώρας είναι ένα ζήτημα, όχι μείζωνο σημασίας, είναι ζήτημα ζωτική σημασίας. Ζωτική λέμε αυτό που αφορά την επιβίωση της χώρας. Εάν η Ελλάδα πρέπει να στραφεί κάπου αλλού, αυτό είναι μια διαδικασία που πρέπει να δουλευτεί στην κοινωνία και η κοινωνία να αποφασίσει προς τα που θα πάμε. Η οποία πληρώνει και το τίμημα. Άρα αφήστε τώρα, πες κάτι, έχω εγώ αιμονή ή τέλος πάντων ούτε εναντίον ούτε κατά, ούτε εναντίον ούτε υπέρ κανενός. Τα γεγονότα προσπαθώ πραγματικά και το βλέπετε να παρουσιάσω, αποφεύγω τα δικαστικά, τι μας προκάλεσαν τα δικαστικά. Τα δικαστικά. Αποφεύγω τα δικαστικά και προσπαθώ να παρουσιάσω τα γεγονότα κυρίως για να διδαχθούμε όλοι μας του ομιλούντος συμπεριλαμβανομένου. Αν και έχω απίστευτα θέματα, τι να πω τώρα, δεν μπορώ να κάνω δεύτερη εκπομπή πραγματικά, δεν αντέχω κιόλας έτσι βιολογικά. Θα κλείσω την εκπομπή, που δεν έχω χρόνο να πάμε παρακάτω νομίζω, με το θέμα του προληπτικού πλήγματος που έφερε στη δημοσιότητα ο Μαρίνος Γκασιάμης με τα νέα και το στηρίζει προληπτικό πλήγμα κατά της Τουρκίας και το στηρίζει ο αρθρογράφος στη δήλωση που έκανε σε διάρκεια συνέντευξης τέλη του 2025 ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κύριος στρατηγός Χούπης, ο οποίος μίλησε για προληπτικό πλήγμα. Πιθανόν λοιπόν να έχει, είναι πολιτικό το ζήτημα, δεν είναι ο δημοσιογράφος προς Θεού, δεν λέω ότι πήρε εντολές από πουθενά, αλλά το γεγονός της δημοσίευσης ενός τέτοιου άρθρου δεν είναι καθαρά δημοσιογραφικό θέμα, γιατί μίλησε και με στρατιωτικές πηγές, που σημαίνει ότι υπάρχει η πολιτική απόφαση να δημοσιοποιηθεί αυτό το θέμα. Θα διαβάσουμε το άρθρο και θα κάνουμε και ορισμένα σχόλια. Απλά να σας πω ότι λέει ότι η Ελλάδα έχει στα σχέδιά του στην ουσία, δεν το λέει αλλά αυτό εννοεί, την πραγματοποίηση προληπτικού πλήγματος. Με ποιες προϋποθέσεις, προσέξτε, εδώ θέλει μεγάλη προσοχή, για να συγκροτηθεί η ΕΜΟΓ, η ειδική διακλαδική δύναμη αποστολής Αιγαίου. Αιγε Μυστέρεκ Ζελ Γκιορεύ Κουβετή. Αυτή είναι η δύναμη. Αρχηγός, διοικητής αυτής της δύναμης, αρχιστράτηγος είναι ο εκάστοτε διοικητής στρατιάς Αιγαίου. Έχει από κάτω έναν αντιπτέραρχο και έναν αντινάβαρχο και έναν αντιστράτηγο και μπορεί αυτή η ειδική διακλαδική δύναμη στρατιάς Αιγαίου να κάνει πόλεμο αυτόνομο χωρίς να ζητάει από την πολεμική αεροπορία βοήθεια ή από το πολεμικό ναυτικό. Έχει τις δικές του δυνάμεις, τη δική του συγκρότηση, τα πάντα. Η πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό θα αναλάβουν τον θαλάσσιο και αέριο έλεγχο του Αιγαίου, αλλά αυτά θα τα κάνει ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Ο διοικητής στρατιάς Αιγαίου ή ο διοικητής ΣΕΜΟΚ θα κάνει αυτά που είπαμε. Θα αποκόψουν το νησί από αέρος και θάλασσας με τις δυνάμεις που έχει και από εκεί και μετά θα κάνουν αποβατική επιχείρηση. Όμως για να γίνει αυτό χρειάζεται μια διαδικασία. Ό,τι μυστικότητα και να κρατήσεις, οι δυνατότητες που έχει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών, τα τεχνικά μέσα, οι υποκλοπές, δορυφόροι, αλλά και οι σύμμαχοι, δίνουν τις πληροφορίες. Μιλώ τώρα τι αναφέρεται και το άρθρο, έτσι. Δίνουν τις πληροφορίες στην ελληνική κυβέρνηση, όλοι αυτοί, και η ελληνική κυβέρνηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι επίκεται από μέρα σε μέρα ή από ώρα σε ώρα η επίθεση σε ελληνικό νησί. Όταν, επαναλαμβάνω, όταν υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία, τα οποία μάλιστα μπορούν και να αποδείξουν την επόμενη μέρα ότι η Τουρκία θα έκανε επίθεση, όταν υπάρχουν τα αδιάσυστα στοιχεία, τότε η Ελλάδα λίγες ώρες, όταν αρχίζουν και φορτώνονται οι πεζοναύτες για να κάνουν την απόβαση στο νησί, τότε η Ελλάδα κτυπάει με τον τρόπο που θα πούμε τον αποβατικό στόλο. Ένα πράγμα θέλω να σας πω, αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Εάν βυθιστούν τα αποβατικά της Τουρκίας, δεν μπορούν οι Τούρκοι να πάρουν νησί. Μπορεί να έχουν ελικόπτερα, να έχουν... δεν μπορούν να πάρουν νησί. Ακόμα και να καταφέρουν να αποβιβάσουν κάποιες δυνάμεις με ελικόπτερα, είτε καταδρομής, είτε, ακόμα και να τα καταφέρουν, αυτοί, ξέρετε, ένα βράδυ θα έχουν να φάνε, να πιούν, θα έχουν και πυρομαχικά. Την επόμενη μέρα, την μεθεπόμενη μέρα και σε εκείνο στα νησιά, στη Λέσβο, με τους επίστρατους μπορούν να μαζεύονται 40-50 χιλιάδες στρατός. Για να πάρει στο νησί θέλει τριπλάσιο αριθμό στοιχείο και εκεί έκανε 40 χιλιάδες με τους επίστρατους. Το νησί έχει κόσμο. Τι θα κάνουν αυτοί που θα κατεβούν, πόσοι θα κατεβούν και τι θα κάνουν όταν αρχίζουν και τους περικυκλώνουν και τους κοπανάνε και τι θα φάνε, τι θα πιούν την επόμενη μέρα, τι σφαίρες, πώς, τι. Άρα δεν είναι απλά τα πράγματα, ούτε εύκολα. Μιλώ τώρα για τα 5 βασικά νησιά. Με κάποια μικρονησίδα μπορεί εκεί να καταφέρω να κάνω κάτι. Μπορεί, δεν ξέρω. Άρα, ποιο είναι το όπλο? Το όπλο είναι τα αποβατικά. Χωρίς αποβατικά, νησί Γιόκ. Αυτό νομίζω ότι υπάρχει στο κείμενο που θα δούμε παρακάτω, το οποίο θα δείτε και που στηρίζεται. Μέσα σε λίγο, τι σημαίνει το προληπτικό πλήγμα που τρέμουν οι Τούρκοι στρατηγοί, ο τίτλος του άρθρου. Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες το σκηνικό του πολέμου έχει κριθεί, χωρίς η Ελλάδα να συρθεί σε μια μακροχρόνια αιματηρή πολεμική σύραξη φθοράς. Η τοποθέτηση του αρχηγού ΓΕΘΑ, στρατηγού Δημητρίου Χούπη, τον Δεκέμβριο του 2025, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης, σχετικά με τη δυνατότητα διεξαγωγής προληπτικών χτυπημάτων στρατηγικού πλήγματος σε μεγάλο βάθος, τάραξε τα λιμνάζωτα ύδατα της αμυντικής ανάλυσης. Για πρώτη φορά, η ελληνική στρατιωτική ηγεσία περιέγραψε δημόσια ένα δόγμα που ξεφεύγει από την παραδοσιακή παθητική άμυνα και εισέρχεται στη φιλοσοφία της ενεργητικής αποτροπής. Να δούμε πού είμαστε. Εντάξει, έχουμε χρόνο. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη? Πώς μεταφράζεται ένα τέτοιο χτύπημα και πώς μπορεί να εξασφαλίσει το αποκλειστικά νικηφόρο αποτέλεσμα που έθεσε ως όρο ο αρχηγός ΓΕΘΑ? Πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι ένα από τα πιθανά και ρεαλιστικά σενάρια εφαρμογής αυτού του δόγματος, σύμφωνα τουλάχιστον με στρατιωτικούς αναλυτές και πηγές στους οποίους απευθύνθηκαν τα νέα, όταν λέει πηγές εννοεί στρατιωτικούς, έτσι, το οποίο στη στρατιωτική επιστήμη ορίζεται ως προληπτικό πλήγμα, μία κέρια αμυντική ενέργεια όταν ο αντίπαλος έχει ξεκινήσει μία μη αναστρέψιμη διαδικασία επίθεσης, είναι το ακόλουθο. Εντάξει, άρα λέει φάση πρώτη, η κόκκινη γραμμή των πληροφοριών, σας τα εξήγησα αυτά. Στο υποθετικό αυτό σενάριο, μία παρατεταμένη διπλωματική κρίση με αφορμή τις θαλάσσιες ζώνες ή τις έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα φτάνει στο σημείο βρασμού. Δηλαδή, σημείο βρασμού σου λέει λίγο μετά πάμε στη σύγκρουση. Η Άγκυρα μετακινεί μαζικά δυνάμεις για την ΕΜΟΚ που σας είπα. Όπως για παράδειγμα η πρόσφατη μετακίνηση ολόκληρης ταξιαρχίας απέναντι στη Σάμο. Ενώ τα αποβατικά σκάφη της Τουρκίας ξεκινούν να εφοδιάζονται με καύσιμα και πολεμικό υλικό και μπαίνουν σε ετοιμότητα στα λιμάνια της Μικράς Ασίας, ενώ σμήνη μη επανδραμμένων αεροσκαφών και βαλιστική και επίραυλη μπόρα και ταϊφούν τίθενται σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας σε προκεχωρημένες βάσεις. Άρα λέει, τι δίνει προϋπόθεση? Μη αναστρέψιμη διαδικασία επίθεσης της Τουρκίας στην Ελλάδα. Η ΕΕΠ, σε συνεργασία με δορυφορικά δεδομένα από συμμαχικές χώρες, ανοιχνεύει τη μεταβολή. Οι τουρκικές δυνάμεις λαμβάνουν τελικές διαταγές επιχειρήσεων και ξεκινά η φόρτωση πεζοναυτών στα αποβατικά. Η απειλή είναι άμεση και αναπόφευκτη. Τώρα, το σωστό είναι τα αποβατικά να χτυπηθούν πριν σκοτωθούν. Πριν φορτωθούν, να μην πάνε στον πάτο και οι πεζοναύτες. Στείλτε τα στον πάτο χωρίς πεζοναύτες. Το Κισέα συνεδριάζει με διαδικασίες κατεπήγοντος και ο αρχηγός ΓΕΘΑ λαμβάνει το πράσινο φως από το Κισέα για την ενεργοποίηση του σχεδίου προληπτικής αποτροπής. Είναι η ώρα μηδέν. Ο κίνδυνος. Αν οι πληροφορίες αποδειχθούν λαθασμένες ή ελλιπείς, η χώρα που πλήττει πρώτη κινδυνεύει να χαρακτηριστεί διεθνώς ως ο επιτιθέμενος, χάνοντας το διπλωματικό της έρισμα. Άρα, όχι μόνο πληροφορίες, η Ελλάδα πρέπει να έχει και ντοκουμέντα που γράφουν τα σχέδια επιχειρήσεων της Τουρκίας την ώρα της απόβασης, όλα. Να τα έχεις, αυτά κάνουν οι υπηρεσίες πληροφοριών. Τα έχεις στα χέρια σου και όταν την επομένη πάνε να σε κατηγορήσουν, ορίστε κύριε. Εάν δεν είχα επιτεθεί εγώ, την τάδε ώρα, τάδε μέρα θα μας είχε επιτεθεί αυτός. Απέτηση. Απόλυτο συντονισμός μεταξύ Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Στρατιωτικών Πληροφοριών, μη επανδρομένων αεροσκαφών, υποκλοπών και συμμαχικών δορυφόρων σε πραγματικό χρόνο. Δεύτερη φάση. Το ακαριαίο σοκ και η τύφλωση του αντιπάλου. Το συγκεκριμένο επιχειρησιακό σενάριο ξεδιπλώνεται μέσα σε λίγα λεπτά, βασιζόμενο στο στοιχείο του απόλυτου ευνηδιασμού. Τώρα αφού το βγάλατε, το κάψαμε. Αλλά μπορεί και αυτό να τους εκλογικέψει τους Τούρκους. Εντάξει, δύσκολο, αλλά πριν καν οι τουρκικές δυνάμεις προλάβουν να λύσουν κάβους ή να τροχοδρομήσουν στα αεροδρόμια, τα εναέρια μέσα, δέχονται έναν μαζικό συντονισμένο ηλεκτρονικό πόλεμο, αλλά και συμβατικό πλήγμα. Πρώτο βήμα είναι η πλήρης τύφλωση του αντιπάλου. Συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου των ενόπλων δυνάμεων εκπέμπουν ισχυρές παρεμβολές, νεκρώνουν τα εχθρικά ραντάρ, τις τηλεπικοινωνίες και τους σταθμούς καθοδήγησης των Μπαϊρακτάρ και των Άνκα κατά μήκος των μικρασιατικών παραλίων. Ταυτόχρονα, η ελληνική πολεμική αεροπορία αναλαμβάνει δράση. Σμήνη μαχητικών Ραφάλ και F-16 Viper απογειώνονται από τις βάσεις τους και χωρίς να εισέλθουν στον τουρκικό εναέριο χώρο και στο φάκελο των αντιαεροπορικών της Τουρκίας, εξαπολύουν πυράβλους μακρού πλήγματος. Οι στόχοι είναι χειρουργικά επιλεγμένοι. Διάδρομοι απογείωσης των κρίσιμων αεροδρομίων Νταλαμάν, Μπαλίκεσιρ, Τσίγλι, Μεντερές καταστρέφονται, εγκλωβίζοντας την εχθρική αεροπορία στο έδαφος. Παράλληλα, από τις ακτές των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, οι ελληνικές συστοιχίες κατευθυνωμένων βλημάτων Spike, Nloss και Exocet πλήττουν με απόλυτη ακρίβεια τα τουρκικά αποβατικά σκάφη μέσα στα ίδια τους τα λιμάνια, για παράδειγμα στον άφθαρμο της Φώκιας. Η αποβατική ισχύ στο αντιπάλο, που κατά την άποψή μου είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα οποιοδήποτε σχεδίου, εξουδετερώνεται πριν καν βγει στο έδαφος, δηλαδή στον πάτο, και εκεί γίνονται και ωραίοι ύφαλοι για ψάρια. Κάτι που δείχνει και την αδυναμία του τουρκικού σχεδιασμού, ο οποίος για να είναι κοντά στα νησιά στόχους έχει ταυτόχρονα εκτεθεί στα οπλικά συστήματα που έχουν τη δυνατότητα να τα πλήξουν από την Ελλάδα. Φάση τρίτη, η ασπίδα του Αχιλλέα απέναντι στα αντίπεινα. Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, κανένα προληπτικό πλήγμα δεν μπορεί να εξαφανίσει το 100% των εχθρικών δυνάμεων. Επομένως, η διαχείριση των αντιπείνων αποτελεί τον δεύτερο βασικό πυλώνα αυτού του σεναρίου. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την απάντηση της Τουρκίας? Η Τουρκία επιχειρεί να απαντήσει με όσα μέσα της έχουν απομείνει, κυρίως με το πυραυλικό της οπλοστάσιο και μη επαδρομένο αεροσκάφη που βρίσκονταν ήδη στον αέρα. Εδώ ενεργοποιείται η νέα αμυντική υποδομή της χώρας, η αιχμή του δόρατος, το Εθνικό Σύστημα Αντιπυραυλικής και Αντιντρών Προστασίας, ακόμα και σε αυτό το πρώιμο στάδιο, πριν ολοκληρωθεί η ασπίδα του Αχιλλέα. Τα προηγμένα ραντάρ Seafire των νέων φρεγατών Μπελαρά, σε απόλυτο συντονισμό με τις συστοιχίες Patriot, δημιουργούν μια αδιαπέραστη ομπρέλα πάνω από το αρχιπέλαγος. Οι εχθρικοί πύραυλοι και τα μη επαδρομένα αεροσκάφη αναχαιτίζονται μαζικά στον αέρα, κρατώντας τις απώλειες σε υποδομές σε εξαιρετικά χαμηλά και ελεγχόμενα επίπεδα. Φάση τέταρτη. Διπλωματία από θέση ισχύως. Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, το σκηνικό του πολέμου έχει κρυθεί, χωρίς η Ελλάδα να συρθεί σε μια μακροχρόνια αιματηρή πολεμική σύραξη φθοράς. Αυτό όμως είναι μια εκτίμηση. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για έναν πόλεμο μεγαλύτερης διάρκειας. Απλά αυτό είναι και το ευκταίο. Η Τουρκία έχει υποστεί στρατιωτική παράλυση, η αεροπορία της είναι καθυλωμένη, ο στόλος της έχει δεχθεί κέρια πλήγματα, αυτό είναι, χωρίς αποβατικά και χωρίς ναυτικές μονάδες επιφανίας, η Τουρκία είναι ξεδοντιασμένη όπως ήταν το 22. Και η ικανότητα, άρα ο στόλος της έχει δεχθεί κέρια πλήγματα και η ικανότητά της να διεξάγει επιθετικές επιχειρήσεις έχει εκμηδενιστεί. Για τον Εύρο δεν συζητάμε, εκεί το Δέλτα Σώμα Στρατού είναι μπετόν. Σε αυτό το σημείο η διεθνής κοινότητα παρεμβαίνει πυροσβεστικά. Η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζουν για άμεση κατάπαυση του πυρός. Η Γαλλία, ενεργοποιώντας τη ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, στέλνει σαφές μήνυμα σταθερότητας. Όταν οι δύο πλευρές κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η ισορροπία έχει αλλάξει δραματικά επί του πεδίου. Η Ελλάδα δεν αμήνεται πλέον επί ερυπείων, διαπραγματεύεται από θέση απόλυτης στρατιωτικής και στρατηγικής υπεροχής, έχοντας προστατεύσει και κρατήσει ανέπαφη την εδαφική της ακεραιότητα. Αν και πρόκειται για ένα μόνο από τα πιθανά επιχειρησιακά σενάρια, αυτό αποτυπώνει ανάγλυφα τη νέα στρατιωτική πραγματικότητα. Η καλύτερη άμυνα είναι η αποδεδειγμένη ικανότητα να στερήσεις προληπτικά από τον αντίπαλο τη δυνατότητα να σου επιτεθεί, ακόμα και με υβριδικούς τρόπους που δεν αναφέρονται σε αυτό το σενάριο. Λοιπόν, αυτά νομίζω ότι εξηγήσαμε τι προσπαθεί να πει ο δημοσιογράφος, σας είπα και την άποψή μου, παίρνουν τα μηνύματα, κανένας δεν θα ωφεληθεί από έναν πόλεμο, αλλά έναν πόλεμο που δεν ξεκινάει ούτε κατελάχιστον με ευθύνη της Ελλάδας. Είπαμε, το προληπτικό πλήγμα θα γίνει όταν έχουμε στα χέρια μας ντοκουμέντα αδιάσυστα ότι σε μερικές ώρες θα μας επιτεθούν. Γιατί είμαστε εμείς να καθίσουμε να περιμένουμε να μας επιτεθούν αυτοί? Βύθισέ τους, κατάστρεψέ τους, τους στρατηγικούς στόχους, και μετά ας τους να επιτεθούν χωρίς δόντια, πώς να δαγκώσουν. Λοιπόν, αυτά για απόψε. Έχω και άλλες καταπληκτικές ειδήσεις, καταπληκτικές, αλλά αύριο θα δούμε. Καληνύχτα.
1: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
2: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης, ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
1: Εάν αναζητάτε έναν ουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
2: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
1: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Κύριε Φιτήρ, χαίρετε. Η Ελλάδα στον κόσμο, η Ελλάδα στον ΟΗΕ και στο στούντιο του Μιλτέρα News μετά από πολύ καιρό. Ο κύριος Νότης Μαριάς, πρώην Ευρωβουλευτής και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ξανά στο στούντιο. Μπαίνουμε σιγά σιγά στις παλιές μας συνήθειες, έτσι. Είχαμε αυτή την εβδομάδα την παρουσία μας στον ΟΗΕ. Μίλησε και ο Πρωθυπουργός, όπως και πολλοί άλλοι ηγέτες. Δεν είναι και πολύ ευχάριστη εικόνα που εκπέμψαμε, νομίζω. Γιατί η μοναδική συνάντηση που είχε ο κ. Μητσοτάκης με ηγέτη ήταν αυτή με τον κ. Νετανιάχου.
3: Κοιτάξτε, παλαιά υπήρχαν τίτλοι για τη μεγάλη δραστηριότητα, τη διπλωματική μιας χώρας, αλλά και για την Ελλάδα. Οπότε οι τίτλοι έλεγαν, ας πούμε, διπλωματικός πυρετός. Τώρα εγώ θα έλεγα τον τίτλο διπλωματικός τουρισμός. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θα το αποδείξουμε με στοιχεία για τις συναντήσεις και το τι επιρροή είχε η διπλωματία του Instagram, θα έλεγα, την οποία επιχείρησε ο κύριος Πρωθυπουργός και σε επίπεδο συναντήσεων, αλλά και γενικά ποιο ήταν το αποτύπωμα. Διότι ενώ οι συναντήσεις είχαν ξεκινήσει από τις 21 Σεπτεμβρίου στην Νέα Υόρκη, ο κ. Μητσοτάκης 21 και 22 Σεπτεμβρίου βρισκόταν στην άλλη απέναντι, στη δυτική ακτή. Είχε πάει στο Σαν Φραντσίσκο. Λοιπόν, και όλοι οι άλλοι ηγέτες και ο Ερντογάν όργωνε στη Νέα Υόρκη. Και η κυρία Κάγια Κάλλας, ας πούμε, που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και που εντάξει, δεν εκτιμώ και τις θέσεις που έχει, αλλά ως υπηρεσία που είναι οργανωμένη, είχαν πάει από τις 19-20 του μηνός και κάνανε επαφές. Διότι όταν γίνεται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στο υψηλότατο επίπεδο, εκεί είναι όλοι οι ηγέτες. Άρα λοιπόν εκεί μπορεί να κάνεις και τις επαφές και τις συναντήσεις και να δεις και αν έχεις κάποιο αποτύπωμα. Διότι το γεγονός ότι έγιναν ελάχιστες συναντήσεις μπορεί να αποδοθεί επίσης και στην άποψη ότι δεν είχαν και καμιά όρεξη κάποιοι να δουν τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος όμως δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Και αυτό απηχεί το υποτιθέμενο κύρος που έχει η χώρα. Και προσέξτε, μια χώρα η οποία είναι η δεύτερη χρονιά που αποτελεί μέλος, μη μόνιμο μέλος, αλλά είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και που σε λίγες μέρες θα αναλάβει και την Προεδρία ξανά του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τώρα, αν δεν σε συναντάνε ή αν δεν σου δίνουν σημασία οι διάφοροι ηγέτες άλλων χωρών, οι οποίοι πάντες είχαν πάει εκεί πέρα και δεν κάνει συναντήσεις, αυτό αποτυπώνει πλέον την αδυναμία από ελληνικής πλευράς. Έκανε όμως συναντήσεις ο κ. Μητσοτάκης με παράγοντες, με οικονομικούς παράγοντες, με funds, έκανε συναντήσεις στη Silicon Valley κτλ. Αν τον δούμε όχι ως πρωθυπουργό, αλλά ως ένα CEO μιας ΑΕ, θα έλεγα ότι έκανε καλές συναντήσεις με τραπεζίτες κλπ. Επομένως, να τα βάλουμε κάτω, να τα δούμε αναλυτικά, γιατί θέλω να μιλάμε πάντα με στοιχεία.
2: Ναι.
3: Πριν μπούμε στο θέμα όμως, να πούμε ότι υπάρχει μια κατάντια του ΟΗΕ συνολικά. Ο ΟΗΕ και μέσα από το καταστατικό του χάρτη πρεσβεύει την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Απαγορεύει την χρήση βίας και την απειλή χρήσης βίας. Αυτό που είδαμε από το πόντιουμ της Γενικής Συνέλευσης από ορισμένους ηγέτες ήταν κόντρα στην ίδια την φιλοσοφία, τις αρχές, τις αξίες του ΟΗΕ. Ο κύριος Τραμπ βγήκε και έλεγε ότι θα σκεφτεί, λέει, αν θα συζητήσει με το Ιράν ή αν θα το καταστρέψει, αν δεν θα υπάρξει σαν λαός. Φαντάζεστε, είχε βγει τώρα στον ΟΗΕ στη Γενική Συνέλευση και απειλεί ένα άλλο κράτος να το καταστρέψει, να το διαλύσει. Στον οργανισμό ο οποίος υποτίθεται ότι είναι για την ειρηνική επίλυση των διαφορών και που απαγορεύει τη χρήση βίας. Βγήκε ο κύριος Νετανιάχου και διαφήμιζε κάτι τα μπιπς αυτά τα οποία τα είχαν στείλει ή τα είχαν χακάρει και τα είχε η Χεζμπολά και τους ανατινάζαν και λέει αναμνηστικό δώρο. Αυτά δεν λέγονται από την, αν θέλετε, από πάνω από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών. Δεν λέγονται. Είχαμε επίσης για άλλη μια φορά ότι δεν δόθηκε άδεια και στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και στον πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και εδώ μπαίνει ένα θέμα, το είπαμε και άλλη φορά. Δεν είναι μαγαζί του κυρίου Τραμπ και του εκάστοτε προέδρου των ΗΠΑ ο ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ είναι ένας διεθνής οργανισμός. Και εφόσον πλέον ασκεί το κυριαρχικό δικαίωμα οι Ηνωμένες Πολιτείες για το ποιος θα μπει και δεν θα μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες, πιθανόν να έρθει η ώρα να φύγει ο ΟΗΕ από τη Νέα Υόρκη, να πάει σε μια περιοχή όπου θα μπορούν όλοι οι ηγέτες, ανεξαρτήτως από τα γούστα που έχουν οι διάφορες υπερδυνάμεις, να μπορούν να συνεδριάζουν ελεύθερα. Δηλαδή το να επανέλθει ο ΟΗΕ ή να αξιοποιήσει ο ΟΗΕ πλέον τις εγκαταστάσεις και την δεύτερη έδρα που έχει στη Γενέβη και στη Ελβετία, ίσως θα είναι το πιο εφικτό σε αυτή τη φάση και ίσως αργότερα να πάνε σε μια άλλη περιοχή. Δεν είναι δυνατόν να λες, επειδή γουστάρω δεν θα έρθει ο Α ή ο Β ηγέτης και τους Ιρανούς που τους επέτρεψε γιατί ήθελε να κάνει κουβέντα, διαπραγμάτευση και deal. Τι λέει, άλλες φορές έλεγε δεν έρθετε καθόλου. Μα έτσι δεν μπορεί να συνεδριάσει ο ΟΗΕ. Επομένως, ίσως ήρθε η ώρα, επειδή γίνονται αλλαγές και επειδή δεν βάζει και φράγκο πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί παλιά βάζανε και τα λεφτά, που δεν βάζουν και λεφτά, ήρθε ίσως η ώρα και ο ΟΗΕ να πάει να εγκατασταθεί κάπου αλλού για να μπορούν όλοι οι ηγέτες να πηγαίνουν εκεί. Και το απίθανο πλέον που ακούσαμε, δεν ξέρω αν το είδατε, από τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος έκανε μια ομιλία, νομίζω το είπε στον Καναδά, σε ένα πανεπιστήμιο. Και είπε, λέει, ότι αν ήξερε η Ελλάδα ότι θα είναι τόσο δύσκολη η παγκόσμια κατάσταση και τόσο περίπλοκα τα προβλήματα, δεν θα έθετε, λέει, υποψηφιότητα να είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δηλαδή, αντί να δει το Συμβούλιο Ασφαλείας η ελληνική πλευρά ως μια ευκαιρία για να αναδείξει τα θέματα, να αυξήσει το κύρος και να παίξει ρόλο στα διεθνή πράγματα, έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών και λέει, άμα ήξερα το τι θα τραβάγαμε, δηλαδή

0: δημοκρατία και μια σειρά έτσι άλλες αξίες είναι που σου δίνουν ένα ξεκίνημα, όπως και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες πάντα μπαίνει πρώτα η ελληνική ομάδα με την ελληνική σημαία. Αυτό είναι μια ισχυρή, ένα ισχυρό αποτύπωμα διεθνές. Αν λοιπόν εσύ ως Ελλάδα δεν το αξιοποιείς από το κορυφαίο βήμα, το οποίο είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας, και το θεωρείς αγκαρία ή λες αμάν τι θα πάθω, από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε με ποιους όρους και προϋποθέσεις πάει κανείς σε αυτή τη συνάντηση. Να πούμε λοιπόν για τους τηλεθεατές μας, γιατί δεν σημαίνει ότι τα ξέρουν τα θέματα, ότι ο ΟΗΕ σήμερα έχει 193 κράτη-μέλη. Έχει και δύο παρατηρητές, που είναι το Βατικανό και η Παλαιστινιακή Αρχή. Και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ γίνεται πάντοτε στο υψηλό αυτό επίπεδο το Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Κανονικά η έναρξή της ήταν από τις 8 Σεπτεμβρίου και η πραγματική συνεδρία σε ολομέλεια σε επίπεδο αρχηγών είναι στο διάστημα 22 έως 26 Σεπτεμβρίου και η 28 Σεπτεμβρίου επίσης είναι και αυτή η μέρα όπου μιλούν πρωθυπουργοί, αρχηγοί κρατών κλπ. Έχει ενδιαφέρον γιατί εκλέγεται πάντοτε ένας πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο πέρασε στα ψηλά. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέχθηκε εκπρόσωπος του Μπαγκλαντές με 99 ψήφους. 91 ψήφους όμως πήρε ο κύριος Κακούρης από την Κύπρο. Δηλαδή θα μπορούσε θεωρητικά ο πρόεδρος ή ο προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης να είναι από την Κύπρο. Που σημαίνει ότι υπάρχει διεθνές αποτύπωμα και στην Κύπρο. Και όλα αυτά είναι επειδή η Κύπρος παλαιότερα ήταν μπροστά και έπαιζε ρόλο στο κίνημα των αδεσμεύτων και όλα αυτά αφήνουν ένα σοβαρό αποτύπωμα. Και βεβαίως ο πρόεδρος του από τον Μπαγκλαντές, αλλά και όποιος θα ήταν πρόεδρος, εγώ νομίζω θα έπρεπε να διακόψει και τον Τραμπ και τους άλλους. Και ακούστε εδώ, εδώ δεν είναι για απειλές. Διότι παραβιάζετε το καταστατικό του ΟΗΕ και δεν μπορείτε να απειλείτε ένα άλλο λαό, δεν τον εξολοθρεύσετε. Και συνεχίστε και λοιπά την ομιλία σας μέσα στα πλαίσια. Λοιπόν, είδα εκεί ότι ήταν τροχονόμος ο πρόεδρος και βέβαια εκεί ο καθένας σηκώθηκε, μίλησε, έκανε τις παρεμβάσεις του και είχαν και πολύ χρόνο. Ο Τραμπ μίλησε 40 λεπτά. Ο Κύπριος ηγέτης 22 λεπτά. Ο Μητσοτάκης κάπου στο ίδιο πλαίσιο. Ο Ερντογάν λίγο παραπάνω. Άρα λοιπόν, μπάση περιπτώσει, υπήρχε άνεση χρόνου. Οι συζητήσεις γίνονται στις επίσημες γλώσσες. Οι επίσημες γλώσσες είναι τα αραβικά, τα κινέζικα, αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά και ισπανικά. Από και πέρα βέβαια, αν κάποιος θέλει να μιλήσει τη γλώσσα του, προφανώς μπορεί να μιλήσει, όπως μιλήσει ο Τούρκος και γίνεται η διερμηνία η σχετική. Διερμηνία λέμε, όχι μετάφραση. Μετάφραση είναι όταν παίρνεις ένα κείμενο. Λοιπόν, γιατί περισσότεροι λένε ο μεταφραστής έκανε λάθος. Ο διερμηνέας έκανε λάθος. Λοιπόν, πάμε τώρα στην δραστηριότητα. Θα ξεκινήσω για τη δραστηριότητα του κυρίου Ερντογάν. Για να κάνουμε και μια σύγκριση. Γιατί, ακούστε, η ελληνική αντιπροσωπεία που πήγε εκεί κόστησε κάποια λεφτά. Έτσι, δεν πήγε τσάμπα. Λοιπόν, από τον προϋπολογισμό πληρώθηκαν χρήματα. Και νομίζω ότι οφείλει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών να κάνει ένα απολογισμό. Να πει ποιες συναντήσεις έκαναν, τι αποτέλεσμα είχε αυτή η συνάντηση, πόσο κόσμο είχαν μαζί τους και τι απέδωσαν. Διότι δεν είναι δικό τους το μαγαζί, είναι χρήματα τα οποία έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Και πολύ περισσότερο πολιτικά να κριθούν για τα αποτελέσματα που είχαν. Έρχεται λοιπόν υπάρχει μια ανακοίνωση στην Daily Sabah, στις 27 νομίζω του μηνός, θα τη βρω, που έχει αναλυτικά τι έχει κάνει η τουρκική πλευρά. Και λέει λοιπόν αναλυτικά ότι ο Ερντογάν έκανε 16 διμερείς συναντήσεις με ηγέτες άλλων κρατών. Κοίταξα τις συναντήσεις που έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης και είναι 5.
1: Μάλιστα.
0: Ο Χακάν Φιντάν έκανε 40 διμερείς συναντήσεις, εκτός από τις πολυμερείς συναντήσεις, 40 διμερείς συναντήσεις, ο κύριος Γεραπετρίτης, 8 διμερείς συναντήσεις, να βάλω και τις πολυμερείς, φτάνει στις 11, για να καταλάβουμε σε επίπεδο συναντήσεων και επιρροών κλπ. Θα πει, μπορεί να κάνει επαφές ο Ερντογάν, ενώ ο δικός μας έκανε 5 και καλές, ας πούμε. Μπορεί να το πει και κάποιος αυτό. Να τα δούμε λοιπόν με ποιους συναντήσεις.

0: και ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν λοιπόν συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Βιετνάμ. Ξεκινάω από τις συναντήσεις από την ώρα που έφτασε στη Νέα Υόρκη από 21 Σεπτεμβρίου. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Λιβύης, τον προεδρεύοντας το προεδρικό στο συμβούλιο, προεδρικό συμβούλιο που έχουν αυτοί εκεί πέρα, με τον θα το πω εκπρόσωπο, γιατί αλλού είναι πρόεδρος, αλλού είναι πρωθυπουργός και του Κουβέιτ, με τον πρωθυπουργό του Κωσόβου, με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, εν συνεχεία με τον πρωθυπουργό της Γεωργίας, με ένα επιχειρηματία, ένα μόνο, από την Νότια Κορέα, ο οποίος είναι σοβαρός επιχειρηματίας με επιχειρήσεις στην Τουρκία. Επίσης με τον πρόεδρο του, τον εκπρόσωπο του Κατάρ, τον εμμύρη του Κατάρ, εν πάση περιπτώσει, τον πρόεδρο της Σενεγάλης, με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, με τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, με τον πρόεδρο της Πολωνίας, με τον πρωθυπουργό του Μπαγκλαντές, με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, τον πρωθυπουργό του Ιράκ, με τον Ζελένσκι. Αυτές είναι οι συναντήσεις τις οποίες έκανε σε επίπεδο πρωθυπουργών. Επίσης συμμετείχε σε συναντήσεις στην εκδήλωση που έγινε για το κλίμα, που ήταν υψηλού επίπεδου, συναντήθηκε με αμερικανικά think tanks, συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της τουρκικής και αμερικανικής κοινότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες και επίσης συμμετείχε σε εκδήλωση για την 100η επέτειο των διπλωματικών σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας. Και το πιο βασικό βέβαια είναι ότι συμμετείχε στην πολυμερή συνάντηση που έγινε με τον Τραμπ, η οποία ήταν υπό τον Τραμπ βέβαια, απλά τον χαιρέτησε ο Τραμπ, δεν του δώσει και ιδιαίτερη σημασία. Όμως ήταν σε αυτή τη συνάντηση και συμμετείχαν εκεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, η Αίγυπτος, η Συρία, το Ιράκ και ο Λιβάνος. Αυτές ήταν οι συναντήσεις που έκανε ο Ερντογάν, ο οποίος έκανε μια ομιλία εκτεταμένη, 3.437 λέξεις στα αγγλικά, χρονικά ήταν μεγαλύτερη και από του κυρίου Μητσοτάκη, που ήταν 3.000 λέξεις. Και τα λέω για τις λέξεις γιατί μετά θα σας δείξω και το χρόνο που αφιέρωσε ο κ. Μητσοτάκης στα μεγάλα θέματα και τι άλλα είπε. Ο Ερντογάν αυτό που παρουσίασε ουσιαστικά ήταν πρώτον μια επίθεση κατά του Ισραήλ, δεύτερον στηρίζει τη Χαμάς, τρίτον εμφανίζεται δήθεν προστάτης του Παλαιστινιακού λαού, τέταρτον καταγγέλει την ξενοφοβία κατά του μουσουλμανικού κόσμου, εμφανίζεται ως παίκτης που τον ενδιαφέρει η προστασία του περιβάλλοντος, κυρίως σε επίπεδο COP31 που είναι η μεγάλη προσπάθεια της συνέλευσης του ΟΗΕ για το κλίμα, και εδώ θα παίξει ρόλο η Τουρκία γιατί θα φιλοξενήσει μια διάσκεψη κορυφής στην Ατάλια για το COP31 και εκεί παίζει ο Ερντογάν το παιχνίδι με τα θαλάσσια πάρκα. Εμφανίζεται ο τύπος δηλαδή, ο οποίος έχει καταλάβει χώρο που δεν του ανήκει, ότι προστατεύει δίθεν το περιβάλλον, δημιουργεί λοιπόν δύο θαλάσσια πάρκα παράνομα, τα οποία εκτείνονται έξω από τα χωρικά του ύδατα και στα διεθνή ύδατα, και αυτό το παιχνίδι θα το παίξει μέσα στον ΟΗΕ. Και γι' αυτό είχε πάει, έπαιξε ρόλο και η σύζυγός του Ειμένη, η οποία είχε πάει σε 3-4 συναντήσεις και πήγε και στην COP31 και συναντήθηκε και με συζύγους άλλων προέδρων, όπως ήταν με τη σύζυγο του προέδρου της Βραζιλίας, του Λούλα. Δηλαδή η Τουρκία ακόμη αξιοποίησε και την Ειμένη, η οποία πήγε και σε συνάντηση για την προστασία των παιδιών κτλ. Δηλαδή το έπαιξε όλο το χαρτί. Και έρχεται λοιπόν ο Ερντογάν να πουλήσει τώρα πνεύμα ότι δήθεν είναι υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και υπέρ της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή ο τύπος ο οποίος καταπιέζει όλα τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα εντός Τουρκίας αλλά και εκτός Τουρκίας, έχει καταλάβει το 37% του κυπριακού εδάφους, έχει διαλύσει τους Κούρδους, έχει μπουκάρει στη Συρία, έχει μπουκάρει στο Ιράκ και τα λοιπά, λέει ανθρώπινα δικαιώματα και μίλησε και για τους Ροχίγκα. Η Ροχίγκα ήταν μια μειονότητα μουσουλμανική, η οποία καταπιέζεται στην Μιανμάρ, την παλιά Βιρμανία δηλαδή, από τους βουδιστές ιερείς. Ήταν ένα θέμα στο οποίο είχα να μιλήσει και εγώ πάρα πολλές φορές σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι περίπτωση όπου σε άλλες περιπτώσεις έχουμε μουσουλμάνους που καταπιέζουν χριστιανικούς πληθυσμούς, εδώ έχουμε βουδιστές που σφαγιάζουν πραγματικά τους Τουρκία και εμφανίζει το Ερντογάν σε όλα αυτά. Και μέσα σε όλα αυτά μιλάει και για ειρηνική επίλυση των διαφορών Ελλάδας-Τουρκίας με βάση το διεθνές δίκαιο, δηλαδή όπως το καταλαβαίνει ο τύπος, και βάζει τη θέση για άλλη μια φορά για διάσκεψη, διεθνή διάσκεψη που θα επιλύσει υποτίθεται τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό να το κρατήσουμε, διότι νομίζω ότι θα επανέλθει αυτό στο προσκήνιο, είτε με δικιά του πρωτοβουλία, είτε με πρωτοβουλία και των Ηνωμένων Πολιτειών για να μαζέψουν το μαγαζί στην περιοχή. Γιατί έχουν Συρία, έχουν Λίβανο, έχουν Αίγυπτο, έχουν Τουρκία, έχουν Ελλάδα. Ναι. Όλη αυτή η πλευρά του Ανατολικής Μεσογείου, το Ισραήλ, ενδιαφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα αυτό που είπε ο Ερντογάν και το έχει πει κανένα 2-3 φορές, πιθανόν να το βρούμε μπροστά μας. Άρα λοιπόν αυτά ήταν σε σχέση με τη δραστηριότητα του Ερντογάν. Το τι έκανε ο Χακάφιντα θα τα πούμε σε σχέση με τον κύριο Γεραπετρίδη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και πάμε στα δικά μας τώρα, στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος αναχωρεί και αντί να προσγειωθεί στην Ανατολική Ακτή, πάει απευθείας στη Δυτική Ακτή. Πάει στο Σαν Φραντζίσκο. Και εγώ δεν θα πάω στο Σαν Φραντζίσκο. Άμα μου πληρώσουν
1: τα έσοδα.
0: Λοιπόν, τι έκανε εκεί, αφιέρωσε 21 και 22 του μηνός σε συναντήσεις. Ποιες συναντήσεις? Πήγε στην μεγάλη εταιρεία την Nvidia. Η Nvidia φτιάχνει ημιαγωγούς και τα λοιπά. Είναι σημαντική εταιρεία που παίζει ρόλο για τις νέες τεχνολογίες κλπ. Και έκανε εκεί συναντήσεις. Έκανε συναντήσεις στο πλαίσιο της δραστηριότητας Endeavor Greece, που είναι μια επιχειρηματική προσπάθεια της Ελλάδος. Είχε συνάντηση και με το δήμαρχο του Σαν Φραντζίσκο. Μια και ήταν εκεί, λέει, δεν πάω και από το δημαρχείο να δω και το δήμαρχο του Σαν Φραντζίσκο. Εν συνεχεία έκανε μια ομιλία, παρουσία της Κοντολίζα Ράις, στο Ίδρυμα Χούβερ. Έκανε και μια ομιλία. Είδε και τα πανεπιστήμια. Την επόμενη μέρα, στις 22 του μηνός, επισκέφθηκε τη Silicon Valley για να δει το πώς δουλεύουν τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά έκανε εκεί πέρα και πιθανώς από ό,τι φαίνεται άργησε στην επιστροφή, γιατί οι πληροφορίες που είχε μεταδώσει ο κύριος Ιγνατίου από το Sky και τη Σιγαδί ήταν ότι μάλλον δεν πρόλαβε να πάει και στη δεξίωση του Τραμπ, που θα πεις εντάξει τι να πάει, θα κάνει μετά μια φωτογραφία. Δεν είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα πιθανόν να μην πήγε, γιατί μπορεί να μην του δίνει και σημασία ο Τραμπ, οπότε θα ήταν και χειρότερο. Αλλά εκεί όταν έχεις όλους τους ηγέτες των χωρών, προφανέστατα πρέπει να έχεις μια παρουσία και για να καταδείξεις την θέση της χώρας, αλλά και για να συναντηθείς. Αν θέλανε να σε συναντήσουν βέβαια οι υπόλοιποι ηγέτες. Προφανώς λοιπόν από ότι ίσως πρόβλεπε ότι θα πάρει, θα φάει πόρτα από διάφορους, δεν πήγε. Αλλά είναι σημαντική η απουσία, διότι δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά είναι ο
1: Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν, αφού φτάνει στη Νέα Υόρκη, να δούμε τι κάνει. Και οι συναντήσεις που έκανε λοιπόν ήταν με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, τον πρόεδρο του Καναδά 2, τον πρωθυπουργό της Αρμενίας 3, τον Νετανιάχου, δεν ήταν στο πρόγραμμα και δεν είχε ανακοινωθεί, αλλά έγινε συνάντηση, τον Νετανιάχου 4 και τον πρόεδρο της, τον πρωθυπουργό της Μολδαβίας. Αυτός συναντήθηκε. Επίσης, με αμερικανικές και εβραϊκές οργανώσεις. Και αρχίζει τώρα εδώ και κάνει επαφές με θεσμικούς επενδυτές. Συναντιέται, πάει σε εκδήλωση όπου προεδρεύει, όπου είναι και ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας και συζητούν τα θέματα τα οποία προέκυψαν. Σημασία και τι λες όταν έχεις πάει στις συναντήσεις. Και πηγαίνει και στο Eurogolf Forum, το Αντένα. Και θα έλεγα ότι ο κύριος Κυριακούς συναντήθηκε με περισσότερους ηγέτες από ότι ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό το Eurogolf Forum είναι μια πρωτοβουλία του κυρίου Κυριακού που έχει κατάφερε αυτή τη φορά και είδα ότι ήταν, πήγε και ο κύριος Ταγιάννη, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, πήγε ο Πρωθυπουργός της Κροατίας, πήγανε διάφοροι από τα Εμμυράτα εκεί, Εμμύριδες και λοιπά. Πήγε ο κύριος Μητσοτάκης, πήγε ο πρόεδρος της Κύπρου, πήγε ο πρωθυπουργός της Κροατίας, δηλαδή ένα ιδιωτικό φόρουμ έκανε ο Αντένα και μάζεψε περισσότερους και συνάντησε ο Κυριακού περισσότερους από τον Μητσοτάκη. Ξέρω, δηλαδή δείχνει αν θέλετε και το επίπεδο προετοιμασίας της ίδιας του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις συναντήσεις. Και πήγε και συμμετείχε ο κύριος Μητσοτάκης και σε ειδική συνεδρίαση για τα θέματα που είχαν σχέση με τους ωκεανούς. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα ενδιαφέρον. Το Ocean Eye, όπως λέγεται, είναι μια πρωτοβουλία που συμμετέχουν 30 χώρες. Εκεί συμμετείχε και η κυρία Φόντερ Λάιεν από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Πρωθυπουργός του Καναδά. Και πήγε και μίλησε και ο κύριος Μητσοτάκης. Οι χώρες που ήταν συμμετέχουσες ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, 13 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία κλπ. Η Νορβηγία και εν συνεχεία πολλές από τη Λατινική Αμερική, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, το Μεξικό από την Κεντρική Αμερική κτλ. Και πας λοιπόν εκεί και μιλάς. Και διάβασε την ομιλία. Η συζήτηση είναι για τους ωκεανούς και για τα θαλάσσια πάρκα. Τι θα έλεγε ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος για τα θαλάσσια πάρκα? Ποιο είναι το θέμα? Δηλαδή να ρωτήσουμε τώρα, να βγει βόλτα έτσι ένα συνεργείο και να ρωτάει, ρε παιδιά, τι λέτε για τα θαλάσσια πάρκα? Η πλειοψηφία των Ελλήνων θα κατήγγειλε την Τουρκία για τα παράνομα θαλάσσια πάρκα. Και θα έλεγε ο Ερντογάν παρανόμως έχει ιδρύσει δύο θαλάσσια πάρκα τα οποία κάνουν σφήνα ανάμεσα στα ελληνικά νησιά, έχει μπει στα διεθνή ύδατα, θέλει να συλλάβει τους Έλληνες αλληλείς, έχει αποκόψει το Καστελόριζο κλπ. Αυτά τα παιδάκια του Δημοτικού θα σας τα λένε, γιατί τα λέει κάθε μέρα η τηλεόραση. Ψάχνει λοιπόν να δεις, είπε τίποτα? Είπε τη λέξη Τουρκία? Όχι. Είπε τη λέξη τουρκικά θαλάσσια πάρκα? Όχι. Είπε ότι παρενοχλούμαστε γιατί έκανε και ανακοίνωση η Τουρκία που δεν συμφωνούσε για τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα? Κουβέντα. Και έχει μπροστά του τη Φόντερ Λάιεν και έχει μπροστά του 13 κράτη-μέλη και δεν τους λέει όχι μόνο να τοποθετηθεί αυτό, αλλά να πάρετε θέση κύριοι. Δεν μπορεί να αφήνουμε την Τουρκία να μας απειλεί. Πέστε μου εδώ, γιατί εδώ δεν ήταν, ήταν μια ομιλία σε ένα επίπεδο φόρουμ. Και στο φόρουμ είναι πιο ελεύθερες οι καταστάσεις.
1: Είσαι πιο άνετος.
0: Πιο άνετος. Και, ναι. Και θα ήθελα τη γνώμη της κυρία Φόντερ Λάιν. Θα ήθελα τη γνώμη του Πρωθυπουργού του Καναδά. Εσείς, ξέρω εγώ, από την Βραζιλία τι λέτε? Βάλει να ανοίξει το θέμα. Δηλαδή πώς, τι κάνει? Έστειλε, λέει, μήνυμα στην Τουρκία. Από πού το έστειλε? Δίνει μια συνέντευξη απ' έξω στο διάδρομο. Που τη βλέπει ο ίδιος και την προβάλλει η ΕΡΤ. Εδώ έχεις αυτή την παρουσία και το αντικείμενο είναι η προστασία των ωκεανών, τα θαλάσσια πάρκα κλπ. Και φυσικά και στα θαλάσσια πάρκα και στην προστασία των ωκεανών θα βάλεις και το θέμα το καλώδιο. Και θα πεις επιτρέπεται η πόντιση καλώδιο? Εδώ έχουμε τον άλλον ο οποίος μας απειλεί και λέει δεν θα ποντίζεται καλώδιο ανάμεσα στα ελληνικά νησιά και στην Κάσο. Ή δεν αφήνει να ποντιστεί καλώδιο εξηλεκτρισμού ανάμεσα νομίζω στη Σάμο και στη Χίο. Πας εκεί. Και δεν πήγες τσάμπα, τα έχουμε πληρώσει εμείς αυτά. Λοιπόν, τι είναι η διπλωματία του Instagram?
1: Να.
0: Η τουριστική διπλωματία.
1: Η διπλωματία του Instagram. Το
0: τουρισμός. Τι είναι? Αφού πας, αφού μιλάς, αφού κάνεις τοποθέτηση. Επίσης, να δούμε τι άλλο έκανε. Πάμε τώρα στην ομιλία του. Και στο Hoover Institute που πήγε, Και διάβασα, δεν είπε κουβέντα. Γιατί η λέξη Τουρκία δεν υπήρχε πουθενά. Ήταν απαγορευμένη η λέξη. Οπότε είχε κάνει μια πολιτική ομιλία. Σε θέματα σημαντικά. Δεν μπορούσε να αναφερθεί. Ούτε σε αυτό είπε τίποτα. Και με τον πρωθυπουργό του Καναδά που συναντήθηκε, είπε τα θέματα ενέργειας, τεχνητής νοημοσύνης και για το διάστημα.
1: Ναι.
0: Δεν θα στείλουμε ένα αστροναύτη.
1: Αστροναύτη, ναι. Ναι. Έχει βγάλει.
0: Αλλά από ό,τι φαίνεται. Κοιτάξτε, η ημερήσια διάταξη και τα θέματα που έθεσε ήταν κάποιας χώρας η οποία δεν έχει κανένα πρόβλημα με απειλή από κάποια γειτονική χώρα. Που ναι. Να σε απειλούν με τα νησιά, να έχουν φέρει απέναντι τους 2.000 κομμάτους και να λέει θα μπουκάρουμε, να μην σε αφήνουν να ποντήσει καλώδια κλπ. Αν δεν σε ξέρω εγώ τον Λουξεμβούργο, ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου μάλλον μια τέτοια ατζέντα θα έχει, είναι άνετος, δίπλα του έχει τη Γερμανία, έχει τη Γαλλία, έχει το Βέλγιο, δεν το απαντάει τίποτα, έχει υψηλό βιωτικό επίπεδο. Τον ενδιαφέρει και το διάστημα. Αλλά ο δικός μας από ό,τι φαίνεται βρισκόταν στο διάστημα. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, και πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται. Με τους θεσμικούς επενδυτές συναντήθηκε με εκπρόσωπο της Morgan Stanley, με 30 θεσμικούς επενδυτές, με τον πρόεδρο της Bank of America, με τον CEO της Citi κλπ. Δηλαδή, εμένα τι εικόνα μου δίνει. Μήπως προετοιμάζει το βιογραφικό του για μετά ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί οι συναντήσεις αυτές καταδεικνύουν συναντήσεις, θα μπορούσε να τις κάνει αυτές. Αλλά τις κάνει σε άλλη στιγμή. Δεν τις κάνει την ώρα που έχουν μαζευτεί όλοι οι ηγέτες όλου του κόσμου στη Νέα Υόρκη και πρέπει να κάνεις διπλωματικές επαφές. Το να πας να συναντήσεις 3-4 τραπεζίτες υποτίθεται για να στηρίξει την οικονομία της χώρας ή για τους επενδυτές, τους θεσμικούς κλπ. Μπα, πας όποτε θέλεις και να τους συναντήσεις. Ή να πας στη Silicon Valley. Πάνε και κάτι μαθητές από τα σχολεία. Παίρνεις τηλέφωνο και σου κάνουν εξενάγηση. Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη, ας πούμε, να.
1: Άρα λέτε ότι ψάχνουμε το επόμενο επαγγελματικό βήμα.
0: Η εντύπωση εμένα που μου δημιουργείται είναι ότι κάνει επαφές με πανεπιστήμια, με παράγοντες οικονομικούς, γιατί έχει και εμπειρία στα θέματα τα τραπεζικά, έχει ασχοληθεί παλαιότερα κλπ. Και με το AI.
1: Όχι μια ιδιαίτερη επιτυχία, βέβαια.
0: Αυτό δεν θα το κρίνω εγώ, αλλά λέω στο βιογραφικό, όταν το δείτε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε, έκανε MBA, έχει δουλέψει σε τράπεζες, έχει δουλέψει σε funds κτλ. Το αν πήγε καλά, γιατί δεν με απασχολεί, αλλά λέω είναι μια κάρδια, όπως ένας δικηγόρος, μπορεί να είναι πρωθυπουργός και μετά πάει σε μερικά δικηγορικά γραφεία. Προβληματίζει. Γιατί πήγε στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία ένας πρωθυπουργός δικηγόρος με πιθανότατη ήττα εκλογική. Λέω, θα πω και κάτι. Ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια απαγόρευση. Είσαι επίτροπος ενέργειας. Απαγορεύεται για 3 χρόνια να πας να δουλέψεις σε εταιρεία ενέργειας. Είσαι επίτροπος, όπως είναι ο Ντομπρόφσκης που έχει ευθύνη για τις τράπεζες. Απαγορεύεται να πας να δουλέψεις σε τράπεζες. Υπάρχει καμιά τέτοια απαγόρευση εδώ για τον πρωθυπουργό της χώρας ή για τους υπουργούς? Και πώς διασφαλίζεται ότι όταν είσαι εσύ ελέγχων κάνεις τη δουλειά σου σωστά, ούτως ώστε μετά δεν θα πας να γίνεις υπάλληλος του ελεγχόμενου? Αυτά μήπως πρέπει να περάσουν στην χώρα, στην Ελλάδα που λέει θέλουμε να είμαστε Ευρώπη και ποια Ευρώπη κτλ. Λοιπόν, αυτά όλα σε σχέση με τις συναντήσεις. Πάμε τώρα στην ομιλία του. Η ομιλία του τη χώρισα εγώ, για να μπορώ να τη δώσω να καταλάβει ο κόσμος, σε επίπεδο έκτασης. 2.993 λέξεις. Πόσο, δεν το μέτρησα σε χρόνο, θα μπορούσε να μετρηθεί, για την Τουρκία αφιέρωσε το 7% της ομιλίας του.
1: Μάλιστα.
0: Για την Κύπρο αφιέρωσε το 5% της ομιλίας του, για τη Συρία αφιέρωσε το 3% της ομιλίας, για τη Λιβύη, που θέλει να φτάσει μέχρι την Κρήτη τα χωρικά της, τα ύδατα της εκεί, την ΑΟΣ, το 2,5% της ομιλίας του. Και 20% της ομιλίας αφιέρωσε για την τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα σώσει ο κ. Μητσοτάκης και η Ελλάδα την παγκόσμια κοινότητα λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. 20% αφιέρωσε να διαφημίσει τη μεγάλη οικονομική επιτυχία της χώρας. Έλεγε έχουμε πάει καλά, έδινε διαπιστευτήρια και πήγε και στο Bloomberg και είπε λιτότητα και
1: ναι.
0: Σφίξτε το ζωνάρι και δεν θα συμφωνήσει να κάνει καμία μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης αν δεν πάρει την εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι έχει μια καβάτζα 30 δισάκια, 30 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία βέβαια δίνει στους δανειστές ως πρόωρη εξόφληση του δανεισμού. Λοιπόν,
1: αύριο περνάει 500 εκατομμύρια εξοπλισμούς, το έχουμε δημοσιεύσει στο Μιλτέρ, τα οποία 250 εκατομμύρια, το λέω γιατί έχετε αναφερθεί εκτενώς στο θέμα, πάνε με απευθείας ανάθεση Λεωνάρντο για να εξυγχρονίσει 6 μεταβολικά αεροσκάφη σε 27 που έχουμε, η οποία Λεωνάρντο γνωστόν έχει συμπράξει, έχει κοινοπραξία με την Μπαϊκάρ, το γαμπρό του Ερντογάν. Και λες τώρα, απευθείας όλα αυτά, από μία ενημέρωση, να πει κάποιος, αδερφέ, τι κάνεις, πού τα δίνεις. Απαραίτητη σημείωση, επειδή επικοινώνησα με ανθρώπους σε ΑΒ, η ΑΒ μπορούσε να κάνει αυτή την αναβάθμιση, δεν έχει οριοθετηθεί καν.
0: Τι αναβάθμιση είναι αυτή?
1: Ηλεκτρονικά, θα αρκούσε να περάσουμε το προσωπικό μας από πιστοποίηση, είναι κάτι που γίνεται, το κάνουν και για τα Καναντέρ, και να αναλάβει την. Αυτό το έργο η ΑΒ.
0: Η Λεωνάρντο έχει πλέον στενότατες σχέσεις όχι με την Μπαϊκάρ, όπως είπατε, και με την Πιάτζιο.
1: Και με την Πιάτζιο.
0: Αλλά εγώ ρωτάω. Είναι σίγουρος ότι αυτά που θα δει η Λεωνάρντο δεν θα τα πει στην Μπαϊκάρ και στους Τούρκους?
1: Αυτό λέω.
0: Πρώτα είναι θέμα ασφάλειας. Ναι. Δηλαδή δίνεις τη δουλειά 250 εκατομμύρια σε μια εταιρεία η οποία έχει συμπράξει και έχει πολύ μεγάλα έργα στην Τουρκία και είσαι βέβαιος ότι αυτά που θα δούνε, τα σύντα, πλήν και τα λοιπά, δεν θα τα πασάρουν την άλλη μέρα στην Τουρκία?
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο ότι και η εταιρεία Meridiam ή η γαλλική που θα κάνει την πόντιση του καλωδίου και έχει πάρει το έργο μαζί με την Exxon και τα λοιπά, έχει πολύ στενές οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία. Εγώ θα το έβλεπα αυτό στο πλαίσιο των βημάτων της συνδιαχείρισης και με τον κύριο Κότς, τον οποίο έχουν βάλει, όπως αποδείξαμε και το αναδείξαμε σε εκπομπή, και έχει πλέον αγοράσει όλες τις εταιρείες στην Κρήτη που πήραν τις άδειες για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. Εγώ εκεί βλέπω τη δουλειά βήμα προς βήμα.
1: Μάλιστα.
0: Ότι πηγαίνει. Εν πάση περιπτώσει, αφιέρωσε 20% για να διαφημίσει το πώς πάει καλά η Ελλάδα και να μιλήσει βεβαίως και για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, αλλά ξέχασε να πει ποιος δεν αφήνει να γίνει διασύνδεση. Η λέξη Τουρκία στο κομμάτι αυτό, στο συγκεκριμένο, δεν υπάρχει. Μάλιστα. Δεν είπε τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Λέει θα γίνει διασύνδεση και βεβαιώνει τους ανθρώπους παγκοσμίως θα γίνει διασύνδεση. Την ώρα που άλλος τον απειλεί με πόλεμο. Η Τουρκία μας απειλεί με πόλεμο και δεν λέει κουβέντα. Λοιπόν, τώρα, σε σχέση με την Τουρκία, είπε ότι τα θέματα με την Τουρκία θα πρέπει να λυθούν ειρηνικά, ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει μόνο μία διαφορά και ότι η Τουρκία έχει απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο. Αυτά τα είπε. Τι όμως δεν είπε? Πρώτον, δεν ζήτησε την άρση του κάζους Μπέλη. Γιατί άλλο να λες με απειλή με πόλεμο και άλλο να είσαι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και να πεις απαιτώ από το βήμα εδώ την άρση του κάζους Μπέλη. Ξεκάθαρα πράγματα, διότι είναι παράνομο, διότι είναι κόντρα στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ κλπ. Τι άλλο δεν είπε? Δεν είπε ότι γίνονται συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Δεν είπε ότι γίνονται στρατιωτικές ασκήσεις οι οποίες απειλούν την Ελλάδα. Δεν είπε ότι εγκατέστησε η Τουρκία πρόσφατα 2.000 κομμάντος της ταξιαρχίας άμεσης επέμβασης απέναντι από τη Σάμο. Δεν είπε βέβαια ότι η Τουρκία απαγορεύει παρανόμως την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο κλπ. Δεν μίλησε για το δικαίωμα της Ελλάδος να προστατεύσει την άμυνά της και ασφάλειά της σε επίπεδο με στρατιώτες και εξοπλισμό στα νησιά. Δεν είπε τίποτα για το αυτά που απειλεί ο Χακάν Φιντάν περί Καστολορίζου και αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Δεν είπε και αυτά μπορούσε να δείξει έγγραφα, γιατί η Τουρκία έχει στείλει και χαρτιά στον ΟΗΕ.
1: Ναι.
0: Δεν είπε και δεν κατήγγειλε τον παράνομο ισχυρισμό της Τουρκίας, που λέει και το εξής. όχι μόνο ότι τα νησιά υποτίθεται πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, αλλά εφόσον δεν έχουν αποστρατιωτικοποιηθεί, η Ελλάδα έχασε τον τίτλο κτήσης, δεν έχει δηλαδή κυριαρχία επί των νησιών αυτών. Και άρα θεωρητικά η Τουρκία, άμα μπουκάρει αύριο και τα καταλάβει, θα τα καταλάβει δίθεν και νόμιμα. Ή ότι η Τουρκία θα ασκήσει προληπτική δίθεν άμυνα, επιτιθέμενη, διότι δίθεν κινδυνεύει. Καλά, αυτά όταν το βασικό θέμα είναι οι απειλές της Τουρκίας και έχεις τόση ώρα να μιλήσεις και αφήνεις και αφιερώνεις το 7% της ομιλίας σου, γιατί δεν αφιερώνεις το 40% της ομιλίας σου να εξηγήσεις στη διεθνή κοινότητα, σε βλέπουν όλοι. Έχεις διερμηνία σε τόσες γλώσσες, έχεις παρουσία, έχεις υποχρέωση, το ξέχασα, να μοιράσεις και 320 αντίτυπα της ομιλίας σου. Γιατί γράφει μέσα η προϋπόθεση, μιλάς και λοιπά, αλλά σου λέει θα αφήσει 420 αντίτυπα της ομιλίας, δηλαδή η παγκόσμια κοινότητα σε όλες τις γλώσσες παίρνει τις θέσεις σου. Ποια η καλύτερη ευκαιρία να εξηγήσεις τη θέση της Ελλάδος αναλυτικά, όχι μισόλογα. Όχι οδηγίες προς αναφιλωμένους. Όχι έστειλα μήνυμα και παραμύθια με συνέντευξη στην ΕΡΤ. Εκεί μπροστά στο βήμα θα σηκωθείς, θα μιλήσεις. Γιατί δεν μίλησε λοιπόν.
1: Ισχυρό μήνυμα λένε πάντα.
0: Ποιο ισχυρό μήνυμα. Δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι, ακούστε να δείτε, ξέρουν τα θέματα της Ελλάδος. Υπάρχει κόσμος.
1: Ναι, αλλά αν δεν τα θέτεις εσύ, γιατί να δώσεις σημασία. Δεν υπάρχει λόγο να δώσεις σημασία. Και εγώ δεν ήξερα αυτό ότι είναι υποχρέωση να αφήνεις και αντίτυπα τους
0: ομιλητές. 320 αντίτυπα.
1: Εγώ όπως είδα είχε και λιγότερο κόσμο από τον κύριο Νετανιάχου τα μιλάει, αλλά τουλάχιστον αν υπήρχαν σε γραπτό συνομιλία.
0: Ο Νετανιάχου είχε φέρει και φιλάθλους, είχε βάλει από πάνω και χειροκροτάγανε. Εντάξει. Το θέμα είναι άλλο. Στους όρους βγήκε ανακοίνωση του ΟΗΕ στις 8 Σεπτεμβρίου και λέει οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής. Είπε για το πόσο χρόνο έχει κλπ. Και υπάρχει μέσα και λέει αφήστε 320 αντίτυπα της ομιλίας του ηγέτη. Λοιπόν, σου δίνει αυτή την ευκαιρία τσάμπα διαφήμιση και δεν την παίρνεις.
1: Προφανώς δεν θέλει. Δεν μπορεί, δεν θέλει.
0: Αλλά δεν είναι δικαίωμά του. Συγχωρείτε, δεν πάει εκεί η καφενείο, πάει τη βόλτα του. Με συγχωρείτε.
1: Πολύ το δίκιο. Εκεί πάει η ευθύνη σε εμάς.
0: Ξέρετε, έχει γίνει ο εδώ χρόνια Dolce Vita. Πάμε εκεί, κάνουμε δύο επαφές, τραβάμε δύο φωτογραφίες, συναντιόμαστε στο Γενικό Γραμματέα. Ο οποίο τι κάνει.
1: Πάμε στο Σαν Φραντζίσκο.
0: Εντάξει, να δούμε και τον Δήμαρχο. Δεν ξέρω.
1: Τον Δήμαρχο.
0: Έχει κάτι κατηφόρες ωραίες στο Σαν Φραντζίσκο. Λοιπόν, εκείνο το τρένο που κατεβαίνει. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Λέω τι δεν είπε. Και να πεις δεν είχε χρόνο. Γιατί αν είναι ομιλία 3 λεπτών, θα πεις αυτά που πρέπει. Λοιπόν, μίλησε αρκετή ώρα και μπορούσε να αφιερώσει το 50% της ομιλίας του για το θέμα αυτό. Για τη Λιβύη τώρα. Σας είπα, αφιέρωσε και στη Λιβύη το 3% του χρόνου. Δεν μίλησε για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το παράνομο, όπου η Τουρκία έχει στείλει καινούριο έγγραφο. Και εμείς απαντάμε, ένα χαρτοπόλεμο. Ενώ εκεί μπροστά στους ηγέτες μπορείς να το πεις. Δεν είπε τίποτε για την παράνομη επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης της Λιβύης, η οποία εξηγήσαμε σε πολλές εκπομπές εδώ, ότι έχει κλείσει τον κόλπο της Σύρτης, έχει τραβήξει μια γραμμή και έχει φτάσει σχεδόν έξω από τη Γάβδο. Δεν μίλησε για τις παρανομίες και αμφισβητήσεις της Λιβύης σε σχέση με τα ελληνικά χωρικά ύδατα από πού ξεκινούν, όπως και από πού ξεκινάει η μέση γραμμή. Η Λιβύη λέει να ξεκινήσει τη μέση γραμμή από το ύψος της Πελοποννήσου, γιατί δεν αναγνωρίζει η Λιβύη την Κρήτη και τη Γάβδο. Αυτά όλα δεν πρέπει να τα πει στον ΟΗΕ. Υπάρχουν τόσες χώρες που είναι υπέρ μας, γιατί και αυτές έχουν αντίστοιχο πρόβλημα. Λοιπόν, δεν είπε κουβέντα για τον παράνομο εξοπλισμό της Λιβύης και την παραμονή εκεί του τουρκικού στρατού. Δεν είπε για τις παράνομες, δεν είπε για την παράνομη παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων και φυσικά δεν αναφέρθηκε αναλυτικά στις μεταναστευτικές ροές οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες ασκούν μια τεράστια πίεση στην Ελλάδα και κυρίως στην Κρήτη. Για τη Συρία, μίλησε για συμπεριληπτική Συρία. Και ότι δεν θα πρέπει, λέει, να γίνονται οι σφαγές των χριστιανικών πληθυσμών. Δεν έβαλε άλλα θέματα. Ότι η Συρία έγινε παραμάγαζο της Τουρκίας, ότι εκεί πέρα υπάρχει τουρκική παρουσία, ότι η Συρία προετοιμάζεται να κάνει και πρέπει να τους προειδοποιήσει να μην στήσουν κανένα τουρκο-συριακό μνημόνιο σε σχέση με την, με την ΑΟΣ κτλ. Για το Ισραήλ, δεν είπε κουβέντα βέβαια για τη γενοκτονία της Γάζας, είπε για την αναγκαιότητα ύπαρξης δύο κρατών και μίλησε με κριτική διάσταση, πρέπει να το πω αυτό, για τις παρανομίες που κάνει το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη. Και υπεραμείνθηκε τώρα τις, το ότι έχουμε τις, την δραστηριότητα ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα και την παρουσία, βέβαια, για άλλη μια φορά μίλησε για την ναυσιπλοεία, για την ανάπτυξη της Ελλάδος, το ότι είμαστε πυλώνας ασφάλειας κτλ. Και ότι αυτό το θέμα μαζί με την τεχνολογία θα είναι το κεντρικό θέμα της ελληνικής προεδρίας μέσα στον Οκτώβριο. Δηλαδή η Τουρκία μας απειλεί και αυτός θα βάλει θέμα για την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή Γανέλα. Και είπε και για την παρουσία της Ελλάδος στη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι. Όπου από ό,τι μάθαμε παρατείνουμε κατά ένα έτος την παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας. Και έχουμε θέσει ένα ερώτημα, έχουμε ρίξει 14 βλήματα. Ποιος τα πληρώνει, από πού θα αναπληρωθούν. Είναι κάποια θέματα γιατί ξέρετε η Σαουδική Αραβία είχε αναλάβει μια ελάχιστη υποχρέωση, η οποία ήταν και αναξιοπρεπή για μας, θα μας εξυγχρόνιζε λέει τα Patriot στο επόμενο επίπεδο. Δεν έχει κάνει το αυτό. Αντιθέτως πήγε και υπέγραψε τη συμφωνία της Μέκας. Και εδώ από ό,τι φαίνεται αποφασίζουν για παράταση της πυροβολαρχίας, που εδώ υπάρχει τώρα και ένα άλλο θέμα, επειδή η κατάσταση εκεί έχει εκτραχυνθεί επικίνδυνα. Έχουμε Έλληνες στρατιωτικούς εκεί. Υπάρχει ένα ρίσκο.
0: Είχαμε βάλει ένα θέμα σε προηγούμενη εκπομπή. Εγώ θα το βάλω ανάποδα. Μπορεί να πάρει την πυροβολαρχία από εκεί.
1: Δεν θα έπρεπε να μπορεί, κύριε Μαρία.
0: Μπορεί. Δυνατέ. Είχαμε πει το εξής. Βάλτε την εκπομπή πριν από κάνα μήνα, 20 μέρες, πότε ήταν. Από τη στιγμή που έχει υπογραφεί η περίφημη συμφωνία της Μέκας, η Σαουδική Αραβία είναι εχθρική χώρα, διότι έχει αναλάβει δέσμευση με την Τουρκία, ότι αν η Τουρκία δεχθεί επίθεση ή βρεθεί σε πόλεμο η Τουρκία με τρίτη χώρα, η Σαουδική Αραβία θα υποστηρίξει την Τουρκία. Και ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, το είχαμε αποκαλύψει στην προηγούμενη εκπομπή, είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη και είπε ότι η ρήτρα άρθρου 5, τύπου άρθρου 5 ΝΑΤΟ, ισχύει για τη Σαουδική Αραβία σε σχέση με την Τουρκία. Εκεί λοιπόν που είναι η πυροβολαρχία, ρωτώ, μόνη της είναι ή είναι εντός στρατοπέδου που είναι Σαουδάραβες.
1: Προφανώς υπάρχουν καταστάσεις, δεν ξέρω αν έχει Σαουδάραβες εδώ πάνω. Υπάρχουν άλλα συστήματα Σαουδάραβων στην ευρύτερη περιοχή.
0: Δεύτερον, είχαμε πει ότι πριν να αρχίσει και καεί το πελεκούδι, μαζεύεις το στρατό και την πυροβολαρχία και τις φρεγάτες και τα απάτσι που έχει στείλει στα Εμιράτα και έρχεσαι, γιατί ακόμη και η αποχώρηση δεν είναι εύκολη. Ακόμη και από φίλια χώρα δεν είναι εύκολη η αποχώρηση, αλλά και από την αποχώρηση μέχρι να έρθεις υπάρχει ένα ζήτημα. Οι στρατιωτικοί τα ξέρουν καλύτερα. Και είχαμε πει να προσέξει, μην γίνει καμιά ιστορία όπως έγινε με τη Λιβύη και την αποστολή. Και είχα πει ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα μπαίνει σε μια ιονή ομοιρία η παρουσία της πυροβολαρχίας εκεί. Μάλιστα. Το ερώτημα μου πλέον είναι, γιατί είπαν ότι κάθε μήνα θα σκέπτονται τι θα κάνουν, εφόσον είπατε ότι θα παραμείνει η πυροβολαρχία εκεί για ένα έτος, σημαίνει μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδος στον πόλεμο στην περιοχή, στήριξη της Σαουδικής Αραβίας που είναι πλέον εχθρική χώρα. Επιπλέον είναι και ψιλικατζίδες, γιατί χρωστάνε 6 εκατομμύρια Σαουδάραβες, τα οποία τα έχουν για σαμπάνια στη Μύκονο όταν πάνε και δεν τα δίνουν ούτε αυτά στο ελληνικό κράτος. Αυξάνεται ο κίνδυνος για την ελληνική πυροβολαρχία και φοβάμαι μην πάμε σε τύπου Γκέρλιτς, που μια ολόκληρη υπεραρχία την είχαν πάρει η Γερμανία και την είχαν εχμάλωτη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, ρωτάω τώρα, μπορεί να την πάρει την πυροβολαρχία από εκεί?
1: Πρέπει να μας απαντήσουν.
0: Τον αφήνουν δηλαδή πρώτον οι Αμερικανοί και δεύτερον η ίδια η Σαουδική Αραβία να την πάρει? Μπορεί να εξασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα στο θέμα της πυροβολαρχίας ή είναι πλέον σε ομοιρία? Και αυτό είναι σοβαρό θέμα. Διότι το να έπαιρνε την πυροβολαρχία, με διαρρύθμιση κτλ. Το καταλαβαίνω, αλλά το να μείνει εκεί ένα χρόνο δεν είναι βέβαιο ότι παραμένει μόνο για την προστασία, αλλά είναι πιθανόν και ως αδυναμία αποχώρησης. Γιατί δεν τον αφήνουνε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσω λίγο εδώ πέρα τι σημειώσεις μου. Αυτά είπε και για τη Συρία, αυτά είπε και για το Ισραήλ. Είπε βέβαια για την προστασία των ωκεανών, αλλά ξέχασε πάλι να μας πει για τα θαλάσσια πάρκα. Πάντως δεν πρέπει να ανησυχεί η παγκόσμια κοινή γνώμη και η ανθρωπότητα, γιατί το θέμα του AI θα το λύσει η Ελλάδα. Είχε πάει στο Silicon Valley, είδε εκεί πέρα τι γίνεται και θα το έχει η ελληνική προεδρία. Ναι. Είμαστε η χώρα με τη φοβερή τεχνολογία και έχουμε εμείς αναλάβει τα πάντα. Λοιπόν, επομένως αυτά ήταν που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Είπε βέβαια και για την Ουκρανία. Και πάμε τώρα λίγο για να κλείσουμε τη συζήτηση που κάνουμε για τον κύριο
1: Γεραπετρίτη.
0: Γεραπετρίτη και τον κύριο Φιντάν. Ο οποίος βγήκε και έκανε απολογισμό. Mm-hmm. Και λέει λοιπόν ότι συναντήθηκε με 40 υπουργούς εξωτερικών. Καταρχάς συμμετείχε και σε μερικά σχήματα πολυμερή. Πρώτον συμμετείχε στο τριμερές σχήμα της Μέκας.
1: Ναι.
0: Με Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία. Έκανε και τετραμερή με Πακιστάν, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία. Έκανε και τριμερή με Σαουδική Αραβία, Συρία και Τουρκία εννοείται. Έκανε και συνάντηση, όπως είπαμε, εκεί για τα θέματα της συμφωνίας της Μέκας. Είπε ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας βρίσκεται τώρα στη Σαουδική Αραβία και προφανώς φροντίζει και για την ασφάλεια της ελληνικής πυροβολαρχίας. Θα πάθουμε ζημιά και κάτω. Δεν πάθουμε εμείς, θα πάθουν οι άνθρωποι.
1: Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε.
0: Γι' αυτό δεν μπορεί να μείνει έτσι αναπάντητο και χωρίς έλεγχο, επειδή νομίζουν κάποιοι ότι θα παίζουν ή επειδή είναι, να μην πω κάποια έκφραση, παίρνουν εντολές πλέον από τις ΗΠΑ ότι η πυροβολαρχία πρέπει να είναι εκεί και πρέπει να προστατεύει και μια ιδιωτική επιχείρηση που λέγεται Αράμκο, η οποία οικονομάει τα δισεκατομμύρια.
1: Και έχοντας το πρόβλημα της Λιβύης, όπως σωστά υπενθυμίσατε πριν από λίγο, αλλά μυαλό δεν βάζουμε.
0: Λοιπόν, έγινε και συνάντηση του Οργανισμού Ισλαμικών Κρατών, που είναι πάρα πολύ, έγινε και, και συνάντηση του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών. Έκανε περατζάδα κανονική, έκανε επαφές και πέρασε βεβαίως τις δικές του προτεραιότητες, μέρος των οποίων είναι και οι ανθιλινικές, η ανθιλινική στάση της Τουρκίας και η επεκτατική στάση της Τουρκίας κατά της πατρίδας. Ο κύριος Γεραπετρίτης είχε πάει και έκανε και μια ομιλία στον Καναδά πρώτα, δηλαδή όλοι είχαν μαζευτεί στη Νέα Υόρκη, πήγε στον Καναδά. Κάνε μια παρένθεση. Πήγανε και για να μαζέψουν και κάνα κεφαλάκι. Διότι είναι τυχαίο, πρώτον, ότι ολοκληρώθηκαν τα προεδρικά διατάγματα για την ψήφο των ομογενών. Και δεύτερον, πήγε και ο κύριος Μητσοτάκης σε συνάντηση ομογενών και ο κύριος Γεραπετρίτης και είπε: μπορείτε να ψηφίσετε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και η Ελλάδα έχει σταθερότητα και ψηφίστε
1: αυτό
0: Νέα Δημοκρατία.
1: Το θέμα, αυτό είναι το θέμα, ναι.
0: Λοιπόν, και με λεφτά του ελληνικού κράτους, κάνα προεκλογική εκστρατεία, να μαζέψουν και κανένα ψηφαλάκι, αλλά ταυτόχρονα και κάποια χρηματοδότηση ενδεχόμενα. Την οποία πιστεύω ότι θα τη δηλώσουν όπως πάντα, έτσι δεν γίνεται. Λοιπόν, θα περάσουν στα βιβλία των κομμάτων. Λοιπόν, αυτές ήταν οι δραστηριότητες. Πάει λοιπόν ο κ. Γεραπετρίτης, κάνει την ομιλία στο Καναδά, όπου λέει αυτό το απίθανο, αν ήξερα λέει τι θα τράβαγα που είμαι στο Συμβούλιο Ασφαλείας, δεν θα βάζα υποψηφιότητα ως Ελλάδα. Φοβερή δήλωση. Και από εκεί και πέρα έχει συναντήσει ο κ. Γεραπετρίτης με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κολομβίας, του Ιράν, του Μπαχρέιν, του Πακιστάν και της Δομινιακής Δημοκρατίας. Ελπίζω εκεί με τον Πακιστανό να του ζήτησε και το καταστατικό της συμφωνίας της Μέκας, να μάθουμε και τι λέει. Του το ζήτησε. Συναντήθηκε επίσης με τον Υπουργό Εξωτερικών της Βραζιλίας και της Ινδίας. Θεωρώ σημαντικές αυτές τις δύο συναντήσεις, διότι θα πρέπει κανείς να λέει τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρο. Έτσι, οι συναντήσεις αυτές νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ερυθρέας. Επίσης, είχε και τις συναντήσεις με, έκανε και με Κύπρο, Ελλάδα, ναι βεβαίως, έκανε με Ελλάδα, Κύπρο και Αιγυπτό την τριμερή και έκανε και τριμερή με Ελλάδα, Κύπρο, Ιορδανία. Αυτή είναι η δραστηριότητα του Ελληνικού Υπουργού Εξωτερικών. Εξηγήσαμε τη δραστηριότητα του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Στην ομιλία του, γιατί έκανε ομιλίες ο κύριος Γεραπετρίτης, η μία ομιλία του ήταν για, που είχε ωραίο θέμα, μεταξύ λέει ισχύως και αρχών, ομιλία στο Columbia University. Ποιες είναι οι αξίες και ποιες είναι οι αρχές του ΟΗΕ και τι γίνεται με την ισχύ. Και θα περίμενες εκεί πέρα, γιατί διάβασα την ομιλία, να πει κάτι για τις απειλές της Τουρκίας. Δεν είπε τίποτα. Δεν είπε τη λέξη Τουρκία. Ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα με κάζους μπέλη. Ότι αυτό είναι κόντρα στις αρχές του ΟΗΕ. Η κουβέντα που έκανε ήταν να αναλύσει πώς θα πρέπει να είναι ο ΟΗΕ, να καταργηθεί το δικαίωμα βέτο, έλεγε των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Μονίμων κτλ. Τι θα γίνει εδώ με την Ελλάδα, τι θα γίνει με την Τουρκία, τι γίνεται με τη Λιβύη. Κουβέντα. Άλλη ομιλία, 25/9, για την ναυτιλία και την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Ψάξτε εσείς, είπε τίποτα για το καλώδιο.
1: Ναι.
0: Όσο τώρα εσείς, τώρα και εγώ. Λοιπόν, και μετά ήταν και η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά λοιπόν ως δραστηριότητα της Ελλάδας σε επίπεδο Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών με αφορμή την κορυφαία δραστηριότητα του ΟΗΕ που είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι τηλεθεατές μας
1: μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά
0: τους. Να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.
1: Γιατί...
0: αλλά να ζητήσουν να μην πληρώσουν το λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Διότι αν ήταν ιδιωτική εταιρεία και είχε στείλει κάποιους εκπροσώπους να σου κάνουν δουλειά και γυρνάγανε πίσω και του λέγανε κάναμε αυτά και η ανταγωνίστρια εταιρεία έκανε τα άλλα, τους έλεγε βάλτε τα λεφτά από την τσέπη. Και τα ξενοδοχεία και τα γεύματα και όλα και τα αεροπλάνα.
1: Ήσασταν διαφωτιστικότατος, γιατί χθες το κυριακάτικο πόνημα που γράφει κάθε Κυριακή ο κ. Μητσοτάκης ή κάποιος συνεργάτης που δεν ξέρω πώς το γράφει, έγραφε για την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος ότι η Ελλάδα θέλει να είναι γεφυροποιός και όχι μέρος των προβλημάτων. Και αναρωτιέται όποιος το διαβάζει ότι γιατί δεν το έπραξε αυτό και στην κρίση της Ουκρανίας και στη Μέση Ανατολή, αλλά άφησε να κάνει το γεφυροποιό ο κ. Ερντογάν.
0: Η λέξη γεφυροποιός θα έλεγα για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα είναι αδόκιμη. Mm. Γεφυροποιός ήταν ο Μακαρίτης ο Αβέροφ σε σχέση με άλλες καταστάσεις.
1: Ναι. Εντάξει, η Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει εγώ το ρόλο του ταχυδρόμου.
0: Ναι. Το ρόλο μιας δύναμης η οποία έχει ανεξάρτητη
1: θα μπορούσε να μιλήσει με όλες τις πλευρές.
0: Να μιλήσει με όλες τις πλευρές. Ναι. Οι πάντες στον ΟΗΕ ουσιαστικά ασχολούνταν με την τότε επικείμενη συνάντηση του Τραμπ με τον Σιζιπίνγκ.
1: Ναι.
0: Και δεν υπήρχε μια συνάντηση της επιρροής εκεί κοντά στην Κίνα, κοντά στους BRICS, με κάποιες δυνάμεις, αν εξαιρέσω τη συνάντηση του Γεραπετρίτη που τις είπαμε με Ινδία και Βραζιλία. Δεν είδα να παίζει η Ελλάδα προς τον παγκόσμιο νότο, να κάνει ανοίγματα κτλ. Εκεί πέρα. Πλήρης απραξία και θα έλεγα μια πολιτική η οποία κυρίως κοιτάζει τι θα γίνει σε επικείμενες εθνικές εκλογές και ποια θα είναι η τύχη σε περίπτωση όπου δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να είναι στην εξουσία, τι θα γίνει μετά σε επίπεδο επαγγελματικής αποκατάστασης.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαριάννα, είστε καλά.
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
3: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
2: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
3: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει. Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
2: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
3: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
2: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
3: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
3: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759-9759 για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα Αντωνοπούλου και ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσως τώρα. Μέτρα για να συγκρατηθούν οι τιμές στα καύσιμα. Μεθαύριο οι αποφάσεις της κυβέρνησης. Πολιτική αντιπαράθεση για τους φόρους στα καύσιμα. Θρίλερ με τη μεταφορά των S-400 από την Τουρκία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να ξεκλειδώσουν τα F-35. Οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Φοράδ, διαμείνει οδένδια στην Ευρώπη. Η Wall Street Journal μιλά για θερμό επεισόδιο μεταξύ της Αμερικανίδας πρέσβεως και του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Δεν τέθηκε ζήτημα για ανατροπή της κυβέρνησης, λέει ο Μαρινάκης, ομαδικά πειρά από την αντιπολίτευση. Κινδύνευσαν οι ένικοι πολυκατοικίας από εμπρισμό σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Αιματηρό ιστορικό με πυροβολισμούς και νεκρό το 2023. Από διαρροή αερίου στο δεύτερο όροφο, η φωνική έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα. Αυτοψίες για τη στατικότητα γειτονικών κτηρίων. Νέα κατάθεση εργαζόμενης και τους γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατο του Μαζονάκη. Ερωτήματα για την καθυστέρηση στην άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από καθολικούς ιερείς συναντήθηκε ο Πάπας Λέων στη Γαλλία. Δεσμεύτηκε πως δεν θα ξαναγίνει. Φωτιά στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά και στην πολιτική κόντρα, βάζει με αμύωτη ένταση η ενεργειακή κρίση. Με τις προβλέψεις για ένα χειμώνα βαρύ και δύσκολο να είναι φιαλτικές, όσο δεν φαίνεται καμία χτίδα φωτός στους δύο πολέμους, σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Σήμερα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου άνοιξαν πάνω από $108 το βαρέλι, την ώρα που στη χώρα μας οι τιμές των καυσίμων είναι κολλημένες σε επίπεδα ρεκόρ και την κυβέρνηση να ανακοινώνει νέο πακέτο στήριξης την Τετάρτη.
3: Brent above 108 right now, and future month Brent, so farther out, 3-6 months out, that's even higher.
4: Ο Τραμπ απορρίπτει τους όρους της Τεχεράνης για να ανοίξουν πλήρως τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν επιμένει και το πετρέλαιο τραβά ξανά την ανηφόρα, με τους αναλυτές να βλέπουν τα $110 στο ταμπλό.
5: You are still seeing conflict in the strait. You are seeing, the U.S. and both Iran threatening ships going through. So that risk remains. And even if you do see an increase in flows, just because that risk is there, you have put that premium on prices. And that's why we're closer to $110 Brent.
4: Την περασμένη εβδομάδα, 49,2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου βγήκαν από τον Περσικό κόλπο προς τις αγορές, με 19 τάνκερ να διασχίζουν τα στενά του Ορμούζ, όταν πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, από τα στενά περνούσαν κατά μέσο όρο 125 μεγάλα εμπορικά πλοία την ημέρα.
6: Οδεύουμε στα χαρτογράφητα νερά όσο διαρκεί η κρίση και δεν μαζεύεται. Στα χαρτοπλοία μέχρι σήμερα αυξήσεις δεν είχαμε. Θα συζητήσουμε το Υπουργείο Ναυτιλίας και η ελληνική κυβέρνηση ξανά με τις εταιρείες, τα μέτρα των δυνατοτήτων, αυτό το οποίο ενδεχομένως μπορεί να γίνει. Η προτεραιότητα είναι η κοινωνία και ο κόσμος.
4: Οι αναλυτές βλέπουν διπλή κρίση και δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για μείωση τιμών στο βραχυπρόθεσμο μέλλον.
7: Το λιγότερο αργό που ρέει πάει σε μια βιομηχανία που έχει χαμηλότερη πλέον δυναμικότητα να το μετατρέψει σε δίζελ.
8: Ναι.
7: 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα διηγίζονται λιγότερα από ό,τι πέρυσι. 1,5 εκατομμύριο βαρέλια δίζελ λείπουν κάθε μέρα από την προσφορά.
4: Τα τελευταία στοιχεία από το Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν πως η αμόλυβδη έφτασε στα 2,201 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο ντίζελ παραμένει στα 2,219 ευρώ το λίτρο.
9: Η επιδότηση είναι 10 λεπτά από το κράτος το ντίζελ εδώ και 2 μήνες τώρα και 5 λεπτά από τα δηληστήρια, άρα τα έχουμε τα 15 αυτά. Αν θα διατηρηθούν αυτά, θα είμαστε σε αυτά τα επίπεδα εάν οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου μείνουν στο ίδιο.
4: Η επίμονη ακρίβεια στο πετρέλαιο κίνησης περνά ήδη στο ράφι μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας.
10: Θα έχουμε
8: πολύ σύντομα μία αύξηση στα απορροκυπευτικά σε αντίθεση με τη μείωση που είχαμε το καλοκαίρι στα γαλακτοκομικά και στα αρτοσκευάσματα της τάξης του 11%.
4: Καθώς οι τιμές απογειώνονται πιέζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει το πρώτο πακέτο νέων μέτρων που θα αφορά στα καύσιμα κίνησης.
2: Λοιπόν, θα τα δούμε βήμα-βήμα αναλυτικά με τους συναδέλφους και τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Ο Γιάννης Φόσκολος έχει πληροφορίες. Ο Γιάννης Ευσταθίου είναι και αυτός κοντά μας και η Κάτια Φωτιάδου, διότι το θέμα πυροδοτεί και την πολιτική κόντρα, με την αντιπολίτευση να ψέχει την κυβέρνηση για καθυστερήσεις και ολιγορία. Και ο Παντελής Ζιβώνσης κοντά μας, διότι τα γαλάζια αυτά φάλτσα έχουν προκαλέσει εκνευρισμό στην κυβέρνηση. Δηλαδή, αν δεν έχετε λεφτά για βενζίνη, πάρτε το μετρό. Περί νοικοκύριδων και άλλα και ανθρώπων τέλος πάντων που δεν έχουν χρήματα. Μοιάζει σαν να είναι και κακομύριδων. Σαν να είναι μακριά από την κοινωνία. Θα τα δούμε λοιπόν βήμα-βήμα. Πρώτα, ο Γιάννης Φόσκολος, για να μας πεις, Γιάννη, τι ακριβώς σχεδιάζει η κυβέρνηση. Θα είναι μέτρα σε δόσεις, ξεκινούν από την Τετάρτη.
10: Ακριβώς λοιπόν, μέτρα σε δόσεις ανακοινώνει η κυβέρνηση και το πρώτο ραντεβού, Εύα, είναι την Τετάρτη, όταν θα έχουμε και το Υπουργικό Συμβούλιο. Εκεί λοιπόν αναμένουμε να ακούσουμε την παράταση και τον Οκτώβριο, ειδικότερα για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Αυτό λοιπόν που μαθαίνω είναι ότι το πιθανότερο είναι να έχουμε μία αύξηση της κρατικής επιδότησης στο πετρέλαιο δίζελ και μπορούμε να δούμε και την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Ήμασταν στα εδώ λοιπόν να δούμε μία παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο δίζελ για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Το πιθανότερο σενάριο είναι να δούμε λοιπόν αύξηση της κρατικής επιδότησης στο δίζελ. Είμαστε στα 15 λεπτά του ευρώ σήμερα από τα μέσα Αυγούστου. 10 λεπτά του ευρώ ΕΒΑ βάζει το κράτος, 5 λεπτά του ευρώ βάζουν τα διελιστήρια αθροιστικά. Η έκπτωση και η επιδότηση στην Αγγλία είναι 15 λεπτά του ευρώ. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι υπάρχει πολύ ισχυρό ενδεχόμενο και είναι στο τραπέζι και θα κλειδώσει αύριο να έχουμε μια αύξηση της συμμετοχής του κράτους. Θα δούμε αν θα αυξήσουν και τη συμμετοχή τους τα

0: σχέσουν αν αυτά τα μέτρα είναι η λύση του προβλήματος ή αν θα χρειαστούν και άλλα και άλλα και άλλα, την ώρα που δεν τελειώνουν και οι δύο πόλεμοι.
1: Ακριβώς. Θα σου πω λοιπόν απλά ότι τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Πειραιά δείχνουν ότι η επιβάρυνση των οικοκυριών από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι σήμερα έχει φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια και ότι μόνο για τα καύσιμα, δηλαδή αμόλυβδη, ντίζελ και υγραέριο, τα νοικοκυριά πληρώνουν σήμερα 310 εκατομμύρια ευρώ το μήνα παραπάνω από ό,τι πλήρωναν τους προηγούμενους μήνες. Καταλαβαίνεις λοιπόν
0: ότι. Μιλάμε για ποσά παραπάνω που ζαλίζουν.
1: Ακριβώς. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η επιβάρυνση είναι πολύ μεγάλη. Αυτό λοιπόν που ακούω είναι ότι η αύξηση της κρατικής επιδότησης στο ντίζελ θα είναι τέτοια ώστε να απορροφήσει, να συγκρατήσει κάπως την περαιτέρω αύξηση στο καύσιμο. Όμως δεν πρέπει να περιμένουμε την τελική λιανική τιμή να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, διότι εκεί μιλάμε για μια πολύ μεγάλη επιδότηση. Ο στόχος είναι να συγκρατηθούν οι νέες αυξήσεις. Τώρα, η δεύτερη δέσμη μέτρων θα έρθει στις 14 Οκτωβρίου, όταν θα ξεκινήσει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης μία ημέρα μετά. Εκεί θα έχουμε τη διπλή επιδότηση στην Αγγλία από το κράτος και τα δηληστήρια. Ο στόχος είναι να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση κοντά στο 1,5 με 1,60 ευρώ το λίτρο. Θα δούμε σε ποια τιμή βεβαίως θα γίνει αυτό, διότι εδώ καταλαβαίνουμε ότι ήταν σωστή και η τακτική να ανακοινώνονται τα μέτρα στο παραπέντε για να δει και το οικονομικό επιτελείο πού ακριβώς κλειδώνουν οι τιμές. Έτσι θα γίνει και με το πετρέλαιο κίνηση που θα αυξηθεί η επιδότηση και φυσικά θα έχουμε και την αύξηση στο επίδομα θέρμανση κατά 20%
0: λοιπόν,
1: οριζόντια.
0: Αυτά λέει η κυβέρνηση. Γιάννη Φόσκολο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το θέμα πυροδοτεί και την πολιτική κόντρα. Πάμε να δούμε τι λέει η αντιπολίτευση και τι απαντάει η κυβέρνηση.
2: Οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα θα γίνουν όταν υπάρχει σαφής εικόνα για τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, απαντά η κυβέρνηση στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης που την εγκαλεί για ολιγορία στη λήψη μέτρων.
3: Οι ανακοινώσεις θα γίνουν στον σωστό χρόνο, που είναι το τέλος εφαρμογής των τελευταίων μέτρων που έχουν εξαγγελθεί και έχουν εφαρμοστεί. Γιατί την μέρα εκείνη μπορεί η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο να έχει ακριβή εικόνα για το εύρος των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν πάντοτε στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας μας και της χώρας.
4: Η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 μέρες. Συνεχώς ανακοινώνει ότι θα ανακοινώσει μέτρα τα οποία δεν έρχονται ποτέ. Κερδίζει χρόνο η ίδια σε βάρος κοινωνίας.
3: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ξεκινήσει το γνωστό παιχνίδι πλειοδοσίας. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα, ποιος θα γίνει πιο ευχάριστος στα αυτιά των πολιτών. Σε αυτό το παιχνίδι εμείς δεν θα πάρουμε μέρος.
4: Το ΠΑΣΟΚ προτείνει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μηχανισμού επιστροφής μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης των πρόσθετων εσόδων από το ΦΠΑ λόγω της ακρίβειας. Έλεγχο συστηματικό και στη δήλωση και στην Αγγλία, σε κάθε σημείο της αλυσίδας. Και βέβαια, μόνο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών.
2: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα βρίσκεται στο επίκεντρο της σφοδρής κριτικής.
5: Εσείς λέτε να μην δώσουμε τις αυξήσεις στους συνταξιούχους και στους δημοσίους υπαλλήλους και να τα δώσουμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
6: 11 χώρες έχουν επιλέξει μία οδό η οποία αποδίδει. Και εσείς την αρνείστε.
2: Βολές για τους κυβερνητικούς χειρισμούς εξαπολύουν όλα τα κόμματα.
7: Άμεσα θα πρέπει να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα πλατεία είδη κατανάλωσης.
8: Αφού θέλουν κακομύριδες τους Έλληνες, όπως οι ίδιοι τους αποκαλούν, σκοπεύουν να τους δώσουν λίγα ψίχουλα, ώστε από κακομύριδες που τους έκαναν να τους κάνουν και μπατήριδες.
9: Εμείς δεν ανεβήκαμε πάνω για να πληροδοτήσουμε σε ευχολόγια και υποσχέσεις.
0: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού.
2: Ειρωνικά σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης στην κριτική που άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας στην κυβέρνηση για την ακρίβεια σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γαλλικό περιοδικό Μαριάν.
10: Ένας μέσος Έλληνας πρέπει να κάνει δύο δουλειές ή να εργάζεται 12 ώρες την ημέρα για να τα βγάλει πέρα. Με λίγα λόγια, έχουμε βουλγαρικούς μισθούς, γαλλικές τιμές και κινέζικες συνθήκες εργασίας. Είναι σαν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επιβάλλει ένα νέο μνημόνιο στον ελληνικό λαό.
3: Νομίζω ο τελευταίος άνθρωπος αυτή τη στιγμή στη χώρα που μπορεί να μιλάει για νέο μνημόνιο. Ο πολιτικός που θα έσκιζε τα μνημόνια, θα καταργούσε τα μνημόνια και μας φόρτωσε το τρίτο μεγαλύτερο και αχρίαστο μνημόνιο των 120 δισεκατομμυρίων ευρώ που φορτώθηκαν στις πλάτες των Ελλήνων φορολογούμενων.
0: Πάμε και στο Γιάννη Ευσταθίου τώρα για να δούμε και πολιτικά πώς αντιμετωπίζει το θέμα η κυβέρνηση, Γιάννη.
11: Λοιπόν, η κυβέρνηση έχει βάλει ένα στοίχημα, είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και θέλει να το κυνηγήσει αυτό το στοίχημα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι τι πρόβλημα υπάρχει, είναι ένα ποσό της τάξης των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και εφόσον λένε στην κυβέρνηση υπάρχει η οροφή δαπανών που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα πρέπει, εάν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να βρεθεί ένας άλλος φόρος ισόποσος. Δηλαδή, εάν δεν υπάρχουν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ του ειδικού φόρου κατανάλωσης,

0: η κυβέρνηση θα πρέπει να τα πάρει από την άλλη τσέπη των πολιτών. Άρα λοιπόν λέει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας δώσει το περιθώριο να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δίχως να υπολογίζεται στην οροφή δαπανών.
1: Πάντως η αντιπολίτευση έχει διαφορετική άποψη, πως η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να πάρει το πράσινο φως.
0: Πάντως η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι πρέπει να υπάρξει οροφή δαπανών. Η κυβέρνηση μάλιστα λέει ότι χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούμε να το πάρουμε αυτό το μέτρο ως ανακούφιση. Απλώς θα πρέπει να βρούμε τα χρήματα από αλλού. Άρα λοιπόν ένα πρώτο ορόσημο στο τι θα γίνει, Εύα, είναι η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15 Οκτωβρίου. Γίνονται συζητήσεις, θα έλεγα και ζυμώσεις. Και μάλιστα υπάρχουν και αυτοί που συμφωνούν και εκείνοι που διαφωνούν. Η Γερμανία διαφωνεί με αυτό το μέτρο. Η Γαλλία συμφωνεί με αυτό το μέτρο. Η Ελλάδα το θέλει. Το τι θα γίνει θα τα δούμε τον Οκτώβριο. Πάντως το θέμα είναι πανευρωπαϊκό. Η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη από τους δύο πολέμους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φαίνεται πως κάτι θα γίνει. Μένει να δούμε αν αυτό που θα αποφασιστεί θα είναι πραγματική ανακούφιση.
1: Πάμε και στην Κάτια Φωτιάδου τώρα να δούμε τι αντιτείνει το Πασόκ. Κάτια.
2: Παραμύθια της Χαλιμάς, λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Οι κυβερνήσεις είναι αυτές που ρυθμίζουν τα έσοδα αναλόγως στις περιστάσεις. Σήμερα, λένε, έμαθε το Μαξίμου ότι έχουμε πρόβλημα με τα καύσιμα. Σήμερα αντιλήφθηκε το υψηλό ενεργειακό κόστος. Έχουμε δύο πολέμους που μένονται. Ο ένας στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022 και ο πόλεμος του Ιράν από τον Φεβρουάριο του 2026. Θα μπορούσαν, λένε από το Πασόκ, να έχουν προϋπολογίσει από αλλού τα έσοδα ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες που νιώθουν να καίγεται η τσέπη τους από την ακρίβεια, που παρακολουθούν με αγωνία αυτό το ξέφρον οράλησης τιμές των καυσίμων. Το Πασόκ λέει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κερδίσει χρόνο την ώρα που πλήττονται οι πολίτες. Το Πασόκ έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης με την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης τόσο στο πετρέλαιο θέρμανσης όσο και στα καύσιμα, με ελέγχους τόσο στη διήλυση όσο και στην αντλία σε κάθε σημείο της αλυσίδας, με μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπεκεδών και με μια πρόταση ακόμα ακολουθώντας το πρότυπο της Ιταλίας. Τι κάνει η Ιταλία? Στην Ιταλία λειτουργεί συγκεκριμένος μηχανισμός στήριξης. Όταν η αύξηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου δημιουργεί πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ, αυτά χρηματοδοτούν προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Με λίγα λόγια, λέει το Πασόκ, δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση στον προϋπολογισμό. Είναι μια πρακτική που μπορεί να ακολουθήσει και η κυβέρνηση εδώ στην Ελλάδα. Και λένε συγκεκριμένα ότι απλά η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα συνεχώς. Στην ουσία δεν ανακοινώνει τίποτα και οι πολίτες πραγματικά πλήττονται από το ενεργειακό κόστος, το υψηλότατο αλλά και την ακρίβεια.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Κάτια Φωτιάδου. Και ενώ η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζεται να ανακοινώσει μέτρα, οι άστοχες δηλώσεις μακριά από την κοινωνία κυβερνητικών βουλευτών προκαλούν εκνευρισμό στο γαλάζιο στρατόπεδο και την πολύ έντονη κριτική της αντιπολίτευσης.
3: Θα παραπέμψω σε μια σειρά από διατυπώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτηριστικά έχει πει ότι είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Άρα, οποιαδήποτε δήλωση εκτός αυτής της φιλοσοφίας και εκτός αυτής της λογικής είναι προφανώς άστοχη. Ούτως ή άλλως ο ίδιος ο κύριος Θεοχάρης αντιλήφθηκε το λάθος της διατύπωσής του, ανασκεύασε.
4: Προειδοποίηση σε όσους αλλοιώνουν το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση για στήριξη όλων των Ελλήνων στο θέμα της ακρίβειας έστειλε ο Παύλος Μαρινάκης. Μετά τα διαδοχικά φάλτσα των βουλευτών Κουλκουδίνα και Τσιάρα και του Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος με το δοκιμά αντιδράσεων χαρακτήρισε λανθασμένη τη δήλωσή του.
5: Εγώ εξέφρασα μια λανθασμένη φράση, είναι αλήθεια. Το γεγονός ότι έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο, ότι περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, έτσι, μια Ελλάδα κακόμοιρη, μίζερη και φοβική.
6: Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει εγκράτεια. Και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός και συνέστηση προς τον κόσμο και την κοινωνία. Είναι κρίμα λοιπόν όταν η φρασεολογία είναι τέτοια να αδικείται η προσπάθεια.
7: Υπάρχουν κακομοίριδες στην ελληνική κοινωνία? Υπάρχουν κακομοίριδες?
8: Όχι. Αλλά υπάρχει μια λογική ότι στην Ελλάδα, παιδιά, είμαστε σε κοινωνική καταστροφή. Αυτό το ακούω συνεχώς.
9: Η Νέα Δημοκρατία δεν απευθύνεται στους πλούσιους και αφήνει απ' έξω τους φτωχούς. Δεν απευθύνεται μόνο στη μεσαία τάξη και αφήνει απ' έξω τους πιο δυσκολεμένους ανθρώπους.
4: Σφοδρή είναι η επίθεση από την αντιπολίτευση που κάνει λόγο για προσπάθεια διαίρεσης της κοινωνίας.
10: Ο Πρωθυπουργός, ως Λουδοβίκος, ηγείται μιας κυβέρνησης που η αλαζονία χτυπάει κόκκινο. Ακούμε συνεχώς δηλώσεις που διαιρούν τους Έλληνες σε νοικοκύριδες και κακομοίριδες.
11: Η κυβέρνηση λειτουργεί μόνο βάσει δημοσκοπήσεων και focus group. Έχει χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία.
4: Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε και στη Βουλή ανάμεσα στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Βλάχο και τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο σχετικά με τη στήριξη των συνεπών δανειοληπτών.
12: Είμαστε εκτός πραγματικότητας. Και αυτό το κλίμα, και ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών, πιστεύω ότι πρέπει έτσι λίγο να αλλάξει. να ξαναβρούμε το βηματισμό μας στην κοινωνία.
13: Δεν σας αποκάλεσα ούτε παράξενο, έχω πολύ μεγάλο σεβασμό. Αναφέρθηκα σε συγκεκριμένες στρατηγικές προσεγγίσεις.
4: Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση που έχει ανοίξει το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας μόνο καλό δεν κάνει στην εικόνα της κυβέρνησης.
1: Τώρα, Παντελή Ζημώνηση, πριν την τελευταία στροφή, πριν ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τα μέτρα, αυτές οι δηλώσεις, οι εξοργιστικές δηλώσεις, προφανώς και καθόλου δεν βοηθούν.
14: Πρώτα απ' όλα, Εύα, η κυβέρνηση δεν είναι σχολιαστής. Η κυβέρνηση παίρνει τις αποφάσεις για το τι θα κάνει με το θέμα της ακρίβειας. Και βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες βουλευτές να έχουν μια αντικοινωνική συμπεριφορά. Δείχνουν ότι δεν έχουν καμία αίσθηση με την πραγματικότητα, ότι είναι εκτός τόπου. Ξεκινήσαμε με τον κύριο Κουλκουδίνα, που είπε ότι αν δεν έχεις λεφτά για βενζίνη, πάρε τα μέσα μεταφοράς. Ο κύριος Τσιάρας μας είπε λίγο πολύ ότι υπάρχει μια ευμάρεια. Ακούσαμε τον κύριο Θεοχάρη, υφυπουργός μάλιστα, να κάνει λόγο για νοικοκύριδες και κακομύριδες. Δηλαδή, οι Έλληνες πολίτες που δυσκολεύονται και δεν έχουν χρήματα να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα που έχουν ξεκινήσει και τα ακρία, είναι οι κακομύριδες. Γι' αυτό και ο κύριος Θεοχάρης πήρε πίσω την δήλωση και είπε ότι έκανα λάθος. Ακούμε λοιπόν απίθανα πράγματα και νομίζω ότι κάποιοι έχουν χάσει την επαφή τους με την κοινωνία και αυτό η κυβέρνηση το βλέπει. Καταλαβαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα και είναι η αλαζονία ίσως που κατήγγειλαν τις προηγούμενες ημέρες και η κυρία Μπακογιάννη, αλλά και μία σειρά βουλευτών. Και το ερώτημα που τίθεται πλέον εδώ πέρα.
1: Είναι τώρα δηλώσεις, με συγχωρείς Παντελή, που θυμίζουν Μαντάμ Σουσού, αδιανόητες, πολύ πολύ πολύ μακριά από την κοινωνία, από τα προβλήματά της και από την πραγματικότητα. Σαν να έχει χαθεί κάθε επαφή και να έχει πέσει ένας γυάλινος τοίχος.
14: Ακριβώς. Είναι σαν κάποιοι να έχουν χάσει την επαφή με την κοινωνία. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει μια μεγάλη κρίση. Δεν μπορεί να ακούμε και αυτές τις δηλώσεις. Και το ερώτημα που τίθεται εδώ πέρα πλέον είναι αν θα συνεχιστεί όλο αυτό. Γιατί είδαμε τον κύριο Μαρινάκη να βγάζει μια κίτρινη κάρτα σε όλους αυτούς. Αλλά στο ποδόσφαιρο υπάρχει και η κόκκινη κάρτα. Και πάμε σε εκλογές. Και η κυβέρνηση και η εικόνα που δείχνει προς τα έξω, μόνο αυτή δεν θέλει να είναι, ότι υπάρχει μια αλαζονία και μια αίσθηση εκτός πραγματικότητας. Άρα, αν συνεχιστούν αυτές οι δηλώσεις, ίσως δούμε και κάποια κόκκινη κάρτα.
1: Μάλιστα, Παντελή Ζημώνηση, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα, από την οποία έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σε βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνονται τα κρίσιμα σημεία των σωληνώσεων του φυσικού αερίου που εξετάζει η πυροσβεστική, ενώ συνεχίζονται και οι αυτοψίες στα γύρω κτίρια.
15: Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκονται νυχθημερών στην Πλάκα, στο σημείο που μια τεράστια έκρηξη εξαφάνισε ένα διόρροφο κτίριο και σκότωσε 6 ανθρώπους. Στο βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνεται το σημείο 0 των ερευνών. Ο κεντρικός αγωγός του φυσικού αερίου, η παροχέτευση προς το κτίριο μέχρι και το σημείο στο οποίο υπήρχε ο μετρητής εντός του νεοκλασικού, είναι στο μικροσκόπιο.
16: Έρχεται στο μυαλό μας ότι κάπου εγκλωβίστηκε φυσικό αέριο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κάπου εντυχίστηκε η σωλήνα, δεν υπήρχε πουθενά αερισμός για να εγκλωβιστεί πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα αερίου και να γίνει αυτό το κακό μετά από έναν σπιθία που πιθανότητα ήταν από κάποιον διακόπτη φωτισμού.
17: Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, υπό την καθοδήγηση των εισαγγελικών αρχών, ερευνούν το χώρο. Δεν έχουμε ερευνήσει όλο το χώρο. Υπάρχουν χώροι ακόμη οι οποίοι θα πρέπει να εξερευνηθούν και να στοιχειοθετηθεί ένα επίσημο πόρισμα.
15: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ενδεχομένως ένας πυνθύρας στο μπάνιο του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου να ήταν η αιτία της μεγάλης έκρηξης, χωρίς ακόμα να έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο.
18: Για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, συνεργεία του Δήμου, συνεργεία της Εταιρείας Διαχείρισης Φυσικού Αερίου και αξιωματική της ΔΕΕ βρίσκονται εδώ στην Οδό Λυσικράτους αναζητώντας κάθε δυνατό στοιχείο που θα φωτίσει τα αίτια της έκρηξης.
19: Εδώ, σε σχέση με πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις, όπως βλέπουμε, δεν υπάρχουν τα κλασικά κουτάκια έξω από τη στηριμοδομική γραμμή του κτηρίου, όπου είναι οι μειωτές πίεσης, γιατί το δίκτυο για λόγους ασφαλείας, επειδή ήταν οι παλιές σωληνώσεις, του δίνουν πάρα πολύ μικρή πίεση. Δηλαδή μπορείς να το κλείσεις με το χέρι σου την παροχή και να μην βγαίνει αέριο από το σωλήνο.
15: Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι αλλαγές οι οποίες είχαν γίνει τα τελευταία χρόνια στο κτίριο, καθώς οι χρήσεις των δύο ορόφων ήταν διαφορετικές από τις δηλωμένες.
20: Το συγκεκριμένο κτίριο κατασκευάστηκε το 1979. Το ισόγειο είχε χρήση καταστήματος και οι δύο από πάνω όροφοι είχαν χρήση αιθουσών. Βλέπουμε σήμερα ότι προφανώς αυτές οι χρήσεις δεν τηρήθηκαν ή άλλαξαν στην πορεία. Άρα ενδεχομένως να έχουν γίνει και μετασκευές μέσα στο κτίριο, το οποίο να έχουν επηρεάσει και τη δομική.
15: Παράλληλα, σε ελέγχους στα κτίρια που επηρεάστηκαν από την ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα έχουν προχωρήσει ήδη τα κλιμάκια της πολυοδομίας, ώστε να αποτυπωθεί με ακρίβεια το εύρος των ζημιών και να αξιολογηθεί η κατάσταση των κατασκευών στην περιοχή.
21: Υπάρχει κάποια αποδιοργάνωση στο φέρον του οργανισμού των δύο όμορων κτιρίων.
0: Ελπίζουμε μελετώντας τα ευρήματα να μείνουμε εκεί.
15: Την ίδια ώρα οι οικογένειες των θυμάτων έχουν φτάσει στην Ελλάδα προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών.
1: Και βρίσκουμε τον Βασίλη Δημόκα στο σημείο της αδιανόητης αυτής της τραγωδίας στην Πλάκα. Και Βασίλη, οι έρευνες τώρα στρέφονται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου.
18: Ακριβώς, Εύα, και σήμερα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας που κάνουν αυτές τις ημέρες τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνά τους στο εξωτερικό του κτηρίου και συγκεκριμένα στην κεντρική εγκατάσταση μεταφοράς φυσικού αερίου στο πεζοδρόμιο, εκεί δεν εντόπισαν κάποια διαρροή. Αντιθέτως, οι έρευνες έδειξαν στεγανότητα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πλέον οι έρευνες επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου του κτηρίου, εκεί όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και εκεί όπου πιθανότατα είχαμε μια εκτεταμένη διαρροή φυσικού αερίου, η οποία ήταν ικανή μέσα από μια σπίθα, είτε από το άνοιγμα ενός διακόπτη, είτε από το άνοιγμα κάποιας συσκευής, να δημιουργήσει αυτήν την φωνική έκρηξη. Γι' αυτό, Εύα, οι αρχές εξετάζουν όλη τη διαδρομή του φυσικού αερίου από την κεντρική εγκατάσταση του διαμερίσματος μέχρι και το τελικό προϊόν, δηλαδή μέχρι και τις συσκευές που ήταν συνδεδεμένες σε αυτή την κεντρική εγκατάσταση. Αυτές οι συσκευές ήταν τρεις. Ένα ενεργειακό τζάκι, η κουζίνα και ένας καυστήρας νερού. Χωρίς όμως να ξέρουμε εάν σε κάποια από αυτές έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής κάποια διαρροή. Τώρα, όσο αυτή η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, σήμερα είχαμε εδώ και κλιμάκιο της πολεοδομίας, το οποίο ξεκίνησε ελέγχους για την στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Έβγαλαν φωτογραφίες, έβγαλαν οπτικοακουστικό υλικό, προκειμένου να γίνουν περαιτέρω αναλύσεις και να έχουμε ένα σαφές πόρισμα μέσα στην εβδομάδα για το εάν τα κτίρια, τα γειτονικά κτίρια είναι κατάλληλα, είτε εάν αυτά θα κρυφθούν ακατάλληλα, ακόμη και κατά.
1: Βασίλη Δημόκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει, κυρίες και κύριοι, δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η πρέσβης των ΗΠΑ, Γκιλ Φόιλ, είπε στον Υπουργό Ενέργειας πως αν θέλουν οι Αμερικανοί μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση, με τον Σταύρο Παπασταύρου να τις ξεκαθαρίζει σε υψηλούς τόνους πως δεν μπορεί να ανατραπεί μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, διαμηνύει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με την αντεπολίτευση να εξαπολύει πυρά και να ζητά να πέσει φως.
21: Φωτιά βάζει δημοσίευμα της Wall Street Journal για θερμό επεισόδιο μεταξύ της Αμερικανίδας πρέσβεως Kimberly Guilfoyle και του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, όταν κατά τη διάρκεια δείπνου στην Αθήνα εκείνη φέρεται να είπε ότι οι Αμερικανοί μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση στην Ελλάδα όπως έκαναν και στη Ρουμανία. Με τον Έλληνα Υπουργό να της απαντά πως δεν μπορεί να ανατραπεί μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση.
22: Αναφερόμενη στην επικείμενη κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Γκιλ Φόιλ είπε στην ομάδα: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ», σύμφωνα με άτομο που παρευρέθηκε στο δείπνο και άλλους στους οποίους μεταφέρθηκαν τα λεγόμενά της. Η συζήτηση πήρε έντονη τροπή με τον Παπασταύρο να αντιτείνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία έχει εκλεγεί από το λαό.
23: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαρή, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό.
21: Είχαν προηγηθεί μαζικά πειρά από την αντιπολίτευση που ζητούσε από την κυβέρνηση να πάρει θέση.
24: Είμαστε μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα, στην οποία οι κυβερνήσεις ανεβαίνουν και αλλάζουν με βάση και μόνο την ελεύθερη βούληση του ελληνικού λαού. Νομίζω επίσης ότι όταν δημιουργούνται τέτοιες σκιές με δημοσιεύματα, θα πρέπει αυτές να απαντώνται όχι με σιωπή, αλλά με επίσημες τοποθετήσεις από τα αρμόδια υπουργεία.
21: Στο δημοσίευμα της Wall Street Journal υποστηρίζεται ότι η Αμερικανίδα πρέσβης, παρακάμπτοντας το οποιοδήποτε πρωτόκολλο, προωθεί συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα με όχημα ελληνική εταιρεία σε στενή συνεργασία με Ελληνοαμερικανό λομπίστα.
25: Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκε στο σχεδιασμό για τον κάθετο διάδρομο για το αμερικάνικο LNG, καθώς και στη στρατηγική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο με μοναδικό στόχο τη γεωστρατηγική αναβάθμιση του ελληνικού κεφαλαίου.
26: Όταν μαλώνουν τα βουβάλια, αμερικανικά δηληστήρια, εταιρείες LNG, την πληρώνουν τα βατράχια, δηλαδή οι Έλληνες και η Ελλάδα.
21: Σύμφωνα με την Αμερικανική εφημερίδα, η Kimberly Guilfoyle πιέζει χώρες των Βαλκανίων να αγοράσουν αμερικανικό LNG μέσω της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου, απειλώντας ακόμη και με ανατροπή κυβερνήσεων.
27: Αν ισχύει, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα απλό διπλωματικό επεισόδιο, αλλά για την προσβολή του ίδιου του πολιτεύματος της χώρας.
22: Το φερόμενο συμβάν αποδεικνύει για άλλη μια φορά γιατί η πολιτική του δεδομένου συμμάχου και της λευκής επιταγής βλάπτει την Ελλάδα.
1: Έχουμε συνδεθεί λοιπόν με την Έφη Κουτσοκώστα και με την Κωνσταντινούπολη τη Μαρία Ζαχαράκη. Καλησπέρα και στις δύο. Και Έφη, αν ισχύουν αυτά που παρακολουθήσαμε στο ρεπορτάζ σου, δηλαδή αν έχουν γίνει όντως έτσι, μιλάμε για πρωτοφανή πράγματα που μας γυρίζουν δεκαετίες πίσω, πολλές δεκαετίες πίσω.
2: Και η αλήθεια είναι, Εύα, ότι το εντυπωσιακό είναι ότι προέρχεται όλη αυτή η περιγραφή, όλες αυτές οι αναφορές από μια πραγματικά ιστορική εφημερίδα, μια από τις πιο έγκριτες και αξιόπιστες αμερικανικές εφημερίδες, τη Wall Street Journal, που μετρά πάνω από έναν αιώνα ζωής και έχει βεβαίως λάβει και πολλά βραβεία Pulitzer για την αξιοπιστία αλλά για τις αποκαλύψεις της. Και στην πραγματικότητα, εδώ, σε ένα πολύ λεπτομερές και μακροσκελές ρεπορτάζ, με επώνυμες μάλιστα αναφορές και δηλώσεις, περιγράφει μια σύγκρουση οικονομικών συμφερόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες με επαφή τον κάθετο διάδρομο, δηλαδή τη μεταφορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ελλάδα μέσω αγωγών στις χώρες των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης μέχρι την Ουκρανία. Και εδώ ουσιαστικά περιγράφει την Kimberly Guilfoyle ότι λειτουργεί ως ατζέντη συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων και συγκεκριμένων εταιριών. Ότι δηλαδή αξιολογεί επιλεκτικά κάποιες εταιρείες και τις προωθεί για project δισεκατομμυρίων έναντι άλλων. Και φτάνει μάλιστα στο σημείο να περιγράφει και αυτό το περιστατικό το οποίο είδαμε και στο ρεπορτάζ για ένα ιδιωτικό δείπνο στην Αθήνα παρόντος του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας, του Σταύρου Παπασταύρου, όπου στην πραγματικότητα εδώ μιλάμε για εκβιαστικές απειλές. Ισχυρίζεται δηλαδή η εφημερίδα ότι η Kimberly Guilfoyle, όταν ενημερώθηκε για την κατάρρευση, για την ανατροπή της κυβέρνησης στη Ρουμανία, είπε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει και στην Ελλάδα, επειδή η Ρουμανία δεν συνεμορφώθη με τις υποδείξεις της. Μάλιστα, αυτό προκάλεσε, όπως λέει και το ρεπορτάζ, την έντονη αντίδραση του Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος είπε ότι στην Ελλάδα κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να συμβεί ποτέ. Εδώ έχουμε μια δημοκρατία και τις κυβερνήσεις τις εκλέγει ο ελληνικός λαός. Ακριβώς. Βεβαίως, η κυβέρνηση, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη, διέψευσε τα περί απειλών της ελληνικής κυβέρνησης και η αλήθεια είναι δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει. Πώς δηλαδή μια ελληνική κυβέρνηση θα βρισκόταν μπροστά σε μια τέτοια απειλή και θα έμενε άπραγη, δεν θα αντιδρούσε με έναν τελείως συγκεκριμένο τρόπο. Πάντως, αν ισχύουν όλα αυτά τα οποία περιγράφει το ρεπορτάζ, τα μισά να ισχύουν από όσα περιγράφει το ρεπορτάζ, μιλάμε για πρωτοφανείς καταστάσεις που σίγουρα θυμίζουν άλλες εποχές, εποχές που οι Αμερικανοί πρέσβεις λειτουργούσαν και όχι μόνο στην Ελλάδα βεβαίως, αλλά και σε άλλες χώρες, ως επικυρίαρχοι των χωρών στις οποίες υπηρετούσαν. Και επιμένω ότι το εντυπωσιακό είναι ότι όλα αυτά περιγράφονται σε μία εφημερίδα, όχι μία ταμπλόιτη, μία τυχαία εφημερίδα, αλλά μία πολύ έγκριτη εφημερίδα των Ηνωμένων Πολιτειών με ισχυρή πολιτική παρέμβαση στα παγκόσμια πράγματα.
1: Και είπαμε, αν αυτά επιβεβαιωθούν, αν ισχύουν, αν έχουν γίνει έτσι, είναι πραγματικά πρωτοφανείς αυτές οι διεργασίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έφη Κουτσοκώστα. Τώρα σε εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, συζητήσεις Τουρκίας-Ρωσίας για την απομάκρυνση των ρωσικών S-400 από τουρκικό έδαφος. Εξέλιξη που θα ανοίξει το δρόμο για την αγορά των F-35 που επιθυμεί διακαώς η Άγκυρα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που θεωρείται πιθανός τόπος μεταφοράς, επισκέφθηκε σήμερα ο Χακάν Φιντάν, ενώ σύμφωνα με το Reuters εκεί μετέβη χτες και ο Νετανιάχου για να βάλει πάγο στην εξέλιξη αυτή. Ο Νίκος Δένδιας, τώρα από τη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες, κάλεσε την Ευρώπη να αντιληφθεί πως οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά.
3: Είναι λοιπόν η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά, αλλά επίσης και από το Νότο, και να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που επαγγελόμαστε εδώ και πολλά χρόνια.
5: Ο Υπουργός Άμυνας έστειλε εκ νέου μήνυμα από τις Βρυξέλλες προς την Άγκυρα, καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα ολιστικό σχέδιο αποτροπής απειλών. Οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας θα κρυθούν και με την επανέναρξη των εργασιών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η Αθήνα διαμηνύει ότι δεν θα αλλάξει η διαδρομή.
6: Δεν γνωρίζω για κανέναν ανασχεδιασμό. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι θα προχωρήσει το έργο με βάση τον αρχικό σχεδιασμό.
5: Η Ελλάδα έχει στραμμένο το βλέμμα της και στις συζητήσεις της Τουρκίας και της Ρωσίας για τη μεταφορά των S-400 σε τρίτη χώρα, που όπως όλα δείχνουν είναι τα Αραβικά Εμιράτα, προκειμένου οι Τούρκοι να ξεκλειδώσουν την προμήθεια των μαχητικών F-35. Το θέμα αναμένεται να συζητήσει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στο Αμπού Ντάμπι.
7: Ankara kulislerine yansıyan iddialara göre Türkiye, sistemlerin Birleşik Arap Emirliklerine devredilmesi konusunda Rusya ile anlaşmaya oldukça yaklaşmış durumda. Bakan Fidan'ın ziyaretinde bu konunun da gündeme gelmesi bekliyor.
5: Εξάλλου και ο ίδιος ο Χακάν Φιντάν επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν σχετικές συζητήσεις με τα Εμιράτα.
4: Dediğim gibi görüşmelerimiz devam ediyor değerli arkadaşlar bu konuyla ilgili.
5: Η απομάκρυνση των S-400 και η επεμπλοκή των F-35 θα είναι μια εξέλιξη που δεν επιθυμούν Ελλάδα και Ισραήλ. Μάλιστα το Reuters μετέδωσε ότι Μπένζαμιν Νετανιάχου ταξίδιψε κρυφά χθες στα Εμιράτα για να αποτρέψει τη μεταφορά εκεί των ρωσικών πυράβλων. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εκτιμά ότι αυτό το σενάριο απαιτεί χρόνο.
8: Πολλούνται σε ποια χώρα, σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που έχουν άριστες σχέσεις και με την Ελλάδα και με το Ισραήλ. Έτσι, θα δεχτούν τα Εμιράτα να μπουν στις κυρώσεις κάτσα.
5: Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις έχει η Ρωσία που ζητά εγγυήσεις ότι οι S-400 όταν φύγουν από την Τουρκία δεν θα καταλήξουν στην Ουκρανία.
1: Και χθες Μαρία Ζαχαράκη, μετά τις δηλώσεις του Ρώσου επικεφαλής της διπλωματίας, του Λαυρόφ, έχει πολλή κινητικότητα και πολύ παρασκήνιο, έχει στο ρεπορτάζ.
9: Πολύ σωστά. Χθες λοιπόν ο Λαυρόφ επισήμως έδωσε το πράσινο φως προκειμένου να μετακινηθούν οι S-400 σε άλλη χώρα, σε τρίτη χώρα, να φύγουν από την Τουρκία. Γι' αυτό λοιπόν και κατέβηκε κάτω σήμερα ο Χακάν Φιντάν να συζητήσει, όπως λένε τα ίδια τα τουρκικά μέσα, το θέμα αυτό. Η υποψήφια χώρα για να πάρει το ρωσικό σύστημα είναι κοινό μυστικό πλέον, είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρόλο που ο Λαυρόφ χθες δεν το ανακοίνωσε. Επισήμως είπε μόνο ότι θέλουμε να είναι μια χώρα φιλική προς εμάς και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θεωρείται μια τέτοια χώρα. Υπάρχουν όμως, Εύα, διάφορες παράμετροι και εμπόδια που θέλει να συζητήσει ο Φιντάν με το Αμπού Ντάμπι και πρώτον είναι να δει αν τελικά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θέλουν να το πάρουν το σύστημα. Γιατί προηγήθηκε μια συνάντηση Νετανιάχου, αυτό που μας έδειξε και στο ρεπορτάζ ο Γιάννης Ευσταθίου, μια συνάντηση Νετανιάχου και Εμμύρη των Εμμυράτων. Και αυτό θορύβησε ιδιαίτερα την Άγκυρα, γιατί το Ισραήλ, όπως λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον, ασκεί πιέσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να μην πάρουν το S-400, επειδή το Ισραήλ δεν επιθυμεί φυσικά την άρση των κυρώσεων στην Τουρκία και την επανένταξη της χώρας στο πρόγραμμα των F-35. Με λίγα λόγια, δεν θέλει να πάρει τα F-35, επομένως βάζει προσκόμματα στο θέμα των S-400. Ο Φιντάν λοιπόν γι' αυτό βρίσκεται σήμερα κυρίως στα Εμιράτα και έχει αναπτύξει μία στρατηγική πώς να παρακάμψει ουσιαστικά αυτό το Ισραηλινό βέτο, αλλά με την υποστήριξη και των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί λέγεται ότι ο Τούρκος Πρόεδρος της Ηνωμένες Πολιτείες συζήτησε το θέμα αυτό με την Αμερικανική ηγεσία προκειμένου να μην μπει σφήνα το Ισραήλ μέσα σε αυτήν την διαπραγμάτευση που γίνεται αυτή τη στιγμή.
1: Και μπλοκάρει τελικά την εξέλιξη.
9: Μπλοκάρει τελικά, λοιπόν. Ακριβώς, ναι.
1: Μαρία Τσαχαράκη, ευχαριστούμε. Ναι, ολοκλήρωσε.
9: Απλά ήθελα να πω ότι είναι ένα ταξίδι με συγκεκριμένη στρατηγική διάσταση. Mm-hmm. Ακόμη δεν ξέρουμε, δεν έχει γυρίσει ο Φιντάν για να δούμε τι έχει συμβεί, τι συνομίλησε εκεί, για να δούμε και την εξέλιξη από εδώ και πέρα.
1: Μαρία Ζαχαράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ερχόμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, πληθαίνουν τα ερωτήματα αλλά και οι αντιφάσεις για τους εγκληματικούς χειρισμούς στο ιατρείο της Καρνεάδου που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργο Μαζονάκη. Νοσηλεύτρια που αρχικά είχε πει στους αστυνομικούς πως έμαθε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από το διαδίκτυο, σήμερα υποστήριξε μιλώντας τον ανακριτή πως τελικά ήταν εκεί μαζί με τις άλλες εργαζόμενες.
10: Η μία μετά την άλλη πάλι στο ιατρείο της Καρνεάδου αλλάζουν όσα είχαν πει στους αστυνομικούς για όσα συνέβησαν πριν και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και με καταθέσεις τους στον ανακριτή και είναι τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς. Το πρωί νοσηλεύτρια που εργαζόταν με καθεστώς σημεία απασχόλησης θυμήθηκε ότι δεν έφυγε από το ιατρείο όπως είχε αρχικά πει, αλλά ήταν παρούσα όταν ο τραγουδιστής άφηνε την τελευταία του πνοή.
11: Ήμουν στο ιατρείο όταν συνέβησαν όλα. Αρχικά είχα πει ότι έφυγα 4 και 4 γιατί δεν είχα συνέστηση του χρόνου. Έφυγα αργότερα. Κάποια στιγμή άκουσα τη γιατρό να μας καλεί στο γραφείο της όλες τις εργαζόμενες.
12: Η νοσηλεύτρια που κατέθεσε είχε ισχυριστεί προανακριτικά πως έμαθε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από το διαδίκτυο. Σήμερα, ωστόσο, ανέφερε ότι επικράτησε στο ιατρείο ένας πανικός. Και μόλις ο τραγουδιστής έφυγε με το ΕΚΑΒ, ο γιατρός ήταν αυτός που τους είπε πως ήταν όλοι συνυπεύθυνοι.
13: Δεν είχαν κανένα σκοπό ούτε να κρύψουν κάτι, ούτε να μπερδέψουν μια κατάσταση, ούτε να στηρίξουν κάποιον ιδιαίτερα.
0: Είναι απλά εργαζόμενες.
10: Η γιατρός στην απολογία της αρνείται ότι χορήγησε μέθη ή κάποια άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζονάκη, αν και η 56χρονη νοσηλεύτρια που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα τη διαψεύδει.
14: Όταν φώναξαν τον γιατρό, τότε αυτός φώναξε οξυγόνο. Η γιατρός ήρθε στο δωμάτιο που ήμουν και μου είπε να πάρω τηλέφωνο την αναισθησιολόγο και να τη ρωτήσω εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Τηλεφώνησα και μου είπε πως δεν υπάρχει αντίδοτο και αμέσως το είπα στους γιατρούς.
15: Μετά από τις καταθέσεις των νοσηλευτριών υπάρχει μια έντονη εικόνα ότι η ανακοπή θα έχει ένα σαφή μηχανισμό ήδη από το τοξικολογικό έλεγχο.
10: Η ίδια νοσηλεύτρια επικοινώνησε τηλεφωνικά με εντολή της γιατρού στον προμηθευτή του απεινιδωτή για να τον ρωτήσουν πώς λειτουργεί. Και από εκείνον έμαθαν ότι πιθανόν να έχει τελειώσει η μπαταρία.
16: Με ενημέρωσε ότι είχαν κάποιο πρόβλημα, δεν μπορούσαν να θέσουν τον απεινιδωτή σε λειτουργία. Εκείνη τη στιγμή μπήκε στην συνομιλία και η κυρία Γάκα. Ήταν σε ανοιχτή ακρόαση από ό,τι καταλάβαινα η κλίση. Τυπικά η συσκευή θα μπορέσει να δείξει την κατάστασή της.
17: Αν έχει φορτιστεί κάποια στιγμή.
16: Ναι,
17: δηλαδή
16: και λίγο μετά και την αστοχία της μπαταρίας.
10: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, μετά τις αντιδράσεις για τους έλεγχους που δεν εντόπισαν τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, αποφάσισε να διεξάγει εσωτερικό έλεγχο για τυχόν παραλήψεις.
18: Ο πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών στοχεύει στους και σήμερα να διεκδίσει έλεγχο, προκαταρτική έρευνα δηλαδή, διοικητική, περί παραλήψεων, περί τυχόν παραλήψεων ή πλημελιών στη διάρκεια των ελέγχων.
10: Πάντως, τρεις εβδομάδες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ακόμα δεν έχει δοθεί το πράσινο φως για την άρση τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων.
1: Πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας με τον Τραμπ να ζητά από τον Ζελένσκι να πει φρένο στα χτυπήματα κατά ρωσικών δηληστηρίων και το Κρεμλίνο να προειδοποιεί πως η Ουκρανία θα πληρώσει.
19: Ρωσικά ντρόν χτυπούν το κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών που βρίσκεται στην καρδιά της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Για ακόμη μια νύχτα το Κίεβο γίνεται στόχος μαζικών επιθέσεων με την κυβέρνηση της Ουκρανίας να κατηγορεί τη Μόσχα πως επιτίθεται σε βάρος αμάχων. Έντρομοι εργαζόμενοι της Ακαδημίας εγκαταλείπουν το φλεγόμενο κτίριο από τα παράθυρα. Από την επίθεση, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και ακόμη τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του υπογραμμίζει πως η Ουκρανία θα πληρώσει το τίμημα για τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας.
20: Η Ουκρανία придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит.
28: Терор продовжується вже на який тиждень поспіль. Місто Києва атакують. Атакує Росія, руйнуючи нормальне життя міста Києва, руйнуючи будинки.
19: Οι δυνάμεις του ρωσικού στρατού εξαπέλυσαν μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων και στην ευρύτερη περιφέρεια του Χαρκόβου. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, από την επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 25 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 9 παιδιά ηλικίας 3 έως 15 ετών. Και ενώ η ένταση στο μέτωπο του πολέμου κλιμακώνεται, ο Ντόναλντ Τραμπ αποδίδει την παγκόσμια ενεργειακή κρίση στην ρωσο-ουκρανική σύγκρουση.
29: The big problem is the refineries in Russia are being blown up. This isn't really a Middle Eastern problem. And I spoke to President Zelensky. I said, you got to take it easy on the refineries.
19: Οι υπουργοί άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδρίασαν σήμερα στις Βρυξέλλες με το φλέγον ζήτημα της Ουκρανίας να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας.
1: Σε εκδήλωση για την ειρήνη και την Ευρώπη έδωσε το παρόν ο Πάπας Λέων στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γαλλία. Ο προκαθήμενος Καθολικής Εκκλησίας συναντήθηκε με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από ιερείς και δεσμεύτηκε πως θα μπει τέλος σε αυτά τα εγκληματικά φαινόμενα.
30: Invoquer le nom de Dieu pour légitimer la violence ou l'oppression est une profanation de son nom. Le discours religieux doit appeler constamment à désarmer les cœurs et les mots.
31: Αυτό το κάλεσμα για ειρήνη και αφοπλισμό που μετέφερε ο Πάπας Λέων σε ηγέτες άλλων θρησκευμάτων της Γαλλίας επανέλαβε και στην κεντρική του ομιλία στο συνεδριακό κέντρο Ρομπέρ Σουμάν στο πλαίσιο εκδήλωσης για την Ευρώπη και την ειρήνη. Έτσι συνεχίστηκε η τετραήμερη επίσκεψη του Ποντίφικα στη Γαλλία με τον ίδιο να φτάνει σήμερα αεροπορικό στη Μέτς συνοδευόμενος από αεροσκάφη Ραφάλ μετά την αναχώρησή του από τη Λούρδη όπου είχε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή. Τη συνάντησή του με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από ιερείς.
32: Ça montre à quel point il a dit, redit, cette dimension systémique est tellement présente aujourd'hui.
31: Στη Γαλλία τα τελευταία 70 χρόνια τουλάχιστον 330.000 παιδιά έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς και σχεδόν 2.000 άνθρωποι έχουν αιτηθεί αποζημίωση.
0: Réconcilié avec ce que j'ai pu vivre à l'époque il y a 10 ans, quand on parlait dans le vide, quand on était pas reçu par le pape, quand on lui écrivait et qu'il répondait pas. Je pense qu'il y a eu du changement net, une prise de conscience majeure, et c'est ça que je voulais préciser, notamment voilà, cette conférence de presse maintenant n'a plus rien à voir en fait, parce que je pense qu'on nous a vraiment écoutés au plus haut de l'Église catholique.
31: Αντίστοιχη συνάντηση είχε ο Πάπας Λέων και κατά την επίσκεψή του στην Ισπανία, δείχνοντας διάθεση να προχωρήσει σε ενέργειες που θα βάλουν τέλος σε αυτά τα εγκλήματα. Η επίσκεψή του προκαθήμενου της Καθολικής Εκκλησίας στη Γαλλία συνδυάστηκε με πλήθος θρησκευτικών εκδηλώσεων και λειτουργιών, όπου συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί.

Εδώ κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Μείνετε συντονισμένοι στο Open. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο με την Έλβη Μιχαηλίδου. Αμέσως μετά η εκπομπή Εικόνες και στις 9 η εκπομπή Κόκκινη Γραμμή. Από όλους εμάς να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καληνύχτα σας.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για

0: Θεία στους ασθενείς, οι οποίοι ανυποψίαστοι τα προμηθεύονταν από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Νέα δεδομένα στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία γραμματέας του ιατρείου φέρεται να έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της όσο προσπαθούσαν να επαναφέρουν τον καλλιτέχνη, στο οποίο ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω της αντίδρασης της μέθης. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος, η οποία δεν έχει δώσει προανακριτική κατάθεση στην αστυνομία. Αποχωρεί από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού το δικηγορικό γραφείο που την είχε αναλάβει, ενώ συνεχίζει να εκπροσωπεί τον 58χρονο γιατρό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το δικηγορικό γραφείο, ο περιορισμός του υπερασπιστικού ρόλου του μόνο στο πρόσωπο του γιατρού έχει να κάνει με τη διαφορετική υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει. Στον δεύτερο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα, μετά την ισχυρή έκρηξη με 6 νεκρούς, στρέφονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τα πρώτα συμπεράσματα των ερευνών δείχνουν ότι η διαρροή δεν συνδέεται με το εξωτερικό δίκτυο του φυσικού αερίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 7 νεκροί σε ματηρά επεισόδια στην Ανατολική Γουατεμάλα, αλλά με το στρατό να αρνείται κάθε εμπλοκή. Στα αθλητικά, ο Νταβίτ Φουστέρ βρίσκεται στην Ελλάδα και συζητάει με τον Ολυμπιακό για να αναλάβει πόστο στην ομάδα του Πειραιά. Η Γιουβέντους ανακοίνωσε την επιστροφή του Νέτο για την ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, 29 Σεπτεμβρίου, Τρίτη, όπου έξω βλέπω ότι μάλλον και σήμερα σχετικά γαλανός θα είναι ο ουρανός. Δεν περιμένουμε ακόμα να αλλάξει ο καιρός. Εν καιρό που λένε θα αλλάξει ο καιρός. Τις επόμενες μέρες περιμένουμε και να πέσει λίγο η θερμοκρασία ακόμα και να έχει περισσότερες βροχές. Τώρα λέει θα έχει βροχές σποραδικά γύρω γύρω. Η ανατολή του ηλίου στις 7:18. Έχουμε 8 λεπτάκια, 9 λεπτάκια ακόμα για να ανατείλει ο ήλιος. Η δύση στις 7:11 σιγά σιγά μικραίνει όλο και περισσότερο ημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρωινό. Κάνετε εξαιρετικά που επιλέγετε το πρώτο πρωινό και τα Παραπολιτικά κατά κύριο λόγο για την ενημέρωσή σας. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριακός. Κυριακός, όχι Κυριακός, Κυριακός. Και η Πετρωνία. Όσοι έχετε γιορτή, να τη χαίρεστε. Να χαίρεστε το όνομά σου που λένε. Λες και το χαίρεστε το όνομα. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά. Όσοι έχετε επέτειο, όσοι έχετε γενέθλια, να είστε καλά. Να έχετε υγεία και να πετυχαίνετε τους στόχους σας. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Διπλής αυτό. Δηλαδή και το θέμα υγείας, να προσέχουμε την καρδιά μας, να μην την πιέζουμε, να μην μας πιέζουν και μας πρίζουν και την καρδιά, και από την άλλη και η άλλη πλευρά του φεγγαριού, το δεν έχεις καρδιά που λένε αυτό, για τους ανθρώπους που δεν έχουν γενικά καρδιά. Εντωμεταξύ, τώρα που είπα η άλλη πλευρά του φεγγαριού, ανέβαινα χθες το βράδυ φεύγοντας από το κανάλι πηγαίνοντας προς τα πάνω και είχε ένα φεγγάρι, έβγαινε από τις πολυκατοικίες μέσα ένα φεγγάρι τεράστιο, ήταν τόσο μεγάλο το φεγγάρι, είχε πανσέλινο προχθές. Ήταν τόσο μεγάλο το φεγγάρι. Όχι, δεν είμαι ρομαντικός. Τα οικόπεδα σκεφτόμουν. Εκεί λέω δεν μπορώ να κόψω μερικά οικόπεδα. Όχι. Εντάξει. Ήταν ωραίο. Ωραίο όμως. Επί της προσγειώσεως και των ήχων Παναγιώτης Χάλαρης. Απέναντι μου. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Το λέω γιατί όσο έλεγε για το φεγγάρι, έλεγε ψιθύριζε ρομαντικούλη. Επίσης, φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή η κυρία Κατερίνα Πλατή, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς στην επιμέλεια της μουσικής. Διαλέγει τραγούδια για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Ελένη Τάκα σας περιμένει στο 211-1080-880, 211-1080-880 για σχόλια, παρατηρήσεις, σχολιανά ή ό,τι βλέπετε εκεί έξω και θέλετε να το μοιραστείτε με εμάς και με τους υπόλοιπους της παρέας. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Σήμερα έχει μπασκετάκι, έχει Ευρωλίγκα, παίζει Ζαλγκίρις Ολυμπιακός και αύριο Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Ξεκινάνε σιγά σιγά, είναι πολύ νωρίς βέβαια όπως καταλαβαίνετε για το μπάσκετ και για την Ευρωλίγκα, αλλά ξεκινάνε σιγά σιγά να ξεδιπλώνουν την χρονιά και στην Ευρωλίγκα. Δελήριο για την εθνική. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη, στην Ευρώπη έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση η νίκη της εθνικής της Γερμανίας. Μια Γερμανία που δεν είναι στο καλύτερο του φεγγάρι, αλλά όπως και να είναι πάντα Γερμανία. Και μια νίκη επί της Γερμανίας πάντα δίνει αξία σε αυτόν που την καταφέρνει. Προφανώς τώρα και η Γερμανία, επειδή έχουν και αυτό το ζήτημα της ανωτερότητας γενικά, μην βλέπεις τώρα που το κρύβουν κάτω από το χαλί, είναι αυτό το ότι είμαστε καλύτεροι, πρέπει να κερδίζουμε, έχουμε την καλύτερη οικονομία, την καλύτερη χώρα, το καλύτερο αυτό, την καλύτερη μπύρα, όλα αυτά, τους έχει πιάσει μεγάλος πόνος που έχασαν, γι' αυτό και ήταν προσβλητικοί, όσοι συνηθίζουν δηλαδή σε διάφορα πρωτοσελίδα τους για την Ελλάδα. Το εντυπωσιακό του πράγματος είναι ότι αυτή η χρυσή γενιά, όπως την χαρακτήρισε ο Κλοπ, και ο Κλοπ ξέρει, νομίζω καλύτερα από πολλούς, τι σημαίνει χρυσή γενιά του ποδοσφαίρου, που μοιάζει να ξέρει μπαλίτσα και να μπορεί να παίξει και μπαλίτσα, κοστίζει και πολύ. Δηλαδή, οι παίχτες μας είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίχτες που υπήρξαν ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο και μάλιστα όλοι μαζί είναι και σπάνιο, αν το σκεφτείς, για το πόσοι πολλοί. Ο Χρήστος Τζόλης είναι στην κορυφή της λίστας με 40 εκατομμύρια ευρώ
η χρηματιστηριακή του αξία αυτή την στιγμή. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας 35 εκατομμύρια ευρώ. Ο Βαγγέλης Παυλίδης με 28 εκατομμύρια ευρώ είναι η εκτιμόμενη χρηματιστηριακή του αξία αυτή τη στιγμή στην αγορά. Αν μιλάμε για 40 εκατομμύρια, 35 εκατομμύρια, 28 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι μπορεί και να πάει και πολύ υψηλότερα μια μεταγραφή αν γινόταν τώρα. Πού δεν θα γίνει τώρα. Στην πεντάδα, την πεντάδα της πληρώνουν 2 έφηβοι. Ο Χαράλαμπος Κωστούλας, ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Χρήστος Μουζακίτης, από 25 εκατομμύρια ευρώ ο καθένας, και οι δύο αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στην Premier League και στην Hull, όπως και οι τρεις προηγούμενοι αγωνίζονται στο εξωτερικό. Και ακόμα είναι και ο Τάσος Δουβίκας, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης, όλοι αυτοί μέσα στην δεκάδα των ακριβοπληρωμένων, όπου έχουν εκτινάξει τη χρηματιστηριακή τους αξία και φτιάχνουν μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, που αν η χρηματιστηριακή τους αξία δεν είναι τόσο ψηλή, δεν πάει να πει ότι δεν παίζουν και αυτοί πολύ καλή μπάλα, έχουν φτιάξει μια πολύ καλή εθνική και μπράβο τους και να την απολαμβάνουμε. Έχουν ξεπουλήσει τα εισιτήρια για την επόμενη μάχη της εθνικής με την Ολλανδία. Καταλαβαίνετε τώρα ότι έχει γίνει πάλι λίγο trend. Θα μαζεύεται στο γήπεδο κόσμος που δεν το βλέπουμε στα γήπεδα το Σαββατοκύριακο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και αυτό είναι καλό, να ανοίγουν τα γήπεδα υπό κανονικές συνθήκες, όχι υπό το φόβο ότι μπορείς να φας καμιά πέτρα στο κεφάλι, ξέρω εγώ, ή κανένα καπνογόνο ή δακρυγόνο, ή να στην πέσουνε. Δεν είναι τόσο συχνό πια στα ελληνικά γήπεδα, είναι αλήθεια, αλλά όπως και να έχει, πάντα έχεις ένα φόβο μη γίνει τίποτα. Να μου πεις, ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε αγώνες που να είναι οι οπαδοί και των δύο ομάδων στο γήπεδο. Δηλαδή, για να κάνουμε ένα τελικό κυπέλλου που θεωρητικά θα πρέπει να είναι οι οπαδοί και των δύο ομάδων, το συζητάμε κανένα 2, 3, 5, 10 μήνες. Ψάχνουμε να δούμε πού μπορούμε να το κάνουμε. Να το κάνουμε στον Άρη, στη Σελήνη, ξέρω εγώ. Κάπου που να μπορούν να πάνε οι Ουγγανοί και κάνουν ζημιές. Στον καιρό, είπαμε, επιμένουν για οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Ο καιρός θα είναι άστατος, με τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική χώρα και περιοχές από Θεσσαλία, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά και νησιωτικά τμήματα. Από την Τετάρτη αναμένονται αυξημένες βροχές και καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη, με έντονα φαινόμενα στην Εύβοια. Πέμπτη και Παρασκευή, τοπικές βροχές θα συνεχιστούν στην ανατολική χώρα και νησιωτικές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή χωρίς σημαντικές μεταβολές. Κατά τα λοιπά, ακρίβεια στο ανάγνωσμα είναι το πρώτο και μεγαλύτερο θέμα που μας απασχολεί όλους, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Είτε είμαστε νοικοκύριδες, είτε είμαστε κακομύριδες, όπως λένε και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, και αυτό το πράγμα που αντί να το μαζέψει κάποιος από όλους και να πει κάναμε λάθος, βγαίνει ο ένας μετά τον άλλο να κάνει και μια δήλωση λίγο χειρότερη από τον προηγούμενο, να το δουν στην κυβέρνηση, είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, θα μπορούσε απλά να βγει ο πρώτος, δηλαδή ο κύριος Κουλκουδίνας, που είχε πει αυτό το περίφημο: αν δεν έχεις 10 ευρώ την ημέρα να βάλεις βενζίνη στο αυτοκίνητο, να πας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και ότι εγώ βλέπω ότι η συγκρού είναι γεμάτη, άρα ανάπτυξη. Εντάξει, οι δρόμοι, η αλήθεια είναι ότι τόσο γεμάτη δεν είναι. Δηλαδή, έχει επηρεάσει η τιμή της βενζίνης στην κίνηση. Όχι ότι δεν έχει κίνηση στους δρόμους, αλλά δεν γίνεται αυτός ο χαμός όλη την ημέρα χωρίς σταμάτημο. Αύριο Υπουργικό Συμβούλιο και μετά οι ανακοινώσεις αναφορικά με τα μέτρα της παρεμβάσης που θα κάνει η κυβέρνηση στα καύσιμα, δηλαδή στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν περιμένουμε κάτι συγκλονιστικό. Τουλάχιστον οι πληροφορίες μέχρι τώρα λένε ότι απλά θα συνεχιστεί το μέτρο που ισχύει μέχρι τώρα, περί τα 15 λεπτά στην Αντλία η μείωση, άρα θα μείνει η τιμή του ντίζελ κίνησης πάνω από το 2,20 σταθερά και ακριβότερα από την βενζίνη. Ακριβώς επειδή είναι λίγο ακριβότερα από τη βενζίνη το ντίζελ κίνησης, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη, άρα συνεχίζουμε
ως είχαμε. Τι κάνουμε? Απλά δεν αφήνουμε να αυξηθεί η τιμή. Δεν την μειώνουμε με κάποιον τρόπο. Είναι πλέον δεδομένο ότι η κυβέρνηση αυτό που βλέπει μπροστά της είναι μόνο να συντηρήσουμε, να κρατάμε καθυστερήσεις, να μην εκτινάσετε η τιμή, αλλά να μην κάνουμε και κάτι να μειωθεί η τιμή. Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία των Ευρωπαίων, όχι τα δικά μας, όχι τίποτα κακομύριδες, γκρινιάριδες που δημοσιολογούν και το μόνο που σκεφτόταν το πρωί μέχρι το βράδυ να πούν κακά λόγια για την κυβέρνηση, αλλά τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους το 2024. Να πεις, τι ωραία, μπράβο μας. Βάζουμε φόρους για το περιβάλλον και μετά βοηθούμε το περιβάλλον. Ναι, μόνο που οι φόροι στις μεταφορές, εξαιρουμένων των καυσίμων, και οι φόροι στη ρύπανση και στους σπόρους είναι το μικρότερο κομμάτι. Ειδικά οι φόροι στη ρύπανση και στους σπόρους είναι το μικρότερο κομμάτι. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι φόροι στην ενέργεια, δηλαδή στην αμόλυβδη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης, εκεί όπου η μέση τιμή έχει εκτιναχθεί. Σε σχέση, ξέρω εγώ, με τον Ιούλιο, όχι με 8 μήνες πριν τον πόλεμο, σε σχέση με τον Ιούλιο, 2 μήνες πριν, 3 πλέον σχεδόν. 14% η αύξηση στην αμόλυβδη, 34% η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα. Και εμείς είμαστε πρωταθλητές στις πράξεις από ενεργειακούς φόρους, δηλαδή εκεί υπάρχει λίπος πολύ. Ώστε να κοπεί κάτι από όλο αυτό, μήπως και μειωθεί η τιμή στην αντλία περαιτέρω, όχι απλά να την συντηρούμε σε αυτά τα επίπεδα, αλλά να την μειώσουμε σε αυτά τα επίπεδα. Η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία δείχνουν, τα στοιχεία της εκτέλεσης προϋπολογισμού δείχνουν ότι ο ΦΠΑ από τα καύσιμα αυξάνεται διαρκώς στα έσοδά του, δηλαδή υπερβαίνουμε τους στόχους. Γιατί η ακριβή τιμή, ειδικά με τον ΦΠΑ, φέρνει περισσότερα έσοδα. Δεν είναι όπως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που η μείωση της κατανάλωσης

στα 2,45 με σύνολο του ΦΠΑ στα 27,77 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή η ακρίβεια δίνει όλο και περισσότερα έσοδα στα ταμεία, όπως επίσης και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έκλεισε στα 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ στο σύνολό του και 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ στα έσοδα από τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη και το πετρέλαιο θέρμανσης. Πολλοί αριθμοί θα μου πεις και ζαλίζομαι. Ναι, αλλά δείχνουν την εικόνα των προβλημάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην οικονομία και των παρεμβάσεων που θα πρέπει να γίνουν και δεν έχουν γίνει. Ο Τραμπ το βιολί του. Όταν θα τελειώσει ο πόλεμος θα τον κερδίσουμε, θα πέσουν οι τιμές κατακόρυφα. Μέχρι τότε παίζει να μην έχουμε μείνει εμείς όρθιοι, να είναι μόνο οι τιμές στο ύψος τους, εμείς να έχουμε γονατίσει από την ακρίβεια, αλλά δεν τον νοιάζει τον Τραμπ, αυτός αυξάνει τα έσοδά του, αυτό είναι το καλύτερο. Στην υπόθεση της πλάκας, εκεί στην έκρηξη, οι έλεγχοι δείχνουν ότι μάλλον αιτία είναι κάτι στο εσωτερικό του διαμερίσματος ή τέλος πάντων στο ύψος του διαμερίσματος, είτε μια διαρροή στο εσωτερικό είτε μια διαρροή στον καυστήρα απ' έξω. Είναι πολύ πιθανό να είναι η κουζίνα ή ο ταχυθερμοσύφωνας, αλλά αυτό θα φανεί στην πορεία. Όλα δείχνουμε μέχρι τώρα ότι το ζήτημα δεν ήταν το κεντρικό δίκτυο, αλλά μάλλον το κακοσυντηρημένο δίκτυο στο σπίτι, από το σπίτι και μέσα. Θα το δούμε με ειδικό στην συνέχεια για να δούμε τι μπορεί να έχει γίνει, αλλά και τι πρέπει να κάνουμε όσοι έχουμε φυσικό αέριο στο σπίτι μας. Εδώ υπάρχει και προσωπική ευθύνη. Είμαι ένας άνθρωπος που διαρκώς λέει ότι το κράτος δεν μπορεί να στέλνει όλη την ευθύνη στους πολίτες. Παρ' όλα αυτά, εδώ υπάρχει προσωπική ευθύνη. Δηλαδή, πρέπει να ελέγχουμε τα συστήματα που έχουμε στο σπίτι μας, αν είναι σε καλή κατάσταση και αν μπορεί να δημιουργήσουν ζήτημα, διότι ένας κακοσυντηρημένος καυστήρας, ένα κακοσυντηρημένο δίκτυο φυσικού αερίου, είδατε που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο των ανθρώπων που ζούσαν στο σπίτι, στο θάνατο των τεσσάρων που ζούσαν στο αποκάτω Airbnb για εκείνες τις ημέρες, σε καταστροφή του κτηρίου, σε καταστροφή του αρχείου και των προσωπικών αντικειμένων του ανθρώπου που είχε την αποθήκη και το ισόγειο, να μπει μπροστά στις ζωές, τι ρόλο παίζουν αυτά. Προφανώς, αλλά είναι πράγματα μεγάλης προσωπικής αξίας. Στην καταστροφή των όμορων κτηρίων, τουλάχιστον δύο κτίρια αναμένεται να βγουν ακατοίκητα και αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα για τους ανθρώπους που έμεναν εκεί. Όλο αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την προσωπική μας ευθύνη, με το αν κάνουμε όσα πρέπει να κάνουμε στα σπίτια μας. Τα σπίτια το τελευταίο διάστημα σκάνε από δύο λόγους, είτε γιατί δεν είναι καλωσυντηρημένο το δίκτυο και Sky, είτε γιατί κάποιος από την μαφία βάζει μια βομβίτσα σε ένα κέντρο εστίασης, σε ένα μπαρ, μια καφετέρια, κάτι, Sky αυτή η βόμβα και βάζει φωτιά σε όλο το κτίριο, σε όλη την πολυκατοικία, σαν αυτό που έγινε στην Αιωνία, που οι άνθρωποι ξύπνησαν από τις φλόγες χθες τα ξημερώματα με κίνδυνο της ζωής τους. Ένα κοριτσάκι είναι στο νοσοκομείο γιατί έχει σπλέψει πάρα πολύ καπνό. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι, που θα μείνουν, τι θα κάνουν, διότι έχουμε κατεστραμμένα διαμερίσματα εκεί. Και το άλλο μεγάλο ζήτημα είναι ότι σαν να έχει επανέλθει μια έτσι πολύ έντονη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε πυροβολισμούς, βλέπουμε εκρήξεις, βλέπουμε επιθέσεις σε μαγαζιά, σαν να υπάρχει ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών τέτοιου είδους ή σαν κάτι να κινείται στην μαφία εκεί με τα μαγαζιά εστίασης και τα λοιπά. Ως συνήθως οι αρμόδιοι το παρακολουθούν από μακριά. Απλά βλέπουμε να σκάνε οι βόμβες και να κινδυνεύουν οι άνθρωποι. Εξέλιξη και στην υπόθεση Μαζονάκη. Οι δικηγόροι εγκατέλειψαν την ΓΑΚΑ, τη γιατρό. Συνεχίζουν μόνο με τον Θεοδωρόπουλο, διότι κατάλαβαν ότι τους έλεγε ψέματα, ακόμα και στους ίδιους τους δικηγόρους, ότι δεν είχε δώσει μέθη, αφού έκανε ό,τι έκανε, συνέχισε να λέει ψέματα και δεν συνόδευσε στο ασθενοφόρο τον Μαζονάκη. Μάλιστα αποδεικνύεται από τα λεγόμενα

εργαζόμενων στο κέντρο αυτό, τέλος πάντων, τι ήταν, γιατί ο Θεός να το κάνει, ότι δεν πήγε με το Μαζονάκι γιατί έκανε και άλλη πλασμαφαίρεση στο δίπλα δωμάτιο. Δηλαδή, δύο ταυτόχρονα εκείνη την ώρα, πολλά λεφτά. Αποδεικνύεται σιγά σιγά, ξετυλίγεται το κουβάρι, πώς πίεζε τον κόσμο να δίνει όλο και περισσότερα λεφτά για θεραπείες που στην πραγματικότητα ήταν αέρας. Χθες άκουγα στην εκπομπή του Νίκου Αγγελάτου ότι έναν άνθρωπο ήθελε να του κάνει πλασμαφαίρεση γιατί λέει: Βλέπω στο αίμα σου και στα στοιχεία ότι αν δεν σου αλλάξω αίμα θα γίνεις γκέι, λέει. Οπότε να σου αλλάξω αίμα, το έλεγε στην εκπομπή του ο Νίκος Αγγελάτου. Δηλαδή, μιλάμε για παπάντζα απίθανη, αλλά επικίνδυνη, διότι άμα ήταν απλά παπάντζα, να πεις ότι άντε. Πουλάει απλά παπάντζα και είναι ακίνδυνη. Ήταν και επικίνδυνη αυτή η παπάντζα, γιατί όπως αποδεικνύεται, η τύπισσα, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν είχε ιδέα και τι ήταν αυτό που έκανε. Αντί να πάρει κανένα γιατρό ή το νοσοκομείο, πήρε έναν υπνοθεραπευτή για να τον συμβουλευτεί τι να κάνει με τον Μαζονάκη που ήταν είτε νεκρός είτε ημιθανής στο κρεβάτι. Εν τω μεταξύ, οι φωτογραφίες κυκλοφορούν να κάνουν διάφορες θεραπείες σε ασθενείς που κάθονται σε μια καρέκλα, σε ένα γραφείο, στην καρέκλα, και κάθεται και τους κάνει με ορούς και τους κάνει ενέσεις και τους κάνει διάφορα σε μια καρέκλα, χωρίς, λέει, να φοράει ίδια γάντια, χωρίς να είναι αποστηρωμένος ο χώρος, ό,τι να είναι. Αλλά και εδώ υπάρχει προσωπική ευθύνη, πέρα από το ότι δεν έλεγχε κανένας και πρέπει να μάθουμε γιατί δεν έλεγχε και αν ξέραν ή δεν ξέραν οι αρμόδιοι, και εδώ υπάρχει προσωπική ευθύνη. Δεν μπορεί να μπαίνει σε ένα τέτοιο γραφείο, σε ένα τέτοιο ιατρείο και να πεις ναι, εδώ θα δώσω τα λεφτά για να μου κάνουν τόσο σοβαρές ιατρικές πράξεις και δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό που κάνεις είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Αυτά εισαγωγικώς. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Να, στα γενέθλια της ημέρας έχουμε δύο να γιορτάζουν που ξέρουμε όλοι. Ο Γιώργος Νταλάρας έχει τα γενέθλιά του. Να είναι υγιής, να είναι δημιουργικός, να συνεχίζει να μας χαρίζει ωραία τραγούδια, ωραίες ερμηνείες. Ο Γιώργος Νταλάρας που είναι από τα κλασικά πρόσωπα πρώτα απ' όλα από τους κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Από τα κλασικά πρόσωπα όμως που διχάζει στον κόσμο που τον αγαπούν πολύ ή δεν θέλουν να τον ακούν κάποιοι, και αυτό μάλλον είναι δείγμα του πόσο μεγάλος τραγουδιστής είναι. Παρ' όλα αυτά, η διαχρονικότητά του, τα τραγούδια που έχει τραγουδήσει, οι δίσκοι που έχει κάνει, οι δουλειές που έχει κάνει, δείχνουν το πόσο μεγάλος τραγουδιστής είναι. Και ένας άλλος τραγουδοποιός σπουδαίος της εποχής μας, που έχει επίσης γενέθλια σήμερα, ο Φίβος Δελιβοριάς. Με αυτόν ξεκινήσαμε την εκπομπή. Χρόνια πολλά και στους δύο, σε νεότερους και παλιότερους. Αυτό που ακούμε είναι η σκόνη από τους Θερμίτες. Στίχη του Μιχάλη Μαρματάκη και στη φωνή ο Νταλάρας. Η σύνδεση δύο γενιών. Πάμε στη σκόνη της καθημερινότητας, διότι είναι πολλές οι υποχρεώσεις που έχουμε και πολλά τα πράγματα που τρέχουν. Καλημερίζω το Γιάννη Χατζησαλάτα στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας, οικονομικός σύμβουλος. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Και αναζητάμε πώς θα καθίσει αυτή η σκόνη πλέον στην οικονομία, γιατί όλο βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ, αλλά όλο μακραίνει πλέον η συνάντησή μας με το ξέφωτο.
0: Αμοθύελα είναι αυτό, δεν είναι σκόνη. Μας έχει πνίξει τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε ότι θα φυσήξει που λένε και θα καθαρίσει ο ορίζοντας. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με τα χρηστικά, γιατί τελειώνει η διορία για την επιστροφή ενοικίου.
1: Βεβαίως. Και όταν λέμε επιστροφή ενοικίου, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε κάποια αίτηση, δεν γίνεται κάποια αίτηση. Mm-hmm. Απλά και μόνο αυτοί οι οποίοι είναι δικαιούχοι λόγω συνδυματικών κριτηρίων θα πρέπει να ρίξουν μία ματιά στη φορολογική τους δήλωση. Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος στις συγκεκριμένους κωδικούς, ούτως ώστε να τα διορθώσουν μέχρι 30 Σεπτέμβρη με τροποποιητική. Γιατί η ΑΔΕ 1η Οκτώβρη μαζεύει τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και φτιάχνει τους πίνακες στους οποίους θα γίνει η επιστροφή του ενοικίου. Ναι. Αυτό που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή είναι στους κωδικούς, στους 8, 11, 8, 16 που βάζουμε τα μισθώματα για την κύρια κατοικία, τι πληρώσαμε δηλαδή, να είναι σωστό το νούμερο και προσοχή. Βάζουμε το σύνολο των χρημάτων που καταβάλαμε πέρυσι. Όχι το ένα ενοίκιο.
0: Ναι. Γιατί... Αυτό ήταν από τα κλασικά προβλήματα, γιατί λέγανε ότι εγώ πήρα, εγώ δίνω ενοίκιο 700 ευρώ, ξέρω εγώ, και πήρα 70, ξέρω εγώ πόσο είναι το. Και λέει, μα το κανονικά το μισό ήταν 350. Γιατί δεν το πήρα, γιατί δεν έβαλε το σύνολο των χρημάτων.
1: Σωστά. Επίσης, στους κωδικούς αντίστοιχους για τα μισθώματα, αν έχουμε φοιτητική εστία, καθώς και τα στοιχεία της δήλωσης πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικού μισθολογίου δηλαδή κτλ. Σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας το 2025 γράφουμε και τις δύο περιόδους, πόσους μήνες είναι ο καθένας, τι ενοίκιο πληρώσαμε, γιατί θα πάει το 1/12 του συνόλου των χρημάτων το οποίο έχουμε καταβάλει, και φυσικά να είναι σωστό IBAN το οποίο έχουμε δηλώσει επάνω για να μπορούν να μπουν και τα χρήματα.
0: Άλλο αυτό που έχουν παγώσει πάρα πολλά χρήματα από την εφορία δεν στέλνονται, γιατί δεν υπάρχει το IBAN, δεν έχει δηλωθεί το IBAN, είτε το σωστό είτε καθόλου IBAN, οπότε δεν μπορεί να εισπράξει τα χρήματα.
1: 162 εκατομμύρια λιμνάζουν στην ταμεία της ΑΔΕ και δεν μπορούν πλέον οι αποδέκτες να τα πάρουν λόγω λαθασμένων στοιχείων.
0: Ναι, είναι εύκολο. Μπαίνεις στο Μητρό, βλέπεις τα στοιχεία σου, βλέπεις τι IBAN είναι δηλωμένο, αν είναι δηλωμένο, και αν το IBAN που είναι δηλωμένο είναι το σωστό IBAN, το αλλάζεις και τελειώνεις. Ξενιάζεις. Εισπράττεις αν έχεις να εισπράξεις.
1: Αυτά μέχρι αύριο.
0: Αυτά μέχρι αύριο, βέβαια. Τώρα, πάμε, γιατί έχεις συγκεντρώσει πολλά στοιχεία για το κόστος των καυσίμων. Το συζητούσαμε, το έλεγα και πριν, ότι καλώς ή κακώς είμαστε πρωταθλητές στην φορολογία των καυσίμων.
1: Είμαστε δυστυχώς, γιατί το έχουμε πει Αλέξανδρε, για τον υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης που υπάρχει πάνω στο καύσιμα. Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για τη μείωση του ειδικού φόρου, να πούμε ότι είναι στενά τα περιθώρια όσον αφορά το πετρέλαιο, γιατί η Ευρώπη ορίζει ότι το χαμηλότερο είναι 33 λεπτά και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 41. Έχουμε όμως πολύ μεγάλο περιθώριο στη βενζίνη. Θα μου πεις, αυτή η διαφορά του ειδικού φόρου μεταξύ βενζίνης και πετρελαίου, που κάποτε το βλέπαμε στα πρατήρια, το πετρέλαιο ήταν πολύ πιο φθηνό από τη βενζίνη και τώρα πλέον δεν το βλέπουμε, πού έχει πάει. Εδώ αναζητάτε το που έχει πάει και έχουν βγει και διάφορα στατιστικά στοιχεία, γιατί περιμένουμε την εξαγγελία των μέτρων αύριο για το θέμα της ενεργειακής κρίσης και για τα καύσιμα και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Απορώ γιατί έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ. Κάθε μέρα που περνάει, ματώνει ο καταναλωτής πηγαίνοντας στο βενζινάδικο. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι μιλάμε 15 Οκτωβρίου που κάνει έναρξη το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά υπάρχουν περιοχές της χώρας όπου έχει χιονίσει, όπου έχει χαμηλές θερμοκρασίες, όπου οι άνθρωποι έχουν προμηθευτεί πετρέλαιο. Αυτοί γιατί να το πάρουν με αυξημένη τιμή, γιατί
0: ναι,
1: να υπήρχε μια διαφοροποίηση.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Το κρύο ξεκινήσει ήδη εδώ και 10 μέρες σε πάρα πολλές περιοχές.
1: Έχει γίνει μια έρευνα, αλλά έξω από τη σχέση υπάρχει η αμόλυβδη με την αγοραστική αξία της Global Petron Prices και έχει πάρει το πόσος μισθός απαιτείται για αγορά 40 λίτρων αμόλυβδης, έχει πάρει τη τιμή της αμόλυβδης που ίσχυε 14 Σεπτεμβρίου, έχει πάρει το κατακεφαλήν ΑΕΠ από την Παγκόσμια Τράπεζα και σε 150 χώρες έκανε αυτή τη σύγκριση.
0: Ναι.
1: Στο σύνολο λοιπόν των 150 χωρών, ο συνδυασμός τιμών πώλησης και αγοραστικής αξίας, είμαστε η 15η ακριβότερη χώρα στην αγορά της αμόλυβδης και η 24η χώρα στην αγορά του ντίζελ. Σε 150 χώρες, δηλαδή φιγουράρουμε στις
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κομμάτι του μισθού το οποίο απαιτείται για την αγορά αυτή, είμαστε τρίτοι από το τέλος με 4,7%, 5,1% η Βουλγαρία, 5,3% η Ρουμανία.
0: Αν και η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν χαμηλότερες τιμές καυσίμων, απλά έχουν μικρότερους μισθούς. Οπότε
1: ακριβώς.
0: Είναι μεγαλύτερο το βάρος. Είναι προφανές τώρα ότι για όσους κινούνται με αυτοκίνητο, γιατί είτε το προστάζει η δουλειά τους, είτε εκεί που είναι η δουλειά δεν μπορούν να πάνε αλλιώς, είτε δεν βολεύουν οι συγκοινωνίες, είτε για οποιοδήποτε λόγο, έχει γίνει πια το κόστος της βενζίνης απίθανα υψηλό, έτσι. Δηλαδή θες ένα μεροκάματο για να βάζεις βενζίνη, που λέει ο λόγος.
1: Βεβαίως, και υπάρχει και μια έρευνα που λέει πόσα εκατομμύρια ευρώ έχει χάσει το δημόσιο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί αν πάμε στο βενζινάδικο και βάλουμε λιγότερα λίτρα από ό,τι βάζαμε παλιά, για κάθε λίτρο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σταθερός.
0: Ναι, σωστό.
1: Άρα μειώνεται η κατανάλωση, μειώνεται ο ειδικός φόρος. Φυσικά υπάρχει ο ΦΠΑ, ο οποίος πηγαίνει πάνω στο σύνολο, οπότε αυξάνεται το ΦΠΑ.
0: Γι' αυτό δεν στεναχωριέται η κυβέρνηση, γιατί ό,τι χάνει από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα παίρνει το ΦΠΑ και μάλιστα αυξημένα. Οπότε μία ή άλλη είναι στα τελικά έσοδα.
1: Μία ή άλλη ο κρατικός προϋπολογισμός, μείον όμως ο προσωπικός προϋπολογισμός, ο οικογενειακός προϋπολογισμός, γιατί πήρε και μία έρευνα στο ποντίκι. Πόσα μεροκάματα απαιτούνται για αγορά καυσίμου.
0: Ναι.
1: Εδώ τι κάνανε, πήρανε 50 λίτρα καυσίμου, με τιμή καυσίμου της 21ης Σεπτεμβρίου, και έχουν υπολογίσει 1096 ευρώ τον καθαρό μέσο μισθό, εδώ απαιτούνται 43, μάλλον το καθαρό έμερο μισθού εδώ πέρα είναι 43,84 ευρώ και τον κατώτατο που είναι 772 καθαρά, άρα 30,88 το καθαρό μεροκάματο. Τι έβγαλε η έρευνα? Όποιος αμείβεται με μέσο μισθό θέλει 2,51 μεροκάματα για αγορά αμόλυβδης και 2,54 μεροκάματα για αγορά δίζελ. Και όσοι αμείβονται με κατώτατο μισθό, 3,56 μεροκάματα για αγορά αμόλυβδης, 3,6 μεροκάματα για αγορά δίζελ. Και μιλάμε για 50 λίτρα καυσίμου που δεν φτάνουν για το μήνα.
0: Τη μισή εβδομάδα δηλαδή τη δουλεύουμε για να πληρώνουμε την βενζίνη. Κάποιοι 50 λίτρα χρησιμοποιούν τη βδομάδα, αν σκεφτείς ότι μπορεί να κάνουν και αρκετές αποστάσεις. Δηλαδή ένα γέμισμα δεν τους φτάνει για την εβδομάδα άμα κάνουν παραπάνω αποστάσεις. Για 10 μέρες, δηλαδή θέλουν 3 γεμίσματα το μήνα. Αν το σκεφτείς, δεν είναι και λίγο.
1: Βεβαίως και δεν είναι και λίγο. Και φαντάσου ότι το να κάνουμε διάφορα πλάνα, να παίρνουμε τους αριθμούς, να τους αναλύουμε κτλ. Είναι κάτι εύκολο. Εξάλλου, όποιος ασχολείται με αυτά, του αρέσει πολύ αυτή η διαδικασία. Αλλά η καθημερινότητα του πολίτη που πάει σε ένα βενζινάδικο για να βάλει καύσιμο, είτε για να μετακινηθεί, είτε σε λίγο για να ζεσταθεί, είναι δυσβάσταχτη.
0: Ναι.
1: Και δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πλέον οι Έλληνες οι οποίοι λέγανε δεν με πειράζει εμένα γιατί 50 έβαζα, 50 βάζω. Έχει εκλείψει πλέον αυτή η κατηγορία των συνανθρώπων μας. Οπότε όλους μας ενοχλεί.
0: Πρώτα απ' όλα γιατί το 50 έβαζα, 50 βάζω, αλλάζει πάρα πολύ στην ποσότητα που έβαζες και βάζεις. Παλιά αυτό το 20 έβαζα, 20 βάζω, ήταν μικρή η αλλαγή, η διαφορά στην ποσότητα. Τώρα πια είναι σημαντική η διαφορά στην ποσότητα. Οπότε το καταλαβαίνεις ότι το 50άρικο που έβαζες και συνεχίζεις να βάζεις, το 20άρικο που έβαζες και συνεχίζεις να βάζεις, δεν έχει πια την ίδια αξία δυστυχώς. Δηλαδή δεν σου γεμίζει το ίδιο τεπόζιτο. Άρα πρέπει να ξαναβάλεις. Άρα είναι μεγάλο το κόστος. Όλο αυτό οδηγεί σε ενεργειακή φτώχεια εξαιτίας των υψηλών φόρων, των χαμηλών εισοδημάτων και των μεγάλων αναγκών που υπάρχουν, έτσι.
1: Και η Eurostat, Αλέξανδρε, τη μέτρησε την ενεργειακή φτώχεια. Και όταν λέμε ενεργειακή φτώχεια, τι σημαίνει, ειδικά για το σπίτι. Χαμηλό ποσοστό εισοδήματος για ενέργεια, χαμηλά εισοδήματα, άρα αγοραστική αξία χαμηλότερη, και χαμηλή ενεργειακή απόδοση κτηρίων και συσκευών. Έτσι λοιπόν βρήκαμε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν 41 εκατομμύρια ενεργοί φτωχοί πολίτες, νοικοκυριά που αδυνατούν να ζεστάνουν επαρκώς το σπίτι τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 9,2, 9 δηλαδή στα 100 σπίτια αδυνατούν να το ζεστάνουν το σπίτι, και τα υψηλότερα ποσοστά που βρίσκονται δυστυχώς στην Ελλάδα, 19% μαζί με τη Βουλγαρία, 18% Λιθουανία, 17,5% Ισπανία, 15,7% Πορτογαλία και 15,1% Τουρκία. Και το οξύμορο ποιο είναι? Οι καλύτερες συνθήκες νοικοκυριών που ζεστάνουν επαρκώς το σπίτι βρίσκονται 2,7% Φιλανδία, 3,3% Πολωνία, Σλοβενία, 3,6% Εστονία, 4% Αυστρία και 4,1% Σουηδία. Στις βόρειες χώρες, δηλαδή εκεί που το κρύο πραγματικά σπάει κόκαλα.
0: Εκεί που
1: άρα
0: κάνει
1: κάτι
0: πραγματικά
1: καλό κάνουν εκεί.
0: Βέβαια κάτι, κάτι καλό κάνουν εκεί. Το βλέπεις και στις τιμές χοντρικής στο ρεύμα, το βλέπεις και στις τιμές χοντρικής στο φυσικό αέριο. Κάτι καλό κάνουν εκεί και είναι όλα χαμηλότερα. Θα τα δούμε. Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης αύριο για τα καύσιμα στην κίνηση, να δούμε και το πακέτο συνολικά στην πορεία και τα ξαναλέμε. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, Γιάννη Χατσαλάντας, ο οικονομικός σύμβουλος, στο εβδομαδιαίο ραντεβού που έχουμε για τα οικονομικά μας. Αυτός είναι ο άνθρωπος που στα 50's έπαιζε πιάνο σαν να είχε προσωπική διαφορά μαζί του, με το πιάνο δηλαδή, και βοήθησε να γεννηθεί το rock and roll. Γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1935 στη Λουιζιάννα και έμεινε στην ιστορία με το προσωνύμιο The Killer. Το 2006, λίγες μέρες πριν κλείσει τα 71, κυκλοφορεί ένα δίσκο με το τίτλο που τα λέει όλα, Last Man Standing. Δίπλα του εμφανίζονται μεγάλα ονόματα της μουσικής, ο Jimmy Page, ο BB King, ο Mick Jagger, ο Neil Young, ο Eric Clapton και φυσικά ο Bruce Springsteen. Ο Jerry Lee παίρνει το Pink Cadillac του Bruce, κάθεται στο πιάνο και ο Springsteen τον συνοδεύει στα φωνητικά. Αυτούς ακούμε, με αυτούς θα πάμε σε διαφημίσεις.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες? Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτεί.

0: Καράβια χάρτη να σε.
1: Αυτό είναι ο Σωκράτης Μάλα μας μαζί με την Τζόρτζια που τραγουδούν με παρτενέρ τη Σελήνη. Ο στίχος που μου κίνησε το ενδιαφέρον αυτό, το γύρισα σπίτι και ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Μου θύμισε πάρα πολύ την υπόθεση που έχει γίνει πλέον πανευρωπαϊκό κίνημα, κυρίως βέβαια στην Ισπανία, η κερδοσκόπη.
2: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
3: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
2: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
3: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
2: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
2: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
9: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
10: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκι με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
9: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
10: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
11: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
10: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
12: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
13: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
14: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
15: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
16: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
17: Οι τεχνικοί κάνουν σασμό μόνο στην Κοσμοντάτα. Εμπιστοσύνη, εγγύηση, όμορφα και σταράτα. Σασμός, να ξέρεις, γίνεται στην Κοσμοντάτα μόνο. Σε καταστήματα 7, ολοχρονής το χρόνο.
18: Δίκτυο καταστημάτων Κοσμοντάτα. Τηλέφωνο πανελλαδικής εξυπηρέτησης 211-1038.000 και ηλεκτρονικό κατάστημα www.cosmodata.gr. Κοσμοντάτα. Ελληνικά, εγγυημένα, με προσωπική σχέση.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Αθήνα. Καλημέρα Κρήτη. Καλημέρα Ελλάδα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.

0: πάμε φίλοι μου αγαπημένοι να πούμε και σήμερα μαζί την πρώτη καλημέρα, μάλλον τη δεύτερη καλημέρα, γιατί η πρώτη ήταν ο Ψες. Και μην ξεχνάτε ότι παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα όταν θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Αλίκη, καλημέρα και σε σένα.
1: Καλημέρα Γιώργη μου, καλημέρα σε όλους. Εύχομαι σήμερα η μέρα να σας βρει με κάτι που θα σας φτιάξει το κέφι. Δεν ξέρω τι θα είναι, μια καλή είδηση, ένα τραγούδι, έναν άνθρωπο που αγαπάτε. Ευχές θερμές.
0: Ή να κερδίσουν στο τζόκερ.
1: Ή να κερδίσουν στο... ή απλά να πετύχει ο καφές, τέλος πάντων.
0: Ή να πετύχει ο πρωινός καφές που να μην έχει μετά. Όταν πετύχει ο πρωινός καφές πάει όλη μέρα καλά. Έτσι. Όταν δεν πετύχει ο πρωινός καφές, άστα να πάνε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς εδώ είμαστε. Θα προσπαθήσουμε φίλες και φίλοι και σήμερα να κάνουμε όμορφη παρέα σαν με τις 11, όπως κάνουμε εδώ και πάνω από 15 χρόνια παρακαλώ. Οπότε είναι συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια, λέει η πρώτη καλημέρα. Είναι μια συνήθεια που σιγά σιγά έγινε και λατρεία. Πώς πέρασες εχθές, Αγίκη, όλα καλά?
1: Πέρασα πάρα πολύ ωραία, πολύ ήσυχα. Κοιμήθηκα νωρίς για να είμαι φρέσκια εδώ το πρωί κοντά σου. Και όλα καλά.
0: Εγώ δεν κοιμήθηκα νωρίς γιατί είδα τα δύο μαύρα πουκάμισα. Είναι ένα, το σύριαλ αυτό που παίξαμε, το τραγούδι με το Μανώλη, το Κονταρό, το σήμα της αρχής του σύριαλ. Είναι
1: πολύ
0: αυτό
1: ωραίο
0: το τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο. Και ο Μανώλης στην πορεία, ο Μανώλης ο Κονταρός, είναι και γίνεται και ηθοποιός. Δηλαδή θα εμφανιστεί εκεί ως κουνιάδος του Μπισμπίκη, κάτι τέτοιο. Νονός, σύντεκνος, κάτι τέτοιο,
1: ναι,
0: και θα έχει
1: τέτοιο,
0: ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Είμαστε και συνάδελφοι τώρα, από εδώ και πέρα.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Είσαστε και συνάδελφοι με τον Μανώλη τον Κονταρό, μια και εσύ η κανονική σου δουλειά είναι ηθοποιός. Μάλιστα, θέλω να πω ότι έχουμε ένα σωρό μηνύματα από τους ακροατές μας. Και ξεκινώ, έτσι ξεκινούσα και την προηγούμενη περίοδο κάθε πρωί με το μήνυμα, τη ρήμα μάλλον, του Δημήτρη του Κακουράκη, που θα διαβάσω μόνο το πρώτο, την πρώτη μαντινάδα. Τα άλλα θα τα πούμε μετά στην πορεία, γιατί είναι πολύ πρωί ακόμα. Δημήτρη λέει: μια καλημέρα δροσερή σούλο το Μερακλίκι, στο Γιώργη και στη Δήμητρα, όπως και στην Αλίκη. Και μετά λέει: θωρώ και αποφάσισα στυλό χαρτί να πάρω να γράψω στίχους που αφορούν τον άπονο, το χάρο, αλλά δεν είναι η ώρα του χάρου τώρα, μετά αργότερα, έτσι να βγει λίγο ο ήλιος, να ζεσταθούμε λιγάκι και μετά θα τα πούμε και αυτά.
1: Τον ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ ωραία.
0: Κάθε πρωί ο Δημήτρης είναι εδώ, είναι συνεργάτης πλέον της εκπομπής. Η Χαριστή, η Κουκουμπεδάκη, βλέπω και πληκτρολογεί τώρα μάλλον τις μαντινάδες που θα μας στείλει. Είναι μια από τις πολύ βραβευμένες μαντιναδολόγησες της εκπομπής μας. Η παγώνα μας, καθημερινή ακροάτρια Αγίκη από το Άνω Βαλσαμόνερο, μου λέει ότι χθες έβαλε το ραδιόφωνο από τις 7, λέει, και μας περίμενε.
1: Τι
0: από
1: ωραία,
0: τις 7.
1: Πόσο συγκινητικό, ναι, είναι.
0: Κάποια στιγμή κάναμε από τις 7, αλλά μετά είδαμε ότι δεν βγαίνει, είναι πολύ έτσι.
1: Ξέρεις πως το ονομάζω αυτό, Γιώργη? Ο Θεός των μικρών πραγμάτων.
0: Όπως το λες ακριβώς.
1: Μας δίνει χαρά.
0: Και είπαμε και αυτό, ότι είναι μια συνήθεια που σιγά σιγά έγινε και είναι λατρεία. Δεν μπορείς να το κατεβάσεις μια ολιά τον ήχο του τηλεφώνου να μην κατακουρκουνά συνέχεια. Ο Μένι Πόσο Ζαφυριάδης μας στέλνει τη ζεστή του καλημέρα. Επίσης η Στεφανία η Καλαϊτζάκη, που θα την έχουμε αύριο κοντά μας με τη δική της παρέμβαση στην πρώτη καλημέρα, λέει την καλημέρα της από το Ρέθυμνο. Ο Γιάννης Οκελάκης, μια καλημέρα από καρδιάς στην ωραία παρέα, από τους Φιλίππους του από Κόρωνα. Ο Γιώργης ο Ταχμιτζάκης, καλημέρα Γιώργη, καλημέρα Λίκη, καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή δύναμη, καλή εκπομπή. Ποιος είναι παρακάτω? Έχουμε και αυτά ήταν τα Messenger, έτσι δεν τα λέμε? Πάμε και στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη που λέει: καλημέρα σε όλους σας, να έχετε μια όμορφη και χαρούμενη μέρα, με αγάπη, Μπάμπης Καρπαθάκης από την Κάτω Σίμη Βιάνου. Ο Αντώνης ο Νεωνάκης στέλνει την καλημέρα του από το Ρέθεμνος. Η Μαρία η Πρικάκη, καλή χρονιά στην εκπομπή, λέει, με υγεία και έμπνευση για την ανάδειξη της Κρήτης μας. Μαρία Πρικάκη από τον Εύ Σαμάρη, που μένει στην Καλαμάτα 46 χρόνια. Μάλιστα, η Μαρία λοιπόν η Καλαμαθιανή. Καλημέρα και στον Αντώνη τον Μπαντούρη, στο κριτικό κέντρο Όμαλος. Πρωί-πρωί έχει ξυπνήσει ο Αντώνης και έχει βάλει το ράδιο και ακούει την εκπομπή μας. Καλημέρα στο Γιώργη το Βοσκάκη, που είναι, λέει, από το χωριό του Κουρσάρου, γιατί είπαμε χθες ότι είναι από το Ρέθυμνο και το διόρθωσε. Καλημέρα στο Διαμαντή το Φουκαράκι, από το Αβρακόντε Λασιθίου, και στον Κουζουλέοντα το Γιάννη το Χαλκιαδάκι. Ποιος είναι, Δήμητρα? Ο κύριος Νίκος Κατσικανδαράκης, τακτικότατος ακροατής της εκπομπής μας, παίρνει κάθε πρωί. Καλημέρα και στο Μάρκο το Λαγουδάκι στη Χερσόνησο. Λοιπόν, λέω σιγά σιγά να πάμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα για να μπούμε στο κυρίως πρόγραμμα της εκπομπής μας. Αν δεν έχετε αντίρρηση, λοιπόν, να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα είναι Τρίτη 29 Σεπτέμβρη του Σωτήρου έτους 2026. Είμαστε στην 40η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 272 μέρες και απομένουν ακόμη 93 για να φύγει το 2026. Ο ήλιος βγήκε 19 λεπτά μετά τις 7 και θα μας αποχαιρετήσει 11 λεπτά μετά τις 7 το βράδυ. Η σελήνη είναι 18 ημερών. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στην Αθήνα 15 βαθμοί. Πάμε, Αλίκη, παρακάτω.
1: Στο Ηράκλειο 21 βαθμούς, στα Χανιά 20, Ρέθυμνο 21, Άγιος Νικόλαος 19.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Παρακάτω, Κυπαρίσι 15 βαθμούς Κελσίου, Παλαιοχώρα 17, Σπύλη 15, Αβρακόντα 13,

0: Μέρα σήμερα και γιορτάζει ο Κυριάκος, να πούμε χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Στον Κυριάκο τον Κοντάκη, τον καλό μας φίλο, στον Κυριάκο τον Βουκάλι, τον επίσης καλό μας φίλο, και βέβαια αν γιορτάζει και ο Πρωθυπουργός μας, Κυριάκο τον Ελένε.
1: Α, βέβαια.
0: Δεν τον ξεχάσουμε. Αν πεις τον είπες τρίτο, εντάξει, θα τον πω και πρώτο. Τι πάει να πει. Τι πάει να πει δηλαδή. Καλιάν ο Κυριάκος ο Κοντάκης.
1: Και σε όλες τις Κυριακές.
0: Οι Κυριακές δεν γιορτάζουν.
1: Όχι, δεν γιορτάζουν.
0: Ναι, αυτή η ιδιαιτερότητα είναι ότι η Κυριακή γιορτάζει άλλη μέρα και ο Κυριάκος γιορτάζει άλλη μέρα.
2: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου και πάλι στο Μάνο το Μπηγιάκη, στο Ήλιον και στο Περιστέρι, στα παιδιά που είναι εκεί, στη Νίτσα, στο Χρήστο, στην Ελένη, στον Άρη, στη Βάσια, στο Μαΐδα και τη Ζέτα, που μας εξυπηρετούν. Και πάμε, Αλίκη, στην ερώτηση της ημέρας και στη μαντινάδα μας.
1: Πάμε λοιπόν στην ερωτησούλα της ημέρας, που είναι λοιπόν, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «σκάβω λάκους γύρω από κορμούς δέντρων». Σκάβω λάκους γύρω από κορμούς δέντρων. Χθες, τι ήταν χθες? Χθες ήταν η ερώτηση, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη «επιστρέφω». Και η απάντηση ήταν το γιαγέρνο.
0: Μάλιστα, πάμε και στη μαντινάδα μας.
1: Πάμε και στη μαντινάδα. Ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει. Για κίνωνα την έχουμε, μη βρέξει και μη στάξει. Αθανασία Ταρπινίδου. Θέλουμε και δύο δικές σας μαντινάδες, με θέμα φυσικά την Κρήτη μας. Μαντινάδα, να υπενθυμίσω, που θα είναι γνωστή ή δημοσιευμένη, δεν θα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό μας. Στείλτε λοιπόν τις δικές σας μαντινάδες στο σταθερό μας τηλέφωνο, το οποίο είναι 210-51-22-159, ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Ο τελικός μας θα γίνει τη Δευτέρα 26 Οκτώβρη. Περιμένουμε λοιπόν τη συμμετοχή σας ως την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη.
0: Μάλιστα, μέχρι 23 του Οκτώβρη λοιπόν. Και να πούμε ότι ο Δημήτρης ο Κακουράκης βρήκε πρώτος την απάντηση και δεύτερος ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης.
1: Κιόλας, ήταν γρήγορη.
0: Και έπεται συνέχεια. Τώρα εμείς θα πάμε να ακούσουμε τον Νίκο, τον Γκαλονάκη, να μας πει ένα όμορφο τραγούδι, τα λόγια και τα χρόνια. Μαλαματένια λόγια, είδες?

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
3: Ό,τι η καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές. Αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
2: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
3: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
5: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
4: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
5: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
4: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
5: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
4: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
5: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
4: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
5: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
8: Σαν μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
7: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
9: Κάποτε θα είμαστε μαζί μα δεν κατέχω ποτέ.
7: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
9: Τη ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
7: Με τις αυθεντικές κρητικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
10: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
11: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
12: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
13: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, το ρολόι δείχνει 40 λεπτά μετά τις 8 και είναι πρωινό Τρίτης 29 Σεπτέμβρη του 2026. Είναι η προτελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, αύριο 30 και οξομήνας. Έρχεται μετά ο Οκτώβρης.
1: Ήρθε κιόλας.
0: Ναι, έρχεται, έχουμε και την Εθνική Επέτειο τον Οκτώβρη, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά τον Νοέμβρη έχουμε το Πολυτεχνείο, το Δεκέμβρη έχουμε τα Χριστούγεννα,
1: πότε το
0: Γενάρη έχουμε την Πρωτοχρονιά.
1: Πότε ήρθαν τα Χριστούγεννα, δεν θα καταλάβουμε τίποτα.
0: Περνάω καιρός, λέει, μα δίπλα μου τίποτα δεν αλλάζει. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε γρήγορα να πούμε ότι ακούσαμε τον Νίκο το Ζωηδάκη που το έχει αφιερώσει το τραγούδι για εκείνη και εμείς πάμε στην ερώτηση της ημέρας.
1: Να την πούμε την ερώτηση της ημέρας άλλη μια φορά. Λοιπόν, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «σκάβω λάκους γύρω από κορμούς δέντρων»? Στείλτε λοιπόν τις μαντινάδες σας στο σταθερό μας τηλέφωνο 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Θα τα μάθω και απ' έξω κάποια στιγμή που θα 6, πάει.
0: 6-7-8 λέω εγώ, 3-5-8 που πάει πιο καλά.
1: 6-9-44-6-7-8-3-5-8.
0: Όπα, θα σε κάνουμε κριτικοπούλα.
1: Κριτικοπούλα. Θα το αλλάξω, είπαμε. Το Ζαχαροπούλου θα το κάνω Ζαχαράκι.
0: Ή Ζαχαροπουλάκι ή Ζαχαράκι.
1: Ναι.
0: Για να μοιάζει με την υπουργό τη Ζαχαράκι, θα το κάνουμε Ζαχαροπουλάκι.
1: Σωστό.
0: Ε? Καλύτερο, έτσι, δεν καλύτερο. Είναι. Α, θα μου πει, υπουργό είναι. Καλά είναι.
1: Καλά πήγε.
0: Φαντάζεσαι να είσαι υπουργό?
1: Όχι.
0: Ούτε θες, ε?
1: Δεν θέλω.
0: Δεν θέλω. Τ' άκουσε χθες που είπαμε τα ποδήλατα. Με το ποδήλατο του γέρου εκεί στη Βουλή που το άφησα απ' έξω και του υποχροφύλακας, πάρε το, του λέει, σε παρακαλώ από εδώ, γιατί περνούν βουλευτές, περνούν υπουργοί, μπορεί να περάσει ο πρωθυπουργός. Λέει, παιδί, μη φοβάσαι, εγώ θα το κλειδώσω. Όσες φορές και να το πούμε, θα γελάσουμε. Όσες φορές και να το πούμε, θα γελάσουμε. Τώρα όμως πάμε στα σοβαρά.
2: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
3: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Θανάση Μωτάκη, καλημέρα και στη χαρά μας, στην όμορφη κοπέλα που είναι εκεί και μας υποδέχεται όταν πάμε. Ε, ναι, και είπαμε Λάδι Ήλιος και ηλεκτρικά Μωτάκης στην Καποδιστρίου 100. Και πάμε γρήγορα Λίκη να ξεκινήσουμε από τα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων με πρώτη εφημερίδα, την καθημερινή πρωινή εφημερίδα του Κώστα του Ξυλούρη, του Κατρόκωστα, που τη λένε Πατρίς και έχει πρώτο θέμα και τίτλο
1: «Εργολάβος για το lifting στο Σκουλούδι».
0: Ενώ οι κάτοικοι, λέει, των αθανάτων δίνουν τη μάχη να αποτρέψουν τη δημιουργία δομής μεταναστών, το Υπουργείο Μετανάστευσης έβγαλε πρόσκληση ενδιαφέροντος μέσω ΕΣΠΑ για πορτοπαράθυρα και άλλες εργασίες ύψους 75.000 ευρώ. Εκεί στο Σκουλούδι, που λέει, θα κάνουν τη νέα δομή, είναι μια στα Χανιά,
1: ναι,
0: στην Αγιά δεν κάνω λάθος, και θέλουν και άλλη μια στο Ηράκλειο για τους μετανάστες. Μια δομή φιλοξενίας μεταναστών. Οπότε έχει αποφασίσει ο κύριος Πλεύρης να την κάνει στο Σκουλούδι. Είναι μια περιοχή εκεί στο Ηράκλειο που οι κάτοικοι διαμαρτύρονται. Θα μου πεις, όπου και να πάνε να κάνουν τέτοια δομή, διαμαρτύρονται. Άρα να μην κάνουν, όχι, να κάνουν και όπου είναι το καλύτερο μέρος. Εμείς συνεχίζουμε με τη Νέα Κρήτη.
1: Πάνω από 300 ετοιμόρροπες οικίες στο Ηράκλειο. Κατεδαφιζόμεθα.
0: Όπα, κατεδαφιζόμεθα Άκου να δεις ρε παιδιά, 300 λέει ετοιμόρροπες οικίες στο Ηράκλειο την άλλη φορά.
1: Όλο και περισσότερο το ακούμε.
0: Ναι,
1: το,
0: ναι,
1: το,
0: την,
1: το τελευταίο.
0: Μπράβο, την περασμένη σεζόν που είμαστε εδώ είχε πέσει ένα, μια, πώς τη λένε, μια οροφή στη μέση του δρόμου και νομίζω είχε σπάσει την κεφαλιά, ένα μπαλκόνι, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο είχε γίνει. Αλλά είχε γίνει και στην Αθήνα.
1: Και στην Αθήνα
0: όχι
1: έχει
0: μόνο,
1: γίνει αυτό, ναι.
0: Όχι μόνο στο Ηράκλειο. Αυτά τώρα πρέπει να τα κατεδαφίσουν για να μην πέσουν μόνα τους. Γιατί άμα πέσουν μόνα τους, ο Θεός κατέει τι ζημιές θα κάνουν. Τώρα εκεί οι αρμόδιοι, δεν ξέρω αν είναι ο Δήμος ή η περιφέρεια ή όποιος άλλος.
1: Θα φροντίσει κάποιος τουλάχιστον πριν, ναι, πριν να έχουμε θύματα.
0: Πριν
1: να...
0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό είναι το άσχημο. Αυτό είναι το τραγικό.
0: Το προλαμβάνει, λέει. Ναι. Το προλαμβάνει είναι καλύτερο από το θεραπεύει. Οπότε ας τρέξετε κύριε εκεί. Αρμόδιοι, πάμε στα Χανιώτικα Νέα.
1: Πολεοδομικές άδειες στον πάγο. Αδυναμία εξέτασης των αιτήσεων εν αναμονή απαντήσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Τι θέλει να πει ο ποιητής, πολεοδομικές άδειες στον πάγο. Α, δεν δίνουν άδειες η πολεοδομία. Τώρα γιατί, δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι πολλά τα χτίσματα, πολλά τα σπίτια, αν έχουν τόπο να χτίσουν, να με χτίζει το ένα πάνω στο άλλο, ποιος ξέρει, ας βρούνε τη λύση. Και εδώ οι αρμόδιοι έχουν το λόγο. Εμείς πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι ο Αγώνας της Κρήτης.
1: Όσο μια γκαρσονιέρα νοικιάζεται το μουσείο στη Χάλιδον.
0: Μάλιστα. Όσο μια γκαρσονιέρα νοικιάζεται το μουσείο στη Χάλιδον. Η Χάλιδον είναι οδός εκεί στα Χανιά που είναι το μουσείο. Πάμε στα Ρεθεμιώτικα Νέα.
1: Έντονο ενδιαφέρον από ξένους για αγορά ακινήτων στην Ελλάδα.
0: Ναι, αυτό είναι παλιό.
1: Αυτό είναι παλιό.
0: Είναι παλιό. Αυτό το ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ έντονο ενδιαφέρον και βέβαια υπάρχει προθυμία να πουλήσουμε γιατί έλλειψη χρημάτων, στάση εμπορίου. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση.
1: Σε ετοιμότητα για τις πλημμύρες με το βλέμμα στα έργα και τις μελέτες. Μάλιστα.
0: Σε ετοιμότητα για τις πλημμύρες με το βλέμμα. Ναι, καλό είναι αυτό γιατί εκεί είναι και μια πολύ δραστήρια αντιπεριφερειάρχης, η Μέρη Ηλιονή, που πραγματικά τα προβλέπει όλα. Και είπαμε το θεραπεύει, πως το είπαμε προηγουμένως, αυτό που είπαμε προηγουμένως λέμε και τώρα, αλλά το προλαμβάνει είναι καλύτερο από το θεραπεύει. Πάμε τέλος και στην Ανατολή.
1: Να ενδυναμωθεί η στήριξη προς τους ευάλωτους πολίτες.
0: Ο Δήμος Αγίου Νικολάου οφείλει να ενδυναμώσει, λέει η εφημερίδα, την παρεμβατική δυνατότητα στήριξης και μέριμνας προς τους εμπεριστάτους πολίτες. Εμπερίστατους πολίτες.
1: Ναι.
0: Τι είναι ρε μέλη το εμπερίστατους?
1: Μέλη της τοπικής κοινωνίας που δύσκολες περιστάσεις της ζωής, έκτακτα συμβάντα ή διαρκώς μεγεθυνόμενη κοινωνική αποξένωση ή αποστασιοποίηση ή βία, το απρόσωπο και απόμακρο κράτος αποτελούν γενεσιουργές αιτίες πληγών δύσκολα επουλώσιμων.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά λέει η εφημερίδα Ανατολή.
1: Για ενδυνάμωση μιλάει, οπότε
0: ναι,
1: ότι
0: για να δούμε τι θα μας πει και ο...
1: Πάντως η Ελλάδα κοιμάται και ξυπνάει και μέχρι να πιει τον πρώτο της καφέ έχει αλλάξει η επικαιρότητα.
0: Τα πάντα, τα πάντα. Αλλάζουν όλα στη ζωή, λέει, και στις αλλαγές ποντάρω, καθυστερούμενες χαρές που μου χρωστεί να πάρω. Θα τις πάρουμε όμως. Για να δούμε. Πάμε στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες να δούμε τι λέει η Δημοκρατία.
1: Ομερτά για τις απειλές της Γκυλφόιλ. Η αποκάλυψη της WSG κάνει το γύρο του κόσμου. Μάλιστα, σε Ρουμανία και Βουλγαρία ξέσπασε πολιτική θύελλα. Στον αδύρ η μηντιακή αξιοπιστία στη χώρα μας.
0: Η όμορφη αυτή πρέσβυρα τα έχει κάνει λίγο μπάχαλο, είπε, λέει, ότι μπορούμε να ρίξουμε εμείς την κυβέρνηση. Δηλαδή η Αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να ρίξει όποια κυβέρνηση θέλει. Και δεν το λέει ψώματα εδώ που τα λέμε. Δεν το λέει ψώματα, αλλά.
1: Ό,τι γίνεται λέει εκεί μπορεί να γίνει και εδώ. Δεν...
0: Ο Μένιπος λοιπόν μας λέει ότι εμπερίστατος είναι αυτός που είναι σε δύσκολη θέση. Ο εμπερίστατος είναι αυτός που είναι σε δύσκολη θέση. Εμείς θα πάμε τώρα στην επόμενη εφημερίδα που είναι ο Ελεύθερος Τύπος. Για να δούμε τι λέει. Τι σου είπα χθες για τον Ελεύθερο Τύπο? Ότι σήμερα θα έχει προσλήψεις.
1: Για τις προσλήψεις.
0: Για δε σε παρακαλώ.
1: Έχει.
0: Τι λέει? Τι λέει?
1: 2.112 προσλήψεις έως το τέλος Οκτωβρίου. Ετοιμαστείτε.
0: Λοιπόν, εδώ προβλέπουμε κιόλας. Είπα χθες στην Αγίκη, που λέγαμε για το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου, ότι κάθε 2-3 μέρες βάζει προσλήψεις. Και μας λέει ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης, ο οποίος κρατάει τα στατιστικά της εκπομπής, ότι μέχρι σήμερα για το 2026 ο Ελεύθερος Τύπος έχει κάνει 205.104 προσλήψεις, παρακαλώ. 205.104 προσλήψεις έχει κάνει ο Ελεύθερος Τύπος. Ήθελα να ξέρω, εάν όλοι λένε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όλα τα κανάλια, όλα τα ραδιόφωνα, ήθελα να ξέρω αν κανείς το έχει προσέξει αυτό, ότι ο Ελεύθερος Τύπος κάθε 2-3 μέρες βάζει πρωτοσέλιδο προσλήψεις. Και αν το έχουν δει, δεν το λένε. Γιατί κόρακας, κοράκου μάτι δεν βγάζει. Εμείς πάμε στα νέα, Αλίκη, να δούμε και το δικό τους πρωτοσέλιδο.
1: Καμπανάκι από αντιτρομοκρατική, τρύπα ασφαλείας λόγω του Πρέταντορ.
0: Μάλιστα, ακόμα με το Πρέταντορ ασχολούνται. Ναι. Με το Πρέταντορ τα έχουμε ακόμα. Ας τον πρώτο Πρέταντορ, τελείωσε το Πρέταντορ, ό,τι έγινε, έγινε. Κοιτάξτε λίγο εκεί την ακρίβεια, κοιτάξτε, μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ από την πόρτα
1: και βγαίνουμε
0: από το παράθυρο,
1: και από το παράθυρο,
0: αλλά δεν έχει παράθυρο και μένουμε μέσα. Δηλαδή μας κρατήσουν εκεί να πίνουμε τα πιάτα στο τέλος. Λοιπόν, πάμε στην εστία.
1: Λοιπόν, ψυχαλίζει είναι ο τίτλος, έτσι με μεγάλα γράμματα. Χλιαρή και φοβική η αντίδραση της κυβερνήσεως και των πολιτικών κομμάτων στην πρόκληση Γκυλφόιλ περί δημοκρατίας. Σχόλια περί ανέμων και υδάτων.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Και εδώ με την Κίμπερλι Γκυλφόιλ ασχολείται η εφημερίδα. Εμείς πάμε να δούμε την κουτσομπολίστικη αυτή την Εσπρέσο, να δούμε τι λέει.
1: Χάος πάνω από το νεκρό μαζό.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτό που γίνεται, παιδιά, με το μαζονάκι, δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει. Πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, απολαμβάνει τις αγάπες όλου του κόσμου. Αλλά μήπως, ρε παιδιά, το έχουν παρακάμει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν πρέπει να αγγίξουμε καθόλου αυτό το θέμα. Μήπως το έχουν παρακάνει. Μήπως, εντάξει, θα μου πεις, εξαιτίας του θανάτου του Μαζονάκη μπορεί να μπει μια τάξη για λίγο, όχι για πολύ, σε ό,τι αφορά.
1: Μακάρι να μην είναι για λίγο, ναι, γιατί ήταν πολλά από ό,τι αποδεικνύεται αυτά τα παραϊατρία και αυτές οι υποσχέσεις.
0: Ναι. Και αυτοί οι κομπογιανίτες. Όλοι οι κομπογιανίτες, ναι.
1: Δυστυχώς έπρεπε ένας άνθρωπος όμως να φύγει.
0: Να φύγει ένας άνθρωπος έτσι, άδοξα, για να μπει, φτάξει το μαχαίρι στο κόκαλο.
1: Δεν ξέρω να δούμε αν θα μπορέσει να μετακινηθεί κάτι, δυστυχώς.
0: Από τις 9 του Σεπτέμβρη, πρώτο θέμα σε όλα τα δελτία ειδήσεων, σε όλες τις τηλεοράσεις, σε όλες τις εκπομπές, είναι ο άδικος θάνατος του Μαζονάκη. Καλά κάνει και είναι, αλλά μακάρι
1: ναι,
0: να
1: τραγικό.
0: Έχει τουλάχιστον αποτέλεσμα. Έφυγε το παλικάρι, τουλάχιστον να έχει αποτέλεσμα ο χαμός του, να κλείσουν αυτά τα, να μην τα πω γιατί δεν κάνει. Δεν κάνει να τα πω. Καταλαβαίνει ο κόσμος πώς θα τα έλεγα. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών.
1: Γραμμή Βρυξελών. Μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Δεν λέει τουλάχιστον αγκαλιαστείτε.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά.
1: Πανικός λέει.
0: Άλλο πάλι αυτό. Έρχεται χειμώνας και ακούς. Βάζεις τηλεόραση, βάζεις το ραδιό, λέει δύσκολο χειμώνας. Θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Ένα πολύ δύσκολο. Πώς αντέξουμε. Δηλαδή, θες, δεν θες, ψυχοπλακώνεσαι. Και να θες να αισθάνεσαι καλά,
1: ναι,
0: δεν σε αφήνουν, ρε παιδί. Δεν σε αφήνουν. Δηλαδή, λες και είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Πάμε στην καθημερινή.
1: Καθημερινή, η Λερναία Ύδρα της Μυκόνου. Η ενεξελίξη έρευνε στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊστάμενου.
0: Μάλιστα. Ο ρόλος λοιπόν του προϊστάμενου. Εδώ το θέμα είναι ότι είτε έχεις μπάρμπα είτε έχα πάντα, που λέμε εμείς στην Κρήτη. Τι είχες, θύε δηλαδή, τι έχω πάντα. Ότι αυτό με τη Μύκονο και με την πολεοδομία κτλ. Το έχουμε ακούσει τουλάχιστον 10 φορές τα τελευταία χρόνια. Τα ακούμε για λίγο καιρό. Είναι λίγο, μόλις πέσει ο κουρνιαχτός, τελείωσε μετά.
1: Και ξανά προς τη δόξα.
0: Και ξανά, μπράβο. Για να δούμε η Κόντρα τι λέει στο δικό της πρώτο σέλιδο.
1: Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του Αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Και η την Καριστιανού η γκβαντική βιοανάδραση παραπέμπεται στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για το παράνομο μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της.
0: Να είστε και για την Καριστιανού τώρα παίρνει έτσι μεγάλη διάσταση γιατί είναι αρχηγός κόμματος.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Κατάλαβες. Ενώ οι άλλοι εκεί κομπογιανίτες στη Γκαρνεάδου και στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Εντάξει, δεν ήταν τίποτα, αλλά και αυτό έχει πάρει διάσταση και καλά κάνει, το είπαμε και προηγουμένως, ότι όποιος και να είναι να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο, πόσα τέτοια ιστιτούτα υπάρχουν που ναι. Πας και σου λένε θα σε αδυνατήσουμε, θα σε ομορφύνουμε, θα σε κάνουμε να ζήσεις 10 χρόνια
1: ναι,
0: παραπάνω.
1: Ναι, ναι, καραδοκούν, ναι. Έτσι αισθάνομαι, όσοι... καραδοκούν. Μπράβο. Να χτυπήσουν ναι, ναι. Και να βρουν την ευαισθησία του άλλου.
0: Αυτό
1: είναι
0: ανθρώπους.
1: Και την αδυναμία του.
0: Ναι, ναι. Να βρουν τους αδύναμους ανθρώπους.
1: Πάντα
0: να τον επάρουν
1: υπήρχαν
0: τα λεφτά.
1: Και πάντοτε θα υπάρχουν νομίζω τέτοιοι άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά όσο μπορεί η πολιτεία, το κράτος, η κυβέρνηση να τους περιορίσει. Γιατί να τους εξαφανίσει δεν μπορεί. Γιατί είπαμε κόρακα, σκοράκου, μάτι
1: ναι, ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: βγάζει.
1: Άρα πολύ προσοχή.
0: Αυτά,
1: πολύ προσοχή
0: αυτά
1: από εμάς που πηγαίνουμε.
0: Βέβαια. Πάμε σε τραγούδι για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο της εκπομπής. Ο φίλος μας ο Διονύσης ο Κορνιλάκης, σταμάτα πια να μ' αγαπάς.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Έως 72 δόσεις.
3: Τυφώνω 88 Περιστέρι 210-5713-200.
2: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
3: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
2: Πιάτζιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
6: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
7: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
6: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
7: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
6: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: ταξίδι. Ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
9: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
8: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
9: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
8: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
10: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@papakipharma.gr.
11: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Τσαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
12: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
11: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
13: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
14: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
13: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας. Συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
15: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
13: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Νίκο Σοπασί και έχω παράνομη φιλιά. Πάμε, Αλίκη, να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας.
2: Πώς λέμε λοιπόν στην κριτική διάλεκτο τη φράση «σκάβω λάκους γύρω από κορμούς δέντρων»?
1: Μάλιστα.
2: Μαντινάδα που λοιπόν, και για τις μαντινάδες μας.
1: Πες και τη μαντινάδα.
2: Θέλουμε
1: μας
2: και δύο δικές σας μαντινάδες με θέμα την Κρήτη μας. Μαντινάδα που θα είναι γνωστή, βέβαια, θυμίζω, υπενθυμίζω, ή δημοσιευμένη, δεν θα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό μας. Στείλτε λοιπόν τις δύο δικές σας μαντινάδες στο σταθερό μας τηλέφωνο 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678.
1: 358.
2: Τέλεια.
1: Μάλιστα. Και η μαντινάδα που δίνουμε για να διαγωνιστείτε είναι της κυρίας Αθανασίας Ταρπινίδου. Ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει. Για εκείνο να την έχουμε, μη βρέξει και μη στάξει. Περιμένουμε τις δικές σας μαντινάδες.
3: Ιατρικές και διατροφικές συμβουλές με τον ιατρό Γιάννη Καραβιτάκη.
1: Δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, αν σας λείψανε οι ιατρικές και διατροφικές συμβουλές του γιατρού μας. Εμένα πάντως μου λείψανε, γι' αυτό είναι εδώ ο γιατρός μας να κάνει την παρέμβασή του, όπως κάνει τώρα και 15 χρόνια, στην πρώτη καλημέρα. Γιατρέ μου, καλή σου μέρα και καλή σεζόν να έχουμε.
4: Καλημέρα, εγώ, καλημέρα σε όλες, καλή ραδιοφωνική περίοδο.
1: Υπάρχει ένα προβληματάκι με το τηλέφωνο σου, μάλλον έχεις ανοιχτή συνομιλία.
4: Όχι, όχι.
1: Έχεις Bluetooth, πώς τα λένε αυτά τα... Α, τώρα πας να ακουστείς πολύ καλά.
4: Ωραία.
1: Α, τώρα ακούγεσαι τζάμι.
4: Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχετε, πάντα με επιτυχίες, άλλωστε αυτό είναι δεδομένο, παίρνοντας καλύτερες και τα στοιχεία των προηγούμενων ετών. Βλέπω και καινούριες αφήξεις, βλέπω την κυρία Λίκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
4: Που δεχείτε με χαρά και καλή σεζόν να έχουμε όλοι.
1: Μάλιστα. Για πες μου, πώς σε πέρασες το καλοκαίρι, πού πήγες, εξεκουράστηκες καμιά 72 μέρες ή...
4: Γιώργο, ακριβώς 72.
1: 72, ε!
4: Έπεσες μέσα.
1: Μπράβο.
4: Όπως βλέπεις, η Αθήνα για μένα πλέον είναι, τώρα που μεγαλώσαμε λίγο, λίγο αρκετά, είναι για λίγες μέρες, δεν είναι για πολλές μέρες πλέον, και νομίζω ότι στην Κρήτη θα περνάω καλύτερα ή και πέρασα φέτο καλύτερα. Η αλήθεια είναι όμως ότι γινόντας κανείς στην Αθήνα και βλέποντας τι έχει γίνει, κουβαλώντας μάλλον τις εμπειρίες των 70 τόσο ημερών κλπ, αν θέλει να είναι ειλικρινής, έρχεται με μεγάλη, πώς να το πω έτσι,
1: ψυχοπλακωμένος έρχεται.
4: Προβληματικό, με πολλά διαλύματα.
1: Ναι.
4: Και γιατί το λέω αυτό, πρώτη μέρα που κάνουμε την εκπομπή, πρέπει να επισημάνει κανείς και να σκεφτεί τι έζησε τις λίγες μέρες ή τις πολλές μέρες της Κρήτης. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο που γυρνάμε εμείς οι Αθηναίοι, εντός εισαγωγικών Αθηναίοι από το νησί μας, βλέπουμε ένα φοβερό γεγονός στην ερήμωση των χωριών και γενικά της υπαίθρου. Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Τόλμησα, έκανα αρκετές βόλτες, αρκετό γύρισα στην περιοχή μου. Υπάρχουν χωριά που έχουν 2 και 3 κατοίκους, Γιώργο.
1: Ναι, ναι. Μεγάλα χωριά που δεν έχουν καφενείο, γιατρέ.
4: Ναι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά κοίταξε να δεις, το δημογραφικό καμπανάκι έχει χτυπήσει εδώ και καιρό. Άλλωστε εμείς τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και δεν σου κρίνω ότι μου είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός, βλέποντας λέω αυτά τα πράγματα του καλοκαίρι και μελετώντας ορισμένα άλλα πράγματα, ότι μια εξέλιξη ο 2009 μέχρι και σήμερα, βλέπουμε ότι η θάνατη στο νησί μας είναι πολύ περισσότερο από τη γεννήση.
1: Ναι.
4: Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο πρέπει να καταγραφεί.
1: Ναι, πρέπει όμως να πούμε εδώ ότι σε όλη την Ελλάδα συμβαίνει αυτό και στο νησί μας, εκτός από το Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο έχουμε περισσότερες γεννήσεις από θανάτους κάθε χρόνο.
4: Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά αν παρακολουθείτε τις μελέτες των ειδικών, θα δείτε ότι αυτό οφείλεται και στις γεννήσεις πάρα πολλών αλλοδαπών.
1: Ναι, εντάξει, και αυτοί αφού ζουν εδώ, τι να κάνουμε.
4: Τι να κάνουμε.
1: Τους έχουμε αποδεχτεί.
4: Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μας προβληματίσει. Το άλλο που πρέπει να προβληματίσει όλους εμάς που κατεβαίνουμε στα πάντα εδάφη είναι το διακλοπικό κόστος πλέον, τα πανάκριβα εισιτήρια, η βενζίνη στην ύπεθρο τώρα που έφυγε ήταν 2,20.
1: Ναι, ναι.
4: Ένα φοβερό θέμα.
1: Ναι. Δεν ξέρω πού θα πάει.
4: Κόστος. Έχουμε ξεφύγει για να πω, να μπαίνουμε στην ύπεθρο και στα δικά μας. Αυτό που λέμε διατροφική, το διατροφικό μοντέλο, η μεσογειακή διατροφή έχει τελειώσει και στην Κρήτη. Κάθε χρόνο βλέπουμε και κάτι το οποίο προσπαθεί κανείς να ψάξει να βρει κάτι παραδοσιακό, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και δεν βρίσκει τίποτα. Δεν βρίσκει, δηλαδή το λέω με μεγάλη ειλικρίνεια, ότι ρωτάς τι έρχεται, τι ντόπιο, τι έρχεται, κάτι καινούριο. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Άλλωστε συμβαίνει ότι δεν μπορούμε να βελτιώσουμε ούτε το μενού μας ούτε τίποτα, γιατί το κόστος πλέον είναι δημάσταχτο, τα ενίκια που έχουμε είναι μεγάλα και ούτω καθεξής.
2: Γιατρέ μου, να σας ρωτήσω κάτι παρακαλώ.
4: Να βλέπουμε ότι υπάρχει και ένας προβληματισμός, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι, τι να πω, δεν μπορώ να σχολιάσω πράγματα τα οποία τα έχουμε πει εδώ και 10 χρόνια τα λέμε.
1: Ναι,
4: για τη διατροφή
1: ναι.
4: Τη έχουμε πει,
1: ναι.
4: Για το κόστος ζωής έχουμε πει, για τα εισιτήρια έχουμε πει, για τη μεσογειακή διατροφή. Δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα.
2: Γιατρέ μου, αν μπορούσατε να αλλάξετε μία μόνο συνήθεια στο μέσο Έλληνα για να έτσι προστατεύσει κάπως την υγεία του, ποια θα ήταν?
4: Στα αθλητικά, το μέσο Έλληνα, το μέσο κρίτικο.
1: Το ίδιο
4: θα
1: είναι.
4: Απαγόρευα, όχι θα απαγόρευα, θα έβαλα ασφαλιστικές δικλίδες όσον αφορά την διατροφή. Δηλαδή, θα σας πω κάτι. Ξέρετε ότι έχουμε χάσει την ακροζωία από ένα άλλο νησί. Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Ναι, για πες το.
2: Την Ικαρία.
4: Την Ικαρία.
2: Την Ικαρία.
4: Βλέπω λοιπόν πέρυσι στην Ικαρία, προσπαθούσα να βρω κοκακόλα και δεν βρήκα. Προσπαθούσα να βρω, όχι προσπαθούσα, έκανα την σχετική μου έρευνα. Μου λέει, εμείς έχουμε, μου λέει, προσέξτε, πορτοκαλάδα δικιά μας, έχουμε μανταρινάδα δικιά μας, έχουμε κοκακόλα δικιά μας, μια σειρά από προϊόντα, έχουμε το πρωινό, το οποίο ήταν πράγματι φανταστικό. Αυτοί οι άνθρωποι διατηρούν ακόμα, δεν ξέρω κάτω, πώς θα αντέξουν και αυτοί, με τον τουρισμό, με τον υπερτουρισμό. Στην Κρήτη αυτό δεν γίνεται πλέον. Δηλαδή όταν πας σε ένα σπίτι που έχει 100 πορτοκαλιές και λες αυτό ένα πορτοκάλι και του παίρνει αμύτα.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λογικό είναι αυτό.
4: Τι να πεις. Μπορείς να πεις τίποτα.
1: Όχι, όχι.
4: Δεν μπορείς να πεις. Και το άλλο είναι ότι πρέπει να μπει ένα στραγμός στις τιμές. Για να απαντήσει και σε ένα άλλο τέλος της ερώτησης. Δηλαδή το ακριβό είναι φτηνό. Το φτηνό μάλλον είναι ακριβό, διότι ο καθένας θέλει μια τυρόπιτα η οποία κάνει 2-2,5 ευρώ, είναι φτηνή. Ενώ εάν θα φάει μια σπεγιανή πίτα ή θα φάει μια χορτόπιτα ή μια μαραθώπιτα κάνει 4-5 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
4: Μια οικογένεια για να φάει τυρόπιτα να κάνει ένα πρωινό το πρωί στιγμή και θέλει 30 ευρώ μαζί με το διαφέτ. Δεν γίνεται.
1: Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει, ναι.
2: Είναι προτιμότερο να τη φτιάξει μάλλον τη σπανακότητα.
4: Αλλά κοιτάξτε να δείτε, είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία νομίζω λόγω της οικονομικής κρίσης δεν διορθώνονται. Δεν διορθώνονται, διότι το θέμα ξεκινάει καθαρά από τον παράγοντα οικονομικό. Διότι θα έλεγε κανείς ότι πριν είναι, θυμάμαι, μια μελέτη που είχα κάνει και είχα γράψει τότε και στα κριτικά νέα, για την κεφαλήνα θλίψη, έλεγα τότε του 1998 η τυρόπιτα ήταν 110 δραχμές, σημερινά 1,5 ευρώ. Σήμερα η χειρότητα είναι...
1: Όχι 1,5 ευρώ, γιατρέ.
2: Εγώ και 3,70 την πήρα τελευταία. Είναι 300
4: δραχμές, 3 ευρώ.
1: Γιατρέ μου, δεν είναι...
4: 2,000 δραχμές που είναι 4 ευρώ. Τα σιγάρα, 400 δραχμές τότε, για 400 δραχμές, σήμερα...
1: Α, μπράβο, τώρα το είπες σωστά, γιατί προηγουμένως είπες 300 δραχμές 3 ευρώ, 300 δραχμές είναι ένα χιλιάρικο. Ναι, είναι ένα χιλιάρικο, γιατρέ, δεν είναι, δηλαδή... Καλά, ο κόσμος το καταλαβαίνει.
4: Για να αλλάξει αυτικά, δεν πάμε στα ενίκια, δεν πάμε στο λάδι, δεν πάμε στη ψωμί, δεν πάμε στα τυριά, δεν πάμε στη ΔΕΗ, δεν πάμε στη βενζίνα, που όλα αυτά έχουν πάει πάνω στις 500-600%. Μαθητικός παράγοντας για να αλλάξει το διατροφικό μοντέλο και όχι μόνο είναι η οικονομία.
1: Ναι.
2: Και η πόσο οικονομία. Τελικά μας επηρεάζει και το στρες σωματικά.
4: Φυσικά.
1: Την υγεία μας πάνω απ' όλα.
4: Διότι όταν δεν έχεις να πας, όταν σκέφτεσαι τώρα που θα γύρισα από τις διακοπές να πάρω τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου μια τέρα για το σχολείο. Όταν σε περιμένει ο ΤΕΑ, σε περιμένει η ΔΕΗ, σε περιμένει η ΕΙΔΑΠ, τι να κάνεις.
1: Ναι.
2: Έτσι είναι.
4: Πάντως αυτό που θέλω να μια που είπατε για το στρες, να σου πω κάτι, ότι η ιδανική στιγμή για να κάνουμε ένα restart στην υγεία μας,
2: ναι.
4: Για το στρες και όλα αυτά, είναι ο μήνας Σεπτέμβριος. Λέγεται ότι είναι αθάνατος και είναι το υγειακό του Σεπτέμβριος. Γιατί έχουμε φορτώσει τις μπαταρίες μας από την πίστη, υποδεχόμαστε ένα

0: Και αυτό σημαίνει μικρότερη επιβάρυνση του καρδιακού μας και του αναπνευστικού συστήματος.
1: Μάλιστα.
0: Ειδικά στους ηλικιωμένους.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Ήταν και η διατροφή αυτή που πήγαμε στα χωριά μας. Που τρώγαμε περισσότερα φρούτα στη μέτρο του δυνατού. Και κουραστήκαμε περισσότερο, είχαμε λιγότερο άγχος, είχαμε περισσότερο ύπνο. Είχαμε περισσότερο χρόνο για την οικογένειά μας, για τα παιδιά μας, για τα εικόνια μας. Είχαμε τη θάλασσα. Οπότε το στρες που είναι η Θεσσαλονίκη, όλα αυτά που σου είπα πριν, το έχουν μειώσει κατά πολύ. Γι' αυτό λοιπόν ερχόμαστε με φορτωμένες μπαταρίες, αλλά δυστυχώς σε 20 μέρες, ένα μήνα θα δούμε ξανά.
1: Θα θέμε φόρτιση πάλι. Θα θέμε φόρτιση μπαταρίες, γιατί θα ξεφορτώσουν.
0: Πολύ
1: θα ξεφορτώσουν. Μάλιστα. Γιατρέ μου, να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μας είπες πολλά χρήσιμα πράγματα. Είπαμε πάρα πολλά. Πάρα πολλά είπες.
2: Είπαμε τα βασικά.
1: Ναι.
2: Αυτά που. Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε όλα σήμερα. Εδώ είμαστε. Την υγειά μας να έχουμε.
0: Θα πούμε και κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, θα πούμε και κάτι διαφορετικό την άλλη Τρίτη. Δεν ξέρω αν θέλεις να μιλήσουμε την άλλη Τρίτη για τις εκλογές στην Παγκρίτιο.
0: Είπε και δηλαδή δύο πράγματα που θέλω να αποφύγω.
1: Ναι.
0: Όταν πηγαίνουμε στον αέρα, είναι το εξής. Δεν θέλω να σχολιάσω το κομμάτι. Το επίκαιρο κομμάτι της υγείας με αυτά που συμβαίνουν τώρα τελευταία.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο κομμάτι το της Παγκριτίου. Γιατί ξέρεις τις απόψεις μου.
1: Ωραία, οπότε τα αφήνουμε.
0: Έχω υπηρετήσει, έχω κάνει 8 χρόνια και 7 χρόνια στην Παγκριτίου.
1: Ναι.
0: Έφυγα όταν θεώρησα ότι δεν μπορώ να προσφέρω άλλο. Και όταν οι συνθήκες ήταν πράγματι διαφορετικές από το σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα δεν σου κρύβω ότι το καλοκαίρι που ήμουν στο χωριό και έβλεπα εκεί ένα αστείο που έχω και λοιπά, έβλεπα μόνο τα άλμπουμ, τις εκδηλώσεις, τις φωτογραφίες εκείνης της εποχής και λέω, παιδιά, τι γίνεται σήμερα.
1: Ναι. Άλλο τότε, άλλο τώρα, γιατρέ μου, και άλλο την άλλη Τρίτη που θα τα πούμε πάλι, έτσι.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Την άλλη Τρίτη με το καλό.
2: Καλή
1: γεια
2: συνέχεια, γιατρέ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλό σας βρήκα, καλό σας βρήκα.
1: Βαγγέλης Γαλωνάκης, χίλιες μέρες, χίλιες νύχτες.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: 2-10-8-0-0-2.
1: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
2: Όλα Τσικρίτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
3: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
4: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
5: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
4: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
5: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
4: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
5: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
4: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
5: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
6: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
7: Σα μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
6: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
8: Κάποτε θα είμαστε μαζί μα δεν κατέχω ποτέ.
6: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
8: Τη ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
6: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
9: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
10: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
9: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
11: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσετε τέτοιο χαλί.
9: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με το Ζαέρι, ένα υπέροχο τραγούδι από τον Γρηγόρη το Σαμόλι, ένα τραγούδι που ήταν εξαιρετικά αφιερωμένο στην πιλωτίνα του σταθμού μας, στη Λία την Καπετανάκη. Και πάμε τώρα από τη Λία στην Αλίκη για να μας πει την ερώτηση της ημέρας.
2: Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «σκάβολάκους γύρω από κορμούς δέντρων»?
1: Και στα τηλέφωνά μας 210-5122-159
2: ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
1: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
4: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
1: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στο Δημήτρη και στην Άννα Μακρυδάκη εκεί στα περίφημα κριτικά προϊόντα Αρετούσα που είναι στην Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. Και τώρα τα τελευταία χρόνια πάμε βόλτα παρέα με τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα. Βέβαια ο Δημήτρης πρέπει να είναι τώρα στην Κρήτη, το μαγαζί το κρατά η Άννα, γιατί ο Δημήτρης πάει να φέρει τα προϊόντα, πάει να βγάλει και τη ρακή. Πότε τη βγάλουν τη ρακή? Όπου να είναι. Ναι, λοιπόν, όλα καλά και όλα ωραία. Για πάμε στο Λασίθι Αλίκη να βρούμε το Γιώργη το Λαμπράκι.
2: Για πάμε.
1: Καλημέρα Γιώργη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα παιδιά, καλή ραδιοφωνική σεζόν.
1: Να σε καλά Γιώργη μου.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Όλα καλά?
5: Όλα καλά, εδώ έχουμε σήμερα μία ηλιόλουστη μέρα. Έχουμε χαμηλή θερμοκρασία, γύρω στους 24 βαθμούς. Τη νύχτα πέφτει βέβαια πάνω κάτω.
1: Ναι.
5: Όλα καλά. Συνεχίζεται η τουριστική περίοδος και κάποιες γιορτές τουρισμού, αγαπητέ Γιώργη, αναβλήθηκαν λόγω καιρού, αλλά θα επαναληφθούν κάποια στιγμή.
1: Μάλιστα, μα έτσι εδώ.
5: Το θέμα είναι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών εδώ στην Ιεράπετρα, που δεν υπάρχει συγκροτημένος χώρος.
1: Ναι.
5: Αρκετοί μετανάστες ήταν σε ένα κιόσκι εκτεθειμένοι και οι εθελοντές τους παρήχαν τα μέσα που μπορούσαν. Θέμα δηλαδή σοβαρό σε όλη την Νότια Κρήτη το μεταναστευτικό.
1: Ναι, έχουν κάνει δύο δομές τώρα, είναι μια στα Χανιά στην Αγιά αν δεν κάνω λάθος και άλλη μια τώρα εκεί στο Ηράκλειο την ετοιμάζουν, μάλιστα υπάρχουν πολλές αντιπαραθέσεις, αντιρρήσεις και τα λοιπά. Όπου πούνε ότι θα κάνουν μόνιμη δομή μεταναστών υπάρχει αντίδραση και δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι και λογικό. Τώρα εκεί για το νομό σας, για το Λασίθι, δεν έχω ακούσει, αν και έχει πολλές ροές και εκεί, δηλαδή έχει πολλές αφήξεις μεταναστών, έτσι δεν είναι?
5: Ναι αγαπητέ Γιώργο, τις προωθούσαν σε κλειστά σχολεία στα χωριά όπου διέμεναν εκεί μέχρι να μεταφερθούν στην Αθήνα, στην Εθνική Δομή.
1: Ναι.
5: Τώρα αυτά κρυθήκανε ακατάλληλα, κατά συνέπεια ήταν στην παραλιακή πλατεία της Ιεράπετρας σε ένα ανοιχτό κιόσκι με συνθήκες βέβαια τριτοκοσμικές.
1: Ναι. Όπως ήταν και στα Χανιά πριν να γίνει, η δομή. Η δομή που έγινε εκεί στην Αγιά. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι είναι στην Αγιά.
2: Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί μια λύση.
1: Και είναι κάπως ανθρώπινες συνθήκες. Τώρα δεν είναι. Εντάξει, τώρα αυτοί οι άνθρωποι, τι φταίνε και αυτοί? Δηλαδή, καμιά φορά σκέφτεσαι και λες που τους λένε παράνομους και να τους διώξουμε και να κάνουμε. Και αυτοί ξεριζωμένοι είναι. Δεν θυμόμαστε εμάς όταν φύγαμε. Δηλαδή, Δεν ξέρω, δεν παιδιά. Δεν ξέρω, είναι η κατάσταση.
5: Είναι δύσκολο το θέμα.
1: Πολύ δύσκολο, Γιώργη. Πολύ δύσκολο.
5: Αγαπητέ Γιώργο, τελευταία να σου πω ότι με τις βροχές που είχαμε τις προηγούμενες μέρες ανακουφίστηκε η κριτική φύση εδώ
1: στην
5: Ανατολική Κρήτη, που τις είχανε οι ελιές. Έχουμε μεγάλη βεντέμα εφέτος. Δεν ξέρουμε πώς θα τη μαζόψουμε.
1: Μπράβο. Δεν υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό. Ναι. Έχουμε και τους Πακιστανούς, τους Αλβανούς. Κάτι γίνεται. Να αποπροσφέρουν και αυτοί κάτι. Έτσι δεν είναι.
5: Ακριβώς.
1: Έχουν συνεργεία, έχουν. Αλλά είναι πανάκριβα. Πανάκριβα. Όταν είναι 80 ευρώ το μεροκάματο, δηλαδή εντάξει. Δεν φτάνει το λάδι να πληρώσει εργάτες. Άστα.
5: Όπου σε πιάσουμε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, Γιώργη μου, δεν κατέω αν θες να πεις άλλο πράγμα.
5: Όχι, να χαιρετήσω όλους τους φίλους ακροατές μας και να σου ευχηθώ ξανά καλή ραδιοφωνική σεζόν και πάντα ραδιοφωνικές επιτυχίες.
1: Να σε καλά, να σε καλά Γιώργη μου. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε σένα και στην Ιερά Πέτρα και στο Λασίθι και στις Τσιμάλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα παιδιά.
0: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
6: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
0: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
6: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
0: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, παχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
6: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
0: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
6: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
0: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
6: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
0: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
1: Παλέτα λένε το μαγαζί τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στο Κολωνόμα και στο Περιστέρι. Να κάνεις μια επίσκεψη και δεν θα μετανιώσεις. Εμπιστοσύνη αγορών, μόνο σε μας θα νιώσεις. Είπαμε Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 και Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι. Θα βρείτε φίλες και φίλοι τα καταστήματα Παλέτα που εκεί υπάρχουν τα πάντα όλα για το σπίτι σας. Αν κάνετε μια επίσκεψη θα γίνετε πελάτες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στον Γιώργο τον Μπατάρα και σε όλα τα παιδιά που είναι στα δύο καταστήματα Paletta Deals. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε τη βόλτα μας Αλίκη. Πάμε στα Χανιά να βρούμε την κυρία της Μαντινάδας, την Αντωνία Μιλογιαννάκη, που κάτι θέλει να πει για το σταθμό, για την εκπομπή, για
2: τι
1: μας.
2: Ωραία.
1: Θα δούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντωνία.
7: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Όλα καλά. Βρέχει στα Χανιά, βρέχει.
7: Τώρα δεν βρέχει, τώρα έχει ήλιο. Έχει βρέξει όμως, έχει βγάλει πάρα πολύ.
1: Μπράβο, αυτό είναι ευχάριστο.
7: Δύο μέρες.
1: Μπράβο.
7: Στην Αγιά είναι πράγματι.
1: Η δομή των μετανοητών.
7: Ναι, ναι. Ένας εκθεσιακός πόρος, πάρα πολύ ωραίος, που γινόταν πολλές εκδηλώσεις.
1: Ναι, και τους έχουν στεγάσει εκεί.
7: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
7: Είναι μεγάλος πόρος.
1: Μάλιστα.
7: Και ωραίος.
1: Λοιπόν, σ' ακούμε.
7: Η φωνή μου γυρίζει πίσω, βέβαια.
1: Θα τη φτιάξει η Δήμητρα και θα μείνει εκεί. Δεν θα γυρίζει πίσω, θα έρχεται εδώ.
7: Λοιπόν, ένα χαιρετισμό. Καλό χειμώνα πριν να αφήσω και καλές εκπομπές.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα
7: πολύ. Κύλησε σαν το νερό στα βλάκι. Και ώρα να ξανασμίξουμε στο στέκι του Νταγάκη. Να βγει τη συγκαλημέρα του Αυγερινό στη Πούλια. Να ξαναφτερουγήσουν τα Μαντιναδοπούλια. Το καλοκαίρι πέρασε, σε όλους καλό χειμώνα. Και ο καθαή στον πάγκο του και στο δικό του αγώνα. Το καλοκαίρι πέρασε, εκεί στο καιρός να σμίξουν οι φίλοι πάλι της εκπομπής, στις τείχους να χυνήξουν. Έφταξε η πολυπόθητη και ευλογημένη μέρα, από θα ξανακούσουμε την πρώτη καλημέρα. Καλή σας μέρα φίλοι μου και ακριβώς χαιρετώ σας και γράμπησα να καρτερώ και ρώτω για γερμό σας.
1: Όπα,
2: τι ωραία.
7: Αυτό ήταν.
2: Τι ωραία,
1: όπα, όπα. Αντωνία μου, σε υπέρ ευχαριστώ από καρδιάς. Να σε καλά, δημιουργική, έτσι.
7: Ναι. Του Μακαρίτη του Ψαρού, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους ματιναρολόγους της Κρήτης.
1: Σ' ακούμε.
7: Και έλεγε για την Κρήτη.
1: Ναι.
7: Τυχαία ήταν βραβευμένη η ματινάδα του.
1: Ναι.
7: Αυτός έφτιαχνε μία ματινάδα και βραβευόταν κιόλα.
1: Μπράβο.
7: Λοιπόν, τυχαία μου στη θάλασσα βάνω και χαιρετώ σε Κρήτη μου από την ξενιστιά μα μέσα στο νερό σε.
1: Όπα, είπα, ναι.
2: Τι ωραία. Τι ωραία.
1: Όμορφα πράγματα, όμορφα. Έγινε, Αντωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Καλή
1: συνέχεια, καλημέρα. Να είσαι καλά.
2: Γιώργη, τελικά η Κρήτη έχει γράψει.
1: Η Κρήτη έχει διαφορά από τους άλλους τόπους.
2: Έχει γράψει
1: μέσα
2: της. Και
1: της καρδιά και κουζουλούς ανθρώπους.
2: Έτσι.
1: Και λέει ο Στέλιος ο Βερικάκης, την Εμιλιά σου να γρικώ, την ταχυνή μου φτάνει. Να δω τον κόσμο πια καλό και η μέρα να ζεστάνει. Καλές εκπομπές, φίλε. Καλή αρχή και καλό χειμώνα. Βερικάκη Στέλιος.
2: Σκέφτομαι.
1: Και από την Εμιλιά. Ναι, πες
2: ότι από τον Ερωτόκριτο μέχρι τον Καζαντζάκη είναι σαν να αλλάζουν οι εποχές, αλλά κάτι μένει ίδιο.
1: Ναι.
2: Ο έρωτας, η τιμή, η ελευθερία, η παλικαριά, η λεβεντιά της Κρήτης είναι πάντα εκεί.
1: Το φιλότιμο.
2: Το φιλότιμο.
1: Το φιλότιμο πάνω απ' όλα. Λοιπόν, πάμε και στο Μανώλη το σκανδάλι, τον καλό μας φίλο που είναι ο αθλητικός ρεπόρτερ της εκπομπής μας, αλλά μιλάει και επί παντός του επιστητού, δηλαδή αν τύχει, ας πούμε, μπορεί να σου πει για όλα. Μανώλη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νίκη. Καλημέρα, Μανώλη, καλημέρα.
1: Πού είσαι, πού σε βρίνουμε, στα Μπελόκηπους. Ναι, δεν πας αλλού ποδές.
8: Μπορώ να μιλήσω για τα πάντα, ο ξερόλα.
1: Να σου πω, όχι ρε Μανώλη, να σου πω, το καλοκαίρι πήγες στα Νόγια και Μεγαλόπολη.
8: Ναι.
1: Α,
8: βέβαια, πάντα.
1: Εσύ το έχεις δίπορτο εσύ.
8: Δίπορτο.
1: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Για πες μου, πώς τα βλέπεις τα πράγματα φέτος στην Ευρωλίγκα?
8: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με την πρώτη κούπα.
1: Εντυπωσιακά, ναι.
8: Το Super Cup, κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ την προηγούμενη μέρα.
1: Αυτό ήταν η είδηση.
8: Ένα σφύριγμα, ένα φαλτσοσφύριγμα βέβαια έδωσε την νίκη.
1: Ας τα σφυρίγματα, δεν φταίνε τα σφυρίγματα.
8: Ο Ολυμπιακός ήταν πιο έτοιμος, πιο καλός, πολύ δυνατός. Έχει κάνει τρεις προσθήκες πολύ καλές. Ένα Μοντέρο.
1: Ναι, αυτός ο Μοντέρο είναι φοβερός, ε.
8: Και τον.
1: Ναι, ο Μοντέρο μου έκανε εντύπωση.
8: Ναι, και ο Μακιντάιερ, ναι.
1: Ναι, μπράβο, άλλος είναι το όνομα του δύσκολο, μπορώ να το πω.
8: Πολύ καλός ο Μοντέρο, 23 χρονών, είναι φοβερός πασέρ. Φοβερός πασέρ και εκτελεστής είναι πολύ.
1: Ναι, και εκτελεστής, ναι, τρίποντα βάζει καταπληκτικά. Μάλιστα.
8: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός.
8: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει και αυτός καλές προσθήκες, έχει αδυναμία στο 5, δηλαδή στο ψηλό.
1: Ναι.
8: Στο ψηλό τώρα έχει και
1: ξεκινήσει. Έχει αυτό το Λεσόρ. Ο Λεσόρ.
8: Νίκη με την Παρή προχθές.
1: Ναι, ο Λεσόρ δεν τους καλύπτει όλους. Αυτός με την Μπλεξούδα. Με την Μπλεξούδα.
8: Με την άλλη γαλλική, την Βιλερμπάν, ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα στο Κάουνας.
1: Α, σήμερα έχει τον Ολυμπιακό, θα την κερδίσει, αν και είναι ο κακός του διάολος ο Ιζαγκλήρης.
8: Θα την κερδίσει, ναι. Δύσκολα, εύκολα θα την κερδίσει.
1: Ναι.
8: Κατ' οστάρα θα πάει.
1: Λοιπόν, Μανώλη, θα τα πούμε και αύριο. Ευχαριστώ. Έχει. Καλή συνέχεια.
8: Καλή συνέχεια και καλές εκπομπές.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Έχει. Ευχαριστώ. Μιχάλης Τζουγανάκης, Γελάς Φεγγάρι, με ένα τραγούδι που αρέσει στην Αλίκη μας.
2: Μ' αρέσει πολύ.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.
2: Πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
3: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22 940 28 515.
4: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
5: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής, με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
6: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
7: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
6: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
7: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
6: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
8: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
7: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
9: παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
10: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
9: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
10: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
9: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
10: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
9: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
10: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
3: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδων λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
11: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
12: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
13: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
14: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
15: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
14: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
16: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν τέτοιο χαλί.
14: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Καλημέρα με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Και λέει ο Γιώργης Νικηφόρου Ζερβάκης, άντε να σταθώ στα πόδια μου μετά από τόσα χτυπήματα. Και λένε Αλίκη ότι στη ζωή, λέει, δεν παίζει ρόλο πόσες φορές θα γονατίσεις, θα πέσεις κάτω. Σημασία έχει πόσες φορές θα βρεις τη δύναμη
2: να σηκωθείς.
1: Να σηκωθείς. Εδώ είναι. Όλη η ιστορία είναι εδώ. Να βρεις τη δύναμη να σηκωθείς. Ακούσαμε λοιπόν το Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη, μας είπε άντε να σταθώ στα πόδια μου, και εμείς τι κάνουμε τώρα?
2: Και πάμε στην ερώτηση της ημέρας, αγαπημένη μου. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «Σκαβολάκους γύρω από κορμούς δέντρων»? Περιμένουμε τις απαντήσεις σας στα τηλέφωνα 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
0: Και τώρα, στιχοστελειώματα με τον Μανώλη Βολτηράκη.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι στο Ηράκλειο να συναντήσουμε τον καλό μας φίλο, τον καλό μας συνεργάτη, τον πιλότο της εκπομπής μας, τον Μανώλη το Βολτηράκη, να κουβεντιάσουμε για τις μαντινάδες και όχι μόνο. Μανώλη, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα.
1: Όλα καλά?
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
3: Χειμωνιάτικο το περιβάλλον, τέλος
1: πάντων. Χειμώνας, ε?
3: Ναι, μου θυμίζει τίποτα παλιές εποχές, γιατί λίγο το έχουμε ξεχάσει. Δηλαδή, την παίρνει ο πτώπης την όπλο, το ξανά φορά.
1: Ναι.
3: Έχουμε καλά.
1: Κάτι έχει το τηλέφωνο, δεν ξέρω, μάλλον έχει
3: βάλει. Δεν ξέρω, έχει το τηλέφωνο, να ακούω δυο φορές το... Το φωνή μου και...
1: Το δύο φορές είναι μια χαρά.
3: Το δύο φορές... Δεν θέλω εγώ.
1: Μακάρι να ακούγα και εγώ τη δική μου δύο φορές. Την ακούω μια και με το ζόρε. Αλλά...
3: Εσείς δεν ακούγεστε καλά πάντα.
1: Εμείς ακουγόμαστε μια χαρά, Μανώλη. Δυνατά και καθαρά, πεντακάθαρα.
3: Ναι.
1: Ναι. Ερωτήσανε πώς τη λένε, την Άννα τη Σκανδαλάκη.
3: Ναι.
1: Κορυφαία μαντιναδολόγησα. Ποιος είναι, λέει, για σένα, τη λένε Άννα, σε μια ημερίδα που κάνανε εκεί, τι είναι η μαντινάδα? Δηλαδή λέμε όλοι οι μαντινάδες, ναι, όλοι είμαστε μαντιναδολόγοι, είσαστε μάλλον, γιατί εγώ δεν είμαι, και τα λοιπά. Και λέει η Άννα, η μαντινάδα εγίνηκε τρόπος ζωής για μένα και εις το αίμα της καρδιάς την ευουτώ την πένα. Ε?
3: Κοίταξε να δεις, επειδή βρίσκομαι εδώ και ακούω ραδιοφωνικούς σταθμούς οι οποίοι ασχολούνται με θύμα την αγορά, ακούγονται τραγούδια και λοιπά. Και προημερών ήταν ένας μαντιναδολόγος σε μια εκπομπή και ήταν αντίστοιχη κουβέντα. Αυτός που διαχειριζόταν την εκπομπή την ρώτησε ότι παρατηρώ, λέει, το ότι μαντιναδολόγος. Οι περισσότερες μιλάνε για δύσκολες ώρες, δύσκολες στιγμές, τον πόνο και αυτά.
1: Ναι.
3: Η αλήθεια είναι, επειδή έρχομαι στο θέμα του, αυτό που είπε η Άννα, ότι παίρναμε το αίμα.
1: Ναι.
3: Ο πόνος είναι πιο έντονο συνέστημα από τη χαρά,
1: ναι.
3: Πρώτον.
1: Ναι.
3: Και δεύτερον, είναι πιο συχνό συνέστημα.
1: Πόσοι?
3: Πιο συχνό.
1: Πιο συχνό το συνέστημα.
3: Το συνέστημα του πόνου.
1: Ναι.
3: Να μην ξεχάσουμε, Γιώργη, μπορεί να συνέχεις να τη θυμηθείς αυτή τη μαντινάδα που δεν είναι δικιά μου, δεν ξέρω ποια είναι.
1: Ναι.
3: Που λέει πως η ευτυχία τι θα ρίσκωσει είναι κατά βάθος. Λίγες στιγμές που στη ζωή ο πόνος κάνει λάθος.
1: Ναι. Ναι.
3: Δηλαδή ότι οι χαρές της ζωής είναι πολύ πολύ λιγότερες από εκείνες που θα σου δώσουν στεναχώρια, οι στιγμές που θα σου δώσουν στεναχώρια.
1: Ναι.
3: Ως εκ τούτου, το αρνητικό συνέστημα είναι πιο παραγωγικό σε εκείνους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα, τη γνώση, το προσόν, το χάρισμα, δεν ξέρω πώς να το πω, του να σηκωστελειώσουν.
1: Ναι.
3: Το να εκφράσουν δηλαδή το συνέστημα τη στιγμή ή ένα γεγονός.
1: Ναι.
3: Που θα συμβεί ή μια πρόκληση. Δηλαδή μην ξεχνάμε τις αντικριτές μαντινάδες,
1: ναι,
3: που μιλούσε κάποιος, έλεγε κάποιος για να αιρεθίσει τον άλλον και να του πει πέμου και εσύ και
1: ναι,
3: πέμου και εσύ
1: να τον εκεντρήσει. Να τον ερεθίσει, να του κεντρήσει το ενδιαφέρον και να πει, συνεχίζει η Άννα Σκανδαλάκη για να πει αυτό που είπαμε προηγουμένως, η μαντινάδα γίνει και τρόπο ζωής για μένα και στο αίμα της καρδιά στην ευουτώ την πένα και απάνω στο λευκό χαρτί η χέρα μου δεν τρέχει, πορίζει το συνέστημα, δάκρυ και μου το βρέχει. Είναι όλα αυτά που είπες μέχρι τώρα, Μανώλη. Πορίζει το συνέστημα, δάκρυ και μου το βρέχει.
3: Να πω λοιπόν άλλη μια που αυτή είναι δικιά μου και έχει σχέση με αυτό.
1: Ναι, σ' ακούω.
3: Τη γράφω στο βιβλίο που έχω βγάλει.
1: Ναι.
3: Επειδή έλεγε το χαρτί για την πένα. Εγώ ταξίδευα μια φορά στο λεωφορείο, με το λεωφορείο.
1: Ναι.
3: Και πήγαινα κάπου και όπως καθόμουν και ήμουν πίσω από το τάμι, μου ήταν η έμπνευση να το πω.
1: Ναι, ναι.
3: Και σκεφτόμουν έναν άνθρωπο. Δεν ξέρω αν ήταν αρσενικός, τελικός, δεν θυμούμαι.
1: Ναι.
3: Λέω πώς να σου πω το σ' αγαπώ, το κλάιμα δεν με αφήνει. Δεν μπορώ να το πω, δηλαδή επικλαίω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και στο χαρτί που το έγραψα, το δάκρυ μου το σβήνει.
1: Πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα. Καταπληκτική, Μανώλη. Και ταιριάζει με αυτή τη Άννα που λέει τη συνέστημα, δάκρυ και μου το βρέχει.
3: Και επειδή λέει για το χαρτί που το έγραψα με την πένα και τα λοιπά, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
3: Ότι εκείνος ο οποίος κάποια στιγμή έχει μια έμπνευση να το πω ή ένα ερέθισμα, μπορεί να δει μια μέλισσα να κάτσει σε ένα λουλούδι και να σου δει
1: μια μαντινάδα για το μέλι, ναι.
3: Για να περιγράψει την εικόνα.
1: Ναι, ναι, σωστά. Και το, η λέξη αλίμπερτος είναι, αλίμπερτος είναι ελεύθερος στην κριτική.
3: Ο ελεύθερος αυτός που δεν...
1: ο Χαΐνης, ο ελεύθερος, ο Χαΐνης.
3: Ο οποίος δεν μπορεί να προσδιορίσει, ας πούμε, την επόμενη ηθική.
1: Σωστά.
3: Δηλαδή να προσδιορίσει την συμπεριφορά μου.
1: Σωστά.
3: Δεν είναι μόνο ο ελεύθερος.
1: Ναι. Δέκατες από πού θα σου έρθει που λένε.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Αλίμπερτος. Αλίμπερτος.
3: Απρόβλεπτος.
1: Απρόβλεπτος, μπράβο. Λέει λοιπόν, συνεχίζει η Άννα, ο λογισμός αλίμπερτος, όπου ρεχτή σταλίζει και με τα μάτια της ψυχής μια μαντινάδα χτίζει. Ναι.
3: Είναι λοιπόν, αλίμπερτος, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Πολύ
1: ναι,
2: ωραία.
1: Ναι.
3: Όπου βρεθεί.
1: Και μια καταπληκτική μαντινάδα που λέει, έχω ακούσει άλλη μια...
3: Η αλήθεια είναι ότι κάνω προσπάθεια να σας ακούσω.
1: Ναι, βάλε τα δυνατά.
3: Ακούω τη φωνή μου στο 10 και τη δικιά σας στο 1.
1: Ναι, να τη βάλω εγώ στο 10 και να μπεις εσύ στο 1, εγώ σ' ακούω έτσι κι αλλιώς. Να τα αλλάξουμε. Λέει λοιπόν η Άννα, το σπίτι που μεγάλωσα μου δίδαξε τζιτρόπους να σέβομαι, να εκτιμώ και να αγαπώ τους ανθρώπους.
2: Πάρα πολύ.
3: Τώρα κάτι έγινε λοιπόν και με τον ήχο.
1: Ναι.
2: Κάτι έγινε.
1: Ναι.
2: Η Δήμητρα.
1: Ναι. Η Δήμητρα εδώ είναι η καλύτερη ηχολήπτρια των Βαλκανίων.
2: Έτσι.
1: Ναι, αλλά θέλει αύξηση λέει και δεν ξέρω.
3: Λοιπόν, το θέμα το οποίο έχεις βάλει στη μαντινάδα επειδή άλλαξε φέτος και καλά το έκανες για να... γιατί δεν γίνεται να ακολουθεί κανείς.
1: Ναι, γι' αυτό θέλω να πούμε. Για την Κρήτη μας λοιπόν οι μαντινάδες, το πρώτο θέμα. Μετά θα βάλουμε για την καρδιά, για το φεγγάρι, ναι. Για τη Δήμητρα, για την Αλίκη, θα δούμε.
3: Οι άνθρωποι, αυτοί οι ακροατές που έχει στην πόλη, να μην περιοριστεί ας με το μυαλό τους να γράψουν μια λέξη ή κάτι τέτοιο. Οπότε το θέμα είναι πιο ανοιχτό.
1: Ελεύθερο, πιο ελεύθερο. Ναι.
3: Ναι, ναι.
1: Ναι.
3: Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι επηρεάζονται από μαντινάδες οι οποίες ήδη υπάρχουν,
1: ναι,
3: και βλέπουν από εδώ και από εκεί.
1: Αυτό φοβούμε, Μανώλη. Μια και είσαι...
3: να πρωτοτυπήσουν.
1: Ναι, μια και είσαι στην Κριτική Επιτροπή, να σου πω ότι και εσύ ξέρεις πάρα πολλές μαντινάδες. Καλά, ο Γιώργης Σολέκας δεν παίζεται. Είναι ο πατριάρχης της μαντινάδας. Και εγώ ξέρω αρκετές μαντινάδες και ίσως δυσκολευτούμε λίγο εάν υπάρχει κάποια μαντινάδα η οποία είναι δημοσιευμένη ή ακόμη αν έχει μπει και σε δίσκο και μας τη στείλει κάποιος μαντινάδολόγος. Ναι, αλλά θα το καταλάβουμε. Εδώ είναι το θέμα. Έτσι ξέρουμε όλες τις μαντινάδες που υπάρχουν.
3: Την έχει γράψει ένας άνθρωπος, ας πούμε, πριν 50 χρόνια. Εντάξει, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τα ξέρουμε κιόλα, γιατί η δισκογραφία ή οι μαντινάδες που λέγονται Είναι πάρα πολλές.
1: Χιλιάδες. Χιλιάδες.
3: Δεν είναι, αλλά είναι κάποιες οι οποίες είναι πάρα πολύ γνωστές.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, μπορεί να πει κάποιος Μεσοπέλα, Γαρμενίζω, δηλαδή και αυτός που γεννήθηκε νοψές.
1: Το ξέρει. Ναι, το ξέρει. Η αυτή που λέω κάθε μέρα, η Κρήτη έχει διαφορά μεγάλη από τους άλλους τόπους. Γιατί είχε αντάρθει και καρδιά και κουζουλούς ανθρώπους. Τι με κοιτάζεις αλήκη Λοξά, δεν είμαι κουζουλός εγώ.
2: Μ' αρέσει πολύ και ζηλεύω, ξέρεις, αυτόν τον τρόπο. Γιατί εγώ από ό,τι φαίνεται μαντινάδα δεν πρόκειται να γράψω.
1: Πρέπει να βάλουμε βραβεία, λέει, και για τη χειρότερη μαντινάδα. Για να παίρνει η αλήκη, να γράφει και να παίρνει.
2: Πρέπει να καθιερώσουμε. Να κερδίσουμε κι εμείς κανένα βραβείο.
3: Κάποιες φορές υπάρχει αυτό το βραβείο, δηλαδή του χειρότερου.
2: Του χειρότερου. Πώς υπάρχει στα Όσκαρ, υπάρχει αντίστοιχα και το Χρυσό Βατόμουρο.
1: Μπράβο.
3: Είναι και όσοι είναι νέοι και όσοι είναι παλιοί, δηλαδή αυτό που πάμε. Εγώ έχω σταθεί εδώ και πολλά χρόνια που είχα ακούσει ένα δισκάκι, η κασέτα ήταν, δεν θυμάμαι, του Γιώργου του Βιτόρου.
1: Ναι.
3: Έλεγε με στον πρόλογο ότι η μαντινάδα είναι ένα μοναδικό είδος ποιητικού λόγου. Θαρώ έχει μπει και στο. Πώς να το πω τώρα, στην παγκόσμια κληρονομιά του πολιτισμού, η μαντινάδα.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν είναι θέμα UNESCO ή κάτι τέτοιο, γιατί έχουν δει την αξία της.
1: Ναι, ναι.
3: Είναι ένα μοναδικό είδος ποιητικού λόγου που μέσα σε 5 κουβέντες περιγράφει άπειρα πράγματα.
1: Ναι.
3: Απρόβλεπτα πράγματα.
1: Ναι.
3: Δηλαδή κάποιος θα γεμίσει 2 σελίδες και εμείς το γράφουμε μέσα σε ένα τετράκτο.
2: Ναι, ναι, βέβαια, μεγαλείο, μεγαλείο.
1: Πώς το λένε, λέει, ότι λέει μια λέξη δεν το λέει όλος ο Λευθερουδάκης, μια φωτογραφία δεν το λέει, κάπως έτσι. Εγώ λέω ότι λέει μια μαντινάδα, δεν το λένε 1000 λέξεις.
3: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
3: Να διανοηθεί κανείς, να σκεφτεί, επειδή ζούμε και σε μια παγκοσμιοποιημένη δυστυχώς κοινότητα, κοινωνία, δεν ξέρω τι, άντε να γράψεις μια μαντινάδα στα αγγλικά ή στα γαλλικά.
1: Ναι, ναι, καλά, δεν γίνεται. Μανώλη, έχουμε και μαντιναδολόγους, μαντιναδολόγησες.

0: Αν δεν έχει έρθει, να του πούμε ότι είναι ψεύτρα.
1: Όχι, αλήθεια το λέει. Αλήθεια το λέει, Μανώλη.
2: Αφήστε και εμάς που δεν είμαστε λοιπόν, από την Κρήτη να την αγαπάμε πολύ.
1: Μπράβο,
2: πολύ.
1: Έτσι.
0: Είναι και ιδιαίτερα ευχάριστο αυτό για
1: και για να την αγαπήσει πιο πολύ η Αλίκη Μανώλη, θα τη πει τώρα μια μαντινάδα που θα τη σκοτώσει. Μια δική σου μαντινάδα.
0: Μια δική μου μαντινάδα.
1: Ναι.
0: Εμένα, ξέρεις τώρα, με θνηδιάζει πολλές φορές, αλλά το ίδιο μου έπαινε πριν από κάνα δύο χρόνια μια. Λέει, κύριε Μανώλη, να μου πεις και εμένα μια μαντινάδα, τι άκουσα που γράφεις. Λέω, περίμενε μια στιγμή να σου πω. Λέω, μπορεί να μην σε γνώρισα, μπορεί να μην σε ξέρω. Μα έχω κάνει ζωγραφιά μέσα μου και υποφέρω.
1: Όπα, είπα, λέω.
2: Πω, υπέροχη.
1: Εμένα μου είπε η Αλίκη την πρώτη μέρα που ήρθε, μου λέει: έχω ακούσει ότι λες μαντινάδες, δεν μου λες μια μαντινάδα. Ακούς?
0: Ναι.
1: Και έτσι λέω: η ομορφιά σου πρόβλημα μου έχει δημιουργήσει. Μα είμαι πατέρας δύο παιδιών, ψάξε να βρεις τη λύση. Ε!
0: Έδωχε την κομπιουτεράκι.
1: Τρελάθηκε, δηλαδή, και μου λέει: πέμα άλλη μια. Λέω: είσαι όμορφη, κοιμάς κι εμός μικρή κι εγώ μεγάλος. Και δεν με φτάνουν όλα αυτά, είναι στη μέση κι άλλος. Πα.
0: Έχει να τη δώσει ένα κομπιουτεράκι να κάνει υπολογισμούς για να βρει τη λύση.
1: Καλό το κομπιουτεράκι.
0: Και δώστηκε ένα μπιστόλι.
1: Θα τη βάλω δύο
2: ώρα. Και εγώ μία τώρα.
1: Δύο ρακές.
0: Θέλω να δει τον άλλο που είναι στη μέση.
1: Ναι, να τον βγάλει από τη μέση. Να τον βγάλει από τη μέση.
2: Στην Κρήτη, όταν κατεβώ, θα πιω κρασί και αέρα. Και άμα μου βγει η μαντινάδα, θα φύγω με τη Βέρα.
1: Θα όπα, είπα, λέω. Όπα, είπα, λέω.
2: Αυτή δεν είναι μαντινάδα, είναι ποινικό αδίκημα.
1: Μπράβο. Ποινικό αδίκημα. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Θα τα λέμε κάθε μέρα, αλλά την Τρίτη θα έχουμε το δικό μας θέμα. Τα στιχοστελειώματα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Η εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη

0: δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milliwai προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
0: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
0: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
0: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milliwai στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
0: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Καλύτερες στιγμές σας.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
5: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
5: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
6: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
5: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
6: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
5: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
6: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
7: Όλα Τσικρίτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
8: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
9: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
10: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Δομενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
11: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
12: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
14: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
15: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
16: Στη Μαραθώνο Σιχελμού θα βρείτε τον Κοντάκι με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
15: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
16: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
17: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
18: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
17: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
19: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσεται τέτοιο χαλί.
17: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
20: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας. Φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
21: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
22: Ζευγάρια κούπες πίνω δυο και περιμένω τρίτη. Αχ, η βαριά κληρονομιά που έχεις παντέρ μικρήτη.

0: Καλημέρα. Όπα, είπα λέω.
1: Με το δικό του τρόπο ο Νίκος ο Ζωηδάκης, ο καλός μας φίλος, μας είπε ότι ήρθανε δύσκολοι καιροί. Φίλες και φίλοι, να πω, μια και έφυγε η Αλίκη μας, γιατί κάθε τρίτη μισή ώρα πριν το τέλος της εκπομπής θα φεύγει, αφού έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις, έχει πολυδιάστατη εσωτερική και εξωτερική πολιτική, κάνει πολλές δουλειές και γι' αυτό δεν πρόλαβε να σας χαιρετήσει. Χαιρετώ εγώ αντί για την Αλίκη και πάμε στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «σκάβω λάκους γύρω από κορμούς δέντρων». Μου κάνει φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι από τους 100 που πήρατε, ας πούμε, οι 98 έχετε βρει τη σωστή απάντηση. Μόνο ένας είπε «ξεκουρμουλώνω», που δεν είναι σωστό. Όλοι οι άλλοι το είπατε μια χαρά. Έχουμε και τη Μαντιναδάρα της Αθανασία Σταρπινίδου που λέει «Ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε, μη βρέξει και μη στάξει». Θέλουμε δύο δικές σας μαντινάδες με θέμα την Κρήτη. Δύο μαντινάδες για την Κρήτη μας. Μαντινάδα που θα είναι γνωστή ή δημοσιευμένη, δεν θα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό μας, αν την πάρουμε χαμπάρι. Αν δεν την πάρουμε χαμπάρι, η μισή ντροπή δική μας και η άλλη μισή του μαντιναδολόγου. Στείλτε λοιπόν τις δύο δικές σας μαντινάδες στο σταθερό μας τηλέφωνο 2 10 59 22 159, ή έχουμε και το κινητό, αλλά εκεί παίρνουμε μόνο μηνύματα, 6 9 44 6 7 8 3 58. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας ως την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη και ο μεγάλος τελικός, ο πρώτος μεγάλος τελικός της φετινής περίοδου, θα γεννεί τη Δευτέρα 26 Οκτώβρη του 2026. Ο Γιώργης Σολέκας θα δώσει 20 βραβεία, θα κρίνει τις μαντινάδες μαζί με το Μανώλη το Βολτηράκι, θα βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ, και η μαντινάδα που θα πάρει το πρώτο βραβείο θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια, στο περίφημο μεζεδοπολείο του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή.
2: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, έχουμε μπει ήδη στα κριτικά επίκαιρα.gr, στο έγκυρο site του δασκάλου μου, του Γιώργη του Βαρβέρη, και βλέπω ότι την Τετάρτη 30 Σεπτέμβρη στις 9 το βράδυ, αύριο δηλαδή, ο χορευτικός όμιλος Βασάλου διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι στο χώρο Δάκαν Νικαίας, Καραμπίνη, με τον ένα και μοναδικό Γρηγόρη Σαμόγη, με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας Ρέντι, και η είσοδος είναι 10 ευρώ. Την άλλη μέρα, την 5η, 1η του Οκτώβρη, έχουμε και πρωτομηνιά στις 6 το απόγευμα. Έχουμε έναρξη μαθημάτων κριτικών χωρών λύρας, λαγούτου, πνευστών, γυναικείου, τραγουδιού, κριτικού παραδοσιακού κεντήματος, κριτικής κουζίνας και παραδοσιακών τεχνών στην Ένωση Κριτών Βρυλισσίων. Μόνο για την κριτική διάλεκτο δεν έχουμε μαθήματα. Πιστεύω να τα βάλετε και αυτά. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-696-578. Πάμε τώρα στην Παρασκευή 2 και το Σαββάτο 3 το Οκτώβρη στις 9 το βράδυ έχουμε γιορτή της Κουδιάς από την Ένωση Κριτών Ελευσίνας στο χώρο Παλιές Αποθήκες Ελεουργική στην Ελευσίνα. Την Παρασκευή θα διασκεδάσουμε με το συγκρότημα του Δημήτρη Σπυριδάκη και το Σαββάτο με τον Πέτρο Μαρούλη και την παρέα του. Σαββάτο 3 Οκτώβρη στις 9 το βράδυ γιορτή Ρακής οργανώνει ο Σύλλογος Κριτών Πεντέλης η Αρετούσα στην πλατεία Νέας Πεντέλης με το Γιάννη Μακρυδάκη και το Σταύρο Σουλακιώτη. Σαββάτο 3 Οκτώβρη στις 8.30 το βράδυ καζανέματα από την Ένωση Κριτών Αγίας Βαρβάρας με τον Πέτρο Σαριδάκη στην Αγία Βαρβάρα, Αγίας Λαύρος 4 και Γούναρη. Παραδοσιακά φαγητά και τσικουδιά απευθείας από το καζάνι. Για κρατήσεις 6977-493-086 απαντά η Αθηνά Ρουσάκη. Κυριακή 4 Οκτώβρη στις 8.30 το βράδυ γιορτή τσικουδιάς στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου από την αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια. Εκεί θα μας διασκεδάσει ο Μανώλης Κονταρός. Η είσοδος είναι ελεύθερη, θα προσφερθεί δωρεάν η τσικουδιά, το κριτικό πιλάφι και άλλοι παραδοσιακοί κριτικοί μεζέδες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά. Είχε προγραμματιστεί να γίνει στις 26 του μήνα, αλλά λόγω της κακοκαιρίας αναβλήθηκε και είπαμε την ερχόμενη Κυριακή 4 του Σεπτέμβρη. Αυτά φίλες και φίλοι, για περισσότερες πληροφορίες, περισσότερες εκδηλώσεις και περισσότερα νέα μπορείτε να μπείτε στα κριτικά επίκαιρα.
1: Και τώρα αντικριστές μαδινάδες με το Γιώργη Νταγάκη
2: και την Καλλιόπη Σιράγα.
3: Έροντας, βήχας και παράς, όσο και να χωστούνε, όσο και να σκεπάζονται, θα ξεφανερωθούνε.
4: Έτσι, ο έρωτας σαν τον ατμό της αγάπης στο καζάνι, όσο περιορίζεται τη δύναμή του αυξάνει.
3: Δε με ζαλίζει το κρασί που βγάνει το σταφύλι, ως με ζαλίζουν τα φιλιά από τα δικά σου χείλη.
4: Σαν τη σπιρτάτη τσικουδιά τα χάδια τα φιλιά σου, μεθώ και ξελογιάζομαι μέσα στην αγκαλιά σου.
3: Εσύ είσαι η αγάπη μου, η ύστερη και η πρώτη, και στη καρδιά μου τον παλμό σ' έχω βηματοδότη.
4: Γιώργο, μακριά από σένα δεν μπορώ ούτε στιγμή να ζήσω. Μην το σκεφτείς να μ' αρνηθείς, γιατί θα ξεψυχήσω.
3: Μικρή, μικρή σ' αγάπησα κι όσο περνούν οι χρόνοι, ο έρωτάς σου πλιά πολύ ανάφτει και φουντώνει.
4: Έλα, έλα και φέρε μου χαρά, διώξε μου κάθε πόνο και δώσε μου να μυριστώ τ' αγάπης οξυγόνο.
3: Εσύ το νου μου κυβερνάς, τη σκέψη μου διευθύνεις, κι άλλη αγάπη να σκεφτώ, Καλλιόπη, δε μ' αφήνεις.
4: Α, τότε, αγαπημένε μου, μεγάλε έρωτά μου, δέσε με χειροπόδαρα με τα δεσμά του γάμου.
3: Όπα, αγαπώ σε εγώ, μα δεν μπορώ και διάφορο να κάμω. Ετούτην την εποχή μη μου μιλείς για γάμο, γιατί ακρίβεινε η ζωή και μπουνταλές δεν κάνω.
4: Γιώργο, άμα δεν θέλεις εσύ μια, δεν θέλω εγώ 40. Μαζεύω τα κομμάτια μου και αποχωρώ για πάντα.
3: Όπα, είπα, λέω.
4: Δεν σου ζητώ να δεσμευτείς, Γιώργο, με παρακάλια. Έχει κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια.
3: Δεν σου ζητώ να μ' αγαπάς, δικαίωμα δεν έχω. Μα ούτε και να μ' αρνηθείς, το μίσος δεν το αντέχω.
4: Παίζεις με, μα δεν παίζομαι. Γελάς, μα δεν γελιούμε. Όσα κατέχεις ξυπνητός, κατέχονται κοιμούμε.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
5: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
5: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
5: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
5: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
5: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Και είπαμε, Paletta λένε το μαγαζί και είναι στο Περιστέρι και στον Κολωνό. Υπάρχουν χιλιάδες προτάσεις για το νοικοκυριό σας. Παλέτα λοιπόν, το λέει το μαγαζί, τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολωνό μα και στο Περιστέρι. Να κάνεις μια επίσκεψη και δεν θα μετανιώσεις. Εμπιστοσύνη αγορών, μόνο σε εμάς θα νιώσεις. Για μια ακόμη φορά να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Γιώργο τον Μπατάρα και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα δύο καταστήματα Παλέτα στο Περιστέρι και στον Κολωνό. Ευκαιρία να αναφέρω μόνο και να μην πω μαντινάδα γιατί δεν έχω χρόνο, τους μεγάλους χορηγούς της φετινής μας εκπομπής. Είναι η Κάντια με τα στρώματα ονείρων και όχι μόνο, η Κοσμοντάτα με τα 7 καταστήματα που κάνουν σασμό στην Αττική, ο Μάνος Ομπηγιάκης με τα ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα, τα οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, ο Μανώλης Ολιανάκης με το μαγικό τηλέφωνο 210-86-46-515, το Ακροπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία, το Πιάτζιο Παπαλεξανδράκη στη Θηβόνο 88 στο Περιστέρι, ο Μιχάλης Φωτεινάκης με τις μπαταρίες και τους εκκινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο, το UniOpen, στρατηγικό συνεργάτης του Ιταλικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου η Campus University, η Φάρμα Αντωνάκη με τα ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα της Κρεατονοστιμιές, ο καφές Δανδάλι, ο νούμερο ένας καφές της Κρήτης και τα παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι στον Περισσό. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ.
1: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Είχαμε ρωτήσει, φίλες και φίλοι, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «σκάβω λάκους γύρω από κορμούς δέντρων». Πώς το λέμε? «Ξελακίζω». «Εξελάκισε», λέμε, «τα μπέλη». «Το μονολάησες». Και λέει ο Μανώλης ο Βολτηράκης, «κλάδευγε, μονολάιζε, ξελάκιζε τα μπέλη. Αθές καλό και μπόλικο, κρασί εις το βαρέλι». Όπα, είπα, λέω. Έγινε ένας μικρός πανικός και σήμερα, φίλες και φίλοι, με τα μηνύματά σας, με τα τηλεφωνήματά σας. Τι να πω, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και πάμε να πούμε και τα ονόματα που τα έχει σημειώσει η Δήμητρα. Έχουμε και λέμε λοιπόν Λένα Τζανακάκη, Γιώργος Βοσκάκης, Γιάννης Χαλκιαδάκης, Ιωάννα Πατεράκη, Αρετή Νεονάκη, Ορέστης Πασπαράκης από τη Νέα Υόρκη, Βασίλης Τριγωνάκης από το Σκουτέλι, ο Φάνης Οξημεράκης, ο καλός μας φίλος, ο καλός μας συνεργάτης, ο Μανώλης Ονταγάκης, ο Γιώργης Ολεμονάκης, ο Γιάννης Οκελάκης, στρατηγέ Ανδρεάκου, ο Γιώργης Οκρασονικολάκης, Πολύβιος Πιταροκίδης, Πιταροκίλης, Νίκος Κατσικανδράκης, Μένι Ποζαφυριάδης, Ανδρέας Κλεισαρχάκης, Κώστας Μπαξεβάνης, Ελένη Κολιακουδάκη, η παγώνα μας από το Άνω Βαλσαμόνερο, Γεωργία Μιλωνακάκη, Αθανασία Ταρπινίδου, η Χαριστή Κουκουμπεδάκη, ο Αντώνης ο Νεωνάκης, ο Δεβέρο Χαραλάμπης, Αδάμ Δραμητινός, Δημήτρης Κακουράκης, δεν είπαμε τις σημαντινάδες του Δημήτρη για το χάρο, Κωνσταντίνα της Παγώνας, Στεφανία Καλαϊτζάκη, Στέλα Χασακίουγλου, Γιώργος Ταχμιτζάκης, Κώστας Ξημεράκης, Γιώργος Βογιατζάκης, Χρυσούλα Μαρκάκη, Κωστής Καλέργη Χίνκ, Οδυσσέας Μαρκάκης, Μπάμπης Καρπαθάκης, Αντωνία Μιχέλα Κάκη, Γιάννης Τζιρίτας, Ιωάννα Πατεράκη την είπαμε, Φραγκίσκος Δανδουλάκης, Δημήτρης Γρηγοράκης, Τέλος Βερικάκης, Μανώλης Μανουσάκης, Αρετή Νεωνάκη, Βασιλική Μαμάκη, Μαρία Πρικάκη από την Καλαμάτα, Μανώλης Μπικάκης από τα Κεραμιά, Νίκος Θωμαδάκης, Αντωνία Μιλογιαννάκη από τα Χανιά, Αθηνά Καναβά, Κατερίνα Μητυλινιού, Ζουμπουλιά Αντρεδάκη, Αντώνης Γιαννακάκης, Ρένα Παραδισανού από το Χαϊδάρι, Νίκος Δαμανάκης από το Ήλιον, Δημήτριος Μακριδάκης, Χρυσούλα Δασκαλάκη από τα Χανιά, Βασιλική Μαμάκη, Άννα Δρυμαγίτη, Γιάννης Περάκης με το Ιστορικό Λογογραφικό Οίκο Μουσείο Γάλεο, Στέλιος Νικολάου, Άντζη Σαραβελάκη αγαπημένη, Λουκάς από Κοροπή, Ελένη Κανατά, Άνω Μεριανάκη Κυριακή, Μάρκος Κουταλάς, Λάζαρος Χνάρης, ο Ταξιτζής, Σάκης από Κρεοπολείο, Φουντοραδάκης από την Παιανία, καλημέρα μου και στο Δημήτρη, τον Μάρκο και τον Σύφη, ο Λευτέρης ο Κουτουλάκης από τα Χανιά, η Ανέζα από τον Πλατιά και ο Κωνσταντίνος ο Θανόπουλος. Αν ξεχάσαμε και κανένα, να μας συγχωρέσει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους που μας έκανετε παρέα και την κάμαμε μαζί την εκπομπή μας. Δεν έχω το πρόγραμμα, από εβδομάδα θα σας λέω και τι ακολουθεί. Να είστε καλά, θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί. Γεια και χαρά σας.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο. Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που θα παρακολουθήσετε τώρα είναι από το αρχείο του σταθμού μας.

0: City FM, ο σταθμός που φέρνει τον κριτικό αέρα όπου και να βρίσκεται.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Ραδιόφωνο.

την εκπομπή με ζάλο μερακλίδικο με τη Φωτεινή Χανιωτάκη. Πιανόμαστε χέρι-χέρι, αναντρανίζουμε, πίνουμε μια τσικουδιά και φύγαμε με ζάλο μερακλίδικο. Κάναμε στην πάντα ό,τι μας απασχολεί. Πίνουμε μια τσικουδιά και φύγαμε με ζάλο μερακλίδικο. Ξεκινάμε με μια τσικουδιά και πάμε να παρεΐσουμε σε ζάλο μερακλίδικο με τη Φωτεινή Χανιωτάκη. Σε ζάλο μερακλίδικο.

Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο το μερακλοπαρεάκι. Εδώ είμαστε και σήμερα. Εδώ σε 87,5 η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. 98,9 Χανιά FM, το παραδοσιακό ραδιόφωνο της πόλης για όλα τα Χανιά, το Ρέθυμνο, αλλά και το ραδιογέφυρα της μακρινής Αυστραλίας. Και σήμερα λοιπόν, Τρίτη 18 του Οκτώβρη. Να πούμε χρόνια πολλά σε όσους έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Χρόνια πολλά όμως και στο δικό μας τον Κωστή τον Πουλόπουλο, ο οποίος εχθές λοιπόν είχε τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά, Κωστή. Λοιπόν, 8.875 το σταθερό μας τηλέφωνο, 2.11.8.875 το σταθερό μας τηλέφωνο. info@875.gr για τα δικά σας τα email. Και με το κινητό σας τηλέφωνο, πληκτρολογώντας Κρήτη, αφήνοντας ένα μικρό κένο, αφιέρωσε ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010. Και όλους φίλους τεχνολογίας μπορούν να μας ακούνε μέσα από το www.kritefm.com. Εκεί λοιπόν που η φωνή μας ακούγεται πραγματικά σε όποια μεριά πλευρά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Περιμένουμε τις δικές σας φωνούλες, τις δικές σας μουσικές επιθυμίες, τις δικές σας καλησπέρες. Και πάμε να περάσουμε σαν πρώτη μουσική επιλογή για σήμερα σε Αλέξανδρο Παπαδάκη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και Αρδαχνιανές Κοντιλιές.

0: Αυτά λοιπόν, αυτά. Αλέξανδρος Παπαδάκης και όμορφες κοντιλιές ακούσαμε. Καλώς τον Κωστή, καλησπέρα Κωστή, καλώς ήρθες στην παρέα μας λοιπόν.
1: Καλησπέρα Φωτεινή, καλώς σας βρήκα και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τις ευχές σου.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν και πάλι, πολύχρονος, χιλιόχρονος, ό,τι μα ό,τι επιθυμείς.
1: Να είσαι καλά Φωτεινή και να πω ότι τόσες ευχές που δέχτηκα εχθές, να είναι καλά όλος ο κόσμος. Αν τα άφηζα λοιπόν τα χρόνια, θα έπρεπε να είμαι για πάρα πάρα πάρα πολλά χρόνια σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά σαν το Μαθουσάλα λοιπόν. Αλλά όσο λοιπόν θα είμαστε σε αυτόν τον κόσμο όλοι περαστικοί, θα προσπαθήσουμε να ζούμε τη ζωή μας όμορφα, με όμορφες στιγμές και όμορφους ανθρώπους γύρω μας.
0: Έτσι. 2-11 λοιπόν 8000, 875 το σταθερό μας τηλέφωνο Κωστή. 2-11-8000, 875 το σταθερό μας τηλέφωνο.
1: info@875.gr λοιπόν για τα δικά σας τα email.
0: Με το κινητό σας τηλέφωνο, πληκτρολογώντας Κρήτη, αφήνοντας ένα μικρό κενό, αφιέρωση, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010.
1: Μπορείτε λοιπόν να μας ακούτε και από το www.kritifm.com σε όλο τον πλανήτη.
0: Και πάμε λοιπόν Κωστή, μιας και μιλάμε για πολύ πολύ κόσμο εδώ, πάμε σιγά σιγά να καλωσορίσουμε την Αμερική,
1: τη Γερμανία,
0: την Αυστραλία,
1: την Τουρκία,
0: τη Γαλλία,
1: τη Γιουγκοσλαβία,
0: την Αγγλία
1: και το Βέλγιο.
0: Μάλιστα. Καλά πάμε.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Να πούμε Φωτεινή ότι μπορείτε να μας μιλάτε λοιπόν και από το chat που βρίσκεται στη σελίδα μας στο Facebook, Κρήτη FM λοιπόν, 87 και 5.
0: Να καλωσορίσω επίσης την παρέα μου Κωστή. Τη Χαλκιδική. Μια καλησπέρα στο όμορφο Ηράκλειο. Να καλωσορίζουμε στην παρέα μας την Αυσκάτη Λαμπρακάκη λοιπόν. Μια καλησπέρα όμως να στείλουμε και στη γλυκιά μας την Αρσινόη την Παπαδάκη. Καλησπέρα όμως να πούμε Κωστή.
1: Στη Μαρία την Καδιανάκη, γεια σου Μαριό.
0: Καλησπέρα όμως και στις Δαφνές Ηρακλείου, μια καλησπέρα στο Βαγγέλη τον Περδικάκη.
1: Μια καλησπέρα στο Ράδιο Ζάκρος.
0: Μια όμορφη καλησπέρα και στη Μαρία Παπάδου.
1: Να πούμε ότι μαζί μας είναι το Ράδιο Γέφυρα της Αυστραλίας. Και να στείλουμε και την καλησπέρα μας εκεί στον Οδυσσέα τον Πλατήραρχο.
0: Να πούμε χρόνια πολλά Κωστή σε όλους τους Λουκάδες που έχουν σήμερα τη γιορτή τους.
1: Να είναι καλά λοιπόν όλοι, να είναι χιλιόχρονοι.
0: Πάμε να πούμε και μια καλησπέρα σε ένα αγαπημένο παιδί εδώ, τον Τίνο το Γαλετάκι, που μας στέλνει και αυτό στην καλησπέρα του. Σου στέλνει τα χρόνια πολλά Κωστή.
1: Να είναι καλά ο Ντίνος.
0: Και περιμένουμε στο επόμενο ημίωρο Ντίνο να ακούσουμε αυτό το, την όμορφη μουσική σου επιλογή.
1: Να πούμε την καλησπέρα μας και επίσης λοιπόν στις Δαφνές πάλι στον Κωστή τον Τουλουφάκη. Γεια σου Ναύαρχε.
0: Συνεχίζω όμως με καλησπέρες από τις Δαφνές Ηρακλείου και καλησπέρες στον Μπάμπη τον Ξενάκη. Γεια σου Μανταρίνη, γεια σου όλη την παρέα εκεί. Καλησπέρες πολλές πολλές. Γεια σας παρέα όμορφη. Και κάπως έτσι πάμε να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διαλυματάκι. Εσείς μείνετε εδώ, γιατί ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο, ερχόμαστε. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ στο 87,5 η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: 98,9 Χανιά FM, το παραδοσιακό ραδιόφωνο της πόλης για όλα τα Χανιά και το Ρέθυμνο.
0: Αλλά και το ράδιο γέφυρα της μακρινής Αυστραλίας.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ακολουθάτε! Ο Ομαλός ήρθε στην Πειραιώς. Ο Αχιλλέας Δραμουντάνης με τους συνεργάτες του στον Ομαλό. Αυτή την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή από το μεσημέρι στον Ομαλό. Στο νέο μας χώρο, με τις γνωστές γεύσεις του μπαντούρι που αγαπάτε και τη γνωστή μας κριτική περιποίηση και φιλοξενία. Αυθεντικές κριτικές βραδιές με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη Παρασκευό Σάββατο βράδυ και Κυριακή από το μεσημέρι στον Ομαλό, Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
2: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
4: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
2: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
4: Αυθεντική τσικουδιά.
2: Παρθένο ελαιόλαδο.

0: Ειδική ανακοίνωση.
1: Νέο συμπλήρωμα διατροφής, το νοτικό για άνδρες.
0: Κράτος.
1: Ξυπνά τον αυρισμό προσφέροντας δύναμη, σιγουριά, δυνατές απολαύσεις και μέγιστες επιδόσεις.
0: Κράνος.
1: Βελτιώνει την ψυχολογία και την ερωτική διάθεση επιμηκύνοντας την απόλαυση.
2: Κράνος σε κάψουλες. 100% φυτικό προϊόν χωρίς παρενέργειες με διάρκεια άνω των 48 ώρων.
1: Κράνος. Γνωστοποιημένο στο νεό.
2: Στα φαρμακεία. Υπεύθυνος Πάνος Στασινόπουλος. 210-7628-711.
3: Αρμουτάκης Βαφή Οφανοποιείο. Με δύο καταστήματα στην Αθήνα. Κεντρικό Μανιακίου 37 και υποκατάστημα Λεωφόρος Τιβών 96 Περιστέρι. Βαφή Οφανοποιείο Αυτοκινήτων Αρμουτάκης. Αντιλιακές μεμβράνες, body kits, διεκπαιρέωση ασφαλιστικών θεμάτων, οχήματα εξυπηρέτησης πελατών. Καλέστε 210-5758-118
4: και στο αρμουτάκης.gr.
5: Μουσική, ο ρυθμός, τα βήματα, όλα μας γυρίζουν στην Κρήτη.
6: Από 24 Σεπτεμβρίου, ο Σύλλογος Κρητών και Φιλονέας Πεντέλης και το χορευτικό συγκρότημα του Δημήτρη Τσαγκαράκη χορεύουν στους σκοπούς της Κρήτης.
5: Τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, ενηλίκων, παιδικά τμήματα και ειδικές τιμές.
6: Επίσης παραδίδονται μαθήματα λύρας, λαγούτο και ασκοπαντούρας. Τηλέφωνο 693-810-5483. Από 24 Σεπτεμβρίου μαθαίνουμε πώς χορεύει όλη η Κρήτη.
7: Από τα σύντιο στα χανιά η Κρήτη όλη αξίζει.
8: Ποιο είναι το πιο διάσημο αυγό του κόσμου? Το αυγό του Κολόμβου. Και ποιο είναι το πιο νόστιμο και συμφέρον αυγό? Εννοείται το αυγό του Κόκορα. Το περίφημο εστιατόριο που λατρέψατε στην Κυψέλη, εδώ και καιρό φιλοξενείται σε ένα ιστορικό κτίριο στο Μεταξουργείο, προσφέροντας πάντα υπέροχους μεζέδες σε προσιτές τιμές. Όταν γεννάει μια κότα, το λες καλό. Αλλά όταν γεννάει ένας κόκορας, το λες θαύμα. Αυγό του Κόκορα. Λεωνίδου και Μιλέρου στο Μεταξουργείο.
9: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
10: Ακουθάτε!
9: Η φωνή της Κρήτης

0: Μετά λοιπόν το πρώτο μας διαφημιστικό διαλυματάκι επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στο 87,5 η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: 98,9 Χανιά FM, το παραδοσιακό ραδιόφωνο της πόλης για όλα τα Χανιά και το Ρέθυμνο.
0: Αλλά και το ραδιογέφυρα της μακρινής Αυστραλίας.

0: Σήμερα λοιπόν έχει πάει 20 και 35 πρώτα λεπτά, σήμερα Τρίτη 18 του Οκτώβρη, και αρκετό κρύο σήμερα συναντήσαμε στο λεκανοπέδιο της Αττικής Κωστή. Δεν ξέρω, η σημερινή ημέρα μου θύμισε πολύ χειμώνα, πραγματικά.
1: Έπεσε η θερμοκρασία τουλάχιστον 4 με 5 βαθμούς φωτεινή και ο βοριάς που έχει κάνει τη θερμοκρασία να φαίνεται πολύ χαμηλότερη από ό,τι πραγματικά είναι, αλλά όντως το κρύο το καταλάβαμε αμέσως, όπως το λες, από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Και μια βόλτα που έκανα λοιπόν έξω, πραγματικά είδα όλο τον κόσμο πιο ντυμένο, πιο χειμωνιάτικο λοιπόν, άρα δεν ήταν ιδέα μου ότι έκανε κρύο. Μάλιστα. Ημέρα λοιπόν, μια βραδιά τώρα τουλάχιστον χειμωνιάτικη, και ελπίζω όλοι όσοι μας ακούτε να πίνετε και καμιά τσικουδιά έτσι να ζεσταίνεστε λίγο. Νομίζω ότι τώρα του πάει καλά Κωστή.

Και συνεχίζουμε λοιπόν με Μιλτιάδης Βαρουχάκης. Να το αφιερώσουμε. Να το αφιερώσουμε εκεί στις Δαφνές λοιπόν που μας ακούνε, σε όλη την παρέα, μιας και εκείνη ήταν η αιτία και μας γνώρισαν το Μιλτιάδη το Βαρουχάκη. Του Μερακλή Παζάλα λοιπόν, πάμε.

0: πάμε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την φίλη μας την Λουσία τη Θεοδόρου, την Νότα Τικούρου. Μια καλησπέρα όμως να στείλουμε και στην Κυριακούλα την Κακάβα. Καλησπέρα και στον Παντελή τον Κυριακάκη. Μια καλησπέρα να στείλω και σε όλο τον Κίτρινο Στόλο. Να καλωσορίσω στην παρέα μας τον Γιώργο το Χανιωτάκη. Καλησπέρα και στον Βασίλη τον Κίλια. Καλησπέρα όμως και στον κύριο Ζαχάρη με την μικρή του Ιρλανδέζα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα Κρήτη. Καλησπέρα Αθήνα. Λοιπόν, 8000-875 το σταθερό μας τηλέφωνο.
1: info@8750.gr για τα δικά σας τα email.
0: Με το κινητό σας τηλέφωνο, πληκτρολογώντας Κρήτη, αφήνοντας ένα μικρό κενό, αφιέρωση, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010.
1: Και μπορείτε να μας ακούτε από παντού μέσα από το www.kritefm.com. Μπορείτε λοιπόν να μας μιλήσετε και στο Facebook, στο Crete FM 87,5, σελίδα μας λοιπόν στο Facebook. Πάμε να πούμε φωτεινή καμιά μαντινάδα.
0: Πάμε Κωστή.
1: Στεγνή λέει ποιος είδε θάλασσα δίχως νερό και ψάρια και ποιος δεν έχασε ποτέ τ' αγάπης του τα ζάρια. Ποια θάλασσα σου χάρισε τον πλάβο το ματιό σου και σκλάβος το σε γίνηκα και γονατίζω μπρό σου. Στον αματιό σου πνίγω με την πλάβη καταιγίδα και μοιάζω σαν τον ναυαγό που χάνει την ελπίδα. Λείπει το φως στον αματιό εδώ που σε μακριά μου. Θα ξαναειδού τη φέξιντος σαρθής στην αγκαλιά μου. Σαν τον απέραντο γυαλό το κοίταγμά μου μοιάζει και μέσα κάθε σκέψη μου χάνεται και βουλιάζει. Και τα πουλιά βουβαίνονται, φως μου αδέσαιδούνε, και στα κλαδιά λουπάσουνε και μπλιό δεν κελαϊδούνε.

Όταν γελάς χαρούμενος σαφή ο ήλιος λιάζει και λουποχώνεται σαν κλές και μόνο σκοτεινιάζει. Βγαίνει ο ήλιος τσιχαράς κάθε που σαν τα μόνο και μου ξορίζει τη καρδιά όσο κι αν έχει πόνο. Κακοχρονιά έχω αγάπη μου σαν λείπεις μακριά μου και πένθους χρώμα ολογυρής ντυμένη είναι η καρδιά μου. Κι ο ήλιος κάνει υπόκληση μπρος τα δικά σου κάλλη γιατί σου τάπεψε ο θιός φως μου με το τσουβάλι. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά, όπως σας έχουμε ξαναπεί, από το βιβλίο της κυρίας Ευχαριστής Κουκουμπεδάκη, Μαντιναδοξομπλιάσματα. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο με μαντινάδες ρήμες, ριζίτικα και ποίηματα από την κυρία Ευχαριστή Κουκουμπεδάκη από τη Γαλλιά.

Έχεις δικαίωμα λοιπόν να κλαις. Μας λέει ο Κωστός Αρδάκης και να το αφιερώσουμε με πολύ πολύ αγάπη στον Μπάμπη του Ξενέκη, στην παρέα του εκεί, στον Ναύαρχο, σε όλο το Μανταρίνι, σε όλα τα κοπέλια εκεί που μας ακούνε, στις Δαφνές Ηρακλείου λοιπόν, εκεί στους Μερακλείου.

0: και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με Ρακλήδη Κακοστή.
1: Μανώλης Αλεξάκης, λοιπόν, για τη συνέχεια και πάψε να ζεις με όνειρα.
2: Είστε με όνειρα, πάψε να ζεις με όνειρα. Και φορώ.
0: Ό,τι ακούγεται λοιπόν να το αφαιρέσουμε στην αυσικά τη Λαμπρακάκη με πολύ πολύ αγάπη, αλλά και σε όλη την παρέα εκεί στις Δαφνές, στο Μανταρίνι λοιπόν, στον Νίκο το Λουλούδη, στον Κωστή το Δουλουφάκη, στον Πάπη το Ξενάκη. Ανώτερη παρέα δεν έχω ξαναδεί πάντως. Όπα, πάμε με όρεξη.

0: Και με Μανώλη Αλεξάκη λοιπόν, και κάτω από αυτούς τους όμορφους ήχους της λύρας του Μανώλη Αλεξάκη Κωστή, πάμε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας και άλλο όμορφο παρεάκι, το Σπύρο το Σεργιανίδη, τον Κωστή το Λιουδάκη. Μια καλησπέρα όμως να στείλουμε στη Μαρία τη Γεωργαλή,
1: στον Γιώργη τον Ταγιαντά.
0: Γεια σου Ασίμη.

0: Να πούμε και μία καλησπέρα στο Γιώργο και στην Έφη Κατσαρού Γκαναδάκη, λοιπόν. Και κάπως έτσι πάμε να περάσουμε Κωστή στο επόμενο διαφημιστικό μας διαλυματάκι. Εσείς μείνετε όπως ακριβώς είσαστε, γιατί εμείς ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ, στο 87,5, η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: 98,9, Χανιά FM, το παραδοσιακό ραδιόφωνο της πόλης για όλα τα Χανιά και το Ρέθυμνο.
0: Αλλά και το ράδιο γέφυρα της μακρινής Αυστραλίας. Μη φύγει κανείς.
2: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
3: Ακολουθάτε!
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, επιστρέψαμε εδώ στη συχνότητα των 87 και 5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η πρώτη συχνότητα εδώ στο ραδιόφωνο της Αττικής. Έτσι και κάνετε λοιπόν έτσι το ραδιόφωνο σας. Η πρώτη συχνότητα που θα πέσετε πάνω θα είναι η δική μας και θα πέσετε στη δική μας παρέα με Ζάλο Μερακλήδικο. Παρέα σας Τρίτη και Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ. Παρέα με τη Φωτεινή τη Χανιωτάκη και με εμένα λοιπόν τον Κωστή τον Βουλόπουλο.

0: Έτσι ακριβώς λοιπόν, κάθε Τρίτη και Τετάρτη κάνουμε το δικό μας ταξίδι με τα δικά μας μερακλείδικα ζάλα. Και πάμε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας Κωστή. Να πούμε μια καλησπέρα στη Μαρία τη Χανιωτάκη.
1: Καλησπέρα μας στο Δημήτρη τον Τζαγκάρα.
0: Γεια σου Δημήτρο, σε πρόλαβα Κωστή, ε!
1: Την καλησπέρα μας στην Νότα την Κουρού.

0: 11 λοιπόν, 8.875 το σταθερό μας τηλέφωνο.
1: info@8.75.gr για τα δικά σας τα email.
0: Με το κινητό σας τηλέφωνο πληκτρολογώντας Κρήτη, αφήνοντας ένα μικρό κενό, αφιέρωση, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010.
1: Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε από παντού μέσα από το www.kritefm.com.
0: Επίσης υποδεχόμαστε τα δικά σας μηνυματάκια και μέσα από τη σελίδα μας στο Φατσοβιβλίο, στο Facebook λοιπόν, με Κρήτη FM τίτλο λοιπόν. Στη μεγάλη ομάδα μας. Μας βρίσκεται και εκεί. Διαλέξτε λοιπόν όποιον τρόπο επικοινωνίας εσείς θέλετε. Πείτε μας μια καλησπέρα, πείτε μας τη μουσική σας επιθυμία. Και εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10. Για να κάνουμε τα θελήματά σας. Μια καλησπέρα μου να στείλω και στο Σύλλογο Κριτών Εγάλεο. Καλησπέρα στον Αντρέα τον Κλεισαρχάκη. Καλησπέρα σε όλη την παρέα εκεί.

0: Συνεχίζουμε με...
1: Αχιλιά Δραμουντάνη λοιπόν για τη συνέχεια και να το χαρίσουμε στο Σύλλογο Κριτών Εγάλεο και στον Ανδρέα τον Κλεισαρχάκη.
0: Έχω φεγγάρια να σε δω λοιπόν. Νέο κομμάτι.

Γιώργης Παπαδάκης. Ταξίδεψα στη θάλασσα. Γεια σου μπάμπη ξενάκι. Όπα. Πολύ μερακλήδικα εδώ λοιπόν. Εδώ στο 87,5 η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα στη Στέλλα την Τσουδή. Καλησπέρα και πάλι στις Δαφνές. Έτσι θέλω απαρτία σήμερα. Εδώ λοιπόν, εδώ στο 7,5 η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: 98,9 Χανιά FM, το παραδοσιακό ραδιόφωνο της πόλης για όλα τα Χανιά και, και το Ρέθυμνο.
0: Αλλά και τα ραδιογέφυρα της μακρινής Αυστραλίας. Έτσι Κωστή, λοιπόν, οι Δαφνές είναι εδώ σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ. Αν δεν παίζεις, άμα δεν πενέψεις λέει το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει εξάλλου. 2-11 λοιπόν, 8000-875 το σταθερό μας τηλέφωνο. 2-11-8000-875 το σταθερό μας τηλέφωνο.
1: Και για όλους εσάς λοιπόν τους διστακτικούς του τηλεφώνου, μπορείτε να μας στείλετε το mail σας info@8075.gr. Εμείς θα το διαβάσουμε και θα σας πούμε λοιπόν στον αέρα την καλησπέρα μας. Όπως λοιπόν και με το κινητό σας τηλέφωνο, αν στείλετε λοιπόν το μηνυματάκι σας γράφοντας τη λέξη Κρήτη, αφήνετε ένα μικρό κενό, γράφετε το μηνυματάκι σας και το στέλνετε στο 54010. Για να μην χάνετε καμία από την παρέα μας κάθε Τρίτη και Τετάρτη, εδώ παρέα με τη Φωτεινούλα, τη γλυκιά μας τη Φωτεινούλα τη Χανιωτάκη. Με Ζάλο Μερακλήδικο λοιπόν, Τρίτη και Τετάρτη 8 με 10, μπορείτε να μας ακούτε από το 87,5
0: www.kritifm. Κωστή, κάτσε
1: να σε βοηθήσω. www.kritifm.com.
0: Είμαι έτοιμη όμως, βλέπεις, ετοιμότητα, δεν έχεις παράπονο.
1: Αυτό που είναι το επόμενο, κατάλαβα.
0: Κατάλαβα. Γι' αυτό λοιπόν δεν το πάμε ποτέ με σειρά, γιατί μπερδευόμαστε. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook λοιπόν, Κρήτη FM, και μας στέλνετε και εκεί τα δικά σας μηνυματάκια. Πολλοί τρόποι επικοινωνίας, διαλέξτε όποιον εσείς θέλετε και συνδέστε εδώ κοντά μας live. Είτε με τον έναν τρόπο, είτε με τον άλλον τρόπο.

0: καρδιά μου. Καρδιά μου λοιπόν, Νεκτάριος Κλωστράκης. Πάμε. Όρτσα, Κωστή.
1: Καλησπέρα μας στο Νεκτάριο.
0: Μισό λεπτό, Κωστή, σε έχω κατεβάσει.
2: Την καλησπέρα μας στο Νεκτάριο.
0: Πολλές

0: και συνεχίζουμε δυνατά, συνεχίζουμε έτσι με το ίδιο ύφος, με Δημήτρη Βακάκη όμως και...
1: Κόντρα και πείσμα στον καιρό, πάντα επίκαιρο.
0: Οπα.

0: Κάπως έτσι λοιπόν, με Δημήτρη Βακάκη, πάμε να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι. Εδώ στο 87,5 η φωνή της Κρήτης, στην Αθήνα 98,9. Χανιά FM, το παραδοσιακό ραδιοφωνό της πόλης, για όλα τα Χανιά, το Ρέθυμνο, αλλά και το ραδιογέφυρα της μακρινής Αυστραλίας.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Ακουθάτε!
3: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό, στην οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25, στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
4: Αρμουτάκης Βαφείο Φανοπιείο, με δύο καταστήματα στην Αθήνα, κεντρικό Μανιακίου 37 και υποκατάστημα Λεωφόρο Στιβών 96 Περιστέρι. Βαφείο Φανοπιείο Αυτοκινήτων Αρμουτάκης. Αντιλιακές μεμβράνες, body kits, διεκπαιρέωση ασφαλιστικών θεμάτων, οχήματα εξυπηρέτησης πελατών. Καλέστε 210-5758-118
5: και στο αρμουτάκης.gr.
4: Κομμάτι της παράδοσης, κομμάτι της καρδιάς μας.
2: Ακολουθάτε!
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Επιστρέψαμε σε πολύ πολύ λίγο, έτσι ακριβώς όπως σας είχαμε πει. Επιστρέψαμε εδώ λοιπόν στο 87,5 η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, 98,9 Χανιά FM, το παραδοσιακό ραδιόφωνο της πόλης για όλα τα Χανιά και το Ρέθυμνο.
1: Και το ράδιο γέφυρα λοιπόν της μακρινής Αυστραλίας που είναι μαζί μας.
0: Μαζί μας έχουμε και καλή παρέα όμως, Κωστή. Και περνάμε όμορφα εμείς εδώ, πίνουμε και τα ρακάκια μας.
1: Πίνουμε τα ρακάκια μας πάντα.
0: Βέβαια. Νομίζω ότι πρέπει να βγάλετε μια selfie τώρα έτσι για να πιστεί και ο κόσμος.
1: Τι είναι αυτό?
0: Τι είναι αυτό?
1: Τι είναι αυτό?
0: Δεν ξέρεις, Κωστή, τι είναι η selfie?
1: Δεν ξέρω από αυτά.
0: Πάντως κάπως έχει πάρει το μάτι μου ότι είχες βγάλει κι εσύ.
1: Τι είναι αυτό, πες μου να ξέρω.
0: Είναι η φωτογραφία που τη βγάζουμε με την πρωτιστινή κάμερα του κινητού μας.
1: Η φωτογραφία που περιλαμβάνει τον εαυτό μας, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Γυρνάμε τον μπροστινό μέρος λοιπόν και βγάζουμε τον εαυτό μας.
1: Γιατί άμα γυρίζεις λέει την πίσω κάμερα αλλιώς το κινητό.
0: Δεν βολεύει τώρα, εντάξει. Να βλέπουμε και τι βγάζουμε. Ειδικά για εμάς τις γυναίκες έχει βολέψει πάρα πολύ αυτός ο τρόπος. Γι' αυτό ίσως εμείς οι γυναίκες βγάζουμε περισσότερες selfie.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή τι κουβέντα κάνουμε. Αλλά παρόλα αυτά, μιας και το είπες, κάπου διάβασα λοιπόν ότι τα άτομα που βγάζουν τις περισσότερες selfie φωτογραφίες όπως το αναφέρεις, πάνω από 5 με 6 δηλαδή, λέει ότι ακόμη και 5 να βγάζεις την ημέρα. Μέχρι όσο πάει, που υπάρχουν και πολύ τραγικές περιπτώσεις σε αυτό το θέμα, έχουν ψυχολογικό πρόβλημα.
0: Ψυχική διαταραχή.
1: Ψυχική διαταραχή, το οποίο οφείλεται σε ναρκισισμό, οφείλεται σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση και τα συναφή λοιπόν που ακολουθούν αυτή την ιστορία, η οποία θέτει εσένα σε μια κατάσταση η οποία δεν πρέπει να έρθει. Δηλαδή πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται να βγάζεις 500 φωτογραφίες για να διαλέξεις μια την καλύτερη, να ανεβάσεις, να κάνεις τη φιγούρα σου, να κάνεις τη, έτσι, όχι εσύ προσωπικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: Εγώ θα το πάρω εγώ το λόγο τώρα, Κωστή, και θα μιλήσω λοιπόν για μένα προσωπικά, μιας και πιστεύω ότι εμείς οι γυναίκες, βέβαια δεν υπάρχει διάκριση, γιατί και οι άντρες έχουν αρχίσει και βγάζουν πολλές selfie λοιπόν, έτσι όπως λέμε. Και εμένα, άμα πάρει το κινητό μου, μπορεί να βγάζω την ημέρα 10.
1: Η ανασφάλεια και η χαμηλή αυτοπεποίθηση.
0: Αλλά δεν βάζω τον εαυτό μου σε αυτή την κατηγορία.
1: Η ανασφάλεια και η χαμηλή αυτοπεποίθηση δεν έχει φύλο. Όντως, υπάρχει περισσότερη ανασφάλεια στις γυναίκες όσον αφορά την εικόνα τους σε σχέση με τους άντρες. Αλλά δεν πάβουν και οι άντρες να υπάρχουν. Μπορεί να είναι 2, 5, 10 στους 100.
0: Εγώ, Κωστή, βγάζω 10 φωτογραφίες και επιλέγω την καλύτερη. Όχι από θέμα ναρκισισμού. Θα βάλω και αυτή την κατηγορία.
1: Αλλά,
0: λοιπόν,
1: από τι?
0: Να είναι πιο καλή, μπορεί κάτι να μην έχει πετύχει στο φωτισμό.
1: Εν πάση περιπτώσει, δεν θα σταθούμε νομίζω.
0: Έχουμε πολλές γυναίκες εδώ πέρα, μπορούν να μας απαντήσουν λοιπόν. Μιλάμε για ένα πολύ επίκαιρο θέμα τουλάχιστον τώρα. Γιατί η αλήθεια είναι, Δημητρό, ότι δεν βλέπουμε πράγμα άλλο από μία selfie λοιπόν. Οπουδήποτε και να πάμε. Και να απαντήσω εδώ πέρα live σε ένα μηνυματάκι που μου ήρθε μόλις τώρα από το Μανταρίν εκεί στις Δαφνές. Ναι, λοιπόν, ακόμα. Δεν λέω παραπάνω. Αλλά αυτό το μήνυμα έπρεπε να πάει αλλού. Στο συνεργάτη μου από εδώ.
1: Και πολύ, πολύ, πολύ τη είναι. Μην την ξεσηκώνετε, σας παρακαλώ.
0: Να πούμε μια καλησπέρα όμως και στη Γεωργία τη Βράκου. Μια καλησπέρα στην Ειρήνη τη Φωτοκάκη που είναι εδώ στην παρέα μας. Μια καλησπέρα όμως και προς Ναυπηγία Σκαραμαγκά θα πάω τώρα, Κωστή, και θα πάω στο Βαγγέλη τον Αλεξανδρή λοιπόν. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
1: Να είναι καλά η Ειρήνη η Φωτοκάκη λοιπόν που μου έστειλε για τα χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, Ρινιό, και να ξέρεις ότι ξέρω τι είναι η selfie. Απλά την πειράζω λίγο τη Φωτεινή να δω τι έχει να μας πει και ήθελα πραγματικά να πατήσω σε αυτό που έχει να μας πει για να τις αντικρούσω με το άρθρο που διάβασα προχθές.
0: Μία καλησπέρα συνεχίζω λοιπόν στην Αλεξάνδρα τη Μανιού ή Μανιού.
1: Μανιού. Μανιού. Μανιού, η λογική λέει Μανιού.
0: Για να δούμε λοιπόν.

0: Και πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε με νέο τραγούδι, νέο, νεότατο. Πάμε να συνεχίσουμε με Μιχάλη Πετσάκη λοιπόν, Χελιδόνη. Για το φίλο μας τον Τίνο τον Γαλετάκη που μας ζήτησε στίχη Δέσποινας Παντιδάκη και
1: μουσική Νίκος Στρατάκης.
0: Χειροκρότημα. Πάμε λοιπόν.

Μιχάλης Πιτσάκης λοιπόν ακούσαμε, Χελιδόνι, ένα καινούριο το κομμάτι, να του ευχηθούμε καλό τάξιδο λοιπόν του Μιχάλη. Μια μουσική επιθυμία του φίλου μας τον Τίνο του Γαλετάκη λοιπόν. Ό,τι ακούσαμε, στίχη Δέσποινας Παντιδάκη και μουσική Νίκος Στρατάκης.

0: ντύσε, Φωτεινή, να πούμε μερικές μαντίνες και λέει ντύσε το μαύρο, το μαύρο κόσμο μου κόκκινο να γελάσω. Να δω την όψη της χαράς του πόνου να ξεχάσω. Άμα γελάσω η χαρά λάκους βαθιούς ανοίγει, στα μάγουλα και ο πόνος μου για μιας γλακά να φύγει. Σαν έπλαθον ο θειός χαρές του πόκα με το χώμα, γι' αυτό δεν τις γνωρίζουνε πολλοί στον κόσμο ακόμα. Όντε πονείς κι άλλοι χαρές έχουν στο γύρο, όντε πονείς κι άλλοι χαρές έχουν στο γύρο στάσου, κι ότι πως χαίρεσαι κι εσύ ένα λεφτό φαντάσου. Πού είναι η χαρά μου απέτε μου και μένα δε σημώνει, και στην καρδιά μου σαν πουλιά φωλεύουνε οι πόνοι. Κλειστή είναι η βρύση της η χαρά και μοιάζω διακονιάρη, που στεκουλίζει μια σταλιά να πέσει να την πάρει. Στον ειδικό μου μπερεστέ άνθρωπος να μη φτάξει, να λαχταρίζω τη χαρά να μη θωρώ μια στάξη. Τον κόσμο έσπειρα χαρές μα βοτανίζω πάθη, λες και πληρώνω μια ζωή των αλωνών τα λάθη.
1: Λοιπόν, 8.875 το σταθερό μας τηλέφωνο. 2.11.8.875 το σταθερό μας τηλέφωνο.
0: info@8.75.gr για τα δικά σας τα email.
1: Με το κινητό σας τηλέφωνο, πληκτρολογώντας Κρήτη, αφήνοντας ένα μικρό κενό, αφιέρωση, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010.
0: Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε από παντού μέσα από το www.

0: www.cretefm.com.
1: Εκεί λοιπόν που η φωνή μας ακούγεται πραγματικά σε όποια μεριά, πλευρά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Η ώρα λοιπόν έχει ήδη πάει 21:45 πρώτα λεπτά. 1/4 θα είμαστε ακόμα στη διάθεσή σας. Συνεχίζουμε όμως με Ζάλο Μερακλήδικο. Στην παρέα μας ο Χρυστοπουλόπουλος και η Φωτεινή Χανιωτάκη λοιπόν. Έτσι όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ. Εδώ, στο δικό μας ταξίδι, πάντα με προορισμό όλες τις σκέψεις μας. Τι μου, γιατί Κωστή, βοήθησέ με λίγο λοιπόν, σε βλέπω μπροστά από το μικρόφωνο και με κομπλάρεις, δεν ξέρω πότε να μιλήσω και πότε όχι.
0: Είσαι πολύ μερακλίνα Φωτεινή, αυτό έχω μόνο να πω και μιας και το λέμε έτσι, πάμε να ακούσουμε Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης, ξυλουράκια λοιπόν και καινούργιο κομμάτι, καινούργια κομμάτια λοιπόν από τα παιδιά. Είναι η γη του Ψαρογιώργη και έχουν πολύ μέλλον. Πάμε να ακούσουμε ένα καινούριο κομμάτι, Μερακλίνα.

λοιπόν Κωστή, πάμε να περάσουμε στην τελευταία μας μουσική επιλογή για σήμερα λοιπόν. Μιας και ο χρόνος σιγά σιγά έχει αρχίσει και μας πιέζει, πάμε όμως να ακούσουμε ο Ντεφιλό, τα χείλη σου λοιπόν, Ψαρογιώργης και Σταυρακάκης.

0: Κάπως έτσι λοιπόν έφτασε η ώρα. Έφτασε η ώρα να σας πούμε μια γλυκιά καληνύχτα που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ στη δική μας την όμορφη παρέα. Κάπως έτσι λοιπόν, τόσο γρήγορα, τόσο όμορφα, τόσο μερακλείδικα, φτάσαμε στο τέλος της σημερινή μας παρέας. Εδώ λοιπόν στη δική μας συχνότητα, εδώ στους 87,5, η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα 98,9, Χανιά FM το παραδοσιακό ραδιοφωνό της πόλης, για όλα τα Χανιά το Ρέθινο, αλλά και το ράδιο γέφυρα της μακρινής Αυστραλίας.
1: Αύριο λοιπόν εδώ ραντεβού 8 με 10 το βράδυ, παρέα σας με τη Μερακλίνα εδώ τη Φωτεινή, τη Χανιωτάκη.
0: Α, πολλά μου λέει σήμερα Κωστή.
1: Πολλά τα πένια σήμερα.
0: Ναι και δεν ξέρω γιατί.
1: Τι γιατί είσαι Μερακλίνα.
0: Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
1: Δεν υπάρχει γιατί.
0: Δεν μπορώ να πω λοιπόν παρά μόνο ένα μικρό ευχαριστώ. Και κάπως έτσι λοιπόν όμορφα να σας ευχηθούμε.
1: Καλό βράδυ,
0: να είσαστε πάντα χαμογελαστοί.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Μία καινούργια ημέρα έρχεται λοιπόν η αυριανή, γι' αυτό βάλτε το καλύτερό σας και μεγαλύτερό σας χαμόγελο και υποδεχτείτε τι. Μείνετε όπως είστε συντονισμένοι, γιατί έρχεται η δική μας η χαρά. Η χαρά η Κοντοσόρου λοιπόν με το δικό της ονειροδρόμιο. Έτσι θα σας κρατήσει παρέα, έτσι όπως κάνει κάθε βράδυ μέσα από τη δική μας συχνότητα, με το δικό της ξεχωριστό ονειροδρόμιο μέχρι και τις μία. Σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Καλό σας βράδυ λοιπόν.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
4: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης, ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
3: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
4: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
3: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 04 27 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sagepropertyagency.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι!
3: Κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας περιμένουν υπομονετικά τον έλεγχο στο τελωνείο των Ευζώνων. Προορισμός τους, πρατήρια καυσίμων στη Βόρεια Μακεδονία, όπου θα γεμίσουν το ντεπόζιτο με φτηνή βενζίνη.
4: Κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα παλώσουμε.
2: Από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι!
5: Ουρές πολλών μέτρων και στο τελωνείο των Ευζώνων. Με την τιμή της αμόλυβδης να είναι στο 1 ευρώ και 60 λεπτά, μας λένε ότι αξίζει την αναμονή.
6: Εννοείται πηγαίνουμε για βενζίνη.
5: Βάζετε, φουλάρετε και γυρνάτε.
6: Κάθε δύο εβδομάδες, αφού εδώ πέρα στην Ελλάδα με 2,20 δεν βγαίνει.
4: Κι όμως τι κύμα θα βάλω, θα βρει κάτι άλλο.
6: Ένα αρχίδι.
4: Και θα ξελασπώσουμε.
2: Από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι!
3: Στον προμαχώνα, κάτοικοι των Σερών, της Δράμας και του Κιλκής διασχίζουν καθημερινά τα σύνορα αναζητώντας φθηνότερα καύσιμα στη Βουλγαρία, όπου η αμόλυβδη είναι φθηνότερη κατά 56 λεπτά και το ντίζελ κατά 33 λεπτά.
5: Με πόσο φουλάρατε?
7: Με 60 ευρώ.
5: Ενώ στην.
7: 90.
2: Όσον αφορά τις επιδόσεις μας ως κράτος συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας προκαλώ εσάς ως σοβαρός άνθρωπος, κάντε ό,τι γενέβρα θέλετε, αν έχει υπάρξει εξαετία καλύτερη για την Ελλάδα.
5: Δεν είναι λίγοι αυτοί που έρχονται από πόλεις της Βορείου Ελλάδος εδώ στη Βουλγαρία προκειμένου να φουλάρουν το αυτοκίνητό τους με κόστος 60 και 70 ευρώ.
8: Γι' αυτό την κάνουν όλοι και πάνε στις άλλες χώρες, να γιορτάσουμε την καλύτερη εξαετία στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Ακούμε εδώ τη δήλωση της προηγούμενης εβδομάδας του Άδων Γεωργιάδη, ότι είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε στην Ελλάδα και προέτρεψε με Έλληνες να πάρουν το αεροπλάνο και να πάνε σε άλλες χώρες να κάνουν το τεστ. Για να τεστάρουμε και να δούμε όλοι ότι είμαστε πολύ τυχεροί. Φεύγουν οι Έλληνες, είναι η αλήθεια, αλλά πάνε να βάλουν βενζίνη. Πάνε στις γειτονικές χώρες. Όλα τα σύνορα είναι γεμάτα. Έχουν ουρές. Από αυτούς που φεύγουν, πάνε, γεμίζουν και ξανάρχονται. Τέτοια ευτυχία και τέτοια επιτυχία όντως έχει να έρθει πάρα πολλά χρόνια τις τελευταίες δεκαετίες. Όπου φύγει. Πάνε να γεμίσουν στις φθηνές χώρες τα ρεζερουάρ. Μεγάλη επιτυχία είναι αυτό. Μια άλλη μεγάλη επιτυχία, και νιώθουμε πολύ τυχεροί που είμαστε Έλληνες, όπως λέει και ο Υπουργός Υγείας, είναι αυτό που έγινε στην Πάτρα. Βγήκε ο Πρίτανης και το ανακοίνωσε, ότι δεν έρχονται εδώ να γραφτούν παρά το ότι πέρασαν 9 γιατροί και 20 μηχανολόγοι.
9: Έχουμε αρκετούς φοιτητές που μπήκαν στο πανεπιστήμιο μας, όμως 400 από αυτούς δεν έκαναν εγγραφή καν.
10: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πολλούς παράγοντες και μιλώ για τα ακριβά ενίκια, το ακριβό φοιτητικό εισιτήριο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς δεν αφορά τις σχολές χαμηλές ζήτησης μόνο. Να αναφέρω ότι 9 φοιτήτρες και φοιτητές δεν εγγράψαν στην ιατρική.
2: Τι τυχερός που είσαι! Αυτό σου λένε!
7: Έτσι λένε!
2: Παντού!
10: Μια σχολή που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Γύρω στις 20 στους μηχανολόγους και στους ηλεκτρολόγους στο Πολυτεχνείο που είναι οι καλύτερες σχολές μας και φυσικά και σε σχολές χαμηλής ζήτησης.
4: Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά. Αγαπιόμαστε κι όμως μαλώνουμε.
11: Μαλώνετε!
12: Μαλώνω ρε!
11: Μη με αφήνεις
12: ένα λεπτό κι Ζωτήρη.
11: Μην ακούς πελεύθερος, ας πελεύθερος, εσύ κράτα μου κόντρα.
13: Και κρατάω.
4: Ρίπουμε ουρανούς μες στην καρδιά.
14: Ο ουρανός θα είναι πιο γαλανός.
13: Υπομονή.
15: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή.
13: Υπομονή.
15: Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.

0: Εάν όμως πουλήσει ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Παντού.
2: Όντως παντού, αυτό ακριβώς λένε, βλέποντας όλα αυτά που γίνονται εδώ. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Πάτρας, τι είπε, ότι έχουμε 9 γιατρούς, δηλαδή 9 οικογένειες όλη την προηγούμενη χρονιά, δεν έκαναν τίποτα στα σπίτια τους, 9 μαθητές, υποψήφοι φοιτητές, διάβαζαν, τα κατάφεραν, πέρασαν ιατρική και δεν πήγαν να γραφτούνε. Για να καταλάβει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει, 20 μηχανολόγοι σε μια από τις καλύτερες σχολές που έχει εκεί το Πανεπιστήμιο και 400 συνολικά. Εντάξει, μέσα στους 400 μπορεί να είναι πολλοί λόγοι, αλλά γιατροί και μηχανολόγοι και να μην πάνε στην Πάτρα, αυτό δείχνει πόσο τυχεροί πραγματικά είμαστε εδώ οι Έλληνες και είναι η καλύτερη εξαετία αυτή η τελευταία που ζούμε. Γι' αυτό λοιπόν νοσταλγούμε τους προηγούμενους.
3: Το πρόγραμμά μας είναι αυστηρά κοστολογημένο.
4: 5735 με την πρώτη.
3: Με κόστος επικοινωνιακό, αν θέλετε.
4: 6838.
3: Αλλά είναι αυστηρά κοστολογημένο.
4: 7856. Τώρα μαθαίνω το 89.
3: Άλλωστε, όλοι καλά γνωρίζετε ότι εγώ ήμουν ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
5: Αιωνία σου η μνήμη. Αξιομακάριστε και αείμνηστε, αδερφέ ημών.
3: Και αποκατέστε την αξιοπιστία της αγορές. Η χώρα βγήκε από τα μνημόνια το 2018 και αποκατέστησε την αξιοπιστία της αγορές το 2018.
5: Πότε πήγες, πότε ήρθες!
3: Τα βρήκε στρωμένα η σημερινή κυβέρνηση αυτά, δεδομένα.
6: Για τι θυμιά, τι ζεις.
5: Είναι πρωτομηνιά με το κινέζικο ημερολόγιο.
3: Για να μην ξεχνιόμαστε.
2: Όχι, τι να ξεχνιόμαστε, αυτά τα θυμόμαστε. Είναι δυνατόν, λαός χωρίς μνήμη δεν έχει μέλλον και πολύ καλά κάνει, καλά κάνει. Ο Αλέξης Τσίπρας και μας θυμίζει ότι το 2018 βγήκαμε από το μνημόνιο που μπήκαμε το 2015, που μας έβαλε ο ίδιος, δεν θυμίζει πώς μπήκαμε, αλλά θυμίζει πώς βγήκαμε. Ωραίο είναι αυτό, ο καθένας διαλέγει την αισιόδοξη πλευρά, μισογεμάτο το ποτήρι και άλλα τέτοια. Και επειδή ακριβώς ο ίδιος ολοκλήρωσε το μνημόνιο, έρχεται σήμερα να μας το παρουσιάσει όλο αυτό κάτι πολύ επιτυχημένο που πρέπει να το ξαναδοκιμάσουμε, γιατί είναι αυτός που μας έβγαλε από το μνημόνιο του. Που δεν θα ερχόταν κανένα μνημόνιο και καταψηφίσαμε τους προηγούμενους που είχαν φέρει δύο μνημόνια για να έρθει ένας τρίτος που να μην φέρει μνημόνιο, αλλά το έφερε και αυτός, που τελικά βγήκαμε. Ουσιαστικά δεν έχουμε βγει ούτε από το πρώτο, ούτε από το δεύτερο, ούτε από το τρίτο μνημόνιο, αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Δεν είναι της παρούσης, γιατί μία λύση είναι ο Τσίπρας, μάλλον μία λύση είναι ότι είναι η καλύτερη εξαετία της κυβέρνησης της χώρας να γίνει δεκαετία, δηλαδή να τσιμπήσουν άλλα 4 χρόνια, να τους εκλέξουμε. Μία επιλογή. Μια δεύτερη επιλογή είναι ο Τσίπρας που μας έβγαλε το 18. Η τρίτη επιλογή είναι αυτή που έρχεται.
7: Με ρώτησε ένας φίλος. Ωραία, μου λέει, ρε πρόεδρε. Γίνεσαι πρωθυπουργός. Πώς θα κυβερνήσεις? Έτσι θα κυβερνήσω υπέρ λαού.
8: Κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα βαλώσουμε.
7: Υπέρ λαού.

0: θέλω 3-4 χρόνια για να οικοδομήσω μια πολιτική οικονομική. Δεν θα γίνει την επόμενη μέρα. Αλλά μια και μιλάμε για την ακρίβεια, τα καρτέλ, τον υγιή ανταγωνισμό και την εσκοκέρδεια, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Θέλεις να κάνεις ένα κράτος ισχυρό?
1: Ναι, είναι η απάντηση και θα ακούσουμε τώρα τις συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν είναι κοστολογημένες όπως είπε ο Τσίπρας, αλλά είναι συγκεκριμένες. Εδώ έχουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος θα μας αναλύσει τώρα τον τρόπο που θα κυβερνήσει και έχει τρία παραδείγματα για τρία καυτά φλέγοντα θέματα της ελληνικής κοινωνικής ζωής.
0: Τι θα κάνω την πρώτη στιγμή ή τους πρώτους μήνες που ξεκινάω να γίνω πρωθυπουργός και να κυβερνήσω? Μία κεντρική κρατική τράπεζα που θα βρεις τα χρήματα. Το έχω πει κι άλλη φορά, τα χρήματα υπάρχουν. Το μαύρο χρήμα 40 με 45 δισεκατομμύρια ευρώ, λέει ο Στουρνάρας. Θα τα κάνω κρατική τράπεζα. Θα τους πω, ελάτε εδώ, φέρτε το ως αποταμίευση κατάθεση στην τράπεζα αυτή. 10% θα πάρει το κράτος, θα μείνουν τα λεφτά εκεί και δεν θα σας πει κανένας που τα βρήκατε. Θα μου λέει ο άλλος, μα αυτό είναι παράνομο. Δεν είναι παράνομο, γιατί γίνεται με τους Τούρκους, Σκοπιανούς, Αλβανούς, που ξέρω εγώ, Ρουμάνους, που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα, δεν τους ελέγχουν το πόθεν έσχες. Άρα λοιπόν κάνω μία μαγιά απευθείας. Αν θουν 20 δις, από τα 40 σας λέω εγώ, 10% είναι 2 δις το βασικό κεφάλαιο και από εκεί πέρα οι καταθέσεις γίνονται 20 δις, 22 δις.
2: Αχ Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι, πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό και τεκμηριωμένο μέτρο, γιατί υπολογίζει 40 με 45 ο Στουρνάρας δισεκατομμύρια τη μαύρη οικονομία. Θα έρθει ο Βελόπουλος ως πρωθυπουργός και θα πει, ελάτε φέρτε τα σε μια τράπεζα κρατική που θα έχει φτιάξει, και θα πάνε όλοι, αν όχι όλοι, μισή. Περίπου η μισή, 20 δις. Είναι τεκμηριωμένο όλο αυτό, δεν είναι στο πόδι σχεδιασμένο. Έχει υπολογίσει ότι η μισή θα πάνε. Και θα το κάνουν άσπρο το μαύρο χρήμα. Και θα δεχτούν να μπουν όλοι αυτοί μέσα στην τράπεζα και να ξέρει η τράπεζα από πού βρέθηκαν τα λεφτά και ποιος είχε τόσο καιρό μαύρα και δεν τα δήλωνε και δεν και δεν. Όλο αυτό το θεωρεί πολύ φυσιολογικό, γιατί θα εγγυηθεί το τότε κράτος του Βελόπουλου, δεν θα πειραχτούν όλοι αυτοί που ήταν απατεώνες όλα τα προηγούμενα χρόνια και κάναν ξεπλήματα και θα γίνουν ισότιμοι. Από αυτά τα 20 δις θα γίνει η μόχλευση, η περίφημη, και θα τα απολαύσουμε όλοι εμείς. Πολύ ωραίο το ένα μέτρο, σοβαρό, αξίζει να το δοκιμάσουμε.
0: Ακούστε όμως, η κρατική τράπεζα θα αναγκάσει τις ιδιωτικές να σταματήσουν να κλέβουν τους Έλληνες. Είτε από προμήθειες, είτε από ποσοστά που παίρνουν στις μεταφορές χρημάτων, για να καταλάβετε τι εννοώ, είτε από υψηλά επιτόκια δανεισμού και χαμηλά καταθέσεων. Θα είναι μια ανταγωνιστική κρατική τράπεζα, ισχυρή τράπεζα. Δεν θέλουμε να κλείσουμε τους ιδιώτες, θέλουμε όμως να τους νουθετήσουμε. Δεύτερον, ο ΕΚ, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ο Εθνικός Οργανισμός Κατοικίας, γιατί λειτουργεί χωρίς χρήματα. Όπως λειτουργούσε κατά το παρελθόν, για να έχει κάθε Έλληνας ένα σπίτι. Αυτό σημαίνει κρατικό, ισχυρό κράτος. Γιατί τώρα δεν είναι κρατικό το κράτος, είναι ιδιωτικό. Οι ιδιώτες κάνουν τα κουμάντα. Τρίτο, ακραίο μεν, αλλά πραγματικό για να αλλάξει η κατάσταση.
1: Ότι δεν ήταν ακραία τα δύο προηγούμενα, αυτό ειδικά με τις τράπεζες. Μην μπει στον τραπεζίτη ότι θα σε νουθετήσει το κράτος, αμέσως υποχωρεί. Τα παρατάει όλα και λέει δίκιο έχει, αφού θα έρθει ένα κράτος να με νουθετήσει μέσω της τράπεζας της κρατικής που θα υπάρχει, θα υπάρχει αυτή η τράπεζα. Στην περίπτωση που δεν έρθουν τα 20 δις και έρθει ένα δις, τι ακριβώς κάνουμε εκεί με τη μόχλευση και με όλα τα υπόλοιπα? Είναι μια απορία, γιατί στην τύχη είναι όλο αυτό, στον αέρα, αέρα, κοπανιστός. Οπότε γίνονται υπολογισμοί, 40 μαύρο χρήμα μάλλον, 20 θα έρθουν μάλλον, ό,τι μείνει από εκεί θα μοχλευτεί και θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Πάμε να ακούσουμε όμως το τρίτο που δεν μοιάζει με τα άλλα.
0: Δηληστήριο κρατικό. Έχουμε δύο ιδιωτικά, όπου οι ιδιώτες κοιτούν πώς θα εσχροκερδίσουν, είτε μέσω των εξαγωγών, είτε μέσω της δήλησης και των υποπροϊόντων που βγάζουν. Κάνω ένα κρατικό για να είναι ανταγωνιστική η οικονομία μου. Για να μπορώ ως κράτος να έχω και το όπλο μου για να νουθετήσω τα δύο, τον Λάτσι και τον Βαρδινογιάννη, να μπουν στη σωστή ρότα. Κρατική ενέργεια. Κρατική ενέργεια. Έχω ιδιώτες παροχούς, δεν υπάρχει κρατικό ρεύμα. Όλα είναι ιδιωτικά δυστυχώς. Ανήκουν σε ομίλους. Άρα δημιουργώ και επαναφέρω μια κρατική δομή στο ρεύμα, ώστε να μπορώ να κάνω και εκπτώσεις στην τιμή του ρεύματος χωρίς να ρωτάω κανέναν ιδιώτη. και να αναγκάσω και τους ιδιώτες να μην παίρνουν την ανώτατη μισθό κρηματιστήριο επίτηδες για να έχουν παραπάνω τιμή μονάδος ρεύματος, να τους αναγκάσω να είναι ανταγωνιστικοί. Αυτό σημαίνει ανταγωνισμός στην ιδιωτική οικονομία.
1: Θα γίνει της νουθέτησης το κάγκελο, όπως καταλάβατε, γιατί θα νουθετήσουμε και τα δηληστήρια. Μαζί με τα δύο ιδιωτικά μεγάλα που υπάρχουν, από τους επιχειρηματίες που τους ανέφερε, θα μπει και ένα τρίτο κρατικό. Αυτά γίνονται και εύκολα εδώ μεταξύ. Αυτή είναι ένα δηληστήριο, το φτιάχνεις αμέσως. Η μακέτα να σας τη φτιάξω εγώ στο AI, αν την παραγγείλουμε, την έχουμε αύριο. Έτοιμη τη μακέτα, τι θέλει μετά να φτιαχτεί. Μετά θα κλείσει τις διεθνείς συμφωνίες. Η Ευρώπη θα τα κοιτάει όλα αυτά, αμέριμνη, θα τα παρακολουθεί, γιατί δεν τα επιτρέπει όλα αυτά η Ευρώπη. Γι' αυτό φτιάχτηκε άλλωστε η Ευρώπη, για να μην γίνονται τέτοια και να μην λέγονται. Εδώ τα λέμε και τα κάνουμε. Θα τσιμπήσει πολλοί κόσμος τώρα σε αυτά του Βελόπουλου, γιατί ακούγονται ωραία και αν κατάλαβα θα γίνει και κρατική ΔΕΗ. Βέβαια, αυτό το έχει πει και ο Πολάκης ή κάποιος άλλος. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε κρατική τράπεζα, κρατικό δηληστήριο, το δικό μας δηληστήριο να μας πουλάει φθηνότερα για να νουθετιστούν οι άλλοι. Θα έχουμε και κρατικό ρεύμα. Τι άλλο θέλουμε, έχουμε και τα ψώνια και τα τρόφιμα.
0: Επανασύσταση και λειτουργία μιας κρατικής αεροπορικής εταιρείας, όπου θα βάλει μυαλό σε αυτούς τους δύο που βγάζουν λεφτά από τεράστια ποσά. Δεν μπορεί με τη ίδια εταιρεία να πηγαίνω στο Λονδίνο με 250 ευρώ πηγενέλα και Αθήνα Θεσσαλονίκη με 370 ευρώ. Δεν γίνεται, παιδιά. Άρα η κρατική εταιρεία θα τους αναγκάσει να βάλουν χαλινάρι. Και η ρηξική ελεύθερη πρότασή μας, η οποία εφαρμόζεται κατ' ελάχιστον, αφού οι σούπερ μαρκετάδες κάνουν μαγκές, κάνουν μια κρατική βιομηχανία τροφίμων, προσεκτικά θέλει διαχείριση επιχειρήν, ή κάνουν μικρά σούπερ μάρκετ κρατικά σούπερ μάρκετ για να έχουμε ανταγωνιστικές τιμές, αλλά δεν θέλει management. Ποιος το κάνει, ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, οι άεργοι, ώστε να μπορούν να δίνουν τα τρόφιμα στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Διότι τα σούπερ μάρκετ βγάζουν δικά τους προϊόντα, φακές, ρύζια κτλ. Με ονομασία του σούπερ μάρκετ, αλλά οι τιμές δεν είναι ίδιες, ελάχιστα κάτω από τις τιμές των brand name είναι. Θα μου πείτε, μπορεί να γίνει αυτό? Πώς δεν γίνεται? Στα στρατιωτικά πρατήρια γίνεται. Έχουμε στρατιωτικά πρατήρια με χαμηλότερες τιμές. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι παρεφερές ως μικρά κρατικά σούπερ μάρκετ τα βασικά είδη διατροφής?
1: Είναι κεφάτι, γυρίζει από το Βελόπουλο, θα λέμε σε αυτή την περίπτωση, γιατί θα έχουμε και την κρατική Ολυμπιακή ξανά μανά και θα έχουμε όμως και τα κρατικά σούπερ μάρκετ. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο αυτά τα ιδιωτικά τα μεγάλα που πας εκεί και είναι φάκες, σου πιάνουν το χέρι, το πορτοφόλι ή οτιδήποτε στα ταμεία. Θα έχουμε κρατική βιομηχανία τροφίμων. Όλα αυτά γίνονται, δεν είναι κάτι. Δηληστήριο θα φτιάξουμε αμέσως. Ένα δηληστήριο είναι πανεύκολο. Κρατική βιομηχανία με τα παραρτήματα της εγκαταστάσεις ακόμη πιο εύκολο. Σούπερ μάρκετ στη γειτονιά, θα νοικιάσουμε και κάτι υπόγειο κτλ. Θα τα κάνουμε κρατικά σούπερ μάρκετ και έτσι λοιπόν θα τρέφεται ο πληθυσμός στους Βελόπουλους.
0: Αλυσίδα σούπερ μάρκετ Αφή Βελόπουλη. Τα πιο ποιοτικά προϊόντα της αγοράς στις καλύτερες τιμές. Μακαρονικών, απορρυπαντικών, μαλακτικών, ταμπών, ζαμπών, μπέικον, κοτοπουλικών, αυγών, ματιών και γενικά πλήρες πρωινών για τα Χριστούγεννα μελομακαρονικών, κουραμπιεδικών, χριστουγεννιάτικο δεντρών και για το Πάσχα σοκολατένιων αυγών, κοκορετσιών, σπλιναντερών και για το χέσιμο καθαρτικών. Αλυσίδα σούπερ μάρκετ, αδελφή Βελόπουλη και των επιστολών του Ιησού το γάλα.
1: Ωραίο. Ωραίο είναι αυτό. Εγώ είμαι στα όρια να ψηφίζω Βελόπουλο για να υλοποιηθούν όλες αυτές οι πολύ ρεαλιστικές συγκροτημένες προτάσεις που δεν είναι ανοησίες όπως σε κάποιους ίσως έχουν φανεί.
0: Άρα λύσεις υπάρχουν. Μυαλά δεν ξέρω αν υπάρχουν για να κάνεις ένα ισχυρό κράτος. Έτσι θα κυβερνήσω.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέσα μου σηκώθηκε.
4: Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά. Μια βριζόμαστε και μια φιλιόμαστε.
5: Ναι, φιλούνται, αγκαλιάζονται.
4: Κόβουμε στη μέση την μπουκιά.
6: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
4: Και έπειτα ξανά πετροβολιόμαστε.
0: Πώς θα κυβερνήσω? Έτσι θα κυβερνήσω. Σας είπα μερικούς άξονες. Ανάλυση υπάρχει στο πρόγραμμά μας και βλέπετε ότι εγώ βγαίνω και λέω τα στοιχεία για το πώς θα κάνω την Ελλάδα καλύτερη. Το πώς σχεδιάζουμε, έχουμε πρόγραμμα. Δεν λέμε ανοησίες.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό. Επιτέλους ένας ηγέτης πολιτικός εν όψει και εκλογών που δεν λέει ανοησίες. σε αντίθεση με όλους τους άλλους που μόνο ανοησίες λένε. Τα ακούσαμε εδώ, εμείς τα μεταδώσαμε, νομίζω είμαστε και οι πρώτοι που τα μεταδίδουμε. Μας αρέσουν σαν ιδέες, τις πουσάρουμε όπως μπορούμε και μακάρι όλα αυτά να γίνουν πράξη κάποια στιγμή. Παρόλο ότι έχουμε κυβέρνηση, έχουμε μια κυβέρνηση που είναι όλων των Ελλήνων, δεν το ξέρετε αυτό. Μας το λένε 2-3 στελέχη από χτες. Να ακούσουμε τον πρώτο.
7: Για να απαντήσω και για τον κύριο Θεοχάρη, θα παραπέμψω σε μια σειρά από διατυπώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτηριστικά έχει πει ότι είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Και πέραν των δηλώσεων, η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης αυτής αποσκοπεί στο να στηριχθούν και να ενισχυθούν όσο γίνεται οι Έλληνες πολίτες σε μια πρωτοφανή περίοδο αλλεπάλληλων εισαγόμενων κρίσεων, ακρίβειας, πληθωρισμού, με πολύ μεγάλη στόχευση και έμφαση τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης.
8: Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένος.
7: Αυτή είναι η φιλοσοφία του ίδιου του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης και αυτή είναι και η λογική, το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη που σε αυτούς τους ανθρώπους βασίζεται.
1: Πολύ θετικά όλα αυτά και πολύ αληθινά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, μιλώντας, απαντώντας ερώτηση για τον Θεοχάρη που είπε κακομύριδες όλους τους υπόλοιπους πλην ψηφοφόρων Νέας Δημοκρατίας που είναι νοικοκύριδες. Είναι μια χώρα κακομύριδων γιατί το 60% όσων ψήφισαν, άρα παραπάνω, 70-80 πόσο είναι, 75 νομίζω, είναι κακομύριδες. Και το 25% μόνο είναι οι καλοί νοικοκυρέ που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Την χαρακτήρισε ο Μαρινάκης, τη σύμπτωση του ίδιου και Αραμαίος.
9: Καταρχάς, ο κύριος Θεοχάρης ανασκεύασε, εξήγησε, ζήτησε συγγνώμη για τη δήλωσή του.
10: Όταν χρειάζεται να ανασκευάσει, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι λάθος η δήλωση.
9: Ναι, και, αλλά έχει μεγάλη σημασία όταν έχεις κάνει κάποιο παραστράτημα, όταν το έχεις κάνει αυτό, να έχεις το θάρρος συγγνώμης, όπως το έκανε ο κύριος Θεοχάρης, να βγει και να εξηγήσει. Και να πει φάουλ. Ξέρετε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είστε πάρα πολλά χρόνια στην τηλεόραση.
10: Δεν υπάρχει νοοτροπία τέτοια.
9: Προφανώς, όχι, κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι αν κάτι πρεσβεύει αυτή η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα μέχρι κάθε μέρα που είμαστε πραγματικά στη διακυβέρνηση της χώρας, είναι ότι είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων.
11: Τι γλυκό!
9: Όλων των Ελλήνων.
12: Κι όμως θα τα βρούμε πάλι.
13: Πάλι!
12: Είμαστε μεγάλοι και θα τα βαλώσουμε.
14: Βελώνα και κλωστή γρήγορα. Βελώνα και κλωστή.

0: Σβήστε τα φώτα. Αυτό λέει να κάνουμε οικονομία. Κλείστε τα καλοριφέρ μας, λέει εδώ.
1: Λοιπόν,
0: αυτό λένε οι Ευρωπαίοι. Οι Βρυξέλλες αυτό μας λένε.
2: Ρωτάει ο Δημήτρης Οικονόμου την Αφροδίτη Λατινοπούλου που την είχε το πρωί εκεί, ότι η Ευρώπη, οι προτάσεις της Ευρώπης είναι πάρτε το kit, φτιάξτε ένα kit 72 ωρών γιατί θα γίνει πόλεμος και κουβέρτες, πολύ καλές κουβέρτες, όχι κάτι φλισάκια εκεί που δεν κάνουν τίποτα αυτά, που κάνουν δηλαδή, αλλά το άλλο είναι ωραίο που ντύνεις ολόκληρος και περιφέρεις το φάντασμα μες στο σπίτι, κουτουλώντας σε τείχους, γωνίες, οπουδήποτε, δεν έχει ευλίγηση όλο αυτό, αλλά όμως δεν κρυώνεις. Αυτά περίπου τα λέει. Τα ψελίζουν σιγά σιγά οι Ευρωπαίοι, θα γίνουν και επίσημοι πολιτικοί, είμαι σίγουρος, στις επόμενες εβδομάδες, μήνες, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αλλιώς η κρίση με άλλους τρόπους. Δεν μειώνουν φόρους, συστήνουν στον κόσμο κουβέρτες και κάθεται ο κόσμος, τα εφαρμόζει όλα αυτά, ειδικά οι Ευρωπαίοι που είναι και πιο ευκολόπιστοι, αγοράζουν κουβέρτες, έχουν αγοράσει όλοι τα kit και είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το κακό που έρχεται. Τα ρωτάει αυτά όλα ο οικονόμος στην Αφροδίτη Λατινοπούλου και αυτή απαντάει ως εξής.
0: Σβήστε τα φώτα. Αυτό λέει να κάνουμε οικονομία. Κλείστε τα καλοριφέρ μας, λέει εδώ.
1: Λοιπόν,
0: αυτό λένε οι Ευρωπαίοι. Οι Βρυξέλλες αυτό μας λένε.
1: Ποιος σας είπε ότι οι ελίτ των Βρυξελών δεν είναι σοσιαλιστές? Λοιπόν, ποιος σας λέει ότι οι ελίτ των Βρυξελών και αυτοί οι οποίοι είναι στις Βρυξέλλες, η Φόντερ Λάιν και όλη η παρέα αυτή, δεν είναι σοσιαλιστές?
0: Στολίσατε κανονικά την Ούρσουλα
1: προχθές. Εννοείται τι έπρεπε να
3: είναι. Ρατσίστρια την είπατε.
1: Μα είναι. Αυτή η ομιλία έκανε ρεκόρ όλων των εποχών. Επικροτήθηκε από εκατομμύρια Ευρωπαίους και όχι μόνο πολίτες. Η οποία, ναι, η οποία και ανέδειξε την Ελλάδα φυσικά και ανέδειξε αυτά τα οποία έπρεπε να υποθούν επιτέλους.
2: Η ομιλία της Λατινοπούλου στην Ευρώπη προχθές που την κοίταζε και η Ούρσουλα από απέναντι και έλεγε εκεί η Λατινοπούλου τα δικά της και τώρα εδώ μας είπε ότι όλοι αυτοί είναι σοσιαλιστές, γι' αυτό εφαρμόζουν αυτές τις αποφάσεις με τις κουβέρτες και όλα τα υπόλοιπα. Κάτι είχαμε καταλάβει ότι στο τιμόνι της Ευρώπης βρίσκονται σοσιαλιστές, φαίνεται η Ούρσουλα είναι από τα παλιά. Στην εισαγγελία είναι η Κοβέση που είναι του Τσαουσέσκου, όπως έλεγε η βούλτεψη. Κληρονόμος, έχει μεγαλώσει εκεί και μισεί όλους τους ανθρώπους. Οπότε, όντως, όλες τις μεγάλες θέσεις τις έχουν καταλάβει σοσιαλιστές. Είπαμε βούλτεψη. Η βούλτεψη τοποθετήθηκε για τη δήλωση Θεοχάρη, όπως τοποθετήθηκε λίγο πριν ακούσαμε το Μαρινάκι, την Κεραμέως. Περίπου όλοι λένε τα ίδια, ότι έχει ανασκευάσει και δεν είναι αυτό, δεν είμαστε αυτό που λέει ο Θεοχάρης, είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Η βούλτεψη όμως, επειδή ξεχωρίζει και δεν είναι κάτι τυχαίο όπως όλοι, διάλεξε έναν άλλον τρόπο να πει και να αποδείξει ότι είναι ένα κόμμα και μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων.
4: Αν για την κυβέρνηση υπάρχει ένα δίπολο, το οποίο είναι οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες και το εκπροσωπεί δηλαδή η κυβέρνηση του νοικοκύριδες και οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Μπαλατσούκας και ο Τσόγκας, εκπροσωπούν τους κακομύριδες. Να το πω όπως είναι, δηλαδή αντιπολίτευση.
5: Συγγνώμη. Δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός και δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός γιατί θα έλεγα ότι ακούγεται και κάπως ρατσιστικό. Δεν υπάρχει. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες περισσότερες δυνατότητες και κάποιοι που δεν έχουν δυνατότητες. Για μένα δηλαδή μεγάλη μου χαρά, ξέρω εγώ, είναι κάθε χρόνο στη γιορτή μου, όπως ήταν τώρα πρόσφατα, να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλλιθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά, γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.
2: Όταν λέει χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός, έχει πάει εκεί με εξυπαστές, δώρο, ένα βερμούτ, κάτι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλλον στο τηλέφωνο, εννοεί στο άλλο τηλέφωνο που το έχει μέσα και εδώ η βούλτεψη λοιπόν, γι' αυτό ξεχωρίζει και είναι πρώτη, είπε ότι είναι όλων των Ελλήνων αυτό το κόμμα, αλλά το έδωσε με παράδειγμα, δηλαδή στην ίδια τηλεφωνική γραμμή, στο ένα της αυτή, έχει τον Τάσο τον υδραυλικό από την Καλλιθέα, που της λέει χρόνια πολλά Σοφία μου και τι ωραία που περνάμε και να σε καλά, να σε χαιρόμαστε. Και από την άλλη, ο άλλο αυτή είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό δείχνει το εύρος, τι μεσολαβεί, ο εγκέφαλος της Σοφίας Βούλτευση. Ο υδραυλικός, ο εγκέφαλος και ο Κυριάκος, όλοι αυτοί δείχνουν την γκάμα, το εύρος, τη βεντάλια που αναπτύσσεται η Νέα Δημοκρατία. Πώς το είπε, τηλέφωνο με τον υδραυλικό.
5: Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα κυρία Σοφία. Ο Τάσος είμαι, ο υδραυλικός από Τζιτζιφιές.
5: Έλα Τάσο μου, τι κάνεις? Ήμουνα σίγουρη ότι θα έπαιρνες να μου ευχηθείς για τη γιορτή μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Α, έχετε γιορτή κυρία Σοφία. Δεν το ήξερα. Εγώ για το καζανάκι του σπιτιού σας πήρα που έχει χαλάσει.

0: πεις. Και τι να σου λύσει κιόλας ο Μητσοτάκης και ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Καθόλου χρήσιμος. Μην πω άχρηστος, όχι ο συγκεκριμένος, όλοι και ο συγκεκριμένος μαζί. Ενώ υδραυλικός, τον θες πάντα, είναι, δεν τον βρίσκεις, πνίγεται και όλους γενικά τους εργάτες. Οπότε πολύ καλά, πολύ άσχημα μάλλον έπραξε εδώ η κυρία Βούλτεψη που έκλεισε τον έναν, τον έβαλε στην αναμονή για να μιλήσει με τον πρωθυπουργό. Με αυτά τα ωραία, αυτά τα ωραία συμβαίνουν σε αυτή την χώρα. Έτσι συμπεριφέρεται και έτσι μιλάει το πολιτικό προσωπικό. Και πήγε ο νους μας λίγο στα παλιά, γιατί πέσαμε πάνω σε ένα βίντεο. Είναι περίπου 15 χρόνια πριν. Θα καταλάβετε γιατί το θυμηθήκαμε αυτές τις μέρες.
1: Σε σαφάρι έχει εξελιχθεί για τους οδηγούς η αναζήτηση φθηνής βενζίνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη τις τελευταίες ημέρες έχει ξεπεράσει σε ορισμένες περιοχές το 1 ευρώ το λίτρο.
2: Πριν από δύο ημέρες, στο συγκεκριμένο πρατήριο στην οδό Κλισθένου, στο Γέρα Κατοικής, η βενζίνη πολλούνταν προς 85,8 λεπτά το λίτρο. Σήμερα πωλείται προς 88,8 λεπτά το λίτρο και εξακολουθεί να είναι ένα από τα δύο πιο φθηνά πρατήρια της Αττικής.
3: Πάλι!
4: Είμαστε μεγάλοι και θα τα βαλώσουμε.
5: Βελόνα και κλωστή γρήγορα.
4: Κι όμως στοίχημα τα βάλω.
6: Για μένα προσωπικά, η Χούντα, πραξικόπημα, δικτατορία, αποτελεί το μεγαλύτερο στοίχημα.
4: Άρθει κάτι άλλο και θα ξελασπώσουμε.
7: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη.
8: Το πόσο χάρηκα δεν περιγράφεται.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.
2: Και κράτα τον έλεγχο με Tena Men.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
7: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Αν για την κυβέρνηση υπάρχει ένα δίπολο, το οποίο είναι οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες και το εκπροσωπεί δηλαδή η κυβέρνηση τους νοικοκύριδες και οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Μπαλατσούκας και ο Τσόγκας, εκπροσωπούν τους κακομύριδες. Να το πω όπως είναι, δηλαδή αντιπολίτευση.
10: Συγγνώμη. Δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός και δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός, γιατί θα έλεγα ότι ακούγεται και κάπως ρατσιστικό. Δεν υπάρχει. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες περισσότερες δυνατότητες και κάποιοι που δεν έχουν δυνατότητες. Για μένα δηλαδή μεγάλη μου χαρά, ξέρω εγώ, είναι κάθε χρόνο στη γιορτή μου, όπως ήταν τώρα πρόσφατα, να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλλιθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω, χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά, γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.
11: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ως ένα λαϊκό κόμμα έχει και πρωθυπουργό και υδραυλικό. Εκεί να καταλήξουμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καταλάβαμε, το είπα και πριν, ξέρουμε ποιος είναι πιο χρήσιμος και πιο αναγκαίος στη δύσκολη στιγμή. Οπότε να ξέρετε ότι να, τα μεγάλα λαϊκά κόμματα με απεύθυνση έχουν τα πάντα μέσα. Αυτά τα λέει η Σοφία Βούλτεψη, δεν λέει μόνο αυτά βεβαίως, λέει και άλλα.
10: Έχω εδώ πέρα όλα τα στοιχεία της ακρίβειας όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεν θα τα
3: Τα μέτρα τώρα, τώρα για την ενέργεια λέμε τώρα. Αφήστε το.
12: Κυρία Βούλτε,
11: φτάνει
12: στο
11: και στον πλαστήρα. Πού φτάνει.
10: Όχι, όχι, το 2003 και το 1999 που δεν είχατε ούτε για νεογνά δωμάτια στα νοσοκομεία. Λοιπόν, και το λένε το σώμα τη
12: θεατρική.
10: Όχι, όχι, εγώ ζω και με βάση του πώς χάσαμε τη Λάρισα.
3: Αλλά κάνετε, αλλά την Τετάρτη έχουμε μέτρα.
10: Εγώ ζω και με βάση του πώς χάσαμε τη Λάρισα.
3: Αλλά κάνετε, αλλά την Τετάρτη έχουμε μέτρα.
11: Χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία. Έγινε αυτή η έκρηξη του φυσικού, του αγωγού φυσικού αερίου που έλεγε ο Φλωρίδης και ο Άδωνης, επειδή θα γινόντουσαν εκεί τα, οι εξκαφές και όλα αυτά τα που έχουμε ακούσει για το έγκλημα στα Τέμπη. Πώς χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία? Τι εννοεί εδώ η Σοφία Βούλτεψη όταν λέει εγώ ζω με το ότι χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία?
3: Που ανακοινώθηκε.
10: Λέω λοιπόν το εξής. Ακούστε.
12: Πότε χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία?
10: Μόλις την είχαμε πάρει με τον πόλεμο του 97, τη χάσαμε από την Αμερική.
12: Πάμε τώρα στο
3: 1800.
10: Όχι, η ιστορία διδάσκει, Δημήτρη μου.
3: Ρε παιδιά, sorry. Εγώ ρωτάω για την Τετάρτη.
10: Άφησε με να μιλήσω.
3: Αφήνω, αλλά.
10: Ναι, αλλά αφήστε με να μιλήσω.
11: Μα έχει τη Βούλτεψη. Είναι εκεί τρεις δημοσιογράφοι, τέσσερις. Ο Γιώργος, ο Πιέρος, ο Τάκης, εδώ πάλι γνώριμοι. Και λέει η βούλτεψη, μιλώντας για το σήμερα, για την ακρίβεια του 2026, ότι χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία στον πόλεμο του 1897. Και την αφήνεις και την κλείνεις. Την αφήνεις, μιλήστε κυρία βούλτεψη για το σήμερα, για την ακρίβεια του σήμερα και πώς αυτό το μυαλό συνέδεσε τον πόλεμο τότε που χάσαμε όντως και είχαμε φτάσει μέχρι Θεσσαλία τότε, τη χάσαμε προσωρινά αλλά τη βρήκαμε μετά πάλι. Και με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ το 2026. Ποιο μυαλό είναι αυτό που μπορεί να κάνει αυτό το συγκερασμό. Ένα μόνο, ένα. Που την παίρνει ο Ιδραυλικός και ο Μητσοτάκης από την άλλη. Αυτό λοιπόν το μυαλό το αφήνεις. Δεν το περιορίζεις. Να μιλήσει μισή ώρα, μονόλογος. Τι καλύτερο. Απορώ δηλαδή εκεί πώς τις την πέσανε και ρωτάει ο Τάκης πώς μπερδεύονται. Μπερδεύονται τα δύο, εννοείται μπλέκονται. Άστι να μας τα εξηγήσει, να δούμε πώς όλο αυτό και πού θα καταλήξει. Μείναμε με την περιέργεια. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
4: Καλησπέρα, Αποστολή.
5: Καλησπέρα.
4: Είμαι η Φωτεινή από Γλυφάδα.
5: Γεια σου, Φωτεινή.
4: Λοιπόν, άκου να δεις, αγόρι μου. Κάθε φορά που σε βλέπω, λέω εντάξει, πόσο καλύτερος μπορεί να γίνει. Το Σάββατο, λοιπόν, που σε είδαμε πάλι, ήσουν πόσο πιο ψηλά να φτάσεις. Όσο οι άλλοι πέφτουν χαμηλά, εσύ ψηλώνεις. Ειλικρινά σου μιλάω, η ενότητα εκείνη με το άσμα ασμάτων και τους Μετάλλικα και αυτό που είπε στο προσωπικό σου. Και λέω, τι παλικάρι είναι αυτό. Αλήθεια. Δεν μπορώ να κάνω πλάκα, δεν μπορώ, επειδή πριν άκουγα όλα αυτά που έχουν υποθεί, ότι είμαστε κακομύριδες και όλα αυτά. Εσύ, αγόρι μου, είσαι το κάτι άλλο πραγματικά. Ειλικρινά σου μιλάω, μας συγκίνησες, κάθε φορά που σε βλέπουμε, είσαι όλο και καλύτερος. Αλήθεια.
5: Μα τα παραλέτε.
4: Όχι, Αποστολή και μπορεί.
5: Έτσι πλάκα. Το είπα για να πω κάτι, ξέρεις. Ξέρω και λίγα λέτε.
4: Να το, αυτός είναι ο Αποστόλης. Mm. Γιατί εμάς, βάζω και τις κόρες μου, μας συγκίνησες. Δεν μας έκανες απλώς να γελάσουμε. Μα συγκίνησες και αυτό είναι το σημαντικό. Ότι μέσα από τα αστεία σου, μέσα από διάφορα, μας συγκινείς απεριόριστα. Αλήθεια. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Αποστολή.
5: Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο.
13: Καλό μεσημέρι.
5: Επίσης.
13: Ήθελα να σου πω ότι η Δύση ξεσκίστηκε εκεί πέρα στο ΆΚΑ με 100.000 κόσμο. Στο πάρκο Τρίτσι κάθε μέρα σχεδόν είχε 100.000 κόσμο. Επί τέσσερις μέρες.
5: Εκεί τι θες, κάθε μέρα τα ίδια θα λέμε. Έγινε, εντάξει.
13: Τα τσοντοκάναλα.
5: Εκεί το περιμένεις, δεν θα το πούνε. Στη Δύση είναι περίεργο που πήγε ο κόσμος. Αυτό θα πούνε. Σου λέει αν είναι δυνατόν.
13: Αποστολή,
5: τη ΚΝΕ είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό δεν το λένε.
13: Δεν θα μιλάς εσύ.
5: Μιλάμε παράλληλα, δεν γίνεται.
13: Τα τσοντοκάναλα δεν αφιερώσανε ούτε 5 λεπτά εκτός από ένα δίλεπτο για να πούνε για τον Κουτσούμπα.
5: Ευτυχώς.
13: Και οι άλλοι.
5: Ευτυχώς.
13: Ευτυχώς.
5: Εσύ δηλαδή από εκεί περιμένεις. Ναι. Ευτυχώς που δεν είπανε.
13: Όχι, αλλά υπάρχει κόσμος.
5: Για τη Δύση να λένε. Για να διαβάζει λιγότερο Μπογιόπουλο, ε.
13: Ναι, πάντα.
5: Λιγότερο, όχι πάντα, πάντα λιγότερο.
13: Πάντα λιγότερο.
5: Γιατί έχεις και μου τα λες μετά αμάστα όπως τα γράφει Μπογιόπουλος.
13: Σε ευχαριστώ πολύ, ημερόδρομος.
14: Αποστολή, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
14: Πού είσαι τώρα για κατ' ορίμα έστεινα και δεν το σηκώνω αυτή την ώρα.
5: Λογαριασμό θα σου δώσω.
14: Εντάξει τώρα, είμαι τόσα χρόνια ακροατής. Έχω και εγώ δικαίωμα μια φορά να σε πάρω να πω και εγώ μια μπιτ. Μαλακία.
5: Ναι, πες τη, άντε.
14: Φύρα να σου πω ότι ήρθαμε βεβαίως και σε είδαμε στο φεστιβάλ.
5: Ναι.
14: Σάββατο ήρθα μαζί με το γιο μου 9 χρονών. Πρώτη φορά που τον παίρνω μαζί μου σε φεστιβάλ.
5: Ωραίος.
14: Και σε άκουσα κάποια στιγμή που έλεγε για τα κάκα λαχτών και να μα πείτε ποιο έχει ψηφίσει κάτι άλλο και τέτοια εδώ πέρα. Και μετά παραδέχτηκε ότι η μαμά σου και ο μπαμπά σου ήταν Πασόκ και. Εμένα η μαμά μου και ο μπαμπά μου ήταν και δύο Νέα Δημοκρατία και ΕΠΕΝ. Τη μαμά μου τη μονιμοποίησε ο Παπαδόπουλο. Εγώ δεν έχω τέτοιε ρίδε. Παρ' όλα αυτά, όταν πήγα σε εκείνο την έκθεση για τι διακόμφιση και Σαριανής, δεν ξέρω γιατί ρε φίλε, με πιάσανε τα κλάματα. Ήμουνα μαζί με το παιδί. Μετά λίγο παρακάτω πάω και βλέπω μια τυπογραφική μηχανή. Και ήταν μια αφιέρωμα στο Φώτη τον Αγγουλέ. Τώρα τα μαθαίνω εγώ αυτά. Είμαι καινούριο. Και έγραφε ένα πείμα: μην καρτεράτε. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε.
5: Ούτε για μια στιγμή.
15: Μην καρτεράτε να λυγίσουμε. Είτε για μια στιγμή.
14: Μην δώσω στην κακοκαιρία, λιγάει το
15: κυπαρίσι. Μην δώσω στην κακοκαιρία.
14: Έχουμε τη ζωή πάρα πολύ αγαπήσει.
15: Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει.
14: Γι' αυτό αυτόν τον άνθρωπο τον φυλακίσανε τον Φώτη, τον άλλον τον συνάδελφό του που ήταν μαζί τον σκοτώσανε. Αυτοί είναι οι κομμουνιστές, ρε φίλε, και εγώ δεν έχω από πίσω ούτε παππούδες στην αντίσταση ούτε τίποτα. Απλά ανατριχιάζω με αυτή την ιδέα, ανατρίχιασα με την ομιλία του Κουτσούμπα και είμαι πολύ περήφανος που είμαι εκεί πέρα.
15: Φίγαλε.

0: με την ευκαιρία και το τραγούδι από τον Μπακαλάκο, να μην το ξεχνάμε. Αυτά λοιπόν με το φεστιβάλ, όντως πάρα πολλοί κόσμος και με πολλά συναισθήματα, ειδικά το σημείο εκεί με τις φωτογραφίες, το στήσιμό του, η ουρά για να μπει κάποιος εκεί, τα συναισθήματα, πώς έμπαινες, πώς έβγαινες, πώς ένιωθες απέναντί τους ακριβώς. Τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ίσως να τα ξαναπούμε και τα ξαναλέμε συνεχώς. Το θετικό, για να γυρίσουμε στα πολιτικά, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο, όπως μας λέει το στέλεχος του κινήματος, η κυρία Αναστασίου.
1: Εγώ θεωρώ δεδομένο, θα το αποδείξει και ο κόσμος βέβαια, ότι το ΠΑΣΟΚ θα τον περάσει τον Τσίπρα. Αλλά δεν είναι ο στόχος να περάσουμε τον Τσίπρα, ο στόχος είναι να είμαστε πρώτοι. Έστω και με μία ψήφο διαφορά. Συνεπώς, και θα μου επιτρέψετε. Ενδεχομένως για τον κύριο Ρωμανό είναι τοπικό. Για μας αυτό είναι ο ρεαλιστικός μας στόχος. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω.
2: Βρένα Βασιά μου, συγγνώμη.
1: Το
2: πιστεύει κανείς σας αυτό?
1: Το πιστεύω.
2: Ότι θα είστε πρώτοι.
1: Θυμάστε το 23 που μας είχαν στα Τάρταρα. 7, 6, 5. Και μας λέγανε με ποιους θα πάτε. Εξαφάνιση, Πασόκη, τίτλοι. Και έρχονται οι εκλογές και είμαστε πάνω από 12. Double score από τις δημοσκοπήσεις. Να περιμένουμε. Ψυχραιμία.
0: Όλοι περιμένουμε προφανώς. Πολύ σωστή προσέγγιση. Πάει για πρώτο. Με μία ψήφο δεν θα είναι δύο. Με μία ψήφο διαφορά θα είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται αυτό παντού στην κοινωνία έξω. Όλοι αυτό δεν λένε. Αυτό ακριβώς. Και ο Υδραυλικός πήρε τη βούλτευση. Αυτό της είπε μετά μόλις έκλεισε με το Μητσοτάκη. Η βούλτευση. Θα ακούσουμε άλλη μία βούλτευση. Φωνάζουν όλοι από πάνω. Έχουν, καλούν τη βούλτευση και τη διακόπτουν. Αυτό είναι πραγματικά έγκλημα. Πρέπει η ΕΣΥΑ κάτι να κάνει. Να αφήσει ελεύθερο τη βούλτευση, να μιλάει μόνη της και να κάνουν την ερώτηση και να περιμένουν. Δύο λεπτά να ολοκληρώσει την άποψή της. Δεν ολοκληρώνει σε δύο. Θέλει 22. Αλλά στα δύο μπορεί να τη διακόψει. Αλλά άστην λίγο. Πόσο μάλλον όταν μιλάει για τεχνητή νοημοσύνη.
3: Είχε βγει πριν λίγες μέρες, κυρία Βούλτευση, και είχε πει ότι ο ΕΦΟΚΟΥ δεν έχει καμία σημασία.
4: Ποτέ δεν το είπα.
3: Και ότι το είπατε στο Κόντρα προχθές.
4: Ποτέ δεν το είπα.
3: Θα στο βάλω το βίντεο μετά.
4: Το διαβάσατε.
3: Και ότι χώρες, ακούστε, που τον έριξαν, ναι, τον έχουν επαναφέρει.
4: Επαναφέρει.
3: Μπράβο. Ναι. Το έβαλα στο ChatGPT αυτό το πράγμα.
4: Α, δεν ξέρω.
3: Και ξέρετε τι μου λέει. Όχι, λέει. Η δήλωση της Σοφίας Βούλτευση,
4: ναι, ναι, ναι,
3: ότι όλες οι χώρες που μείωσαν τον ΕΦΟΚΟΥ τον έχουν επαναφέρει, τα σημερινά δεδομένα τη διαψεύδουν. Αυτά λοιπόν για να καταλάβουμε την αξιοπιστία της κυρίας Βούλτευση, η οποία φωνάζει και νομίζει ότι με τη φωνή της, ότι με τη φωνή της δεν θα ακουστούμε.
4: Και δεν έχω μία διάψευση.
3: Εντάξει.
4: Και περιμένω τεχνητή νοημοσύνη που
5: λοιπόν
4: παίρνει όλες τις βλακίες που γράφονται στο ίντερνετ.
3: Ωραία.
4: Και σας τις σερβίρει.
3: Έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη της κυρίας Βούλτευση.
4: Ναι, εγώ έχω φυσική νοημοσύνη, δεν χρειάζομαι τεχνητή. Είναι φυσική νοημοσύνη.
3: Η πρότασή μας είναι...
0: Αυτός μιλάει από πάνω, ο κύριος Βαγγέλης Τσόγκας, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Παράκληση, αυτό τώρα εδώ υπήρχε μία σύγκρουση και μία σύγκριση της φυσικής νοημοσύνης της κυρίας Βούλτευση, όπως είπε η ίδια, με την τεχνητή νοημοσύνη. Το αφήνεις αυτό να ξεδιπλωθεί. Διψάμε όλοι, ανθρωπότητα, τώρα που καταστρέφεται. Δεν θέλει να έχει ως παρακαταθήκη το δρυμή κατηγορό της Σοφίας Βούλτευση κατά της τεχνητής νοημοσύνης, κατά του AI. Βούλτευση, Σοφία, κατά AI. Γίνεται και ένα γραμματισμός με το IA. Άι. Οπότε αυτό θα γράψει πολύ ωραία σαν ταμπέλα. Την αφήνεις να τα πει. Έβαλε κατά της τεχνητής νοημοσύνης. Ότι την διέψευσε που δεν έχει διαψευστεί ποτέ στα 40 χρόνια δημοσιογραφίας και την αδιαψεύσει άλλωστε. Οπότε πολύ κακός έπραξε εκεί το στέλεχος. Πολύ κακός και οι δημοσιογράφοι που δεν τον πάβανε για λίγο. Για να. Εκεί που πρέπει να λειτουργήσουν οι δημοσιογράφοι δεν λειτουργούν και αλλού και αλλού κάνουν. Εδώ είναι ιερό καθήκον όλων να αφήνουμε τη Σοφία Βούλτευση ελευθεριά. Στη Σοφία Βούλτευση να μιλάει και να ξεδιπλώνει την άποψή της, τα αφηγήματά της και την νόησή της. Έχουμε να κερδίσουμε μόνο όλοι από αυτό. Τελεία. Σε όλα αυτά, τέχνη τώρα, πολιτισμός. Σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Γιώργος Νταλάρας, δηλαδή σήμερα κλείνει ο Γιώργος Νταλάρας, έτσι όπως τον βλέπουμε, αυτόν τον έφηβο που ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και τους βάζει όλους κάτω, κλείνει 77 χρόνια. Έχει φτάσει 77 ετών. Να τον χαιρόμαστε, να τα υπερτριπλασιάσει με την ίδια ακμή φωνάρα, έτσι όπως είναι, δύναμη, πάθος, και το πάθος δεν είναι μόνο στο τραγούδι όπως θα ακούσουμε τώρα, αλλά και στις απόψεις.

0: Λόρκα, Μίκης Θοδωράκης και Γιώργος Νταλάρας από live εμφάνιση, εκτέλεση. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος λαού, διαφημίσεις αμέσως μετά, κακά κορίτσια, γεια σας.
1: Τι κάνεις μισή ώρα, Μπαγκλάμα, τον ίδιο στο καφέ σου.
2: Τον πίνω τώρα.
1: Δεν τελείωσα ακόμα. Λοιπόν, εγώ είμαι από τους κακομύριδες.
2: Ωχ, Σιριζέος.
1: Όχι, ρε, δεν είμαι τόσο κακομύρης. Είμαι και με κακομύρης.
3: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
1: Οπότε χθες αποδείχτηκε ότι πήγανε στο Ολυμπιακό Στάδιο 100.000 και 100.000 κακομύριδες πήγανε στη ΣΚΝΕ. Σημεία είχαν τηλεοράσει όλες τα πάτα, όλη την ημέρα. Σ' άλλο δεν είπε τίποτα. Αυτοί είμαστε οι κακομύριδες. Είμαστε εμείς που ακούμε Λεωτή, που ακούμε Μίκη και τα λοιπά και άλλοι ακούνε, για πες.
2: 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα, δεν κατάλαβα.
4: 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα.
2: Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο, δεν πήγε το παράπονο, τι.
4: Που δεν κατάλαβες ποτέ σου τι περνώ κι αν έχει γίνει αγωνία μου βουνό.
1: Ναι, κακομύριδες, όλο γκρίνια είμαστε και φτωχολογιά που βάζει τώρα ο σύντροφος.
2: Μιζέρια, έλεγε μια κουβέντα.
1: Και δεν έχουμε να φάμε. Λοιπόν, εγώ προτιμώ αυτούς που λένε την αλήθεια. Και η κυβέρνηση μιλάει με την αλήθεια, εντάξει.
2: Α, ναι, ναι, αυτό ήθελα να το πω κι εγώ.
1: Τους αγαπάω πολύ. Να λένε έτσι την αλήθεια. Εμείς είμαστε κακομύριδες και αυτή είναι η ελίτ.
2: Να πας στη Βύση να γίνεις άνθρωπος. Τέλειωνε. Γεια.
1: Πούστρε.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Προχθές δεν με χαιρέτησε, αλλά δεν πειράζει.
2: Δεν σε χαιρέτησε πού στη συναυλία.
5: Την παράστασή σου.
2: Και δεν σε είδα ανάμεσα στους 5.000 που κοιτάγανε από κάτω. Ναι, επίτηδες το έκανα.
5: Εμείς οι κακομύριδες, τρεις βραδιές, περάσαμε τέλεια στο φεστιβάλ. Με όλες και τις ομιλίες και τις συναυλίες. Ό,τι μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε, γιατί βάζουν τόσα πολλά πράγματα. Και είναι αδύνατο να παρακολουθήσουμε. Και ήμασταν πάνω από 300.000.
2: Να κάνεις καταγγελία στο κουκουέ που βάζει τόσα πολλά πράγματα.
5: Θα κάνω καταγγελία, εννοείται. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Να μην μπορούμε να δούμε όλα τα. Ήρθαμε σε σένα. Μείναμε πίσω-πίσω. Δεν μπορούσαμε καν να προχωρήσουμε από τον κόσμο. Πήγε συγχαρητήρια και για το τραγούδι. Φοβερό, μπράβο.
2: Ποιο τραγούδι, καλέ, πολλά είχε.
5: Ένα τραγούδι δεν είπες, βρε. Το τέλος.
2: Α, καλά. Ένα είδες.
5: Ένα είδες.
2: Α, πάρα πολύ ήρθες.
5: Όχι, ρε φίλε. Ένα τραγούδι είδα. Άκουσα μάλλον.
2: Για να άκουσες ένα τραγούδι σημαίνει ότι ήρθες 5 λεπτά μόνο.
5: Αλήθεια.
2: Ναι.
5: Μπορεί. Όχι, καλή. Τίποτα 5 λεπτά και εσύ. Πόση ώρα ήμασταν εκεί πέρα. Πάνω από 20 λεπτά ήμασταν εκεί. 25. Τέλος πάντων. Να δώσω συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στην Κλέν και στο Κουκουέ για την άψογη. Η οργάνωση που είχαν εκεί πέρα και ήμασταν όλοι χωρίς λιποθυμίες, δεν πήγαμε εμείς με τους εμμύριδες, ήμασταν με τους κακομύριδες και περάσαμε τέλεια. Αύριο στη χωριστή έχει 81 χρόνια από τη σφαγή της χωριστής από τους Βούλγαρους που σκότωσαν 167 συγχωριανούς μου. Μεταξύ αυτών ήταν ο παππούς μου Ιωάννης Βουτσινάς και ο θείος του συντρόφου μου, ο πρωτεργάτης του κινήματος των τριών ημερών, ο Τανάσης ο Δρανόβαλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το 25 λεπτό που απολαύσαμε με σένα.
2: Ποιο 25 λεπτό, Μαρίν, είχε κι άλλο. Τόσο.
5: Έτσι, μέχρι να έρθουμε εκεί πέρα, πέρασε η ώρα. Τι να κάνουμε, ήμασταν πιο μπροστά στην ομιλία του Κουτσούμπα.
2: Α, από ναι, ναι, και εγώ ήμουν καπάκι, σωστό, πού να προλάβει.
5: Μέχρι να έρθουμε από εκεί, ήταν μικρό την κοινότητα. Α, δεν μπορούσα να κατουρίσω κιόλα, και δεν μπορούσα να κατουρίσω. Α, το κι αυτό.
2: Μη με σκά τώρα.
6: Έλα, ακούω αυτή τη ρουβιά να πάλι τη βούλτεψε τώρα.
2: Και τι θα γίνει, και την ακού.
6: Που λέει για την ενέργεια.
7: Στην Κύπρο δεν την κουτάνε τη βενζίνη, είναι 60. Εγώ μα ψωνίζω.
8: Δεν θέλω να σχολιάσω. Κύπρο δεν σχολιάζω ποτέ.
7: Γιατί?
8: Έτσι θέλω.
6: Και σκέφτομαι και λέω ηλίδιο εγώ, ένα λαουτζίκο. Λέω ότι έχουμε το λιγνί, έχουμε όλα αυτά. Δικό μα, πρωτογενέ, καύσιμο. Και πάμε και ανατινάζουμε τον εξκαφέα. Για μην έχουμε, να μην μπορούμε να βγάλουμε το λιγνίτι. Να πούμε LNG, πώ λέγεται αυτή η μαλακία.
2: Όχι, δεν λέμε αυτό που έχει πάρει. Ναι, LNG.
6: Λοιπόν, και ο Ρώσο από πάνω μας έδινε πολύ φθηνό αέριο και πετρέλαιο. Τον έχουμε αποκλείσει.
2: Εσένα σε λίγο.
6: Όλη η Ευρώπη.
2: Ναι, ναι, ναι.
6: Και εμείς με ποιους είμαστε εμείς.
2: Εγώ όχι με σένα πάντως.
6: Ε?
2: Τίποτα, κάτι δικά μου.
9: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
10: Ναι, εδώ.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
13: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.
14: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
15: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
16: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις.
17: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
18: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
17: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
18: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
17: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
18: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
17: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Το θάνατο του τραγουδιστή. Ανακαλείται η αρχαία λειτουργία ιδιωτικής κλινικής Θεσσαλονίκης, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Η κλινική θα ασφραγιστεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η λειτουργία της θα διακοπεί άμεσα, καθώς φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκατακτικής εξέτασης για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική. Κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης θα αναζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετίας και η Κομισιόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για πρωτοφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με μείωση του δημόσιου φωτισμού τη νύχτα και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Μεγάλες πιέσεις στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ενέργειας. Το ζήτημα θα κυριαρχήσει στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα ξεπερνά τα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ εξετάζεται το σενάριο να συνεχιστούν οι εκπτώσεις στην αμόλυβδη βενζίνη. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τόνισε ότι Καραμαλής και Μητσοτάκης θα πρέπει να πάνε φυλακή για την υπόθεση των Τεμπών, ενώ έκανε λόγο για εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον κ. Μητσοτάκη στις υποθέσεις του ΠΚΠ και των υποκλοπών. Εκτίμησε πως μετά τις εκλογές το σκηνικό θα είναι ανατρεπτικό και πως θα υπάρξει διάλυση του συστήματος. Άγνοια για τους λόγους που γίνονται μαθήματα σε κοντέινερ στο Ακαλοχώρι 5 χρόνια μετά το σεισμό, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκος Παπαϊωάννου. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει τι έγινε αυτά τα χρόνια, ενώ είπε πως προφανώς οι υπηρεσίες το κοιτάνε. Σε ό,τι αφορά τους 400 επιτυχώντες που δεν εγγράφηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τόνισε πως πρέπει να μας προβληματίσει. Εκτίμησε πως μπορεί να μην προχώρησαν στην εγγραφή τους και επειδή δεν τους ενδιαφέρει το τμήμα ή επειδή άλλαξαν προσανατολισμό. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρονα Καβάλας που τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θάσο. Ο νεαρός, στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στο τοιχείο της εξέδρας. Σάλλο προκαλεί βίντεο από τον πιαγωγείο Στανολιώσκια, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται η διευθύντρια του σχολείου να μιλά σε ιδιαίτερα αυστηρό και επιθετικό ύφος σε παιδιά ηλικίας περίπου 4 με 5 ετών. Σε βάρος της διευθύντριας διατάχθηκε δε, ενώ αποφασίστηκε η μετακίνησή της σε άλλο σχολείο. Στη διεθνή ενημέρωση, μια 69χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων είναι παιδί, σε επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο του Στασκόφ στη Βορειοδυτική Σλοβακία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Στα αθλητικά, απόψε στις 8, Ζαλγίρης Κάουνας Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, Ερυθρός Αστέρας Χάπολη Τελαβίβ, Φενέρμπαχτσε Μπάγερ Μονάχου, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και Βαλένθια Μπασκόνια.
2: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,55% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μόνο ένα στους 6 αγοραστές κατοικίας στην Ελλάδα χρησιμοποιεί στεγαστικό δάνειο έναντι 45% του ευρωπαϊκού μεσόρου. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
2: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
4: αλλά καλό στη δική τους.
5: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ενώ εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
3: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Παιδιά, τι γίνεται, θα καταψύξουμε ψάρια, τι θα γίνει τελικά?
4: Έχουμε εδώ πέρα
3: όταν... Έλα ο καλός μπακαλιάρος εδώ στα κακά κορίτσια, έλα έχουμε... μπακαλιάρος Ατλαντικού.
4: Όταν έχουμε μπισμπίκι στο... στα ντεκ, να το πω έτσι. Όταν
3: είναι
4: έχουμε...
3: ένα καυτό αγόρι που υδρώνει αυτό, τεστοστερώνει τριχάκια αυτά. Ωρε τι γίνεται!
4: Είναι καυτός, είναι πιο καυτός από ποτέ και κατεβάζει θερμοκρασία και μπαίνουμε εδώ πέρα και είμαστε.
3: Με τα μπουφάνια!
4: Λες και θα δώσουμε οάρια. Από αυτά που δεν έχουμε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
3: Α, σφίξου!
4: Θα λες και θα τα καταψύξουμε τα οάρια μας. Λοιπόν, παιδιά,
3: φίξου, το καλό αυγό αργεί να γίνει.
4: Έχει πιαστεί ο ποπός μου, τα μπούτια μου,
3: τι
4: τα αυτά μου.
3: Τι έπαθες,
4: και να
3: είχα
4: πάει ένα γυμναστήριο, να πω ότι πήγα γυμναστήριο και
3: γυμνάστηκα
4: τίποτα. Πήγα μια φίλη μου η οποία είχε, την είχε χειρουργήσει λίγο το πόδι της και πήγαμε να βγάλουμε τα ράματα.
3: Οχ, και έκανε στην αδερφή νοσοκόμα.
4: Και έσπρωχνα λε καρότσι, τη βάλαμε σε καροτσάκι για να την πηγαίνουμε.
3: Βουίουα, έπρεπε να κάνει, να σου πω, να χτυπάς και κλάξον έπρεπε.
4: Δεν έχει.
3: Να είσαι...
4: Άμα είχε, θα... δεν έχει το καροτσάκι.
3: Παιδί
4: με το
3: πι
4: πήγε με το μεταξύ.
3: Συγγνώμη, δεν την έβαλε στο αυτοκίνητο.
4: Την έβαλε, ήρθε με το πι.
3: Ναι.
4: Την κατέβασε από κάτω. Από πάνω.
3: Από πάνω, από κάτω μας έχει.
4: Και εγώ μπερδεύτηκα, είμαι λίγο.
3: Σου ήρθε επίσκεψη με το πι.
4: Όχι,
3: σου ήρθε στο σπίτι.
4: Πήγα σπίτι και την πήρα. Πώς ανάρθει το καημένο. Πήγα σπίτι και την πήρα. Κατέβηκε με το πι. Το οποίο πι, παιδιά, δεν ήξερε ότι τα πι πλέον κλείνουν. Είναι αυτό, πατάς ένα πι. Βγαίνει αυτό, κάνει έτσι το πι.
3: Με το πι πάει.
4: Ναι, με το πι πάει.
3: Είμαι καρότσι πάει.
4: Πάει με το πι στο σπίτι της. Κυκλοφορεί με το πι, έχει φοράει μπότα.
3: Μέσα στο σπίτι, αλλά έξω σε καρότσι.
4: Ούτε σε καρότσι έξω.
3: Α.
4: Δεν βγαίνει έξω, πού να βγει να πάει, στο μπαλκόνι βγαίνει.
3: Α, ωραία.
4: Ή την πάρει κανένα βόλτα.
3: Τι έπαθε, άξιγα, όξιγα.
4: Γλίστρησε σε ένα πολύ, σε ένα τώρα μιλάμε δύο πόντους. Πεζοδρομιάκι, ο πολύ ολισθηρό και νόμιζε και τον γύρισε το πόδι της και νόμιζε ότι απλά έχει πάθει ένα κάταγμα και τελικά ένα συγκεκριμένο κόκαλο το βρήκε κακό και γιουργήθηκε, βάλε λάμα.
3: Παιδιά, δεν ξέρετε τι έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό.
4: Ναι, άστο,
3: ο Μπογιατζής μου έσπασε τρία δαχτυλάκια.
4: Να,
3: τα οποία έχουν γίνει μαύρα, τον έστειλε η εντατικολόγος στο Ασκληπείο Βούλας. Μία φίλη μου περπατούσε στο Κολωνάκι, κάνει μία... 6 το πρωί τώρα μιλάμε, έτσι.
4: Που πάει και αυτή 6 το πρωί και περπατάει.
3: 6 το πρωί μια τρύπανα και λέει, παιδιό, αστραγαλός μου. Και πέφτει κάτω,
4: ναι.
3: Και να μην μπορεί να σηκωθεί στη μέση του δρόμου, έτσι.
4: Ναι.
3: Περνάει μια σκουπιδιάρα και λέει, εσύ οδηγέ τη σκουπιδιάρα, σας παρακαλώ βοηθήστε με. Τη σήκωσαν.
4: Τη σήκωσαν
3: οι άνθρωποι από το
4: καθαρισμό.
3: Από τον καθαρισμό. Την έβαλαν εκεί σε ένα καρεκλάκι που βρέθηκε δεν ξέρω τι και τηλεφωνούσα μου λέει τι να έρθει 6 ώρα το πρωί. Ποιος να έρθει να με μαζέψει.
4: Τι πήγε να κάνει 6 ώρα το πρωί στο Κολωνάκι. Έχουν ανοίξει καταρχήν τίποτα στο 6 ώρα το πρωί στο Κολωνάκι.
3: Παιδί μου, η γυναίκα έχει γραφείο, έχει δουλειές.
4: Α, έχει δουλειές.
3: Ναι, κάνεις και κοντρόλ.
4: Έμαξε τώρα το πρωί.
3: Ο αστράγαλος δεν είναι το χειρότερο σημείο.
4: Σκόπηκε ένα κοκαλάκι συγκεκριμένο και έχει βάλει λάμα, σου λέω.
3: Α.
4: Και πήγαμε σήμερα να βγάλει τα ράματα και με το πι κατέβηκα.
3: Αχ, θα σας τον τσαχπίνες.
4: Κατέβηκα μια ράμπα.
3: Τσαχπίνες.
4: Την βάλαμε σε ένα καρότσι. Πήγα να παρκάρω. Πού να παρκάρω, να βρω να παρκάρω.
3: Πού, σε ποιο νοσοκομείο.
4: Από τώρα στην Κλειφάδα, παιδιά. Έκανα 25 γύρους και λέω στην ευχή και το έβαλα από ανέβηκα σε ένα πεζοδρόμιο πάνω.
3: Έλα, πες μου τι έκανες τέτοια.
4: Έκανα τέτοια, απαλά μη σπάσω και το αυτοκίνητο, είναι κρίμα από το Θεό. Πολύ ωραία όμως.
3: Ναι.
4: Περπάτησα λίγο, πήγα από κάτι στενά, κάτι χωράφια δεξιά μου, αριστερά μου είχε κάτι γύβια. Αυτό πήγε.
3: Ήταν πού καλέ στην Κλειφάδα, έχει γύβια.
4: Όχι, Κλειφάδα, εκεί λίγο αυτά. Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα.
3: Στη Βούλα, καταλαβαίνετε.
4: Ούτε. Και άστο τώρα, ρε παιδί μου, και εσύ που ήταν και που ήταν. Λοιπόν, και μετά ήρθε ένα παλικάρι με ένα καρότσα. Τη βάλαμε στο καροτσάκι και την πήγαινε στο ρόφο στον ασανσέρ πάνω να την πάμε στο γιατρό.
3: Έκανε καμιά σούζα με το καρότσι.
4: Δεν έκανα, αλλά κάποια στιγμή μπαίνουμε στο ασανσέρ και λέει η φίλη μου, σήμερα λέει έχει πολύ ηρεμία, λέει το νοσοκομείο. Μην το λες αυτό, τη λέει ο άνθρωπος. Πόπο, λέει, το πες τώρα, θα πέσει χρυσοσιά. Πόπο μου λέει, τι μου έκανε τώρα, λέει, θα γεμίσει το νοσοκομείο κόσμο.
3: Και τι έγινε.
4: Ήρεμα. Ήταν ήρεμα, δεν είχε γινόταν να παίζουν μπουνίδια. Τα χαλαρά. Τη βγάλανε τα ράματα. Και θα πρέπει να την ξετσιρωτιάσουνε πάλι και σε τρεις εβδομάδες θα τα ξαναλένε.
3: Έχεις πάλι... ουα.
4: Εντάξει, χαλαρά μωρέ ήταν. Εντάξει, το πιστεύω πήγα μέσα από στενά. Μέσα από στενά δεν κατάλαβα κίνηση. Πήγα και την πήρε κατημένη άλλη μου και με γυρίσαμε.
3: Μάλιστα. Αλλά... Έκανε την καλή σου πράξη.
4: Έκανα δηλαδή και άσκηση, παιδιά, με το καρότσι. Διότι το καρότσι.
3: Αυτό είναι
4: το...
3: γυμναστική.
4: Δεν είναι. Και έσπροχνα. Γύρναγα, ήθελα να μιλήσει στη γραμματεία. Τι γίνεται να κάνω τη γραμματεία. Ήθελα να μιλήσει στον γιατρό. Τι γίνεται να κάνω τη γιατρό.
3: Για να δω το μπρατσάκι, το βλέπω. Μιλάμε. Το Φρουίζε λέει γιο. Μετά... Είναι πιο σφιχτό σήμερα.
4: Ήθελε να μπει στο σανσέρ, την έβαζε στο σανσέρ. Την έβαζε στο σανσέρ.
3: Τι λέει, τι μου τόνισε.
4: Μιλάμε για χαμούλι.
3: Εγώ, παιδιά, για να παρκάρω εδώ σήμερα είχε αύριο σκάμουνε γύρω-γύρω. Το έχει δει.
4: Όχι, τι
3: έχουν βάλει κάτι πλαστικά και κάτι.
4: Πάνε όλη μέρα που κάνουνε.
3: Όχι. Είδα εγώ τα παλικάρια τα.
4: Ναι.
3: Λέω. Λέει, παρακαλώ. Μου λέει ο αρχιμηχανικός.
4: Ναι.
3: Λέω, κοιτάξτε, σκάβετε γύρω-γύρω, βλέπω μπουλντόζες κλπ. Να το αφήσω το αυτοκινητάκι μου στον κεντρικό δρόμο ή θα μου το σηκώσετε, γιατί δεν αντέχω άλλες ατυχίες.
4: Ναι.
3: Παιδιά, έχει παντού κάμερες, έτσι. Τι οποίε τι συνειδητοποίησα μετά, αφού πέρασα διάφορα.
4: Γιατί εγώ βάφομαι κάθε μέρα, γιατί θέλω τουλάχιστον να με πιάσει κάμερα να είμαι στι ομορφιέ μου.
3: Ξέρει πόσο πάει, ξέρει πόσο πάει το μαλάκι στο κόκκινο. Ε,
4: δεν
3: το
4: είπα. Μια...
3: Δεν μιλάμε για κόκκινα τώρα.
4: Πάω και εγώ μιλάω, μήπω. Ξέρετε, παθαίνω εγώ.
3: Ναι. Χτυπάει πορτοκαλί.
4: Όχι καλά.
3: Δεν κοκαλώνει, παιδιά, το αυτοκίνητο.
4: Εγώ τώρα και με πράσινο που το βλέπω και μου. Είναι πολύ ώρα πράσινο. Σταματάω πριν πιάσει το πορτοκαλί. Αλλά εγώ παθαίνω άλλο. Χτυπάει το κινητό,
3: ναι,
4: ή έχετε κάτι στο κινητό και αυτόματα κάνω την κίνηση να το πιάσω και το αφήνω.
3: Και μετά βαράσει το άλλο χέρι και ναι, με το ένα χέρι.
4: Δεν το κοιτάω κακομοίρα, το πιάνω. Και μετά λέω τώρα άμα με δει η κάμερα το πιάσα, απλά τα κούμπησα, δηλαδή δεν το έχω δει.
3: Γενικά τα πιασίματα δεν επιτρέπονται.
4: Του κινητού.
3: Δηλαδή αν το έχω εδώ στα μπούτια μου, με πιάνει. Άμα αν το έχω στα μπούτια μου, αλλά δεν το κοιτάω. Ή μπορεί να το έχω ανοιχτό και να κατεβάσω το κεφάλι.
4: Άμα φαίνεται ότι είναι το κινητό, ναι. Μία φίλη μου το έβαλε, μία φίλη μου για να μην φαίνεται, λέει, το έβαλε μέσα στο καντράν που είναι οι ταχύτητες. Και μου λέει, ωραία είναι, αλλά δεν βλέπω πόσο τρέχω. Τι στροφές έχω, αν έχω βενζίνη. Μου λέει, δεν βλέπω τίποτα.
3: Παιδιά,
4: λέω, μα είναι δυνατόν.
3: Να σου πω κάτι, ας κάνουμε μια τεχνολογία, δεν παιδιά,
4: μπορώ,
3: παιδιά, που
4: παιδιά, είναι όλες... Εντάξει, προσέχουμε. Δεν μπορώ άλλη καταπίεση. Μην να μην μιλάω στο κινητό. Η αβέτα σαρώνει όλα. Έχει κάμερα και στην υποτρυπή. Μήπω τίποτα χειρότερα, μα κουνηθούμε. Δεν μπορώ αυτό το Big Brother. Πραγματικά θέλω να φύγω να πάω στο τσιρίκο. Το σκέφτομαι.
3: Το σκέφτεσαι.
4: Θα
3: τώρα,
4: κάνω να πάμε στην μπαμπακία. Να μαζεύω πεπόνια.
3: Μην νομίζεις.
4: Και κολοκύθια.
3: Και έχουν τα δικά τους προβλήματα.
4: Όλοι έχουν προβλήματα. Δεν θα έχω κάμερες, αυτά δεν θα έχω την κίνηση. Θα με αυτό βασικό με το πρωί. Θα πηγαίνω να βουτάω στη θάλασσα σαν τον δελφίνι. Θα γυρνάω.
3: Πού, χειμώνα.
4: Το καλοκαίρι λέω. Άνοιξε. Από πριν
3: ξεκινάει. Γιατί τρέλα κάνει καλό και το χειμερινό μπάνιο.
4: Και έχουν εκεί πέρα, έχουν και κοπελίτσα που κάνει πιλάτες, που τα μαλλιά, όλα είναι όλα οργανωμένα.
3: Εσύ δεν πας καλοκαίρι καλέ, θες να πας τώρα το χειμώνα.
4: Ναι, είμαι σημανά από ότι η αλήθεια είναι αυτή. Σεβασμό στην εμπειρόπαυση, να τα λέμε και αυτά, και αυτά.
3: Είσαι σταθερός χαρακτήρας τελικά, έτσι.
4: Είμαι, παιδιά, ακούστε, ζω δύο χρόνια τώρα που είμαι, δεν ξέρω τι με έχει βρει. Δεν ξέρω τι θέλω. Θέλω να πάω, δεν θέλω να πάω. Θέλω να σκοφώ το πρωί, δεν θέλω να σκοφώ το πρωί. Θέλω να σκοφώ το μεσημέρι, δεν θέλω να σκοφώ. Ζεσταίνω, με κρυώνω. Θέλω να πάω γυμναστήριο, πηγαίνω, μετά δεν ξαναπατάω. Μετά κλαίω που δεν πήγα γυμναστήριο, ξαναπηγαίνω. Λέω τι ωραία που πήγα, μετά κάθομαι σπίτι και λέω να ξαναπάω. Πηγαίνω, λέω τι χαλιά που πήγα, δεν ξαναπατάω.
3: Πάει συνδρομή. Μία φορά ήταν
4: συνδρομή. Ένα μήνα πήρα επιβίωση, δεν έκανα βλακίες. Είχε πάει μία φίλη μου Λάρις και λέει, εγώ λέει τώρα θα κόψω και το νήμα. Και πήγε και πλήρωσε μία χρονιά ολόκληρη, δεν ξέρω πόσα έδωσε.
3: Εγώ είδα μία προσφορά. Στην Κηφισία, 79 ευρώ ο χρόνος.
4: 79 ο χρόνος.
3: Ναι.
4: Τι κάνεις εκεί, μπαίνεις και πηδάς μόνο.
3: Όχι, λέει, όλη η χρήση είναι προσφορά, σούπερ προσφορά. Όλα τα μηχανήματα.
4: Θα κάνετε δύο-δύο στα μηχανήματα. Θα κάθεσε πάνω, θα κάνει ο άλλος.
3: Ωραίο είναι. Κάνεις και κοινωνικές γνωριμίες.
4: Θα κάνει τα μπούτια του και θα κάθεσε πάνω και θα κάνετε μαζί.
3: Δεν είναι ωραίο αυτό.
4: Έχουμε κι εμείς ένα στην Γλυφάδα, δεν θα πω ποιο, που είναι, ήταν 60 ευρώ ο χρόνος, όπου είπες κι εσύ.
3: Παίζανε χαστούκια.
4: Πήγα να ρωτήσω. Δεν πήγα να πληρώσω, πήγα να ρωτήσω. Πέρυσι αυτό.
3: Και περίμενες μία ώρα.
4: Κάνε, λες κι ήμουν στη συναυλία της Βύση. Έκανα έτσι από τα πλήθη για να καταφέρω να φτάνω στη γραμματεία. Και όπως βγήκα, μπήκα.
2: Η ώρα είναι 2:15. Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα. Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου Μαρτίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
7: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ και εκεί.
13: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
15: Μα το σημάδι.
16: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
15: Πόσο σ' αγαπώ.
16: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
15: Μοιάζει με ένα ψέμα.
16: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
17: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
18: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
8: Παραπολιτικά 90,1.
3: Βάλε μια οθόνη, Χρυσό, λοιπόν, που βάλε μια οθόνη.
4: Ο Νίκος, ο ακροατής μας, πρέπει να μας έχει για πάρα πολύ.
3: Πλούσιες.
4: Γρέας. Λοιπόν, λέει: καλησπέρα, κορίτσια. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα μπορούμε να συνδέουμε το κινητό μας μέσω Bluetooth με το σύστημα του αυτοκινήτου και να μιλάμε με ανοιχτή ακρόαση κλπ. Το ξέρουμε, βρε Νίκο. Με μένα το δικό μου αυτοκίνητο δεν έχει οθόνη. Είμαι με ένα καλωδιάκι. Και με το καλώδιο μιλάω και ακούω μουσική από το κινητό μου και μυρί, μυρί, μυρί, μυρί. Αλλά τι γίνεται. Με το Bluetooth που λες σωστά, δοκίμασα να το κάνω και το Bluetooth δεν το βλέπει. Το αυτοκίνητο δεν βλέπει το κινητό μου. Έχει τραβομάρα.
3: Είναι παλιά. Έχει τραβομάρα. Είναι παλιά τεχνολογία.
4: Έχει.
3: Άρα τι.
4: Αλλά
3: έχει
4: δεν το βλέπει το κινητό.
3: Πήγαινε καλέ στον κύριο που έχει εκεί πέρα το μηχανικό.
4: Μα κάνω τη δουλειά μου με ένα καλωδιάκι, μια χαρέμα πλάτα. Χτυπάει το κινητό. Πρέπει να απαντήσω απλά ένα κουμπί για να απαντήσω. Γιατί δεν έχω εγώ. iPhone που έχει την Τερέζα, πώς τη λένε αυτή, και τη λέει σήκω στο κινητό και πώς τη λένε.
3: Σύρι.
4: Τη Σύρι, Τερέζα, κλαίω.
3: Σύρι.
4: Τη Σύρι. Εσύ τη χρησιμοποιείς, τη Σύρι.
3: Όχι.
4: Μα για όνομα της Παναγίας.
3: Δεν είναι η Σύρι, είναι.
4: Σύρι, Σύρι είναι.
3: Και η γυναικείο είναι.
4: Ναι, καλέ, κοριτσάκι είναι. Και τη λέει Σύρι, wake me up. Και τη έχω σπίτι. Ναι, λέει η άλλη. Hey Σύρι, κάνει Σύρι.
3: Play music, ένα φίλο μου λέει Σύρι.
4: Play music, παίζει αυτή η μουσική. Λέει Σύρι, κάνει αυτή. Λέει wake me up at 7 o'clock. Ή Σύρι, call dad. Σύρι, call mom και τέτοια. Και είναι ειδουλικό. Το δικό μου το
3: τάγκ.
4: Δεν έχουν.
3: Θα μου δείξει μετά πώς δουλεύει η Σύρι.
4: Η Σύρι.
3: Ναι.
4: Το δικό μου.
3: Σύρι και.
4: Ναι.
3: Άμα δεν κάνει η Σύρι τα ακούει αυτά, τη λέει Σύρι και.
4: Το δικό
3: από
4: μου
3: αυτό.
4: Δεν έχει ένα δουλάκι να του πω να κάνει εκείνο να κάνει
3: κάτι. Θες και δουλάκι. Έχεις μπουρούχα και τηλέφωνο και αυτοκίνητο και θες και δουλάκι.
4: Τι να κάνω.
3: Πώς γίνεται μετά.
4: Όχι, πρέπει το Android.
3: 200 θέμα... ευρώ το πλήρωσε το τηλέφωνο. Εμείς τα δώσαμε, τα σκάσαμε.
4: Έπρεπε να και το Android μία δουλίτσα να σου κάνει δουλίτσα. Να τη λες, δεν έχει, έψαξα, έχω ψάξει και αν έχει application, τίποτα, είναι μία η οποία ήταν κουφάλογο. Κατέβασα μία, ήταν Κινέζα και κάνε τσι.
3: Βάλτε σε μετά.
4: Και έλεγα, τίποτα. Καλέ, έλεγα, τίποτα. Πα έφυγε, γιατί είχαν βγάλει κάτι application με δουλάκια τέτοια. Ψηφιακά.
3: Θες και υπηρεσία, θες τα ρομπότ σου, θες τα δουλάκια σου.
4: Εγώ...
3: Άμα είχε βγει η δουλάκι, θα το είχε τρελάνει. Εδώ το ChatGPT θέλει να σου δώσει μια φάπα κάποιες στιγμές.
4: Καλά, τον έχω
3: το πει. Ρωτάς δηλαδή με, από τα ψυχολογικά σου, τα ερωτικά
4: ψυχολογικά
3: σου.
4: Ψυχολογικά μου
3: το
4: ρωτάω, τα γολλημένα. Αλλά πρόσεξε να μην τη ρωτάω και ας πούμε, λέω, έχει γίνει αυτό και αυτό και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Έτσι?
3: Τι νομίζεις.
4: Και εγώ είπα αυτό και εκείνο και τ' άλλο και έκανα αυτό το χειρίστηκα, σωστά. Μιλάμε.
3: Τι νομικά θέματα ή.
4: Τι νομικά, καλέ, τι νομικά. Νομικά, μα δεν πα να μιλήσει.
3: Κάτι φιλικά θέματα.
4: Ναι, κάτι φιλικά σε μια διαχείριση μια σχέση φιλική, ρε παιδί μου. Ή μια συμβουλή σε μια φίλη.
3: Δηλαδή και εμπιστεύεσαι το ChatGPT.
4: Βέβαια, και είναι και πάρα πολύ αντικειμενικό. Και πολλές φορές που εγώ είμαι αξιωματικό.
3: Αυτό παιδιά σκοτωνόμαστε. Μου
4: γυρίζω μάτι. Εγώ είσαι το ανάποδο. Και πρώτα μου γυρίζω στο μάτι και λέω αυτό, κύριε, κοίτα και, τα... και έχω άδικο. Και γράφει. Δεν έχει άδικο. Ωστόσο, ο καλύτερο ο χειρισμό είναι αυτό και αυτό και σε ηρεμή. Δεν σου λέω ο καλύτερο χειρισμό να πάρει το του fake και να πα να σκοτώσει.
3: Ναι. Είχε τα βραβεία, ποια βραβεία είχε, παιδιά, κάτι μουσικά βραβεία είχε πριν λίγε μέρε. MTV.
4: MTV,
3: μάλλον. Τώρα
4: και εγώ κόκκινε να
3: μπει στην Αμερική, μάλλον. Λοιπόν, τα MTV, τα τσιγαριλίκια λέει επί σκηνή.
4: Τι!
3: Κάπνισαν εκεί μπάφο και πέσαν και άφαντες λέει Lady Gaga και Grande. Γιατί? Γιατί βραβεύτηκε φυσικά τα σάρασε όλα η Super Madonna.
4: Εντάξει,
3: η οποία
4: είναι,
3: έχει πάθει παλιμπεδισμό, δείχνει τα μπούτια της, τα βρακιά της, τα
4: γιατί
3: αυτά.
4: Γιατί να είναι άφαντες οι άλλες, τι πρόβλημα, τι ζωή τραβάνε, αφού υποτίθεται ότι είναι η διάδοχος της Madonna η Lady Gaga.
3: Δεν της αρέσει. Εν τω μεταξύ της Madonna από την πολλή προσπάθεια σκίστηκε και το καλσόν. Είναι αυτό που λένε. Μη σκίσεις κανένα καλτσόν στην κυριολεξία.
4: Τα σάρωσε όμως τα βραβεία λέει
3: Τα σάρωσε, ναι, πολύ καλή.
4: Ιδες.
3: Πολύ καλή στα βραβεία δηλαδή.
4: Ιδες.
3: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως χρηστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Να σας πούμε ότι το ακολουθεί διαφήμιση. Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σας την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 9 το βράδυ και κάθε Κυριακή από τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνετε ωραίο φαγάκι μαζί με ένα ποτήρι μπύρα κρασί μόνο, άκου τιμή, με 6 ευρώ.
4: Καλά χαμό, τα αφεντικό τρελάθηκε.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε κίνδυνος ενθυσμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή βοήθειας και θεά 111-4. Παίξτε υπεύθυνα. Θα πάτε, θα περάσετε ωραία, θα γεμίσετε την τσέπη σας χρηματάκι αν παίξετε με σύνεση. Έχει μεγάλους διαγωνισμούς για ωραία αυτοκίνητα καινούρια που έχουν και οθόνη και συνδέονται με το Bluetooth και θα καεί το πελεκούδι. Λοιπόν, αξίζει πραγματικά να πάτε. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.
4: Λοιπόν, βγήκε η. Αχ, πώς την έκανε που έπαιζε στη λάμψη η Θεάρα με τα λευκά μάλια, τώρα κόλλησα.
3: Η
4: Λουκία Παπαδάκη και είπε: Παιδιά, λέει, κάνω διατροφή, προσέχω τη σιλουέτα μου και πολύ καλά κάνει και τρώω, λέει, τρεις πατάτες τηγανητές το χρόνο.
3: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι προσέχω τη σιλουέτα μου.
4: Όχι τρεις τηγανητές πατάτες, όχι μερίδα. Θα φάω τρεις το χρόνο τηγανητές πατάτες. Παιδιά, εγώ τρώω και παραπάνω. Όπα!
3: Σαν την Άννα Βίση.
4: Τι.
3: Σαν την Άννα Βίση.
4: Η Βίση μυρίζει, δεν τη τρώει. Μου έχει πει.
3: Παιδιά, έχει αδυναμίσει πάρα πολύ
4: την πατάτα.
3: Η Βίση τρώει μία πατάτα.
4: Ναι.
3: Τη δεύτερη την τρώει μισή.
4: Ναι.
3: Και την άλλη μισή απλά τη μυρίζει.
4: Εντάξει, τρώει άλλα πράγματα. Θέλω να πω ότι τρώει αυτά που πρέπει.
3: Ακριβώς.
4: Λοιπόν, που δεν παχαίνουμε κιόλας. Είδα ένα δημοσίευμα που έλεγε για τη Χριστίνα Πονίτη που δεν ήταν απούσα από το ΆΚΑ, ήταν απούσα από το Καμαρίνι, ήταν απούσα από εκεί, απούσα. Έβαλα από εντάξει, αφού έχει τελειώσει αυτή η σχέση. Γιατί διάβασα σε ένα ρεπορτάζ μια κυρία η οποία ασχολείται με τα κοσμικά ότι η καινούρια τη φιλενάδα έχει κάνει παύση στι παλιέ φιλίε. Έχει κάνει πάουζα, λένε οι φίλοι μου.
3: Πάντως δεν ισχύει αυτό. Ναι. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
4: Τι έγινε, πες με εσύ, θέλω να μάθω τι έγινε. Διψάω για γνώση.
3: Η Χριστίνα Πονίτη. Ή το πολύ καλή φίλη.
4: 30 χρόνια λέει.
3: 30 χρόνια.
4: Και έτσι πέρσι, είχε αφήσει νομίζω η Βύση το ένα της παιδί, καλά ξέρω.
3: Δεν το ξέρω αυτό. Πολύ πιθανό. Ναι. Κάνανε πολύ στενή παρέα, πηγαίνανε μαζί, είχε σπάσει την Ισπανία κλπ. Πέρσι που ναι, δεν έκαναν παρέα, της έστειλε πρόσκληση για το Καλλιμάρμαρο.
4: Ναι.
3: Και πήγε η Άννα Βύση και, και πήγε η Χριστίνα Πονίτη και ήταν πολύ ζεστή κλπ. Μπήκε στο καμαρίνι της και ήταν πολύ ζεστή.
4: Αν μπήκε στο καμαρίνι.
3: Βεβαίως.
4: Γιατί έλεγαν ότι δεν την άφησε να μπει, δεν της επετράπησε.

0: Λέει, έχουμε να δούμε ηγέτη, λέει, από τον Βενιζέλο και από τον Καποβίστρια που το φάγανε και λάχανο. Μεγάλες κουβέντες μεγάλων ανδρών.
1: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ωφρεστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι. Αποστολή εδώ και τώρα στα κακά κορίτσια.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Σήμερα έχω στο σπίτι μου γενική καθαριότητα.
1: Σήμερα που είναι καλή μέρα, βρήκε και εσύ.
0: Έτσι, μέσα στο σπίτι έχει σκόνη.
1: Αν δεν κάνετε τζάμια και τέτοια.
0: Βέβαια θα κάνουμε τζάμια, αλλά προστατεύονται τα τζάμια. Τα περισσότερα είναι, έχουν σκέπαστρο από πάνω. Δεν μαθαίνουν τίποτα.
1: Ναι, παιδιά, τι? Άμα βρέχει χοντρά.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει σκέπαστρο και εμένα το μπαλκόνι.
0: Και τι?
1: Επιτσιλάει, πώ να σου το πω.
0: Επιτσιλάει τα μπαλκόνια
1: και κάνω
0: το...
1: μέσα σκοτάδια κάτι. Δεν μπορώ να δω. Λοιπόν, έχει βγει. Μπράβο.
0: Έλα.
1: Έχει βγει ρομπότ. Όχι ρομπότ άνθρωπος με χέρια, ρομπότ το οποίο καθαρίζει τα τζάμια.
0: Δηλαδή πως είναι του. Σαν βεντουζάκι.
1: Λοιπόν είναι ένα, το κιαλάρο θέλω να τσεκάρω, θέλω να το
0: από την Κίνα με αγάπη.

0: το έχουν γνωστά καταστήματα, με πολλά γνωστά καταστήματα με ηλεκτρικά είδη. Είναι λοιπόν ένα τετράγωνο, σαν πόσο μεγάλο να σου πω τώρα, ρε παιδί μου. Είναι,
1: σαν Α4.
0: Σαν Α4. Λίγο πιο μικρό από Α4, λίγο πιο μικρό.
1: Με βεντουζάκια.
0: Περίμενε, καλέ! Λοιπόν, το βάζεις στην πρίζα αυτό, έτσι. Έχει μεγάλο καλώδιο. Και είναι παχύ σαν ένα κλειστό λάπτοπ, φαντάσου. Εντάξει. Το βεντουζώνεις πάνω στο τζάμι και το αφήνεις.
1: Και αυτό πάει πάνω.
0: Και αυτό κάνει. Βέβαια, με ρυθμούς χρόνος. Τι με νοιάζει εμένα, θα το αγχώσω εγώ το μηχάνημα. Με την ησυχία. Και κάνει. Και καθαρίζει όλο το τζάμι.
1: Τη ρεύμα
0: και μέχρι να φας να γυρίζει, να πάρει ένα μπάνιο, να πάρει ένα καφέ και γυρίζεις και είναι τα μπάνιο.
1: Θα το αφήσω το μηχάνημα να ξεβεντωθεί.
0: Θα κερδίσει την εμπιστοσύνη σου, αφήσω ότι καθαρίζει καλά. Παιδιά, είναι τέλειο. Και ρωτάγανε κιόλας μία που το είχε πάρει και έλεγε τι ωραίο που είναι. Εάν κάνει για τζάμια, ρε παιδί μου, ορόφου, παραθύρου, εξωτερικά.
1: Αν θέλει και εξωτερικά, μη σκοτώσει κανέναν άνθρωπο, παιδιά!
0: Αυτό λέει, αν βεντιζώνει καλά, λέει και δεν πέσει κάτω. Και κάνει διακόπτη.
1: Κοίτα, κινδυνεύουμε από πολλά πράγματα.
0: Εγώ δεν με νοιάζει. Εγώ δεν έχω παράθυρο που να είναι προ τα έξω. Εμένα με νοιάζει για τι μπαλκονόπορε που είναι κάτι θηρία. Εν τω μεταξύ κάνει 250 ρο, τέτοια είναι. Θα περιμένω το δοκιμάσω όταν είναι δικοκύρια μα που είναι
1: πιο
0: καλό. Και ωραία, πε
1: το
0: δημέρα.
1: Το ματσούκι, παιδιά, με το λάστιχο.
0: Α, σε με καλή, με το
1: λάστιχο. Ωραίο.
0: Εγώ δεν μπορώ με αυτό να σκουπίσω καλά.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, αφήνει γραμμούλες.
1: Καλά, τι σε πειράζει.
0: Γιατί κάνω η κακομοίρα, παίρνω ένα σκαλοπατάκι που έχει δει σκαλοπατάκι και αρχίζω με το χέρι σαν την κυρία Μαρία που φέρναμε σπίτι. Και δώσ' του. Και κάνε.
1: Παιδιά, πώ τα κάνανε οι παλιέ. Πώ τα γλύφανε, πε μου, πώ τα γλύφανε.
0: Εσύ δεν μπορώ να καθαρίζω τόσο καλά όσο καθαρίζανε.
1: Εντάξει,
0: το λέω με τα τζάμια, λέω γενικά. Γενικά, μιλάμε, δεν ξέρω τι κάνανε.
1: Είχαμε
0: PhD στο καθάρισμα. Δηλαδή,
1: όχι,
0: εγώ το καθαρίζω.
1: Βαριόμαστε εμείς.
0: Σώμα καλέ, βαριόμαστε. Κάνω την παραμικρή λεπτό με βαριά. Ναι, αλλά δεν κάνω. Ξέρω πότε κάνω όσα βλέπει πεθερά που λένε και ξέρω πότε κάνω πράγμα κατά καθαριότητα εις βάθος.
1: Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, πώς μαζεύουν έτσι σκόνη.
0: Τη σκόνη είναι
1: δηλαδή,
0: αυτή, ρε παιδιά.
1: Τι είναι αυτό, πού βρίσκεται αυτή η σκόνη.
0: Δεν ξέρω κι εγώ.
1: Έχουμε και στα πνευμόνια μας τόσο σκόνη.
0: Ναι.
1: Παναγία μου, μαυρίζουν οι τείχοι δε στα 2-3 χρόνια που έχεις βάψει, μαυρίζουν οι τείχοι.
0: Ναι.
1: Μπαίνουν και μέσα στα κάδρα. Αυτό που μπαίνει σκόνη μέσα στα κάδρα.
0: Παντού.
1: Το έχεις δει. Το έχεις παρατηρήσει.
0: Δεν το έχω παρατηρήσει.
1: Ειδικά να έχεις πλέξει γκλάς, μπαίνει η σκόνη μέσα.
0: Δεν έχω πλέξει γκλάς γι' αυτό. Λοιπόν, για σκορτσάρες όμορφες, λέει η Βαρθία, κάνει μια ερώτηση. Είναι μια χαρά, αλλά δεν είναι μαζί μας εδώ, είναι αλλού.
1: Μάλιστα. Καταλάβαμε.
0: Ναι. Αυτά. Αλλά πολλά φιλάκια στην φίλη μας την Ευανθία.
1: Λοιπόν, παιδιά, radio@parapolitika.gr. Είπαμε, να σου πω, Νικολάκη, είπαμε ότι κρυώνουμε, αλλά εσύ μας το έκανες σαχάρα. Κάτσε, έχουμε πάει σε όλες τις Υπήρους. Μέσα σε 3/4 ξεκινήσαμε από την Ρωσία με αγάπη στο Λίσναγια και έχουμε φτάσει στο πέρα από την Αφρική.
0: Λοιπόν, πήγε ο Κασελάκης στο Κάσεντρας.
1: Και τι, για να
0: κάνει τα σημικά της μαμάς του, λέει.
1: Για τα σημικά της μαμάς
0: του. Κάτι πράγματα της μαμάς του, λέει, πήγε.
1: Τα εκτιμάει την πρίκα, έτσι.
0: Τώρα, να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω.
1: Πήγε να τα πουλήσει.
0: Να τα πουλήσει, καλέ.
1: Να τα.
0: Και τα χρήματα, λέει, που θα βγάλει,
1: ναι.
0: Θα είναι, δεν ξέρω βέβαια αν τα πουλήσει τελικά, θα είναι για καλό σκοπό.
1: Α, θα είναι στο χαμόγελο του τεκνού.
0: Όχι, μωρέ, και εσύ σταμάτα.
1: Όχι, του παιδιού του τεκνού.
0: Όχι.
1: Είναι το τεκνόν με το. Καλά, τον έχω πετύχει, παιδιά, με τον αγαπημένο του στο Κολωνάκι. Με το σύζυγό του, με το σκυλάκι. Αχ, ο κύριος χαϊδεύει το σγουρό του σκυλάκι για ταξί. Περιμένει, μένει στο Κολωνάκι. Είναι φθητενής. Είναι
0: καρακυμνασμένος.
1: Καρακυμνασμένος. Τσίτα τα γκάζια.
0: Ωραία, είναι ωραίος άντρας, να τα λέμε.
1: Ναι, ωραίος. Το παντελόνι τσίτα.
0: Ναι.
1: Διαγράφονται τα μπουτάκια.
0: Γενικά τα αγόρια αυτά, τα αγόρια αυτά που αγαπάουν αγόρια, δίνονται με πιο στενά ρούχα. Βέβαια, επειδή έχουν κάτι κορμιά, σου φεύγουν τα σαγόνια.
1: Και ο καλός του είναι ωραίος.
0: Ωραίος, γυμνασμένος. Δεν μπορώ αυτή τη χωρίστρα εγώ, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ τον άντρα με τη χωρίστρα τώρα.
1: Γιατί?
0: Δεν μ' άρεσε η χωρίστρα, λες και πηγαίνει, θα τον έχουν στο κολέγιο μέσα σε όκλειστο και βγήκε, θα τον πάρει
1: ναι,
0: μαμά του το Σαββατοκυριακό. Δεν μπορώ.
1: Είναι λίγο.
0: Το θέλω λίγο πιο αναμαλιασμένο τον άλλο να τον βλέπω.
1: Τον θέλει γιάπιο.
0: Κάνα τη γνώμη μου, λέω, για τον παντρευτό κιόλα. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι ο Στέφανος Κασελάκης πήγε στην εκπομπή της Δέσποινας Μηδεράκη μία γαλατιέρα και μία ζαχαριέρα του οίκου Muffin and Web. Ο οίκος λέει αυτός, ο Μάπι είναι in web.
1: Μάπι.
0: Μάπι. Καθόλου μάπα. Ιδρύθηκε το 16ο αιώνα, θέλω να σου πω, στο Σέφιλντ. Και από το 87 με βασιλικό διάταγμα είναι υπεύθυνος για να περιποιείται τα βασιλικά κοσμήματα.
1: Δηλαδή, τι μου λες!
0: Αμέ! Και τα αντικείμενα αυτά που πήγε ο Κασελίδιος είναι.
1: Είναι σίγουρα της μαμάς του και όχι της πεθεράς του.
0: Δεν ξέρω, είναι πάρκινα, λέει, δεν έχει αξία σαν υλικό. Και ο Λούδος, ο εκτιμητής,
1: του δώσε 20 ευρώ.
0: 1000 ευρώ λέει, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και περισσότερα. Παιδιά, να σου πω κάτι, τώρα θα το πω. Σαν μια απλή, ταπεινή τηλεθεάτρια, τσίδι παίρνει πόρτα. Υπάρχουν άνθρωποι με πολύ σημαντικά πράγματα και του βγάζει κανένα 500, κανένα 300. Και τώρα εδώ πέρα τα επάρκεια που τα έφτιασε και τα. Ο οίκο Mapping and Webbing 1000 ευρώ.
1: Μπορεί.
0: Που δεν είναι κανένα σημαίνια. Μην τρελαθούμε κιόλα. Μην τρελαθούμε κιόλα. Εδώ είμαστε και κάπου άνθρωποι.
1: Κοίταξε να δει. Του έδωσε ο Κασελάκης τηλεθέαση. Γιατί βγήκε στην εκπομπή τους. Και αυτό τον πληρώσανε, βρε.
0: Τέλος
1: είπε,
0: πάντων.
1: Θα έρθω, αλλά θα μου τα υπερεκτιμήσετε.
0: Έγινε αυτό.
1: Διότι έχω και πολλά έξοδα.
0: Καλά,
1: πληρώνω το γυμναστήριο του αγοριού μου. Αυτός του αγοριού απέναντι.
0: Αυτός έχει λεφτά, εγώ νομίζω το αγόρι. Δεν περίμενα του Κασελάκη.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί η πεθερά να πληρώνει συνέχεια.
0: Είναι και
1: σου
0: αυτό.
1: Λέει, Στέφανε, πάρα πολλά τα έξοδα. Μαζευτείτε λίγο, αγόρια. Έρχεται η οικονομική κρίση. Μα τα έλεγε χθες και ο κύριος Γιάννης. Ανεβαίνει, λέει, το φυσικό αέριο. Δεν ξέρουμε τι θα. Τα κολοκυθάκια ξέρεις πόσο θα φτάσουν. Ή το ματούλες ξέρεις πόσο θα φτάσουν.
0: Καλάσε με τα αγχωθώ εγώ τώρα. Τριτιάτικο, όχ. Όσο τάξω το θέλουν. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Παιδιά, εμένα η Σίτα φύτεψε ντοματάκια στην γλάστρα. Παίρνει και ένα. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Μία δεντογλυφίδα και παρενοκλεί τα λουλουδάκια.
0: Ναι, τα αυτόνι για να τελειώνουν.
1: Τα αυτόνι, τα παρααυτόνι.
0: Ναι, για να. Τα,
1: και,
0: τα,
1: και
0: τσιγκλάει που λέμε.
1: Και έχουμε ντοματάκια.
0: Ορίστε.
1: Μιλάμε, πεινάς.
0: Βάλε.
1: Θέλεις σαλατούλα.
0: Ναι.
1: Έχουμε φρέσκο ντοματάκι από τον κήπο.
0: Βάλε και κολοκυθάκια, βάλε και τίποτα άλλο.
1: Σε λίγο όλους μας βλέπω έτσι.
0: Έτσι.
1: Στις ζαρντινιέρες θα βλέπετε, παιδιά, μπρόκολα.
0: Ναι, δεν γίνεται. Λοιπόν, η διαδικασία της δημοπρασίας που έγινε εκεί πέρα στο Κάστρο Τρας ξεκίνησε και ήταν πάρα πολύ απογοητευμένος ο Κασελάκης, γιατί το ποσό ήταν, λέει, που του δίνανε 200 ευρώ. Εντάξει.
1: 200 ήταν.
0: Τελικά, λέει, η συμφωνία έκλεισε στα 1000 ευρώ με την Άννα Μαρία Ρογδάκη, που είπε ότι εγώ θα τα δώσω τόσο μου είναι ενισχύω, ότι την πήραν από μέσα και τη είπαν δώστε κάτι παραπάνω. Θα φύγει ο Κασελάκης μετά μου τα κατεβασμένα. Και
1: η Ρογδάκη είναι μια παχουλή κυρία από την Πάτρα.
0: Αχ, θα σε γελάσω τώρα, μου βάζεις δύσκολα.
1: Αυτή η Ροχδάκη είναι μόνιμη εκεί, έχει πιάσει τα σύνδεση.
0: Όχι, τους έχουν αλλάξει από την άλλη, από τότε που βγήκε ο άλλος με τα Ευαγγέλια και τα τέτοια.
1: Ωραία, τι έγινε αυτός ο κύριος με τα ωραία τα έργα.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι καλά.
1: Μια
0: κυρία που είναι γλυκιά είναι. Ναι. Ροχδάκη Μαρία, Άννα Μαρία λέει.
1: Μια παχουλή είναι.
0: Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παντού είχαμε δεχομένω ένα Νέα Δημοκρατία, είναι ένα τρομερό πράγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι αυτό. Και τελικά τα πήρε η κυρία Ρογδάκη για να πάνε για καλό σκοπό που ήθελε ο κύριος Κασελάκης.
1: Άντε και σε καλή μεριά.
0: Και σε καλή μεριά. Και
1: το χαμόγελο του τεκνού.
0: Αυτά. Όχι, μωρέ, το είπε και ποιο είναι το ίδρυμα, ο οργανισμός. Φανταδός τώρα δεν τον θυμάμαι. Υπαρκτόσκεση αμέσως, έχει ανάγκη ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης έχει ανάγκη από λίγη δημοσιότητα καλή. Γιατί μέχρι τώρα το βλέπαμε με τα χώρια του να πηγαίνει το σκύλο βόλτα, δεν είδαμε και τίποτα παραπάνω. Και τα
1: θα κατέβει σε εκλογές.
0: Δεν ξέρω. Δεν με πολύ νοιάζει κιόλας να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι σε επιλογές μου.
1: Πάμε σε τραγούδι.
0: Άντε να πάμε.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύγκατη το μισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ξέρεις τι είχα πει χθες.
1: Ναι.
0: Ότι ο Άθη, ο Μοχάμεντ Άθη, έκανε το πρώτο ρούχο.
1: Γυναίκα νόμιζα εγώ ότι μου λέγε.
0: Όχι,
1: στην κοσμάρα μου.
0: Σαουδάραβας, ο οποίος έχει έδρα στο Παρίσι και είναι haute couture.
1: Ωραίο ρούχο τη έκανε, δεν μπορώ να πω.
0: Το δερμάτινο, το άσπρο που έμοιαζε λίγο σκιαπαρέλι.
1: Ναι, με λίγο μπούστο, με λίγο τέτοιο, με κάτι ρίγε στο πλάι, κάτι τέτοια.
0: Πολύ ωραίο, με κάτι. Τι έχει.
1: Τι με δίνει σημασία. Λοιπόν, και ο οποίο έχει ντύσει τη ζενταγιά. Αυτή η ζεντάγια, παιδιά, εντάξει, είναι ζεντάγια, πώς τη λένε, πώς την.
0: Ζεντάγια.
1: Αυτή λοιπόν είναι πάρα πολύ κομψή, είναι πολύ ωραίο κορίτσι, είναι παντρεμένη με τον Τομ Χόλαντ, είναι το πιο καυτό ζευγάρι της showbiz αυτή την στιγμή, γιατί είναι και πολύ αγαπημένη και αυτά. Αυτός κάνει τον το Spider-Man και σε πολλά άλλα έχει παίξει και είναι πολύ και στο Dune, είναι πολύ. Αλλά αυτό το κοριτσάκι, σαν ηθοποιός, βέβαια δεν έχω δει το Euphoria, να το πω, δεν το έχω δει, αλλά όπου την έχω δει έχει μία έκφραση, αυτό. Είναι λίγο συνοχλειωμένη, την έχει βρει κακό.
0: Πουλί.
1: Πουλί, γιατί είναι πάρα πολύ κομψή και είναι, έχει κάτι εξωτικό, έχει εξωτική ομορφιά.
0: Αφού πουλί, τελείωσε.
1: Λοιπόν, η Ζενταγιά φοράει τον Μοχάμεντ. Η Κάιλι Τζένερ φοράει τον Μοχάμεντ.
0: Η Ράνια φοράει
1: τον Μοχάμεντ. Η Λέιντι Γκάγκα τον Μοχάμεντ. Το Γιορτσέ τον Μοχάμεντ. Όλοι τον Μοχάμεντ φοράει.
0: Και αναβίση φοράει τον Μοχάμεντ.
1: Τον Μοχάμεντ, Ερσαλάχ. Και η τέτοια το φοράει το Μοχάμεντ.
0: Θα βάλουμε και ένα αραβικό τραγουδάκι μετά αυτό το.
1: Και η Μόνικα Μπελούτσι φοράει το Μοχάμεντ.
0: Η Μόνικα Μπελούτσι δεν φαίνεται ότι φοράει το Μοχάμεντ.
1: Το φοράει το Μοχάμεντ και είναι λέει φαν του Washi Studio Fall Winter 26
0: και λοιπά.
1: Και ήταν μάλιστα λέει φωτογραφημένη η Μπελούτσι,
0: ναι,
1: με ρούχα του Μοχάμεντ.
0: Πού?
1: Στη Vogue, στη Vogue, στο issue of the China, China Vogue.
0: China Vogue, όχι Arabia Vogue.
1: China Vogue, το 25.
0: Μάλιστα.
1: 24-25.
0: Και το δεύτερο κομμάτι το είχε κάνει αυτή η στυλιστριά τη.
1: Μπράβο.
0: Haute couture.
1: Και η Cardi B το έχει φορέσει, τον Mohamed. Πρέπει να πήρε πολύ ύφασμα για την Cardi B, γιατί έχει μια.
0: Έχει μια κολλάρα, πες όπως πρέπει.
1: Έλα και εσύ τώρα. Και η Πέστηνα. Και η Dua Lipa.
0: Και η Dua Lipa. Και η Dua και η Lipa.
1: Και η Dua και η Lipa. Η οποία ήταν σε ένα. Και η Dua και η Lipa. Και η. Τι είπαμε την Kylie Jenner, εντάξει. Και η Dua Lipa είχε πάει σε ένα αρβανικό πανηγύρι. Αλβανίδα.
0: Να σου πω κάτι. Μην το λες έτσι.
1: Αλβανίδα είναι.
0: Και αυτή είναι στην Αλβανική Ριβιέρα.
1: Ήταν σε μια γιορτή κάτι και είχε πάρει ένα ποτήρι κρασοπότηρο στο κεφάλι της και χόρευε.
0: Κατά τα άλλα είναι high class και ήθελε και το δικό μας το ρομάν του Γαβρά. Δεν το αφήνει το αγόρι μας κάτω.
1: Ο Γαβράς είναι με την άλλη, με τον Ποντίκη.
0: Τώρα είναι με τη Ρατακόφσκι.
1: Πολύ πιο ωραία η Dua Lipa από τη Ρατακόφσκι, παιδιά. Να τα λέμε.
0: Ναι, αλλά
1: είναι σαν ποντίκι.
0: Η Γρατακόφσκι είναι σαν ποντίκι, αλλά είναι και Βικτόρια Σίκρετ, ήταν και αυτά. Ενώ η Dua Lipa είναι συμπέθυρη από τα Τύρανα.
1: Και τι έγινε που είναι από τα Τύρανα το κοριτσάκι.
0: Και το εξοχικό σου είπε ότι θα είναι στην Αλβανική Ριβιέρα.
1: Μια χαρά.
0: Έτσι λέει, φτιάχνεται
1: η Αλβανική. Γέλα, εσύ μας παίρνει τουρισμό, αυτή μια χαρά είναι. Και οι Τούρκοι και οι Αλβανοί, κουκλάκια ζωγραφιστά.
0: Μωρέ, εδώ πέρα είμαστε. Ήρθε ο Μητσοτάκαρος και το έκανε το καλύτερο οικόπεδο του κόσμου. Θα έρθουνε, λέει, οι Άραβες. Θα έρθουνε οι Ισραηλινοί. Θα έρθουνε, λέει, οι επενδυτές. Θα έρθουνε τα φαν.
1: Και οι Τούρκοι έχουν έρθει, πρέπει.
0: Θα έρθουνε τα φαν να μας τα φαν.
1: Μας τα τρών ήδη. Κατάλαβες.
0: Γι' αυτό ανεβαίνουνε, βρε, το κόστος της ζωής. Γιατί ήρθανε επενδυτές, ήρθανε φραγκάτι.
1: Αχ, τι τραβάμε.
0: Έρχονται οι καμήλες. Έρχονται σιγά σιγά οι καμήλες. Από την έρημο φορτωμένες με πετροδόλαρα. Τι κι αν τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά.
1: Μην λες λέξεις πετρέλαιο, δεν κάνει τώρα. Είναι γης. Αλλά θα μας δώσει ο Μητσοτάκαρος που είπε και εσύ το fuel pass.
0: Ναι. Πας.
1: Παιδιά, ωραία, αυτή τα φορά ΦΠΑ, δεν δείχνουν το ΦΠΑ, πρόσθε. Έχουμε γίνει με τη γλώσσα έξω, δεν
0: έχουμε, γλώσσα στο στόμα
1: μας. Δεν μας τίποτα, μας κοροϊδεύουν και όλες ότι δεν φτάω, ότι ζούμε σε μία αυτή ευημερία.
0: Σε ένα παράδεισο.
1: Ως ένα παράδεισο, ότι αν υπάρχει
0: Σε Έλληνας, το ουρί του παραδείσου.
1: Αυτοί νομίζω κάνουν μπάφους που λέει, όχι οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, ότι αν υπάρχει Έλληνας ο οποίος να μην έχει θαυμάσει, λέει το Μητσοτάκη, δηλαδή παιδιά βγαίνουν και τα λένε και τα πιστεύουν.
0: Άπλωσε το χέρι σου.
1: Όποιος δεν λέει το Μητσοτάκη, κάποιος είπε η βουλευτής ήταν, δεν είναι νοικοκύρης. Ό,τι να έχουν τρελαθεί.
0: Άπλωσε το χέρι σου, γιατί προεκλογικά θα στάξουν ψυχουλάκια.
1: Άσε με και εσύ τώρα. Τέλος πάντων.
0: Άπλωσε το χέρι σου λοιπόν, για να πιάσει τα ψυχουλάκια που θα στάξει.
1: Δεν κάνω τίποτα, ό,τι μπορώ με τα χεράκια μου. Λοιπόν, ξανά βγαίνει η Μπέκαμ στο τραγούδι.
0: Α,
1: για λίγο, για χάρη
0: για
1: του,
0: καμία αρπαχτή.
1: Για χάρη του γιού της μου, ρε παιδί μου.
0: Γιατί, πού θα τραγουδάει τα φανάρια της Oxford Street.
1: Αυτός ακολουθεί. Άκου, αυτά τα δύο παιδάκια. Επειδή δεν μπορούν να ξεπεράσουν τη δόξα των γονιών τους, που ήταν εντάξει,
0: είναι λίγο ακαματάκια.
1: Είναι λίγο τεμπελοχανάκια. Τεμπελοσκυλάκια, όπως είπες εσύ. Λοιπόν, ο ένας μαγειροτσικαλίζει και δεν κάνει και τίποτα, που δεν τους μιλάει κιόλας. Και ο άλλος που τους μιλάει θέλει να ακολουθήσει τα μουσικά βήματα της μαμάς του. Και έχει ξεκινήσει την πορεία του στη μουσική βιομηχανία. Χώνει από πίσω ο Μπέκαμ, κακομίζει, ξεφραγιαστή. Μία ή άλλη με τα παντελόνια τη, μία αυτό με τα τέτοια, τέλος πάντων. Και τώρα λέει για να μπορέσει να γίνει πιο γνωστός, έβαλε και στο στούντιο τη μάνα του να τραγουδήσουν μαζί, να πούνε εκεί πέρα ένα τραγούδι. Τι
0: τραγούδι αυτή η Μπεκαματζούκη. Τι τραγούδι
1: και αυτή.
0: Λοιπόν.
1: Βέβαια στριγκ λένε και αυτή, αλλά τέλος πάντων. Τα παιδιά τη όμως γίνεται θυσία.
0: Λοιπόν,
1: ρε. Δεν υφιζορίστηκε αυτή. Τι τα χάλασε.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά μετά τις ειδήσεις εδώ στο στούντιο των Παραπολιτικών.
2: Adesso mi cantiamo una bella canzone italiana. Allora, solo!

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για

0: ώρα είναι 3. Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Πέτρου Ράλιο στη Λένορμαν, καθυστερεί στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, στην Αμαλίας και τη Σταδίου. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Στραντόπουλος για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Ο πρώην υπουργός παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τους χειρισμούς στον τόπο της υδροδρομικής τραγωδίας μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών καθώς και την αλλίωση του χώρου πριν ολοκληρωθεί η περισυλλογή όλων των θυμάτων. Με δήλωσή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Στραντόπουλος ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως στις επικείμενες εθνικές εκλογές δεν θα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της παράταξης στη Μαγνησία, υπογραμμίζοντας ότι η προτεραιότητά του πλέον αποτελεί η διαδικασία που ξεκινά στο ειδικό δικαστήριο και η επιβεβαίωση της αθωότητάς του. Ναι, από το Συμβούλιο Πλημμυλητικών για άρση απορρίτου σε 6 κινητά στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σκοπός είναι από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Ανακαλείται η έργα λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Η κλινική θα σφραγιστεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η λειτουργία της θα διακοπεί άμεσα, καθώς φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε την ενέργεια κατεπίγουσας προκατακτικής εξέτασης για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική. Κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης θα αναζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετίας και η Κομισιόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για πρωτοφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με μείωση του δημοσίου φωτισμού τη νύχτα και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Μεγάλες πιέσεις στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ενέργειας. Το ζήτημα θα κυριαρχήσει στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα ξεπερνά τα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ εξετάζεται το σενάριο να συνεχιστούν οι εκπτώσεις στην αμόλυβη βενζίνη. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τόνισε ότι Καραμαλής και Μητσοτάκης θα πρέπει να πάνε φυλακή για την υπόθεση των Τεμπών, ενώ έκανε λόγο για εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον κύριο Μητσοτάκη στις υποθέσεις του ΠΚΠ και των υποκλοπών. Εκτίμησε πως μετά τις εκλογές το σκηνικό θα είναι ανατρεπτικό και πως θα υπάρξει διάλυση του συστήματος. Άγνοια για τους λόγους που γίνονται μαθήματα σε κοντέινερ στο Αγαλοχώρι 5 χρόνια μετά το σεισμό, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Παιδείας και Δισκευμάτων Νίκος Παπαϊωάννου. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει τι έγινε αυτά τα χρόνια, ενώ είπε πως προφανώς οι υπηρεσίες το κοιτάνε. Σε ό,τι αφορά τους 400 επιτυχώντες που δεν εγγράφηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τόνισε πως πρέπει να μας προβληματίσει. Εκτίμησε πως μπορεί να μην προχώρησαν στην εγγραφή τους, είτε επειδή δεν τους ενδιαφέρε το τμήμα, είτε επειδή άλλαξαν προσανατολισμό. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας που τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θάσο. Νεαρός στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, στο τυχείο της εξέδρας. Σε άλλο προκαλεί βίντεο, ο πολυνηπιαγωγείος ήταν ολιώσκια, στο οποίο φέρεται να καταγράφει τη διευθύντρια του σχολείου να μιλά σε ιδιαίτερα αυστηρό και επιθετικό ύφος σε παιδιά ηλικίας περίπου 4 και 5 ετών. Σε βάρος της διευθύντριας διατέθηκε ΕΔΕ, ενώ αποφασίστηκε η μετακίνησή της σε άλλο σχολείο. Στη διεθνή ενημέρωση, μια 69χρονη καθηγήτρια έχασε τη ζωή της, ενώ άλλη μια 44 ετών και ένα παιδί τραυματίστηκαν σε επίθεση που διαπράχθηκε από μαθητή σε σχολείο της Τασκόβ στη βορειοδυτική Σλοβακία, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και οι αρχές της χώρας. Στα αθλητικά, απόψε στις 8, Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Για το Nations League στο ποδόσφαιρο, στις 7 Φιλανδία, Λευκορωσία και Μολδαβία, Νίση, Φερόε. Στις 14 Ισπανία, Κροατία, Τσεχία, Αγγλία, Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Εστονία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Σλοβακία, Καζακστάν, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,33% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μόνο ένα στους 6 αγοραστές κατοικίες στην Ελλάδα χρησιμοποιεί στεγαστικό δάνειο, έναντι 45% του ευρωπαϊκού μεσόωρου. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 22 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, από 15 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια.
4: Μα είσαι
2: τα κακά κορίτσια.
4: σπίτι. Και μέσα σε όλα τα καλά ανεβαίνουν και οι αντικειμενικές αξίες των σπιτιών.
5: Τέλεια! Ξέρεις σημαίνει αυτό, ε!
4: Τι!
5: Καλώς έφυγε πιο ψηλά, πιο ψηλά, πιο ψηλά.
4: Όχι, όχι. Εύκολα. Δεν το πιστεύω με αυτή την κυβέρνηση τη Βελούδινη.
5: Αχ, μα τι πραγματικά Βελούδινη.
4: Φροντίζει τόσο πολύ τους επενδυτές που έρχονται στην Ελλάδα.
5: Καταρχήν, εγώ είχα μείνει ότι. Είχαμε μείνει και εγώ. Όλοι. Με τον Εύη, ότι ήταν θέμα. Πώς το λένε, οικονομικής κρίσης. Και βάλαμε πλάτη. Δεν έχουμε πλάτη. Έτσι έχουμε πάθει όλοι. Είμαστε για φυσιοθεραπεία. Βάλαμε πλάτη, βάλαμε όμους, αυτό και θα καταργηθεί ο Εύη και αυτά και εδώ πέρα την καταργηθεί. Εδώ βέβαια.
4: Γράψτε μας παράπονα, παιδιά. Τι παράπονα έχετε από την κυβέρνηση radio@parapolitica.gr.
5: Δεν νομίζω ότι θα γράψει κανείς γιατί ζούμε στην αυτή τη επαγγελία.
4: Τη επαγγελία. Οι πολιτικοί λένε το ποιηματάκι του και εμείς λέμε τα δικά μας.
5: Λοιπόν, εμείς κομπανιόμαστε και σε πληροφορώ στην πλατφόρμα αυτή που αγοράζω εγώ second hand. Τι πουλάνε, βρε!
4: Τι!
5: Πουλάνε τα βραχιολάκια της Βύση. Τα τρουμπουντρουμπουντρουμ.
4: Μη μου πει! Και το άψα στο αυτοκίνητο της ξαδέρφης
5: μου. Πήγαινε, πες την ξαδέρφη σου. Φέρτο όπως είσαι, φέρτο. 50 ευρώ το ένα.
4: Καλά, κάποιοι το πουλάνε. Κάποιοι άλλοι τα αγοράζουν.
5: Βεβαίως και τα αγοράζουν. Διότι υπάρχουν μικρά. Σε αυτή την πλατφόρμα δεν είναι μόνο
4: δηλαδή,
5: νέα κορίτσια της ηλικίας μας, είναι και πιο νέα. Είναι 20χρονα, 25χρονα.
4: Θα δώσουν 50 ευρώ για το βραχιολάκι το πλαστικό.
5: Μπορεί να δώσουν για το εισιτήριο, μπορεί να δώσουν και μετά να κάνουν και story ότι ήταν στη Βύση και το χάνε χάσει.
4: Ήμουν κι εγώ στη Βύση.
5: Ναι. Οπότε σε πληροφορώ ότι τα είδα με τα μάτια μου.
4: Ξαδέρφη, φέρε το βραχιολάκι πίσω.
5: 50 ευρώ.
4: Το άφησα στο αυτοκινητάκι σου. Έχω και το αδιάβροχο, αυτό κράτησε. Το αδιάβροχο από τη συναυλία. Δεν γράφει όμως τίποτα.
5: Δεν πειράζει.
4: Τι.
5: Πες είναι από τη συναυλία της Βύση. Α. Μυρίζει Βύση, πες.
4: Να βάλω και μια ψεύτικη υπογραφή να πω ότι το υπέγραψε.
5: Όχι, ξέρουν πως είναι, δεν είναι ντροπή. Λοιπόν, άκου τώρα να γελάσεις πάρα πολύ. Ήταν ο Τζόνι Ντεπ του Κακόμοιρου, κάτι το έχει βρει αυτό. Ήταν ο Τζόνι Ντεπ, λέει, σε ένα πάρτι στο Las Vegas και τον έπιασε η κάμερα. Τον φωτογράφησαν και πίσω του ήταν μια πρασιά η οποία ήταν όλη με ψεύτικα τεχνητά φυτά που φτιάχνουν διακοσμήσεις πάρα πολύ ωραία. Και ήταν υπό πίσω του μια πρασιά. Πάρα πολύ ωραία με λουλούδια και γύρισε όπως τον φωτογραφίζανε και δάγκωσε την πρασιά, άρπαξε ένα φύλλο και άρχισε να το μασπλάει.
4: Το πλαστικό. Αυτός θα είχε πάει για θεραπεία.
5: Πλασμαφαίρεση.
4: Στην γάκα.
5: Πλασμαφαίρεση που μυρίζει.
4: Σίγουρα είναι για τη γάκα.
5: Παιδιά.
4: Η οποία λέει
5: υπάρχει
4: γάκα,
5: βίντεο έτσι.
4: Η οποία λέει γάκα. Άτου κακομύρι. Πόπο.
5: Το δάγκωσε και το έκανε κέντρο. Θα το φίδι.
4: Ανοιγό κλείνε το γλωσσίδι του.
5: Τώρα το πήρε για αληθινό, το πήρε για ψεύτικο.
4: Ναι, εκτός αν ήθελε το να μάσισε, δει τι γεύση έχει.
5: Το πέρασε για κάτι άλλο και πήγε να το μασίσει. Ήταν μπερδεμένα, μα τα μάσαγε γενικά.
4: Η
5: γάκα
4: λέει μη με πυροβολείτε.
5: Γιατί.
4: Ήθελα να τον σώσω εγώ τον Γιώργο και ήξερα, είχα τον κόπο. Τον τρόπο.
5: Τον τρόπο είχε. ούτε κόπο είχε.
4: Τώρα παιδιά βγήκαν ότι.
5: Δεν έκανε καν τον κόπο δηλαδή.
4: 11 άτομα ήταν στο ιατρείο. 11 άτομα στο ιατρείο. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα. Καταρχάς του έκανε. Την καθαρισμό του εντέρου την προηγούμενη μέρα που σημαίνει ότι παθαίνει αφυδάτους ο οργανισμός. Δεν μπορείς να κάνεις, λέει, αυτή τη θεραπεία που έκανε την επόμενη μέρα γιατί πέφτουν οι σφιγμοί, τα υγνοστοιχεία κλπ. Και μάλλον υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να του έδωσε και μέθη. Μεθυσμένη
5: πολιτεία. Μα το έγραψε σε ένα μήνυμα με μία βοηθός που ήταν εκεί και είπε «Οχ, αμάν κάτι τέτοιο έγραψε» και το έστειλε κάπου. Του έχει κάνει μέθη.
4: Εν τω μεταξύ. Δεν άκουγε άνθρωπο αυτή. Δηλαδή, τη λέγανε οι νοσοκόμοι εκεί πέρα, κυρία Γάκα μου κλπ. Και έλεγε σιωπή! Δεν ξέρετε, εγώ αρχικού παρόντος.
5: Πάντως, αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, που μιλάμε, έχει περάσει από τη φυλακή, λέει και η μητέρα της Γάκα, η οποία της έδωσε βαφή μαλλιών οικολογική και αντιαλλεργική.
4: Έλα, πες μου τα σοβαρά θέματα. Αυτά
5: αυτό,
4: είναι. Στον κορίδαλο.
5: Προϊόντα προσωπικής περιποίησης, σαμπουάρ, μαλακτική κρέμα με ουδέτερο pH.
4: Δηλαδή το ότι ζητάει παιδιά.
5: Επίσης δεν μπορεί να φάει σαλάτες ότι και ό,τι από ό,τι αυτό.
4: Θέλει βρώμη και τέτοιο.
5: Τρώει μόνο βιολογικά προϊόντα. Γιατί και εκφράζει ανησυχίες μήπως έχουν ρίξει λέει φυτοφάρμακα μέσα στις σαλάτες και θέλει να ξέρει τι τρώει. Και έχει δυνατότητα να παραγγέλει λέει, φαγητό μέσω delivery.
4: Πάει, θα τα φάει. Ό,τι έβγαλε θα τα φάει.
5: Ναι. Αυτά.
4: Τώρα ανοίγουν και λογαριασμούς και λοιπά. Και υπάρχουν κάτι μύρια λέει από εδώ και από εκεί και παραπέρα. Και μάλλον ήταν και το παιδί του λέει στο ιατρείο.
5: Τι να σου πω, δεν ξέρω τώρα.
4: Βγαίνει σαν πληροφορία ότι ήταν και το παιδί του. Ότι το παιδί του τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ.
5: Τι να πω, μπορεί να ήταν.
4: Αμαρτίες γονέων.
5: Το παιδί ναι, δεν μπορεί να έχει τώρα ιδέα τι γινόταν και τι δεν γινόταν ακριβώς.
4: Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι, είπε ο γιατρός. Μούγκαφον, Βόνταφον, γιατί είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.
5: Και εμείς λέει και εγώ και εσύ εννοεί.
4: Όχι,
5: α, όσοι ήταν τρόμαξα,
4: οι 11.
5: Α.
4: Κατάθεση φωτιά λέει από συνταξιούχο νοσηλεύτρια για τον πανικό που επικράτησε λέει στο ιατρείο την ώρα της πλασμαφαίρεσης του Μαζονάκη. Το χαοτικό κλίμα, τα κρίσιμα λεπτά και η ατάκα του Ηλία Θεοδωρόπουλου στους εργαζόμενους στο χώρο. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Μου καθείτε γιατί χανόμαστε. Ήταν το μήνυμα.
5: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, τρέτειο παπάκι παραπολιτικά.gr.
5: Λοιπόν, πούλησε μία έπαυλη τζολή γιατί δεν μπορεί άλλο. Βαρέθηκε να κυκλοφορεί στο ίδιο σπίτι. Θέλει να κάνει μία αλλαγή στη ζωή της. Τα παιδιά της έχουν βγάλει το πίτι από το επίφετο και γενικότερα έχει χάσει τα δικαστήρια με τα κρασά. Αλλά.
4: Τα χασε.
5: Ναι.
4: Έλα, πάει. Ναι.
5: Κερδίζει τώρα πια το άλλο. Ούτε ρόγα στα φίλη με τσέμινε.
4: Ρε παιδί μου. Αυτή τα είχε κερδίσει στην αρχή.
5: Στην αρχή, αλλά μετά ανάκαμψε ο Πιτ. Ο Πιτ Ουράθ. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή έχει μια εντυπωσιακή εμβληματική
4: τώρα,
5: κατοικία.
4: Στο... Πάνω από τα βαρέλια να μαλώνουν και να τσακώνονται και να παίζουν χαστούκια ντροπή.
5: Λοιπόν, αυτή πούλησε μια ιστορική έπαυλη στο Λος Άντζελες για περίπου 24 εκατομμύρια δολάρια. Ρυχική τιμή ήταν 29,5.
4: Το ρίξε.
5: Μετά δίνει κανείς και έπεσε και την πούλησε.
4: Αυτή εδώ μεταξύ πρέπει να είναι και. Δεν είναι και πολύ παστρικιά. Πρέπει να έχει μπίχλα η έπαυλη.
5: Ναι, μωρέ, αυτό ήταν. Αφού έχει γυναίκες και τις καθαρίζουν και εσύ αυτό σε πείραξε.
4: Είναι τσιγκούνο.
5: Δεν ξέρω. Αυτή λοιπόν η κατοικία διαθέτει 6 δωμάτια, 10 μπάνια. Και παλιά νίκησε σε έναν πολύ γνωστό σκηνοθέτη. Γι' αυτό έχει λέει ξενώνα στούντιο, πισίνα, 12 μέτρα πισίνα, έτσι.
4: Το είχε με τον Πίτ αυτό το σπίτι, ή είναι δικό της.
5: Δεν ξέρω. Μπορεί να το είχαν πάρει και μαζί. Γυμναστήριο, ανεξάρτητο γκαράζ και δωμάτια προσωπικού στο υπόγειο, στην υπόγειο το προσωπικό. Έτσι.
4: Τους προσέχει τους ανθρώπους.
5: Εονόβια δέντρα κλπ. Πανοραμική θέα προς τους λόγους του Χόλιγουντ. Χαμός. Και σπίτι του 13 τώρα, έτσι. Λοιπόν, και είχε πάει εκεί, λέει, όχι, πήγε, να, είδες. Πήγε ένα χρόνο μετά το χωρισμό της από τον Brad Pitt.
4: Το αγόρασε,
5: ναι,
4: αυτό
5: ναι, που λέει. Το είχε αγοράσει ένα χρόνο μετά τον χωρισμό της από τον Brad Pitt.
4: Αυτή
5: δεν
4: σου κάνει ότι είναι λίγο... Λοιπόν, ένας φίλος μου που έχει δουλέψει μαζί της, μου είπε ότι είναι τελείως μουρλή. Τελείως μουρλή και ότι αυτόν τον είχε πρίξει. Αυτός είναι, λέει, πολύ καλό άτομο.
5: Να, τα παιδιά τόσο πολύ τα επηρέασε, μωρέ παιδί μου, αυτό είναι το εντυπωσιακό.
4: Τι?
5: Τα παιδιά τόσο πολύ τα επηρέασε.
4: Αυτή είναι, λέει, δεν υπάρχει. Αυτά που κάνει και ναι. Κάνει και μαρκιό και άλλα πράγματα.
5: Τι κάνει?
4: Κάνει βουντουμούντου.
5: Αλήθεια?
4: Ναι.
5: Φαινόταν, άκου τώρα.
4: Μαριολί και καριολί.
5: Δεν ξέρω που φτάνει, αλλά ότι φαίνεται ότι είναι λίγο σαν ψιλοδιαταραγμενούλα.
4: Το ψηλό, μου
5: ναι,
4: άρεσε.
5: Τώρα δεν ξέρω βέβαια με τον Brad Pitt τι έχει γίνει. Γιατί, θα είναι κρίμα δηλαδή αν ο Pitt όντως δεν έφταιγε και τα παιδιά όλα έχουν στραφεί εναντίον του. Πολύ να στεναχωρηθώ. Εντάξει, βέβαια ο Pitt με τη μικρούλα και με ένα ταξίδι εκεί και με ένα από εδώ ξεχνιέται. Εμείς πώς θα ξεχαστούμε.
4: Εσύ είπαμε άπλωσε το χέρι.
5: Μας έχουν βρει.
4: Θα πέσει ψυχουλάκι.
5: Αχ, Παναγία μου.
4: Θα πέσει τώρα πριν τις γιορτές γερό ψυχουλάκι.
5: Λοιπόν, ο Νίκος, κορίδια τον υπνοτιστή, έτσι θα τον αφήσουν να το ασκηθεί κάποια δίωξη αφού αυτό ζήτησε το Μαζονάκη στην Γάκα.
4: Έχει ηθική αυτούργια, δεν έχει.
5: Κάτι θα πάθει κι αυτό. Δεν μπορεί.
4: Α, ωραία.
5: Θα τον τακτοποιήσουμε κι αυτόν, όπως είπε κι αυτό στη Γάκα.
4: Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια εδώ, στα παραπολιτικά.
6: Η ώρα είναι 3 και 4 και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
7: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
8: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
7: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
8: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
7: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
8: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου Ιουνίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
9: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
10: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
10: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Καλώς ήρθατε, κύριε
18: Σκεφτή. Έφτασε! Έφτασε!
19: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
18: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
20: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
21: Μα το σημάδι.
22: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
21: Πόσο σ' αγαπώ.
22: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
21: Μοιάζει με ένα ψέμα.
22: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
23: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
24: Είμαι ο Φιλέας.
25: Και εγώ η Φογ.
24: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
25: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
24: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
25: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
24: Και πώς γίνεται αυτό?
25: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
24: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
25: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
26: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
4: Λοιπόν, λέγεται Μιχάλης Δρούγκας και είναι το αγόρι μας. Είναι το αγόρι των social media στα Παραπολιτικά 90,1.
27: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
27: Καλησπέρα.
4: Τι κουρεματάκι είναι αυτό καταρχάς να ξεκινήσουμε?
27: Έχω κάνει κάτι διαφορετικό.
4: Αυτό είναι το διαφορετικό, γιατί όλους στην ηλικία σου έτσι τους βλέπω.
27: Ναι, όμως ο καθένας λέει ότι είναι διαφορετικό, οπότε και εγώ οφείλω να πω ότι είναι διαφορετικό.
4: Δηλαδή, μπορείς να μου πεις, όταν πηγαίνεις στο κομμωτήριο.
27: Ναι.
4: Τι, στο κουρέας, ξέρω εγώ.
27: Τι λέω.
4: Τι λες, ναι.
27: Σαν το προηγούμενο.
5: Σαν το προηγούμενο, σαν τον προηγούμενο.
27: Σαν τον προηγούμενο.
4: Σαν τον προηγούμενο. Ναι, γιατί είναι απόλυτη μόδα. Να πούμε ότι η μόδα στην νεολαία. Χειροκρότησέ μας που σε είπαμε νεολαία καταρχάς.
5: Μα είναι νεολαία καλέ και εσύ.
4: Να έχει μαλλί μπροστά μαλλί και πίσω.
27: Fade, fade, είναι το σβήσιμο.
5: Ναι.
27: Σβήσιμο στο πλάι. Και ουσιαστικά πάνω ό,τι έχεις. Εγώ πλέον αρχίζω να μην έχω. Οπότε πάει λίγο κυκλάδες. Λίγο εδώ, λίγο εκεί.
4: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, επειδή έχει γίνει πολύ κουβέντα για τα social media και για τους haters κλπ. Δηλαδή όλους αυτούς που γράφουν τα κακά σχόλια. Τα οποία η αλήθεια είναι τα διαβάζεις μερικές φορές και λες, είναι δυνατόν ο κόσμος να σκέφτεται και να ενεργεί και να εκφράζεται έτσι.
27: Ναι, φυσικά είναι. Και είναι γιατί πολύ απλά δεν έχει καμία συνέπεια. Ξεκινήσουμε από εκεί, πρώτον. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να μπει και να γράψει την μπούρδα του όπως θέλει, όποτε θέλει, πίσω, κρυμμένος μάλλον, πίσω από την ανωνυμία. Δηλαδή εγώ γράφω κάτι για σένα, για τον οποιοδήποτε, δεν έχω καμία ευθύνη. Αυτό που λέω, δεν έχω καμία απολύτως συνέπεια.
5: Αλλά συνέπεια το θέμα,
4: δηλαδή,
5: δεν έχει συνέπεια.
27: Μα είναι και θέμα νοοτροπίας. Γιατί λέω ευθύνη? Γιατί πρέπει, δεν έχουμε μάθει να έχουμε ευθύνη αυτό που λέμε. Δηλαδή όταν εγώ λέω κάτι που είναι πολύ άσχημο, προσβλητικό, λέω για θεούς, δαίμονες, μανάδες, οικογένειες.
5: Καλά, αρρώστιες, απίστευτα, εύχοντα, μπράβο, είναι τρομερά εύχοντα, πράγματα.
27: Δηλαδή και την ώρα αυτή εγώ δεν έχω καμία απολύτως ευθύνη. Αρχικά ως πολίτης, σαν άνθρωπος. Και μετά δεν έχω και καμία τιμωρία. Νομίζω ότι αυτό είναι η βασικότερη αιτία που ο καθένας κρυμμένος από την ανωνυμία του και είναι θρασίδηλο εντελώς σαν πράξη.
4: Δεν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που να μας προστατεύει αυτά από τα ψεύτικα προφίλ.
27: Εδώ είναι δίκοπο μαχαίρι. Γιατί από τη μία πλευρά δεν μπορείς να πεις σε κάποιον ότι δεν μπορώ να σε αφήσω να κάνεις ένα προφίλ. Γιατί πολύ απλά υπάρχουν κάποια προφίλ τα οποία στηρίζονται, είναι εμπορικά ας πούμε, στηρίζονται πάνω σε επιχειρήσεις η ονοματοδοσία τους.
4: Αυτά... Άλλο τα εταιρικά.
27: Θέλω ότι λόγω αυτών δεν έχει δημιουργηθεί ένας άλλος μηχανισμός. Ας πούμε ένα προφίλ από μια εταιρεία, ξέρω εγώ, που πουλάει τηλεοράσεις, άμα μπεις στο Facebook ή στο Instagram έχει ημερομηνία γέννησης ή γενέθλια κανονικά, έχει δικαίωμα αν αυτός που κάνει σελίδα να βάλει συγγενείς. Τα πάντα όλα, έχει δηλαδή μια δομή ανθρώπινη, γιατί έτσι είναι κατασκευασμένο. Δεν έχει προβλεφθεί δηλαδή κάτι αυτό να αλλάξει.
5: Μας έλεγες και πριν ότι υπάρχουν και προφίλ όμως που κρυφά, που υπάρχει λόγος, έχουν λόγο ύπαρξη. Δηλαδή είναι... γονείς που θέλουν να ελέγξουν λίγο τα παιδιά τους στα social media, σωστά.
27: Βέβαια. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πλαίσιο τώρα, δηλαδή είναι και συζήτηση κυβερνητική αυτή, για να περιοριστεί η χρήση των νέων social media. Ο περιορισμός από μόνος του φέρνει και σε αυτόν που του επιβάλλεται και σε αυτόν που τον επιβάλλει, τον φέρνει απευθείας σε μια, κάνουν μια γωνία αυτοί οι δύο. Αυτή η γωνία έχει αποτέλεσμα είτε να υπάρχει ένας περιορισμός επιφανειακός, δηλαδή δεν μπορώ εγώ να μπω επειδή είμαι 16 χρονών ας πούμε, ή κάνουν ένα ψεύτικο προφίλ, γιατί πολύ απλά δεν ελέγχεται αυτόματα ότι εγώ δηλώνω ότι είμαι 25 χρονών. Ωραία. Όταν μπαίνεις στην τράπεζα, σου λέει είσαι 25, ωραία, κάνε μια ταυτοποίηση μέσω του Gov, έλα εδώ, βάλε ταυτότητα,
5: έτσι.
27: Θα γίνει μια επικαιροποίηση. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στο social media.
4: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Από πού ξεκινάει, από το Gmail,
27: από τις πλατφόρμες.
5: Δηλαδή από TikTok, Facebook, Instagram, τις πιο βασικές λέμε τώρα.
27: Δεν μπορεί δηλαδή κάθε κυβέρνηση, κάθε πολιτεία ή κάθε ξέρω εγώ οτιδήποτε να παρέμβει σε αυτό. Δεν είναι δύσκολο. Και εγώ καταλαβαίνω και τον αντίλογο ότι είναι δύσκολο αντικειμενικά. Το TikTok
4: γιατί
27: έχει,
4: είναι δύσκολο, αν
27: γιατί το TikTok έχει περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρήστες. Δεν μπορεί να είναι custom λειτουργία για τους 4,5 εκατομμύρια χρήστες.
5: Εγώ λέω κάτι άλλο. Αν ήταν το προφίλ ψεύτικο, ως προς εμένα που το βλέπω, αλλά το Facebook ή το TikTok ήξερε ποιος είναι από πίσω, δηλαδή τον είχε ταυτοποιημένο, ναι, θα μπορούσα εγώ τουλάχιστον να βγάλω άκρη με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος εμπέκτηκε με βρίζει, λέμε κάθε
27: για
5: μέρα.
27: Για μένα το πιο σημαντικό είναι να, μιας και τώρα έχουμε και το AI στη ζωή μας, μπορεί να γίνουν πάρα πολλά φίλτρα περιορισμού της...
4: Των ψεύτικων προφίλ.
27: Ψεύτικων προφίλ και της υβριστικής φρασιολογίας. Τι εννοώ? Αν εγώ ανεβάσω κάτι το οποίο ας πούμε είναι το θεωρήσει βάσει τους όρους κοινότητας, όπως λέγεται, γυμνό, φαίνεται λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ, το στήθος, δεν έχει σημασία της γυναίκα, οτιδήποτε. Μπορεί απλά να μου κατεβάσει το post απευθείας. Αυτό το πράγμα πρέπει να συμβεί τώρα που έχουμε και τόσα μοντέλα AI μέσα στο κομμάτι των σχολείων.
4: Γιατί όμως δεν γίνεται αυτό? Γιατί δεν γίνεται όταν γράφει ο άλλος σχόλιο σε έναν δικηγόρο, σε έναν δημοσιογράφο, γιατί... να πεθάνεις, να πάθει τάδε το παιδί σου.
27: Και όχι μόνο δεν γίνεται.
4: Είσαι ένας ξεφτυλισμένος, τον βρίζουνε. Γιατί
27: και όχι μόνο δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα τροφοδοτεί πολλαπλασιαστικά και τον αλγόριθμο.
5: Αυτό που λέγαμε,
27: δηλαδή,
5: το λέγαμε αυτό.
27: Όσο πιο πολλά σχόλια έχεις,
5: ανεβαίνει...
27: ολόδε μάλλον όταν τα σχόλια είναι όχι απαραίτητα αρνητικά, αλλά είναι πολλά. Και όταν τα σχόλια είναι πολλά.
5: Και τα αρνητικά συνήθως είναι αυτά που πολλαπλασιάζονται.
27: Είναι στα άκρα. Ή θα είναι όλα μπράβο τι έκανε, είσαι μεγάλο, ή πάνε.
4: Ποτέ δεν είναι μπράβο, είσαι μεγάλο.
27: Σπάνιο, αλλά ναι. Εγώ λοιπόν τι λέω. Εγώ λέω ότι θα ήταν πολύ καλό να υπήρχε ένα φίλτρο το οποίο να λειτουργούσε αυτόματα. Δηλαδή, γράφει ο άλλο να πάει να πεθάνει. Ωραία. Με το που το κάνω εγώ σε αυτόματα και το δημοσιεύω, να το παίρνει το AI tool, α πούμε, πώ θα το κάνουν.
4: Και να το κατεβάζει.
27: Τι είπε τώρα εδώ, απαγορεύεται. Χάνεις το δικαίωμα να σχολιάσεις αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό μέχρι τώρα υπάρχει μόνο ανάποδα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να έχω να κάνω απόκριψη σχολείων ως αυτός που έχω ο δημιουργός με τις δημοσίευσεις ή να περιορίσω εγώ τα σχόλια. Να πω ότι θα σχολιάζουν μόνο όσοι ακολουθώ και με ακολουθούν, που θεωρητικά τους γνωρίζω. Για μένα το ζήτημα είναι λίγο και λίγο πιο κοινωνικό. Με την έννοια ότι όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στην καθημερινότητα, προβλήματα, ακρίβεια, όλα συσσωρεύονται. Κρυμμένα λοιπόν πίσω από την ανωνυμία και τη μη επιβολή ποινών, αυθαιρεσία στο έπακρο, βγαίνω στο social media. Και ακόμα και μια καλή πράξη. Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε, ξέρω εγώ, ένα χρηματικό έπαθλο κάπου. Και αντί να πεις ένα μπράβο στον άνθρωπο που έστω έδωσε δύο από τα εκατοντάδες που έχει, τουλάχιστον τα έδωσε, τα πήρες πουλημένος, τα πιάνεις, τα κάνεις, τα ράνεις. Άρα αυτό το πράγμα, χωρίς να τον ξέρουν τον άνθρωπο. Και μπορεί να είναι οι ίδιοι άνθρωποι που άμα το γνωρίσουν. Να πούνε, είναι εξαιρετικός. Είναι απίστευτος. Και μετά από δύο ώρες να τον βρίζω στο social media.
4: Σοκάρεσαι από τα σχόλια που διαβάζεις?
27: Εγώ σοκάρομαι κυρίως από την πρόθεση. Δηλαδή, να πω ένα κλασικό παράδειγμα. Ο Αλέξανδρος Τζουβέλλας μοιράζει απεινιδιωτές στις παραστάσεις του. Είναι μια πράξη πάρα πολύ σημαντική. Είδαμε και στο πρόσφατο θάνατο του Μαζονάκη, ο απεινιδιωτής, τι ρόλο θα μπορούσε να έχει παίξει. Και γενικότερα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που πρέπει να υπάρχει σε σχολεία, σε δημόσια κτίρια, παντού. Μοιράζει λοιπόν απεινιδωτές. Αυτή δεν είναι μια πράξη
5: αλληλεγγύης σίγουρα,
27: που μόνο θετικό πρόσημο μπορεί να έχει? Έχει εμπορική προέκταση στο Τζουβέλλα? Μπορεί να έχει. Και εγώ ρωτάω. Είναι ένα προϊόν. Και αυτός, η εταιρεία του, κάπως το αγοράζει. Δεν γίνεται να είναι τζάμπα. Και η δωρεά, κάποιος την πληρώνει. Δεν είναι τζάμπα. Ωραία. Όταν λοιπόν εμείς τώρα εστιάζουμε στο ναι, το κάνει. Ναι, το κάνει όμως. Πρώτον. Και δεύτερον. Για ποιο λόγο πρέπει να πεις ναι όμως, εσύ το δίνεις για αυτό το λόγο, για αυτό το λόγο και τα παίρνεις από εκεί? Είναι το κάνει και είναι σημαντικό. Εμείς θεωρώ ότι στεκόμαστε εκεί. Θέλουμε ένα άλοθη, θέλουμε ένα πρόσωπο, ένα εξελαστήριο θύμα να τα ακούσει. Γιατί εγώ μπορεί να μην έχω λεφτά, ξέρω, μπορεί να έχω άλλα προβλήματα. Ποιος τώρα είναι?
5: Ξεσπούν έτσι.
27: Ποιος πουλάει αυτός? Πάμε να τον σκίσουμε.
4: Το θέμα είναι ότι με τα social media μήπως αγρίεψε ο κόσμος περισσότερο και απέκτησε.

0: Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά δυστυχώς, όλα τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία αντικατοπτρίζονται στα social media ή το ανάποδο, τα έχουν θέσει όλα χρονικά, ας πούμε, λένε πριν και μετά τον COVID. Δεν υπάρχει για μένα αυτό, πριν ή μετά. Πάντα οι ίδιοι άνθρωποι ήταν.
1: Έχεις ακούσει, έχεις διαβάσει τόσο εσχρό σχόλιο που σαν όμιλος αναγκάστηκες να το ψάξεις περισσότερο.
0: Φυσικά. Ας πούμε, σε πάρα πολλά post εγώ κάνω έρευνα για να δω τι είναι αυτοί που γράφουν.
1: Και έχεις καταλήξει.
0: Είναι προφίλ τα οποία είναι 100% ψεύτικα. 100% ψεύτικα. Έχουν δημιουργηθεί μόνο για να σχολιάζουν.
2: Και μπορεί να είναι από ανταγωνισμό ή.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 04 27 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση

0: εξήγησε στον κόσμο τι είναι.
1: Τι είναι δηλαδή, γράφω εγώ Μιχάλη Δρούγκα, η Μαρία Αντωνοπούλου, έτσι όπως δήθηκε είναι χάλια. Ωραία. Ανεβαίνει, κάνει ένα βίντεο η Μαρία Αντωνοπούλου και λέει, ο Χρήστης Μιχάλη Δρούγκα έγραψε αυτό. Του εύχομαι να έχει καλύτερη άποψη, ας πούμε. Ακόμα και ποιανής δεν είναι. Εάν δημοσιοποιήσει το όνομά μου, έχω μπράτης καταμήνηση. Να, αυτό δεν μπορεί να μου κάνει. That's life.
0: Α, pardon.
1: That's life.
0: Μάλιστα. Πάντως, τώρα που είπες expose, υπάρχει και το άλλο που μπορεί να το κάνεις υπέρ σου. Βγαίνουν πολλοί, ξεκίνησε από το εξωτερικό. Ναι. Που διαβάζουν τα σχόλια, τα αρνητικά, διάσημοι και απαντούν με χιούμορ.
1: Αυτό λέω, αυτό λέω. Ναι. Δηλαδή δεν απαραίτητο να το κάνεις τον άλλον ξεφθύλα.
0: Ή το άλλο που βάζουν φωτογραφίες. Ή το έχεις δει το άλλο που βάζουν φωτογραφίες. Δηλαδή είναι μια κοπέλα η οποία φοράει ένα μίνι. Και είναι διάφοροι τώρα από κάτω άντρες και γράφουν πώς είναι έτσι αυτή και γέρας και έκανες. Και αυτή η οποία έχει βάλει φωτογραφία, όχι απαντάει.
2: Τους δείχνει.
0: Τους δείχνει με τη φωτογραφία.
2: Λέει, κοιτάξτε το χάλι μαύρο που με σχολίασε.
1: Αυτό απαγορεύεται. Σημειωτέων. Δεν επιτρέπεται.
0: Μα είναι φωτογραφία του προφίλ του αλουνού.
1: Άμα έχει κλειστό προφίλ αυτός που το κάνει, δεν είναι δημόσιο, απαγορεύεται.
0: Μάλιστα. Εντάξει, άμα είναι ανοιχτό όμως.
1: Συνήθως είναι κλειστά αυτά τα προφίλ.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, και μια και μιλάμε για social media, ήταν πάρα πολύ κακά τα σχόλια, λέει, στο X για τα βραβεία MTV. Έγραφαν από κάτω, τραβήξτε την πρίζα, κλείστε τα, είναι τα χειρότερα βραβεία, είναι σαν κηδεία, βαριόμαστε, χασμουριόμαστε και άλλα τέτοια.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπω δε την Paris Hilton που πήγε ντυμένη δισκόμπαλα. Τελείως γυαλιστερή. Τι να πω.
1: Λοιπόν, γράφει ο Χαράλαμπος, καλησπέρα σε αν δεν μπουν κανόνες κακοποιοί, προστατεύονται εις βάρος των νόμιμων πολιτών. Η παιδεία δεν περιορίζει το έγκλημα, απέναντι έχει γίνει γραφική λέξη που τη χρησιμοποιούν οι οπαδοί των παράνομων ενεργειών, μας λέει ο Χαράλαμπος. Λοιπόν, και μια Κροάτρια λέει, κάτσε που είναι. Λοιπόν, καλησπέρα κορίτσια μου. Δεν πήρα την έκπτωση στη φορολογία όπως μου είχαν υποσχεθεί, αφού άνοιξα προς ενοικίαση κλειστό ακίνητο τριετίας και ούτε λόγω της ανακαίνησης που έκανα. Βρήκαν μια δικαιολογία του ποπού και με απέρριψαν. Oh. Ξεφτιλίδες που λέει για το κακό κορίτσι.
0: Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι βγαίνουν κάποιοι κανόνες και πας να κάνεις μια αίτηση κλπ. Και δεν το κερδίσεις πάντα.
1: Δεν ξέρω. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται και με αυτούς τους κανόνες.
0: Ναι, υποτίθεται ότι είναι κάποια επιδοτούμενα και λοιπά και κάποιοι δεν τα παίρνουν. Το έχω ακούσει και από αλλού,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: ότι ισχύει
1: και
0: αυτό.
1: Και μετά και όσοι καταφέρουν και μπουν στο πρόγραμμα για να
0: βάζουν από την τσέπη τους
1: και τα... και την προηγούμενη δεν ξέρω αν τα έχουν πάρει ακόμα στο προηγούμενο πρόγραμμα που είχε βγει. Λοιπόν, η Θούκησα νομικού θεά στην ίδια πασταρέλα μαζί με την Γκέτα Τζιάνα και την Άντι Μαγκτζάουα.
0: Α, πού, στα Λορεάλ κάτι.
1: Στα Λορεάλ κάτι.
0: Φτιάξε μπουκλα, τσίκλα μπουκλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην επίδειξη μόβα τη Λορεάλ βρέθηκε και η Θούκησα νομικού δίπλα σε αυτά τα καυτά ονόματα.
0: Απαρή. Απαρή.
1: Απαρή. Δηλαδή, φιλέ, walk your worth. Μια εντυπωσιακή επίδειξη μόβες που λέει δούλεψε. Όχι, όχι δούλεψε, περπάτα με την αξία σου, την αξία σου πάνω. Πάτα την.
0: Εντάξει τώρα, περπάτα με την αξία σου. Αυτό είναι υψηλή κομμωτική.
1: Ναι μωρέ, εντάξει τώρα. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα να γελάσει. Ένας τύπος ο οποίος χώρισε από κάποια κοπέλα, τη είχε φερθεί απέσια κλπ. Η τύπησε αυτή τον μπλόκαρε από παντού. Από social media, δεν μπορούσε δηλαδή να τη βρει με τίποτα, να επικοινωνήσει μαζί τη. Και τι σκέφτηκε, βρέω άτιμο.
0: Για να την εκδικηθεί.
1: Όχι, δεν την εκδικηθεί, για να την παρενοχλεί. Άρχισε να τη κάνει καταθέσει με Άιρις 10 λεπτά, 20 λεπτά, 50 λεπτά και εκεί που είναι η δικαιολογία τη κατάθεση, τη άφηνε και ένα μήνυμα.
0: Α! Ότι θέλουν να ξαναβρεθούν.
1: Βάρμιζε, λέει, με μηνύματα Άιρις ένα 35χρονο από τη Θεσσαλονίκη. Ερωτικά και απειλητικά. Και ερωτικά θα σου κάνω, θα μου κάνεις. Και αν δεν αυτό θα σου κάνω εκείνο και θα τέτοιο. Και απασχόλησε, λέει, και η κοπέλα εννοείται ότι πήγε στην αστυνομία και πάρα πολύ καλά έκανε. Και αυτός έχει καταδικαστεί για ενδοικογενειακή απειλή.
0: Οχ.
1: Παιδιά, τώρα τι βρήκε τρόπο άλλος να επικοινωνήσει μαζί του.
0: Πού το σκέφτηκε, παιδιά, πού το σκέφτηκε αυτό.
1: Και είπε η κοπέλα αυτή ότι είχαμε κάνει, λέει, μία σχέση και πήγαινε καλά για ένα μήνα και μετά από λίγο καιρό αυτός άρχισε να ζηλεύει πριν να γίνουν όλα αυτά. Άρχισε να ζηλεύει τους πάντες στη δουλειά μου. Απλά και μόνο επειδή ήταν άντρες. Έγινε επιθετικός. Με έβριζε στις κλήσεις με τα μηνύματα. Με απειλούσε ότι θα μιλήσει με άτομα στον χώρο εργασίας μου και θα με καταστρέψει.
0: Καλά,
1: ότι θα
0: πήγε
1: να
0: δει τον
1: ένα και τον άλλον. Και όταν, λέει, τελικά κατάλαβα ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει κάποια ψυχική νόσο και απομακρύνθηκα. Και άρχισε, ερχόταν, λέει, στο σπίτι μου, μου χτύπαγε τα κουδούνια. Μάλλον ψέματα. Άρχισε να μου στέλνει μηνύματα και λοιπά, τον μπλόκαρα από παντού. Άρχισε με τα Άιρις και μετά αφού τον πήγε στην αστυνομία, άρχισε να χτυπάει και το κουδούνι. Πήγε και χτυπάει και τα κουδούνια. Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό. Και τελικά πήγε στην αστυνομία και πάρα πολύ καλά έκανε και νωρίς πήγε, ευτυχώς. Γιατί έχουμε ακούσει τι γίνεται.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Φάκελος Μέριλιν Μονρόε, κωδικός ΙΡΕΙΣ, η παράσταση φόρος τιμής στο είδωλο του Hollywood για δεύτερη χρονιά στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών. Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου ντύνεται με το μύθο της Μονρόε και πεθαίνει όπως έζησε και εκείνη, έρμεο, ρημαγμένη, γυμνή, με το ακουστικό του τηλεφώνου πάνω στο μαξιλάρι και τα χάπια παραδίπλα, σε ένα άδειο σπίτι, μόνη στο δωμάτιό της. Φάκελος Μέριλιν Μονρόε, κωδικός ΙΡΕΙΣ, δεύτερος χρόνος. Κείμενο Ροδή Στεφανίδου, σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη. Στο ρόλο του αφηγητή ο Χρήστος Παπαδημητρίου. Στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Παράπονα από τον κύριο Κουρτάκη. Φάγαμε τα πάντα χθες στην, πώς λέγοντανε, στη Βοσκοπούλα. Στη Βοσκοπούλα, πάρα πολύ ωραία ταβέρνα στη Λαμπρινή. Λοιπόν, έφαγα ένα γύρο, ένα παϊδάκι, παιδιά. Καλά, διπλό χάπι χοληστερίνης πήρα χθες το βράδυ, ε. Αλλά τώρα ήθελα και λίγο γουρουνοπούλα, η αλήθεια είναι. Ήθελα λίγο γλίτσα. Λίγο γλίτσα, έτσι, μία πετσούλα, ρε παιδί μου. Λίγο πετσούλα και λίγο κρεατάκι. Αλλά εξαιρετικά. Παιδιά, έχουμε το πιο καλό γκουρμέ, έτσι. Μπορεί λίγο να σου έρχεται κανένα εγκεφαλικό από τη χοληστερίνη, αλλά η αλήθεια είναι και τα σουβλάκια και όλα έχουμε. Δηλαδή, καλά λένε ότι το σουβλάκι είναι πλήρης τροφή. Έχει και την πίτα, έχει και την ντομάτα του. Άμα βάζεις και πατάτες μέσα. Εντάξει,
1: άμα βάζεις μέσα και πατάτες και βάζεις και διπλή σως.
0: Εσύ
1: και
0: το τρως με πατάτες. Όχι, έλα, παιδιά, δεν είναι ωραίο. Κάνε τη γεύση του με την πατάτα.
1: Τρώω το παλιό καλό σουβλάκι. Βάζω μέσα ή ντομάτα και κρεμμύδι ή ντομάτα και τζατζίκι.
0: Δηλαδή ντομάτα, κρεμμύδι και τζατζίκι δεν το τρώω.
1: Μου χαμογραφτεί ότι θα πεθάνω.
0: Γιατί μωρέ, το τζατζίκι είναι τόσο.
1: Και τζατζίκι και κρεμμύδι δεν μπορώ, ρε φίλε, όλα μαζί. Γι' αυτό δεν βάζω το ένα από τα δύο. Δεν μπορώ. Και βάζω και γύρω.
0: Ο γύρος, χθες το βράδυ σου λέω στη Βοσκόπουλα, ένας γύρος, παιδιά, δεν υπήρχε. Καλά, έφαγα μισή μερίδα και μετά έφαγα και παϊδάκι. Ήρθε το λιπάκι εκεί πέρα καλοψημένο. Μπράβο, και ο ιδιοκτήτης του μαγαζίου, κουκλάκι ζωγραφιστών, next top model.
1: Νοστιμός.
0: Ναι, γυρνούσα πίσω, λέω αυτό το κουκλάκι τι είναι, λέω εσείς τι είσαστε, λέω ιδιοκτήτης, λέω μπράβο. Θα ξανάρθω στη Βοσκοπούλα. Αλλά θέλω να το ρωτήσω τον άνθρωπο, πώς του ήρθε το όνομα Βοσκοπούλα?
1: Εντάξει, μωρέ μου, αφού έχει τέτοια κρέατα αυτά.
0: Δεν σου κάνει ότι θα σε σέβει μια βλαχούλα.
1: Μου κάνει βουκολικό, γιατί έχει ωραία κρέατα.
0: Να.
1: Λοιπόν,
0: το έλεγε ο Τσοπάνης.
1: Υπάρχει και Τσοπάνης, νομίζω. Είπε να βάλει, κάνει κάτι που δεν το αυτό. Λοιπόν, και Τσολιάς υπάρχει, και Τσοπάνης υπάρχει. Από κλιματαριά, 100 ταβέρνες και κλιματαριά υπάρχουν.
0: Στην Πλάκα υπάρχουν τέτοια.
1: Ναι, πολύ πράγμα.
0: Κλιματαριά και λοιπά.
1: Η αυλή. Είναι, έχει, αλλά η αυλή δεν είναι βουκολικό. Ενώ τώρα η γλίτσα. Δεν η έχει γλίτσα, τέτοια. Το βοσκοτόπι.
0: Η γλίτσα σου κάνει ότι θα είναι βρώμικο το φαγητό.
1: Όχι, γλίτσα, γλίτσα.
0: Α, η γλίτσα.
1: Έχει
0: θα πήγαινε
1: κάτι
0: σε μια ταβέρνα που τη λένε η γλίτσα.
1: Αμέ και με λέγανε και γλίτσα θα πήγαινα εγώ.
0: Άμα ήταν και γλίτσα θα ήταν και πιο νόστιμο.
1: Θα ήταν πολύ νόστιμο. Λοιπόν, το νέο τρέντ σε πληροφορώ στα social media μέχρι τα συζητάμε είναι οι Έλληνες οι οποίοι βγάζουν φωτογραφία ή τραβάνε βίντεο πτάδια τους ψυγεία.
0: Συγγνώμη, είμαστε με τα καλά μας.
1: Είμαστε με τα καλά μας.
0: Παιδιά, δεν το πιστεύω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: σε λίγο θα τα βγάλουμε και από την πρίζα γιατί μας πιάνουν χώρο.
0: Καλά, έχω μία φίλη που έχει καταργήσει την κουζίνα.
1: Καλά, αυτή
0: την και την έχει κάνει γραφείο.
1: Αυτή την έχει καταργήσει, δεν μαγειρεύει. Εδώ σου λέει.
0: Ναι, αλλά μπορεί να υπάρχει ένα σπίτι, ρε παιδιά, που να μην έχει κουζίνα Sorry δηλαδή, δεν θα ζεστάνεις ένα γάλα. Δεν θα.
1: Δεν έχει κρατήσει ένα αυτό το πετρογκαζάκι.
0: Τίποτα.
1: Καλά, αυτό έχει κάνει γιατί δεν μαγειρεύει. Εδώ λέμε τώρα το έχουν κάνει γιατί σου λέει ότι το ψυγείο μας είναι μονίμως άδειο λόγω της ακρίβειας.
0: Όπα. Ναι, ναι, η νέα μόδα είναι αυτή.
1: Ναι, και ανοίγουν το ψυγείο και έχει ρε παιδί μου. Δεν είπα ότι είναι άδειο.
0: Έχει νερό.
1: Αντιλαλώ, έχει νερό. Ένα τυρί του τόστ, ένα ψωμί του τόστ, δύο αυγά, ένα βούτυρο, τελειώσαμε.
0: Καλό και για δίαιτα.
1: Παλιά, παιδιά, θυμάμαι εγώ ότι είχαμε.
0: Ξεχύλιζε.
1: Όχι, δεν κατάλαβε εμεί. Σαν οικογένεια λέω τώρα. Είχαμε σε άλλο δωμάτιο. Καταψύχτη και είχαμε τα κρέατα μέσα και τα μπουγκώναμε εκεί να τα έχουμε τα κρέατα. Και ήταν ο καταψύχτης και ξεγύλιζε. Ήθελες να πάρεις ένα παγωτό να το βάζεις στην οικογένεια, να το βάζεις και δεν χωράγανε τα παγωτά από την κατάψυχτη γεμάτη. Και τώρα την ανοίγει την κατάψυχτη και έχω παγάκια.
0: Μπαίνεις
1: και
0: εσύ. Και έχω παγάκια. Και εσύ να παίρνεις τον αέρα σου.
1: Μα ναι, δηλαδή είναι τρομερό. Αυτό το τρέντ έχει να κάνει με την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Ότι,
0: ούτε παγάκια τώρα.
1: Τίποτα.
0: Και τα παγάκια στοιχίζουν,
1: Παράκλητα και τα παγάκια.
0: Ναι, πήγα εγώ στην Εύβοια να πάρω παγάκια.
1: 4 ευρώ λέει του σακούλα τα παγάκια.
0: Ναι,
1: χαλαρώστε μία λίγο, κουλάρετε.
0: Ξέρεις πόσο ρεύμα έχει κάψει για να σου κάνει εσένα το παγάκι.
1: Θα τα κάνω μόνη μου τώρα τα παγάκια αυτά κι εγώ. Θα πάρω κάτι ωραία ποτηράκια και θα τα βάζω τα παγάκια μέσα πλαστικά.
0: Τι.
1: Με τυχείο με οι φοιτητές που δεν έχουμε. Δεν το έχουμε πει, το έχουμε κάνει.
0: Δίκιο,
1: έχουν δίκιο απόλυτο.
0: Έχουν δίκιο οι φοιτητές από τυχείο. Λοιπόν, να πω ότι ακολουθεί διαφήμιση και να ξαναπώ ότι το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 9 το βράδυ και την Κυριακή από τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας. Απολαμβάνεις μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Να πούμε ότι η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Αχ, τι τα είπαμε όλα αυτά για τις γουρουνοπούλες και τις τσοπάνιδες και την κλίτσα και τη γλίτσα και όλα τα αυτά. Τρέχουν τα σάλια μου τώρα. Σκέφτομαι το χθεσινό γύρο και λέω γιατί το υπόλοιπο που δεν έφαγα δεν το πήρα μαζί, γιατί?
1: Α, δεν το φάγες όλο τελικά.
0: Έχεις φάει γύρο με ομελέτα?
1: Όχι, θα πεθάνω, δεν μπορώ.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορώ.
0: Αντί να βάλεις μπέικον, βάζεις γύρο.
1: Γιατί βάζω μπέικον?
0: Δεν βάζεις. Πω, σε κάτι.
1: Δεν μπορώ, ρε, δεν αντέχω. Δεν αντέχετε το, δεν μπορώ.
0: Είναι μερικά στο Παρίσι, παιδιά, που είναι τόσο κρατσανιστά. Μ' αρέσει το μπέικον όταν είναι πολύ τηγανισμένο και έχει γίνει σαν chips, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, πω, γέμισε ο ματσαλιάγκας μου σάλια. Λοιπόν, παιδιά, τι είναι, φάτε μάτια ψάρια, έτσι. Και γενικώς, ρε παιδί μου, άμα συζητάς πολύ για φαγητό, μετά σου έρχεται μία βουλημία. Λοιπόν, αυτό ήταν, κακά κορίτσια, τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 2 με 4, μη λείψει κανείς γιατί ως γνωστό...
1: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Βρύμπο. Πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος Πέτρου Ράλη και της Λένορμαν. Καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της παραλιακής αλλά και της Κηφισίας ανατμήματα. Χαμηλές ταχύτητες στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Αμαλίας και την Φιλελλήνων. Νέα από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών, στο αίτημα του ανακριτή να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας σε 6 κινητά, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σκοπός είναι από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή και συγκεκριμένα από τις 11 Ιουλίου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, σήμερα κατέθεσε στον ανακριτή μία ακόμη μάρτυρη, 53χρονη νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου τον τελευταίο 1,5 χρόνο και δεν είχε καταθέσει προανακριτικά καθώς δεν είχε κληθεί. Τόνισε πως βοηθούσε τον τραγουδιστή σε διαδικαστικά θέματα, κάτι που έκαναν όλες τους καθημερινά. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Στραντόπουλος για την υπόθεση που αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Ο πρώην υπουργός παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τους χειρισμούς στον τόπο της υδροδρομικής τραγωδίας μετά τη σύγκρουση των δύο αμοξοστοιχείων, καθώς και την αλλίωση του χώρου πριν ολοκληρωθεί η περισυλλογή όλων των θυμάτων. Με δήλωσή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Στραντόπουλος ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως στις επικείμενες εθνικές εκλογές δεν θα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της παράταξης στη Μαγνησία, υπογραμμίζοντας ότι η προτεραιότητά του πλέον αποτελεί η διαδικασία που ξεκινά στο ειδικό δικαστήριο και η επιβεβαίωση της αθωότητάς του. Ανακαλείται η άδεια λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής Θεσσαλονίκης, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Η κλινική θα σφραγιστεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η λειτουργία της θα διακοπεί άμεσα, καθώς φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Ο προϊστάμενος Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε την ενέργεια κατεπίκουσας προκατακτικής εξέτασης για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική. Κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης θα αναζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, τα αποθέματα φυσικού αερίου ενώπιση του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετίας και η Κομισιόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για πρωτοφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με μείωση του δημόσιου φωτισμού τη νύχτα και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Μεγάλες πιέσεις στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ενέργειας. Το ζήτημα θα κυριαρχήσει στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα ξεπερνά τα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ εξετάζεται το σενάριο να συνεχιστούν οι εκπτώσεις στην αμόλυβη βενζίνη. Στις 14 Οκτωβρίου παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τόνισε ότι Καραμαλής και Μητσοτάκης θα πρέπει να πάνε φυλακή για την υπόθεση των Τεμπών, ενώ έκανε λόγο για εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον κύριο Μητσοτάκη στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Εκτίμησε πως μετά τις εκλογές το σκηνικό θα είναι ανατρεπτικό και πως θα υπάρξει διάλυση του συστήματος. Άγνοια για τους λόγους που γίνονται μαθήματα σε κοντέινερ στο Αγαλοχώρι 5 χρόνια μετά το σεισμό, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκος Παπαϊωάννου. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει τι έγινε αυτά τα χρόνια, ενώ είπε πως προφανώς οι υπηρεσίες το κοιτάνε. Σε ό,τι αφορά τους 400 επιτυχώντες που δεν εγγράφηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τόνισε πως πρέπει να μας προβληματίσει. Εκτίμησε πως μπορεί να μην προχώρησαν στην εγγραφή τους είτε επειδή δεν τους ενδιαφέρει το τμήμα, είτε επειδή άλλαξαν προσανατολισμό. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Γαβάλας που τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θάσο. Νεαρός στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στο τοιχείο της εξέδρας. Σ' άλλο προκαλεί βίντεο από νηπιαγωγείο στα Νελιώσια, στο οποίο φέρεται να καταγράφει τη διευθύντρια του σχολείου να μιλά σε ιδιαίτερα αυστηρό και επιθετικό ύφος σε παιδιά ηλικίας περίπου 4 και 5 ετών. Σε βάρος της διευθύντριας διατάχθηκε δεν ενώ αποφασίστηκε η μετακίνησή της σε άλλο σχολείο. Παράλληλα, στη σύλληψη μιας μητέρας παιδιού που φέρεται να επιτέθηκε σε διευθύντρια, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της περιοχής μετά που μήνυσε της διευθύντριας του νηπιαγωγείου για σωματική βλάβη, απείλη, εξύβριση, ενώ αναζητείται ακόμη και ο σύζυγός της. Στη διεθνή ενημέρωση, μία 69χρονη καθηγήτρια έχασε τη ζωή της, ενώ άλλη μία 44 ετών και ένα παιδί τραυματίστηκαν σε επίθεση που διαπράχθηκε από μαθητή σε σχολείο της Σασκόβ στη Βορειοδυτική Σλοβακία. Ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και οι αρχές της χώρας. Στα αθλητικά, απόψε σε 9 Λεμάν Άρης για το Eurocup, στις 8 το βράδυ, Βακή Πανκ Πανιόνιος στο βόλιο γυναικών.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,45% του Γενικού Δικτύου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μόνο ένας στους 6 αγοραστές κατοικίες στην Ελλάδα χρησιμοποιεί στεγαστικό δάνειο έναντι 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία αύριο. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, Παραπολιτικά 90,1. Εμείς Έλληνες, Ελλάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε και απόψε. Υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο, θα το πούμε. Έχουμε πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν βγει και μόλις ολοκληρώσουμε την παράθεσή τους θα καταλάβουμε πώς δημιουργείται ο νέος χάρτης στην περιοχή. Υπάρχουν συναντήσεις που δεν έχουν βγει στο φως δημοσιότητας. Υπάρχουν κινήσεις οι οποίες γίνονται και αναδιαμορφώνουν όλο τον χάρτη από τη Μέση Ανατολή μέχρι εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο. Και το επόμενο διάστημα εκτιμώ, προσωπική εκτίμηση, ότι μέχρι τις Ισραηλινές εκλογές στις 27 Οκτωβρίου θα έχουν προηγηθεί πολλά. Κατά τη γνώμη μας και μια αναζωπήρωση των στρατιωτικών συγκρούσεων με επίκεντρο το Ιράν. Και όχι μόνο. Άνω τελεία. Τώρα, αυτό που έρχεται το επόμενο διάστημα σε επίπεδο ακρίβειας κόστους ζωής, ενέργειας, κατά τη γνώμη μας θα ασκήσει τεράστιες πιέσεις σε όλο το πολιτικό σύστημα στην Ευρώπη, το οποίο δεν είναι και ό,τι καλύτερο να διαχειριστεί την κατάσταση. Σήμερα συνεδριάζουν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενεργειακή πολιτική εντός εισαγωγικών του Γιώργενσεν ήταν: μην ανάβετε πολύ τα φώτα, κλείστε τη θέρμανση, περιορίστε τις μετακινήσεις. Αυτό είναι ενεργειακή πολιτική. Επειδή όμως αυτό θα φτάσει από την Αγγλία στο ράφι και επειδή μεταξύ άλλων λόγω της έλλειψης λιπασμάτων θα φτάσει η τιμή των τροφίμων σε επίπεδα τα οποία θα είναι δύσκολα διαχειρίσιμα, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με αυτό, διότι το θεωρώ στρατηγικό. Θα παράγει σε διάρκεια αυτό πολιτικά και γεωπολιτικά αποτελέσματα. Εννοώ το κόστος τροφίμων που θα ξεκινήσει και από την έλλειψη λιπασμάτων. Πάμε να πάρουμε μια ιδέα από αυτό και θα πάμε και στα υπόλοιπα. Μινέλαος Γαρδικιώτης, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, μία από τις συζητήσεις που γίνονται είναι τι γίνεται με τα λιπάσματα, αν θα υπάρχει έλλειψη και αν αυτό το πράγμα θα ενισχύσει, θα αυξήσει περαιτέρω τις τιμές των τροφίμων, αν θα τα βρούμε στο ράφι.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι και έλλειψη, ειδικά στα ζωτούχα λιπάσματα, θα υπάρχει. Θυμάμαι ότι συζητούσαμε πριν 6 μήνες στην εκπομπή σας και λέγαμε ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή το κράτος να πήγαινε τότε να κλείσει μακροχρόνιες συμφωνίες, κυρίως με την Αίγυπτο, και να εξασφαλίσει τις ποσότητες. Αυτό δεν έγινε. Σήμερα λοιπόν ουσιαστικά, λόγω του προβλήματος που υπάρχει στον κόλπο του Ορμούς, γιατί τα ζωτούχα λιπάσματα φτιάχνονται από χρήση φυσικού αερίου, είναι εκεί πέρα, είναι οι 4-6 μεγαλύτερες παραγωγούς χώρες, οι άλλες δύο είναι Ρωσία και Κίνα. Η Κίνα, σκεφτόμενη τον εαυτό της, ουσιαστικά έχει μπλοκάρει τις εξαγωγές πέρα από πολύ φίλες χώρες. Στη Ρωσία δεν πάμε εμείς, οπότε η μοναδική πηγή αζωτούχων λιπασμάτων έχει μείνει για όλη την Ευρώπη και κατ' επέκταση και για τον κόσμο, έχει πάει και έχει μείνει η Αίγυπτος. Θα σας πω μάλιστα ότι σε πρόσφατες έρευνες, τέλος Αυγούστου, αναφέρανε ότι 49 μονάδες σε Ινδία, Πακιστάν και Μπαγκλαντές έχουν ουσιαστικά κλείσει.
0: Λόγω έλλειψης φυσικού αερίου.
1: Λόγω έλλειψης ακριβώς, λόγω έλλειψης πρώτης ύλης, ναι, για την παραγωγή. Αυτό λοιπόν φέρνει και την αύξηση τιμή, αλλά και το χειρότερο που λέγαμε και τότε, δεν θα έχουμε απαιτούμενες ποσότητες.
0: Μείωση παραγωγής.
1: Βέβαια, μείωση παραγωγής. Αυτό τι σημαίνει? Δεν θα έχουν τις ποσότητες που χρειάζονται οι αγρότες για θρέψη στην καλλιέργεια, άρα μειωμένη παραγόμενη τροφή, άρα εκτείναξη μόνο και μόνο από αυτό της τιμής. Αν βάλουμε και το κόστος στην καλλιέργεια ότι εκτινάσεται, είναι και ένας δεύτερος παράγοντας που εκτινάσει την τιμή. Βέβαια δεν είναι μόνο και γαλαριτάζω του χαλιπάσματα. Πρόσφατα η Ελστάτ έδωσε ότι τέλος Ιουλίου βρήκαμε μεσοσταθμικά 11,3% αύξηση τιμών στο σύνολο των λιπασμάτων και ουσιαστικά τέλος Αυγούστου είχε φτάσει 739 ευρώ ο τόνος στα φωσφορικά λιπάσματα, τα οποία δεν έχουν την πίεση που περιέγραψε στα ζωτούχα, από 5,69 πέρσι, δηλαδή μία αύξηση 30%. Άρα ερχόμαστε και επηρεάζουμε το σύνολο των λιπασμάτων με αυξητικές τιμές πολύ μεγάλες, μαζί με την έλλειψη των αζωτούχων που είναι κύρια λιπάσματα. Έχουμε μία ορολογιακή βόμβα στη γεωργία και στην παραγόμενη πρώτη ύλη.
0: Δεν θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε διατροφική κρίση λόγω έλλειψης τροφής, λόγω έλλειψης παραγωγής τροφίμων.
1: Βεβαίως. Γιατί όπως σας είπα, η Ινδία, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές έχουν μπει σε πάυση, άρα θα επηρεάσει και όλες αυτές τις χώρες. Δεν υπάρχει λογική, εντάξει, η Ευρώπη θα πάει να βρει από τρίτες χώρες ρύζι, φτάρια, όλα αυτά, σύν τον πόλεμο της Ουκρανίας. Δεν είναι κινδυνολογία το να βλέπουμε την πραγματικότητα και ότι η χώρα μας πρέπει να δράσει και να κλείσει συμφωνίες μακροχρόνιες. Δηλαδή, οι προβλέψεις στην οικονομική σκακέρα λένε ότι αυτή η ιστορία με τα λοιπάσματα θα μας φτάσει μέχρι και το 28. Είναι δεδομένο ότι θα είναι όλο το 27. Εμείς πώς ενεργούμε σε αυτή τη σκακέρα?
0: Μα θυμάμαι που το λέγατε πριν από κανένα εξάμεινο, οπότε είχαμε μιλήσει, και λόγω της ειδικής σχέσης που έχουμε με την Αίγυπτο, θα έπρεπε, έχετε δίκιο, να έχουμε κινηθεί ήδη. Ακριβώς. Με μια προνομιακή συμφωνία, λόγω ακριβώς και της γεωπολιτικής συνεργασίας που έχουμε.
1: Ακριβώς. Μας ήταν, να το πω εκλακευμένα, βούτυρο στο ψωμί μας, να το κάνουμε. Αλλά γιατί δεν το βλέπαμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Όλοι οι επιστημονικοί φορεί στο Γεωτεχνικό Μελίτε το έλεγε. Δράστε, πηγαίνετε, κλείστε μια συμφωνία να έχουμε, να μπορούμε να παράγουμε.
0: Αυτό πότε θα φανεί, σε ποια παραγωγή τροφίμων θα φανεί η έλλειψη που ξεκινά τώρα και η οποία θα επιδεινώνεται όπως περιγράφεται?
1: Σε 6 μήνες.
0: Σε 6 μήνες, μάλιστα.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι. Άρα στην αρχή, στο πρώτο τρίμηνο, περίπου δίμηνο τρίμηνο του καινούργιου χρόνου, θα αρχίσει να φαίνεται και να κορυφώνεται η έλλειψη.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε. Και αυτό θα έρθει να χτυπήσει όχι μόνο τη Γεωργία και την κτηνοτροφία, γιατί σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή το σανό, τριφύλλο και όλα αυτά είναι πουλ καλλιέργειες που θρέφουν την κτηνοτροφία μας, πουλ καλλιέργειες που θέλει να ζωτούχω λίπανση, άρα δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική, θα ανέβει το κόστος, δεν θα υπάρχουν οι δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν λοιπόντα, άρα σε όλο το φάσμα θα μπούμε σε αυτή την κρίση. Μαζί με όλα τα άλλα που αντιμετωπίζουμε στον πρωτογενή τομέα της χώρας μας, καταλαβαίνετε το μείγμα. Κάποιοι προβλέπουν μεγάλη αποχώρηση από την πρωτογενή τομέα εργατικού δυναμικού αγροτών.
0: Αυτό θα είναι πολύ δυσάρεστη εξέλιξη, διότι είναι ένας τομέας ο οποίος ήδη δοκιμάζεται, ναι, από τη μειωμένη απασχόληση και ακριβώς από τα προβλήματα. Αν προσθεθεί και αυτό, θα μείνει η χώρα χωρίς παραγωγή. Και εφόσον έχει τέτοια διάρκεια που λέτε, δηλαδή αν αρχίσει να κορυφώνει, να κλιμακώνεται από το νέο έτος και φτάσει σε βάθος μέχρι το 28, θα ασκήσει τεράστιες πιέσεις στην κοινωνία.
1: Ακριβώς. Και σε όλη την ελληνική κοινωνία, γιατί διατροφικά από εκεί και πέρα θα έχουμε όλες αυτές τις πιέσεις, όπως αντιλαμβάνεστε. Σας λέω, ούτε οι εισαγωγές θα είναι εύκολες. Μη σκεφτόμαστε ότι οι τρίτες χώρες θα μας φέρουν να μας ταΐσουν, γιατί και εκείνοι έχουν πρόβλημα. Παναλαμβάνω, η Κίνα σταμάτησε τις εξαγωγές για να καλύψει τη δική της παραγωγή και δίνει μόνο σε πολύ φίλιες χώρες, κάνοντας γεωπολιτική.
0: Ναι.
1: Αυτό που έπρεπε να κάνουμε και εμείς
0: με την Αίγυπτο.
1: Με την Αίγυπτο. Εντάξει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γαρδικιώτη, σε επαφή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Yes. Μενέλαος Γαρδικιώτης, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καταλάβατε τι έρχεται. Γι' αυτό ήθελα να ξεκινήσω από αυτό. Είναι βαθιά γεωπολιτικό το ζήτημα και καταλαβαίνει κανείς τι καραμπόλες θα έχει, και πολιτικές και γεωπολιτικές. Λοιπόν, η γεωπολιτική των τροφίμων είναι βασική, διότι η κακουχία σε αυτόν τον τομέα ασκεί τεράστια κοινωνική πίεση και τεράστια κοινωνική πίεση παράγει πολιτικά αποτελέσματα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4:15.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
0: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: Παραπολιτικά, 90 λαμπρό σε καλαρί, τη συνεχίζουμε. Επειδή είδα διάφορα μηνύματα για την είδηση που είπαμε χθες και το είπαμε πρώτη, ότι στην επίσκεψη που έγινε αυτή η μερών αστραπία και κρατήθηκε μυστική μέχρι να τελειώσει του Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ήταν το Κατάρ, ήταν η Σαουδική Αραβία, ήταν η Ιορδανία, ήταν το Μαρόκο και ήταν και ο ιός Χάφταρ από τη Λιβύη. Κρατήστε το αυτό για να το πούμε στην πορεία. Γιατί υπάρχουν διεργασίες οι οποίες θα μεταβάλουν τον χάρτη και τις οδεύσεις στη Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, αναμένουμε την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, μια επίσκεψη η οποία έχει προφανές ενδιαφέρον, ειδικά αυτή την περίοδο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι περιμένουμε. Έντζε Μενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του HALC, του Hellenic American Leadership Council. Αγαπητός Έντζε, καλησπέρα Έντζε.
1: Καλησπέρα Λάμπρο.
0: Λοιπόν, αναμένουμε τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών. Τι βλέπεις και τι αναμένουμε και τι πρέπει να προσδοκούμε, αν πρέπει.
1: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε όλοι, γιατί είναι μια ιδιαίτερη επίσκεψη, γιατί ο Υπουργός ο Ρούμπιο έχει σπάνια κάνει επίσκεψεις για διμερείς λόγους. Όταν ταξιδεύει, συνήθως ταξιδεύει, και να μην ξεχάσουμε τις ευθύνες του, γιατί είναι και Υπουργός Εξωτερικών και National Security.
0: Και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας πλέον.
1: Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Και αυτός συνήθως ταξιδεύει όπως ταξίδεψε στη Τουρκία, μόνο επειδή ήταν ένα διεθνής συνέδριο. Ότι έρχεται στην Ελλάδα μόνο για την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό και μας θυμίζει, μας δείχνει τι σκέφτεται και αυτός για αυτές τις σχέσεις.
0: Άρα το ταξίδι έρχεται μόνο εδώ, δεν πάει γενική περιοδία, μάλιστα. Σημαντικό.
1: Προς το παρόν έρχεται μόνο στην Ελλάδα. Τώρα μπορεί να γίνουν εξελίξεις, αλλά τώρα ενημερώνουν το τύπο και το Κογκρέσο ότι μόνο για Ελλάδα πάνε. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ξανά πολύ σημαντικό που θα έχουμε τον Υπουργό να κάνει το στρατηγικό διάλογο. Στα χρόνια πριν πάντα είχαμε υπουργό, είχαμε και τον Πομπέο, είχαμε και τον Μπλίνκεν, αλλά σε αυτή την κυβέρνηση, σε αυτή τη θητεία Τραμπ, βλέπουμε μόνο τους υφυπουργούς να κάνουν το στρατηγικό διάλογο. Ο Μάρκο Ρούμπιο ο ίδιος έχει κάνει μόνο το στρατηγικό διάλογο της Ινδίας. Για να έρθει ο Μάρκο Ρούμπιο να κάνει, που έχει κάνει μόνο της Ινδίας, κάνει της Ελλάδας ξανά.
0: Σημαντικό.
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό και πολύ σαφές μήνυμα εδώ στην Αμερική. Και σε αυτή την περίοδο που προσπαθούν να σκεφτούν πώς τελειώνουν ένα πόλεμο, δεύτερο πόλεμο, και ποιοι είναι οι πιο οι πιο σταθεροί σύμμαχοι, μεγάλο μήνυμα είναι αυτό από τον Μάρκο Ρούμπιο.
0: Βέβαια, γιατί τώρα σκέφτομαι αυτό που έλεγες, Ινδία και Ελλάδα, έχει και ένα συμβολισμό τον IMEC, έτσι ξεκινάει από την Ινδία, καταλήγει στην Ελλάδα. Ναι. Και επειδή ο Μάρκο Ρούμπιο είναι αυτός ο οποίος ήταν μαζί με τον Μενέντες ο αρχιτέκτονας της αμερικανικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι, και με το East Med και λοιπά τότε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι απλά ένας άνθρωπος που ξέρει την περιοχή και ξέρει τα θέματα εδώ.
1: Έχει ένα στρατηγικό όραμα ο Μάρκο Ρούμπιο που τα είχε για πολλά χρόνια, δεν ήταν μόνο γερουσιαστής. Μην ξεχάσουμε ότι ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής για Intelligence.
0: Πληροφοριών.
1: Ναι. Είναι πράγματα που ήταν υποψήφιος για πρόεδρος, είναι υπουργός εξωτερικών, είναι σε μια θέση που μπορεί, φυσικά με αρκετούς προορισμούς, γιατί είναι σε μια κυβέρνηση που υπάρχουν και άλλα οράματα.
0: Ναι.
1: Του J.D. Vance, έχουμε ένα πρόεδρο που μερικές φορές βλέπει τον κόσμο όχι με γεωστρατηγικό όραμα, αλλά με γεωοικονομικό όραμα. Και υπάρχει μεγάλη διαφορά, αλλά ο Μάρκο Ρούμπιο ο ίδιος έχει ένα γεωστρατηγικό όραμα.
0: Και επειδή έχει εν αντιθέσει με άλλα μέλη της κυβέρνησης Τραμπ έχει καλές σχέσεις και με το Ισραήλ, ξέρει και την Κύπρο πολύ καλά. Στο πλαίσιο του 3-1, αυτό είναι χρήσιμο γιατί κάποια στιγμή το 3-1 είχε ατονίσει. Τώρα η έλευση του Ρούμπιο στην Ελλάδα, με φόντο το όλα τα υπόλοιπα, έχει ιδιαίτερη σημασία. Και έχουμε και τις εκλογές στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου, να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Αλλά γενικά έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ, εν αντιθέσει με άλλα στελέχη της κυβέρνησης.
1: Έχει τρομερές σχέσεις με το Ισραήλ. Έχει εκφράσει και τη δυσαρέστεια του με κάποιες κινήσεις του Νετανιάχου. Αλλά είναι κάποιος που τον από όλους στην κυβέρνηση το Ισραήλ εμπιστεύεται τον Μάρκο Ρούμπιο πιο πολύ και οι Αμερικανοεβραίοι εμπιστεύονται τον Μάρκο Ρούμπιο πιο πολύ. Αλλά το βλέπεις. Παίζει με χαμηλούς τόνους. Δεν παίζει. Όταν το συγκρίνουμε με τον Παμπέο που λίγο πιο έντονα επηρίαζε τον Πρόεδρο, ο Μάρκο Ρούμπιο καταλαβαίνει ότι, μην ξεχάσουμε, το Μάγκα δεν τον πήγαινε το Μάρκο Ρούμπιο. Όταν τον δήλωσε, όταν δεν τον ήθελε και όταν τον δήλωσε ο Πρόεδρος Τραμπ σαν υπουργό, υπήρχε μια μεγάλη προσπάθεια,
0: να μπει ο Γκρενέλ στη θέση του. Και να μπει ο Γκρενέλ.
1: Τώρα, το γεγονός που ο Μάρκο Ρούμπιο όχι μόνο και έχουμε και μια εξέλιξη που την τελευταία εβδομάδα που πήγε απρόσεχτη, αλλά ο Τραμπ έβγαλε το προσωρινό από το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας. Τώρα, όσο μείνει ο Μάρκο Ρούμπιο θα είναι και Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας και Υπουργός Εξωτερικών.
0: Πολύ σημαντικό για την επιρροή που θα έρθει. Βέβαια.
1: Ναι, και ο μόνος που είχε τέτοια επιρροή ήταν ο Κίσιντζερ. Αλλά ακόμα λίγο προσέχει ο Ρούμπιο τι λέει. Ξέρουμε ότι δεν συμφωνεί με τον Μπάρακ σε πολλά θέματα, αλλά δεν του κάνει κριτική, δεν τα βγάζει προς τα έξω. Ξέρουμε ότι με την κατάσταση τώρα και τις εξελίξεις με την έρευνα του Wall Street Journal και τα λοιπά είναι δυσαρεστημένος, αλλά δεν τα βγάζει προς τα έξω. Έχει καταλάβει ότι η καλύτερη του επιρροή απέναντι από τον πρόεδρο είναι να κρατάει τους τόνους του χαμηλούς. Αλλά σε κάθε φορά που είχε μια σύγκρουση ο Ρούμπιο με άλλους και στο Ιράν και στη Βενεζουέλα, το έχουμε συζητήσει σε αυτή την εκπομπή. Ο Γκρενέλ πήγαινε να κάνει το αντίθετο στη Βενεζουέλα. Κάθε φορά έχει η πολιτική του Ρούμπιο κερδίσει. Τώρα, πού θα καταλήξει αυτό, θα δούμε. Αλλά είναι κάποιος με τεράστια επιρροή και που έχει και την κάτι που έχει ο Ρούμπιο που δεν είχε και ο αντιπρόεδρος, επειδή είχε πολλά χρόνια στην Γερουσία, έχει και σύμμαχους στο Κογκρέσο που τον εμπιστεύονται και αν χάσουν οι Ρεπουμπλικάνοι το Κογκρέσο, μπορεί να είναι και αυτό και πιο σημαντικό.
0: Έχει επιπλέον σημασία, επειδή αναφέρεις και στον Μπάρακ, ότι ο Ρούμπιο εκπροσωπεί μία στρατηγική στην περιοχή που είναι αντίθετη από αυτή που προωθεί ο Μπάρακ. Συγκρούνται δύο στρατηγικές για την περιοχή. Η μία κλασική, αυτή του Μπάρακ, Μενέντες, Πομπέο κλπ, που στην ουσία είναι ο IMEC, αυτός ο διάδρομος, έτσι. Και η άλλη που προωθεί ο Μπάρακ και η άλλη πλευρά που θέλει να βάλει μέσα την Τουρκία, την Συρία και γενικά. Ένα επισφαλή, επικίνδυνο διάδρομο ούτως ή άλλως, αλλά βάση περιπτώσει συγκρούνται δύο διαφορετικά σχέδια για την περιοχή. Και έχει σημασία ότι ο Ρούμπιο είναι στην από εδώ πλευρά.
1: Είναι, γιατί τώρα επειδή έτσι πως αυτό που ξέρουμε, σίγουρα έχουν χάσει τη Βουλή οι Ρεπουμπλικάνοι. Τώρα για πρώτη φορά πάμε από τα... πριν ένα χρόνο θα έλεγα υπήρχε 55% πιθανότητα ο Τραμπ να αυξήσει το πλεονέκτημά του. Τώρα εχθές βγήκανε το περίφημο το political report και δίνει τους δημοκρατικούς

0: εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Millaway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες εινοποιούς.
0: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
0: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
0: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Millaway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
0: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Η διάσταση, γιατί λέγαμε για το 3 στην 1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Ο Ρούμπιο είναι από τους υπέρμαχους, βασικά από τους αρχιτέκτονες αυτής της πολιτικής. Ο Πομπέο το έφτιαξε, αλλά ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Μενέντες ήταν αυτοί που έκαναν την πολιτική της Ανατολικής Μεσογείου. Φέδων Καρασιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
3: Καλησπέρα, Λαύρο.
2: Λοιπόν, με την Κύπρο, τι γίνεται και με τα άρματα, την ιστορία η οποία είχε τελματώσει? Είχαμε προσφέρει κάποια Λέοπαρ, τα. Κύπρος δεν τα ήθελε, κοίταγε τα μερκάβα των Ισραηλινών.
3: Για την ακρίβεια ξεκίνησε ανάποδα το θέμα. Οι Κύπροι είχαν έρθει σε συμφωνία με τους Ισραηλινούς για μερκάβα. Mm. Και μάλιστα μερκάβα 4 αναφερόταν αναβαθμισμένη έκδοση, ουσιαστικά επρόκειτο για ανακατασκευασμένα, γιατί καινούργια δεν υπάρχουν, ανακατασκευασμένα σε επίπεδο καινούριο. Τον αριθμό δεν τον είχαν αποκαλύψει ποτέ. Αλλά για να ξεκινήσουμε καλύτερα το πλαίσιο, να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή η Εθνική Φρουρά διαθέτει τα εξής άρματα μάχης για τις δύο μεγάλες μονάδες με μηχανοκίνητες θωρακισμένες τις οποίες έχει. Στα χαρτιά είναι 82 TAF-80, είναι μια έκδοση γιού. Θα εξηγήσω αμέσως μετά γιατί είναι ιδιαίτερη. Και 52 άμυχη 30 Β2. Άμυχη 30 είχαμε δώσει και εμείς στην Κύπρο από αυτά που είχαμε αποσύρει. Τα άμυχη 30 χρησιμοποιήθηκαν στην Ελλάδα, ήταν αγορά Χούντας. Χρησιμοποιήθηκαν για ένα χρονικό διάστημα, ήταν πρακτικά το άρμα που μπήκε στο Πολυτεχνείο, έτσι δηλαδή. Mm-hmm. Από εκεί είναι γνωστό, mm-hmm, δυστυχώς το συγκεκριμένο όχημα. Είχαμε δώσει και εμείς πρόσθετα και είχαν αποκτηθεί και από τη Γαλλία. Τα δικά μας αποσύρθηκαν εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα. Τα άμυχη 30 Β2 είναι αυτά τα οποία βρίσκονται σε υπηρεσία. Οι αριθμοί είναι 52 σε αυτά εδώ πέρα. Τα 82 TAF-80 ήταν μια αγορά η οποία έγινε σε δύο δόσεις. Ανάμεσα στο 1997-98 και στο 2010 περίπου. Ήταν μια περίεργη έκδοση και ήταν μια επιλογή ανάγκη σε εκείνη την εποχή, γιατί δεν υπήρχαν.
2: Υπήρχε εμπάρκο και δεν μπορούσαν να πάρουν δυτικά όπλα.
3: Και όχι μόνο αυτό. Ακόμη και στη Ρωσία αυτά επιλέχθηκαν κάτω από πολύ ιδιάζουσες συνθήκες. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της έκδοσης του TAF-80 του γιού είναι ότι, όπως και τα Abrams, τα αμερικανικά, έχουν στροβιλοκινητήρα. Το οποίο έχει ορισμένα σαφή πλεονεκτήματα, διότι είναι μικρά ο βάρος, πολύ μεγάλη ισχύ, η οποία είναι άμεσα διαθέσιμη, αλλά από την άλλη μεριά έχει τρομερές καταναλώσεις και όταν έρχεται η ώρα της συντήρησης
2: μαζεύεται σκουπίδι, υπάρχει.
3: Γίνεται, όχι μόνο αυτό, γίνεται όπως είναι αεροπορικό υλικό. Ναι. Δηλαδή, ο ίδιος κινητήρας που είναι τοποθετημένος σε αεροπορικό υλικό είναι τοποθετημένος και στο άρμα μάχης. Άρα γίνεται με προδιαγραφές αεροπορικού υλικού. Ναι. Μεγάλα τα κόστη.
2: Κόστος.
3: Στα χαρτιά είναι αυτά τα 82 και 52, αλλά στην πραγματικότητα οι αριθμοί είναι μικρότεροι.
2: Ωραία, για πάμε. Λοιπόν, άρα πού είμαστε τώρα?
3: Για την σταδιακή αντικατάσταση, ναι,

0: υπάρχει και μια συμφωνία για τα Μερκάβα. Mm-hmm. Αλλά αυτό είχε γίνει πριν από τον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Σήμερα οι Ισραηλινοί δεν μπορούν να αποδεσμεύσουν. Το έχουν πει αρκετές φορές ότι δεν μπορούν να αποδεσμεύσουν. Δεν αρνούνται τα Μερκάβα, ναι, αλλά δεν μπορούν να τα αποδεσμεύσουν. Οπότε έρχονται οι Κύπροι, δεδομένου μάλιστα ότι οι κατοχικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και μάλιστα ο λόγος που κοιτούσαν για τα Μερκάβα ήταν η ενίσχυση των κατοχικών δυνάμεων. Διότι οι Τούρκοι είχαν Mi-48 δύο εκδόσεις δικές τους εξχρονισμένες. Κάποια στιγμή στην Κύπρο πήγανε, λέω, Παρτρίου Α4. Τότε κοίταξαν τα Μερκάβα. Μερκάβα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή και κοιτούσαν εναλλακτικές λύσεις. Λέω Παρτ 2 δεν υπάρχει ούτε για δείγμα στην Ευρώπη. Δηλαδή είδα δημοσιεύματα του κυπριακού τύπου ότι κοιτούσαμε και κοιτάμε προς τα Leopard 2, Leopard 2 δεν υπάρχουν. Ό,τι υπήρχε...
1: Δόθηκε Ουκρανία.
0: Ακριβώς, και ό,τι θα υπάρχει ανακατασκευάζεται πλέον σε ανώτερο επίπεδο, όπως έγινε στην Τσεχία για παράδειγμα. Εμείς κάποια στιγμή είχαμε σκεφτεί να αποδεσμεύσουμε κάποια δικά μας και να μπουν σε ένα πρόγραμμα όπου οι Κύπροι θα βοηθούσαν εμάς να εξυγχρονίσουμε τα υπόλοιπα και θα παίρνανε 50 τόσα που ήταν η ανάγκη. Ούτε και αυτό εδώ πέρα προχώρησε. Αυτό το οποίο υπήρξε αλλά για κάποιο λόγο δεν προχώρησε είναι ότι προσφέρθηκαν από ελληνικά αποθέματα μη Leopard 1α5. Θα μου πει κάποιος ότι Leopard 1α5 απέναντι σε Leopard 2α4. Τα σύγχρονα πυρομαχικά των 105 χιλιοστών έχουν πολύ μεγάλες ικανότητες και αν ρωτήσεις αρματιστές και έχω ρωτήσει και έχω πολλές φορές συζητήσει μαζί τους, λένε το εξής. Δεν πας να σκοτώσεις απαραίτητα ένα άρμα μάχης. Μια βολή από πυροβόλο
1: που θα πέσει επάνω,
0: ακινητοποιεί το άρμα, σβήνουν τα πάντα μέσα και ώσπου το εξουδετερώνει τουλάχιστον για ικανό χρονικό διάστημα. Yeah. Πάβει να είναι απειλή. Και πολλές φορές το βγάζει και εκτός πεδίου μάχης. Άρα με σύγχρονα πυρομαχικά τα Leopard τα δικά μας θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν. Ποιο είναι το πρόβλημα? Εμείς τι κάναμε? Βγάλαμε από τα 500 τόσα που είχαμε περίπου 125 με 130 είναι πλεονασματικά. Διότι μειώσαμε, κλείσαμε μονάδες, μειώσαμε τις οροφές και αυτά τα άρματα ήταν διαθέσιμα. Υπήρξε εντολή να μαζευτούν στην Αυλώνα χωρίς να υπάρξει αποψήλωση. Ακριβώς με την προϋπόθεση ότι κάποια στιγμή θα μπορούσαν είτε να μεταπολιθούν είτε να υπήρχε αυτή η κυπριακή απέτηση. Οι Κύπροι ήρθαν εδώ πέρα, δεν τους άρεσε πολύ όλη η ιστορία και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι ήρθανε τυπικά. Ήρθαμε, τα είδαμε, εξακολουθούμε να θέλουμε τα Μερκάβα. Πότε θα έρθουν τα Μερκάβα είναι άγνωστο. Ενδιάμεση λύση τα Leopard θα μπορούσε να υπάρξει.
1: Αυτό μια σε ρωτήσω, ενδιάμεσο δεν εξυπηρετεί.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και μάλιστα εδώ πέρα υπάρχει και άλλο ζήτημα. Ναι, χρειάζονται αναβάθμιση. Υπάρχει πακέτο αναβάθμισης, τουλάχιστον μια πρόταση από τη γνωστή μας εταιρεία η ODH Θεσσαλονίκη, η οποία το παρουσίασε και για την ελληνική υποψηφιότητα. Εμείς όμως δεν ενδιαφερόμαστε να κάνουμε τα Leopard 1α5 σε ανώτερο επίπεδο. Θέλουμε να κάνουμε δύο πράγματα. Κινητήρα και θερμική κάμερα. Το ίδιο πράγμα θα μπορούσα να κάνω και πριν σαν ενδιάμεση λύση. Με πολύ χαμηλότερο κόστος, διότι τα χρήματα που ακούγονται είναι ότι το Μερκάβα συζητάμε για 10 εκατομμύρια.
1: Το κομμάτι.
0: Στην καλύτερη περίπτωση.
1: Το κομμάτι.
0: Το κομμάτι. Η πλήρης αναβάθμιση του Α5, του 1α5, με νέα θωράκιση, διατηρώντας το πυροβόλο και με τέταρτης γενιάς πυρομαχικά, δεν ξεπερνούσε το λογαριασμό στην τελευταία φορά, στην τελευταία ΔΕΦΕΑ που συζητούσαμε για ελληνική αναβάθμιση, δεν ξεπερνούσε τα 6 με 7 εκατομμύρια. Για μας ήταν ακριβό. Γιατί δεν είχαμε πρόθεση να κάνουμε ούτε τα μισά από τα 500. Γιατί δεν έχουμε την ανάγκη. Αλλά για τους Κύπρους θα μπορούσε να είναι μια λύση. Μαζί με την
1: αναβάθμιση επίπεδου όπως τα τσεχικά.
0: Όχι, εκείνα τα είναι α4. Εκείνα είναι 2α4. Είναι όμως με ικανότητες οι οποίες ξεπερνάνε αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε άρμα με πυροβόλο των 105 χιλιοστών στο δυτικό προστάσιο. Η πρόταση μάλιστα αυτή, το είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή πριν από μερικές εβδομάδες της ελληνικής εταιρείας, είχε κατατεθεί στη Βραζιλία. Η Βραζιλία είναι μια, από τις χώρες που έχει Leopard 1A5. Τα πήρε δεύτερο χέρι από ευρωπαϊκή πηγή. Βέλγικα και ήταν κυρίως, κάποια Ολλανδικά, κάποια ήταν Ιταλικά, είχαν μαζέψει έναν αριθμό. Οι Βραζιλιάνοι ενδιαφέρθηκαν να κάνουν την πλήρη ανακατασκευή. Το θέμα που καταλήγει, Leopard δεν Μαρκάβα δεν υπάρχουν. Η τουρκική απειλή έχει αναβαθμιστεί στον τομέα των αρμάτων μάχης και δεν μπορείς να λες ότι τα αρμάτα μάχης στην Ουκρανία αποδείχθηκαν ότι δεν έχουν την ίδια αξία πλέον σε εποχές περιπλανόμενων πυρομαχικών και ντρόουν κτλ. Όταν οι Τούρκοι κατεβάζουν Leopard 2A4 και μάλιστα εξυγχρονισμένο από ό,τι φαίνεται σε κάποιες παραμέτρους. Άρα
1: μάλιστα. Πρέπει να βρεθεί μια διάμεση λύση.
0: Να το δούνε διαφορετικά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Φέδων. Ευχαριστούμε.
0: Να σε καλά.
1: Φέδων Καρασιουφίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα πάμε Μπρυξέλλες μόλις γυρίσουμε.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
8: Γεια σας!
7: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
7: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
7: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε μέχρι τις Βρυξέλλες τώρα να δούμε τι γίνεται και με τα ενεργειακά. Γιατί είχαμε και το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας, αλλά και γενικά τώρα δεν είναι σοβαρή η εικόνα που εκπέμπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αφού έριξε ενεργειακά την Ευρώπη στα βράχια, τώρα βγαίνει και δίνει οδηγίες του τύπου μην ανάβετε πολύ το φως, χρησιμοποιήστε λίγο θέρμανση, περιορίστε τις μετακινήσεις. Αυτό δεν είναι ενεργειακή πολιτική, αυτό είναι κατάδια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί. Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος της ομάδας των Ευρωσοσιαλιστών. Καλησπέρα κύριε Μανιάτη.
1: Γεια σας κύριε Καλαρίτη, ήσασταν λίγο σκληρός βέβαια στην
0: Ευρωπαϊκή όταν βγαίνει ο Γιώργης, ο αρμόδιος επίτροπος και λέει αντί για ενεργειακή πολιτική, κλείστε τα φώτα, μην ανάβετε θέρμανση, περπατήστε λίγο. Αυτά τα λένε οι Ιρανοί στο καθεστώς του Ιράν, επειδή έχουν θέματα. Δεν πάει να τα λέει η Ευρώπη.
1: Ας προσπαθήσουμε λίγο να δούμε ποια είναι η κατάσταση, γιατί δυστυχώς είμαστε σε μια συγκυρία όπου τώρα θα πληρώσουμε τα λάθη του παρελθόντος, τα δικά μας λάθη δηλαδή της Ευρώπης, και ταυτόχρονα έχουμε μερικές μικρές ασφαλιστικές δικλείδες για να μειώσουμε την ένταση αυτή. Να σας πω με δύο λόγια. Καταρχήν, το γεγονός ότι ο Επίτροπος μας ζήτησε το αυτονόητο, δεν χρειάζεται να κανείς ούτε σοφός ούτε Επίτροπος για να ζητήσει να μειωθεί η κατανάλωση και να μειώσουμε και τις μετακινήσεις. Αυτό δείχνει ακριβώς πού έχει οδηγήσει αυτή η αιμονή που είχε τα προηγούμενα 10-15 χρόνια η Ευρώπη να κοιτά μόνο και αποκλειστικά και με αιμονικό τρόπο μόνο τα ανανεώσιμα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το λέω αυτό όχι για να κατηγορήσω τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι το μέλλον του πλανήτη. Στα ανανεώσιμα πρέπει να πάνε. Αυτό που ξέχασε η Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια, και όταν λέω Ευρώπη, πρέπει να καταλάβετε, ενώ κυρίως τις κυβερνήσεις, γιατί οι κυβερνήσεις, τα ευρωπαϊκά συμβούλια είναι αυτά που καθορίζουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες και το κοινοβούλιο επίσης, αλλά κυρίως οι κυβερνήσεις αποφασίζουν. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι οι κυβερνήσεις άφησαν την Ευρώπη να πάει μονομερώς στα ανανεώσιμα, αγνοώντας μερικές απλές αλήθειες. Θα σας πω μία βασική αλήθεια. Τα ανανεώσιμα είναι καλά και πρέπει να τα προωθούμε, αλλά είναι μόνο για τον ηλεκτρισμό. Ο ηλεκτρισμός είναι περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Το υπόλοιπο 80% είναι 30% μεταφορές και 50% ψήξη θέρμανση. Mm. Άρα, ό,τι και να κάνουμε με τα ανανεώσιμα, στο καλύτερο επίπεδο να φτάσουμε, τώρα είμαστε κοντά στο 50% κατά μέσο όρο στην Ευρώπη, θα ασχολούμαστε, αυτό αφορά το 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι κάνουμε με τη γεωργία, τι κάνουμε με τη βιομηχανία, τι κάνουμε με την ψήξη θέρμανση, τι κάνουμε με τις μεταφορές. Αυτά λοιπόν αγνοήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν. Όπως επίσης αγνοήθηκε και μια δεύτερη αρχή, είναι το λεγόμενο τρίλημα, όχι δίλημα, ναι, το τρίλημα της ενέργειας. Το τρίλημα της ενέργειας είναι ότι οι κοινωνίες θέλουν να έχουν πράσινη ενέργεια, αλλά επιπλέον θέλουν να έχουν φτηνή ενέργεια και επαρκή ενέργεια. Εμείς ασχοληθήκαμε μόνο με το πρώτο, δηλαδή την πράσινη ενέργεια. Αγνοήσαμε το ότι η πράσινη ενέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα προκαλεί αυξημένες τιμές, άρα τα νοικοκυριά πληρώνουν ακριβά, και αγνοήσαμε και το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας, που είδαμε πώς εξελίχθηκε με το ρωσικό φυσικό αέριο, που είχαμε μονοδιάστατη εξάρτηση μόνο από τη Ρωσία και βρεθήκαμε μετά το 2021-2022 στην κατάσταση που είμαστε. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Δυστυχώς με την...
0: Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό τώρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, γιατί έρχεται χειμώνας.
1: Οι αποθήκες είναι κάτω από τα ελάχιστα όρια της τελευταίας πενταετίας. Να. Άρα έχουμε θέμα. Και το πρόβλημα είναι ότι έτσι όπως εξελίσσονται οι τιμές, κυρίως στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, γιατί περί αυτού μιλάμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξευρεθούν ποσότητες και σε κάπως ανεκτές τιμές προκειμένου να γεννήσουν οι ευρωπαϊκές αποθήκες. Γιατί ό,τι ποσότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου παράγεται εκτός μακροχρόνιων συμβολέων, να ξέρετε ότι φροντίζουν αμέσως οι οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ασίας, η Ιαπωνία και κάποιες φορές και η Κίνα, και τα αγοράζουν σε οποιαδήποτε τιμή, με αποτέλεσμα η Ευρώπη να μένει χωρίς φυσικό αέριο.
0: Θα πληροδοτούν οι Ασιάτες, μονίμως πληροδοτούν.
1: Βεβαίως πληροδοτούν, και ήταν πάντα ο μεγάλος μας κίνδυνος, δηλαδή όταν υπάρχει ένα φορτίο σπότ στη Μεσόγειο. Δυστυχώς τα κράτη-μέλη είναι το καθένα μόνο τους, δεν έχουμε προχωρήσει ακόμη την ενοποίηση των προμηθειών φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα μια οικονομία, για παράδειγμα, όπως η ελληνική ή η βουλγάρικη ή η λιθουανική, δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να ανταγωνιστεί την τιμή που θα δώσει η Κίνα ή η Νότια Κορέα ή η Ιαπωνία.
0: Αυτό είναι δεν αυτό θα ήταν, κύριε Μανιάτη, δεν είναι βασικό, γιατί μιλάμε για ενοποιημένη Ευρώπη. Σε αυτόν τον τομέα που είναι κρίσιμο, που είναι υπαρξιακό, χωρί ενέργεια τη σβήνει η Ευρώπη. Έτσι. Τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα να υπάρχουν κοινέ αγορέ. Κοινό χρέο δεν θέλαν για γνωστού λόγου. Γίνονται προσπάθειε για κοινά οπλικά συστήματα κλπ. Ωραία. Σε αυτό που είναι βασικό, δεν θα έπρεπε για οικονομίε κλίμακο, για να μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε του Ασιάτε κλπ.
1: Μου ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα, θα σα απαντήσω, γιατί έχω προσωπική συμβολή σε αυτό το ζήτημα. Όταν έγινε η εισβολή, η προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία το 2014, σας θυμίζω, η Ελλάδα είχε την Προεδρία. Εγώ είχα τότε, ήμουν προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 1927. Mm-hmm. Λοιπόν, αφού τέλειωσε η κρίση, εγώ έκανα τις βασικές διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους, με τον Επίτροπο, με τους Αμερικάνους κλπ. Τελείωσε αυτό, έκανα ένα κείμενο, μια επιστολή, εμπιστευτική βέβαια, απολογισμού και προτάσεων. Μία από τις πέντε προτάσεις που έκανα στον τότε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον περίφημο Μπαρόζο, για όσους τον θυμάμαι, ήταν αυτό ακριβώς που λέτε. Δηλαδή είπε ότι είναι αδιανόητο το κάθε κράτος μέλος να πηγαίνει στην αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου και να προσπαθεί μόνο με τις δικές του μικρές δυνάμεις, γιατί είναι 1 προς 27 οι δυνάμεις του κάθε κράτους μέλους, να αγοράσει και να ανταγωνιστεί. Τιμές, ενώ θα έπρεπε να έχουμε κοινές προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου, δηλαδή να το πω απλά, κάθε εξάμηνο να δηλώνουν σε μια πλατφόρμα τα κράτη πόσο φυσικό αέριο θα χρειάζονται το επόμενο εξάμηνο.
0: Μπράβο.
1: Να βγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού και να λέει: έχω 7 κράτη-μέλη που θέλουν το επόμενο εξάμηνο να αγοράσουν τόση ποσότητα. Με αποτέλεσμα να αγοράζεις στα σίγουρα και να αγοράζεις και σε πολύ φτηνότερη τιμή από αυτό. Αυτή η πρότασή μου είναι μια αυτονόητη πρόταση. Εσείς χωρίς να το ξέρετε, κάνατε αυτό το σχόλιο. Είναι, το λέει η απλή λογική. Εγώ το έχω κάνει επισήμως.
0: Και από τότε, 12 χρόνια μετά, τίποτα.
1: Πρόσφατα ξεκίνησαν και υλοποίησαν έναν καινούριο κανονισμό, το Aggregate EU, που προσπαθεί να ενώσει τέτοιες δυνάμεις, αλλά τώρα πια, μετά το ξέσπασμα της δεύτερης κρίσης, μετά τον πόλεμο, το ξέσπασμα του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Τέλος πάντων, κύριε Καλαρίτη, για να είμαστε δίκαιοι. Η Ευρώπη καλά κάνει και πάει στα πράσινα. Αυτό που όμως δεν μπορεί να συγχωρεθεί είναι το ότι αγνόησε όλες τις άλλες διαστάσεις ενέργειας.
0: Τις πολέμησε, έτσι αγνώρισε, τις πολέμησε κιόλας. Γιατί αν είχε διευκολύνει τις έρευνες και τις γεωτρήσεις, θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση τώρα. Την έπιασε η μονομανία και έσπευσε να κηρύξει ήδη άχρηστο και μη αναγκαίο το φυσικό αέριο, το πετρελαίο κλπ. Λες και είχαμε περάσει άλλη εποχή που δεν υπήρχε η απαραίτητη
1: τεχνολογία. Και προσάξτε το ακόμη χειρότερο. Το ακόμη χειρότερο ποιο είναι? Η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει το φυσικό αέριο θα είναι το καύσιμο μετάβασης τα επόμενα 30 με 40 χρόνια. Δηλαδή από τη μια λέει δεν θέλω ούτε να ακούσω, έλεγε τουλάχιστον, ούτε να ακούσω για φυσικό αέριο, και ταυτόχρονα λέει ναι, αλλά θα το χρειάζομαι για τα επόμενα 40 χρόνια. Δηλαδή έλεγε στα κράτη-μέλη, αγοράστε από ξένους προμηθευτές. Αυτό ξέρετε παρέστηκε και την Ελλάδα. Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση σημερινή, αν δείτε πριν 2 χρόνια, ούτε μία αναφορά δεν είχε κάνει στο φυσικό αέριο, καμία, σε γεωτρήσεις και λοιπά, απολύτως τίποτα.
0: Ούτε ήθελε. Και αν δεν είχε βγει και ο Τραμπ, ακόμα εκεί θα ήμασταν.
1: Ο Τραμπ, όταν βγήκε ο Τραμπ, ο κύριος Πρωθυπουργός, έκανε μια κυβίστηση απολύτως και αγάπησε μάλλον το φυσικό αέριο, για το οποίο είχε πει το 21 ή το 22 στα Ηνωμένα Έθνη, ότι είναι καύσιμο του παρελθόντος και εμείς πρέπει να προχωρήσουμε μόνο με τα ανανεώσιμα. Σοβαρά λάθη, κύριε Καλαρίτη, σοβαρά λάθη τα οποία τα πληρώνουμε τώρα. Ελπίζω να μαθαίνουμε από αυτό που ζούμε, γιατί ενεργειακές κρίσεις δυστυχώς μας διδάσκει η παγκόσμια ιστορία ενεργειακής κρίσης. Τα έχουμε κάθε 5, 6, 7 χρόνια.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή επίκειται εκτός απρόοπτου η γεώτρηση στο Ιόνιο. Έτσι, στο Ιόνιο. Τι βλέπετε εκεί, τι εκτιμάτε?
1: Είναι αισιόδοξος, γιατί ξέρω εδώ και αρκετά χρόνια, δηλαδή πριν ακόμη πει η ExxonMobil, όταν ήταν το TAL, εδώ και αρκετό καιρό, γιατί τα παρακολουθώ όλες κάπως, αντιλαμβάνεστε, εμείς τα προχωρήσαμε, τα ξεκινήσαμε. Ξέρουμε ότι στην περιοχή αυτή υπάρχουν τουλάχιστον 2 στόχοι, οι οποίοι θα μας δώσουν, εκτιμάμε τουλάχιστον, θα μας δώσουν καλά αποτελέσματα. ο αρμόδιος υπουργός έκανε και κάποια δήλωση. Υποθέτω ότι έχει κάποια δεδομένα πιο αναλυτικά.
0: Για περίπου 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα εκτιμάται.
1: Για περίπου 10 δις σε συνολική αξία, 10 δις ευρώ.
0: Ναι.
1: Άρα από εκεί αναμένουμε και σημαντικά έσοδα για τα δημόσια ταμεία.
0: Mm-hmm.
1: Άρα για να κλείσουμε. Εμείς θα δεχθούμε με θετικό τρόπο να ξεκινήσει η γεώτρηση και να αρχίσει η Ελλάδα επιτέλους να γίνεται παραγωγός. Ελπίζω να μην ξανακάνουμε, μιλώ και για αυτή την κυβέρνηση και για όποια κυβέρνηση εκλεγεί μετά τις επόμενες εκλογές, τα ίδια λάθη. Να συνεχίσουμε.
0: Έχετε δει και επειδή συζητάμε χρόνια μαζί για αυτό το θέμα, γνωρίζετε καλύτερα από πολλούς ότι η Ελλάδα είναι γεμάτη πιθανούς στόχους κοιτασμάτων. Έτσι, η
1: είναι 32, τους έχουμε μετρήσει με τα δεδομένα που ξέρουμε σήμερα. Σε Ιόνιο και Νότια Κρήτη έχουν εντοπιστεί 32 πιθανοί στόχοι. Άρα έχουμε 32 πιθανές περιοχές στις οποίες αξίζει τον κόπο να ψάξει κανείς περισσότερο.
0: Mm-hmm. Και κάτι τελευταίο σε σχέση με το καλώδιο, επειδή εκτός απρόοπτου και ελπίζουμε θα εκδοθεί η ναύτεξη εντός του Οκτωβρίου για να προχωρήσει το καλώδιο. Είναι ένα έργο να επιθυμίσουμε με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πολύ υψηλή, μάλλον η μεγαλύτερη για ενεργειακό έργο, 657 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί τι βλέπετε?

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε

0: τερματίστηκε στο παιχνίδι με τη Σερβία. Τους Χριστοφίλη, Παναγιώτη Τσαντίλη και Ταξιάκη Φίλου να κάλεσε στην Εθνική Ελπίδων ο Γιάννης Ταουσιάνης εν ώψη των παιχνιδιών με Λετωνία και Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του EuroCup 21. Για την τρίτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του EuroCup 17, η Εθνική Παίδων ιτήθηκε 3-2 στο Κρούσεβατς από την Ισλανδία. Ο Μοχαμέντ Ελνένι αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Λεβαδιακού, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία του συλλόγου, αν όχι το μεγαλύτερο. Ο 34χρονος χαφ μετρά 103 συμμετοχές στην Εθνική Αιγύπτου, ενώ έχει αγωνιστεί σε Arsenal, Μπεσίκτας, στην Al Jazeera, El Makalloun και Βασιλεία ανάμεσα σε άλλες ομάδες. Με σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών διαγνώστηκε χθες ο Μανού Γκαρθία με τον μέσο επιθετικό του Άρη να ακολουθεί συντηρητικό πρόγραμμα προσπαθώντας να αποφύγει το χειρουργείο. Ανίποτη τραγωδία στη Θάσο, πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας που είχε χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου στον κυριακάτικο αγώνα της Β' κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας με τον Νέαντα Παναγίας. Στο μπάσκετ τώρα για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός χωρίς τον Μιλουτίνοφ φιλοξενείται στις 8 στο Κάουνας από τη Ζαλγκίρης με μετάδοση από την Era Sport και το Nova Sports Prime. Παίζουν ακόμα στις 7 Ντουμπάι Μπαρτσελώνα, στις 8 Ανατολού Εφές Ρεάλ, στις 9 παρατέταρτο Φενέρ Μπακτσέ Μπάγερ, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ, στις 9.30 Αρμάνι Βίρτους και Βαλένθια Μπασκόνια και στις 10 παρατέταρτο Παρί Παρτίζαν. Για την πρεμιέρα του EuroCup, ο Άρης παίζει στις 9 στη Γαλλία με τη Λεμάν με μετάδοση από την Era Sport και το Nova Sports 4. Αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ Ντονάντας Μοτεγιούνας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Για το διεθνές τουρνουά βόλεϊ Κωνσταντίνος Καρέλιας που διοργανώνει στο κλειστό Ανδρέας Βαρίκας ο Πανιόνιος παίζουν αυτή την ώρα ΠΑΟΚ Γαλατασαράι και στις 8 Πανιόνιος Βάκινμπαχ. Και τα δύο μάτς θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 Σπορ και ραδιοφωνικά από την Era Sport. Στο κυρίως ταμπλό του Νότου Τόκιο προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που επικράτησε με 2-0 σετ του Αυστραλού Ρίνκι Χιντσικάτα και για τον πρώτο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Αργεντινό Τόμας Ετσεβέρι. Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο Χριστόφορος Κονταξής που διατέλεσε για πολλά χρόνια διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού ΕΡΑ 1 καθώς και διευθυντής ειδήσεων της ΕΡΤ 2. Για το Nations League στην πρώτη κατηγορία Βέλγιο, Γαλλία 0-1 και Τουρκία, Ιταλία 1-4. Στην Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία 0-0, Ρουμανία, Βοσνία 2-4, Γεωργία, Ουκρανία 0-0, Σουηδία, Πολωνία 3-1 και Αρμενία, Μαυροβούνιο 2-3 καθώς και Λετωνία, Κύπρος 0-0. Σήμερα παίζουν στις 7 Φιλανδία, Λευκορωσία και Μολδαβία, νησιά Φερόε, στις 10 παρατέταρτο Ισπανία, Κροατία, Τσεχία, Αγγλία. Άγιος Μαρίνος Αλβανίας, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Εστονία και Σκωτία, Ελβετία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο ertsports.gr.
1: Era Sport 101,8.
2: Γη μου, έχει μάστορε στην ταράτσα.
3: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορεί να πάρει μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Στη Φασοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την έρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φασοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά Είναι κρικρί ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, καλή Rainbow. Αλλά εδώ έχουμε δράση και έχουμε λίγο χρόνο πια, έτσι.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Είναι 5 και 10, πάμε αμέσως να περάσουμε στη δράση. Πάμε στο κλειστό της Νέας Σμύρνης, όπου είναι σε εξέλιξη ο πρώτος από τους δύο αποψινούς αγώνες, ένα πολύ μεγάλο διεθνές φιλικό τουρνουά βόλεϊ γυναικών ανάμεσα στη Γαλατά και τον ΠΑΟΚ. Ναι, είναι ο Χρήστος Αράντος στο γήπεδο. Χρήστο μου, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα παιδιά, εδώ από το Ανδρέας Βαρύκας, όπου γίνεται πραγματικά ένα πολύ σπουδαίο τουρνουά. Το πρώτο τουρνουά στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καρέλια. Το διοργανώνει ο Πανιώνιος και έχει φέρει δύο καταπληκτικές τουρκικές ομάδες. Τη Γαλατά Σαράι που παίζει αυτή τη στιγμή και προηγείται 11-7 του ΠΑΟΚ, η οποία είναι κάτοχος του ΣΕΒΚΑ. Πήρε το, ας πούμε, το Europa League το αντίστοιχο του στο βόλεϊ. Και αργότερα θα παίξει η Βακίφ Μπανκ που πήρε το Champions League στο βόλεϊ. Με τον Πανιώνιο, το νέο Πανιώνιο που βεβαίως έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές και είναι μια πολύ ακριβή και πολύ σπουδαία ομάδα, το αποκορύφωμα θα είναι εκεί, δηλαδή θα δίνουμε και κάποια ψήγματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού της Αλγκύρης με το Ολυμπιακό. Για τον μπάσκετ βεβαίως θα έχει την πρωτοκαθεδρία, αλλά και για να πάρουμε μια σημαντική, μια ωραία γεύση από αυτό το πολύ σπουδαίο τουρνουά. 11-9 προηγείται η τουρκική ομάδα, ο ΠΑΟΚ που εμφανίζεται στη θέση του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ήταν αρχικά, είχε προσκληθεί, αλλά λόγω πολλών τραυματισμών δήλωσε αδυναμία να συμμετάσχει στο τουρνουά. Έτσι ο ΠΑΟΚ κλήθηκε να έρθει εδώ, μεγάλα αστέρια να σκεφτείτε ότι από την Γαλατά Σαράι και κυρίως τη Βακίφ Μπανκ που παίζει μετά υπάρχουν παίκτριες οι οποίες έχουν τεράστια συμβόλαια. Η Μπόσκοβιτς έχει 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετήσιο συμβόλαιο, καμία σχέση με τα δικά μας συμβόλαια εδώ πέρα. Δηλαδή είναι ποδοσφαιρικά συμβόλαια και μπασκετικά αυτά που έχουν τα κορίτσια, τα περισσότερα κορίτσια της Γαλατά Σαράι, και η Στήλα τώρα, η διεθνής, την είδαμε και με την Ιταλία, κάνει έναν άσο, έχει πετύχει ήδη 3 πόντους στο παιχνίδι, 13-9. Η Γαλατά Σαράι, κορίτσια τα οποία είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ, 500-600.000 με 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεύτερος άσος για τη Σίλα και παίρνει διαφορά η Γαλατά Σαράι, 14-9 σε αυτό το ξεκίνημα. Time out από τον Ιταλό προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Φίλιππο Σκιάβο.
0: Σε
2: αυτή την πρώτη γεύση, θα τα πούμε αργότερα.
0: Βέβαια, βέβαια, Χριστό. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Παναθηναϊκό, γιατί εδώ πέρα πλέον τα προβλήματα πληθύνονται, αυξάνονται και πληθύνονται, έτσι.
1: Και
0: πρέπει απλά να πούμε ότι είναι ο 5ος μυϊκός τραυματισμός. Μην τα ξεχνάμε αυτά, έτσι. Μωραΐτης, Ρογκαβόπουλος, Κουζέλογλου, Φαλ, 4, και 5ος είναι ο Χουάντσο. Είναι πάρα πολύ μυϊκοί τραυματισμοί. Τράβηγμα βέβαια, απλό, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
1: Δηλαδή θα μείνει εκτός από
0: θα μείνει ένα δεκαήμερο
1: από τη διπλή αγωνιστική, αλλά ναι. Για το ντέρμπι, να το πούμε έτσι, με την Φενέρ θα είναι έτοιμος.
0: Θα είναι, μάλλον θα είναι έτοιμος. Μπορεί να απόσχει, να μην συμμετάσχει δηλαδή και στην πρεμιέρα της
1: GBL με τον Βίκο.
0: Με τον Βίκο Ιωαννίδη.
1: Δεν νομίζω να παίξει εκεί, θα προστατευσεί.
0: Εκεί πάντως είναι αρκετοί οι τραυματισμοί. Αρκετοί βάλε και τον Αν, βάλε και τον Ντέιβις. Μιλάμε για 7 παίκτες, εκ των οποίων 5. Θα μπορούσε να είναι άνετα στην πρώτη πεντάδα του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, είναι πολύ παίχτης πλέον.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Είναι πολύ παίχτης. Βασική και για όσους θεωρούν ότι τα παιχνίδια με τη Βιλερμπάν αύριο και με τη Μακάμπη ότι είναι εύκολα.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου εύκολα.
0: Βιλερμπάν έκρουσε το
1: η Βιλερμπάν
0: τον κόδωνα του κινδύνου και ο ίδιος ο Μπράντοβιτς σήμερα.
1: Ναι, και κέρδισε και με άνεση τη Μακάμπη την περασμένη αγωνιστική 80-74. Έτσι.
0: Τη Μακάμπη.
1: Ναι.
0: Πάντως είπε ότι δεν θα καθίσουμε να κλάψουμε με τις απουσίες. Προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ο Μπράντοβιτς. Είναι καλά τα λέει τα πράγματα.
1: Είναι σαν να σου λέει ότι σημαντικοί είναι οι παρόντες και όχι οι απόντες. Ναι, μεν έχουμε απουσίες, αλλά έχουμε καλή ομάδα και θα παλέψουμε με αυτούς που έχουμε και νομίζω είναι κλασική δήλωση ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, εντάξει. Βαγγέλη. Και ο Άταμαν κάτι τέτοιο είχε πει μεταξύ μας πέρυσι που είχε πάλι πολλές απουσίες. Του κάθε προπονητή που είναι σε μια ομάδα
1: τέτοιου
0: ταγμένη να πρωταγωνιστεί σαν τον Παναθηναϊκό, σαν Ολυμπιακό. Λοιπόν,
1: τώρα
0: η ψηλή του Παναθηναϊκού αύριο θα κάνουμε μεγαλύτερη ανάλυση και περισσότερα πράγματα θα πούμε για τον Παναθηναϊκό αύριο που παίζει κιόλας. Αύριο, υπενθυμίσουμε, είναι 9:15 ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Βιλερμπάν. Η ψηλή του Παναθηναϊκού ποιοι είναι, φίλε? Για να καταλάβω κι εγώ τώρα.
1: Ματίας Λεσόρ, ένας. Ντίνος Μίτογλου,
0: δύο.
1: Γκερσόν Γιαμπουσέλε,
0: τρεις.
1: Τέλος.
0: Και τέλος.
1: Δεν υπάρχει άλλο.
0: Και μιλάμε για πεντάρια και τεσσάρια.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε για πεντάρια, μόνο για τεσσάρια.
1: Μιλάμε για ένα καθαρό μου πεντάρι, βέβαια. Καθαρό μου.
0: Ένα καθαρό μου.
1: Ναι,
0: ο Λεσό. Ο Μίτογλου, τεσσάρο πέντάρο.
1: Ο οποίο θα καλύψει το πέντε, φαντάζομαι.
0: Αν θέλει και αυτό, άντε να πούμε τεσσάρο πέντάρο, αν και στο πεντάρι, σαν σέντερ.
1: Δεν έχει παίξει ποτέ ο Γιαμπουσέλε.
0: Και δεν έδειξε και κάτι όταν προσπάθησε λίγο να τον δούμε ο Μπράτο να τον βάλει στη θέση αυτή.
1: Και φρονώ, Βαγγέλη. Άρα,
0: ουσιαστικά με τρει ψηλού. Έτσι. Και... Άρα Μπόγκα.
1: Και φρονώ ότι αυτό που λέγαμε πριν την εκπομπή, Μπόγκα στο 4 αύριο. Και λογικά τη θέση 3 είτε θα καλύψουν οι δύο Έλληνες, Ρογκαβόπουλος και Ματζούκας. Ίσως πάει ο Μπρόντοβιτς, Βαγγέλη, και σε small ball καταστάσεις. Δεν ξέρω τώρα πώς το έχει. Δηλαδή να παίξει και με τρεις κοντούς. Δεν έχει και πάρα πολλούς βέβαια μεταξύ μας.
0: Με τον Γκράντ στο 3 λες δηλαδή.
1: Ναι, Γκράντ 3, Μπάντιο και Φρανσίσκο. Δεν ξέρω τώρα τι θα σκεφτεί ο κότσο Μπρόντοβιτς. Αλλά γενικότερα δεν είναι καθόλου εύκολο το αυριανό παιχνίδι. Και...
0: Λέει ο φίλος ο Αμπί Λαϊμπίρ, ναι ρε φίλε Νίκ Ζουρ, ναι αυτός ήτανε, ο Μπίκ Λαϊμπίρ ήτανε, ο οποίος έπαιζε με την, σε κάποιες, σε πολύ μεγάλες αγωνιστικές, σε αρκετό χρόνο έπαιζε με αυτή την προσωπή.
1: Ναι.
0: Οι θανατηφόροι αγκώνες, το ξυλίκι που έριχνε, κανονικό ξύλο ρε παιδί,
1: bad boys, στα
0: έπαινε μπροστά του αντίπαλος κανονικά μπουκέτο, δεν είχε δεύτερη. Λοιπόν, αυτό ήταν. Ο Big Line Beer. Λοιπόν, και ο Χαντίμ λέει: πάρτε πεντάρι. Παιδιά, δεν παίρνουμε εμείς πεντάρι.
1: Παιδιά, μην το έτσι εμάς.
0: Νομίζω ότι. Τώρα που το θυμήθηκε. Όχι, τώρα που χρειάζεται μάλλον. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι της προκοπής στην πιάτα.
1: Τώρα... Για την ώρα στην αγορά δεν υπάρχει τώρα κάτι.
0: Δηλαδή ο Ντάνστον δεν θα έκανε για τον Παναθηναϊκό αυτό με τις μεγάλες φιλοδοξίες. Λέω εγώ τώρα. Έτσι.
1: Θα ήταν περισσότερο λύση.
0: Δεν είναι. Ο Ντάνστον είναι περισσού τώρα για τον Ολυμπιακό.
1: Συμπληρωματικός παίχτης είναι. Συμπληρωματικός. Συμπληρωματικός.
0: Θέλει ένα παίκτη να συμπληρώνει το Λεσόρ. Τέλος πάντων. Καλή ήταν περίπτωση του Μπολομπόη. Δεν αποδόθηκε. Έτσι.
1: Μπολομπόη παίζει το. Που είναι στη Βιλερμπάν τώρα, δηλαδή θα είναι αυριανός αντίπαλος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι από τα λίγα παιδιά τα οποία έμειναν στη Βιλερμπάν. Έμειναν εννοώ ότι η Βιλερμπάν έχει κάνει άλλο οικονομικό έτσι, πλάνο για τη σεζόν, άλλο τη βγήκε στην πορεία. Αλλά ξαναλέω ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι. Είναι αθλητική ομάδα η Βιλερμπάν. Έχει δύο...
0: Είπα αυτό και μάλιστα τόνισε ο Μπράντοβιτς και το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό στα τρίποντα.
1: Ναι, είχε, θυμίζω επειδή το παρακολούθησα το μάτς, είχε 47,4% Βαγγέλη στο μάτς με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, 16 στα 34 τρίποντα. Και με παιδιά τα οποία, Τζέι Κράουντερ, Πάτι Μίλς, παιδιά τα οποία είναι βετεράν, είναι εξαιρετικοί, δεν έχουν αποδείξει τίποτα και αυτό είναι νομίζω και το πιο επικίνδυνο στη Βιλερμπάν, ότι θα έρθει αύριο χωρίς άγχος να παίξει στο Telecom Center Athens. Και φυσικά λοιπόν, δεύτερο παιχνίδι του Τόνι Πάρκερ.
0: Συμφωνείς να πάμε λίγο στο Χρήστο, να δούμε την εξέλιξη του αγώνα και αμέσως μετά μιλήσουμε με τον Νικόλα τον Καραγιώργη. Έτσι.
1: Πάμε στο βόλι. Πάμε.
0: Για τόσα γίνονται στο ρεπορτάζ της Θεσσαλονίκης. Έλα, Χρήστο μου.
2: Μετά από όλα ώρα ένα καλό καρφί της Άντερσον, 20-13, έχει πάρει πολύ μεγάλη διαφορά η Γαλατασαράη, η οποία την συντηρεί. Η Βέδερικτον είναι η μοναδική παίχτρια του ΠΑΟΚ η οποία έχει επιθετική δραστηριότητα αξιοσημείωτη με 5 πόντους από εκεί και πέρα σποραδικά 3-4 πόντους οι υπόλοιποι. 3 λάθος σερβίς από τη Γαλατά η οποία έχει μια πληθώρα επιθετικών επιλογών. Προσπαθεί τώρα να ευνηδιάσει, δεν τα καταφέρνει. Η Άντερσον ακόμη μια ευκαιρία. Δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση κόντρα μπάλα για τη Γαλατά. Το πλασέ δεν βγαίνει, μια φάση διαρκείας και η Άντερσον ούτε αυτή ξανά. Η Αϊτίν από την εξωτερική ένα εντυπωσιακό καρφί με τα αριστερό το οποίο κάνει η Αλεξία Καρουτάσου, είναι Ρουμάνα με τουρκική διπλή υπηκότητα η οποία παίρνει τον πόδο τρίτο πόντος για τη διαγώνια της ομάδας της Γαλατά. 21-13 είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να κάνει το 1-0 η Γαλατά, μια σπουδαία ομάδα η οποία έρχεται από την
0: Κωνσταντινούπολη. Του ζαλίζει με τα εκατομμύρια που παίζει, Χρήστο μου. Απλά πράγματα είναι.
2: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, πάνω από το μισό των ομάδων μπάσκετ δεν έχουν καμία σχέση με το μπάτζετ αυτό που είπες.
2: Είναι άλλο μπάσκετ, το φίλο, επίπεδο. Ναι. Είναι άλλο το επίπεδο και είναι και οι τουρκαλές παίκτρες πια. Γιατί το project για την υποστήριξη και την ανάπτυξη του τουρκικού βόλεϊ, όχι μόνο με ξένες παίκτρες αλλά και με γηγενείς, έχει ξεκινήσει αρκετές δεκαετίες, δύο δεκαετίες στην Τουρκία. Έχουν φτιαχτεί τεράστια γήπεδα που θα τα ζήλευαν σίγουρα και οι ομάδες μπάσκετ. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές ακαδημίες και έχουν βγάλει παίχτριες, είναι πολλά τα χρήματα που παίζονται και έχουν, έχουν πάει στην Τουρκία οι καλύτερες παίχτριες. Οι καλύτερες παίχτριες έχουν μοιραστεί στις δύο χώρες, στην Ιταλία και την Τουρκία κατά βάση, και ξεφεύγει καμία, πηγαίνει μέχρι τη Γαλλία ή οπουδήποτε αλλού, αλλά αυτές που έχουν τα υψηλότερα budget είναι σε αυτές τις δύο χώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Τουρκία είχε δύο ομάδες στο τελικό του Champions League, Vakifbank ήταν αυτή η οποία νίκησε και πήρε και το Serf Cup με την ομάδα που βλέπουμε τώρα, η οποία φτάνει στο 22-15 με ακόμη μια ωραία προσπάθεια της Καρουτάσου.
0: Να σε καλά Χριστάνα. Sorry που σε διακόπτω λίγο έτσι άκομψα, αλλά έχουμε λίγο λεπτάκια για να πάμε Θεσσαλονίκη, να πάμε στο φίλο μας τον Νίκο τον Καραγιώργη, γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η επικαιρότητα, Νικόλα. Καλησπέρα φίλε.
3: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα.
0: Δεν έχει δηλαδή πεταλούδες στο στομάχι ο Τρινκέρι.
3: Ναι, εντάξει, μιλάμε ότι κάθε φορά, κάθε συνέντευξή του, είτε είναι
0: συνέντευξη. Αρκεί να μην την πέφτει σε δημοσιογράφους όμως.
1: Ναι, σωστό αυτό, σωστό.
0: Μόνο αυτό.
3: Ή να ρωτάει δημοσιογράφους αν τους άρεσε η διαιτησία.
0: Ναι, ναι, και δύο.
3: Αυτό έγινε στη συνέντευξη τύπου του...
0: Μετά το τελικό.
3: Ναι, ρώτησε μια συνάδελφο εδώ για το ότι ποια είναι η άποψή της για την διαιτησία. Εντάξει, Τρινκέρι είναι αυτός, τώρα από εκεί πέρα...
0: Περιβόλη είναι, αρκεί να μην γίνεται αγενής, αυτό μόνο, πάνω στα νεύρα του.
3: Συμφωνώ, ναι, σίγουρα.
0: Γιατί είναι ωραίος τύπος, γι' αυτό, όχι τίποτα άλλο. Δεν είναι κανένα παλιόπαιδο, ας πούμε, να πούμε ότι...
3: Υπήρξε κι άλλο ωραίο στιγμιότυπο. Για τώρα πες. Το είδαμε πριν από λίγο στην εκπομπή της ΕΡΤ3, το ρώτησε ο συνάδελφος ο Θόδωρος Φελάνης για το νέο παίκτη που αναμένουν τις επόμενες ώρες στον ΠΑΟΚ.
0: Στο Μοντεγιούνας.
3: Ακριβώς. Κοίταξε και είπε δεν βλέπω κανέναν εδώ.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρει,
1: Εντάξει, δεν μπορεί τώρα να κάνω.
3: Να κάνω τη δουλειά μου αύριο, δεν είμαι στον καλύτερο μου εαυτό, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Φυσικά, εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι ποτέ οι προπονητές, αν μια μεταγραφή δεν ανακοινωθεί και δεν οριστικοποιηθεί και το τυπικό μέρος της, δεν πρόκειται να πούνε το οτιδήποτε. Και μάλιστα σε μια media day εν ώψη του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα της σεζόν για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αλλά εντάξει, η ουσία είναι ότι ο Μοντεγιούνας θεωρείται παίκτης του ΠΑΟΚ. Αναμένεται
0: αύριο
3: ή επόμενες ημέρες ή αύριο ή την Πέμπτη. Τώρα να δούμε αν έρθει αύριο, μήπως ενδεχομένως προλάβει για τον αγώνα με τη Μανρέσα. Αλλιώς τότε νομίζω από Πέμπτη το θέμα αυτό για τον πολύ έμπειρο Λιθουανό σέντερ, ο οποίος θα ενισχύσει κι άλλο την front line του ΠΑΟΚ. Και βέβαια να δούμε αν αυτό θα σηματοδοτήσει ή θα σημάνει την αποχώρηση με τη μορφή δανεισμού. Θα το δούμε αυτό του Κλήφορντ Ομορούγη, γιατί παρά είναι αρκετή ψηλή πλέον για το ρόστερ του ΠΑΟΚ, γι' αυτό κιόλας, εκτός αν τον διατηρήσει και τον Ομορούγη, διότι όπως ξέρουμε στο γύρο κάπου δεν υπάρχει περιορισμό συμμετοχή στους ξένους παίκτες. Άρα θα είναι διαθέσιμο εκεί για τον Ιταλό προπονητή.
0: Πάντως ο Μοντεγιούνας θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμπληρώνει τον Κάιλ Αλεξάντερ με άλλα χαρακτηριστικά ο Κάιλ Αλεξάντερ, αλλά Μοντεγιούνας.
3: Ναι, σωστό. Ο Κάιλ Αλεξάντερ είναι ένας αθλητικός, πάρα πολύ αθλητικός, ψηλός. Το είδαμε αυτό και στη διάρκεια του Super Cup, του ελληνικού Super Cup. Τώρα ο Μοντεγιούνας είναι παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ξέρουμε το παιχνίδι του και με ικανότητα και στο περιφερειακό σουτ. Τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές να επιχειρήσει από τη γραμμή των 6.75 ο Λιθουανός. Σίγουρα πιο αργός από τον Αλεξάνδερ, πολύ λιγότερο αθλητικός, δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση. Αλλά κάποια πράγματα θα έχει δει σίγουρα ο Τρικέρι όλα αυτά τα χρόνια. Και μάλλον θα εννοεί ότι θα μπορέσει να δέσει και να ενσωματωθεί στο σύνολο το οποίο είναι υποδημιουργία, διότι είναι πάρα πολλά τα νέα πρόσωπα για τον ΠΑΟΚ. Θέλει σίγουρα να παίξει με διαφορετικά χαρακτηριστικά, γιατί και ο Μωρούγιν είναι ένας πάρα πολύ αθλητικός, ακόμα πιο αθλητικός από τον Κάιλ Αλεξάνδερ είναι ο Μωρούγιν. Προσθέτει σίγουρα εμπειρία, προσθέτει ύψος, προσθέτει όγκο στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα ενταχθεί στο σύνολο Λιθουανός.
0: Sold out αύριο, έτσι.
3: Sold out ανακοινώθηκε, ναι, το πρωί αναμενόμενο, όταν υπάρχουν 6.000 διαρκείας. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι πολύ εύκολο να φύγουν τα υπόλοιπα εισιτήρια, τα εισιτήρια τα μεμονωμένα για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, και νομίζω ότι αυτή θα είναι η εικόνα φέτος στο ΠΑΟΚ Sports Arena, ενός δηλαδή γεμάτου γηπέδου. Πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μετράει ήδη δύο επίσημους αγώνες απέναντι σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις, κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό και χάνοντας το τέλος από τον Ολυμπιακό, επιστρέφοντας από το μείον 21 ο Δικέφαλος. Επομένως, ο στόχος είναι να ξεκινήσει τη φορά τη υποχρεώσει στο EuroCup, εκεί όπου βέβαια έχει πάρα πολύ ψηλές βλέψεις, όπως άλλωστε και ο Άρης.
0: Ο Άρης που απόψε ρίχνεται στη μάχη.
3: Ακριβώς, 9 η ώρα κόντρα στη Λεμάν, στην Ανταρέα Αρένα. Επιστρέφει μετά από 15 χρόνια στο συγκεκριμένο γήπεδο η παράδοση προϊστορία των τεσσάρων τελευταίων αναμετρήσεων. Των τεσσάρων αναμετρήσεων, καλύτερα, σε επίπεδο EuroCup δεν είναι καλή για τον Άρη, ο οποίος έχει χάσει και τις 4 αναμετρήσεις και τα 4 παιχνίδια από την γαλλική ομάδα, αλλά σίγουρα σε τελείως διαφορετικές εποχές. Ο Άρης, ο οποίος ταξίδευσε με πτήση τσάρτερ, σήμερα έγινε ένα shoot around, ένα χαλάρωμα στο γήπεδο της γαλλικής ομάδας. Ο Άρης, ο οποίος θα έχει τη συμπαράσταση και των φίλων του, πέρα από αυτούς που ταξίδευσαν χθες το απόγευμα με την πτήση τσάρτερ, διάφοροι από διάφορα σημεία της Ευρώπης, φίλοι του Άρη, έχουν ταξιδέψει ή ταξιδεύουν προς το Λεμάν για να συμπαρασταθούν στο πρώτο επίσημο φετινό παιχνίδι της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Γιώβιτς, Στανούλη και Πουλιανίτη. Θα περιμένουμε να δούμε ποιος παίκτης θα μείνει εκτός δωδεκάδας, γιατί έχουν ταξιδέψει 13 στην γαλλική πόλη και βέβαια ο στόχος είναι ίδιος με τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης θέλει να επιβεβαιώσει στο πρώτο φετινό παιχνίδι ότι δικαίως θεωρείται ένα από τα φαβορί και μια από τις πιο δυνατές ομάδες του φετινού EuroCup απέναντι σε μια επικίνδυνη ομάδα και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως τονίζουν όλοι οι προπονητές στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, να κερδίζουν οι ομάδες τους ακόμα και αν δεν είναι έτοιμες. Γιατί ο Άρης δεν μπορεί να είναι έτοιμος μια ομάδα, δεν μπορεί να είναι έτοιμη μια ομάδα η οποία έκανε την πρώτη της προπόνηση όλοι οι παίκτες μαζί, μάλλον οι περισσότεροι εξ αυτών, γιατί υπήρξαν πολλά προβλήματα στην προετοιμασία στις 2 του Σεπτέμβρη. Δηλαδή με την επιστροφή του Σπανούλη και των διεθνών από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Ο Άρης, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από προβλήματα και με τον Μοκόκα, το ξέρουμε, είχε να παίξει μπάσκετ να προπονηθεί από τις αρχές Ιουλίου, όταν τραυματίστηκε με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Υπάρχουν τα προβλήματα τα οποία αναφέραμε και με τον Γιώβιτς και άλλα τα οποία τις προηγούμενες μέρες και με την ίωση που ταλαιπώρησε τον Δημητρίεβιτς και τον Τολιόπουλο. Άρα είναι μια ομάδα καινούρια η οποία σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο για να μπορέσει να δέσει, για να αποκτήσει συνοχή και ομοιογένεια και να αρχίσει να αποδίδει αυτό που έχει μέσα στο μυαλό του.
0: 9 η ώρα ο αγώνας, έτσι, ζωντανά από την Ερασπόρ. Έχουμε απεσταλμένο.
3: 9 η ώρα ο Γιώργος Τσότσικας. Ακριβώς.
0: Ο Γιώργος Τσότσικας θα μεταδώσει τον αγώνα για την Ερασπόρ.
3: Ακριβώς.
0: Και να δούμε τα αποκαλυπτήρια της ομάδας του Βασίλη του Σπανούλη σε επίσημο αγώνα πια.
3: Σε επίσημο μάτς, ναι. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε τον Άρη κυρίως στα Μαυροσκούφια. Mm-hmm. Το τουρνά το οποίο μεταδόθηκε τηλεοπτικά αλλά και από τα παιχνίδια που έδωσε στην Κύπρο στο πλαίσιο του τουρνουά Νεόφυτος Κανδρεώτης και που συμμετείχε ο Ολυμπιακός και βέβαια και στο πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι που είχε και στο Βελιγράδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Και φυσικά η πρόβα general ήταν απέναντι σε μια ομάδα που είναι πάρα πολύ δυνατή, το είδαμε αυτό και από, από τον τρόπο, από την ευκολία με την οποία ανοίξε τη Φενέρμπαξε. Αναφερόμαστε στην Μπαξέ Σεχίρ, η οποία είναι στον ίδιο όμιλο με τον ΠΑΟΚ. Περιμένουμε
0: την επόμενη εβδομάδα, νομίζω, δεν παίζουνε, αν θυμάμαι καλά.
3: Με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ναι, γι' αυτό και όλα υπήρχαν και άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Το είχαμε πει, αν θυμάσαι, στον αέρα με τον Κώστα του Σωτηρίου, ο προπονητές, ο Γιώργος Τσιάρας, ο Sports Director, αλλά και παίκτες της ομάδας του ΠΑΟΚ, που είχαν έρθει στο Ιβανόβι τότε στα Μαυροσκούφια για να πάρουν μια γεύση από την προσοχή του αντίπαλο, την τουρκική ομάδα, η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Νίκο, και να ξέρεις ότι περιμένουν οι φίλοι του Άρη. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Αγωνιούν για την πρεμιέρα του Άρη. Πραγματικά. Πάρα πολλά. Και όσοι αγαπούμε τον μπάσκετ, έτσι. Λοιπόν, να είσαι καλά, Νικόλα.
3: Καλό απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Λοιπόν, πάμε για ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων σε λίγο. Και καταρχήν λέει ο Μάριος εδώ ότι το πρόγραμμα της Ευρωλίγκα είναι ούτως ή άλλως πολύ γεμάτο, με αποτέλεσμα οι τραυματισμοί να είναι μέσα στο πρόγραμμα για όλες τις ομάδες και γι' αυτό χρειάζονται παίκτες που μπορούν να καλύψουν πολλές θέσεις. Δίκιο έχει.
1: Εντάξει, σωστό είναι αυτό που λέμε. Είναι πολύ σωστό το μήνυμα.
0: Αλλά εδώ έχει ακόμα πιο δίκιο. Λέει το θέμα είναι να μην βγάζουν οι ομάδες στα μάτια τους με τραυματισμούς. Μόνες σου δηλαδή, που οφείλονται στον τρόπο που προετοιμάζονται. Έτσι. Όλοι αυτοί οι μικροί τραυματισμοί στον Παναθηναϊκό σου δίνουν ένα σοβαρό θέμα σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, αυτό δεν τα ξέρουμε εμείς, ρε παιδιά. Μια λάθος επιλογή στο υποστηρικτικό κομμάτι των παιχτών. Εντάξει, δεν είναι έτσι εύκολο να το λέμε. Αυτοί οι οργανισμοί, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, δεν μπορείς να τους κατηγορείς ποτέ έχουν για έλλειψη.
1: Ναι, και έχουν και πολλούς ανθρώπους που.
0: Πάνω στους παίκτες, πάνω στην προπόνηση, ειδικά προγράμματα τώρα. Εδώ σεφ έχουν στο T-Center. Δεν θα έχουν πρόγραμμα όσο αφορά την εγχείρηση και την προετοιμασία.
1: Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Σεφ να μαγειρεύει στους παίκτες. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Πατήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας, αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707-34-08.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Εντάξει ρε Άλεξ, εγώ ξέρω μέχρι Doors και την Πέρπ. Τι να κάνω. Ποιοι είναι αυτοί, για πες μου τώρα.
1: Offspring.
0: Offspring, ε.
1: Offspring, ναι. Ναι, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, και
1: αυτή
0: καλή ροκιά είναι. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Επιλογή του φίλου μου του Άλεξ εδώ, του Αποστολόπουλου, που πήρε θέση της Ολυμπίας Γενικοπούλου. Πάμε αμέσως στον Ανδρέας Βαρίκας, στον Χρήστο Σαράντο. Χρήστος, αρέσει το κομμάτι αυτό, πες μου την αλήθεια.
2: Πάρα πολύ.
0: Ξέρω, γιατί δεν προτιμάς λίγο, εγώ μην λίγο

0: Παλιά, ρε φίλε, είμαι της κλασικής ροκ. Όχι,
1: πρέπει να είμαστε.
0: Προσαρμοζόμαστε.
1: Υπάρχουν, όχι, τα παλιά, υπάρχουν και τα καινούργια που είναι πολύ ωραία. Τι να λέμε.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Είναι σωστό ο Χρήστος, είναι σωστό. Σωστό τα λέει.
0: Ναι. Εγώ να τα ακούω αυτά.
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ να τα ακούω αυτά. Λοιπόν.
1: Εσύ να τα ακούς, ναι.
0: Ναι.
1: Για τον ΠΑΟΚ είχε ξεκινήσει καλά το σετ, τώρα δύο συνεχόμενους πόντους για την Γαλατά. 7-4 προηγείται ο ΠΑΟΚ. Το πρώτο το έχασε 25-20, μείωσε τη διαφορά γιατί είχε φτάσει και στους 8 για την τουρκική ομάδα. Βρήκε έναν τρόπο να δώσει μάχη, να βγάλει άμυνες, να παίξει κοντραμπάλες και να μειώσει το 25-20. Λάθος το σερβίς από την τουρκική ομάδα, 8-4, double score εδώ σε αυτό το δεύτερο σετ. Με συμμετοχή και άλλων παιχτριών στο επιθετικό κομμάτι με αποτελεσματικότητα, όπως η Άριελ κεντρική που έχει κάνει δύο γιγαντιαία μπλοκ και δύο καρφιά σε αυτό το δεύτερο σετ, ξεκινήσει με τους μισούς πόντους η Αμερικανίδα. Ο ΠΑΟΚ έχει τρεις Αμερικανίδες στη σύνθεσή του. Εδώ υπάρχει φιλέ από την τουρκική ομάδα, διευρύνεται διαφορά στο 9-4. Μιλάμε πάντα για το διεθνές τουρνουά βόλεϊ που γίνεται στη Νέα Σμύρνη, στον Ανδρέας Βαρίκας, με διοργάνωση από τον Πανιόνιο στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καρέλια. Η κόρη του Ιωάννα αγωνίζεται στο Πανιόνιο, είναι η αρχηγός του Πανιονίου, κεντρική του Πανιονίου, που θα δούμε αργότερα, με τη Βακίφμπανκ, την ομάδα που κατέκτησε το Champions League. Στις 8 το βράδυ θα έχουμε τη δυνατότητα να περιγράψουμε στιγμές από αυτό το πολύ σπουδαίο μάτς, όπως κάνουμε και τώρα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Γαλατά, την κάτοχο του ΣΕΒΚΑ. 9-5 ο ΠΑΟΚ προηγείται. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όπως οι περισσότερες ομάδες στο βόλεϊ, έχει ένα πολύ νέο, έχει ένα ισχυρό lifting, ένα αρκετά νέο πρόσωπο, με την Εύα Τάνη, η οποία ήταν αναπληρωματική όλη τη σεζόν πίσω από τη Λαμπρινή Κωνσταντινίου στον Παναθηναϊκό. Επέλεξε να πάει στον ΠΑΟΚ και είναι βασική τώρα εδώ. Έκανε και ένα καταπληκτικό καλοκαίρι στην εθνική ομάδα, σε αυτή τη μαγική πορεία που έκανε η εθνική μας μέχρι την έκτη θέση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και τώρα εδώ θα αναλάβει να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ. Έχει και μια εντυπωσιακή εμφάνιση ο ΠΑΟΚ σε φιλικό. Νίκησε 3-0 τον Ολυμπιακό πριν μερικές μέρες. Οπότε έχει ξεκινήσει καλά. Η Τάνη τώρα για την Weatherington θα δεχτεί τον μπλοκ. Βγαίνει μια τυχαία άμυνα από τη λίμπερο της ομάδας του ΠΑΟΚ. Ξανά ακόμη μια ευκαιρία η Γιάσπερ. Το μπλοκ είναι τεράστιο της ομάδας της Γαλατά. Η Άντερσον πάρα πολύ άστοχα, αλλά έχει βρει μπάλα στο μπλοκ. 16 για τον ΠΑΟΚ, που συντηρεί μια διαφορά μεταξύ 3 και 5 πόντων, 4 στην συγκεκριμένη περίπτωση. 16. Σε αυτό το σημείο τα πηγαίνει καλά ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, παιδιά, αν θέλετε να συνεχίσετε και να επιστρέψουμε σε λίγο. Εγώ μπορώ να συνεχίσω, δεν έχω πρόβλημα, το λέω για σας.
0: Να σε καλά, Χριστά. Ναι, όχι, συνέχισε λίγο ακόμα, γιατί όχι.
1: Ωραία. Ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς με την Δημητριάδη, αυτή την πανύψηλη 1,97 κυρία, η οποία είναι Ελληνογερμανίδα, έχει γεννηθεί στη Γερμανία, παίρνει εδώ το μπλοκ. 11-6 στο συν 5 ο ΠΑΟΚ, και στο σερβίς είναι η Weatherington, η οποία στο πρώτο σετ ήταν καταπληκτική, ήταν στην ουσία η μοναδική επιθετική λύση. Η Γαλατά θα βγάλει ένα πολύ ωραίο καρφί από την πίσω ζώνη με την Αλέξια Καρουτάσου, τη διαγώνια της, εντυπωσιακό καρφί με το οποίο μειώνει στο 7-11. Η Μπρίτ Μπόγκαερτς είναι η Ολλανδέζα πανύψηλη πασαδόρος της ομάδας της Γαλατά, στο 1-88, κοντά στο 1-90 η πασαδόρος. Μεγάλο πλεονέκτημα αυτό για μια ομάδα. Η Γιάσπερ δεν είναι ψηλή και δέχεται ένα μπλοκ. 7-11 μειώνει, 8-11 μειώνει η Γαλατά Σαράι. Ο ΠΑΟΚ διατηρεί το προβάδισμα. Να δούμε αν μπορεί να το κρατήσει μέχρι το τέλος, να μας δώσει έναν πιο ανταγωνιστικό αγώνα.
0: Και όπως θα λέει και ο Τσίλκος, σε αγώνες Στίβου βέβαια, και ωραία κορίτσια. Το λέω εγώ αυτό. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Έτσι, απλά δικό μου είναι. Τσιλκίζω τώρα, γίνομαι τσίλκος. Λοιπόν, να είσαι καλά, Χρήστο μου. Σε ευχαριστούμε. Ρωτάει ο φίλος, ο Μάκης, τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, λέει, στο μπάσκετ, από ποιο κανάλι θα μεταδοθούν? Από το Sky και το...
2: Και το Sport FM TV.
0: Τώρα που το λέμε όμως,
2: τώρα, βέβαια,
0: Sport TV, η πλατφόρμα δεν έχω ακούσει να είναι έτοιμη, δεν... για να μπούμε κι εμείς.
2: Νομίζω δεν έχει μπει κανείς ακόμα, για να την
0: έχω
2: εξεργαστεί, για να δει...
0: Και τίποτα, είναι πλέον Τρίτη και Σαββατοκύριακο.
2: Και το Σάββατο έχουμε την πρεμιέρα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, από Sky και Sport TV τουλάχιστον, στον ΕΣΑΚΕ, στο πρόγραμμα, αυτός είναι ο προγραμματισμός, έτσι.
2: Ναι, αυτός είναι τώρα.
0: Λοιπόν, αυτό έτσι είναι ενημερωτικά, μη ενημερωτικά μάλλον, γιατί ούτε και εμείς ξέρουμε. Μόνο οι άνθρωποι του Sky θα μας ενημερώσουν.
2: Ακόμα δεν έχουμε και εμείς ενημέρωση, δηλαδή δεν είναι στη σφαίρα των γνωστών
0: λοιπόν,
2: μας.
0: Είπαμε για Ολυμπιακό που ρίνεται απόψε στη μάχη της δεύτερης αγωνιστικής σε μια δύσκολη έξοδο στην πανέμορφη Ζαλγκύριος Αρίνα. Έχω πάει πολύ παλιότερα εγώ εκεί.
2: Εγώ έχω πάει στο καινούριο. Είναι πανέμορφο το γήπεδο. Είναι πανέμορφο, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Καινούριο δεν το ξέρω.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά έχουμε και άλλα 7 παιχνίδια
0: έχουμε
2: σήμερα.
0: Έχουμε άλλα 7 παιχνίδια. Μην ξεχάσουμε τον Άρη. Θα πούμε και στο τέλος βέβαια. Και ο Άρης την πρεμιέρα του, την επίσημη πρεμιέρα, είναι ευρωπαϊκή. Θα τον δούμε και το Σάββατο, Κυριακή παίζει, δεν θυμάμαι πότε παίζει, Σάββατο νομίζω
2: στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι.
2: Σάββατο.
0: Εμείς θα τον απολαύσουμε το βράδυ, 9 η ώρα, ελπίζουμε να τον απολαύσουμε και να συνδυαστεί μια πολύ μεγάλη εκτός έδρας νίκη, πρώτη νίκη επί της Λεμάν στην Γαλλία.
2: Θα τα δεις παράλληλα τα παιχνίδια φαντάζομαι, έτσι, παράλληλα. Ζάλλης Ολυμπιακός και...
0: Δεν γίνεται παράλληλα. Δεν μπορώ ρε φίλε, αλήθεια σου λέω. Δεν μπορώ παράλληλα.
2: Άρα θα δεις δεύτερο ημίχρονο δηλαδή Άρη.
0: Θα δω το δεύτερο ημίχρονο του Άρη. Τι να κάνω, έτσι που είναι προγραμματισμένα, τι να γίνει. Λοιπόν, έχουμε και πολλές ελληνικές ομάδες, ρε φίλε. Έτσι. Βάλε και τον BCL που ξεκινάει και το EuroCup την επόμενη εβδομάδα.
2: Και το Περιστέρι. Στο FIBA EuroCup είναι ο Κολοσσός, ο Προμηθέας, η Μύκονος.
0: Η Μύκονος.
2: Και ξεχνάμε και μία.
0: Και ο Ηρακλής.
2: Και ο Ηρακλής.
0: Ηρακλής. Τέσσερις ομάδες στο Europe Cup, δύο στο BCL, δύο στο Euro Cup και άλλες δύο στην Ευρωλίγκα. 10 ομάδες, 9.
2: 9 ομάδες.
0: Άρα
2: γεμάτες ημέρες μας από μπάσκετ θα είναι, σχεδόν κάθε μέρα.
0: Εγώ αυτό το έχω πει υπερπροφορά μπάσκετ.
2: Είναι μεγάλο.
0: Για μένα
2: είναι
0: λάθος. Τώρα από εκεί πέρα εντάξει.
2: Είναι πολλά τα παιχνίδια. Να πούμε λίγο εντάχει και ποια άλλα παιχνίδια είναι την Ευρωλίγκα σήμερα.
0: Εννοείται.
2: Δεν τα έχουμε πει.
0: Λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική, έτσι.
2: Δεύτερη αγωνιστική στην κανονική περίοδο. Πρώτη διπλή αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Λοιπόν,
0: και θα μου επισημαίνει στους αγώνες που κατά την άποψή σου έχουν το δικό τους χρώμα και την αξία.
2: Ναι,
0: και
2: λοιπόν,
0: τη σημασία.
2: Ντουμπάι Μπαρτσελώνα.
0: Ντερμπάρα.
2: Ντερμπάρα και μετά τον Παναθηναϊκό. Ο Τσέβι Πασκουάλ θα αναμετρηθεί με την Μπαρτσελόνα με την Ντουμπάι. Δηλαδή είναι... Και θυμίζω ότι ο Πασκουάλ με την Μπαρτσελόνα έχει 2 νίκες και 2 ήττες σαν αντίπαλος, έτσι. Λοιπόν, Ζάλγκης Ολυμπιακός το ξέρετε. Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, σπουδαίο ντέρμπι. Και να δούμε και πώς έτσι θα συμπεριφερθεί και ο Μάικ Τζέιμς με το Λάσο Βαγγέλη. Γιατί είχαν ένα διαπληκτισμό στο μάτς με την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι. Τα είπανε λιγάκι. Δεν καταλαβαίνει ο Τζέιμς, ρε φίλε.
2: Τα είπανε λίγο έντονα.
0: Είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Αυτός έχει το δικό του. Είμαι, λέει, ο πρώτος σκόρερ και δεν θα μου το αφαιρέσει κανείς. Ναι. Λες και του αφαίρεσε κανείς.
2: Ότι είναι ένας από τους κορυφαίους της Ευρωλίγκας.
0: Ότι είναι από τους κορυφαίους της Ευρωλίγκας. Λίγο μου θυμίζει Άταμαν με τα 3.
2: Ναι.
0: Είμαι εγώ ο πρώτος. Σαν να θέλει να το επαναλαμβάνει, απλά να το θυμούνται και άλλοι.
2: Ναι.
0: Να το επισημαίνει στους άλλους. Δεν είναι ο κορυφαίος στην Ευρωλίγκα λοιπόν.
2: Όχι, γιατί δεν έχει κατακτήσει.
0: Ένας εξαιρετικός παίκτης, όπως λέει ο Σωτηρίου εδώ, πολλές φορές που
2: το
0: έχουμε
2: συζητήσει.
0: Δεν είναι από τους κορυφαίους. Τι κάνουμε
2: τώρα.
0: Είναι παιχτάρα. Τεράστια παιχτάρα. Δεν το συζητάμε τώρα.
2: Χωρίς τίτλο όμως. Πώς θα. Τέλος πάντων.
0: Δεν είναι και μόνο αυτό. Είναι και η παρεμβατικότητά του. Συχνά πυκνά στα social media. Λέει πολλά. Κάνει κρίσεις παντός επιθυτού. Εντάξει τώρα, οκ. Okay.
2: Ναι, λέει πολλά.
0: Είναι ο Μάικ Τζέιμς.
2: Παιχτάρα, μεγάλη παιχτάρα. Από τους κορυφαίους της Ευρωλίγκας.
0: Άρα,
2: λοιπόν,
0: Εφές Ρεάλ. Και αυτός μεγάλος αγώνας.
2: Ωραίο παιχνίδι, ναι, πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Uh-huh.
2: Φενέρ Μπάγερν. Επίσης, μην θεωρείς κανείς ότι αυτό θα είναι εύκολο παιχνίδι.
0: Μπάγερν νίκησε.
2: Η Μπάγερν
0: την πρώτη αγωνιστική.
2: Νίκησε στη Χάπολ, βέβαια, στη Σόφια, σε ουδέτερη έδρα. Και θυμίζω ότι.
0: Ναι, αλλά τη Χάπολ.
2: Τη Χάπολ. Και η Φενέρ κέρδισε δύσκολα τη Βίρτους Μπολόνια στην πρώτη αγωνιστική, έτσι. Δηλαδή στα τελευταία 6 λεπτά κέρδισε. Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβή, πολύ σπουδαίο παιχνίδι και αυτό. Chris Jones απέναντι στην παλιά του ομάδα. Η Χάπολ έχει προβλήματα, όμως έχει και παιχταράδες Βαγγέλη και την περιμένουμε να είναι καλύτερη Χάπολ.
0: Ναι, αλλά και με εντός έδρας ήταν. Εντός έδρας.
2: Στη Σοφία.
0: Σύντομα αναμένεται να μετακομίσει στην Κύπρο.
2: Ναι,
0: Χάπολ.
2: Ναι.
0: Έχει
2: κάνει και αυτή επίσημο έτοιμα στην Ευρωλίγκα για να πάει στην Κύπρο.
0: Εγώ αυτό το θεωρώ πάρα πολύ ευίωνο για τους μπασκετόφιλους της Κύπρου.
2: Κύπρου.
0: Έτσι θα βλέπουν από εκεί να παρελάβουν από τη Λεμεσό, από τον Ανδρέας Κυπριανού της Λεμεσού, να παρελάβουν τα μεγαλύτερα σάιτ της Ευρωλίγκα. Του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της Ρεάλ, της Μπαρτσελώνα.
2: Σκέψου μόνο τι θα γίνει όταν πάνε εκεί Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, έτσι.
0: Μόνο αυτό.
2: Όταν πάνε να παίξουν στη Χάπολ.
0: Γενικά θα είναι γεμάτο το Κυπριανού και είναι πολύ καλή λύση αυτή και για τη Χάπολ του Ιτούδη. Είναι πολύ κοντά στο Τελαβίβ.
2: Ναι,
0: πολύ κοντά
2: στο
0: Ισραήλ.
2: Είναι καλή επιλογή.
0: Τρία τέταρτα δεν είναι, νομίζω, η πτήση. Δεν είναι παραπάνω.
2: 45 λεπτά, 50 εκεί.
0: Εκεί. Λοιπόν, άρα Ερυθρός Αστέρας Χάποελ, και εδώ πολύ σημαντική αναμέτρηση, γιατί δεν έχει άλλα περιθώρια. Δεν είναι αγωνιστική, αλλά απλά για και... πάρει ρεβάνς για την, να ρεφάρει μάλλον την πρώτη.
2: Και
0: την ήττα τη πρώτη αγωνιστική.
2: Θυμίζω, Βαγγέλη, ότι και οι δύο ομάδες προέρχονται από ήττα και ξέρει ότι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ το είπε και ο Γιώκητς αυτό, ότι άμα κάνει δύο απανοτές ήττες στην Ευρώπη, ότι υπάρχει πίεση. Να η πίεση. Λοιπόν, στις 9.30 Ιταλικός εμφύλιος Αρμάνι Μιλάνο με τη Βίρτους Μπολόνια, επίσης και οι δύο ηττημένες. Η Αρμάνι δεν έδειξε καλά δείγματα στο μάτς με την. Το μάτς με την Παρτίζαν, ενώ η Βίρτους είχε καλή εικόνα, τη Βίρτους που δεν την περιμένουν πάρα πολύ. Την ίδια ώρα Βαλένθια Μπασκόνια, άλλος ένας εμφύλιος αυτή τη φορά στην Ισπανία.
0: Εδώ θέλω να δω την Βαλένθια θα μπορέσει να νικήσει την Μπασκόνια, γιατί την έκπληξη την έκανε την πρώτη αγωνιστική Βαλένθια.
2: Κέρδισε την Μπεσίκτας στην Τουρκία 94-96 ματσάρα με TJ Shorts Βαγγέλη 26 πόντους. Πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι, εντάξει, άμα του δώσει την παγκέτα του TJ Shorts, δεν γινόταν στον Παναθηναϊκό.
2: Όχι, δεν γίνεται να έχει αυτό
0: το ρόλο. Εδώ, δεν τον. Δεν κακίζω για την επιλογή αυτή των Άταμαν.
2: Όχι.
0: Απλά έπρεπε ο Shorts λίγο να προσαρμοστεί. Δεν μπόρεσε το παλικάρι να προσαρμοστεί στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι το ίδιο να είσαι με τον Αν. Να έχει δίπλα σου, ας πούμε, οποιονδήποτε άλλον που έχει στη Βαλένθια λίγο. Έχει την παγκέτα, όπως την είχε στην Παρί. Αυτό κάνει ο Τζέρος. Δώσ' του παιχνίδι, δώσ' του την μπάλα στα χέρια.
2: Και δώσ' την εμπιστοσύνη και θα σου
0: παίξει. Και εμπιστοσύνη και θα σου παίξει. Ναι, αλλά είναι άλλο Βαλένθια, άλλο Παρί, άλλο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, άλλο ειδικό βάρος, άλλο ειδικό βάρος.
0: Εκεί που διαφωνούσα πάντα, που τον έβγαζε στον τάκο ο Άταμαν.
2: Ναι. Ναι,
0: αυτό ήταν τεράστιο λάθος. Και το έκανε συχνά πυκνά αυτό του.
2: Ναι, και...
0: Εκεί και ότι έβλεπε, ρε παιδί μου, το ένα λάθος πάει από τον πάγκο με τη μία.
2: Και οι παίχτες ήταν αντίθετοι σε αυτό, έτσι.
0: Βέβαια.
2: Και οι παίχτες ήταν αντίθετοι.
0: Του κόβει η ψυχολογία, τον διαλύσει. Αυτό ήταν με τα καλά του και τα κακά του Άταμαν. Λοιπόν, πάρα κάτω.
2: Λοιπόν, και τελευταίο μάτι για σήμερα. Ναι. Παρί, Παρτίζαν. Η Παρί, η οποία δεν έδειξε έτσι σπουδαία πράγματα εδώ στο T-Center, ή δεν την
0: άφησε
2: ο Παναθηναϊκός. Ναι. Ενώ η Παρτίζαν ήταν καλή. Κέρδισε την Μιλάν 92-76 στην πρεμιέρα. Η Παρτίζαν, η οποία κάνει νέο ξεκίνημα και με Κάλικ Τζόνς, ο οποίος ήταν MVP στην πρώτη αγωνιστική. Ενδιαφέρον project, Βαγγέλη, η Παρτίζαν και με τον Μπεναρόγια. Και θυμίζω ότι η Παρτίζαν απέκτησε και τον Μπαντζασί. Τελευταία μεταγραφική κίνηση για τους Σέρβους. Αμφίροπο παιχνίδι αυτό. Αμφίροπο παιχνίδι αυτό. Δηλαδή,
0: ναι, το θεωρείς αμφίροπο.
2: Πώς θα παίξει Παρί και η Παρτίζαν. Δηλαδή, βασικά. Νομίζω βιαζόμαστε κι εμείς. Είναι μόλις τα δεύτερα παιχνίδια και δεν ξέρουμε ακόμα και τις συμπεριφορές των ομάδων.
0: Τουλάχιστον κρίνουμε με βάση ό,τι έδειξαν στην πρώτη αγωνιστική.
2: Ναι, ναι, αυτό κρίνουμε.
0: Αυτό είναι νωρίς.
2: Αυτό.
0: Είναι αυτό που λέμε κλασικά, είναι νωρίς ακόμα. Θέλουμε ένα δείγμα 10 αγωνιστικών για να λέμε το ένα ή το άλλο.
2: Ναι, τα υπέρ και τα κατά της κάθε ομάδας, παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
2: Να έχουμε ένα δείγμα.
0: Τουλάχιστον αυτό, μπράβο, έχεις δίκιο.
2: Και επίσης, Βαγγέλη, κάτι άσχετο τώρα, 8 παιχνίδια σήμερα και 2 αύριο, προγραμματισμός τώρα της Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
2: 8 παιχνίδια σήμερα, δηλαδή τι να πρωτοδείς σήμερα για
0: παιχνίδια. Καλά, Ολυμπιακό θα δούμε τι
2: ναι,
0: να κάνουμε.
2: Ναι, απλά άμα.
0: Τα υπόλοιπα απλά θα βλέπουμε την εξέλιξη και τίποτα άλλο.
2: Και αύριο έχει μόνο 2 παιχνίδια αύριο. Μακάμπι Μπεσίκτας και το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν.
0: Μπράβο.
2: Αύριο.
0: Σε 9 και 5 ο αγώνας κλασικά, ώρα έναρξη, το ξέρω.
2: Ναι.
0: Είναι η ώρα έναρξη του Ισραηλινού Δελτίου Ειδήσεων. Στο κρατικό κανάλι, οπότε 9 και 5. Στο και τελειώνει. 9 ναι. Τελειώνει 9 και 5 η αγώνα.
2: Στην ουδέτερη έδρα στην Αλεξάνδερ Νίκολιτς Χολ στο Βελιγράδι.
0: Μακάμπι μένει στο Βελιγράδι.
2: Ναι.
0: Χαποέλ μετακομίζει από Βουλγαρία στην Κύπρο. Και Παναθηναϊκός αύριο 9 και 4 Βιλερμπάν. Πάμε πάλι στο Ανδρέας Βαρίκας. Χρήστο.
1: Εδώ έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μόλις πριν λίγο, 18-17, η Γαλατά πήρε προβάδισμα για πρώτη φορά στο δεύτερο σετ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται καθ' όλη τη διάρκεια του και μάλιστα μέχρι το 15, τους 15 πόντους είχε συν 4, συν 5 ή συν 3, αλλά βρήκαν ένα σερί με την Αλεξία Καρουτάσου. Την διαγώνει οι παίχτες Γαλατά Σαράι και κατάφεραν να ισοφαρίσουν, να πάρουν προβάδισμα, αλλά η Wetherington και πάλι είναι εδώ για να κάνει το 18 όλα και να ετοιμαστεί να σερβίρει. Είναι οριακά τα πράγματα, πολύ διαφορετικό αυτό το δεύτερο σετ σε σχέση με το πρώτο, αλλά κάνει πολύ σπουδαία δουλειά η αναπληρωματική πασαδόρωση, η Καρατάς που μπήκε δίνοντας την Β' Ακίμοβα τη Ρωσίδα, την βγάζει συνεχώς με μονό μπλοκ. Η Ακίμοβα είναι μια παίχτρια που έχει ύψος 1 μέτρο και 97 εκατοστά. Φετινό απόκτημα της Γαλατά Σαράι, πήρε 3 συνεχόμενους πόντους και τώρα δίνει ξανά το προβάδισμα στην ομάδα της Γαλατά 19-18 και πηγαίνει στο σερβίς. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να καταφέρει να ανταποκριθεί. Πολύ δυνατό jump serve, η Καραμπάση εντυπωσιακό, η εντυπωσιακή υποδοχή, ακόμα πιο εντυπωσιακό το καρφί από την pipe της Weatherington 19, όλα πόντο πόντο πηγαίνει αυτό το σετ. Συνεχόμενες αλλαγές από την τουρκική ομάδα. Τώρα η πανύψηλη Ακίμοβα βγαίνει εκτός από το παιχνίδι, κλείνει η αλλαγή με την Καρουτάσου που είχε μείνει εκτός. Η Γιάσπερ στο σερβίς, η μπάλα βρίσκει λίγο στο φιλέ με το ένα χέρι, η πάσα, η εντυπωσιακή άμυνα από την Γιάσπερ, νέα ευκαιρία για την Γαλατά που θα την αξιοποιήσει με πρώτο χρόνο της Γιουβελή 20-19. Στο 20 ήταν η πρώτη Γαλατά, αλλά ο ΠΑΟΚ αυτή τη φορά είναι πάρα πολύ κοντά, δεν είναι σε απόσταση όπως βλέπαμε στο προηγούμενο σετ, όπου εκεί στην ουσία προσπαθούσε να μαζέψει τη διαφορά. Εδώ προσπαθεί να πάρει το σετ.
0: Υψηλού επίπεδου βόλεϊ, Χρήστο, πάντως βλέπουμε, έτσι.
1: Πραγματικά είναι εντυπωσιακό, εντάξει, από την τουρκική ομάδα, αλλά και ο ΠΑΟΚ ακολουθεί σε αυτό το επίπεδο. Η Ελικά η Αϊντίν, μία από τις πολύ σπουδές. Καραμπάση θα πάρει την υποδοχή, εντυπωσιακό το καρφί αυτή τη φορά από την Βαγγελίγια Ρατσκόφσκα, τη Βουλγάρα που μπήκε πριν λίγο στο μάτς και δείχνει την αξία της με ένα πολύ ωραίο τεχνικό διαγώνιο σερβίς. Η Δημητριάδη, 20-20 είναι το μάτς στο δεύτερο σετ και η πανύψηλη Δημητριάδου η κεντρική είναι στο σερβίς που είναι πραγματικά εντυπωσιακό άσος. 21-20, ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα. Πολύ ωραίο φλότερ, η μπάλα κυματιστή στον αέρα δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στην Μερβέτα Ανιέλ. Η μπάλα πήγε κοντά στο διαιτή, εκνευρίστηκε λίγο εκεί και η Καρουτάσου που αισθανόταν, αλλά δεν γίνεται να μην υπάρχει εκεί ο διαιτής, είναι ένα φυσικό εμπόδιο. Η Δημητριάδου ξανά στο σερβίς, αυτή τη φορά θα βγει η υποδοχή από το λίμπερο της Γαλατά, το μπλοκ από την Weathery, από την Άριελ εκεί. 22-20 συν 2 ΠΑΟΚ, την πιο κατάλληλη στιγμή και time out για την Γαλατά, οπότε έχετε το λόγο εσείς παιδιά.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς. Άκου τώρα, φίλε Δημήτρη, του Τζόρτζ ένα μήνυμα. Θα το απαντήσω. Τι είπα να πει, λέει, δεν κακίζω. Είναι αυτό που είπα. Δεν κακίζω τον Αταμάν για σόρτς. Φυσικά και τον κακίζουμε, λέει, γιατί αν μη τι άλλο, αυτός τον ήθελε και ήξερε τι ακριβώς παίκτης είναι και ποιο το στυλ του και το παίξιμό του. Ναι, έτσι είναι. Είχε φαγωθεί να τον πάρει τον σόρτς ο Αταμάν. Όχι μόνο αυτόν, και τον Τελειόπουλο. Έτσι. Αυτό που λέω, δεν τον κακίζω, είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή ότι δεν μπορούσε, ρε παιδί μου, να τον χρησιμοποιεί κατά το δοκούν όπως ήταν στην Παρί πριν ή όπως παίζει τώρα στη Βαλένθια. Ναι. Αυτό είπα, δεν τον κακίζω. Γιατί είχε δίπλα του Ναν, είχε δίπλα του Οσμάν,
2: είχε το Σλούκα,
0: είχε παίκτο Σλούκα, είχε παικταράδες δίπλα του. Αυτό είπα, έτσι. Να κάνουμε και μια αναφορά, Δημήτρη μου, λίγο στις δηλώσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικές. Πάμε, οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής. Γιατί έχουμε δηλώσεις και από Γιάννη.
2: Ναι,
0: και από
2: ναι.
0: Γιώκητς, φίλε.
2: Ναι.
0: Γιατί πλησιάζει το NBA.
2: Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τις δηλώσεις του Γιάννη.
0: Πόσες μέρες μείνανε?
2: Μέσα Οκτωβρίου νομίζω θα ξεκινήσει. Δεν είμαι και σίγουρος.
0: 10 Οκτωβρίου. Νομίζω 10 Οκτωβρίου ξεκινάει το NBA. Ναι.
2: Σε περίπου 15 μέρες δηλαδή ξεκινάει και το NBA.
0: Ναι.
2: Ο Γιάννης, ο οποίος μίλησε στη Media Day των Miami Heat.
0: Και εδώ οι Media Day δεν γίνονται την προηγούμενη ή μια-δυο μέρες πριν. Γίνονται πολλές μέρες πριν.
2: Πολλές μέρες πριν.
0: Και αυτό είναι κάτι προσημείωση για την Ευρώπη. Για πες.
2: Λοιπόν, ο Γιάννης τι είπε, είπε ότι στόχος είναι το πρωτάθλημα, αυτός είναι λέει ο στόχος μου και είπε θα δουλέψω είτε πετύχω είτε αποτύχω, ό,τι και να συμβεί θα είναι μέσω της δουλειάς που εγώ θα κάνω. Είπε ότι όλα είναι καινούργια για μένα.
0: Κάτσε, γιατί παίζεται ένας πολύ σημαντικός και ωραίος πόντος του Ανδρέας Βαρίκας. Χριστό.
1: Με δυστυχώς η Weatherington, ενώ έκανε δύο εντυπωσιακές άμυνες στη συνέχεια, κάρφωσε πάνω στο φιλέ, οπότε μετά το time out, δύο πόντι για τη Γαλατά, 22 όλα στο σερβίς είναι η Γιασεμίν Γιουβελή, η κεντρική της ομάδας της Γαλατά, η Γιάσπερ θα πάρει την υποδοχή, η Άιρελ στο slide, εντυπωσιακό, η Εύα Τάνη της δίνει εκεί ακριβώς που θέλει την μπάλα, 23-22, ο ΠΑΟΚ μπροστά και η Πασαδόρος μας πηγαίνει στο σερβίς, η Πασαδόρος της Εθνικής Ομάδας που την είδαμε να κάνει σπουδαία πράγματα το καλοκαίρι στο Μπρνό στην Τσεχία, να καθοδηγεί την ομάδα την εθνική, τώρα καθοδηγεί τον ΠΑΟΚ. Η Τάνη στο σερβίς, θα γίνει καλή υποδοχή, ευκαιρία τώρα για την τουρκική ομάδα. Σιγά μην τη χάσει η Αλεξία Καρουτάσου, η διαγώνια με μονό μπλοκ εκεί. 23 όλα θα πάει και στο σερβίς. Ένα πολύ κλειστό δεύτερο σετ από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχασε τη διαφορά που συντηρούσε από το ξεκίνημα. Όλα ανοιχτά, 23 όλα, η Καρουτάσου το σερβίς, αλλά είναι έξω, set point για τον ΠΑΟΚ. 24-23 η Καρουτάσου που είχε προκαλέσει έτσι τις δυσκολίες στο ΠΑΟΚ νωρίτερα, αυτή είναι που έκλεισε τη διαφορά με δύο άσους που είχε πετύχει και δύο καρφιά νωρίτερα και είχε φέρει το μάτς στην ισοπαλία. Και τώρα το σερβίς, υποδοχή από την Αϊντίν, πρώτος χρόνος και ο ΠΑΟΚ με τον μπλοκ της Άριελ θα πάρει το σετ. 25-23, 1-1, δεν είναι καθόλου αμελητέα επιτυχία να πάρει σετ από μια τουρκική ομάδα τέτοιου επίπεδου. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, 25-23 και το μάτς θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια από όσοι ενδεχομένως περίμεναν περισσότεροι.
0: Σε ευχαριστούμε Χρήστο, πήρατε λοιπόν το σετ ο ΠΑΟΚ, μια μεγάλη ομάδα. Και ο Χρήστος μας έδωσε ως αράδος πολύ περισσότερα στοιχεία, πολύ ενδιαφέροντα για το μπάτζετ μόνο της τουρκικής ομάδας, έτσι. Σε διάκοψα φίλε για τον Γιάνναρο.
2: Ναι, για τον Γιάννη, και πιστεύει ότι όταν είναι στην καλύτερη του κατάσταση θεωρεί ότι αν δεν είναι ο καλύτερος παίκτης είναι, λέει, από τους καλύτερους του κόσμου και θα προσπαθήσω και να το δείξω και αυτό στο Μαϊάμι. Και ο προμοτής των Μαϊάμι Heat, Βαγγέλη, είπε ότι ξέρουμε ποιον παίκτη φέραμε. Ο Έρικ Σπόλστρα, ναι, και είπε ότι τον αποκτήσαμε όχι για να κάνει ένα βήμα πίσω, αλλά θέλουμε να αξιοποιήσουμε τον Γιάννη για να φτάσουμε στον τελικό στόχο που είναι το πρωτάθλημα. Είναι νομίζω σαφής η θέση των Miami Heat.
0: Εντελώς.
2: Ότι πήραν τον Γιάννη, αλλά και άλλους παίκτες όπως τον Clay Thompson. Έχουν τον Bam Adebayo, δηλαδή πήραν παίκτες τους οποίους Tim Hardaway Jr., οι οποίοι ταιριάζουν και με τον Γιάννη. Δηλαδή ο Hardaway Jr. έχει πολύ καλό τρίποντο και θεωρούμε ότι η Heat θα.
3: Lamia Super Deli, continental and Australian foods, wholesale prices.
4: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
3: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
4: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
3: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
4: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερήσετε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
3: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία,
5: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 95 60 10 11.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Plus Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το αμφότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Αμφή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο Ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
0: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα αθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ακούτε Era Sport.
5: Hold it. Listen.

0: 3 λεπτά μετά τις 6. Φίλε Κροατές, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπορ. Έξτρα σπορ και σήμερα λοιπόν είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7. Για αυτή την καθιερωμένη βόλτα σε όλα τα Ολυμπιακά σπορ, όπου υπάρχει δραστηριότητα, όπου υπάρχουν ειδήσεις. Το μικρόφωνο της Ερασπορ θα ανοίξει λοιπόν σε πολύ λίγο για να υποδεκτεί όλα τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα στα Ολυμπιακά σπορ. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι κοντά μας και ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Το πρώτο διεθνές τουρνουά βόλεϊ γυναικών Κωνσταντίνος Καρέλιας διεξάγεται σήμερα και αύριο στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Σμύρνης Ανδρέας Βαρίκας με διοργανωτή τον Πανιόνιο. Ενώ εκτός από την νεοσμυρνιώτικη ομάδα μετέχουν ακόμα ο ΠΑΟΚ στη θέση του Ολυμπιακού και οι τουρκικές Vakifbank και Galatasaray. Αυτή την ώρα λοιπόν από τις 5 είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την κάτοχο του ΣΕΦ ΚΑΠ Galatasaray, ενώ στις 8 ο Πανιόνιος θα αποδεχτεί την κάτοχο του Champions League Vakifbank. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μία πρώτη σύνδεση στη Νέα Σμύρνη και στο κλειστό Ανδρέας Βαρίκας. Να καλησπέρισουμε λοιπόν τον Χρήστο Σαράντο που παρακολουθεί το παιχνίδι. Σπύρο, καλησπέρα. Χρήστο, συγγνώμη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Ο ΠΑΟΚ τα πηγαίνει περίφημα μέχρι στιγμής. 7-4 σε αυτό το τρίτο σετ προηγείται, όπως και στο δεύτερο σετ. Η Γαλατασαράι έχει προβλήματα. Εδώ υπάρχουν διαμαρτυρίες για ένα block-out που έχει δώσει ο διαιτητής, αλλά μπορεί να κάνει challenge ο προπονητής, ο Ιταλός προπονητής της Γαλατά. Ιταλοί και οι δύο προπονητές. Κωνσταντίνος Καρέλιας, ένα πολύ σπουδαίο τουρνουά στη μνήμη του, με καταπληκτικές ομάδες από την Τουρκία. Η Γαλατασαράι είναι η κάτοχος του ΣΕΦ ΚΑΠ και η Vakifbank, που θα δούμε αργότερα με τον Πανιόνιο, είναι η κάτοχος του Champions League, οπότε δύο τροπεούχες είναι. Παραδέχθηκε η Αϊντίν ότι έχει βρει την μπάλα, οπότε το 7-4 είναι για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν στο ύψος των περιστάσεων στο πρώτο σετ, βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 8 πόντους όταν ξεπέρασε αυτό ενδεχομένως στο track. Ότι παίζει με μια πολύ σπουδαία ομάδα όπως είναι η Γαλατά. Έχασε το πρώτο σετ 25-20, στο δεύτερο όμως προηγήθηκε από την αρχή και κατάφερε να το πάρει 25-23 και τώρα ένα πολύ ωραίο πλασέ από την πανύψηλη πασαδόρο της ομάδας Γαλατά, την Ολλανδέζα, την Μπριτ Μπονγκάερτς, η οποία θα μειώσει σε 5-7 και θα πάει και στο σερβίς. Ο ΠΑΟΚ έχει τρεις Αμερικανίδες στην σύνθεσή του. Μία εξ αυτών, η Άντερσον, θα πάρει όχι καλή υποδοχή. Στη συνέχεια θα κάνει λάθος η Γιάσπερ. Η Τάνη σήκωσε στο καρφί. Η μπάλα θα βρει στην αντένα. Οπότε στο μείον ένα η Γαλατά, στο συν ένα ο ΠΑΟΚ. Σπουδαία δουλειά έχει κάνει η Άριελ μέχρι στιγμής στα δύο από το δεύτερο σετ και μετά. Ενώ εξ αρχής η άλλη Αμερικανίδα, η Ζόη Βέδερικτον, είναι πάρα πολύ καλή. Άσος από την Μπονγκάερτς. Η μπάλα στην γραμμή σε αυτό το σερβίς που έκανε η Ολλανδέζα. 7 όλα, ένα σετ, 7-7 και ξανά στο σερβίς η πασαδόρος της ομάδας της Γαλατά. Σημαδεύει την Άντερσον με δάχτυλα υποδοχή. Τάνη για την Γιάσπερ, πολύ γρήγορο καρφί πριν προλάβει να στηθεί το διπλό μπλοκ. Ξανά προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ που παίζει πολύ ωραίο βόλεϊ από το δεύτερο σετ και μετά. Μας δείχνει το τι έχουμε να παρακολουθήσουμε από τον ΠΑΟΚ σε αυτή την επόμενη σεζόν. Ξέρουμε στο βόλεϊ ότι αλλάζουν κατά πολύ τα ρόστερ. Η Εύα Τάνη, μετά την καταπληκτική χρονιά, καταπληκτικό καλοκαίρι που έκανε με την εθνική ομάδα, έκανε και την επιλογή να βρεθεί στον ΠΑΟΚ και είναι βασική εδώ, δεν είναι πίσω από τη Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, είναι εδώ βασική. Οι άμυνες είναι συγκλονιστικές από τον ΠΑΟΚ, αλλά Καραμπάς δεν μπορεί για δεύτερη φορά να σώσει. Πρώτα με pancake χαμηλά το λεγόμενο πλακάκι έβγαλε την μπάλα, στη συνέχεια δεν μπόρεσε σε μια νέα επιθετική προσπάθεια της Γαλατά να βγει στην άλλη γωνία για να γυρίσει σωστά την μπάλα. 8 όλα σε αυτό το τρίτο σετ στο διεθνές τουρνουά βόλεϊ και η Αϊντίν στο σερβίς η Άντερσον, δύσκολη υποδοχή και πάλι. Η Τάνι, η Βέδερικτον δεν μπόρεσε να βρει από τη θέση 6 από την πίσω ζώνη καλά την μπάλα. 9-8. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι παίχτες της Γαλατά προσπαθούν να σημαδέσουν την Ακάσα Άντερσον, την πανύψηλη ακραία της ομάδας του ΠΑΟΚ. Τώρα η Γιάσπερ, η οποία έχει σαφέστατα καλύτερη υποδοχή εδώ, έχει διπλό μπλοκ, ωραίο το πλασέ της, θα βγει η άμυνα και θα καταφέρει με εντυπωσιακό τρόπο εκεί να πάρει με ένα τεχνικό χτύπημα η Καρουτάσου τον πόντο. 18 η Γαλατά επέστρεψε και για το λόγο αυτό ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Φίλιππος Σκιάβο, παίρνει time out, οπότε...
0: Να πρακματαλευτούμε λοιπόν. Ναι. Πολύ ωραία. Να πάμε στο handball. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός σήμερα διεύρυνε το απόλυτο της συγκομιδής στην Α1 των ανδρών. Οι κάτοχοι του τίτλου λοιπόν ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 43-27 του ΓΑΣ Κιλκής, το κλειστό της Ηλιούπολης, στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία της εμβόλυμης τρίτης αγωνιστικής στην Handball Premier. Πανηγύρισαν λοιπόν έτσι την τρίτη νίκη τους σε εισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Αύριο στις 6 ώρα παίζουν η Δράμα με τον Δούκα, την ίδια ώρα Ζαφυράκης Νάουσας Άρης Νικίας και Αθηναϊκός Ιωνικός Φιλαδελφίας, ενώ την Πέμπτη στις 3 η ώρα στο σπίτι του Handball δεξάγεται το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Χάνθ και στις 4 η ώρα ο Διομήδης Άργουσα θα παίξει με την ΑΕΚ, ένα παιχνίδι το οποίο μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Σπόρο. Να πούμε ότι εχθές πήρε μια σημαντική νίκη στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν η ΑΕΚ, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ με 28-24 στο Γιώργιος Κασιμάτης για την δεύτερη αγωνιστική της Handball Premier. Η Ένωση, η οποία διατήρησε τον έλεγχο της αναμέτρησης στα κρίσιμα σημεία, έφτασε στην επικράτηση, επιβεβαιώνοντας έτσι το δυναμικό ξεκίνημά της στο πρωτάθλημα. Μετά το διπλό της πρεμιέρα στη Δράμα, οι κεντρομαύροι διπλασίασαν έτσι τις επιτυχίες τους και βρίσκονται στο 2-2. Λοιπόν, αυτά και από το handball. Πάμε ξανά πάλι στο βόλεϊ. Γαλατασαράι ΠΑΟΚ στα κορίτσια.
1: Διατηρεί τους δύο πόντους διαφορά η Γαλατασαράι. Νωρίτερα είχε δυσκολία ξανά ο ΠΑΟΚ, δέχθηκε ένα μπλοκ η Βέδερικτον από την Κιουβελή, όμως η Τάνη έκανε ένα πολύ ωραίο πλασέ, 19, μια καταπληκτική άμυνα από την Καραμπάση, ευκαιρία για την Άντερσον, θα την αξιοποιήσει και αυτός είναι πόντος της λίμπερο της ομάδας του ΠΑΟΚ. Η Μαρία Καραμπάση, 22χρονη, κατάφερε να βγάλει μια συγκλονιστική άμυνα στο καρφί που έβγαλε από την θέση 4 η Τανιέλ και 11-10 η Γιάσπερ στο σερβίς, η Αϊντίν θα βγάλει άμυνα, πρώτος χρόνος η Κιουβελή δεν καταφέρει να τον αξιοποιήσει, προσπαθεί Δημητριάδου, νέα ευκαιρία για την Γαλατά, ένα μεγάλο μπλοκ από την Άντερσον, 11 όλα, εντυπωσιακό μπλοκ αυτό που λέμε monster μπλοκ από την Άντερσον και η ανάλογη μουσική στο Ανδρέας Βαρίκας που σήμερα έχει φορέσει τα καλά του για ένα από τα σπουδαιότερα τουρνουά της, της ιστορίας, μπορεί να πει κανείς. Τόσο καλές ομάδες μαζεμένες σε ένα τουρνουά δεν τις έχουμε ξαναδεί. Η Άντερσον θα πάρει εδώ το block out, πάρα πολύ ωραία. 12-11 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Η Γιάσπερ θα συνεχίσει στο σερβίς και να πως έχουν γυρίσει τα πράγματα το βόλεϊ, βλέπουμε πόσο παίζει και η ψυχολογία, πολύ ωραίο το σερβίς, η Τανιέλ είναι έτοιμη για να πάρει την υποδοχή και την άμυνα, αλλά στην συνέχεια το καρφί δεν μπορεί να βγάλει η Βέδερινγκτον, 12 όλα. 1-1 και 12 όλα σε ένα ισορροπημένο μάτσο που έχει βγει απέναντι στην πολύ καλή ομάδα τη Γαλατά Σαράι με τις σπουδαίες παίχτριες. Η αλήθεια είναι ότι έχει μείνει εκτός η Μίριαμ Σίλα μετά το πρώτο μάτσο. Δεν ξέρω αν είναι επιλογή του προπονητή ή αν υπάρχει ένα πρόβλημα. Μιλάμε για την παγκόσμια πρωταθλήτρια, τη χρυσή Ολυμπιονίκη της Εθνικής Ιταλίας και δευτεραθλήτρια Ευρώπης. Στο τελικό ήταν η Τουρκία που νίκησε αυτή τη φορά. Η Άντερσον με πολύ δύναμη παίρνει τον block out από την Αλεξία Καροτάσου, 13-12 ξανά μπροστά ο ΠΑΟΚ και στο σερβίς πάει η Ελληνογερμανίδα η Δημητριάδης, η Δημητριάδο όπως το λέμε κατά το ελληνικότερο, η κεντρική της ομάδας του ΠΑΟΚ, υποδοχή από την Τανιέλ που θα πάρει και την επίδεση είναι out. Δεν έχει βρει στο μπλοκ μπάλα, 14-12. Ο ΠΑΟΚ τώρα είναι μπροστά με 2 πόντους. Η Τανιέλ δεν καταφέρνει, παρότι δεν είχε κλείσει το μπλοκ του ΠΑΟΚ, να αξιοποιήσει αυτή την καθυστέρηση. Εκτέλεσε πολύ βαθιά, πολύ άστοχα η Δημητριάδη, πολύ βαθύ έξω πίσω από την baseline, χαμένο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. 14-13 εξακολουθεί να προηγείται και θα πάει στην πίσω ζώνη για το σερβίς η Αλεξία Καρουτάς, διαγώνια η Ρουμανοτουρκάλα, τρίτη σεζόν στη Γαλατά Σαράι, πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα αλλά στην Ευρώπη καλπάζει η ομάδα. Δυναμικό σερβίς η Άριελ, το slide θα βγει η άμυνα από την Καρουτά σου, απλά να περάσει μπάλα, νέα ευκαιρία με την Ταριέλ η οποία θα κάνει το λάθος, ζητάει block out αλλά έχω την εντύπωση την μπάλα δεν έχει βρει, έχει κάνει ένα καρφί προσπαθώντας να βρει το block αλλά δεν τα καταφέρνει. 15-13 η ομάδα του ΠΑΟΚ συνεχίζει να προηγείται και γίνονται αλλαγές. Θα μπει στην μπροστινή ζώνη πανύψηλη Β' Ακίμωβα η Ρωσίδα, διαγώνια, και στην πίσω ζώνη αλλάζει διαγώνιο Πασαδόρο όπως γίνεται συνήθως ο Ιταλός προπονητής της Γαλατά και θα βάλει και την Καρατάς που έπαιξε πάρα πολύ καλά, ψάχνει την Ασίμωβα, η Καραμπάς καλύπτει πάρα πολύ ωραία, η Βέδερινγκτον τεχνικά θα βγει εντυπωσιακή άμυνα, το πλασέ αυτή τη φορά από την πανύψηλη Ακίμωβα είναι σωστό, η Καρατάς ψάχνει συνέχεια τη διαγώνιό της. 15-14 ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να προηγείται και στο σερβίς η Μερβέτ Ανιέλ, η οποία και αυτή από φέτος είναι στη Γαλατά Σαράι, βεβαίως έχει αλλάξει κατά πολύ και της Γαλατά το ρόστερ, έχουν προσθεθεί αρκετές αθλήτριες. Η Τανιέλ στο σερβίς πάνω στην Άντερσον, υποδοχή καλή, η Άντερσον δυνατά, αποτελεσματικά. Όταν πάρει σωστά την μπάλα, σηκώνεται αρκετά ψηλά μια Αμερικανίδα η οποία έχει ύψος 1,91, δεν είναι μεγάλη, είναι 22 ετών από τη Βιρτζίνια που έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη και φαίνεται ότι έχει προσαρμοστεί αμέσως. Αφήνει τώρα τη θέση της για την πίσω ζώνη στην Ρατσκόφσκα, την Βουλγάρα η οποία θα πάρει και το σερβίς. 16-14 προηγείται η ομάδα του ΠΑΟΚ, 1-1 σετ, 25-23 το προηγούμενο για τον ΠΑΟΚ, 25-20 για τη Γαλατά το πρώτο. Ο πρώτος χρόνος δεν βγαίνει, λάθος εκεί στη συνεργασία της Καρατάς με την Ερκούλ. Ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στο συν 3 μετά το ξεκίνημα του τρίτου σετ και στο σερβίς παραμένει η Ρατσκόφσκα. Η Βουλγάρα στο διαγώνιο για την Τανιέλ, η πάσα για την Ακίμωβα που θα κάνει λάθος πλασέ. Εδώ πρέπει να το προσέξουν λίγο, η Καρατάς πάντα παίρνοντας την μπάλα με φάτσα στην ακραία, πασάρι πίσω στη διαγώνια. 18-14 στο συν 4 ο ΠΑΟΚ, time out από τη Γαλατά. Βίκη.
0: Ωραία, λοιπόν, πάρουμε το μικρόφωνο. Είπαμε λίγο νωρίτερα για τα παιχνίδια των αντρών στην Handball Premier. Πάμε λοιπόν στις γυναίκες με τις αναμετρήσεις της ΑΕΚ και του κατόχου του τίτλου ΠΑΟΚ. Ανοίγει σήμερα και αύριο πρόωρα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στην Α1 Handball των γυναικών. Οι δικέφαλοι λοιπόν υποδέχονται αυτό το διήμερο στους δύο νεοφώτιστους στη μεγάλη κατηγορία και θα επιδιώξουν λοιπόν να διπλασιάσουν τις επιτυχίες τους στο πρωτάθλημα λίγες μέρες πριν ρηχθούν στη μάχη των προκριματικών του European League. Οι κεντρινόμαυρες λοιπόν φιλοξενούν σήμερα στις 7.30 στο ΑΚΑ τον Λεωνίδα Αγίων Εναργύρων, ενώ οι ασπρόμαυρες υποδέχονται αύριο στις 3 στο σπίτι του Handball στη Θεσσαλονίκη τον ΑΟ Προσοτσάνης, ο οποίος ήταν νικητής στο ντέρμπι των νεοφώτιστων στην πρεμιέρα της Α1. Λοιπόν, συνέχεια και πάλι με βόλι και το πρώτο τουρνουά Ιωάννης Καρέλιας, το οποίο φιλοξενείται στο γήπεδο του Πανιωνίου. Γαλατά Σαράι ΠΑΟΚ, 1-1 λοιπόν στα σετ και σε αυτό το τρίτο σετ ο δικέφαλος του Βορρά προηγείται με 18-14. Πάμε να ακούσουμε την συνέχεια της μετάδοσης από τον Χρήστο Σαράντο.
1: 18-15. Τώρα Κωνσταντίνος Καρέλιας. Έτσι, η Ιωάννα είναι η κόρη του.
0: Κωνσταντίνος.
1: Θα δούμε αργότερα. Ναι. Ο πατέρας της ήταν, ο οποίος έφυγε πάρα πολύ τραγικά το 2009 στην Καλαμάτα. Βρέθηκε, ο άνθρωπος πνίγηκε δίπλα στη Θαλαμιγό, που είχε και το όνομα της Ιωάννας Καρέλια. 23 Δεκεμβρίου του 2009 και αποφασίστηκε να γίνει το πρώτο τουρνουά στη μνήμη του, το οποίο έχει φέρει μεγάλες ομάδες και φαντάζομαι ότι θα με τέτοιες ομάδες εδώ μπορεί να γίνει θεσμός. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει 19-15. Προηγείται, παίζει ωραία. Η Άριελ είναι στο σερβίς. Η κεντρικός, άλλη Αμερικανίδα αυτή, θα σερβεί, θα βγει υποδοχή από την Αϊκάτσια. Ασίμωβα πάρα πολύ δυνατά ψηλά, καρφώνει πάνω από τα 3 μέτρα. Οπότε εδώ παίρνει τον πόντο, μειώνει. Ο ΠΑΟΚ πάντως έχει το προβάδισμα 19-16. Ποιος θα το περίμενε απέναντι στην Γαλατά, παρουσιάζει πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία εικόνα. Οι αλλαγές κλείνουν, μπαίνει Μπογκάερτς, αλλά μπαίνει ενώ θα κερδίσει τον Νάσο με την Μπογκάερτς, την Ασίμωβα. Η ομάδα της Γαλατά δεν έχουν γίνει, δεν έχουν κλείσει αλλαγές ακόμα. Τώρα ετοιμάζονταν οι παίκτριες. Όταν θα χάσει το σερβίς στον πόντο η Ασίμωβα, τότε θα γίνουν οι αλλαγές. Για την ώρα θα κάνει την υποδοχή η ομάδα του ΠΑΟΚ. Θα πάρει το block-out. Πάρα πολύ ωραία η Weatherington. Ακόμη ένας πόντος για την Αμερικανίδα ακραία. 20-17. Τώρα θα κλείσουν οι αλλαγές. Η Ασίμωβα θα βγει. Θα μπει η Μπογκάρτ στην πίσω ζώνη. Πασαδόρος και μπροστά η Αλεξία Καρουτά στη θέση της Σεϊλούλ Καρατάς και στο σερβίς η Weatherington για την πλευρά του ΠΑΟΚ. Weatherington, Άντερσον, ενώ η Αϊντίν προσπαθεί να σώσει την κατοχή, δεν καταφέρνει. 21-17, δεν ήταν καλή υποδοχή. Στο συν 4 ο ΠΑΟΚ πάει για το 2-1. Η Weatherington είναι ξανά στο σερβίς, η Δημητριάδη μπροστά κεντρικά, η Τάνη Πασαδόρος, η Γιάσπερ, η Ακραία μαζί με την Αρατσκόφσκα και η Καραμπάση είναι η λίμπερο της ομάδας. Αυτή είναι η εξάδα μέσα στο τερέν του Ανδρέας Βαρίκας αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, σε θέση υποδοχής οι παίχτες της Γαλατά στα 3 μέτρα, η Ταριέλ θα βγάλει ωραία υποδοχή, η Καρουτάση θα τελειώσει. Εδώ στην ευθεία η Καραμπάς δεν μπορούσε να βγάλει άμυνα. Πολύ δυνατό το καρφί της διαγωνίου της ομάδας της Γαλατά. 21-18 ΠΑΟΚ στο συν 3. Εδώ πρέπει να το διαχειριστεί, πρέπει να κρατήσει αυτή τη διαφορά. Θυμίζουμε ότι στις 8 είναι ο Πανιώνιος με τη Βακίφμπανκ και αύριο έχουμε τις ίδιες ώρες 5 και 8 μικρό, τελικό και μεγάλο. Η Γέσπερ με πολύ ωραίο τρόπο παίρνει το block-out, παρότι βρέθηκε σε δύσκολη θέση κοντά στην αντένα. Πολύ έξυπνο το καρφί για την Ολλανδέζα, 22-18. Ο ΠΑΟΚ στο συν 4 και κλείνει η αλλαγή. Θα βγει η Ρατσκόφσκα και θα μπει η Άντερσον για την μπροστινή ζώνη. 91 η Άντερσον δίπλα στην Δημητριάδου, η οποία είναι 1.97. Ωραίος άσος από την Γιάσπερ, 23-18 στο συν 5 ο ΠΑΟΚ. Ακόμα πιο κοντά στην νίκη σε αυτό το σετ. Δεν έχει μπει ακόμα ο πόντος στο ταμπλό. Έχω την εντύπωση, το έχω μετρήσει σωστά, ότι είναι 23-18. Η Γιάσπερ θα βγει τώρα υποδοχή. Πρώτος χρόνος, πάρα πολύ ωραίος, εντυπωσιακός από την Γιασεμίν Κιουβελή. 23-19, ο ΠΑΟΚ έχει ένα σοβαρό προβάδισμα για να πάρει και το τρίτο σετ, αφού πήρε το δεύτερο. Στο σερβίς η Γιασεμίν Κιουβελή, κεντρική, προέρχεται από τις ακαδημίες της Εξατσίμπαση, αλλά είναι στη Γαλατά εδώ και 2,5 χρόνια και συνεχίζει και σε αυτή τη χρονιά βαθιά. Άστοχο το σερβίς, 24-19, έχει 5 set point ο ΠΑΟΚ για να τα αξιοποιήσει. Η Δημητριάδη είναι αυτή η οποία θα πάει στο σερβίς, η κεντρική του ΠΑΟΚ. Στη Διαγώνιο ήταν η ΕΛ, καλή υποδοχή για την... Η μπάλα θα σπάσει, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ο πρώτος χρόνος δεν βγαίνει σωστά. Κόντρα μπάλα για την Γαλατά, η Wetherington θα βγάλει άμυνα και θα πάρει και την επίθεση, αλλά θα χαμηλώσει πολύ την μπάλα στο φιλέ. 24-20, ακόμη 4 ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει πάρα πολύ ωραίο βόλεϊ, έχει βραχυκλώσει σε πολλές περιπτώσεις την ομάδα της Γαλατά Σαράι. Αλεξία Καρουτάσου και το time out. Τώρα δεν ξέρω αν είναι από την πλευρά του ΠΑΟΚ, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Βίκη, έχει το λόγο και επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Πολύ ωραία. Να πάμε στο τένις, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς πανηγύρισε την πρόκρισή του στο κυρίω ταμπλό του Japan Open, ο οποίος πέτυχε δεύτερη νίκη σε προκριματικά στο 500 τουρνουά του Τόκιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής, λοιπόν, νούμερο 44 στον κόσμο, επικράτησε του Αυστραλού του Ρίνκι Χιντζικάτα, ο οποίος είναι νούμερο 82 στον κόσμο, με 6-4-6-3. Έτσι έφτασε εύκολα στη νίκη σε μόλις 66 λεπτά και θα συνεχίσει την πορεία του στην Ιαπωνική πρωτεύουσα. Η σημερινή κλήρωση έδειξε πως στον πρώτο γύρο ο Τσιτσιπάς θα παίξει κόντρα στον 27χρονο Αργεντινό Τομάς Ετσεβέρι, νούμερο 30 στην παγκόσμια κατάταξη. Πάμε επιστροφή και πάλι στο βόλε και στον Χρήστο Σαράντο.
1: Καρουτάς στο σερβίς, Διαγώνια με το δυνατό σερβίς έξω. Ο ΠΑΟΚ παίρνει 25-20 το τρίτο σετ. Πάρα πολύ ωραία από ένα σημείο και μετά, ενώ πήγαιναν μαζί δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ πήρε τη διαφορά, ήταν καλύτερος, αποσυντώνησε την ομάδα της Γαλατά και από το 0-1 το 25-20 που πήρε η Γαλατά το πρώτο σετ, 25-23 πολύ ωριακά το δεύτερο και αρκετά άνετα το τρίτο σετ, 25-20 ο ΠΑΟΚ που πάει να κάνει εδώ την έκπληξη στον πρώτο αγώνα του τουρνουά. Στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καρέλια. Επομένως περιμένουμε τα καλύτερα για τη συνέχεια. Βίκη, έχει το λόγο, θα γυρίσουμε σε λίγο για το τέταρτο σετ.
0: Πολύ ωραία, να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Σαράντο. Θα μείνουμε εμείς στο τένις, καθώς η Δέσποινα Παπαμιχαήλ πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου στο διπλό του WTA 125 στο Τολεντίνο της Ιταλίας, έχοντας στο πλευρό της την Γεωργιανή Εκατερίνα Γκοργότζε. Το ελληνικό γεωργιανό δίδυμο, λοιπόν, ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την πορεία του στην διοργάνωση, επικρατώντας τον τελικό των Τσέχων Ανέτα Κούτσμοβα και Ανέτα Λαμπρούτκοβα με 2-0 σετ, 6-1-6-2. Να πούμε ότι η Παπαμιχαήλ είχε ξεκινήσει τη βδομάδα με ήττα στο Μονό, καθώς ένα πρόβλημα υγείας δεν της επέτρεψε να αγωνιστεί όπως θα ήθελε και έτσι, λοιπόν, αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο από την Ισπανίδα την Ζουλέτα Ντε Ρεάλες με 6-3-6-3. Στο διπλό, ωστόσο, η Ελληνίδα τενίστρια παρουσίασε διαφορετικό πρόσωπο και μαζί με την Γκοργότζε έφτασαν μέχρι την κορυφή. Στον πρώτο γύρο, να πούμε ότι οι δύο αθλήτριες χρειάστηκε μόλις 58 λεπτά για να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Ντε Στέφανο και Πιέρι, επικρατώντας με 2-0 σετ. Στα προημιτελικά είχαν απέναντί τους τις Χουέργο και Λινάνα, νούμερο 2 του ταμπλό. Για παρότι έχασαν στο πρώτο σετ με 6-4, οι Παπαμιχάλη με την Γκοργότζε αντέδρασαν και ολοκλήρωσαν την ανατροπή, παίρνοντας έτσι τα δύο επόμενα σετ στο tie break με 7-6-7-6. Η πρόκριση στον τελικό ήρθε απέναντι στις Μορατέλη και Τζουτζέρι. Το δίδυμο, λοιπόν, Παπαμιχάλη Γκοργότζε επικράτησε με 2-0 σετ, εξασφάλισε, λοιπόν, την παρουσία στον αγώνα για το τρόπαιο και εκεί, λοιπόν, οι δύο τενίστριες μπήκαν δυνατά από την αρχή, δεν άφησαν κανένα περιθώριο στις αντιπάλους τους και με επιβλητική εμφάνιση έφτασαν στη νίκη με 2-0 σετ, σηκώνοντας το τρόπαιο στο Τολεντίνο. Για την Δέσποινα Παπαμιχάηλ, αυτός ήταν ο τρίτος τίτλος στην καριέρα της στο διπλό και ο πρώτος που κατακτά μέσα στο 2026. Θα μείνουμε στο τένις, καθώς την Σλοβενία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας η εθνική μας ομάδα τένις, καθώς με φόντο βεβαίως και πάει και την παραμονή στο World Group 1 του Davis Cup. Μετά την οριακή ήττα από την Σλοβακία στο Κόζιτσε με 3-2, η ελληνική ομάδα, λοιπόν, καλείται να διεκδικήσει την νίκη σε σειρά των αγώνων που θα διεξαχθούν 5 με 7 Φεβρουαρίου της επόμενης χρονιάς του 2027, προκειμένου να διατηρήσει τη θέση της στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης. Να πούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη φορά στη διαδικασία των αγώνων παραμονής. Την προηγούμενη φορά είχε αντιμετωπίσει το Μεξικό στο κλειστό του Taekwondo στον Πειραιά, παίρνοντας τη νίκη με 3-1. Η κλήρωση λοιπόν έφερε στο δρόμο της ελληνικής ομάδας τη Σλοβενία, η οποία διαθέτει περιορισμένη παρουσία στο top 500 της παγκόσμιας κατάταξης. Παράλληλα να πούμε ότι σημαντικό στοιχείο εν όψη των αναμετρήσεων αποτελεί η επιφάνεια που ενδέχεται να επιλεγεί από τους γηπεδούχους. Στην τελευταία της εντός έδρας σειρά η Σλοβενία είχε επιλέξει χωμάτινο γήπεδο, επιφάνεια που θεωρείται ευνοϊκή για την ελληνική ομάδα και ιδιαίτερα για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Η σειρά έχει ιδιαίτερη σημασία και για τις δύο πλευρές, καθώς ο νικητής θα εξασφαλίσει την παρουσία του στα qualifiers για την τελική φάση του Davis Cup. Αντίθετα, η ομάδα που θα ιτηθεί θα υποβιβαστεί στην δεύτερη κατηγορία, στο World Group 2. Λοιπόν, δίνω μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο για διαφημιστικά και σε πολύ λίγο θα πάμε και πάλι πίσω στον Αντώνη Βαρίκας για την συνέχεια του αγώνα.
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα.

0: του ΠΑΟΚ. Έχεις το λόγο και θα επιστρέψουμε αργότερα.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και πάλι στη συνέχεια του παιχνιδιού.

0: Εδώ θα πάμε σε πολύ λίγο και πάλι στο βόλεϊ, να δούμε πώς θα εξελίσσεται το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Γαλατασαράι. Ωστόσο θα συνεχίσουμε με πόλο. Ο Γρηγόρης Γιαννόπουλος ήταν αναφεσβήτητα ένα από τα πρόσωπα της πρεμιέρας στην Water Polo League των Ανδρών. Σκόραρε 5 φορές το μάτς με τον ΠΑΟΚ, αλλά το ένα από αυτά τα γκολ ήταν από αυτά που σίγουρα ξεχνάς δύσκολα, γιατί επιτεύχθηκε 2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη με ένα εντυπωσιακό γυριστό σουτ. Έδωσε στοιχείο το βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στον ΠΑΟΚ και έκανε ένα πραγματικά ιδανικό ξεκίνημα στη νέα του ομάδα. Ένα γκολ που θύμισε έτσι πολύ τον γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου, που έδωσε την χρυσή νίκη κορυφής στην εθνική μας ομάδα στον τελικό του World Cup με την Ουγγαρία. Να πούμε ότι για τον 28χρονο περιφερειακό η φετινή σεζόν είναι ένας ακόμα σταθμός σε μια ιδιαίτερη διαδρομή. Έχει σημαντική καριέρα σε Κλειφάδα, Πανιόνιο, ΠΑΟΚ. Υπήρξε διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες και βέβαια ξεχωριστή στιγμή αποτελεί κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων το 2017 με την Εθνική Ελλάδα. Πρώτη χρονιά φέτος στην Χίο. Πάμε να τον καλωσορίσουμε. Γρηγόρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη θερμή υποδοχή.
0: Να είσαι καλά. Νομίζω ότι την αξίζεις και νομίζω πως η εμφάνισή σου στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ήταν ένας ιδανικός τρόπος να συστηθείς και στη νέα σου ομάδα, έτσι. Πώς ήταν λοιπόν για σένα αυτή η πρώτη αγωνιστική ημέρα με τη Χίο και η αλληλεπίδρασή σου με τους νέους σου συμπαίκτες?
1: Περίεργη ήταν, γιατί εγώ δεν συνηθίζω στις πρεμιέρες να τα πηγαίνω για πολύ καλά. Βέβαια, κάθε αρχή και δύσκολη λένε, ειδικά για τις πρεμιέρες, που κάθε πρεμιέρα συνήθως σε ομαδικά αθλήματα είναι και έχει πιο σφιχτά μάτς, πιο κλειστά μάτς. Σε εμάς δεν ήταν έτσι ακριβώς. Αλλά φαντάζομαι θα φτάσουμε εκεί. Για να απαντήσω λίγο στην ερώτησή σου, εμένα στοιχείο με έχουν υποδεχθεί με τις πιο ζεστές αγκαλιές που θα μπορούσαν. Πραγματικά με πολύ αγάπη και με πολύ εμπιστοσύνη. Και νομίζω αυτή ήταν και η βάση για να κάνουμε μια σημαντική αρχή όπως ήταν αυτή, να πάρουμε τον ένα βαθμό από ένα τόσο καλό ΠΑΟΚ.
0: Άρα η τελευταία φάση ήταν καθαρά μια έμπνευση της στιγμής ή ένιωσες ότι η ομάδα σε εμπιστεύτηκε και το πήρες εσύ επάνω σου? Μάλλον το δεύτερο,
1: Σίγουρα με εμπιστεύτηκε η ομάδα. Δηλαδή πήραμε time out και με υποστήριξαν στο να πάρω το τελευταίο σουτ και αυτό σου δίνει έναν αέρα, μια αυτοπεποίθηση διαφορετική. Βέβαια, θα απαντήσω ότι ήταν και μια έμπνευση της στιγμής, γιατί δεν ήταν ότι το υπολόγιζα ή ότι το είχα σκεφτεί από πριν. Απλά ήταν έτσι στημένη η κατάσταση, οι παίχτες και ο τερματοφύλακας που με βόλευε να κάνω αυτό το σουτ.
0: Η Χίος έχει φέτος μια εντελώς διαφορετική ομάδα, έτσι, με πολλά νέα πρόσωπα. Για να παίξει έτσι με τη δική σου εμπειρία, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση όταν ουσιαστικά πρέπει να χτιστεί μια ομάδα από την αρχή?
1: Είναι δύσκολο, πολύ. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε καθόλου. Είναι ένα νέο project, το οποίο βήμα-βήμα, παιχνίδι με το παιχνίδι και χρόνο με το χρόνο θα αποδώσει. Για μένα, όπως είπα και στα παιδιά της ομάδας μου, και σε μια συζήτηση που είχαμε της διοίκησης, χρειάζεται υπομονή, ηρεμία, να μην στραβούν τα κεφάλια στα ανάποδα αποτελέσματα. Πρέπει να πιστέψουμε σε όλο αυτό και βήμα-βήμα θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε.
0: Νιώθεις ότι έχεις, Γρηγόρη, και έναν διαφορετικό ρόλο πέρα από αυτό που φαίνεται μέσα στην πισίνα?
1: Εντάξει, θεωρώ οποιοδήποτε όταν μεγαλώνει αποκτάει διαφορετικό ρόλο στην ομάδα του. Δεν περιμένουν πράγματα που θα περιμένουν από ένα 18χρονο παιδί. Πλέον είμαι 28. Υπάρχουν άλλες απαιτήσεις. Και το αναγνωρίζω και προσπαθώ να το βγάζω και στο παιχνίδι και στην προπόνηση.
0: Και τι θα ήθελες έτσι να έχει πετύχει Χίο?

0: στο τέλος της φετινής σεζόν για να πεις ότι αυτή η προσπάθεια πέτυχε?
1: Δεν θέλω να είμαι εγώ εκείνος που θα καθορίσει τους μακροπρόθεσμους στόχους της ομάδας. Ιδανικά θα ήταν να βγούμε στα play-off. Είναι δύσκολο, είναι εφικτό όμως.
0: Εσύ, έτσι αφήνοντας λίγο τυχείο, μιλώντας για τη δική σου διαδρομή, έχεις διαγράψει μια πορεία σε Γλυφάδα, Πανιόνιο, ΠΑΟΚ. Έχεις επίσης, είχε μεσολαβήσει μάλλον ένας χρόνος αποχής από το Πόλο. Το 2024 επέστρεψες ξανά στην αγωνιστική δράση. Ήταν εύκολο να ξαναβρεις το ρυθμό σου?
1: Γενικά δεν θέλω να πολυστέκομαι στο παρελθόν μου, γιατί είχα κάποια περίεργα σκαμπανεβάσματα, όχι στην καριέρα μου, στη ζωή μου γενικότερα. Προσπαθώ να εστιάζω στο τώρα και στο μετά, παρά σε ατυχές συμβάντα του παρελθόντος. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το να επιστρέψω σε αυτό το επίπεδο. Εξουθενωτική προπόνηση ατομική. Αλλά άμα θες να κυνηγάς στόχους και οποιοδήποτε βασικά μπορεί να είναι ο στόχος σου ή οτιδήποτε κυνηγάς, πρέπει να δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό.
0: Mm-hmm. Έχεις φορέσει το σκουφάκι της Εθνικής στις μικρές ηλικιακές ομάδες. Έχεις ζήσει μια, όπως είπα, μια πολύ σημαντική στιγμή με το χρυσό στο Παγκόσμιο Νέων Ανδρών. Όταν κοιτάς εκείνη την περίοδο, σήμερα τι είναι αυτό το οποίο κρατάς περισσότερο?
1: Ένα χαμόγελο μου προκαλεί όλη αυτή η ανάμνηση. Μου είχαν πει τότε ότι ακούμε το που είχαμε κερδίσει, μου είχαν πει ακού, τώρα που πήρες το Παγκόσμιο, θα είσαι για πάντα παγκόσμιος. Οπότε το έχω κρατήσει αυτό. Δεν μου αρέσει να επαναπαύομαι, αλλά τις ελάχιστες στιγμές που θα θυμηθώ αυτή την περίοδο θα χαμογελάσω και θα συνεχίσω.
0: Και έχοντας πλέον έτσι αυτή την εμπειρία πίσω σου με την Εθνική, θα ήθελες αυτό το σκουφάκι να το ξαναφορέσεις?
1: Θα ήθελα, ναι.
0: Πιστεύεις ότι θα σου δοθεί δυνατότητα να το ξαναζήσεις πάλι όλο αυτό?
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Κρατάμε όμως ό,τι θέλεις και μπορεί λοιπόν κάποια στιγμή να έρθει και αυτό. Λοιπόν, κάτι τελευταίο σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, από την εμπειρία σου λοιπόν, υπάρχει κάτι που θα ήθελες να δεις να αλλάζει ή να βελτιώνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια?
1: Θεωρώ ότι αδικείται πάρα πολύ το άθλημά μας επικοινωνιακά. Δηλαδή, πραγματικά είναι κρίμα. Θεωρώ ότι η καλύτερη περίοδος για να διαφημιστεί το άθλημα είναι τώρα. Τώρα που ξεκινάει το πρωτάθλημα, έχετε τόσο ανταγωνιστικό και δυνατό το πρωτάθλημά μας. Ίσως είναι το κορυφαίο στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και στην Ελλάδα διαφημίζεται και ακούγεται το άθλημά μας μόνο και αν και εφόσον φέρει μια επιτυχία η εθνική μας ομάδα το καλοκαίρι, και αυτό θα είναι για 3-4 μέρες και πάλι στον πάτο. Αυτό το παράπονο έχω να εκφράσω. Καταλαβαίνω τον κόσμο που δεν το παρακολουθεί και δεν του είναι ελκυστικό, γιατί είναι ένα δύσκολο άθλημα, αλλά αν είναι και ένας μας ακούει αυτή τη στιγμή, να ξέρει ότι αν το δει 3 φορές το άθλημά μας και μάθει αυτούς τους 5 ξεχωριστούς κανόνες που έχει, πραγματικά θα το ερωτευτεί.
0: Νομίζω ότι το έχει ήδη ερωτευτεί, γιατί είναι στις καρδιές των Ελλήνων, είναι μέσα στα σπίτια. Κάθε φορά που η εθνική ομάδα τουλάχιστον αγωνίζεται, νομίζω ότι όλος ο κόσμος είναι καθυλωμένος και παρακολουθεί τα παιχνίδια της εθνικής. Λοιπόν, ίσως χρειάζεται έτσι λίγο παραπάνω σε ό,τι αφορά τα πρωταθλήματα, αλλά νομίζω ότι η εθνική ομάδα είναι στις καρδιές όλων μας. Λοιπόν, Γρηγόρη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να σου ευχηθώ καλή συνέχεια στη σεζόν, με υγεία και πολλές επιτυχίες με τυχείο.
1: Ευχαριστώ πολύ και για τα όμορφα σου λόγια και για την ευκαιρία που είχαμε να συζητήσουμε.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, επιστροφή και πάλι στο Αντώνης Βαρίκας και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Γαλατά Σαράι. Έχει πάρει τα πάνω του ΠΑΟΚ, έτσι, σε αυτό το σετ. Δεν ξεκίνησε καλά, αλλά...
2: ΠΑΟΚ κάνει απίθανα πράγματα, κυρίως στην άμυνα. Η Καραμπάση Λίμπερό του κάνει συγκλονιστική εμφάνιση και έχει πάρει 6 πόντους διαφορά από τις άμυνες. Δεν βρίσκουν λύσεις στην επίθεση οι Τουρκάλες. Όπου και αν καρφώνουν, υπάρχει παίχτρια και η Τάνη και η Γέσπερ και κυρίως η Λίμπερο. Η Καραμπάση κάνει καταπληκτική δουλειά και τώρα ένα monster block από την Weatherington. Και ο ΠΑΟΚ σε double score και όχι σε χαμηλό score. Είμαστε στο 7-14, έχει πάρει σύν 7 και οδεύει για μια μεγάλη νίκη απέναντι στη Γαλατά. Η αλλαγή για την προστινή ζώνη, βγαίνει η Γέσπερ και μπαίνει η Ρατσκόφσκα. για να δώσει λίγο παραπάνω ύψος η Ρατσκόσκα. Είναι 1.87, είναι 8 πόντους πιο ψηλή από τη Γέσπερ. Θα μπλοκάρει μάλιστα εδώ την Πασαδόρο της Γαλατά και νέος πόντος για τον ΠΑΟΚ. 15-7 η Γαλατά δεν έχει λύσεις. Δεν ξέρω γιατί η Σίλα είναι στον πάγκο από το πρώτο σετ. Υποπτεύομαι ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού ή για δικούς τους λόγους ο προπονητής δεν τη χρησιμοποιεί. Ο Ιταλός προπονητής της Γαλατά, ο Αλμπέρτο Μπιραγγέλη, παίρνει ξανά time out, κλείνει τα time out του από πολύ νωρίς, γιατί πραγματικά η Γαλατά δεν έχει λύσεις, Βίκη. 15-7 ο ΠΑΟΚ παίζει εντυπωσιακά. Αν δει κανείς την εικόνα του πρώτου σετ, εκεί όπου είχε μείνει 8 πόντους πίσω, η τουρκική ομάδα έπαιζε πάρα πολύ άνετα, θα περίμενε μια άνετη επικράτηση της Γαλατά Σαράι. Όμως από το δεύτερο σετ άρχισε να φέρνει μια ισορροπία στο μάτς, να καταφέρει να το κλείνει το σετ στο 25-23 και από εκεί και πέρα είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού ο ΠΑΟΚ και στο τρίτο σετ και στο τέταρτο σετ, το οποίο παίζουμε τώρα. 25-20 θυμίζω ήταν το τρίτο σετ που ανέτρεψε ο ΠΑΟΚ και τώρα είναι στο 15-7 με την Άντερσον στο σερβίς, την Αμερικανίδα ακραία. Θα βγει η υποδοχή από την Λίμπερο, την Αϊκάτς, το καρφί από την Πιούνευ, θα βγει πάλι από την Καραμπάση άμυνα και στην πίσω ζώνη Καρουτάσου, η Πιούνευ ξανά, νέα άμυνα. Ο ΠΑΟΚ είναι πραγματικά φοβερός στις άμυνές του. Η Καρουτάσου, η Άντερσον εδώ δεν μπόρεσε να σκύψει, έχω την εντύπωση την μπάλα θα φεύγει έξω. 8-15, ένας πόντος μετά από πολλή ώρα για την Γαλατά Σαράι. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ, 7-1 πόντους και η Καρουτάσου ήταν αυτή που απάντησε σε αυτή την επιθετική ανομβρία που είχε η τουρκική ομάδα. Η Λαϊντάου Τσάκ, κεντρική καινούργιο απόκτημα, και αυτή που προέρχεται από τη Βακίφ Μπανκ είναι στο σερβίς. Συνήθως σημαδεύουν την Άντερσον, τώρα θα πάει από την άλλη πλευρά στην Ρατσκόφσκα. Η Βέδερινγκτον δυνατά πάνω στην Ακίμοβα, ακόμη ένας πόντος, ο ΠΑΟΚ έχει λύσει την επίδεση, έχει και εντυπωσιακές άμυνες με αυτό το ρυθμό, δεν μπορεί να μην φτάσει στη νίκη. 16-8 double score για την ομάδα του Φίλιππο Σκιάβο, ο οποίος πήρε τη θέση του Γιάννη Γιαπάνη φέτος το καλοκαίρι, ένας 40χρονος νέος τεχνικός και από την άλλη πλευρά Ιταλός ο προπονητής. Οριακά αλλά έξω το σερβίς που έκανε η Άριελ, 9-16 στο σερβίς η Ειλούλ Καρατά, στην οποία κρατάει στο παιχνίδι, γιατί η Μπογκαέρτς είχε μεγάλα προβλήματα στο μοίρασμα του παιχνιδιού και επιβραβεύει την αναπληρωματική του με ένα σετ εδώ. Δεν είναι καλή υποδοχή από την Ρατσκόφσκα, κοντραμπάλα για την Γαλατά με την Ακίμοβα, out. 9-17, η Ακίμοβα είναι πάρα πολύ δυνατή αλλά αρκετά άστοχη σε πάρα πολλές περιπτώσεις και μία από αυτές ήταν η συγκεκριμένη που φέρνει το 17ο πόντο του ΠΑΟΚ. Η Βέδερινγκτον στο σερβίς, θα βγει από την Καρουτάσου υποδοχή, Ακίμοβα αυτή τη φορά πιο τεχνικά σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να καλύψει η Άντερσον. 10ος πόντος για την Γαλατά, 17 όμως έχει ο ΠΑΟΚ που συντηρεί ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα και στο σερβίς. Είναι η Κεμελίσσα Μπιουκμέν, η ακραία που μπήκε στο μάτς σε αυτό το τέταρτο σετ. Μπροστά στη ζώνη έχει πολύ ύψος τώρα η Γαλατά. Η Άντερσον θα πάρει την υποδοχή. Βέδερινγκτον στην ευθεία. Η Καρουτάσου δεν στήθηκε δίπλα στην αντένα. Βρήκε την ευθεία η Βέδερινγκτον. Πραγματικά εντυπωσιακό καρφί, 18-10. Αν σκεφτεί κανείς ότι είχε να αντιμετωπίσει ένα διπλό μπλοκ μέσου όρου 1.95 εκεί και τα κατάφερε βρίσκοντας τη χαραμάδα ανάμεσα στην αντένα και στην Καρουτάσου. Και ένας άσος από τη Ρατσκόφσκα, και αυτός δεν πάει για νίκη, πάει για θρίαμβο. ΠΑΟΚ 19-10, ακόμα πιο κοντά για την πρόκριση στον αυριανό τελικό που θα γίνει εδώ στο Ανδρέας Βαρίκας στις 8. ΠΑΟΚ Γαλατά Σαράι, Ρατσκόφσκα. Η Καρουτάς θα πάρει την υποδοχή. Αυτό είναι εντυπωσιακό καρφί από την Βίτα Ακίμοβα που πάτησε δυνατά, σηκώθηκε και κάρφωσε λίγο πίσω από τα 3 μέτρα διαγώνια, 19-11, από την εντυπωσιακή Ρωσίδα. Η κεντρική τώρα, η Γιασεμίν Κιουβελή στο σερβίς. Θα πάρει την υποδοχή, αλλά όχι καλά. Εδώ έκανε το λάθος η Καραμπάς. Πολύ ωριακά η μπάλα πέρασε από το φιλέ και το αξιοποίησε η άλλη κεντρική, η Λαϊντάου Τσάκ, δίνοντας τον 12ο πόντο στην ομάδα της Γαλατά. Και πάλι Γκιουβελή στο σερβίς, με ένα σερβίς το οποίο περνάει πολύ κοντά από το φιλέ όπως έκανε νωρίτερα. Ξανά στην Καραμπάση, αυτή τη φορά η υποδοχή είναι εντυπωσιακή, αλλά το slide δεν είναι επιτυχημένο από τον Δημητριάδη, γιατί η Καρουτάσου είναι αυτή η οποία θα πάρει τα βήματα, θα κάνει το μονομπλοκ επιτυχημένο, μειώνει στο μείον 6 η Γαλατά, πολύ μεγάλο έτσι κι αλλιώς το προβάδισμα του ΠΑΟΚ, αλλά χρειάζεται προσοχή. Είναι μια ομάδα η Γαλατά που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, πολύ σπουδαία πράγματα, το ξέρουμε αυτό. Η Γκιουβελή για την Άντερσον, υποδοχή δεν είναι καλή, Τάνη προλαβαίνει απλά να περάσει μπάλα, ευκαιρία, κάνει το λάθος. Τι λάθος ήταν αυτό, και δεν φταίει τόσο η Ουτσάκ όσο η Καρατάση Πασανδόρος. Και ενώ όλο το γήπεδο, καθώς τρεις παίκτριες του ΠΑΟΚ είχαν βρεθεί εντελώς έξω από τις θέσεις τους λόγω της κακής υποδοχής της Άντερσον, όμως ο πόντος πήγε στον ΠΑΟΚ, όλα συγκλίνουν σε μια μεγάλη νίκη, 20-13 ο ΠΑΟΚ. Η Δημητριάδου τον άσο, ακόμα ένας άσος που δέχεται η Μπιουκμέν στην πίσω ζώνη, πολύ ωραίο φλότερ, 21-13 ο ΠΑΟΚ, ακόμα πιο κοντά, 4 πόντους μακριά από τη νίκη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήρθε στο τουρνουά καθώς ο Ολυμπιακός είχε αρκετούς τραυματισμούς και δήλωσε αδυναμία να συμμετάσχει, και τα καταφέρνει περίφημα η Άντερσον από την πίσω ζώνη. Η Ρατσκόφσκα, ωραίο καρφί, κοντραμπάλα για την Γαλατά. Η Μπιουμέν βγαίνει πάλι άμυνα από τον ΠΑΟΚ που κάνει συγκλονιστικά πράγματα στην άμυνα, αλλά εδώ θα πάρει τον μπλοκ out η Βίτα Ακίμοβα. 14-21. Το συν 7 ο ΠΑΟΚ. Αλλά είναι πραγματικά ο τρόπος που καλύπτουν όλο το τερέν, βγάζουν πολλές άμυνες και αυτό δημιουργεί πίεση οπωσδήποτε στην αντίπαλη ομάδα. Δεν αισθάνονται άνετα οι παίκτες της Γαλατά όπως αισθάνονταν στο ξεκίνημα του αγώνα. Αντιθέτως, πέφτουν σε πολλά λάθη. Το είδαμε και νωρίτερα με τον πρώτο χρόνο που προσπάθησε να παίξει η Καρατάς με την Ουτσάκ. Ενώ ήταν ανοιχτό όλο το γήπεδο του ΠΑΟΚ, τώρα καθαρίστηκε το τερέν, 21-14 ο ΠΑΟΚ στο σερβίς, η Ακίμοβα, jump serve, η Άντερσον, πολύ δύσκολα η ευκαιρία για την Καλατάς, όμως το μπλοκ είναι εντυπωσιακό από την Άριελ, εκεί με την Τάνη, 22-14, τρεις πόντους μακριά από μια μεγάλη νίκη η ομάδα του ΠΑΟΚ. Η Εύη Τάνη πηγαίνει στο σερβίς νωρίτερα, έκανε 7 ή 8 συνεχόμενα σερβίς. Η Τάνη, η Καρουτάσου θα πάρει την υποδοχή. Η Κάλατς πίσω στην Ασίμοβα, ακόμη ένα μπλοκ από την Άριελ. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό, είναι καταπληκτικό αυτό που κάνουν οι παίκτριες του ΠΑΟΚ. 23-14 έχουν ισοπεδώσει τη Γαλατά Σαράι. Η Εύα Τάνη ξανά στο σερβίς, 2 πόντους μακριά ο ΠΑΟΚ από μια μεγάλη νίκη, δεν έχει σημασία που είναι φιλική, παίρνει αυτοπεποίθηση από κάτι τέτοιο, η υποδοχή είναι καλή, εδώ το πλασέ, pancake από την Καραμπάς, η Άντερσον θα βγει άμυνα, κόντρα μπάλα ξανά για τον ΠΑΟΚ, η Τάνη, η ευκαιρία, η Βουέδερινγκτον θα πάρει το μπλοκ, Καραμπάς, ακόμη μια ευκαιρία, ξανά για την Αμερικανίδα το πλασέ, θα βγει άμυνα από τη Γαλατά, ένα μεγάλο ράλι. Η Ασίμοβα θα πάρει τον μπλοκάουτ, η Ακίμοβα θα πάρει τον μπλοκάουτ. 15-23. Ήρεμα λέει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Φίλιππος Σκιάβο, ο οποίος έχει βρει φαίνεται την ομάδα η οποία θα παίξει στο πρωτάθλημα που ξεκινά τον Οκτώβρη. Στη δεύτερη εβδομάδα του Οκτώβρη ξεκινά το πρωτάθλημα και περιμένουν να είναι ακόμα καλύτερο σε σχέση με το περσινό. Ο Σκιάβο έχει φτιάξει μια ομάδα η οποία και στο προηγούμενο φιλικό απέναντι στον Ολυμπιακό πέτυχε μια νίκη με 3-0 σετ. Η Καρουτάσου, η Καραμπάση δύσκολα θα βγει άμυνα, ευκαιρία για τη Γαλατά να μειώσει ακόμα περισσότερο. Η Μπιουμέν ήταν η εντυπωσιακή άμυνα, η Άντερσον δυνατά, η Ακίμοβα. Για την πάει πολύ άστοχα η Καρουτάσου, 15-24 match point και πολλά match point για τον ΠΑΟΚ, 9 match point με την Άντερσον στο σερβίς. 25-20, 23-25, 20-25 και 15-24 αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ μια ανάσα από τον τελικό. Υποδοχή για την Γαλατά, η Ακίμοδα στην ευθεία είναι έξω και τελειώνει το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ παίρνει μια πολύ ωραία νίκη, πολύ σημαντική νίκη ηθικού απέναντι στην Γαλατά Σεράι. Ποιος θα το περίμενε, την κάτοχο του Σεβ Καπ. Και ενώ η εικόνα του μάτσου όπως ξεκίνησε έδειχνε ότι η τουρκική ομάδα είναι το μεγάλο φαβορί, όμως ο ΠΑΟΚ ισορρόπησε στο δεύτερο αφού έχασε το πρώτο 25-20, το πήρε με 25-23, 25-20 και 25-15 κάλπαζε στο δεύτερο σετ, έδειξε εντυπωσιακά στοιχεία στην άμυνα, εγώ θα έλεγα περισσότερο η λίμπερό του, η Μαρία Καραμπάση, αλλά και όλες οι υπόλοιπες κοπέλες έκαναν καταπληκτική δουλειά, κάλυψαν κάθε πόντο του Τάραφλεξ και στην επίθεση η Weatherington μαζί με το γιγαντιαίο μπλοκ που έκανε σε πολλές περιπτώσεις η κεντρικός Ιτάρια Άιρελ και η Άντερσον. Η Εύα Τάνη έδειξε πόσο σπουδαία πασάδωρος είναι και πάλι. Και ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει μια μεγάλη νίκη, οπότε θα το δούμε αύριο στο τελικό στις 8 με αντίπαλο την νικήτρια του βραδινού απόψινου αγώνα μεταξύ του Πανιωνίου, που ξέρουμε τι ρόστερ έχει φτιάξει, τι φοβερές παίχτριες έχει πάρει, έχει ανεβάσει δυσθεώρατα το μπάτζετ, και την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την κάτοχο του Champions League, τη Βακίθ Μπανκ. Η νικήτρια θα παίξει αύριο στις 8 με τον ΠΑΟΚ. Η τιμένη θα παίξει αύριο στις 5 με την Γαλατά Σαράι. Αυτά, Βίκη, για την ώρα θα τα πούμε αργότερα.
0: Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Σαράντο. Μεγάλη νίκη λοιπόν για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Κατάφερα να νικήσει λοιπόν με 3-1 σετ την τουρκική ομάδα, την Φενέρμπαχτσε, την και θα την δούμε λοιπόν αύριο στον μεγάλο τελικό. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια διοργάνωση που φιλοξενεί ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου με την τεχνική υποστήριξη του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Δρομέων Εύβοιας. Είναι ο αγώνας δρόμου τα Μήνες Side Run που επιστρέφει αναβαθμισμένος, εντάσσοντας για πρώτη φορά αγώνα ημιμαραθωνίου. Περισσότερα θα μας πει για τον αγώνα ο Βασίλης Οδροσάτος, ο οποίος είναι στην ομάδα των διοργανωτών. Γεια σου, Βασίλη.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες.
3: Ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να πούμε και εμείς για το δικό μας αγώνα.
0: Θέλω να μας εξηγήσεις τι είναι, Βασίλη, το τα Μήνες Side και η ονομασία του τι σημαίνει, τι είναι το τα Μήνες.
3: Το Ταμίνε, να σας πω, είναι μια ιδέα από κάποια παιδιά, μέλη του Συλλόγου των Δρομέων, που είχαν την ανάγκη ουσιαστικά να φέρουν το δρόμενο του ενός λαϊκού αγώνα στην περιοχή τους, με τη βοήθεια του Συλλόγου. Τώρα το Ταμίνε, οι αρχές Ταμίνες είναι περιοχές πόλης, δηλαδή που στα παλιά τα χρόνια, ας το πούμε, δράζονταν στην περιοχή εκεί που θα γίνονται, που γίνεται ο αγώνας. Ουσιαστικά εκεί γινόντουσαν γιορτές από τους ανθρώπους προς τιμήν του Θεού Απόλλωνα και του Δία, και μάλιστα γινόντουσαν κάποιοι αγώνες ακόμα, μουσικοί, ποικοί αγώνες και αθλητικά δρόμενα. Και έχει παίξει μεγάλο ρόλο, δηλαδή έχει απόλυτη σύνδεση με την αρχαία Ερέτρια, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά τα χρόνια.
0: Λοιπόν, πέρυσι ήταν η πρώτη διοργάνωση. Φέτος επιστρέφει ο αγώνας ανανεωμένος με την απόσταση του Είμαι Μαραθωνίου. Τι σας έδειξε λοιπόν εκείνη η πρώτη εμπειρία και γιατί θελήσατε να κάνετε φέτος αυτή την προσθήκη?
3: Κοιτάξτε να δείτε, όντως η πρώτη χρονιά μπορώ να πω στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα που είχαμε βάλει ως στόχο. Πέρσι είναι αλήθεια ότι πολλοί φίλοι, συναθλητές, συλλόγοι είδανε το μέρος εκεί πέρα στο Γκάραβο, στο Αλιβέρι και μας έκαναν πρόταση γιατί να μην μεγαλώσουμε ένα αγώνα. Εκεί με τους φορείς του Δήμου και γενικά με το όλο το επιτελείο του Συλλόγου Δρομέων Ευβοίας αποφασίσαμε να το κάνουμε πράξη φέτος και να κάνουμε και έναν αγώνα 21, τον οποίο θα προσελκύσουμε και...

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kings Grove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Όπως έχουμε αναγγείλει, μέχρι τότε θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν προλάβει να δηλώσουν συμμετοχή.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχόμαστε καλή επιτυχία στον αγώνα. Όσοι έρθουν λοιπόν να τον ευχαριστηθούν. Λοιπόν, Βασίλη Δροσάδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Δηλώστε λοιπόν συμμετοχή. Τα Minnesota Side Run είναι αγώνες. Θύμισε μας την ώρα που ξεκινάει ουσιαστικά.
2: Ώρες εκκίνησης των αγώνων είναι στις 10 η ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας των 21 χιλιομέτρων, των 10 χιλιομέτρων 10 και 10, των 5 χιλιομέτρων 10 και 20 και των χιλίων μέτρων το Family και το Kid Race 10 και 35. Επίσης, αν θέλεις να τονίσουμε ότι υπάρχουν και δωρεάν λεωφορεία από σημεία ενδιαφέροντος από την Αθήνα.
3: Μάλιστα. 11 Οκτωβρίου λοιπόν ο αγώνας. Προλαβαίνουν όσοι θα ήθελαν να μετάσχουν. Λοιπόν, Βασίλη Δροσάδου, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλή επιτυχία εύχομαι.
2: Εγώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
3: Λοιπόν, και με τη διοργάνωση αυτή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θυμίζω ότι η γυναική ομάδα βόλιο του ΠΑΟΚ πήρε μια σπουδαία νίκη νικώντας την τουρκική Καλατασαράι με 3-1 στο πλαίσιο του αγώνα του πρώτου τουρνουά Κωνσταντίνου Καρέλιας που φιλοξενεί που διοργανώνει ουσιαστικά ο Πανιώνιος και φιλοξενείται στο κλειστό του Πανιωνίου Αντώνης Βαρύκας. Μεγάλη νίκη λοιπόν, σπουδαία νίκη για τα κορίτσια του ΠΑΟΚ. Ένα να πούμε ότι στις 8 η ώρα ο Πανιώνιος θα υποδεχτεί την κάτοχο του Champions League, την Vakif Bank. Η ομάδα που θα κερδίσει θα αγωνιστεί με τον ΠΑΟΚ στον αυριανό μεγάλο τελικό στις 8 η ώρα. Λοιπόν, εμείς ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
8: Βάζουμε Star APP από την B2 Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Τυριακό τους. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
10: Ακούτε Hera Sport.

12 λεπτά μετά τις 7, Aeraspor 101,8, αρχίζει το μικρόφωνο στα γήπεδα. Με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, την Έλλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και το Θάνο Μπλούνα στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά με μπάσκετ και βολέι όσον αφορά το αμιγώς ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά υπάρχει και ποδόσφαιρο αφού συνεχίζεται το Nations League.

0: Και για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να δούμε δηλαδή ποιο θα είναι το μενού της εκπομπής που θα διαρκέσει μέχρι τις 10. Στις 8 η μετάδοση του αγώνα Ζαλγκίρης Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα, δεύτερη αγωνιστική. Ο Γιάννης Δαντόπουλος θα μεταδώσει το παιχνίδι αυτό. Μία ώρα αργότερα, στις 9, η πρεμιέρα του Άρη στο EuroCup, Le Mans Άρη, στο παιχνίδι που θα μεταδώσει για λογαριασμό της Έρα Σπόρο ο Γιώργος Τότσικας. Ενώ ταυτόχρονα με την έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού θα έχουμε και τον αγώνα του Πανιωνίου με την Βάχιμπακ. Είναι αγώνας στο πλαίσιο ενός διεθνούς τουρνουά με την ονομασία Κωνσταντίνος Καρέλιας. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι Γαλατά ΠΑΟΚ, 1-3 νίκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Επίσης, όπως είπαμε σήμερα, συνεχίζεται το Nations League στις 10 παρατέταρτο οι αγώνες για την πρώτη κατηγορία, Ισπανία, Κροατία και Τσεχία, Αγγλία. Για τη δεύτερη κατηγορία, την ίδια ώρα 10 παρατέταρτο, Σκωτία, Ελβετία και Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία. Και αυτή τη στιγμή για την τρίτη κατηγορία είναι σε εξέλιξη δύο παιχνίδια, Μολδαβία, Νησιά Φερόε 0-0 και Φιλανδία, Λευκορωσία 0-0. Τα άλλα 4, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, Βουλγαρία, Εστονία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία και Σλοβακία, Καζακστάν, αρχίζουν και αυτά στις 10 παρατέταρτο. Νωρίτερα για τα προκριματικά του Euro 2027, η εθνική ομάδα κάτω των 17 δεν τα κατάφερε να νικήσει την Ισλανδία, ιτήθηκε εντός έδρας με 3-2. Στο μπάσκετ, εκτός από τον Ολυμπιακό, έχουμε και άλλους αγώνες σήμερα. Στις 8 Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτη, στις 9 παρατέταρτο Φενέρ Μπάγερν, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ Τελαβίβ, στις 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια, την ίδια ώρα Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και στις 10 παρατέταρτο Παρί Παρτιζάν. Ενώ υπάρχει και ένα παιχνίδι που ήδη έχει αρχίσει και βρίσκεται στο 7ο λεπτό της πρώτης περίοδου, Ντουμπάι Μπαρσελόνα 17-17. Και για το EuroCup που μετέχει ο Άρης, αγωνίζεται σήμερα, αύριο ο ΠΑΟΚ, όπως επίσης αύριο και ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ευρωλίγκα. Ένα παιχνίδι σε εξέλιξη στο 6ο λεπτό της πρώτης περίοδου, Νεπτούνας Τρέντο 11-11. Εμείς θα ακολουθήσουμε το υβριδικό μοντέλο της εκπομπής και σήμερα θα πάμε μέχρι τις 8 με ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα δώσουμε μικρόφωνο στα γήπεδα. Και επειδή τις τελευταίες ημέρες δύο πράγματα έχουν την πιο πλούσια ειδησιογραφία, η εθνική και το μπάσκετ, θα αρχίσουμε με μπάσκετ για να μιλήσουμε και για τους αγώνες του Ολυμπιακού και του Άρη σήμερα, αλλά και το τι γίνεται σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, οι οποίοι παίζουν αύριο. Ο Δημήτρης Μπούκας είναι μαζί μας και λέω, Δημήτρη, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος παίζει στις 8 εκτός έδρας στο Κάουνας με την Ζαλγκίρης. Ένα παιχνίδι που χθες ο Μπαρτζόκας το χαρακτήρισε δύσκολο. Με τον Ολυμπιακό να έχει την απουσία του Μιλουτίνοφ, η οποία μπορεί να είναι και σίγουρα είναι σημαντική, θα δούμε αν θα στοιχήσει στον Ολυμπιακό, ενώ πήρε στην αποστολή ο Μπαρτζόκας τους δύο παίχτες που ανακοινώθηκαν χθες από τον Ολυμπιακό, τον Ντάντσον και τον Πάπας.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες. Πρώτη έτσι επικίνδυνη έξοδος, καθώς στο πρώτο μάτσο Ολυμπιακού στην περιμένεια της Ευρωλίγκας με την Μπασκόνια εύκολα δύσκολα θα το έπαιρνε το παιχνίδι. Σήμερα όμως ανεβαίνει περισσότερο βαθμός δυσκολίας. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει την απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ, του μοναδικού έτσι δεινόσαυρου, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, που έχει στο ρόστερ του. Όμως νομίζω ο Ολυμπιακός οχυρώθηκε και αυτό νομίζω θα αποδείχθηκε ότι και ο Μπράιαν Ντάνστον, ο οποίος υπέγραψε χθες, ήταν συμπληρωματικός ψηλός, είναι σήμερα στα δεκάδα του Ολυμπιακού. Δηλαδή αυτό συνιστά μία μήνυα έκπληξη. Αν και φαίνεται ότι η παρουσία του έμπειρου σέντερ στη δεκάδα σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θέλει και αναλώσιμους παίχτες πάνω στο μαρκάρισμα του Γιώνας Βαλανσιούνας, ο οποίος θα πάρει πάρα πολλές μπάλες. Και είναι σίγουρο ότι είτε ο Ντανταχόλ είτε ο Καρίκ Τζόνς δύσκολα μπορούν να ματσάρουν τη δύναμη του Λιθουανού, ενώ ο Ντάνσον είναι ένα πιο σκληρό παιδί και πιο αναλώσιμο, δηλαδή μπορεί να κάνει φάουλ και να κουράσει τον έμπειρο Λιθουανό ψηλό. Και νομίζω ότι γι' αυτό έγινε και η επιλογή να είναι σήμερα ο Ντάνσον στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Ο Ντάνσον, ο οποίος θυμίζει ότι έχει κατακτήσει δύο φορές την Ευρωλίγκα με την ΕΦΕΣ, δηλαδή ξέρει από πρωταθλητισμό, ξέρει τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, καθώς θυμίζει ότι τον είχε πρωτοφέρει στην Ελλάδα ο Γιώργος Μπαρτζόκας τη διετία 2013, δηλαδή είναι 2 χρόνια ο Ντάνσον στον σύλλογο. Ενώ και ο Πλώτας θα είναι στην δεκάδα του Ολυμπιακού, πρώτη παρουσία του Ελναγκάρ σε αποστολή για την Ευρωλίγκα. Και συνιστά νομίζω να μείνει έκπληξη ο αποκλεισμός του Κόρι Τζόσεφ από την δεκάδα του Ολυμπιακού. Ενώ από την άλλη μεριά, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πλεονέκτημα στην περιφέρεια, καθώς λείπει ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος από τη Ζαλγκύρης, ο οποίος έχει παθεί μια θλάση και θα λείψει για τις επόμενες 15 μέρες. Πολύ σημαντικό παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, σημαντικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό για να αποδείξει ότι και φέτος είναι ένα από τα φαβορί της Ευρωλίγκας και για να δούμε και τι αντοχές θα έχει ο Ολυμπιακός Θάνο, καθώς έπαιξε παιχνίδι την περασμένη Πέμπτη με την Μπασκόνια, έπαιξε Σάββατο Κυριακή για τα ημιτελικά και τον τελικό τον Super Cup τίτλο, τον οποίο και κατέκτησε. Είχε ταξίδι χθες, που δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να ταξιδεύει στο Κάονας, και σήμερα έχει παιχνίδι. Δηλαδή τα παιχνίδια είναι 1-2 μέρες, είναι συνεχόμενα, είναι δύσκολα και πρέπει να δούμε και τον παράγοντα κούραση που θα παίξει το ρόλο του σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα μήνυμα πλεονέκτημα, καθώς είναι πιο γεμάτη ομάδα, πιο ταλαντούχα ομάδα. Και φυσικά, άλλο πρέπει να πούμε ότι ο Μοντέρο σιγά σιγά αρχίζει και παίρνει το κολλάι, δηλαδή παίρνει πρωτοβουλίες και κάνει έτσι την περιφέρεια του Ολυμπιακού πιο απρόβλεπτη και περισσότερο παραγωγική.
0: Μάλιστα.
1: Δύσκολο μάτι, ξαναλέω, στη Ζαλγκύρο Αρίνα. Παιχνίδι θάνο που πρέπει να πούμε ότι θα το παρακολουθήσει και ο Σακυλονίνη. Έτσι, πρέπει να το πούμε και αυτό, ο οποίος δήλωσε ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι σκληρό, είναι πολύ απαιτητικό. Και σε αυτά που είπε ότι και οι Αμερικανοί πρέπει να βλέπουν και λίγο ευρωπαϊκό μπάσκετ, στο οποίο πρωταρχικό ρόλο παίζει η νίκη.
0: Μάλιστα. Πάμε να κάνουμε και μια αναφορά στον Άρη Δημήτρη. Πρεμιέρα σήμερα στην Γαλλία με αντίπαλο τη Λεμάν για το Euro Cup.
1: Ακριβώς, πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θα κάνει και το επίσημο ντεμπούτο του σήμερα. Ο Άρης, ο οποίος έδειξε, όπως γνωρίζουμε όλοι, πολύ καλή εικόνα στα φιλικά προετοιμασίας, όμως θάνο ξέρουμε όλοι ότι στα επίσημα παιχνίδια μπορούμε να καταλάβουμε τη συμπεριφορά κάποιας ομάδας και που έχει πλεονέκτημα και που έχει μειονέκτημα. Ο Άρης, ο οποίος έχει απουσίες στο σημερινό παιχνίδι, ο Στέφανο Γιώβιτς δεν είναι ακόμα έτοιμος για να παίξει, ο Στέφανο Γιώβιτς και ο Γιώργος Τανούλης είναι οι άλλες δύο απουσίες για την ομάδα των Κιτρίνων. Πρεμιέρα σήμερα για την ομάδα του Άρη στο EuroCup. Η Λεμάν είναι καλή ομάδα, είναι μια κλασική γαλλική ομάδα, που είναι πολύ αθλητική, τρέχει πολύ στο ανοιχτό γήπεδο και όπως δήλωσε και ο Βασίλης Σπανούλης, τίποτα δεν είναι δεδομένο στο μπάσκετ και ότι πρέπει οι παίκτες να παλέψουν πάρα πολύ ώστε να κάνουν ξεκίνημα με το δεξί σε μια διοργάνωση στην οποία εφάνω ο Άρης μαζί με τον ΠΑΟΚ. Δεν χρειαζόμαστε να το λέμε συνέχεια. Είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης, όμως έχει πάρα πολύ καλές ομάδες και πρέπει να καταλάβουμε ότι παίζουν και άλλες ομάδες μπάσκετ. Οπότε δεν παίζουν μόνοι τους ΠΑΟΚ και Άρης, απλά έχουν αυξημένες πιθανότητες να κατακτήσουν τη δεύτερη τη τάξη διοργάνωση της Ευρωλίγκας, στην οποία ο πρωταθλητής αυτόματα την ερχόμενη σεζόν παίζει στην Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε καλή επιτυχία στον Άρη. Είναι το φαβορί ο Άρης για την νίκη, ειδικότερα και με την εικόνα που έδειξε στα φιλικά παιχνίδια, καθώς θυμίζω ότι έπαιξε με ομάδες επίπεδο Ευρωλίγκα, βλέπε Μακάμπι ή Ερυθρό Αστέρα. Ο Άρης, ο οποίος είναι γεμάτη ομάδα, είναι η καλύτερη ομάδα από τη Λεμάν, όμως στο παρκέ αποδεικνύονται όλα. Και εμείς από τη μεριά μας θα ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες σήμερα, οι οποίες έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα ως προς το τελικό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο Παναθηναϊκός αύριο υποδέχεται τη Βιλερμπάν στις 9 και 4 με τον Ομπράντοβιτς να δηλώνει ότι έχουμε πολλούς παίκτες που λείπουν, αλλά δεν θα κλάψουμε, και μέσα σε αυτούς περιλαμβάνει και τον Χουάντσο, ο οποίος χάνει και τα δύο παιχνίδια αυτής της εβδομάδας για την Ευρωλίγκα.
1: Ακριβώς, Θάνο, επειδή μιλήσαμε και με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, να μιλήσουμε πρώτα για το θέμα του Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Περίπου 10 μέρες θα είναι η αποχή του από τα παρκέ και στόχος της ομάδας του Τριφυλλιού είναι να είναι έτοιμος για το ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας στις 8 Οκτωβρίου, που ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Φενέρμπαχτσε. Αυτός είναι ο στόχος του ιατρικού επιτελείου για τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Όπως πολύ σωστά είπε ο Μπράντοβιτς, είπε ότι ναι, μεν έχουμε απουσίες, αλλά δεν θα κλάψουμε. Ενώ ο Μπράντοβιτς πάντα έδινε περισσότερη σημασία στους παρόντες. Εννοείται, καταλαβαίνει ότι υπάρχουν πολλές απουσίες. Όμως έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίκτες του. Και αυτό έτσι που μάθαμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει τρεις ψηλούς για το αυριανό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν. και πιθανότητα θα χρησιμοποιηθεί και ο Μπόγκα στη θέση 4, ώστε να γίνει ένα καλύτερο rotation και να μην επιβαρυνθούν πάρα πολύ οι ψηλοί του Παναθηναϊκού, δηλαδή η Λεσόρ, Μίτο, Γλουκέ για Μπουσέλε, με 30 λεπτά και 35, καθώς η σεζόν είναι μεγάλη και ακόμα οι υποχρεώσεις δεν είναι πάρα πολλές για την ομάδα του Τριφυλιού. Η Βιλερμπάνη, η οποία είναι μια πολύ καλή ομάδα, Θάνο, δηλαδή έχει πολύ εμπειρούς παίκτες όπως είναι ο Τζέι Κράουντερ ή ο Πατή Μίλς, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η Βιλερμπάνη και στην περασμένη αγωνιστική την Μακάμπι με 84-94 έχοντας 47,4% στα τρίποντα.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με ΠΑΟΚ, Δημήτρη. Αύριο η δικιά του πρεμιέρα στο EuroCup με αντίπαλο την Μανρέσα. Ένα παιχνίδι που είναι ήδη sold out, έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια, και με τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Ανδρέας Τρινκέρι, να μιλάει και για αυτό το παιχνίδι με το γεμάτο παλατάκι, την ΠΑΟΚ Sports Arena, να μιλάει για την Μανρέσα, να μιλάει και για τον Μοτεγιούνας, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας που θα την ενισχύσει στη θέση 5.
1: Ακριβώς. Εντάξει, ο Τρινκέρι βέβαια δεν θέλησε να πει ότι ο Μοντεγιούνας έχει κλείσει στον ΠΑΟΚ, δηλαδή το άφησε έτσι λίγο ορίτε στον αέρα, καθώς τα ακριβή λόγια του είναι ότι εμένα δουλειά μου είναι να παρουσιάσω κάτι θετικό αύριο και να κερδίσω ο ΠΑΟΚ. Ο Μοντεγιούνας, ο οποίος θα έρθει στη Θεσσαλονίκη είτε αύριο, ώστε να μπορέσει και να παρακολουθήσει και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα, είτε θα έρθει την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Ένα παίκτη ο οποίος δίνει άλλη διάσταση στους ψηλούς του ΠΑΟΚ, ένα παιδί το οποίο μπορεί να σκοράρει και από την περιφέρεια, αλλά έχει και παιχνίδι με πλάτη. Κάτι που δεν έχουν ούτε ο Αλεξάνδερ ούτε ο Μπεν Μουρ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, όπως είπες και εσύ, κατάμεστο το ΠΑΟΚ Sports Arena, και αυτό είναι δείγμα το πόσο διψούν οι φιλαθλοί του ΠΑΟΚ να δουν την αγαπημένη τους ομάδα να παίζει φέτος, όχι μόνο στο EuroCup, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, όπως μας είχαν πει και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ο Παύλος Γιαννακόπουλος, υπάρχει μεγάλη δημονία από τον κόσμο της ομάδας για να δούμε την ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι, η οποία πρέπει να πούμε ότι δεν θα έχει τον Ραϊκουάν Γκρέι στο ρόστερ, καθώς ακόμα είναι τραυματίας ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ. Υπάρχει και ένα μικρό ερωτηματικό και για τον Πριμταϊρή, καθώς επιβαρύνθηκε αρκετά στο Παύλος Γιαννακόπουλος ενώ προέρχονταν από τον τραυματισμό. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει όλα τα φόντα να ξεκινήσει με το δεξί Θάνο. Έδειξε την ποιότητά του και στο Super Cup, στο οποίο κέρδισε τον Παναθηναϊκό και έχασε στο όριο από τον Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι αύριο θα παρακολουθήσουν, αν δεν γίνεται κάποια πρώτη, μια γιορτή του ΠΑΟΚ. Αν και η Μανρέσα είναι μια κλασική ομάδα, δύσκολη, την οποία αν την υποτιμήσεις μπορεί και να πέσει και θύμα έκπληξης, έτσι. Γι' αυτό και ο Τρικέρι ήταν αρκετά σοβαρός και μετρημένος στην σημερινή συνέντευξη τύπου. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε το 4-4 σαν ελληνικό μπάσκετ σήμερα και αύριο, Θάνο. Δηλαδή είναι τα φαβορή ελληνικές ομάδες, αλλά όπως ξέρεις, καλή η θεωρία, αλλά όλοι και όλα κρίνονται στην πράξη.
0: Και να κλείσουμε αυτό, Δημήτρη, από τα απόψινά παιχνίδια της Ευρωλίγκας, κάποιο που να έχει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον?
1: Το Εφές Ρεάλ είναι πολύ μεγάλο ντέρμπι. Mm-hmm. Είναι ο Παύλο Λάσο, ο οποίος παίζει απέναντι στην παλιά του ομάδα. Όπως μεγάλο ενδιαφέρον είναι και το παιχνίδι ανάμεσα στην Ντουμπάι και την Μπαρτσελόνα, το οποίο παίζεται τώρα, καθώς ο Τσάβι Πασκουάλ αντιμετωπίζει την πρώην ομάδα του. Ενώ κλασικά έχουμε ιδιαίτερο χρώμα, πάντα δίνουν και οι εμφύλοι, καθώς παίζει και η Ερμάνι Μιλάν με τη Βίρτους, αλλά και η Βαλένθια με την Μπασκόνια. Δηλαδή υπάρχουν πολλά παιχνίδια τα οποία έχουν τη δική τους βαρύτητα σήμερα. Είναι 8 παιχνίδια της Ευρωλίγκας, 8 σήμερα και 2 αύριο. Αλλά νομίζω το πιο έτσι δρυγκαδόρικο παιχνίδι είναι το Εφές Ρεάλ Μαδρίτης. Mm-hmm. Καθώς ο Μάικ Τζέιμς είχε και μια προστριβή με τον κόουτς Λάσο, και αναμένουμε να δούμε και τι συμβαίνει στα ενδότερα της τουρκικής ομάδας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μπούκα. Φεύγουμε από τον μπάσκετ. Ούτως ή άλλως, μετά τις 8 το μικρόφωνο στα γήπεδα θα περιλαμβάνει και τους δύο αγώνες των ελληνικών ομάδων, και του Ολυμπιακού εκτός έδρας με την Ζαλγκίρις, και του Άρη στην Γαλλία με την Λεμάν. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Θεσσαλονίκη, εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, βρίσκεται εκεί για τον αγώνα που θα δώσει μεθαύριο Πέμπτη με την Ολλανδία στην Τούμπα, και αυτόν που θα δώσει την ερχόμενη Κυριακή επίσης στην Τούμπα με αντίπαλο την Γερμανία. Απεσταλμένος μας ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, του δίνουμε το λόγο για να μας μεταφέρει τα σημερινά νέα και το κλίμα που υπάρχει εκεί.
2: Καλησπέρα, Φάρο, καλησπέρα φίλε και φίλοι. Εντάξει, μην λες στη Θεσσαλονίκη, θα ακούσει και κανένα, και εγώ γυρνάω στην Αθήνα. Και χθες το βράδυ γύρισα.
0: Α, μόνο για χθες πήγες?
2: Ναι, χθες ήταν, επειδή ήταν η διαδικασία.
0: Δεν θα μείνει δηλαδή για του αγώνε.
2: Δυστυχώς, αλλά δεν θα μείνει. Αλλά σου έχω η δυσούλα, αρκετά σημαντική. Με την έννοια ότι δεν έχει παίξει ακόμα καθόλου. Να πω ότι τελικώς αυτό του Μαγιανίδη είναι κάτι παραπάνω από έτσι πολύ απλό, δεν είναι σοβαρό, έτσι είναι τρελαθεί και κόσμος που έχει βαρέσει κάθος, αλλά είναι λίγο πιο σοβαρό από τον δεσμό του παιδί.
0: Πέτρο, Πέτρο, επανέλαβε γιατί δεν είναι καλή σύνδεση, λίγο πιο αργά, μίλα και λίγο πιο καθαρά για να σε ακούμε. Για πες μας λίγο ποια είναι η είδηση αυτή, δεν ακούστηκε προηγουμένως.
2: Ότι ο Γιώργος Βαγιανίδης επιστρέφει στη Λισαβόνα.
0: Α, μάλιστα. Άρα αποκλείεται από την αποστολή της Εθνικής, είναι τραυματίας και γυρίζει πίσω να πάει στην ομάδα του. Να αποθεραπευτεί και να...
2: Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, οι τελευταίες κυκλοφορίες είναι αυτές. Περιμένουν να επιβεβαιωθεί ή όχι, θεωρώ ότι θα επιβεβαιωθεί πάντως. Και ότι ο Γιώργος Βαγιανίδης θα μπορέσει να ενισχύσει την εθνική ομάδα στα προηγούμενα παιχνίδια. Άρα αυτή η κλίση του Τσάπρα είναι κάτι παραπάνω από σημαντική. Δεν είναι απλώς ενισχυτική, βοηθητική για προπονήσεις και διάφορα τέτοια. Θέλουν πιο πολύ να ρισκάρουν, να το πω έτσι, αυτό το τραβηγματάκι που έχει ο Βάγια. Με αποτέλεσμα να γυρίζει πίσω στην Λισαβόνα για να ολοκληρώσει κανονικά και με τον νόμο την αποθεραπεία του, ώστε σε αυτό το περίπου 15ήμερο να είναι έτοιμος για τις υποχρεώσεις της Sporting.
0: Άρα, τι επιλογές έχει Πέτρο Γιωβάνοβιτς στη θέση αυτή, του δεξιού μπακ δηλαδή? Έχει τον Τσάπρα, ποια άλλη?
2: Ο Τσάπρας και
0: ο Ρώτα είναι εκτός λόγω τραυματισμού. Βαγιανίδης τραυματίστηκε και τον Τσάπρα τον πήρε. Υπάρχει κάποιος άλλος που είναι.
2: Ο Σάλιακας είναι, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι ο Σάλιακας είναι η μία θέση που γνωρίζουμε μαζί με τον Τουλάκη, κάνα κι άλλες γνωρίζουμε τέλος πάντων πάνω κάτω, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι ο Σάλιακας είναι αυτός σίγουρα αυτό το αντικαταστήσει. Δεν θεωρώ ότι ο Τσάπρας θα μπει κατευθείαν βασικός, ζεστά σου παίζει τις χέρες από εκεί, δεν ήταν καν τις επιλογές.
0: Ο Σάλιακας που έπαιξε και λίγο στο τέλος με την Γερμανία.
2: Όχι λίγο, ένα ημίχρονο έπαιξε.
0: Ένα ημίχρονο, ναι.
2: Ναι, με το που βγήκε ο Βαγιανίδης τότε, γιατί είπαμε τότε όλοι ρε παιδί μου ότι είχε και την κάρτα και ο Καρύπτας και ο Βαγιανίδης, όλη δεξιά πλευρά. Σου λέω βγάλω έναν, φάγα κόκκινη κάρτα και παίζω με τη Γερμανία, είναι που είναι ζόρικα, με 10 και είμαστε με 10 παίχτες. Τελικώς είχε και αυτό το τραβηγματάκι, δεν θέλει να ρισκάρει. Οπότε ο Βάγια επιστρέφει Sporting για να σωματοδοτήσει προπονήσεις της ομάδας πιο πολύ, όχι προπονήσεις ακριβώς, πιο πολύ για να ολοκληρώσει την αποθεραπεία του. Παραλαμβάνω την πληροφορία τελευταία στιγμή, περιμένουμε να επιβεβαιωθεί προσεχώς. Κατά τα άλλα, άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν. Αύριο θα αρχίσουν τα γνωστά pre-game με Τσάβη και Ιβάν στη δηλώση συνέντευξη που θα ενημερώσουμε σχετικά για αυτά. Ξανά να αναφέρουμε και κάτι σχετικό για το Sold Out, γιατί βλέπω θα κλείσει σιγά σιγά. Ότι γυρίσαμε Θάνο, το λέω και στο Βαγγέλη το πρωί, ότι στις εποχές που κάνει εισιτήριο για εθνική παίζει.
0: Ναι.
2: Είχαμε πολύ καιρό να το.
0: 20 χρόνια πριν.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Εποχές 2004, μάλλον και πλέον των 20 ετών.
2: Αυτό και εντάξει, υπήρχε και ένα παιχνίδι στο Καραϊσκάκη, θυμάμαι ένα Ελλάδα-Κροατία, και τότε με είχαν ενοχλήσει πάρα πολύ, ας πούμε. Εντάξει, μετά και ένα παιχνίδι και στο ΆΚΑ, όπως για παράδειγμα με την Αγγλία και διάφορα τέτοια. Αλλά οκ, είχα πολύ καιρό να το ζήσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή και η ΕΠΟ καμιά φορά που στο πλαίσιο του promotion κτλ. Κρυντίνει ρε στα μέσα μαζική ενημέρωση μερικά εισιτήρια που δίνουμε και εμείς στον κόσμο. Φέτος δεν ήταν καμία σχέση με το.
3: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
4: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
3: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
4: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
3: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00

0: Ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Σεζόν 9-10 μέχρι το 17-18. Η City άσκησε έφεση, θεωρώντας ότι θα κριθεί αθώα καθώς υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία γι' αυτό. Αλλά όλα αυτά είναι ένα κλίμα που όσο να είναι αποπροσανατολίζει την μεγάλη αντίπαλο της.
3: Έχει ανακοινωθεί, μιας και αναφέρεσαι στη City, έχει ανακοινωθεί και η ποινή ποια θα είναι ή μόνο η ενοχή?
2: Όχι, γιατί ξεκινάει η διαδικασία για να βγει η ποινή. Αλλά πλέον από τη στιγμή που υπάρχει έφεση και είναι και μια τόσο πολύ σοβαρή υπόθεση, καταλαβαίνουμε ότι θα μας απασχολήσει για αρκετούς μήνες ακόμα. Απλά το αναφέρω γιατί...
3: Είναι απόφαση της Premier League αυτή.
2: Ναι, ανεξάρτητης αρχής, η οποία εξέτασε τα δεδομένα, έβγαλε την ετοιμιγωρία της και η Premier League προχώρησε στην ανακοίνωση της ετοιμιγωρίας. Απλά δείχνει το κλίμα μέσα στο οποίο η ΑΕΚ θα πάει να αντιμετωπίσει τη Manchester City. Μέσα σε 20 μέρες, δηλαδή 20 Οκτωβρίου είναι το παιχνίδι. Θα δούμε τι μπορεί να βγει. Προς το παρόν, όπως είπες, υπάρχει το μάτσο των Όφη Σάββατο 10 Οκτωβρίου που θα γίνει αγωνιστική επανεκκίνηση για την ΑΕΚ μέσω της Τίχημαν Super League. Ναι, η ΑΕΚ δίνει εισιτήρια από τη στιγμή που ζήτησε ο Όφη για την Ελλάδα, δίνει στη θύρα 48 το πέταλο όπως έκανε και πέρσι και στη συνέχεια λόγω αμοιβαιότητας παίρνει και η ΑΕΚ εισιτήρια στα εκτός έδρας παιχνιδιά, οπότε εκεί δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Τώρα δεν υπάρχει κάτι να πούμε για τα προπονητικά φιλικά της ΑΕΚ, υπό την έννοια ότι αντιμετωπίζονται περισσότερο προπονητικά διτέρματα, γι' αυτό δεν υπήρξε και σχετική ενημέρωση, ήταν κλειστό το γήπεδο και για τον κόσμο και για τους δημοσιογράφους. Επί της ουσίας είναι προπόνηση, αν σκεφτείς ότι εχθές η Καλυθέα έχει επίσημο παιχνίδι, περισσότερο για τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19, και εκεί στάθηκε και ο Μάρκο Νίκολιτς στην αναφορά που έκανε, όπως είπες και εσύ, στο πρώτο συνέδριο του Δικτύου Ακαδημιών της ΑΕΚ, πόσο σημαντική είναι για την ΑΕΚ η επένδυση σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των νέων παιδιών. Το Fight, Believe and Never Give Up, είπε, που αποτέλεσε το σύνθημα, είναι κάτι που δίνει ταυτότητα σε μια ομάδα και ουσιαστικά σπρώχνει μια ομάδα στο να πετύχει τους στόχους της. Ως σύνθημα είναι απαραίτητο και για τα νέα παιδιά, τα οποία πρέπει να έχουν αντοχές και να μπορέσουν να διεκδικήσουν τα όνειρά τους. Ο ίδιος έφερε τον εαυτό του ως παράδειγμα, ότι όταν είδε ότι δεν μπορούσε να γίνει κορυφαίος παίκτης, σταμάτησε το ποδόσφαιρο νωρίς, 19-20 ετών.
3: Ναι, για να γίνει καλός προπονητής,
2: Ναι, να γίνει κορυφαίος προπονητής. Μας δείχνει την φιλοδοξία που έχει, μας δείχνει γιατί κερδίζει τίτλους σχεδόν σε κάθε χώρα στην οποία έχει πάει. Κέρδισε τίτλους και στη δική μας χώρα και βλέπουμε πόσο πολύ ταιριάζει η φιλοδοξία του κλαμπ της ΑΕΚ με τη φιλοδοξία του Μάρκο Νίκολιτς, αφού συμφώνησαν έτσι να συνεχίσουν και για παραπάνω από το αρχικό διάστημα

0: συνεργασίας. Έχουμε και το πανόραμα των διεθνών αγώνων. Αυτή την ώρα ο Κάιρινεν έχει ξεκινήσει βασικός και παίζει για τη Φιλανδία στο μάτσο με τη Λευκορωσία που είναι στο 0-0 στο 36ο λεπτό. Γενικά και ο Νίκολιτς αναφέρθηκε και αυτός το πρωτόγνωρο, γιατί πρώτη φορά σήμερα αυτό το FIFA break πρώην εβδομάδων διάστημα διακοπής των αγωνιστικών ναι. υποχρεώσεων μιας ομάδας περιμένοντας τους διεθνείς. Σήμερα περιμένουμε και τον Κοϊτά με τη Μαυριτανία απέναντι στο Μπενίν. Ο Μάγερ δεν θα αγωνιστεί, είναι εκτός αποστολής από τις επιλογές που έγιναν για την Κροατία στο μάτσο με την Ισπανία, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν κολακευτικά σχόλια, δηλώσεις, άρθρα για την αναγέννηση του Μάγερ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Αριάγκα, τα ξημερώματα για μας, αγωνίστηκε με την ομάδα του την Ονδούρα, μπήκε αλλαγή στο 71, η Ονδούρα νίκησε την Τζαμάικα με 1-0, αυτός θα έρθει τελευταίος, ο Αριάγκα δηλαδή που έχει και το μεγαλύτερο ταξίδι και υπάρχει ακόμα ένα μάτς 6 Οκτωβρίου με την Τζαμάικα, γι' αυτό λέει και ο Νίκολιτς ότι αρκετοί παίκτες θα έρθουν 2 και 3 μέρες πριν το μάτς τον Όφη, ο οποίος περιμένουμε να αγωνιστεί σήμερα με το Σαν Μαρίνο που παίζει η Αλβανία. Και η ιστορία συνεχίζεται με την ελπίδα, ξέρεις και εσύ, για όλες τις ομάδες να γυρίσουν διεθνείς υγιείς.
1: Να είναι
0: γιατί
1: καλά, ναι.
0: ακολουθεί αμέσως μετά η απέτηση μιας ευρωπαϊκής εβδομάδας. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε το πρωτάθλημα και μετά έχουν οι ομάδες ένα διάστημα να αφομοιώσουν τους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Θα είναι κατευθείαν η ευρωπαϊκή εβδομάδα και ίσως να ήταν και ένας από τους λόγους που ο Νίκολης θέλησε να κρατήσει την ομάδα του στην Αγγλία για 8 μέρες μετά το μάτι των Όφη. Δηλαδή θα έχει την υποχρέωση με τη Σαχτάρ, αλλά κυρίως να τους ξαναβάλει πάλι μαζί, να τους ξαναβάλει στην εξίσωση του οικογενειακού κλίματος, να τους μαζέψει τα μυαλά, για να μπει η ΑΕΚ μετά να βγάλει αυτό το απαιτητικό πρόγραμμα που θα έχει.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέου.
0: Καλό βράδυ.
1: Και να πούμε ότι στον αγώνα που είναι στην Ευρωλίγκα σε εξέλιξη, 5ο λεπτό της δεύτερης περίοδου, Ντουμπάι, Μπαρτσελώνα, 40-30. Επίσης θα πούμε ότι σήμερα η Super League 2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής. Υπάρχει ένας αγώνας που δεν θα διεξαχθεί, είναι ο αγώνας ανάμεσα στην Άθενς Καλλιθέα και τον Ολυμπιακό Β, με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό Β, γιατί επειδή ο Ολυμπιακός Β έχει ποδοσφαιριστές τον αριθμό δηλαδή που χρειάζεται για να ζητήσει αναβολή ενός αγώνα όπως έγινε τώρα με την Άθενς Καλλιθέα, έχει ποδοσφαιριστές στην εθνική ομάδα κάτω των 21 ετών. Ποιο είναι λοιπόν το πρόγραμμα του επόμενου Σαββατοκύριακου αλλά και της Δευτέρας, τρεις ημέρες θα γίνει, σε τρεις ημέρες η αγωνιστική αυτή της Super League 2, η πέμπτη αγωνιστική. Το Σάββατο λοιπόν 3 Οκτωβρίου Νίκη Βόλου ΑΕΛ στις 3 παρατέταρτο με μετάδοση του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport και Πανθρακικός Πανσεραϊκός στις 3. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου Πύργος Πανεώνιος στις 3 παρατέταρτο με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και Αστέρας Άκτορ Β Αναγέννηση Καρδίτσας στις 3 και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Ζάκυνθος Απόλλων Πόντου στις 2. ΠΑΟΚ Β Ελλάς Σύρου στις 3 παρατέταρτο τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό στις 3 τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Δεν θα διεξαχθεί αυτήν την εβδομάδα ο αγώνας της Άθενς Καλλιθέα με τον Ολυμπιακό Β, εκκρεμεί ο ορισμός του αγώνα. Επιστρέφουμε στην Super League 1, πάμε στον Παναθηναϊκό και στον Χρήστο Κοντό. Νομίζω, Χρήστο, από την επικαιρότητα σήμερα ξεχωρίζουν οι δηλώσεις του μάνατζερ του Γιάγκουσιτς, που είπε ότι ανταγωνίζεται με παίχτες 18 εκατομμυρίων ο Παναθηναϊκός και ότι δεν ήθελε ο Παναθηναϊκός να ακούσει καν για πώληση ή δανεισμό στη μεταγραφική περίοδο του.
2: Καλησπέρα καταρχάς, Θάνο, καλησπέρα.
1: Και να πω και κάτι ακόμη, Χρήστο, και σου δίνω το λόγο. Και η περίπτωση του Ουναΐ, ο οποίος φαίνεται ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, αγωνιζόμενος με την εθνική του ομάδα, με την εθνική ομάδα του Μαρόκο. Έχουμε.
2: Είναι ο παίκτης που ανταγωνίζεται, ο Γιάγκουσιτς τώρα. Το καταλαβαίνεις, έτσι.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι.
1: Βέβαια και πριν είχε τον Ταμπόρδα μπροστά, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, αλλά okay, είναι τα μεγέθη διαφορετικά. Ο Ματέης Κέγκρο, έτσι ονομάζεται ο μάνατζερ του Γιάγκουσιτς, μίλησε σε μια εφημερίδα τοπική εκεί στην Κροατία, Sports και Novosti. Και είπα το story γιατί έκανε θόρυβο ο Γιάγκουσιτς αυτά τα 3 γκολ που πέτυχε στο μάτς, ένα κρίσιμο μάτς, ένα τελικό ήταν για την Κροατία σε επίπεδο ελπίδων, πέτυχε και τα 3 γκολ της Κροατίας στην νίκη της που ουσιαστικά κλείδωσε την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και κάνει θόρυβο γύρω από το όνομά του, εντάξει το ξέρουν βέβαια, 20 χρόνια, 21 στα 21, ένα παιδί που είναι πια, περνάει από τη ξέρετε λοιπόν ότι εκτιμούμε πάρα πολύ ότι ο Παναθηναϊκός μας προσέγγισε, προσφέρε πάρα πολλά λεφτά τον περασμένο Γενάρη για να τον αποκτήσει, πολύ περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη πρόταση είχαμε. Και αυτό το εκτιμάμε και εγώ και ο Αντριάνο. Αυτή τη στιγμή λέει βλέπουμε ότι έχει μεγάλο ανταγωνισμό. Αν σκεφτεί κανείς λέει ότι όλο το ακροάτικο πρωτάθλημα αξίζει περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μόνο στο Παναθηναϊκό σχεδόν 150 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λέει πόσο μεγάλη διαφορά επίπεδου. Ανταγωνίζεται για μια θέση με παίχτες που κοστίζουν μέχρι και 18 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς λέει τον ΑΕΠ που τόσο στήχησε μαζί με το συμβόλαιό του και τα σχετικά. Ένα παίχτη πάρα πολύ ακριβώς. Μέχρι τώρα όμως έχει παίξει 8 από τα 13 παιχνίδια του συλλόγου. Η εμφάνισή του λέει με την ελπίδα δείχνει ότι έχει προοδεύσει στην Ελλάδα, ότι κάνει καλό που είχε στον Παναθηναϊκό για να ανεβάσει το επίπεδό του. Είναι πια θέμα εμπειρίας για να μπορέσει να ολοκληρωθεί ως ποδοσφαιριστής. Το θεωρεί ο ίδιος ως μάνατζερ ότι είναι ρεαλιστικό, είναι normal να έχει αγωνιστεί μόνο σε 8 από τα 13 παιχνίδια με τόσο έντονο ανταγωνισμό που υπάρχει, για ποιότητα που υπάρχει στον Παναθηναϊκό, και ότι το πλάνο είναι να παίξει περίπου 2.000 λεπτά φέτος, 3.000 λεπτά και περισσότερα την επόμενη σεζόν. Δηλαδή να πάρει μεν χρόνο συμμετοχής φέτος, αλλά να αρχίσει να καθιερώνεται με περισσότερο πιστικό τρόπο από την επόμενη σεζόν, όταν θα μεγαλώσει κατά πολύ το χρόνο συμμετοχής του. Αυτό βέβαια είναι κάτι πολύ θεωρητικό. Το τι χρόνο συμμετοχής σου δίνει ένας προπονητής εξαρτάται από το τι θέλει η ομάδα, πώς παίζεις εσύ, πώς παίζουν οι παίκτες που ανταγωνίζεσαι και στην ίδια θέση και όλο το σύστημα της ομάδας. Και όλα τα σχετικά, το αν έχει τραυματισμούς, όλα είναι κάτι ιδιαίτερο. Θυμίζω ότι ο Γιάνγκος είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά με δύο κρίσιμα γκολ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στη συνέχεια έχει χάσει δύο-τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες, τις οποίες αν έχει σκοράρει πιθανόν να έχει ακόμα περισσότερο χρόνο συμμετοχής, αλλά έχει πέσει και πάνω σε έναν ταμπόρδα, ο οποίος ήρθε και για ένα διάστημα έδειξε ένα σερμονιώδη φόρμα, ήταν μέσα σε όλα τα γκολ του Παναθηναϊκού, ήρθε και ο Ουνάη στην ίδια θέση. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα περιθώρια είναι πιο μικρά πλέον για ένα παιδί που ακόμα είναι σε φάση εξέλιξης. Πιο πολύ στο να αποκτήσει εμπειρίες βγαίνοντας από τη χώρα του και να αγωνιστεί. Ουσιαστικά πρώτη φορά αγωνίστηκε σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και σε μια ομάδα που παίζει Ευρώπη. Δεν το εξάρτησε αυτό το πράγμα. Ο Γιάνγκουσιτς είπε ότι η προπόνηση είναι εξαιρετική, είναι καλός ο πρωταγωνιστής και είναι σίγουρος ο μάνατζερ του ότι θέλει ότι θα έχει πολύ καλύτερη εξέλιξη στην ομάδα. Και αυτό που είπε στην αρχή, το ανέφερε προφανέστατα, ότι με την περασμένη σεζόν που δεν πήρε καθόλου χρόνο συμμετοχή από τον Μπενίτεθ, προφανέστατα χτυπήσαν την πρώτα του Παναθηναϊκού και του είπανε δώσ' το κάποιο παιδιάνικο να παίξει, πούλησε τον άμα τον θέλει στην ομάδα. Αλλά ο Παναθηναϊκός τον εκτιμά πάρα πολύ, τον θεωρεί ότι είναι ένα project πάρα πολύ δυνατό και θα το στηρίξει, και αυτόν τον λόγο δεν συζήτησε καν την πιθανότητα να φύγει από το ρόστερ της ομάδας.
1: Είναι και σε καλή ηλικία για να θεωρείται project.
2: Ναι, έτσι, ναι.
1: 20 είναι.
2: Είναι στα 21. Στα 20 θα φύγει στα 21. Είναι, ο ίδιος είπε να ηρεμήσουν, γιατί στα κρατικά μέσα δημιουργείται ένας αχρίαστος πανικός. Δηλαδή, πολλοί αναρωτήθηκαν, χάνεται το παιδί, ένα παιδί δικό μας που κάνει θαύματα στην εθνική Κροατία και τα λοιπά, γιατί δεν παίζει και τα λοιπά. Είπε ότι δεν είναι ότι είναι εκτός όπως ήταν πέρυσι. Έχει παίξει λέει σε 8 από τα 13 παιχνίδια, σε κάποια από αυτά ήταν και βασικός.
1: Και είναι υψηλός ο ανταγωνισμός και καταλαβαίνουμε όλοι.
2: Ακριβώς, εγώ ίδιος λέει είχα μεταφέρει στο σύλλογο αρκετές επίσημες προτάσεις για τον δανεισμό του ή την πώλησή του, αλλά ο Παναθηναϊκός ούτε καν θέλει να τα ακούσει. Και αυτό είναι δείγμα του ότι τον πιστεύει πάρα πολύ, ότι επενδύει πάνω του, όχι μόνο σε χρήματα, και ότι θα του δώσει σταδιακά πολύ περισσότερα, ήδη του έχει δώσει λέει, πολύ περισσότερα λεπτά σε σχέση με την περασμένη σεζόν, και όταν περνάει ο χρόνος θα του δίνει περισσότερα. Μάλιστα. Αυτά ήταν τα πιο σημαντικά σημεία από την συνέντευξη του μάνατζερ του παίκτη σε κροατικό μέσο. Αλλά βλέπεις ότι αυτό ακριβώς τώρα έρχεται καπάκι την ίδια μέρα να επιβεβαιωθεί, γιατί είναι πολύ υψηλός ανταγωνισμός σε αυτή τη θέση. Ο Ουναΐ, γιατί ουσιαστικά στην ίδια θέση ο Παναθηναϊκός έχει τρεις παίκτες. Ουναΐ, Ταμπόρδα και τον Γιάνγκουσιτς. Ανάλογα με το σύστημα που επιλέγει ο Νίστρουπ, μπορεί κάποια στιγμή να παίξουν και οι δύο από τους τρεις, ενδεχομένως στην ίδια δεκάδα. Δεν ξέρω αν ξεκινάνε και οι δύο βασικοί. Πιθανό να το δούμε κάποια στιγμή αυτό, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα θυσιαστεί κάτι από τους μπροστινούς, από τους πιο επιθετικούς παίκτες της ομάδας. Ή θα μπαίνει ο ένας και θα γίνεται αλλαγή ο άλλος. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ έντονος ο ανταγωνισμός. Ο Ουναΐ που την περασμένη εβδομάδα ψηφίστηκε κορυφαίος MVP παίχτη στην εθνική ομάδα του Μαρόκου στο παιχνίδι που έδωσε. Σήμερα έδωσε για το Nations League Αφρικής παιχνίδι με το Λεσότο και πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του Μαρόκου. Ήταν ένα γκολ που επιβεβαίωσε την καταπληκτική εμφάνιση που είχε κάνει στο προηγούμενο μάζι με την Καμπούν. Είχε δημιουργήσει πάρα πολλές επικές καταστάσεις και assist και όλα τα σχετικά. Αυτή τη φορά βρήκε δίχτυα και δείχνει ότι είναι σε μια εξαιρετική κατάσταση και μάλιστα είναι όπως και ο Γιάνγκου στην Κροατία, σε πιο χαμηλό επίπεδο βέβαια ελπίδων. Έτσι και αυτό στο Μαρόκο αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο θέμα συζήτησης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα social media, γιατί κάνει καταπληκτικές εμφανίσεις και δείχνει ότι είναι σε μια περίοδο εξαιρετικής φόρμας.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Αυτά όσον αφορά στον Παναθηναϊκό. Πάμε στην Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Τάσο Πακλατζή, γιατί έχουμε την δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης κατά του αρμόδιου για τον αθλητισμό υπουργού του Γιάννη Βρούτση. Αυτή τη φορά με αφορμή το πρόστιμο που έβαλε Τάσο η ΔΕΑΒ στον Άρη, 20.000 ευρώ για ένα γκράφιτι στους τοίχους του γηπέδου του Κλέανθης Βικελίδης, ενώ έχουμε και πρόβλημα με τον Μανού, προσπαθεί να αποφύγει το χειρουργείο.
3: Ναι, καλησπέρα Στάνο, καλησπέρα και στους ακροατές. Όντως από χθες ο Μανού Γκαρθία από την επιστροφή στις προπονήσεις διαπιστώθηκε τελικά ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τους προσαγωγούς, προσπαθεί να το πάει συντηρητικά. Θα δούμε αν χρειαστεί εγχείρηση ή όχι. Θέλει να αποφύγει την εγχείρηση. Σήμερα προέκυψε και πρόβλημα τραυματισμού του Γκαρσία, αυτό το πρόβλημα που έχει στους προσαγωγούς, κοιλιακούς προσαγωγούς. Αλλά ήδη, αν μπορούμε να το πούμε, και το πιο πρόσφατο, το πιο φρέσκο θέμα είναι αυτή η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕΑΡΙΣ και αφορά σε αυτό το γκράφιτι το οποίο σβήστηκε. Έγινε σε μια πλευρά του Κλεάνδης Βικελίδης ένα γκράφιτι το οποίο θεωρήθηκε ότι πάει τη βία ουσιαστικά και ο Άρης τιμωρήθηκε με ένα πρόστιμο 20.000 ευρώ το οποίο ενόχλησε την ΠΑΕ Άρης και με ανακοίνωση αναφέρει ότι η αξιότιμη κυρία Βρούτση ασχοληθείτε ελεύθερα με τις περιοδίες σας και την προηγική σας καμπάνια. Η φοιτευτή από την ΔΕΑΒ, το πρόστιμο της ΔΕΑΒ, να υπενθυμίσουμε, αφού μας επέβαλαν πρόστιμο 20.000 ευρώ για να γράφει και στο πλάνο της Βικελίδης, το οποίο έγινε από άγνωστους δράστες σε άγνωστη μέρα και ώρα. Εκτός και αν δεν είναι φοιτευτή, αλλά εις πράκτορες, αναφέρει η ΠΑΕ Άρης. Ελπίζουμε να δείξετε την ίδια ευαισθησία και απαρόμοια γκράφιτι που έχουν γεμίσει τη Θεσσαλονίκη και εν γέρει την χώρα και να μην είστε επιλεκτικοί μόνο με τον Άρη. Καλή συνέχεια. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΠΑΕ. Είχε γίνει το συγκεκριμένο θέμα, μάλλον το γκράφιτι στο κλάνι της Βικελίδης είχε πάρει μια δημοσιότητα τις προηγούμενες ημέρες. Στον Άρη θεωρούμε ότι υπάρχουν και αυτό που γράφει η ανακοίνωση είναι σαφέστατο, ότι σε διάφορες περιοχές και συνοικίες της πόλης υπάρχουν διάφορα γκράφιτι. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι κάνουν ουσιαστικά το ίδιο πράγμα και θεωρούν ότι αυτό το ποσό είναι πολύ υπερβολικό ουσιαστικά τα 20.000 για ένα γκράφιτι το οποίο μετά τις καταγγελίες που έγιναν και μετά τον τόρο και τη σκόνη που σηκώθηκε έχει σβηστεί από το κλεάν της Βικελίδης. Τώρα δεν έχει σημασία το να πούμε τι απεικόνιζε το γκράφιτι κτλ. Νομίζω ότι καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά δεν είναι το μοναδικό.
1: Κάποιος να είναι όρθιοι και κάποιος να είναι εξαπλωμένοι.
3: Ναι, δεν είναι το μοναδικό. Ναι. Και δεν είναι μόνο το τι απεικονίζει ένα γκράφιτι, είναι και διάφορα συνθήματα τα οποία υπάρχουν στην Θεσσαλονίκη, τα οποία ο Άρης επανελειμμένα έχει δημοσιοποιήσει την ενόχλησή του και θεωρεί ότι η ΔΕΑΒ σε αυτό το κομμάτι ξεπέρασε τον εαυτό της και ότι ήταν πολύ βαρύ το πρόστιμο για κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν ευθύνεται η ΠΑΕ, έτσι. Δηλαδή αν το δούμε και πιο ψυχρά και από διαφορετική οπτική γωνία κάποιος μπορεί να πήγε το βράδυ και να έκανε ένα ολόγραμμα, ας πούμε, ένα γκράφιτι το οποίο ήταν προς αυτήν την κατεύθυνση. Η ΠΑΡΙΣ αυτό μπορούσε να κάνει ήταν το σβήσει. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν ξέρω, δεν είμαι νομικός, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι νόμιμο ή εν πάση περιπτώσει ανταποκρίνεται στην δραστηριότητα της ΔΕΑΒ. Θα μου το πεις εσύ, Θάνο, αν υπάρχει κάτι ανάλογο στα χρονικά το τελευταίο χρονικό διάστημα ή και παλαιότερα. Αν έχει δίκιο η ΠΑΕ σε αυτό, γιατί επαναλαμβάνω ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε υπεύθυνη μια ΠΑΕ και να αναφέρουμε 20.000 ευρώ από τα ταμεία της για κάτι το οποίο έχουν κάνει άγνωστοι, έτσι.
1: Για γκράφιτι δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν, και όταν λέω στο παρελθόν εννοώ και ειδικότερα από το 24 και μετά που έχει φτιαχτεί ο νέος νόμος για την αντιμετώπιση της βίας με αθλητικό υπόβαθρο, το πούμε έτσι λοιπόν. Για γκράφιτι δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως και πάνω από μία φορά πρόστιμο για πανό σε γήπεδο. Εσύ θα μου πεις βέβαια ότι το ένα είναι εκτός γηπέδου, το άλλο είναι εντός γηπέδου, αλλά έχουν τιμωρηθεί ομάδες με πρόστιμο για αυτό το λόγο, επειδή σήκωσαν ένα πανό που είχε πολιτικό περιεχόμενο. Θυμάμαι, ας πούμε, ένα πανό οπαδών του Παναθηναϊκού που είχε μία αναφορά στη Βουλή, η οποία θεωρήθηκε, ας πούμε, από την ΔΕΑΒ ότι τέλος πάντων διακομωδεί, διασύρει το πολίτευμα και ούτω καθεξής, ας πούμε, και έβαλε πρόστιμο γι' αυτό.
3: Το θυμάμαι αυτό, αλλά αυτό έγινε μέσα στον αγωνιστικό.
1: Ναι, είναι αυτή η διάκριση, άρα τώρα πρέπει να δούμε το νόμο και να δούμε πώς ακριβώς, τι διατύπωση έχει, δηλαδή αν μπορεί η ΔΕΑΒ, ποια είναι τα όρια, τα χωροταξικά, ας πούμε, της ΔΕΑΒ για να επιβάλλει ένα πρόστιμο. Εσύ βέβαια θα πεις, ο Άρης μάλλον, όχι εσύ, ο Άρης θα πει ότι εγώ δεν έχω την αντικειμενική ευθύνη, ενώ εντός γηπέδου υπάρχει αντικειμενική ευθύνη της ΠΑΕ. Μπορεί να πει κάποιος ότι δεν έχω την αντικειμενική ευθύνη για το τι συμβαίνει στον τοίχο του γηπέδου μου. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Ναι. Αυτοί βέβαια κάπου θα βασίστηκαν. Κάπου θα βασίστηκαν. Οπότε αν δεν βρούμε αυτό το που βασίστηκε, επομένως με αυτή τη βάση, ας πούμε, να έχουμε το σκεπτικό ή να έχουμε το που βασίστηκαν για να μπορέσουμε να κρίνουμε για την απόφαση. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σου πω κάτι περισσότερο.
3: Ωραία. Εγώ δεν θέλω να κάνω το δικηγόρο κανενός.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό όμως.
3: Και να κλείσουμε με αυτό. Εν πρώτη, στο γήπεδο δεν είναι της ΠΑΕ, είναι το ερασιτέχνη. Έτσι. Δηλαδή, αν κάποιος θα έπρεπε να δεχτεί το πρόστιμο, θα ήταν ο ερασιτέχνης Άρης, ο ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα δεν ξέρω κατά πόσο ο νόμος έχει βάση εδώ. Κατά δεύτερο λόγο, δεν μπορεί έξω από το γήπεδο νύχτα κάποιος να ζωγραφίσει ένα γκράφιτι και να το πληρώσει ΠΑΕ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν είναι κατακριτέο ή όχι, είναι κατακριτέο, ναι. Αλλά δεν είναι το μοναδικό. Υπάρχουν πάρα πολλά. Θα πρέπει να δούμε και στο μέλλον αν υπάρχει ίδια ευαισθησία για τα υπόλοιπα, είτε στη Θεσσαλονίκη είτε σε άδειες πόλεις Ελλάδος.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή και πάμε στον Ολυμπιακό, στον Πάγιο Αβάζογλου. Θα δώσουμε τον λόγο για να μάθουμε ποιος θα είναι ο ρόλος του Φουστέρο, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, Μπαμπή.
4: Καλησπέρα, Θάνο, και στους ακροατές μας. Το περιμένουμε, γιατί ήταν, όπως είπες, έχει έρθει από χθες το βράδυ ο Νταβίτ Φουστέρ στη χώρα μας, έχει πάει και στο Ρέντι. Δεν είναι μόνο παλιός γνώριμος στο Ολυμπιακό, αυτό είναι το πιο βασικό, αλλά τον γνωρίζει καλά και ο Αντώνιο Κορδόν. Και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει και η συζήτηση να επιστρέψει στο σύλλογο και περιμένουμε να δούμε τον ακριβή ρόλο που θα έχει. Καταρχάς να ανακοινωθεί η επιστροφή του και δεύτερον, φυσικά να ξέρουμε και το ρόλο του. Θυμίζω ότι ο Φουστέρ έχει και δίπλωμα προπονητή, UEFA Pro. Οπότε είναι και προπονητής, δεν είναι απλά μόνο να γυρίσει να πάρει ένα πόστο στην ομάδα. Οπότε προφανώς θα γίνεται κουβέντα για τον ρόλο που θα έχει επιστρέφοντας στον Ολυμπιακό, κάτι που θυμάστε το έχει αφήσει ανοιχτό ο ίδιος όταν αποχαιρετούσε τον Ολυμπιακό και τη χώρα μας, και το είχε πει και πρόσφατα και στις δηλώσεις που είχε κάνει, όσες φορές δηλαδή μίλαγε για τον Ολυμπιακό, είχε πει ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να επιστρέψει στο σύλλογο. Ήρθε η ώρα για να συμβεί και αυτό. Περιμένουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις για να μάθουμε και περισσότερα για τον ρόλο που θα έχει ο Φουστέρ στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αν θα μπει στις ακαδημίες, αν θα μπει στην πρώτη ομάδα, αν θα είναι καθαρά προπονητικό ο ρόλος που θα έχει, γιατί επαναλαμβάνω έχει και δίπλωμα. Ο άνθρωπος είναι και έχει εργαστεί δηλαδή στις ακαδημίες ως προπονητής ο Φουστέρ.
1: Και από ό,τι βλέπω, ο Ολυμπιακός πήρε έναν νεαρό, τον Χριστόπουλο, που αγωνιζόταν στη Λέγκη.
4: Ναι, είναι και μέλος της εθνικής νέων, της ΚΑΠΑ19 δηλαδή, της εθνικής ομάδας. Στη Λέγκια ήταν, στην ΚΑΠΑ19, δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά έχει κλείσει ως ελεύθερος και προορίζεται για την ΚΑΠΑ19 του Ολυμπιακού και για τη δεύτερη ομάδα. Είναι 18 ετών, θα κλείσει τα 19 τον Ιανουάριο. Mm-hmm. Ένα παιδί που έχει ξεκινήσει από τον Αστέρα Τρίπολης και πάει στη Λέγκια και τον παίρνει ο Ολυμπιακός ως ελεύθερο. Όχι με μεταγραφή και μπορεί να την κάνει δηλαδή αυτή την κίνηση και σήμερα δηλαδή. Είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών για ελεύθερους παίκτες, έχοντας λύσει δηλαδή το συμβόλαιο του με τη Λέγκια. Οπότε μπορεί να τον αποκτήσει ο Ολυμπιακός και επαναλαμβάνω θα είναι σε πρώτη.
5: Λαμία Super Deli. Continental and Australian Foods. Wholesale Prices.
6: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
5: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
6: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
5: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
6: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
5: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
7: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 95 60 10 11.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Sport 101,8. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
8: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Ακούτε Era Sport.
10: 3 λεπτά μετά τις 8 ακούτε Era Sport στους 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα και πάμε να δώσουμε πρώτα τον λόγο στον Γιάννη Ντεντόπουλο, Ζαλγκίρης Ολυμπιακός, δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, ενώ αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Ανδρέας Βαρίκα στη Νέα Σμύρνη για την έναρξη του φιλικού αγώνα Πανιόνιος Viking Bag στις γυναίκες στο βολή. Γιάννης Ντεντόπουλος, ακούμε.
11: Λοιπόν, καλησπέρα από μένα στη Ζαλγκίριο Αρένα. Την κατάμε στη 42η φορά. Αυτό είναι το σερί, το sold out που καταγράφει η ομάδα του Κάουνας. Μπροστά στα μάτια δύο μεγάλο σέντερ, του Σακίλ Ονίλ που είναι εκεί για επαγγελματικούς λόγους και πήγε να δει το μάτς. Αλλά βέβαια και του Αρβίντα Σαμπόνης, του Λιθουανού θρύλου. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζάλγκιρις του Βαλαντσιούνας, ο οποίος, είπαμε, μετά από 14 χρόνια στο NBA επέστρεψε στην πατρίδα του και παίζει για την Ζάλγκιρις. Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. Η Ζάλγκιρις προηγείται με 2-0, αλλά ισοφαρίζει ο Βεζένκοφ 2-2. Το πρώτο καλάθι το πέτυχε ο Κάλσεν Έντουαρτς, νέο απόκτημα της ομάδας του Κάουνας. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ ο Κάλσεν Έντουαρτς βάζει κι άλλο καλάθι, 4-2, έχει και τους 4 πόντους ο Κάλσεν Έντουαρτς. Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς. Παρότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι πιο κοντός από τον Βαλαντσιούνας, επέλεξε αυτόν ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ίσως γιατί είναι ξεκούραστος, δεν συμμετείχε στο Super Cup λόγω τιμωρίας. Από την άλλη, η Ζάλγκιρις που έχει και αυτή αλλαγές στο ρόστερ της, ενώ ο Βαλαντσιούνας κάνει κίνηση και πολύ ωραία πάσα στον Μπουτκεβίτσιους που κάνει το σκορ 6-2. Μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός έχει ξέρει στο καλάθι του Βεζένκοφ, έχει φανεί άστοχος και στα σου του Ντόρσεϊ, αλλά και ένα που η μπάλα μπήκε και βγήκε σε σου του Μακιντάιρ. Τώρα το φλότερ του Βεζένκοφ ήταν άστοχο. 6-2 η Ζάλγκιρις, η οποία ξεκίνησε με Ντράιτις, Κάλσεν Έντουαρτς, Μπουτκεβίτσιους, Τουμπέλης και Βαλαντσιούνας. Και 6-2, 9-2 τώρα με το τρίποντο το οποίο έβαλε ο Μπουτκεβίτσιους, που έχει τους 5 πόντους από τους 9, τους 4 τους έχει ο Κάλσεν Έντουαρτς. Ο Ολυμπιακός δεν ξεκινάει και πολύ καλά, ειδικά στην άμυνα, γιατί φαίνεται να κυκλοφορούν πάρα πολύ καλά την μπάλα, παρότι δεν έχει πάει αυτή μες στη ρακέτα στο Βαλαντσιούνας. Η μπάλα κυκλοφορεί με χαρακτηριστική ευκολία και γενικά ο Ολυμπιακός, η περιφερειακή του άμυνα, πόντος του Τόμας walk-up είναι λίγο ένα θέμα, με την έννοια ότι ναι, μεν μπορεί με αυτό το ταλέντο που έχει ως ομάδα να φτάνει εύκολα τους 100 πόντους, αλλά περίπου τόσους δέχεται και είναι το ζητούμενο. 9-2 η Ζάλγκυρης.
10: Μάλιστα. Ωραία. Να κάνουμε μια σύντομη διακοπή, να δώσουμε για λίγο το λόγο στον Χρήστο Σαράντο, στο φιλικό που διεξάγεται στην Νέα Σμύρνη, Κωνσταντίνος Καρέλιας, βόλεϊ γυναικών, Πανιώνιος, Βάκιφμπανκ. Χρήστο.
5: Γεια σου Θάνο και στους φίλους ακροατές μας, και πάλι εδώ από το κλειστό Ανδρέας Βαρίκας που γίνεται ένα πολύ μεγάλο τουρνουά. Εδώ είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Βακίφμπανκ, η οποία έχει την Μπόσκοβιτς στο σερβίς, μία από τις πιο ακριβοπληρωμένες παίχτρες του κόσμου, 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετήσιο συμβόλαιο, μια πανάκριβη ομάδα, αλλά ο Πανιώνιος είναι στο 5-5 με αυτή την ομάδα, αντιστοίχως και τη Μιλίτσα Κούμπουρα που πλέον αγωνίζεται, είναι μία από τις πολλές μεταγραφές που έχει κάνει και ο Πανιώνιος, από 2 πόντους η Ατανασίεβιτς, 2 η Κούμπουρα, η Γκρόζερ 1 πόντο, οι 5 πόντοι για τον Πανιώνιο, Ατανασίεβιτς, Κινές, Μπόσκοβιτς, Καζότ είναι η πόντη για την τουρκική ομάδα, είναι το τουρνουά στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καρέλια. Η Ιωάννα Καρέλια είναι η αρχηγός, η κόρη του για τον Πανιώνιο, και είναι μέσα στην αρχική εξάδα, την Ις Ένεκεν. Εδώ η αρχηγός του Πανιωνίου μαζί με την Κατερίνα Ζακχαίου είναι οι κεντρικές, η Λάουρα Ντικέμα η Ολλανδέζα είναι η πασαδόρος της ομάδας, η Μιλίτσα Κούμπουρα Διαγώνια, η Γκρόζερ μαζί με την Ατανασίεβιτς είναι οι ακραίες, και βεβαίως η Μαρτίνα Ξανθοπούλου είναι η λίμπερο της ομάδας της Νέας Μένης. 6-6 και η Γαλλίδα η Καζότ, πολυεθνική ομάδα, και η Βακίφμπανκ, η ομάδα που κατέκτησε φέτος το κύπελο πρωταθλητριών, το Champions League, 7 τον αριθμό έχει κατακτήσει, και η Καζότ κάνει τον άσο σημαδεύοντας την Ατανασίεβιτς 7-6. Να θυμίσουμε νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ πέτυχε μια μεγαλειώδη νίκη απέναντι στη Γαλατασαράη, ένα ανέλπιστο αποτέλεσμα 3-1 την κάτοχο του ΣΕΒ ΚΑΠ με μια καταπληκτική εμφάνιση, και ενώ έχασε το πρώτο σετ ήταν καταιγιστικό στη συνέχεια και εξασφάλισε θέση στον τελικό. Η Καζότ άλλος ένας άσος, είναι ο τρίτος πόντος για την Γαλλίδα στο 8-6-2 για πρώτη φορά για μια ομάδα, και 2 εδώ για τη Βακίφμπανκ, την τουρκική ομάδα η οποία είναι βολεϊκή ομάδα, είναι παραγωγός ταλέντων εκτός από την αγορά μεγάλων παιχτριών από το εξωτερικό. 40 χρόνια είναι ο σύλλογος, αριθμοί πολύ λιγότερα από τη Γαλατασαράη, κακή υποδοχή, Μάρκοβα πολύ ψηλά, θα εκτελέσει 9-6 time out από την ομάδα του Πανιωνίου ο Τσάλ, ο Τούρκος τεχνικός της ομάδας του Πανιωνίου, παίρνει το time out, οπότε Θάνο, ο λόγος σε σένα.
10: Ο λόγος στον Γιάννη Ντεντόπουλο, Ζαλγκύρης Ολυμπιακός.
11: 9-4 το σκορ, ο Ολυμπιακός έχει βάλει 2 βολές, μία με τον Ταϊρίκ Τζόνς, μία στις 2 δηλαδή, και μία με τον Βεζένκοφ, και τώρα θα εκτελέσει και άλλες βολές γιατί έχει φύγει μόνος στον εφνιδιασμό ο Τάισον Γουόρντ, και κέρδισε φάουλ καθώς από πίσω τον γκρέμισαν οι αντίπαλοι που τον κυνηγούσαν, πιο συγκεκριμένα ο Μπουτκεβίτσιος έπεσε πάνω του, δεν ακούμπησε την μπάλα, οπότε θα πάει στη γραμμή των ελευθερών βολών. Ο Ολυμπιακός ήδη έχει χάσει 2 βολές. Θα μπορούσε να είναι το σκορ 9-6 αυτή τη στιγμή. Βέβαια είναι μέσα στο παιχνίδι στο χέρι της βολές. Το λέω αυτό γιατί τώρα είναι η σειρά του Tyson Ward να δοκιμάσει από τη γραμμή των βολών. Εύστοχος στην πρώτη 9-5 για τον Ολυμπιακό που βρέθηκε πίσω 9-2. Να πούμε ότι ήδη ο Βαλαντσιούνας είναι στον πάγκο, μπήκε στη θέση του ο Μπλάζεβιτς. Ο Βαλαντσιούνας ο οποίος ξεκουράστηκε στο παιχνίδι του πρωταθλήματος με την Σιαλουάη, ενώ μπαίνει και η δεύτερη βολή από τον παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Tyson Ward λοιπόν κάνει το σκορ 9-6, οπότε είναι ο πρώτος που αξιοποιεί ένα ζευγάρι βόλων, και επίθεση για τις Ζάλγκυρες με τον Κάλσεν Έντουαρτ, τον οποίο μαρκάρει ο Μακιντάιρ, σουτάρει από πολύ μακριά, διαμαρτύρεται ότι του γίνε φάουλ, τελικά η φάση εξελίσσεται, παίρνει το επιθετικό rebound ο Μπλάζεβιτς και με εύκολο τρόπο έπιασε στον ύπνο δυνάμεων του Ολυμπιακού, έκανε το σκορ 11-6. Ο Ολυμπιακός με τον Ντόρσεϊ τώρα κάνει ωραία κίνηση μέσα στη ρακέτα και από μέση απόσταση 11-8 έχει ισορροπήσει σχετικά. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί παρουσία του Ταϊρίκ Τζόνς να παίξει λίγο διαφορετική άμυνα, δηλαδή με αλλαγές και παγίδες. Ο Κάτσερ Έντουαρτ αστοχεί, ο Βεζένκοφ παίρνει το rebound, και ο Ολυμπιακός έχει την επίθεση με τον Dorsey. Ο Dorsey έχει μπροστά του το Γκεντράι της, που είναι ο παίκτης που τον μαρκάρει. Ο Tyreek Jones δίνει στον McIntyre. Ο McIntyre κάνει το φοβερή φάση. Εγώ πίστευα ότι ήταν floater, δηλαδή έδινε καμπύλη στην μπάλα για να πάει στο καλάθι, αλλά αυτή ήταν πάσα alley-oop. Την έπιασε με το ένα χέρι ο Tyreek Jones, την κάρφωσε με μανία και το σκορ γίνεται 11-10 για την Ζάλγκυρης. Προηγείται με ένα πόντο. Ο Ολυμπιακός έχει καλύψει μεγάλο κομμάτι της διαφοράς. Τώρα πάλι με follow και δεύτερη προσπάθεια η Ζάλγκυρης κάνει το σκορ 13-10 με τον Ντουμπέλης. Ντουμπέλης είχε συζητηθεί για τον Ολυμπιακό κάποια στιγμή, είχε ακουστεί το όνομά του, αλλά τελικά ο Μπαρτζόκας μάλλον τον κράτησε η Ζάλγκυρης, το ανανέωσε το συμβόλαιο. Και άλλη μια επίθεση από τον Ντουμπέλης, ο οποίος έφτασε μέχρι μέσα 15-10, ένα 4-0. Εκεί που ο Ολυμπιακός είχε μειώσει στον πόντο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι λίγο ευάλωτος στην άμυνα, και οι δύο παίζουν πολύ transition, δηλαδή και ο Ολυμπιακός φεύγει στον εφνιδιασμό και οι Ζάλγκυρες φεύγουν στον εφνιδιασμό. Ward προσπαθεί να συγκρατήσει την μπάλα με τα δυσκολία, τα καταφέρνει, δίνει skip pass απέναντι δηλαδή για τον Dorsey, για τρεις ο Dorsey άστοχος. Βεζένκοφ με το ένα χέρι follow, 15-12 ο Βεζένκοφ, αν εξαιρέσουμε την άστοχη βολή, δείχνει ο πιο ψύχρεμος σε αυτό το ξεκίνημα, επιθετικά τουλάχιστον, και έχουμε το πρώτο time out του αγώνα με το σκορ να είναι στο 15-12 για τη Ζάλγκυρης, η οποία έχει πάρει 4 πόντους από τον Edwards, 5 από τον Βουτκεβίτσιους, ενώ ο Ολυμπιακός έχει την ίδια ώρα πάρει το Βεζένκοφ, στην ουσία έχει δει το Βεζένκοφ να σκοράρει 4 πόντους και να είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. Λοιπόν, time out, μπορείς να αξιοποιήσεις το χρόνο.
10: Βεβαίως, βεβαίως. Θα δώσουμε το λόγο στον Χρήστο Σαράντο. Πάμε στην Νέα Σμύρνη για τον φιλικό αγώνα γυναικών στο πλαίσιο του τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλιας ανάμεσα στην Vakif Bank και τον Πανιόνιο Χρήστο.
5: 13-8 προηγείται η τουρκική ομάδα. Γι' αυτό το λόγο ο Γιουνούς Οτσάλ έχει πάρει ήδη και τα δύο time out. Η Οσμπάη θα είναι αυτή που θα κάνει το σερβί στα 3 μέτρα. Η Ατανασίεβιτς δεν έκανε καλή υποδοχή, αλλά δεν ήταν καλή και η πάσα της Οσμπάη, οπότε η Κούμπουρα μπλόκαρε την Μάρκοβα και πέτυχε ακόμη έναν πόντο, τέταρτο στο παιχνίδι. Μείωσε στο μείον 4, 13-9. Η Ατανασίεβιτς είναι στο σερβίς τώρα για την ομάδα του Πανιωνίου. Θορυβόδηση η ατμόσφαιρα είναι και οι φίλοι του Πανιωνίου που έχουν έρθει εδώ. Η Μάρκοβα δεν κάνει καλή υποδοχή, αλλά παίρνει πολύ καλή πάσα και καρφώνει ξανά πάνω από τον μπλοκ. Και μάλιστα δύο κοριτσιών που είναι πάρα πολύ ψηλά, η Ζακχαίου και η Κούμπουρα. Η Μάρκοβα καταφέρνει ακόμη μια φορά να υπερβεί την ενδεχόμενη αντικσότητα, όχι για αυτήν όμως. 14-9 στο συν 5 η τουρκική ομάδα και η Μάρκοβα είναι στο σερβίς στην ευθεία, αλλά έξω. Προσπάθησε να πιέσει στο σημείο που καθόταν η Γκροζέρ, η Έλενα Γκροζέρ, η Τσέχα, μια νέα προσθήκη και αυτή για τον Πανιόνιο. 14-10 για την τουρκική ομάδα και η Ζακχαίου, Κατερίνα Ζακχαίου, η Κύπρια είναι στο σερβίς, σπουδαία αυτή κεντρικός. Στο σημείο που βγαίνει πάρα πολύ άνετα η άμυνα, ο πρώτος χρόνος με την Ζεχρά Γιονές, η οποία μπαίνει και αυτή στην εξίσωση μετά από ώρα. Είχε πετύχει τον πρώτο πόντο στο παιχνίδι. Η πανύψηλη κεντρική της ομάδας της Τουρκίας και η πιο ακριβοπληρωμένη τουρκάλα παίχτρια με συμβόλαιο 1,25 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η Ατανασίεβιτς θα πάρει, η Καρέλια προσπαθεί πρώτο χρόνο, Ξανθοπούλου θα προλάβει την άμυνα, η Κούμπουρα δεν μπορεί να νικήσει το μπλοκ, η Μπόσκοβιτς, Καρέλια καλή δουλειά εδώ, η Κούμπουρα ξανά, η άμυνα από τη Μάρκοβα, κόντρα μπάλα για τη Γαλατά Σαράι, η Μάρκοβα εκτελεί 16-10, η Vakif Bank παίζει καταπληκτικά. Είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί, η πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι ένα πολύ ψηλό εμπόδιο σήμερα για τον Πανιόνιο και ένα τεστ για τον ΠΑΟΚ, ήταν πολύ θετικό. Η Γκυναίες θα στείλει έξω την μπάλα, οπότε άκοπα θα κερδιθεί το side out για την ομάδα του Πανιωνίου. 16-11 παίρνει την αλλαγή που λέγαμε παλιά, μόνο που εδώ μετράνε οι πόντι ένθεν και κίδεν. Η Κούμπουρα είναι στο σερβίς 16-11 για την ομάδα της Βακίβμπαν.
10: Μάλιστα, και εμείς θα επιστρέψουμε στον Γιάννη Τεντόπουλο στον αγώνα της Άλγκυρης με τον Ολυμπιακό.
11: Με καλά του Βεζένκοφ, ο οποίος μία χάνει μάχες ή μάλλον τον κερδίζει ο Ντουμπέλης όταν επιτίθεται, και αυτός κερδίζει τον Ντουμπέλης όταν εκείνος επιτίθεται. Στην ουσία δηλαδή φαίνεται ότι είναι πιο καλός επιθετικός από αμυντικός και ο Βεζένκοφ και ο Ντουμπέλης, ο οποίος πηγαίνει στον πάγκο. Ο Βεζένκοφ έχει φτάσει στους 7 πόντους για τον Ολυμπιακό, είναι ο πρώτος σκόρ, και να πούμε ότι ακόμα και ο Τάιλερ Ντόρσι έχασε βολή, για να, το σκόρ είναι 17-15, στο 15-12 είχε μία στις δύο, άρα τρεις παίκτες του Ολυμπιακού έχουν μία στις δύο βολές. Επίθεση με τον Μαντουλό, ο Στέρλινγκ Μπράουν απόκτημα από την Παρτίζαν, σουτάρι από μέση απόσταση εύστοχος, 19-15 μπροστά η Ζάλγκυρης, η οποία έχει πολύ ψηλό ποσοστό ευστοχίας. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να τρέξει όσο μπορεί, ειδικά όταν κλέβει την μπάλα. Στο σετ παιχνίδι ακόμα δεν έχει βρει το ρυθμό του, περισσότερο βασίζεται στην ποιότητα του Βεζένκοφ. Να και μια λύση που δίνει ο Μακιντάιρ, ο οποίος περνάει και από τη γραμμή, από το ύψος της γραμμής των ελευθέρων βολών με ένα jump shoot, μειώνει σε 19-17. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και γρήγορος ρυθμός. Είπαμε κατάμεστη Ζαλγκύριος αρένα, 42 σερί sold out. Άστοχος ο Βαλαντσιούνας, αλλά επιθετικό rebound. Άστοχος και ο Μαντουλό στο τρίποντο και το rebound για τον Ολυμπιακό, που έχει την επίθεση με τον Μακιντάιρ. Για τρεις ο Μακιντάιρ, σίδερο, έκανε την προσπάθεια με στόχο να προσπεράσει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν ευστόχησε, πήγε να εκμεύσει ένα επιθετικό φάουλ εκεί. Ενώ ο Γουόρνταλα Βαλαντσιούνας στην πρώτη του προσωπική φάση με μια τρίπλα πέρασε πίσω από την πλάτη του Ντόρσι και κάρφωσε την μπάλα δυνατά στο καλάθι του Ολυμπιακού. 21-17, επίθεση για τον Ολυμπιακό. Ο Ταϊρικ Τζόουνς πάει να κάνει ανάποδο lay-up, φάουλ, νομίζω ότι είναι το δεύτερο του Βαλαντσιούνας. Θα σιγουρευτούμε, γιατί ο Βαλαντσιούνας με το σώμα μετακινήθηκε την ώρα που πήγε να πάρει την εσωτερική ο Ταϊρικ Τζόουνς. Βέβαια διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι, αλλά και ο Βαλαντσιούνας διαμαρτύρεται, αλλά είναι το δεύτερο φάουλ όντως, και είναι αυτό σημαντικό. Ίσως να ήταν και αυτός ένας λόγος της επιλογής του Ταϊρικ Τζόουνς, που δεν μπορεί να κοιτάξει στα μάτια λόγω ύψους τον Βαλαντσιούνας, αλλά στα πόδια μπορεί να τον ταλαιπωρήσει και να κυνηγήσει. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε τώρα, το ερώτημα είναι αν ο Ταϊρικ Τζόουνς, που κέρδισε δύο βολές, ενώ κρατάει, παρότι είναι πρώτη περίοδος και έχει δύο φάουλ ο Βαλαντσιούνας, ο Τόμας Μασιούλης τον κρατάει στο παιχνίδι, να δούμε αν ο Ταϊρικ Τζόουνς θα βάλει και τις δύο βολές. Βάζει την πρώτη, 21-18, μειώνει ο Ολυμπιακός, ενώ ο Στέρλινγκ Μπράουν δέχεται τις πρώτες βοήθειες για ένα χτύπημα στη μύτη. Ταϊρικ Τζόουνς νωρίτερα και είχε μία στις δύο, να δούμε τώρα 2-2, ο πρώτος που βάζει και το ζευγάρι των βολών, βάζει και τις δύο δηλαδή, 21-19, 1 και 22 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με ένταση, ο Γκριγκόνης, πρώην παίκτης Παναθηναϊκού, είναι στην πεντάδα με τον Βαλαντσιούνας, ο οποίος ποστάρει με τον Ταϊρικ Τζόουνς να προσπαθεί να μην του επιτρέψει. Πάσα απέναντι, πολύ ωραία πάσα για τον Σιρβίντης, ο οποίος ήταν διαγώνια στην απέναντι πλευρά. Στις 45 μοίρες πήρε την μπάλα από την πάσα του Λιθουανού γίγαντα και ευστόχησε. Κάτι που κάνει και ο Ντόρσεϊ πολύ γρήγορα, ενώ βλέπουμε και τον Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος, άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού από πέρσι στις Άλγκυρες, που είναι ως συνήθως, δηλαδή δεν είναι και έκπληξη, είναι τραυματίας. Αυτός ήταν ένας λόγος που η παραμονή του στον Ολυμπιακό, τότε βέβαια δεν έγινε αυτό, ο ίδιος βρήκε μεγάλο συμβόλαιο στις Άλγκυρες και έφυγε. Δεν πρόλαβε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Σουτ για τρεις από τον Γκριγκόνης, είναι άστοχο. Rebound από τον Ward, ο οποίος με χαστούκι δίνει την μπάλα στα χέρια του Βεζένκοφ. Ηρεμίστε, φωνάζει ο Βεζένκοφ, και ο Μακιντάιρ κατεβάζει την μπάλα, κάνει έτσι ένα γρήγορο βήμα για να περάσει τη γραμμή, τη μεσαία γραμμή, για να μην χρεωθεί 8 δευτερόλεπτα η ομάδα του. Μένουν 9 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η περίοδος. Όλα για τον Ολυμπιακό, ή σχεδόν όλα, κάτι δέκατα είναι η απόκληση. Ντόρσεϊ θα πάρει μόνος του αυτό στην ευθύνη. Σουτάρει για τρεις, άστοχος. Ο Ντόρση πήγε με τρίποντα να ισοφαρίσει, αλλά δεν ήταν. Φάνηκε ότι το σουτ δεν ήταν ακριβώς όπως θα το περίμενε. Παρόλα αυτά, τελείωσε. Βρήκε έτσι Στεφάνη και βγήκε έξω. Παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός μάζεψε τους 7 πόντους με τους οποίους έχανε στο ξεκίνημα. Θυμίζω 9-2. Το σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο είναι 24-21. Και έτσι το μάτς προμηνύεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί οι δύο ομάδες είναι από αυτές που θεωρούνται φαβορεί ο Ολυμπιακός περισσότερο ως κάτοχος του τίτλου, αλλά και η Ζάλγκυρης που πέρσι μπήκε στα play-off και το πανηγύρισε, ότι φέτος θα επιστρέψει στα play-off με στόχο να πάει ακόμα και στο Final Four.
10: Αυτά λοιπόν στο πρώτο δεκάλεπτο, στον αγώνα της Ζάλγκυρης με τον Ολυμπιακό. Εμείς πάμε στο κλειστό της Νέας Μύωνης, στον Ανδρέας Βαρίκας. Δίνουμε το λόγο στον Χρήστο Σαράντο.
5: 22-16, η Βακίβ Μπάνγκ Ζακέου θα πάρει άσο και θα μειώσει. 22-17, η τουρκική ομάδα απειλεί σχεδόν με όλες τις παίκτριες, είναι ανώτερη μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Ο Πανιώνιος προσπαθεί να κρατηθεί τώρα με την Κατερίνα Ζακέου ξανά στο σερβίς, μπάλα έσπασε στο φιλέ, δεν ήταν έτοιμη εκεί η Ατσάρ να βγάλει την υποδοχή. Βαθιά τώρα θα βγει από την Γιακίν και θα τελειώσει τη φάση Γκυνές, η οποία θα πετύχει τον τέταρτο πόντο της. 23-17, 4 πόντους η Γκυνές, 7 πόντους η Μάρκοβα, η οποία είναι καταπληκτική. Από την άλλη πλευρά, πρώτη σκόρερ για τον Πανιώνιο είναι η Μιλίτσα Κούμπουρα, νέο αποκτηθής από τον Ολυμπιακό, μέχρι τον Ολυμπιακό αγωνιζόταν με την προηγούμενη σεζόν. Ξανθοπούλου, ξανά η Κούμπουρα, θα βγει άμυνα από την Οσμπάη, σηκώνει η Μάρκοβα, η Καζότο πλασέ, είναι εκεί η Δικέμα, η Κούμπουρα ζητάει block out, είναι έξω η μπάλα, λέει η Καζότο ότι δεν την έχει ακουμπήσει. 24-17, set point για την τουρκική ομάδα μετά από αυτό το άστοχο καρφί που έκανε η Μιλίτσα Κούμπουρα, περισσότερο προσπαθούσε να πάρει block out. Εδώ υπάρχει challenge από την πλευρά του Πανιωνίου για να διεκδικήσει αυτό το πόντο. Ήταν στο 23-17, τώρα 24-17, να γίνει 23-18 το σκορ, εφόσον αποδειχθεί ότι η μπάλα βρήκε στα δάχτυλα της Γαλλίδας, της Ελένα Καζότη, η οποία βρισκόταν εκεί για να μπλοκάρει την διαγώνιο της ομάδας του Πανιωνίου, την Κούμπουρα, αλλά δεν έχει αγγίξει μπάλα, οπότε το challenge δεν είναι κερδισμένο για τον Πανιώνιο. Η Καζότη το είχε πει ότι δεν βρήκε την μπάλα και έλεγε αλήθεια. 24-17, set point με την Ζεχρά Γιουνές, την αρχηγό της, η Βακίβ Μπάνγκ στο σερβίς, δεν είναι καλή υποδοχή, είναι άσος από την Γκρόζερη. Κούμπουρα δεν ήταν έτοιμη. 25-17 τελειώνει το πρώτο σετ με συνοπτικές διαδικασίες, θα έλεγε κανείς, με την πλουραλισμό που έχει η Βακίβ Μπάνγκ. Αλλά έχοντας δει τι έγινε νωρίτερα με το Γαλατά με τον ΠΑΟΚ, να δούμε μήπως μπορέσει ο Πανιώνιος να γίνει πιο ανταγωνιστικός στη συνέχεια, γιατί εδώ έδειξε την ανωτερότητά της η τουρκική ομάδα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Θάνο, γυρίζουμε σε σένα και σε λίγο θα...
10: 25-17 λοιπόν το πρώτο σετ για την Βάκιφ Μπάνκ στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο. Επιστρέφουμε στον αγώνα της Ζάλγκυρης με τον Ολυμπιακό. Δίνουμε το λόγο στο Γιάννη Δεντόπουλο.
11: Εντυπωσιακή τάπα του Χολ, ο οποίος σταμάτησε το σερβίτι στον αέρα και το σκορ παραμένει 24-21. Έχει χάσει και αστόχησε ο Φουρνιέ σε ένα τρίποντο. Ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει πεντάδα στην ουσία. Μόνο ο Ward έχει μείνει στη θέση 3. Μοντέρο, Φουρνιέ, Ward, Εντζάι στο 4 και Χολ στο 5. Ο Μοντέρο τώρα κατεβάζει την μπάλα. Να δούμε τι θα κάνει ο άσος από τη Δομινικανή Δημοκρατία, ο οποίος εντυπωσίασε στον τελικό του Super Cup με τα μαγικά του. Τώρα στη γωνία ο Ward σουτάρει για 3, ούτε τώρα, airball, πολύ κακό σουτ από το Ward, ευθυδιασμός. Ο Σιρβίτης πιάνει την μπάλα με πολύ καλή ισορροπία σώματος, την αφήνει στο καλάθι του Ολυμπιακού. Είπαμε και οι δύο ομάδες τρέχουν στον ευθυδιασμό, πιο πολύ τα έχει καταφέρει η Ζάλγκυρης, γιατί παίρνει τα rebound. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση δεν είδα τι έγινε, γιατί εκείνη την ώρα μας έδειχναν την επαναληπτική προβολή. Έχω την αίσθηση ότι ο Γκριγκόνης έχει κάνει φάουλ, σηκώνει το χέρι του, αλλά δεν είδαμε αν είναι πάνω στην προσπάθεια ή να παίξω. Ο Στέρλινγκ Μπράουν που είχε τραυματιστεί, να βλέπουμε τώρα το Φουρνιέ, ο οποίος πηγαίνει προς τα μέσα και τον σπρώχνει ο Γκριγκόνης, αλλά από πίσω. Και λογικά αυτό πρέπει να δίνει δύο βολές και μπάλα απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Ναι, αυτό είναι. Είναι με βάση τον καινούριο κανονισμό. Δεν είναι το σκληρό φάουλ που λέμε, αλλά είναι το φάουλ που κάνει κάποιος για να σταματήσει την επίθεση και το ρυθμό του αγώνα, που στην ουσία η ποινή που επιφέρει είναι ό,τι και το περσινό αντιαθλητικό. Ο Φουρνιέ βάζει και τις δύο βολές και ο Ολυμπιακός θα έχει πάλι την μπάλα με αυτά την γκάφα του Γκριγκόνης, γιατί υπήρχαν παίκτες, συμπαίκτες του να περιμένουν. Ο Γκριγκόνης πήγε στον πάγκο κατευθείαν με το disruptive foul, όπως λέγεται. Αυτή είναι η κατηγορία. Το flagrant είναι το σκληρό foul. Το disruptive δεν πιάνεται στα δύο που χρειάζεται για να αποβληθεί κάποιος. Ο Φουρνιέ είναι άστοχος. Προσπαθεί να διεκδικήσει, αλλά δεν μπορεί να καταφέρει να πάρει το επιθετικό rebound. Ο Ντόντα Χολ το καθάρισε εκεί ο Μπλάζεβιτς. Ο Μπλάζεβιτς τώρα είναι έξω από τη γραμμή των 6.75. Φουρνιέ, πολύ ωραία άμυνα με το ένα χέρι. Κλέβει την μπάλα, ανοίγει στον ευνηδιασμό. Εντζάι, έχει γυρίσει η Ζάλγκυρης. Μοντέρο πηγαίνει και με ταμπλό αστοχή. Πάλι όμως με δικό του δεύτερο χαστούκι. Έχουν αρχίσει και χαστουκίζουν την μπάλα. Δεν μπορεί να την πιάσει κανείς με τις μάχες που γίνεται. Και προτιμάνε να βάζουν το ένα χέρι, να τη χαστουκίζουν μήπως την πάρει κάποιος συμπαίκτης τους. Φανταστική πάσα και φανταστική συνεργασία καταρχάς. Φουρνιέ, Χολ. Ο Χολ πήγαινε προς το καλάθι και βλέποντας την άμυνα να έρχεται πάνω του, με σκαστή πάσα βρήκε τον Εντζάι, ο οποίος κέρδισε φάουλ. Τον γκρέμισαν εκεί στην προσπάθεια που έκανε να τελειώσει την επίθεση. Οπότε ο Εντζάι θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. 26-23. Ο Εντζάι που αφήνει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Είναι ένα τεσάρι που συμπληρώνει το Βεζένκο, βάζει την πρώτη βολή. Δεν είναι όπως ο Πίτερς που ήταν σχεδόν ίδιοι. Μάλιστα στον τελικό με τον ΠΑΟΚ του Super Cup, γιατί ο Ολυμπιακός προέρχεται από την κατάκτηση μόλις πριν λιγότερο από 48 ώρες, κατέκτησε το πρώτο του τίτλο για φέτος στο Super Cup. Ο Εντζάι έπαιξε και 5, γιατί ήταν τιμωρημένος ο Ταϊρίκ Τζόνς και ο Μιλουτίνοφ απουσιάζει από τον Ολυμπιακό, όπως απουσιάζει και ο Τζόζεφ, ο οποίος έχει ενοχλήσει τη μέση και είναι εκτός. Με δεδομένο ότι ακόμα δεν έχουμε εξέλιξη στο παιχνίδι, καθώς έκανε μπροσπίσω ο Σιρβίτης, να πω ότι είναι έξω και ο Μιλουτίνοφ, δεν έχει ταξιδέψει, δεν θα παίξει ούτε και με την Πολώνια. Είναι έξω ο Τζόζεφ, έχει πρόβλημα στη μέση και για πρώτη φορά στη δωδεκάδα μετά του Ολυμπιακού, μετά από 11 χρόνια, είναι ο Μπράιαν Ντάνστον, ο σέντερ που είναι 40 χρονών πια. Πρόπερσι έπαιζε Ζαλγκύρης, πέρσι στην Αρμάνη, αλλά τη μεγάλη καριέρα την έκανε μετά τον Ολυμπιακό στην ΕΦΕΣ, που έπαιξε 8 χρόνια και πήρε 2 Ευρωλίγκες. Στα 40 χρόνια ήρθε ως βοηθητικός στην προπόνηση και ο Μπαρτζόκας έκρινε ότι μπορεί να μείνει και να βοηθήσει. Φανταστική η πάσα του Μοντέρο στον Εντζάι και ο Ολυμπιακός εδώ τα καταφέρνει να τελειώσει πολύ ωραία μια φάση και να μειώσει, να περάσει μπροστά 27-26, γιατί νωρίτερα ο Εντζάι είχε βάλει τις βολές. 26 λοιπόν, 27, πρώτη φορά μπροστά ο Ολυμπιακός που περνάει, αυξάνει τη διαφορά, γιατί βάζει ένα lay-up στον ευνηδιασμό ο Γάλλος Εβάν Φουρνιέ και το σκορ γίνεται 26-29. Έξαλλος ο προπονητής της Ζάλγκυρης. Καλή time out, γιατί ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα σερί 8-0.
10: Πάμε στο βόλεϊ, Χρήστο.
5: Δεύτερο σετ εδώ, 1-1. Πρώτο καρφί της Μπόσκοβιτς έξω, δεύτερο της Γκιουνές μέσα. Έτσι διαμορφώνεται Βακίφμπαν Πανιόνιος αυτό το δεύτερο αγώνα, ημιτελικό αγώνα για το τουρνουά στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καρέλια. Η Μάρκοβα θα πάρει και πάλι ένα block out και θα πετύχει ακόμη ένα πόντο, τον 8ο στο παιχνίδι. Είναι εντυπωσιακή η Ρωσίδα, ακραία, η Δήμετρη, ακραία 25χρονη της ομάδας της Βακίφμπαν. Και στο σερβίς είναι η Τανζούος Μπάι, πασαδόρος της ομάδας της Τουρκίας. Θα προλάβει η Ατανασίεβιτς. Η Ντικέμα για την Κούμπουρα στην ευθεία, εντυπωσιακή ήταν η Γκιούλ. Και το καρφί της Μπόσκοβιτς είναι έξω, όπως και νωρίτερα 2-2. Αλλά αξίζει να αναφέρουμε ότι έκανε η Έιλου.
12: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
13: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
12: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
13: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
12: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
13: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
12: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
13: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
12: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
13: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
14: 28-31, εντυπωσιακός ο Φουρνιέ σε αυτό το δίλεπτο, εντυπωσιακός και ο Στέρλινγκ Μπράουν που βάζει δεύτερο συνεχόμενο καλάθι και μειώνει πάλι στον πόντο. Ο Ολυμπιακός προηγείται 31-30. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στο να γράφουν τα σκορ και κυρίως το στατιστικό, να ξέρετε, έχει μείνει στο 26-25. Γι' αυτό πολλές φορές θα με δείτε διστακτικό να πω πόντους ή στατιστικά. Δεν ενημερώνονται, έχει αλλάξει και ο τύπος του site. Εδώ, σουτ για τρεις από τον Φουρνιέ, είναι άστοχος, αλλά ο Παπα-Νικολάου παρισφρεί στη ρακέτα και με δεύτερη προσπάθεια, με follow στην ουσία με τα δύο χέρια, έκανε το σκορ 30-33. Το πρώτο καλάθι του αρχηγού του Ολυμπιακού. Πάλι Στέρλινγκ Μπράουν για τρεις, είναι άστοχος. Πηδάει ο Χολ να πάρει το rebound. Τελικά η μπάλα φτάνει στους Λιθουανούς. Φάουλ από το Φουρνιέ. Να δούμε αν είναι το δεύτερο του Φουρνιέ. Γιατί αν είναι το δεύτερο, ο Μπαρτζόκας συνηθίζει να τους βγάλει.

0: αλλάζει playmaker και βάζει τον Μαντούλο, τον Γερμανό, για να κυνηγήσει τον το Μοντέρο. Ο Δομινικανός Γκάρ, απόκτημα του Ολυμπιακού, πολλοί το χαρακτήρισαν, μάλιστα ίσως να παίζουν, όχι ίσως να παίζουν, στις ψηφοφορίες που έγιναν, η καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού χαρακτηρίστηκε ο Μοντέρο, που ήταν και μέλος της καλύτερης πεντάδας πέρσι ως παίχτης της Βαλένθια που έφτασε μέχρι το Final Four, και δεύτερη καλύτερη μεταγραφή το Βαλανσιούνας. Βέβαια υπάρχουν και άλλες μεταγραφές όπως ο Γιαμπουσέλε, αλλά και πολλοί παίχτες. Ο Μάικ Τζέιμς άλλαξε στέγη, ο Σέιν Λάρκιν άλλαξε στέγη. Έχουμε μεγάλες αλλαγές στα ρόστερ της Ευρωλίγκας. Ο προπονητής της Ζάλγκιρις ζήτησε challenge, γιατί αφισβητεί ότι ήταν στην προσπάθεια που έκανε ο Μοντέρο για το σουτ, ότι δηλαδή έχει γίνει το φάουλ χαμηλά. Το θέμα είναι πότε σφύριξαν οι διαιτητές, γιατί έγιναν και το δίνουν χαμηλά. Είναι πότε σφύριξαν, γιατί του έγινε φάουλ στο Μοντέρο και χαμηλά και ψηλά. Αν δεν είχαν σφύριξει το πρώτο και το σφύριξαν το δεύτερο, θα ήταν δύο βολές. Αλλά προφανώς οι διαιτητές, αφού συγκεντρώνονται εκεί, λένε που σφύριξες, εδώ σφύριξα, άρα επειδή άλλαξε και αυτό με το πότε μετράει ένα καλάθι, η μπάλα πάει χαμηλά για τον Ολυμπιακό έξω, απ' έξω, γιατί κρίθηκε ότι δεν είχε αρχίσει την άνοδο προς το καλάθι. 30-35 προηγεί το Ολυμπιακός, μετράει το καλάθι με τον Φουρνιέ. Εδώ δεν είχε μπει μπάλα, γι' αυτό παρασύρθηκα. Τώρα καταλάβαμε όλοι, εμείς μάλλον, που δεν είμαστε στο γήπεδο, επαναλαμβάνω, δεν είμαστε στο γήπεδο, είμαστε στο στούντιο. Ο Φουρνιέ άφησε την μπάλα στο καλάθι, δεν μπήκε, αλλά τελικά ο Μαντουλό ήταν αυτός που κούνησε το διχτάκι παρατύπως και προφανώς οι διαιτητές μέτρησαν το καλάθι. 8 πόντους ο Φουρνιέ, 30-35 ο Ολυμπιακός. Κακή πάσα του Παπα-Νικολάου στο Φουρνιέ, στον Ντόντα Χολ. Δεν είναι πάσα αυτή για ένα ψηλό που εκεί δεν μπορεί να έχει το κοντρόλ που έχει ένας γκάρντ. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να στοχεί πλέον στα τρίποντα η ομάδα της Ζάλγκιρις, που έχει ξαφνιαστεί από την άνοδο και της ταχύτητας του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Και της ποιότητας.
1: Άρα είμαστε 4 λεπτά περίπου πριν το τέλος του ημιχρόνου.
0: 4 και 11, κάτσε να σου πω τώρα. 30-37, γιατί έβλεπα το Μοντέρο να παίρνει φόρα. Φτάνει μέχρι σχεδόν 2 μέτρα από το καλάθι και κάνει το σκορ 30-37. Μοντέρο και Βεζέγκο, και συγγνώμη, Μοντέρο, Χολ, Εντζάι και Φουρνιέ άλλαξαν την ταχύτητα του Ολυμπιακού. 30-37. 3 και...
2: Ερασπορ 101,8. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Ερασπορ.
1: Ακούτε Ερασπορ σε 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Για λίγο στη Νέα Σμύρνη. Χρήστο, τι γίνεται?
4: Εδώ είναι η τουρκική ομάδα, η Βακίφμπαν, που προηγείται 9-6. Προσπαθεί να κρατηθεί κοντά στο σκορ η ομάδα του Πανιωνίου και μπήκε και η Ανθή Βασιλαντονάκη στο παιχνίδι. Μια πολύ σπουδαία παίχτρια που αντιμετώπισε πολλούς τραυματισμούς και ήρθε μετά από 12 χρόνια, επέστρεψε στην Ελλάδα. Από την άλλη, η Μάρκοβα το βιολί της είναι καταπληκτική στην πίσω ζώνη και στην πρώτη στιγμή η Ρωσίδα έχει ξεπεράσει την πίσω διψήφιο αριθμό πόντων και πετυχαίνει ακόμα έναν. 16 τα πράγματα δεν φαίνονται εύκολα, φαίνονται πολύ δύσκολα μάλλον για τον Πανιόνιο, γιατί η Βακίφμπαν έχει απειλή από όλες τις πλευρές. Είναι καταπληκτική ομάδα.
1: Θα επιστρέψουμε, Χρήστο. Πάμε ξανά στον αγώνα της Άλγκυρης με τον Ολυμπιακό. Γιάννη.
0: Ο Ολυμπιακός προηγείται 37-30, 3 και 15 πριν το τέλος, και οι διαιτητές θέλουν να δουν τη φάση, γιατί πήγε ο Εντζάι να κόψει την μπάλα, να κλέψει την μπάλα. Πέρες έδεξε ότι η μπάλα είναι για τη Ζάλγκιρις, αλλά έρχεται ο Καρτούμ και έχει αντίθετη γνώμη και θέλει να το δούνε, γιατί υπάρχει υποψία ότι χτύπησε στον παίκτη της Ζάλγκιρις πριν βγει έξω. Αυτό θέλουν να δούνε τώρα, γιατί είπαμε χαμήλωσε πάρα πολύ ο Εντζάι, χτύπησε την μπάλα, ο διαιτητής βάσης του καλαθιού είδε ότι την έβγαλε ο Εντζάι, αλλά υπήρχε υποψία.

0: και από τον άλλο διαιτητή που είναι δίπλα στη φάση, ότι χτύπησε στα πόδια του παίκτη της Λουθανικής ομάδας. Οπότε μόνοι τους πάνε να δουν τη φάση. Θέλουν να δουν και το ρολόι. Τελικά η μπάλα παραμένει το περισσότερο το χρόνο. Κοιτάνε 0,8, δηλαδή 8 δέκατο δευτερολέπτο έμεινε με τη Ζάλγκηρης, για τη Ζάλγκηρης. Άρα αυτό το κέρδος που είχε ο Ολυμπιακός με την άμυνα του Εντζάι είναι να καθυστερήσει την επίθεση και να τους μένουν με επαναφορά από το baseline κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού, 8 δέκατα, ένα tip δηλαδή. Για να δούμε, ο Ολυμπιακός πολύ κοντά στο να βγάλει την άμυνα και δεν τη βγάζει. Φοβερό αυτό, με το που πηγαίνει η μπάλα στα χέρια του Μπέλης, ο Μπέλης σηκώνεται, σουτάρει γρήγορα και αυτή η μπάλα δηλαδή αναπηδά στο Στεφάνι και προσγειώνεται στο δικτάκι του Ολυμπιακού. Ήθελε και λίγο τίκης, καθάλωσε η μπάλα. 32-37, κίνηση μέσα στη ρακέτα πάλι από τον Μπέλης, ο οποίος είναι ο άλυτος γρίφος μέχρι στιγμής για την άμυνα του Ολυμπιακού, ο παίκτης που έχει ταλαιπωρήσει περισσότερο τους ερυθρόλεπους, ενώ έχουν ελέγξει αμυντικά όλη την υπόλοιπη το υπόλοιπο ρόστερα, ας πούμε, της Αλγκύρης. Τώρα Μοντέρο σταματάει με ταμπλό πολύ γλυκό, γλυκός ο καρπός του Μοντέρο, ο οποίος παρότι δεν είχε ισορροπία κατάφερε να ρυθμίσει τον καρπό του και να ευστοχήσει. Σουτ για τρεις από τον πρώην πράσινο τον Μάριος Γκριγκόνης και έτσι το 34-39 γίνεται 37-39 και ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. Χολ, Παπα-Νικολάου πηγαίνει προς τα δεξιά, δίνει στο Χολ, κακή πάσα από τον Παπα-Νικολάου. Ευνηδιασμός, προσέχει ο Ολυμπιακός να μην κάνει κάποιο φάουλ και χρεωθεί αντιαθλητικό. Εδώ από την κακή πάσα και κακή εκτίμηση του Παπα-Νικολάου προσπάθησε να βρει το Χολ, βρήκε παίχτες της Αλγκύρης μόνο και ο ευνηδιασμός έδωσε το δικαίωμα στην γηπεδούχο ομάδα να ισοφαρίσει 39-39. Η Ζάλγκυρης ξεκίνησε με ευστοχία, αλλά από ένα σημείο και μετά η βελτίωση της άμυνας του Ολυμπιακού την έχει οδηγήσει σε πολλά άστοχα σουτ. 2 στα 12 ήταν μέχρι να ευστοχήσει ο Γκριγκόνης στο προηγούμενο τρίποντο και πλέον η Ζάλγκυρης σκοράρει μόνο στον ευνηδιασμό. Ο Ολυμπιακός από την άλλη, με την προσθήκη των ποιοτικών γκάρντ όπως ο Μοντέρο και ο Φουρνιέ, αρχίζει να κάνει πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό το παιχνίδι του και η μπάλα πηγαίνει πάνω κάτω με πολύ γρήγορο ρυθμό. Το θέμα είναι ποιος θα μπορέσει να είναι αποτελεσματικός εάν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός ή αλλιώς ποιος θα ελέγξει το ρυθμό και να τον πάει εκεί που τον βολεύει εκείνον περισσότερο. Προς το παρόν είναι και η Ζάλγκυρης μέσα στο γήπεδό της σε 15.000 κόσμο και είπαμε Σακίλ Ονίλ στο γήπεδο, Σαμπόνης. Ο Ολυμπιακός θυμίζει ότι παίζει χωρίς Τζόζεφ και Μιλουτίνοφ. Ο Τζόζεφ είναι απουσία της τελευταίας στιγμής, είχε ενόχληση στη μέση, ενώ από την άλλη δεν παίζει ο Γκος, ο πρώην ερυθρόλεπος για την ομάδα της Άλγκυρης.
1: Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν time out, πάμε για λίγο στη Νέα Σμύρνη. Χρήστο.
2: 14-8 έχει αυξήσει τη διαφορά η Βακίφμπανκ, η οποία δεν παίζεται. Η Μάρκοβα συνεχίζει να πυροβολεί ανεξέλεγκτα. Έχει προσθεθεί και η Μπόσκοβιτς που κάνει επίσης δυναμικό παιχνίδι, ενώ ο Πανιώνιος δεν βρίσκει λύσεις στην επίθεση, δεν βρίσκει στην άμυνα έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν βρίσκει ούτε στην επίθεση, οπότε είμαστε στο μείον 7 για τον Πανιώνιο, 15-8 και συνεχίζει το σερβίς πασαδόρος της ομάδας της Βακίφμπανκ. Ήταν Ζου, Οσμπάη, υποδοχή πρώτος χρόνος με τη Ζακέο.
1: 15-8 λοιπόν, βρίσκεται πίσω ο Πανιώνιος, πάμε ξανά στον αγώνα της Άλγκυρης με τον Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, εδώ είδαμε μια περίεργη φάση. Τελικά η εκτίμηση των διαιτητών ήταν ότι έκανε επιθετικό φάουλ ο Φουρνιέ. Οπότε η μπάλα θα πάει για την Λιθουανική ομάδα. 9-2 είναι πλέον το επιμέρους σκορ για την Ζάλγκυρης, η οποία εδώ πρέπει να έχει βγει έξω ο Τουμπέλης. Παρ' όλα αυτά δίνει στον Κάτσεν Έντουαρτς, ο οποίος είχε πετύχει και το προηγούμενο καλάθι και η Ζάλγκυρης κάνει το 11-2. 8ος πόντος για τον Κάτσεν Έντουαρτς και προηγείται η Λιθουανική ομάδα 41-39. Ωραία φάση Και ωραία πάσα για τον Εντζάη, ο οποίος με τα αριστερό αφήνει την μπάλα στο καλάθι, ισοφαρίζει 41-41 και νομίζω ότι έχει κερδίσει και φάουλ. Έχει πάρα πολύ θόρυβο. Καταρχάς δεν είμαστε στο γήπεδο, δεν είναι και φάουλ. Το φάουλ είναι σίγουρα. Νομίζω ότι πρέπει να το δώσαν. Βλέπουμε replay από την προηγούμενη φάση. Ο Βαλαντσιώνας πηγαίνει στον πάγκο, βάζει τον Μπουτκεβίτσιους, χαμηλώνει το σχήμα, ο Μπλάζεβιτς είναι στο παρκέ σε ρόλο 5. 1 και 14 απομένει, ο Μπουτκεβίτσιους περνάει στο παρκέ, 41-41, ο Ολυμπιακός θυμίζει ότι προηγήθηκε 30-37 με μια έκρηξη στο παιχνίδι και ο Τουμπέλης πηγαίνει στον πάγκο, άρα έκανε δύο αλλαγές ο προπονητής της Ζάλγκυρης, ο Τόμας Μασιούλης, και πραγματικά ο Εντζάη ετοιμάζεται για την ελεύθερη βολή, γιατί του κάναν φάουλ στην προηγούμενη προσπάθεια. 41, επανάληψη, διαιτητές, δεν μπήκε η μπαλά μέσα, ενώ Φουρνιέ προφανώς, γιατί αυτό ήταν το δεύτερο του φάουλ σε μία περίοδο, πήγε κατευθείαν στον πάγκο. Πρέπει να έχει επιστρέψει, να δούμε ποιος έχει επιστρέψει. Και τη βάζει τη βολή εκτελεσμένη δύο φορές. Ο Ολυμπιακός ξανά μπροστά με τον Εντζάη να έχει αυτό το έμεσο τρίποντο. 41-42, 1 και 9 πριν από το τέλος. Έχει επιστρέψει ο Ντόρση για να παίξει πάνω στον Κάρσεν Έντουαρτς. Μια καλαθομηχανή ο Κάρσεν Έντουαρτς. Το θυμάται ο Ολυμπιακός από την μονομαχία του με τη Φενέρ. Κι άλλο επιθετικό rebound για τη Ζάλγκυρης. Σούτ από τον Κάρσεν Έντουαρτς μέσα. Ο Κάρσεν Έντουαρτς έχει δολοφονικό σουτ, γελάει και ο Σακίλ, γελάει και ο Σαμπόνης. 44-42, με τον Κάρσεν Έντουαρτς να είναι διψήφιος. Ο Τάιλερ Ντόρση απαντάει και το 44-42 γίνεται 44-44, η μπάλα πάνω κάτω. Πριν προλάβουμε να περιγράψουμε το ένα καλάθι, αλλά ο Ολυμπιακός βγάζει την άμυνα. Πάσα στον εφηβιασμό για τον Εντζάη, δεν ήταν καλή πάσα του Ντόρση. Για τον Εντζάη δεν μπόρεσε να την πιάσει. Τελικά η μπάλα βγαίνει πλάγια. Να, ο Ντόρση κάνει την πάσα, προσπαθεί για λέιουπ, αλλά δεν μπορεί να την πιάσει. Και πρέπει να έχει χρεωθεί με φάουλο τον Ταχόλ. Όπως ερχόταν, πρέπει να άσπρεξε τον Μπουτκεβίτσιους. Και έχουμε time out που πρέπει να έχει πάρει Ζάλγκυρης για να οργανώσει αυτή την τελευταία επίθεση.
1: Πόσο χρόνος, πόσος χρόνος
0: να πω την αλήθεια, δεν μπορώ να είναι δευτερόλεπτα. 44-44 η μπάλα στη Ζάλγκυρης, πρέπει να είναι μια επίθεση πάνω κάτω, ενώ μπορεί να είναι λιγότερα από 24 δευτερόλεπτα, αλλά η μπάλα θα είναι για τη Ζάλγκυρης.
1: Μάλιστα, για λίγο στη Νέα Σμύρνη, Χρήστο.
2: 18-12 είναι μπροστά η Βακίβ Μπάνκ, ο Πανιόνιος μείωσε μέχρι τους 5, η Μπόσκοβιτς όμως συνεχίζει και εδώ κάνει το πλασέ 19-12 και οδεύει για την κατάκτηση ακόμη, ενώ ο Σέτη Γιουνές έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ από την άλλη πλευρά η μοναδική έτσι απειλή επιθετική είναι η Κούμπουρα για τον Πανιόνιο. Η Καρέλια κάνει λάθος, άσο, βάζει τα δάχτυλά της στο σερβίς της Γιουνές κοντά στα 3 μέτρα, 21-12, 20-12 αυξάνει τη διαφορά στους 8 πόντους. Η αρχηγός της τουρκικής ομάδας ξανά στο σερβίς, η Ζεχρά Γιουνές, 1-0 σετ, το προηγούμενο είχε πάρει με 25-17. Ακόμη ένα άσος από την Γιουνές, δεν το πιστεύει. 21-12, ένα σερβίς που βρίσκει λίγο φιλέ στα 3 μέτρα η Καρέλια και εδώ κάνει το λάθος. Νωρίτερα είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο μπλοκ πάνω στην Μπόσκοβιτς και είχε δώσει τη δυνατότητα στην Κούμπουρα να απαντήσει με ένα εντυπωσιακό καρφί και πάλι δεν βγαίνει.
1: Ο λόγος στον Γιάννη Τεντόπουλο για τα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Έλα Γιάννη.
0: Ενώ βλέπουμε το Γκοσάκι, όπως το λέγαμε στην Ελλάδα, το γιο του Γκος, ο οποίος είναι στην εξέδρα. 19 δευτερόλεπτα πρέπει να μένουν. Περιμένουμε να βγάλουν το χρονόμετρο για να τελειώσει το ημίχρονο. Όχι, 21 έμεναν. Όντως, κάπου εκεί είπαμε, λιγότερο από μία επίθεση. Η μπάλα είναι για τη Ζάλγκυρης με το Γκριγκόνης, το μαρκάριο Μοντέρο. Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να βγάλει την άμυνα για να κλείσει με ισοπαλία το πρώτο ημίχρονο σε ένα μάτς με πολύ θέαμα. Γκριγκόνης πετάει την μπάλα έτσι όπως την πέταξε, νόμιζε ότι πέταγε σφαίρα. Βέβαια είχε 9 δέκατα, δεν είχε άλλο χρόνο, αλλά νομίζω ότι ίσως έπρεπε να την πάρει κάποιος άλλος παίκτης, ο οποίος έχει την ικανότητα στο ένας εναντίον ενός. Ο Γκριγκόνης δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να περάσει τον αντίπαλό του στα πόδια. Οπότε μάλλον σαν χαμένη επιλογή ήταν αυτή. Ο Μπαρτζόκας πρόλαβε να ζητήσει time out. Αυτό σημαίνει ότι οι διαιτητές θα κοιτάξουν τον χρόνο να δουν αν είναι όντως 9 δέκατα ή κάτι παραπάνω, ώστε ο Μπαρτζόκας να οργανώσει. Θυμίζουμε ότι έχει βάλει Ολυμπιακός καλάθι πέρσι με ένα φοβερό alley-oop κάρφωμα από out του walk-up ο Ντόντα Χολ. 1,5 βλέπω την ώρα που η μπάλα. 1,5, ναι. Το διορθώνουν. Βλέπετε πόση μεγάλη απόκληση στο μπάσκετ. Το 9 δέκατα με το 1,5 δευτερόλεπτο, δηλαδή τα 6 δέκατα, είναι πάρα πολύ μεγάλος χρόνος. Εδώ προηγουμένως ο Ολυμπιακός δέχτηκε καλάθι στα 9 δέκατα. Πρόλαβε και λιγότερο να πάρει την μπάλα του Μπέλης και να σουτάρει. Τώρα το 1,5 είναι χρόνος που ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει κάτι αξιοπρεπές. Για να δούμε, ακούμε προς τον παρόν τον Τόμας Μασιούλης. Είναι 1,5 δευτερόλεπτο για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε μπουδιασμένος, ειδικά στην άμυνα, αλλά ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, με την είσοδο μιας πεντάδας με μεγαλύτερο ταλέντο, αλλά ταυτόχρονα και πιο ψηλή, δηλαδή με το Ντζάι στο 4 και το Χολ στο 5, βελτίωσε και την αμυνά του και την επίθεσή του, με αποτέλεσμα να προηγηθεί 7 πόντους, αλλά ολιγόρησε σε 2-3 φάσεις, με αποτέλεσμα η Ζάλγκυρης να ισοφαρίσει. Και τώρα ο Ολυμπιακός, βέβαια είναι δύσκολο να καταφέρει ο Ολυμπιακός να πετύχει ένα καλάθι 1,5 δευτερόλεπτο, καθώς το out είναι από τη δική του ρακέτα. Δεν είναι δηλαδή η μπάλα, δεν έχει πέρασει απέναντι στη ρακέτα της Ζάλγκυρης. Ο Φουρνιέ πετάει την μπάλα, πάει σε χέρια παίκτη της Ζάλγκυρης. Πρόλαβε μάλιστα να σουτάρει, να πετάξει την μπάλα ο Ουλανόβας, ο αρχηγός, αλλά και αυτός δεν ευστόχησε. Οπότε το σκορ του πρώτου ημιχρόνου είναι 44-44. Εντάχει να πούμε για τον Ολυμπιακό, 2 ο Μακιντάιρ, 2 ο Γουόρ, 4 ο Μοντέρο με 2 ασίστ, 7 ο Βεζένκοφ, 2 ο Παπα-Νικολάου, 7 ο Ντόρσεϊ, 7 ο Εντζάι που προσφέρει τεράστια βοήθεια, 5 ο Τζόουνς και 8 ο Φουρνιέ, που και αυτός μόλις μπήκε μαζί με τον Μοντέρο και τον Εντζάι άλλαξαν την ταχύτητα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει 7 επιθετικά rebound, 13 assist και 5 λάθη, πάει συνολικά καλά όσον αφορά στη στατιστική. Προβλήματα του δημιουργούν όποια λάθη κάνει και γίνονται ευνηδιασμός. Ο Κάρσεν Έντουαρτς είναι ο πρώτος σκόρερ της Άλγκερης με 11 πόντους και ο Τουμπέλης με 10. Είναι οι δύο παίκτες που θέλουν τη μεγαλύτερη προσοχή, γιατί αυτοί τον έχουν πληγώσει περισσότερο. Οι υπόλοιποι είναι εκεί 2-3 πόντους, 5 έχει ο Σιρβίντης. Λοιπόν, αυτά από το πρώτο ημίχρονο. Ήταν μια ένδειξη ότι το δεύτερο ημίχρονο θα είναι συναρπαστικό, γιατί βλέπουμε άλλο μπάσκετ ειλικρινά από πέρσι σε πολλά παιχνίδια. Δηλαδή η μπάλα πηγαίνει πάνω κάτω εν ρηπή οφθαλμού. Δηλαδή έχουν σταματήσει σχεδόν οι σετ επιθέσεις. Πολύ δύσκολο βλέπεις 5 εναντίον 5 επιθέση.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Τεντόπουλο. Θα τον ακούσουμε και στη μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου. Θυμίζουμε Ζάλγκυρης Ολυμπιακός 44-44, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Και πάμε στον Χρήστο Σαράντο, στο Ανδρέας Βαρίκα στη Νέα Σμύρνη, για να μάθουμε πώς ολοκληρώνεται το δεύτερο σετ εκεί. Χρήστο.
2: Ένας άσος από την Κρόζερ μειώνει σε 23-17, αλλά είναι πολύ κοντά και η Βακεφμπάν να κλείσει και το δεύτερο σετ. Έκανε μάλιστα αλλαγή σχεδόν όλη την εξάδα προπονητής της ομάδας, έχοντας βγάλει όλα τα μεγάλα αστέρια. Κρόζερ το σερβίς δεν είναι καλή, υποδοχή, εκτέλεση, θα βγει άμυνα από την Τιούλιο, αλλά υπάρχει φιλέ εκεί από την Αθανασίεβιτς. Οπότε set point και πάλι 24-17, θυμίζω 25-17 ήταν το πρώτο set για την τουρκική ομάδα. Να θυμίσω και το έπος του ΠΑΟΚ νωρίτερα, ο οποίος παρότι βρέθηκε να χάνει από τη Γαλατά 25-20 το πρώτο set, πήρε τα επόμενα 25-23, 25-20, 25-15 και θα είναι στον αυριανό τελικό. Αθανασίεβιτς δυνατά, μια τρομερή άμυνα που βγαίνει και η Μάρκοβα. Θα βγάλει άμυνα η Αθανασίεβιτς, ο Πανιώνιος σώζει για την ώρα, αλλά υπάρχει συνέχεια της φάσης, πάλι ευκαιρία για την Γαλατά, δεν την αξιοποιεί, κόντρα μπάλα με την Κούμπουρα, ακόμα μια άμυνα που βγαίνει από την Οριόλ εκεί, μια νέα επίθεση έξω, ο πόντος για τον Πανιώνιο 24-18, ένα πολύ ωραίο ράλι και από τις δύο πλευρές, οι άμυνες ήταν πραγματικά εντυπωσιακές που βγήκαν και από την τουρκική ομάδα με την Ατζάρ, με την Ακιόλ, την Πασαδόρο, και τώρα η Καρέλια είναι στο σερβίς, 24-18. Η Καρέλια βαθιά, θα βγει από την Ατζάρ, πρώτος χρόνος, θα προλάβει η Κούμπουρα, η Ατανασίεβης θα πάει σε ένα σημείο που η Γκροζέ θα προλάβει να βγάλει άμυνα, ευκαιρία για τη Γαλατά να τελειώσει το σετ. Η Κούμπουρα, πολύ ωραία άμυνα, πρώτος χρόνος, κερδισμένος από τη Ζαχαίου. Να λοιπόν που ο Πανιώνιος αρνείται να χάσει σε αυτό το σετ, αλλά έχει ακόμη 5 set point η Βακίφμπανγκ, 24-19, με την Ιωάννα Καρέλια, την αρχηγό του Πανιωνίου, στο σερβίς. Και πάλι Ζαχαίου μπροστά, η Ατανασίεβιτς και τη Ιούλιο στην τριάδα, η υποδοχή είναι καλή. Η πάσα για τη Μάρκοβα δεν είναι καλή από την Ακιόλ, ακόμα ένας πόντος για τον Πανιώνιο, 24-20. Για να δούμε που μπορεί να πάει αυτή η ιστορία. Χαμόγελα από την πλευρά του Πανιωνίου, ήταν μια όχι ιδιαίτερα καλή πάσα από την Ακιόλ, βρήκε την Μάρκοβα στο κατέβασμα, η οποία έκανε ένα από τα σπάνια λάθη της. Στο μισό βέβαια ανήκει οπωσδήποτε, το χρεώνεται η Πασαδόρος. Η Καρέλια βαθιά, θα βγει ξανά η πολεοδοχή από την Ατζάρ, η Μάρκοβα δεν εκτελεί σωστά. Η Ζαχαίου σηκώνει, Ατανασίεβιτς, η Μάρκοβα με το ένα χέρι τελειώνει. Παρά το γεγονός ότι ο Ατανασίεβιτς είχε εδώ την ευκαιρία να κάνει ένα πλασέ, δεν σήκωσε ψηλά την μπάλα και η Μάρκοβα παίρνει ακόμη έναν πόντο. Κλείνει το δεύτερο σετ 2-0 για τη Βακίβμπαν, 25-17 το πρώτο, 25-20 το δεύτερο. Σε λίγο θα επιστρέψουμε για το τρίτο σετ.
1: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στον αγώνα βόλεϊ γυναικών, όπως ακούσατε από τον Χρήστο Σαράντο, και εμείς πάμε τώρα να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με την Γαλλία, με την Ανταρές Αρένα. Εκεί σε λίγα λεπτά, σε λιγότερο από 5 λεπτά, θα έχουμε τζάμπολ στον πρώτο αγώνα του Άρη στο Eurocup με αντίπαλο την Λεμάν. Δίνουμε το λόγο, κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση και δίνουμε τον λόγο στο Γιώργο Τότσικα.
3: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Era Sport στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, από την Ανταρές Αρένα, τη σχεδόν κατάμεστη Ανταρές Αρένα, την έδρα της Λεμάν. Λεμάν Άρης, σε αυτό το πρώτο σταθμό στο ευρωπαϊκό ταξίδι του Άρης στο Eurocup, με ένα και μοναδικό στόχο στη νέα εποχή, την κατάκτηση του τίτλου, την επιστροφή στους τίτλους και στις μεγάλες στιγμές. Αυτή την ώρα γίνεται η παρουσίαση της Λεμάν, τα φώτα έχουν σβήσει, δημοτυπικό που υπάρχει πάντα σε τέτοιου είδους αγώνες και καταστάσεις. Λίγο νωρίτερα παρουσιάστηκε η ομάδα του Άρη, γνωρίζοντας την αποθεώση από τους 300 και πλέον φιλάθλους του Άρη που βρίσκονται εδώ. Δεν ήταν δυνατόν να λείψουν από ένα ακόμα παιχνίδι εξωτερικού. Δεν λογαριάσαν χιλιόμετρα, αποστάσεις. Υπάρχουν φιλάθλοι που ταξίδευσαν τόσο με το τσάρτερ της αποστολής, η αποστολή του Άρη, η οποία ήρθε χθες στη Γαλλία από τη Θεσσαλονίκη, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί φίλαθλοι που ήρθαν από χώρες της κεντρικής Ευρώπης, από τη Γερμανία, από το Παρίσι, από το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Ιταλία, και έχουν δημιουργήσει μια πραγματικά πολύ όμορφη ατμόσφαιρα οι φίλοι των δύο ομάδων που χειριζόμαστε να βλέπουμε στα γήπεδα. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη. Επιστροφή ξανά στον τόπο του εγκλήματος. Ντεζαβού, όπως λέγαμε και νωρίτερα στην Era Sport. Έμελε να είναι στη Γαλλία το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Βασίλη Σπανούλη, μετά το προχώρησε από τη Μονακό. Ενώ η Λεμάν έχει ήδη παίξει ένα παιχνίδι, έχει κερδίσει στην πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος στην Γραβελίνη, 103-97. Είναι αυτή τη στιγμή γίνεται μια βράβευση του Μόργαν από την

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Βαλένθια Μπασκόνια και Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και στις 10 παρατέταρτο Παρί Παρτιζάν.
3: Η ώρα είναι

0: Era Sport 101,8.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Και αν τον αλλαγεί.
2: Και ποιον να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γεια μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα.
5: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη. Δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
7: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
6: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
7: Απολαύστε την αλήθεια του.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
10: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
9: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ακούτε Era Sport.
12: 4 λεπτά μετά τις 9 ακούτε Ερασπόρ στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θυμίζουμε αποτέλεσμα ημιχρόνου στον αγώνα Ζάλγκυρης Ολυμπιακός 44-44. Στο βόλεϊ, στον αγώνα που είναι σε εξέλιξη για το τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλιας, βόλεϊ γυναικών, ο Πανιώνιος βρίσκεται πίσω με 2-0 από την Vakifbank, την τουρκική 2-0 σετ. Ενώ έχει αρχίσει το παιχνίδι στην Γαλλία ανάμεσα στην Λεμάν και τον Άρη. Συνδεόμαστε με το γήπεδο, δίνουμε το λόγο στον Γιώργο Τότσικα. Μας ακούει ο Γιώργος Τότσικας? Δεν μας ακούει.
13: Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Διανύουμε το πρώτο λεπτό. Δεν υπάρχουν πόντια από τις δύο ομάδες. Πολλά στο χασού της χώρας. Ο Μοκόκα είναι άστοχος και αυτός. Μια νευρικότητα και από τις δύο ομάδες. Με την πρώτη πεντάδα του Άρη να την απαρτίζει, να την απαρτίζουν. Και τώρα έχουμε το καλάθι από τον Στιούαρτ, το βαρύ πυροβολικό της Λεμάν, 2-0. Μετά από 1,5 λεπτό πέτυχε η γαλλική ομάδα και γενικά οι δύο ομάδες στο παρκέ το πρώτο καλάθι. Έχουμε λοιπόν Δημητρίεβιτς, Μίτρου Λόγκ, Μοκόκα, τον Μπίρτς και τον Ρόμπινσον Έρλιν, η πρώτη πετάδα για την ελληνική ομάδα που βρίσκεται στο σκορ. Να πούμε ότι είχαμε συνηθίσει στο Παλέντε Σπορ αυτό, αλλά το είδαμε και εδώ στη Γαλλία, στο Αναταρές Αρένα, να ξεκινάει το παιχνίδι και μετά από 3-4 δευτερόλεπτα να σταματάει, γιατί οι φίλοι του Άρη είχαν το αγαπημένο τους έθιμο να πετάξουν χαρτάκια στον αέρα. Προσγειώθηκαν στο παρκέ και όπως καταλαβαίνουμε όλοι υπήρξε η διακοπή. Νέο άστοχο σούτο από τον Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος έχει 0-2. Κατεβάζει ο Στιούαρτ, ο οποίος έχει πάνω του πάντα το Μίτρου Λόγκ. Προσπαθεί να σουτάρει φάουλ. Δεν ξέρω αν είναι στο σουτ πάνω και αν πατούσε γραμμή, γιατί είμαι μέσα στο γήπεδο και από τη θέση που είμαι εδώ δεν έχω ούτε μόνιτορ για να δω αν πατούσε γραμμή ο παίχτης της Λεμάν. Είναι γεγονός ότι έγιναν αρκετές αλλαγές φέτος στη γαλλική ομάδα, με πρώτον από όλους κορυφαίο στο τελευταίο παιχνίδι της Λεμάν, το Στιουαρτ, πέτυχε 29 πόντους και νίκησε το πρωτάθλημα. Θα βρεθεί στη γραμμή των Λεμάν. Ναι, πατούσε γραμμή, άρα δεν πατούσε γραμμή, συγγνώμη, ήταν έξω. Οπότε έχουμε τρεις ελεύθερες βολές για τον Στιουαρτ. Πετυχαίνει τον πόντο, άρα έχουμε 3-0 και οι τρεις πόντοι από τον Στιουαρτ. Εκεί και η δεύτερη βολή, 4-0. Ο κόσμος χειροκροτεί, οι Φιλανδοί σταματούν. Στιουαρτ στην τρίτη τελευταία είναι εύστοχος και σε αυτό 5-0. Παίρνει προβάδισμα η Λεμάν 5 πόντους, η οποία, να πούμε για την ιστορία, έχει κερδίσει τα τελευταία παιχνίδια κόντρα στον Άρη. Η επίθεση Ελληνάρη με τον Δημητρίοβιτς κάνει την κίνηση ο Μπίρτς. Δημητρίοβιτς, ο οποίος είχε δύο άστοχους σουτ, Μήτρου Λόγκ. Σουτ για τρεις πόντους, άστοχο το ριμπάουντ από τον Δημητρίοβιτς. Ο Άρης επιμένει, θέλει να ανανεώσει την επίθεση μπάλα στον Μπίρτς. Εκείνο Μοκόκα κατευθείαν στο Ρόμπινσον Έλλον, σηκώνει 13 πόντους. Νέο άστοχο σουτ. Πολύ νευρική.
12: Μάλιστα. 5-0 προηγείται η Λεμάν του Άρη, 7:41 πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα της Ζαλγκίρης με τον Ολυμπιακό. Ακούμε τον Γιάννη Πεντοπούλο.
14: Λοιπόν, δεν έχουμε καλάθι ακόμα στη Ζαλγκίριο Αρένα, αλλά βλέποντας τα στατιστικά του πρώτου ημίχρονου, αυτό που βγάζει μάτι είναι ότι ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο είχε 0 στα 11 τρίποντα, με πιο άστοχο από όλους τον Τάιλερ Ντόρση, που είχε 0 στα 4. Τώρα το έχει την επίθεση Ζαλγκίρης με τον Κάρσεν Έντουαρτς. Φάουλ το οποίο χρεώνεται ο Μακιντάιρ. Νωρίτερα είχε κάνει φάουλ ο Ταϊρίκ Τζόνς στον θηριώδη Βαλαντσιούνας. Η πεντάδα του Ολυμπιακού είναι η ίδια που ξεκίνησε τον αγώνα, δηλαδή Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ, Βόρντ, Βεζένκοφ και Ταϊρίκ Τζόνς. Δεν έχει πληγώσει, επαναλαμβάνω, ο ψηλός ο Βαλαντσιούνας τον Ολυμπιακό. Έχει βάλει μόλις 2 πόντους. Ο Κάρσεν Έντουαρτς έχει 11 και ο Τουμπέλης έχει κάνει μεγάλη ζημιά με τους 10 πόντους, κυρίως με τον τρόπο που τους πέτυχε. Παγίδα στον Βαλαντσιούνας, ο οποίος γυρίζει, αστοχή και ριμπάνω από τον Βεζένκοφ. Ο Βαλαντσιούνας μέχρι στιγμής έχει εξουδετερωθεί από την άμυνα που παίζει ο Ολυμπιακός, ακόμα και με πιο κοντό. Ενώ είναι κάνει λάθος ο Μακιντάιρ και αυτό θα καταλήξει σε καλάθι. Α, όχι, δεν καταλήγει. Για να δούμε αν σφύριξαν φάουλ, γιατί έχω την εντύπωση ότι ο Μακιντάιρ πήρε μόνο την μπάλα και την έβγαλε έξω, ναι μεν για τη Ζαλγκίρης, αλλά όχι. Φάουλ είναι, 2 βολές, ο Μακιντάιρ, ο οποίος έκανε όλη τη φάση λάθος. Του κατέβασε το χέρι τώρα που το βλέπουμε από εδώ. Πρώτον έδωσε την μπάλα στα χέρια τους και δεύτερον βρέθηκε να κυνηγάει τον αντίπαλό του, του κατέβασε το χέρι και τον έστειλε στη γραμμή των ελευθερών βολών. Αυτά τα λάθη πληρώνονται. Είπαμε, όταν κάνεις ένα λάθος, το πιθανότερο, ειδικά σε αυτό το γήπεδο και με αυτή την ομάδα, είναι να δεχθείς εφηδιασμό. Και πόσο μάλλον όταν την παίρνει την μπάλα ο Τουμπέλης, ο οποίος έχει κάνει τρομερή πρόοδο. Ευστοχή στην πρώτη βολή, 45-44, ξαναπαίρνει προβάδισμα η Ζάλγκηρης, η οποία βρέθηκε πίσω από τον Ολυμπιακό 30-37. Χάνει την δεύτερη βολή ο Τουμπέλης, οπότε στον ένα πόντο της διαφοράς στο πλεονέκτημα για τις Ζάλγκηρης. Για να δούμε τι θα κάνει ο Ντόρσε, που απείλησε ο Θαστάρι για τρίποντο, αλλά σκεφτόμενος ίσως στα 0 στα 4 του πρώτου ημιχρόνου δεν το τόλμησε. Βεζένκοφ στο low post δίνει στον Ταϊρίκ Τζόνς. Ο Ταϊρίκ Τζόνς πάει να δώσει καμπύλη στην μπάλα, δεν φτάνει, αυτή ίσα ίσα προκουμπάει στη Στεφάνη. Παραμένει το 45-44. Δεν κλέβει την μπάλα εδώ, δεν κλέβει την μπάλα ο Ταϊρίκ Τζόνς. Ο Βαλαντσιούνας τη δίνει στον Τουμπέλης, ο οποίος είναι κακό σπυρί για τον Ολυμπιακό, ο οποίος φτάνει τους 13 πόντους και το σκορ γίνεται 47-44. Κανείς δεν μπορεί να μαρκάρει τον Τουμπέλης και νομίζω ότι είναι και παίκτης, ενώ έχουμε ωραία προσπάθεια και jump shoot από τον Μακιντάιρ με τον ίδιο τρόπο που σκόραρε και στο πρώτο ημίχρονο, 47-46. Δεν είναι εύκολο για τον Βεζένκοφ, που ούτως ή άλλως δεν είναι καλός αμυντικός. Όπα! Εκεί που δεν μπορούσε, ό,τι δεν μπορούσε να κάνει μέσα από τη ρακέτα ο Βαλαντσιούνας, το κάνει έξω από τη γραμμή των 6.75. 1-1 τρίποντο για τον επί 14 χρόνια παίχτη του NBA. Έτσι λοιπόν το σκορ γίνεται 50-46, φάουλ στον Ward από τον Μπουτκεβίτσιους. 50-46 το σκορ. Η αλήθεια είναι ότι για μένα, εντάξει, εδώ έβαλε το τρίποντο, αλλά τη μεγαλύτερη ζημιά την κάνει ο Τουμπέλη, στον οποίο μαρκάρει ο κακός αμυντικός Βεζένκοφ. Ακόμα και στο τελικό του Super Cup ο Βεζένκοφ, που βγήκε MVP, έβαλε τόσους πόντους, 25 και 10 rebound, αλλά στην άμυνα το σημάδευαν. Πάλι φανταστικός ο Τουμπέλης, ελύσεται σαν χέλη και στον ευνηδιασμό, τελειώνει τον ευνηδιασμό, 52-46, κενό αέρο στον Ολυμπιακό, που νομίζω ότι η πρώτη του πεντάδα δεν δουλεύει όπως η δεύτερη, δηλαδή με Μοντέρο Φουρνιέ και κυρίως με τεσάρι τον Εντζάι. Βεζένκοφ προσπαθεί, παίρνει την προσπάθεια, βάζει το καλάθι με προσωπικό, με το έτσι θέλω το βάλε το καλάθι ο Σάσα Βεζένκοφ, 52-48 και τεχνική ποινή. Για να δούμε. Ναι, τεχνική ποινή για διαμαρτυρία. Ο Βεζένκοφ ήταν κλεισμένος από τον Μπουτκεβίτσιους. Ο Μπουτκεβίτσιους πήγε να εκμεύσει επιθετικό φάουλ και μάλιστα ζητάει challenge τώρα, που δεν μπορεί να γίνει challenge σε φάουλ ο Τόμας Μασιούλης, αλλά με το έτσι θέλω κάτι άλλο πρέπει να ζητάει βέβαια για challenge, γιατί γίνεται challenge. Έχει, ο πάγκος πάντως έχει χρεωθεί με τεχνική ποινή. Το σκορ είναι 52-48 γιατί ευστόχησε ο Βεζένκοφ. Να δούμε τι θα
12: αποφασίσουν οι διαιτητές. Μάλιστα. Μέχρι να αποφασίσουν, να δώσουμε για λίγο το λόγο στον Γιώργο Τότσικα. Πάμε στην Γαλλία. Έλα, Γιώργο.
15: Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Λεμάν 12-4. Ένα 12 Λεμάν με μία, όπως είπαμε στην προηγούμενη σύνδεση, νευρικότητα του Άρη, μεγάλη αστοχία και κάποια φάουλ που δεν σφυρίχτηκαν, πρέπει να πούμε, υπέρ του Άρη από τους διαιτητές. Ο Ρόμπινσον είναι αυτός που πέτυχε το 14 και πριν από λίγο νέο καλάθι από τους Γάλλους και time out που ζήτησε ο Βασίλης Σπανούλης. Είναι γεγονός ότι είδαμε για πρώτη φορά τον Μοκόκα να ξεκινάει στην πεντάδα του Άρη, ο οποίος έχασε αρκετά σημαντικό μέρος από την προετοιμασία του Άρη. Δεν ξέρω αν είναι αυτό κάτι που επηρέασε τα όσα είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια στα φιλικά του Άρη, αλλά είναι γεγονός ότι ο Άρης περιμέναμε να μπει με περισσότερο καθαρό μυαλό, αν θέλεις Άνω, αλλά υπάρχει πολύς δρόμος στο παιχνίδι. 4 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου, 14 η Λεμάν μπροστά στο σκορ.
12: Γιάννη Ρεντόπουλε, τι αποφάσισαν οι διαιτητές?
14: Οι διαιτητές αποφάσισαν ότι περισσότερο έπεσε για να εκμεύσει επιθετικό φάουλ ο παίκτης της Άλγκυρης παρά τον ακούμπησε ο Βεζένκοφ, οπότε ισχύει η τεχνική ποινή, ισχύει και το καλάθι του Ολυμπιακού, δεν άλλαξε κάτι. Απλά ζήτησε ο προπονητής της Ζάλγκυρης, ενώ το σκορ έχει γίνει 52-49 με αυτούς τους τρεις πόντους του Βεζένκοφ, ζήτησε ότι έβγαλε τον αγκώνα του. Αυτό δεν φάνηκε ούτε στο replay. Απλά είχε κολλήσει πάρα πολύ το σώμα του στον Βεζένκοφ και έπεσε με την πρώτη επαφή. Οπότε οι διαιτητές έκριναν ότι σωστά σφύριξαν. Κλέψιμο από τον Ντόρσεϊ. Πάει να βγει ο Ολυμπιακός στον εθνιασμό, σουτάρει για τρεις, θα βάλει το πρώτο τρίποντο. Όχι, θα πάρει όμως το επιθετικό rebound. Ο Ολυμπιακός έχει 0 στα 12 τρίποντα μέχρι στιγμής. Κάποια στιγμή θα πρέπει να βρει το δρόμο. Έχει επιστρέψει ο Μοντέρο, σουτ για τον Ward μέσα. Να το, αυτό πάνω που το λέγαμε, 52-52. Ο Ward σπάει το ρόδι έξω από τη γραμμή μετά από 12 άστοχα σουτ. Το πρώτο τρίποντο του Ward, ο οποίος ισοφαρίζει 52-52, 6-33 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Επίθεση για τις Άλγκυρες με τον Κεντράιτης. Ο Κεντράιτης πάει να χάσει την μπάλα, νομίζω ότι τη χάνει τελικά η μπάλα για τον Ολυμπιακό, όπως δείχνει ο Πούκλ Πέρες και Καρντούμ, ο Κροάτης ο Καρντούμ, ο Πούκλ Σλοβένος και ο Πέρες ο Ισπανός. Άρα η μπάλα για τον Ολυμπιακό που παίζει με playmaker τον Μοντέρο. Έβγαλε το McIntyre ο Μπαρτζόκας, Βεζένκοφ απείλησε ο Θεστάρι για τρεις. Τα Eric Jones πίσω από την πλάτη την μπάλα για τον Dorsey. Πάλι ο Ward θα βάλει δεύτερο συνεχόμενο. Ναι, να ποιος, ο παίχτης που δεν θεωρείται σπεσιαλίστας στο τρίποντο, ο Tyson Ward βάζει δύο κολλητά και σπάει την κακοδαιμονία, την αστοχία μάλλον του Ολυμπιακού από τη γραμμή των 6.75. Και άλλη καλή άμυνα για τους Ερυθρόλευτους πάνω στον Carson Edwards. Ο Ολυμπιακός κάνει ένα διάστημα ανάλογο με αυτό της δεύτερης περίοδου και εκεί που βρέθηκε να χάνει με 52-46, τώρα προηγείται 52-45, άρα λοιπόν έχει κάνει 1-9-0. Φοβερή κίνηση, μισό μπάσιμο, αλλά σταματάει το δεύτερο βήμα και σηκώνει το πόδι τουλάχιστον 2 μέτρα από το καλάθι ο Μοντέρο και στοχεί. 6 πόντους από το Μοντέρο, 52-57 ο Ολυμπιακός, τρέχει 11-0. Ο Κάρσεν Έντουαρτς πάει για να πάρει και φάουλ, να πετύχει και το καλάθι, τελικά θα πάρει μόνο το φάουλ από το Βεζέγκοφ. 52-57 λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά 5 πόντους, ο Βεζέγκοφ θα δούμε αν θα πάει στον πάγκο, τον είδα να πηγαίνει προς τα εκεί, απλά άλλαξε το πλάνο, όχι απλά σκουπίζεται.
12: Έχουμε time out τώρα, Γιάννη.
14: Αλλαγές βλέπω.
12: Μάλιστα. Πάμε για λίγο στην Γαλλία, στον Γιώργο Τότσικα, στο παιχνίδι του Άρη.
15: Ο Ατανακάμπτη έχει μειώσει σε 12-8 με καλάθια του Μοκόγα και του Λιντέλ, ο οποίος έχει δώσει έναν άλλο αέρα, όπως και ο Μόργαν που πέρασαν στο παρκέ για τον Άρη. Έχουμε 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Άρης κερδίζει, όχι, έδωσε τζάμπολο διαιτητής, κέρδισε την μπάλα. Ο Μόργαν δεν πάτησε καλά, πάτησε γραμμή, οπότε η μπάλα είναι για τη Λεμάν. 12-8, υπενθυμίζω, υπέρ των Γάλλων, 3 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο.
12: Τι γίνεται στο βολέι, Χρήστο Σαράντο?
16: 16-14, ο Πανιούνιος θα πηγαίνει περίφημα σε αυτό το σετ, είναι κοντά στη μεγάλη του αντίπαλο και μάλιστα συντηρεί ένα μικρό προβάδισμα 1-2 πόντων. Η Ανθίβαση Λαντονάκη έχει μπει περισσότερο και αυτή στο παιχνίδι, έχοντας πετύχει 5 πόντους, έναν άσο νωρίτερα και τώρα σερβίρει και πάλι η Μάρκοβα κάνει λάθος ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμα με την Κούμπουρα, η οποία θα εκτελέσει την ευθεία, εντυπωσιακό 14ος πόντος για
12: διαφορά 3 πόντων δηλαδή για τον
16: Πανιόνιο. 17-14 για τον Πανιόνιο, ναι.
12: Ο λόγος στον Γιάννη Τεντόπουλο, Ζάλγκυρης Ολυμπιακός.
14: Δεν καταφέρω Μοντέρο να τελειώσει τον ευνηδιασμό. Επίθεση για τη Ζάλγκυρης 54-57 με 2 βολές του Κάρσεν Έντουαρτς. Βαλαντσιούνα στο low post, είναι στο Μαντουλό, κυκλοφορία στην περιφέρεια. Μπάσιμο και καλάθι από τον Μπουτκεβίτσιος. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι πάει στον πόντο. 56-57, ο Ολυμπιακός προηγείται. Είπαμε έτρεξε ένα 11-0. Ενώ έχουμε και φάουλ τώρα του Μπουτκεβίτσιους πάνω στον Ντόρση, ο οποίος δεν έχει φανεί ιδιαίτερα σήμερα. Είπαμε είναι πολύ άστοχος από τη γραμμή των 6.75. Μάλιστα στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιάστηκε ιδιαίτερα διστακτικός και αν δεν ερχόταν ο Ward να βάλει αυτά τα δύο τρίποντα και να σημάνει την αντεπίθεση και αυτό το 11-0, την εκκίνηση του 11-0, ο Ολυμπιακός ακόμα δεν θα είχε βρει στόχο έξω από τη γραμμή των 6.75. Έχουμε time out, οπότε μπορούμε να πάμε στον Άρη ή όπου θες εσύ, εμπάσχε περιπτώσει.
12: Βεβαίως, να πάμε στον αγώνα του Άρη, στην Άνταρες Αρίνα, Λεμάν Άρης, Γιώργος Τότσικας.
15: 15-10 σε μια πολύ σκληρή μάχη, όπως εξελίσσεται εδώ το παιχνίδι, στην πολύ όμορφα σάλα, ένα γήπεδο 6.000 θέσεων. Το θρελικό Ανταρές Αρένα, και λέω θρελικό βέβαια το 95 πιστήκα, αλλά όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα και όλο το περιβάλλον που περιβάλλει είναι σημαντικό, γιατί είναι μέσα στην καρδιά της θρελικής πίστας των 24 ωρών του Λεμάν, εδώ που γίνει οι αγώνες από το 1923, βέβαια πάντα και το μηχανοκίνητο αθλητισμό, λέω έτσι. Και είναι ένα στολίδι πράγματι σε αυτή την πόλη των 150.000 κατοίκων της βορειοδυτικής Γαλλίας. Χάνει την μπάλα ο Τολιόπουλος που έχει πέρασει στο παιχνίδι, έχει βάλει δίπλα πριν από λίγο η Λεμάν και το σκόρ είναι πάρει στο μείον 7 για τον Άρη, 17-10, 2 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο και φωνάζει αμέσως ο Βασίλης Πανώλης το Θανάση Αντιτοκουβό. Βγαίνει ο Ρόμπινσον Μέρλ, ενώ αυτή τη στιγμή η πεντάδα του Άρη, Πετρολιόπουλο, Ανάσια του Κούμπο, Λιντέλο, Μόργαν και τον Χαραλαμπόπουλο που περνάει και αυτό στο παιχνίδι. Ο Άρης ο οποίος έριξε το βάρος, ο ελληνικός στοιχείο είναι ξεκάθαρο, αυτό το έχει δει ο Βασίλης Πανούλης και είναι γεγονός ότι έχει αρκετές επιλογές να κατέψει την πιστική τράπουλα, εφόσον βέβαια οι συνθήκες του αγώνα το απαιτούν. Τώρα ο Κίνγκ για τη Λεμάν, τελειώνει ο χρόνος, 4 δευτερόλεπτα, 3 γίνεται το σουτ με φάουλ για 3 πόντους. Διαμαρτύρεται και όχι άδικα, εγώ πιστεύω, ο Βασίλης Πανούλης.
12: Φάουλ για 3 πόντους υπέρ της για τη Λεμάν, η οποία προηγείται με 17-10, 1-50 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Γιώργο, για πάμε να δούμε τι γίνεται, να μάθουμε τι γίνεται στον αγώνα της Άλγκυρης με τον Ολυμπιακό. Γιάννη.
14: Ο Ταϊρέκ Τζόνς έχασε την μπάλα. Ο Βαλαντσιούνας πάει να σουτάρει. Του κάνει φάουλ ο Ταϊρέκ Τζόνς, ο οποίος διαμαρτύρεται. Παρ' όλα αυτά οι διαιτές δεν μπορούν να αλλάξουν το σφύριγμά τους. Ο Ταϊρέκ Τζόνς, το πρόβλημα δεν είναι το φάουλ αυτό που έκανε, γιατί το έκανε ούτως ή άλλως. Είναι ότι έχει μια δυσκολία στο να πάρει την μπάλα με το ένα χέρι. Του έκανε πολύ καλή πάσα. Αυτός πήγε να την πιάσει με το ένα χέρι και του φύγε. Γενικά στην υποδοχή της μπάλας θέλει πολύ μεγάλη βελτίωση ο Ταϊρέκ Τζόνς. Έχουμε δει πολλές φορές rebound να μην μπορεί να τα πιάσει με την πρώτη, αλλά με τη δεύτερη. Ακόμα και στον τελικό, αν θυμηθεί κανείς το τελευταίο καθοριστικό rebound, χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια. Ο Βαλαντσιούνας πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών γιατί ήταν πάνω στο σουτ. Ο Βαλαντσιούνας, ο οποίος ευστοχεί στη βολή με πολύ μεγάλη περιπέτεια. Νομίζω ότι ο Ντόντα Χολ έχει μπει στο παρκέ, γιατί βλέπω τον Ταϊρέκ Τζόνς μπροστά στον πάγκο. Και μας κρύβει και τη θέα από πίσω, αν βλέπεις. Θάνο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει 57-57. 58-57, ναι, γιατί ήταν 56-57. 58-57 μπροστά η Ζάλγκυρης, ξαναπαίνει το προβάδισμα εκεί που βρέθηκε πίσω, 52-57. Τρέχει αυτή ένα 6-0. 4-4 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ντόρσεϊ, Μοντέρο με το Μαντουλό που έχει μπει για να το μαρκάρει. Μοντέρο δίνει για τον Χολ που είναι πολύ μακριά από τη ζώνη δράσης του. Μοντέρο παίρνει το screen, είναι στην κορυφή, πηγαίνει προς τα μέσα, δίνει λάθος πάσα από τον Μοντέρο στα χέρια του Γκριγκόνης. Αποφάσισε στον αέρα ο Μοντέρο. Στέρλινγκ Μπράουν, Γκριγκόνης στη γωνία, πάει πάνω στον Χολ. Δύο τάπες ο Χολ στην ίδια φάση σε διαφορετικούς παίκτες. Ευνηδιασμός, δεν είναι καλή η πάσα, δεν μπορεί να την πιάσει ο Βεζένκοφ. Ο Ολυμπιακός εδώ δεν χρειαζόταν να βιαστεί, έβγαλε καταπληκτική άμυνα. Κρίμα στον κόπο του Ντόντα Χολ, ο οποίος τάπωσε δύο παίκτες στα ίσια κάτω από το καλάθι. Ο Ολυμπιακός πήγε να βγάλει ευνηδιασμό με μία πάσα από το ένα γήπεδο στο άλλο, δεν την έπιασε ο Βεζένκοφ και έτσι δεν το εκμεταλλεύτηκε. Μαντούλο σταματάει, σουτάρει για τρεις, το έχει αυτό το σουτ, η μπάλα δεν μπαίνει μέσα. Προσπάθησε εκεί ο δεύτερος ψηλός της ομάδας, ο Μπλάτζεβιτς, αλλά δεν το κατάφερε με φόλο, οπότε η μπάλα πάλι στον Ολυμπιακό. Βλέπουμε τον Ντάνστον εκεί στον πάγκο, σαν να έχει καρφιά η καρέκλα, σαν να θέλει να μπει να βοηθήσει. Γίνονται αλλαγές στον πάγκο του Μπέλης. Πολύ σπουδαίο ταλέντο, τον ανανέωσε ο Ζαλγκύρης. Ήταν μέσα στους παίκτες που φέρονταν ότι ενδιαφερόταν ο Ολυμπιακός για τη θέση του Πίτερς. Αλλά τελικά νομίζω και ο Εντζάι αποδεικνύεται πολύ καλή κίνηση για τον προπονητή του Ολυμπιακού και τον Ολυμπιακό, γιατί είναι διαφορετικός. Ντόρσεϊ για τρεις, έβαλε ένα, επιτέλους για τον Ντόρσεϊ. 58-60 για τον Ολυμπιακό το προβάδισμα, 2-49 πριν από το τέλος. Τρομερό παιχνίδι, οι φάσεις εναλλάσσονται μία μετά την άλλη με τρομερή ταχύτητα. Ενδεχομένως και ακόμα και η περιγραφή γίνεται δύσκολη. Γκριγκόνης, ο Γκριγκόνης ένα από τα χαρακτηριστικά του σουτ, κάνει βήμα προς τα δεξιά και όπως φέρει τον παλμό από χαμηλά, ευστοχή και ξαναδίνει προβάδισμα στην ομάδα του Κάουνας. 61-60 με τον τρίποδο του Μάριος Γκριγκόνης. Μοντέρο για τον Ντόντα Χολ. Βεζένκοφ πηγαίνει μέχρι μέσα. Πολύ ωραία φάση. Έξαλλος ο Τόμας Μασιούλης, γιατί ο παίκτης του άφησε το Βεζένκοφ να του πάρει όλο το δρόμο μέχρι το lay-up. Το έκανε να φαίνεται εύκολο ο Βεζένκοφ. Να δούμε. Στέρλινγκ Μπράουν του χάνει τον έλεγχο της μπάλας για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει στιγμές που βγάζει καλές άμυνες. Αν δεν έχει κάνει 2-3 λάθη που έχουν δώσει στην Ζάλγκυρη στη δυνατότητα να βγάλει ευνηδιασμούς, ενδεχομένως να ήταν, εντάξει τώρα είναι μπροστά με ένα πόντο, να νιώθε καλύτερα στο παρκέ. Ντόρσεϊ. Ο Ολυμπιακός έχει 3 στα 15 τρίποντα, ενώ είχε 0 στα 12. Έχει ευστοχήσει στα 3 τελευταία, 2 Word, τα 2 πρώτα. Έσπασε δηλαδή το ρόδι και ένα ο Ντόρσεϊ. Έχει κάνει φάουλ ο Γκριγκόνης στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ είναι να πάρει την μπάλα μετά την επαναφορά. Το μαρκάρει ο Γκριγκόνης, προσπαθεί να παίξει ένας εναντίον ενός. Παίρνει το σκρίνο από τον Βεζέκοφ, σουτάρει από πολύ μακριά. Η μπάλα σίδερο και τώρα είναι εύκολο να κάνει ευνηδιασμό Οι Ζάλγκυρης, Λο, έχουν γυρίσει τελικά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Πρόλαβαν να γυρίσουν, τους καθυστέρησε ο Ward. Λο, σουτάρει για τρεις, για δύο λένε οι διαιτητές. Πάλι follow, αλλά δεν μετράει γιατί έχει κάνει επιθετικό φάουλ νομίζω. Ναι, σωστό το σφύριγμα. Το είδα εγώ από εδώ με την έννοια ότι πήγε ο Μπλάζεβιτς.
12: Άρα παραμένει το 62-61 ναι, ναι, υπέρ του Ολυμπιακού. Έτσι, για λίγο πάμε στη Γαλλία γιατί ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο στον αγώνα της Λεμάν με τον Άρη. Σε ακούμε, Γιώργο Τσίκα.

0: τέρμα.
1: Πολύ, όπως είπα, έχεις το λόγο, Χρήστο.
2: Ναι. Δεν σε άκουσα γιατί πολύ φασαρία.
1: Δεν πειράζει, αυτό διορθώνουμε εγώ. Έχω και αυτή την...
2: Ναι, είναι πολύ γυναικών. Είναι το τουρνουά, το τουρνουά, πολύ εντυπωσιακό που γίνεται εδώ. Η ευκαιρία για τη Βακύφκα να σώσει την κατάσταση, αλλά η Βασιλαντωνάκη θα κάνει το μπλοκ και θα δώσει ένα σετ στον Πανιόνιο απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. 25-22 η τουρκική ομάδα προηγείται 2-1 έχοντας πάρει εύκολα τα δύο πρώτα σετ. 25-17 και 25-20 ο Πανιόνιος παρατείνει το μάτς. 22-25 παίρνει το τρίτο σετ, σε λίγο το τέταρτο.
1: Μάλιστα. Μείωσε λοιπόν ο Πανιόνιος 2-1 στα σετ στο φιλικό παιχνίδι που διεξάγεται στο πλαίσιο του τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλιας στην Νέα Σμύρνη. Πανιόνιος Fucking Back, το παιχνίδι που μεταδίδουμε και διεξάγεται εκεί. Πάμε.
3: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
4: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
3: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
4: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
3: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 04 27 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς

0: μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
1: Αυτή τη φορά από τότε που ήρθε στα ελληνικά γήπεδα ότι μοιάζει με χορευτή, ήταν από πριν βέβαια, αλλά τώρα που τον βλέπουμε πιο συχνά, παλιότερα τον βλέπαμε μόνο όταν έπαιζε η Βαλένθια, αλλά τώρα που τον βλέπουμε εδώ κάνει πράγματα τα οποία νομίζεις ότι δεν πατάει στη γη. Εδώ παρέσυρε όλη την άμυνα, τη χόρεψε, πήρε το φάουλ από τον Ουλανόβας, μείωσε 71-70 και έχει και μία βολή. Μοντέρο, που φαίνεται ότι θα κλείσει το μάτς, ισοφαρίζει. 71-71. Λο, 3-3 ο Μοντέρο. Φαίνεται ότι θέλουν να παίξουν με τον Βαλαντσιούνας, πάλι το ψάχνουνε. Ο Χολ είναι από πίσω του τώρα, Βαλαντσιούνας στο low post. Θα κάνει την κίνηση και προτιμάει να του κάνει χαμηλά φάουλ τον Νταχόλ από τον αφήσει να γυρίσει. 6-58 για το τέλος. 71-71, πολύ μεγάλη μάχη στη Ζαλγκύριο Αρένα. Δύο ομάδες, ο περσινός πρωταθλητής Ευρώπης και η Ζάλγκυρης, που φέτος όπως και πέρσι θέλει να πρωταγωνιστήσει, αλλά φέτος θέλει να κάνει ένα βήμα παραπάνω, να πάει στο Final Four. Κάλστεν Έντουαρτς, αστοχή, rebound από ποιον? Η μπάλα έφτασε έξω από τη γραμμή των 6.75, μακρινό ριμπάνο από τον Μαντουλό. Κάλστεν Έντουαρτς, πάλι ο Βαλαντσιούνας, επιμένει με τον Βαλαντσιούνας, του δίνει την μπάλα για να ταλαιπωρήσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Βαλαντσιούνας χάνει την κατοχή γιατί έβαλε πολύ ωραία το σώμα του ο Ντόντα Χολ και μάλιστα βρίσκεται στην επίθεση, δίνουν τάπα ή φάουλ? Φάουλ τελικά. Ήρθανε δύο παίκτες και ο Βαλαντσιούνας. Ενώ και να δούμε την προηγούμενη φάση, ναι, όταν πήγε να σηκώσει την μπάλα ο Βαλαντσιούνας, του γλίστρησε από τα χέρια. Την πήρε ο Ολυμπιακός, φοβερή πάσα του Μοντέρο στον Ντόντα Χολ, που ενώ έπαιξε άμυνα, βρέθηκε πρώτος στον ευνηδιασμό και την ώρα που πάει να καρφώσει την μπάλα, δύο παίκτες του κατεβάζουν τα χέρια λίγο πριν τη στεφάνη. Βλέπουμε αντιδράσεις φίλων των νεαρών φίλων της Ζάλγκυρης που νόμιζαν ότι ήταν τάπα, αλλά οι διαιτητές είδαν ότι την ώρα που ο παίκτης του Ολυμπιακού ήταν έτοιμος να καρφώσει, δέχτηκε χτύπημα στο χέρι. Περιμένουμε να εκτελέσει τη βολή, τις δύο βολές ο Αμερικανός για να...
2: Μάλιστα, μέχρι να εκτελεστούν οι βολές πάμε για λίγο στην Γαλλία, στο Γιώργο Τότσικα, Λεμάν Άρης.
3: Με ένα 9-0 σερί ο Άρης μείωσε σε 28-24. Το δεύτερο τρίποντο εύστοχο του Τολιόπουλου σε συνολικά ομαδικά 11. Είναι πάρα πολλά αυτό. Ένα πολύ καλό λεπτό που είχε και ο Μόργαν με 4 πόντους και ένα καλάθι του Θανάση Αντετοκούμπο. Αυτό το 9-0 έφερε τον Άρη 5 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο να μειώνει στους 4 πόντους Λεμάν Άρης. Μάλιστα. Εδώ στην πρεμιέρα του EuroCup στον πρώτο όμιλο.
2: Μείωσε στους 4 πόντους ο Άρης, επιστρέφουμε στον αγώνα της Άλκηρης με τον Ολυμπιακό. Γιάννη.
1: Κάνει καταπληκτικό κλέψιμο τον Ταχόλ, αλλά στην εξέλιξη του ευνηδιασμού ο Εντζάι κάνει λάθος πάσα στο Χολ και χάνεται η ευκαιρία του Ολυμπιακού να ξεφύγει περισσότερο. 71-72, μία στις δύο βολές και βάλει νωρίτερα ο Χολ, ο οποίος είναι πρωταγωνιστής στις τελευταίες φάσεις. Ήταν η δεύτερη φορά που κέρδισε τη μάχη από τον Βαλαντσιούνας, ενώ βλέπουμε τα πανό, αυτό που λέμε ότι ο στόχος φέτος Ευρωλίγκα, έχει σήμα της Ευρωλίγκας, Final Four, here we are, δηλαδή ότι μάλλον εδώ είμαστε και θα έρθουμε, κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε, έχουν αυξημένες φιλοδοξίες στο Κάουνας. Πάσα στον Έντουαρτς, αλλά ήταν τόσο δυνατή από τον Γκεντράιτης, η οποία δεν μπόρεσε να την φτάσει. Θα έπρεπε να ήταν τουλάχιστον ο Βαλαντσιούνας για να φτάσει στο
2: σημείο. Άρα είναι διαφορά στον ένα πόντο.
1: Και επίθεση στον Ολυμπιακό. Ναι, να τη δούμε αυτήν την επίθεση.
2: Βεβαίως, να τη δούμε, ναι.
1: Να
2: την ακούσουμε.
1: Να την ακούσουμε, σωστά. Να τη δούμε εμείς και να την ακούσετε εσείς. Φουρνιέ βγαίνει έξω για να πάρει την μπάλα. Είναι μακριά από τη ρακέτα. Εντζάι για τον Μοντέρο. Μοντέρο τρυπάει την ρακέτα. Δίνει στον Εντζάι. Γκολ φάουλ από τον Εντζάι. Πάλι ο Μοντέρο καταφέρει να κόψει στα δύο την άμυνα της Ζάλγκυρης. Βλέπει τον Μοντέρο που είναι πίσω από τους τρεις παίκτες της Ζάλγκυρης που τον παρακολουθούν. Όλοι κοιτάνε τον Μοντέρο. Ο Εντζάι έρχεται από πίσω τους, του τη δίνει.

0: Παίρνει την μπάλα ο Μοντέρο, ο Εντζάι βάζει και το καλάθι, κερδίζει και το φάουλ. 71-74. Και για να δούμε και τη βολή. Σούπα, είχα καλό προαίσθημα για τη φάση και σου ζήτησα να το κρατήσουμε. Αλλά η βολή πάλι χάνεται. 71-74 ο Ολυμπιακός. 5-37 πριν το τέλος.
1: Μάλιστα, για λίγο θέλω το λόγο. Απλώς για να πω ότι επιβεβαιώθηκε η πληροφορία που μετέφερε νωρίτερα ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, επιβεβαιώνεται δηλαδή και από την ΕΠΟ, ότι ο Βαγιαννίδης τέθηκε οριστικά εκτός από την αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών. Ανακλήθηκε η συμμετοχή του. Γυρίζει στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στη θέση του έχει ήδη ενσωματωθεί ο Τσάπαρας. Αυτά για την Εθνική Ομάδα Ανδρών και επιστρέφουμε σε σένα πάλι, Γιάννη.
0: Εδώ ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ένα εφηδιασμό, υπήρξε σφύριγμα και ο οποίο έκοψε τον εφηδιασμό του Ολυμπιακού και προφανώς από κάποιον ξέφυγε, γιατί η μπάλα θα μείνει στον Ολυμπιακό. Βλέπω τον Μπαρτσόκα να δίνει το χέρι στον Ισπανό τον Πέρες. Μάλλον ξέφυγε το σφύριγμα γιατί νόμισε ότι είχε γίνει, έχει κάνει πόδια παίκτη στο Ολυμπιακό, ενώ τα πόδια τα έχει κάνει παίκτη της Ζαλγκίρης. Τέλος πάντων, η επίθεση για τον Ολυμπιακό, με αυτά και με εκείνα, 5-24, 71-74, είναι ευκαιρία για τον Ολυμπιακό τώρα να βάλει πίεση περισσότερο, όχι ότι κρίνεται το μάτς 5 λεπτά και 5,5 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς, αλλά όσο να είναι η πίεση θα πάει στη Ζάλγκιρις. Να, ο Ντότα Χολ δεν μπορεί να καρφώσει, εδώ Βαλαντσιούνας παίρνει ρεβάνς, το σταματάει στα ίσα. Δεν τον αφήνει να καρφώσει, παρότι ο Ντότα Χολ σηκώθηκε όσο ψηλά μπορούσε. Να και μια μάχη που κέρδισε ο Βαλαντσιούνας. Τώρα τα έχουν πάρει προσωπικά οι δυο τους. Κλέψιμο από τον Εντζάι, καταπληκτικός Εντζάι. Φοβερή μεταγραφή. Είναι φάσεις που ο Βεζένκοφ δεν θα μπορούσε να τις βγάλει στην άμυνα, αυτές που βγάζει ο Εντζάι, και επιθετικά δεν υστερεί. Όπα, εδώ ο Κάρσεν Έντουαρτς παραλίγο να σπάσει το χέρι του Φουρνιέ. Το λέω κάθε υπερβολή, αλλά το κατέβασε με μανία και πρέπει να του βρήκε και λίγο το κεφάλι. Και το περίεργο δεν είναι αυτό, το περίεργο είναι ότι δείχνει, ενώ μας ξαναδείχνουν τη φοβερή τάπα του Βαλαντσιούνας, είναι φάσεις βγαλμένες από το NBA αυτές που είδαμε, και μάλιστα λίγο ήθελε να καταλήξει το καλάθι, γιατί την άφησε από το ένα χέρι ο Χολ. Λέγαμε ότι ενώ έχουμε time out, ότι στην προηγούμενη φάση ήταν, είπαμε, η εντυπωσιακή αυτή φάση και πλέον πάει, ας πούμε, στον Άρη. Ξέρεις, για να μην κρατήσουμε, καλύτερα να ακούσουμε τον Άρη και θα τα...
1: Ναι, πάμε, γιατί έχει μειώσει στον πόντο ο Γιώργο Τότσικα ο Άρης.
2: Ο Άρης επέστρεψε, ο Άρης είναι εδώ. 4 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. 28-27 με ένα σερί 12-0 και τώρα υπάρχει ένα challenge για... Τι μπάλα είναι, βάσει την απόψη του Ιωάννη Πέρ του Άρη, αλλά ζήτησε ο γαλλικός πάγκος να το δουν οι διαιτητές.
1: Απλώς να πω Γιώργο ότι έχουμε τελικό Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 94-87 για την Ευρωλίγκα, συνεχίζεις.
2: Έτσι λοιπόν, μετά το 28-15 και όταν λέγαμε ότι υπάρχει βέβαια πολλής δρόμος ακόμα, αλλά ο Άρης έχει να ανέβει ένα βουνό, τελικά η Άντιση δόθηκε στο παρκέ και με ένα σερί 12-0, μάλιστα έρασε πολύ νωρίτερα και ο Ρόμπινσον Έρθ, θα μπορούσε να είναι το σκορ 28-28. Ο Άρης όμως έκλεψε συνέχεια την μπάλα και περιμένουμε τώρα την ετοιμιγόρια των... Να βλέπουμε στο μόνιτο αν πρέπει να δοθεί όπως αποφάσισε να κάνει υπέρ του Άρη ή να δοθεί στα γαλλικά χέρια. Είναι γεγονός ότι η είσοδος του Μόργαν έδωσε άλλο αέρα. Αποφασιστικά τρίποντο σίγουρα του Βασίλη Τολιόπουλου και γενικότερα η βελτίωση στην άμυνα του Άρη έδωσαν το αποτέλεσμα που λέμε τώρα και βλέπουμε τώρα 28-27. Τελικά, τι αποφάσισαν. Οι διαιτητές αποφάσισαν ότι έπρεπε να δοθεί η μπάλα στη Λεμάν. Οπότε έχουμε την μπάλα στα χέρια των Γάλλων για να ξεκινήσουν αυτή την επίθεση. Επαναλαμβάνω, το παιχνίδι είναι στον πόντο. Μετά από ένα δυναμικό comeback του Άρη, σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση πίεση σε αυτό το πρώτο παιχνίδι, το επίσημο με τους Γάλλους. Να πετυχαίνουμε τον πεντά τώρα, μετά από πολλή ώρα.
1: Άρα πάει στο 30-27, 4-50.
2: 4-25.
1: 4-25 πριν από την λήξη του ημιχρόνου και πάμε ξανά στον αγώνα της Άλγκυρης με τον Ολυμπιακό. Γιάννης Δεντόπουλος.
0: Για να δούμε τη μάχη κατά το καλάθι, την κερδίζει ποιος. Την κερδίζει ο Τουμπέλης και κάνει το σκορ 73-76. Γιατί νωρίτερα ο Φουρνιέ με δύο βολές είχε κάνει το σκορ 71-76. 5 πόντους το προβάζω για τον Ολυμπιακό. Τώρα 3-70. 83-76. Φουρνιέ πηγαίνει προς τα μέσα, κάνει το φλότερ, αστοχή. Τα έχει αυτά τα σούτ ο Φουρνιέ, έχει φτάσει στους 12 πόντους, αλλά εδώ αστόχησε. Και φάουλ από το Ward, ο οποίος ήθελε να το κάνει το φάουλ χαμηλά. Ο Ολυμπιακός έχει δύο ομαδικά φάουλ, είχε να δώσει. Και επιστρέφει ο Βεζένκοφ. Θα κερδίσει σε τέταρτο φάουλ του Ward, ο οποίος με τα δύο τρίποντά του και την αλτικότητά του και την προσπάθεια που έχει, και την ικανότητα που έχει στην άμυνα, έχει βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά τώρα είναι στην επικίνδυνη ζώνη. Τον αφήνει βέβαια ο Μπαρτζόκας. Κάρσεν Έντουαρτς δίνει στη γωνία, σημαδεύει με όλη του την ησυχία ο Κάρσεν Έντουαρτς και ευστοχεί. Το σκορ γίνεται 76-76 και πάμε πάλι, όχι από την αρχή, υπάρχουν δεδομένα στο μάτς. 3-43 πριν από το τέλος, οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες. Μοντέρο για το Φουρνιέ. Βεζένκοφ για τον Ward. Ο Ward πηγαίνει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ, βάζει και το καλάθι. Όχι, δεν του δίνουν φάουλ. Περίεργο, και σηκώνει, δικαιολογημένα σηκώνει και τα δύο χέρια, ότι παραλίγο να τον γκρεμίσουν κάτω. Κάρσεν Έντουαρτς στη γωνία, πάλι σούτ για τρεις πόντους, πάλι μέσα. Ο Στέρλινγκ Μπράουντ δεύτερη φορά ξαναβάζει μπροστά, πετυχαίνει τρίποντο και βάζει μπροστά την Ζάλγκυρης, 79-78. Φουρνιέ για το Μοντέρο, 3-6 για το τέλος, μεγάλη μάχη. Βεζένκοφ πηγαίνει προς τα μέσα, φλότερ μέσα από το Βεζένκοφ, 79-80. Βλέπουμε καταπληκτικό μπάσκετ και από τις δύο ομάδες, ποιοτικοί παίκτες, φοβερός ρυθμός, εναλλαγές. Ο Βεζένκοφ έχει 16 πόντους, Φουρνιέ επανακλέψει, ο Στέρλινγκ Μπράουντ πάει να τη σώσει και το καταφέρνει τελικά, αφού έτρεξε κάποια μέτρα προς τα πίσω. Στέρλινγκ Μπράουν, φοβερό, το αρπάζει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Ο Εντζάι, Μοντέρο, ανάποδο lay-up, 79-82, τρομερή άμυνα του Εντζάι που παίζει 5. Αυτό που λέγαμε, ότι ο Εντζάι έχει κάτι που δεν είχε ο Πίτερς. Μπορεί να παίξει και 5 και τώρα παίζει 5 ο Εντζάι και μάλιστα έκλεψε την μπάλα με τα δύο του χέρια και μαρκάρει και τον Βαλαντσιούνας τώρα. Ο Βαλαντσιούνας βγάζει την μπάλα έξω στον Κάρσεν Έντουαρτς, τρίποντο. 82-82, ο Ολυμπιακός βγάζει φοβερές φάσεις αλλά δέχεται τρίποντα. 82-82 με τον Κάρσεν Έντουαρτς. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο, εδώ που κλείνονται όλα. Για να δούμε. Φουρνιέ μέσα για τον Βεζένκοφ. Πάει να του κλέψει και του κλέβει ο Κάρσεν Έντουαρτς, που είναι καταλήτης μέχρι στιγμής και με τα τρίποντά του. Και φοβερή η πάσα και καλάθι από τον Ντουμπέλης, που έχει κάνει μεγάλη ζημιά στον Ολυμπιακό. Επαναλαμβάνω, 84-82. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω σε μια κρίσιμη στιγμή. 1-38 για το τέλος. Φουρνιέ θα σηκωθεί για 3. Μέσα! Φοβερός, ψυχρός, άνιωθος ο Φουρνιέ. 84-85. Ο Φουρνιέ παίρνει την ευθύνη και ξαναβάζει μπροστά με τρίποντο τον Ολυμπιακό. Εκεί που τα τρίποντα είχαν πληγώσει τον Ολυμπιακό. Ντουμπέλης, αστοχή, Βαλαντσιούνας από κάτω, εύστοχος. Είπαμε, ο Ντουμπέλης ταλαιπωρεί τον Βεζένκοφ στην άμυνα. Είναι ένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό αυτό. Το σκορ πρέπει να είναι 86-85, δεν το έχουν γράψει ακόμα. Βεζένκοφ προσποιείται, μπαίνει μέσα. Φλότερ μέσα και αυτό για τον Βεζένκοφ. 86-87, πόντο-πόντο. Είναι συναρπαστικό μάτς. Θα κρυθεί στο σουτ. Κάρσεν Έντουαρτς, Βαλαντσιούνας, Στέρλινγκ Μπράουντ, lay-up, καλάθι. Μπροστά τώρα η Ζαλγκύρης, 88-87, να δούμε που θα κάτσει μπίλια, 50 δευτερόλεπτα. Φουρνιέ για 3, άλλο ένα τρίποντο, ναι! Φουρνιέ, όπως πάντα στις κρίσιμες φάσεις, όπως πέρσι στο Final Four, που εμφανίστηκε και πήρε την ομάδα στις πλάτες του, έτσι και τώρα ο Φουρνιέ με δύο συνεχόμενα τρίποντα. Είπαμε, ο Ολυμπιακός με υδρότα και αίμα έβαζε τρίποντα και αντίθετα δεχόταν. Τώρα ο Φουρνιέ κάνει το σκορ 88-90. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά δύο πόντους.
1: Και πόσος χρόνος υπολείπεται, τον έχεις?
0: Να σου πω την αλήθεια, πρέπει να είναι 35 δευτερόλεπτα, αν θυμάμαι καλά.
1: Εντάξει, αφού έχουμε λοιπόν time out, το σκορ όπως ακούσατε 88-90 προηγείται ο Ολυμπιακός. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον αγώνα της Λεμάν με τον Άρη. Γιώργος Τότσικας.
2: Αντική μάχη, 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. 4-31 man, με τον Άρη όμως να προηγείται για πρώτη φορά στον αγώνα 30-31 πριν από ένα λεπτό, και τώρα να πετυχαίνει καλάθι και να κερδίζει το φάουλο Δημητρίεβιτς. Το απόλυτο comeback του Άρη, 34-33, και έχει την ευκαιρία να σοφαρίσει με ένα εξαιρετικό 16-4 σκορ, επιμέρου σκορ για τον Άρη, που ξαναμπήκε στο παιχνίδι σε ένα σημείο που φαίνεται ότι όλα πάνε στραβά. Ο Δημητρίεβιτς Σύργαμος πετυχαίνει την βολή, οπότε έχουμε όλα 34 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Έχει περάσει, βλέπω, Μοκόκα στο παρκέ και ο Κώστας Αντετοκούνμπο λίγο νωρίτερα. Άρα αυτή τη στιγμή η πεντάδα του Άρη είναι Μόργαν Δημητρίεβιτς, Ρόμπινσον Έρλ, Μοκόκα και Κώστας Αντετοκούνμπο, που είχε μια επιβλητική τάπα πριν από λίγο.
1: Μάλιστα. Να επιστρέψουμε. Σκορ... Ναι, ναι, πες το, πες το.
2: 34-34, επαναλαμβάνω, 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου.
1: Πάμε στον αγώνα της Αλγκύρης με τον Ολυμπιακό. Γιάννη.
3: Λοιπόν, το σωστό είναι 44,5. 44 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα. Θα έχει και επίθεση ο Ολυμπιακός. Γκριγκόνης με Μοντέρο απέναντί του. Ο Βεζένκοφ παίζει για την, έχει βγει για να παίξει άμυνα ο Ολυμπιακός με τον Εντζάι. Άστοχος ο Ντουμπέλης, rebound από το Γουόρκ. Δεν μπορεί να τη συγκρατήσει. Αστοχή από κάτω ο ψηλός της πόδια από τον Γκριγκόνης. Εδώ στην ουσία έχασε κάτι σαν πέναλτι ο Βαλαντσιούνας, και παρότι ο Μπαρτζόκας έχει βάλει τον Εντζάι για την άμυνα και έχει τον Βεζένκοφ για αλλαγή χάντμπολ για την επίθεση. Δηλαδή έπαιξε αυτή την άμυνα με Εντζάι και Ντόντα Χολ. Φοβερή, εντάξει, μπορεί να είναι αυτονόητη σκέψη, αλλά εδώ βρέθηκε ο Βαλαντσιούνας να προσπαθεί με τον Ντόντα Χολ μπροστά του και τον Εντζάι, δύο παίκτες οι οποίοι μπορεί να μην είναι στο μέγεθος και στον όγκο του, αλλά όταν πηδήξουν του δυσκολεύουν πάρα πολύ τη θέα προς το καλάθι, και σχεδόν από κάτω έκανε ένα χουκ το οποίο ήταν άστοχο. Διεκδικήθηκε η μπάλα, την πήρε ο Γουόρντ, ο οποίος είναι από τους καλύτερους παίκτες, γιατί έχει κερδίσει αυτό που ο Μπαρτζόκας έχει πει από τότε που είχε πάρει την Ευρωλίγκα στο Λονδίνο, ότι τα πιο κρίσιμα, οι πιο κρίσιμες φάσεις σε παιχνίδια, ειδικά σε τελικούς, είναι οι 50-50 balls, δηλαδή οι μπάλες που είναι διεκδικούμενες και από τους δύο. Και εδώ μια διεκδικούμενη, ένα διεκδικούμενο rebound το καθάρισε ο Ward. Για να δούμε, γιατί έχει ζητήσει challenge. Τώρα εγώ βλέπω διαφημίσεις, δεν μπορώ να σας διαφωτίσω τι ακριβώς γίνεται. Είδα πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
1: Ναι, υπάρχει μια διακοπή. Προηγείται ο Ολυμπιακός, εξακολουθεί να προηγείται με 90-88.
3: Και πρέπει να έχει και την μπάλα τώρα, γιατί.
1: Και πάμε μέχρι να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Πάμε στην Γαλλία, Γιώργο.
2: Και εδώ έχει διακοπή time out, αλλά αξίζει τον κόπο να την εκμεταλλευτούμε και να πούμε μια φάση που έγινε προηγουμένως.
1: 38-36, 38-36 το σκορ.
2: Βέβαια, 38-36, ένα λεπτό και 24 δευτερόλεπτα. Υπήρχε μια εξαιρετική τάπα από τα χέρια, το κόψιμο του Κώστα Αντετοκούνμπο έφτασε μέχρι την κερκίδα, για να καταλάβετε τη δύναμη της μπάλας. Πανηγύρισε όπως πανηγυρίζουν οι μπασκετμπολίστες όταν πετυχαίνουν να κάνουν ένα.
1: Γιάννης Δεντόπουλος.
3: Να διακόψω. Ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα. 25 δευτερόλεπτα έμεναν. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Κρατάει ο Μοντέρο. Μοντέρο πηγαίνει γύρω-γύρω. Φάουλ. Και κερδίζει το φάουλ. Και μάλιστα πέφτει πάνω στον τρίτο διαιτή της αναμέτρησης. Τον Καρντούμ. Φάουλ. Ο Μοντέρο, εάν βάλει δύο βολές, 15 και 1 μένει για να τελειώσει. 15 δευτερόλεπτα και 1 δέκατο. Δύο βολές Μοντέρο. Αν βάλει και τις δύο, τότε ο Ολυμπιακός θέλει δύο κατοχές. Ή μάλλον η Ζάλγκυρης θέλει δύο κατοχές για να διεκδικήσει την νίκη. Δεν της φτάνει ένα καλάθι. Στα χέρια του Μοντέρο, μεγάλο ποσοστό των πιθανότητων της νίκης. Βάζει την πρώτη. Άρα τώρα είμαστε στο 88-91. Αν βάλει και τη δεύτερη, ο Ολυμπιακός πρέπει απλά να προστατεύσει. Έχει και φάουλ να δώσει. Βάζει και τη δεύτερη, 88-92. 15,1. Ο Ολυμπιακός, ο Μπαρτζόκας ξανακάνει αλλαγή. Καθίζει τον Βεζένκοφ κάτω. Είναι κάτι που γίνεται με τον Σλούκα ή τον Ναν στον Παναθηναϊκό. Όταν είναι να παίξουν άμυνα, βγαίνουν έξω. Για να παίξει ο Γκραντ για παράδειγμα. Και όταν να παίξουν επίθεση. Εδώ τώρα μπαίνει ο Εντζάι για την άμυνα. Όπως νωρίτερα, γιατί έβγαλαν τρομερή άμυνα πάνω. Και πάει με δύναμη. Είναι επικίνδυνος ο τρόπος που πήγε ο Χολ. αλλά είπαμε είχε φάουλ να δώσει ο Ολυμπιακός στα 10 δευτερόλεπτα. Πάλι challenge κάνει ο Τόμας Μασιούλης, θεωρώντας ότι πήγε με δύναμη στην μπάλα. Αυτό λέω ότι είναι το επικίνδυνο. Αυτό που λένε πολλοί, κάντε φάουλ, κάντε φάουλ. Το επικίνδυνο είναι να γίνει κανένα άτσαλο φάουλ και να δώσουν διαιτέ, και να δώσεις δικαίωμα στους διαιτές, γιατί πολλές φορές οι διαιτές σφυρίζουν ανάλογα με το τι θέλουν. Η ίδια φάση μπορεί να τη δώσουν αντιαθλητικό φάουλ, ας πούμε, όπως το λέγαμε παλιότερα. Άλλη φάση δεν τη σφυρίζουν τέτοιο, κάτι σαν τέτοιο. Δεν είναι πραγματικά aggressive, ναι, λέει. Άρα η τάση είναι να μην δώσουν φάουλ.
1: Ακριβώς.
3: Ακριβώς. Να μην δώσουν αντιαθλητικό, ας πούμε, φάουλ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Απλά για να καταλάβει.
1: Δεν είναι πολύ επιθετικό το φάουλ. Ναι, πολύ, ναι, άγριο.
3: Δεν είναι άγριο. Οπότε η μπάλα είναι για τις Ζάλγκυρες. Έχει 10 δευτερόλεπτα το μάτσο. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 4. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται εδώ, αν αντέξει 10 δευτερόλεπτα, καταρχάς η Ζάλγκυρης πρέπει να βάλει 2 ή να βάλει τετράποντο, έτσι, ή να κάνει 2 επιθέσεις. Κάλσεν Έντουαρτς στη γωνία, σουτ για 3, τρίποντο στα 3,8 δευτερόλεπτα, 91-92 από το Sterling Brown, time out ο Μπαρτζόκας.
1: Άρα και έχει μειώσει στον πόντο και απομένουν 3,8 δευτερόλεπτα και η διαφορά είναι ένας πόντος και η μπάλα για τον Ολυμπιακό.
3: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
3: Time out ο Μπαρτζόκας.
1: Τι γίνεται στην Γαλλία, Γιώργο Τσίκα, Λεμανάρης.
4: 38-36 με την μπάλα στον Άρη, 48 δευτερόλεπτα και 4 δευτερόλεπτα. Αυτό που έλεγε πριν και ο Γιάννης. Και εδώ βλέπουμε αλλιώς σφυρίζουν οι διαιτητές κάποιες φάσεις υπέρ των Γάλλων και αλλιώς σφυρίζουν τις αντίστοιχες φάσεις, χωρίς βέβαια να μπορεί κανείς να τους πει και τίποτα, έτσι. Η μπάλα είναι προηγουμένως που έλεγα, έκανε μια εκπληκτική τάπα ο Κώστας Τετροκούμπο, πανηγύρισε και του έδωσε τεχνική ποινή. Και μπήκε σχεδόν μέσα στο κήπεδο ο Βασιμανούλης, ο Βασίλης, και λέει ο coach ότι ήταν basketball, δηλαδή μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ήταν μια χαρακτηριστική εικόνα που είδαμε πριν από λίγο. Ξανάρχισε το παιχνίδι, 38 δευτερόλεπτα, σουτ για 3 πόντους του Δημητρίεβιτς, είναι φάουλ για 3 πόντους, με τον Δημητρίεβιτς να παίρνει το σουτ, να τολμάει και τώρα να βρίσκεται στη γραμμή των ελεύθερων βολών και ευκαιρία βέβαια.
1: Μάλιστα, Άρη, επιστρέφουμε στον αγώνα, τελευταία δευτερόλεπτα, Ζαλγκύρης Ολυμπιακός, Γιάννης Δεντόπουλος.
3: Λοιπόν, ενώ βλέπουμε ακόμα, βλέπαμε το replay, ο Sterling Brown ήταν ο παίκτης που ακόμα απειλεί, γιατί δεν έχει τελειώσει το μάτς, τον Ολυμπιακό. 4,2 και μπάλα για τον Ολυμπιακό στην επίθεση του Ολυμπιακού, έτσι, δεν είναι μπροστά στο καλάθι του. Άρα το παν είναι να μπει μπάλα μέσα, αν μπορεί ο Ολυμπιακός να φάει όσο χρόνο θέλει, όσο χρόνο μπορεί για να τελειώσει το μάτς. Αλλιώς νομίζω το πιο λογικό είναι η Ζάλγκυρης να κάνει φάουλ για να στείλει κάποιο παίκτη στις βολές και να έχει μια πιθανότητα. Η μπάλα στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ δίνει στον Γουόρντ. Έχουν προλάβει οι διαιτητές και είχαν σφυρίξει φάουλ. 2,9. Ο Φουρνιέ τώρα θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Εδώ πολλές φορές οι διαιτητές, αφού ο Φουρνιέ πέρασε την μπάλα στον Εντζάι, μπορούσε και να μην σφυρίξουν το φάουλ. Οπότε τελείωνε το μάτς. Αλλά σταμάτησαν τον χρόνο. Οπότε ο Φουρνιέ τώρα στα 2,9 έχει 2 βολές. Ακούτε τις αποδοκιμασίες. Φουρνιέ, ψύχρεμος.
5: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο La Mia να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο La Mia.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.
3: Μάλλον, διαφημιστικά πριν δώσουμε το λόγο ξανά στο Γιάννη Τεντοπούλου.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Καλημέρα Sport 101,8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Ερασπορ.
8: Ακούτε Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα για λίγο ακόμη μαζί σας. Γιάννης Δεντόπουλος για το σχόλιο για τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού.
9: Τεράστια νίκη του Ολυμπιακού, δεύτερη στη φετινή Ευρωλίγα στο ξεκίνημα και δεύτερη εκτός έδρας μετά από αυτή στην Μπασκόνια. Και τέταρτη νίκη σε έξι μέρες που έχει παίξει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο τέλος, σε ένα μάτς που πήγαινε πόντο-πόντο, βρήκε στην προσωπικότητα του Εβάν Φουρνιέ τον παίκτη που πήρε πάνω του την κατάσταση και με μεγάλα καλάθια, κυρίως τρίποντα και βέβαια και τις βολές στο τέλος, να καθαρίσει το μάτς και να πάρει αυτή την τεράστια νίκη απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Νομίζω ότι πολύ μεγάλο μερίδιο δικαιούται και ο Μοντέρο. Ο Μπαρτζόκας με το κοουτσάρισμά του, ειδικά στη διαχείριση των ψηλών. Δηλαδή το πως έβαζε τον Εντζάι μαζί με τον Χολ στο τέλος για να εξουδετερώσουν ή να εμποδίσουν τον Βαλαντσιούνας να πετύχει ένα κρίσιμο καλάθι
10: στο σερβίς.
9: Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός φεύγει νικητής 2-2, ταξιδεύει για την Μπολόνια, όπου την Πέμπτη θα παίξει το τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι του για την Μπολόνια. Να πω γρήγορα τους πρώτους σκόρερ μόνο για τον Ολυμπιακό, δεν θα πω καν για τις Άλγκυρες.
8: Όχι, όχι, πρέπει να σε διακόψουμε. Πάμε στο γήπεδο, στο κλειστό της Νέας Μύρνης για τον αγώνα βόλεϊ. Χρήστος Σαράντος.
10: Η Μπόσκοβιτς το 24-20 και είναι match point. Εδώ ένα σετ στο οποίο δεν είχαμε τη δυνατότητα έτσι να σας δώσουμε με άσο. Θα τελειώσει η Μπόσκοβιτς το παιχνίδι 25-20. Ο Πανιώνιος το πάλεψε σε κάποιο σημείο. Η Βάκη Μπάνγκ όμως είχε σοβαρευτεί, είχε αποφασίσει ως πρωταθλήτρια Ευρώπης ότι εδώ θα τελειώσουν όλα. Οπότε το κατάφερε 25-20, 25-17 το πρώτο σετ, 25-20 το δεύτερο, 22-25 το τρίτο για τον Πανιώνιο, 25-20 το τελευταίο. Επομένως το τουρνουά εδώ ο Κωνσταντίνος Καρέλιας, αύριο θα έχουμε στις 5 το μικρό τελικό που θα συμμετάσχει ο Πανιώνιος με τη Γαλατά Σαράι και το βράδυ στις 8 ο τελικός θα είναι η Βακή Μπαγκ με τον ΠΑΟ που νωρίτερα έκανε μια εντυπωσιακή νίκη απέναντι στη Γαλατά με 3-1 σε 3-1 σε το τελικό και εδώ από μένα καλό βράδυ. Γεια σας.
8: Ευχαριστούμε πολύ και τον Χρήστο Σαράντο. Κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα της Eraspor έφτασε στο τέλος του. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η τελευταία σελίδα με τον Άγγελο Στιμού.
0: Eraspor 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Ακούτε Eraspor.

0: 9 λεπτά μετά τις 10, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων ειδήσεων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Η σημερινή βραδιά, οφείλω να πω από τώρα, είναι πολύ ξεχωριστή. Γιατί είναι ξεχωριστή? Σε λίγο προέχει ο Γιάννης Τεντόπουλος να μας κάνει το τελικό σχόλιο και να μας δώσει τους πόντους για τη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού στην Λιθουανία κόντρα στη Ζαλγκύρη με 93-91. Έλα, Γιάννη.
1: Εδώ είμαστε να τα πούμε όλα. Λοιπόν. Μην τρομάζεις τους πόντους θα πω. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με τεράστια νίκη 93-91 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ σε ένα μάτς που ήταν τραμπάλα, πότε ένας μπροστά πότε ο άλλος. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη δεύτερη εκτός έδρας νίκη του σε αυτό το αδυσόπιτο πρόγραμμα που έχει. Μακιντάιρ 4 πόντους, Ward 10, ένα από τα κλειδιά της νίκης με 5 rebound, αλλά κρίσιμες κατοχές. Μοντέρο 15 έδωσε άλλο αέρα στον Ολυμπιακό και γι' αυτό έπαιξε 26 λεπτά με 5 στις 5 βολές, 5 στα 8 δίποντα και 7 assist. Ο Βεζένκοφ είχε 18 πόντους και 7 rebound. Ο Παπανικολάου είχε 2 πόντους, ο Ντόρση 10 αλλά 1 στα 7 τρίποντα, δεν ήταν καλό σήμερα. Ο Εντζάι ήταν το κλειδί του Μπαρτζόκα γιατί τον έβαζε μαζί με το Χολ στις άμυνες στο τέλος για να περιορίσει τον Βαλαντσιούνας και τα κατάφερε. Ο Εντζάι λοιπόν είχε 9 πόντους στο μάτς. Ο Ντάνστον δεν πρόλαβε να κάνει την επανεμφάνισή του μετά από 11 χρόνια στον Ολυμπιακό, ήταν στη 12άδα. Ο Χολ μπορεί να έχει ένα πόντο, αλλά έδωσε ομοιρικές μάχες με τον Βαλαντσιούνας, κέρδισε πολλές, έχασε 1-2, αλλά η πλάστιγκα έγειρε για τον Ολυμπιακό. Ο Τζόνς που επιλέχθηκε ως πρώτος στην πεντάδα, ήταν πολύ θετική παρουσία του με 5 πόντους. Και ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο παίκτης που πήρε την ομάδα στις πλάτες του με 2 στα 5 τρίποντα, με έναν Ολυμπιακό να έχει 5 στα 20. Συνολικά ποσοστά στοχίας είναι αυτό, 29 ριμπάουν με 10 επιθετικά, 22 ασίστ, 14 λάθη, πήρε μια τεράστια νίκη. Πολύ γρήγορα θα πω μόνο τους πρώτους σκόρες της Ζάλγκυρης, να πω ότι ο Βαλαντσιούνας που είναι ένας από τους στάρ της διοργάνωσης έμεινε στους 11 πόντους, μάλιστα έβαλε και ένα τρίποντο και 6 rebound, 16 ο Έντουαρτς και 20 ο παίκτης που πήγε να αρπάξει την νίκη από τον Ολυμπιακό με τα τρίποντά του, ο Στέρλινγκ Μπράουν με 4 στα 6 τρίποντα. Όλοι αυτοί διαμόρφωσαν ένα συναρπαστικό μάτς μεγάλη ταχύτητα στο οποίο ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα πρωταθλητή Ευρώπης. Αυτά ήθελα να πω, καλή συνέχεια και σε σένα και από ό,τι έμαθα σε εκλεκτούς και αγαπητούς καλεσμένους σου.
0: Καλά, έχεις μάθει, όλα τα μαθαίνεις. Ποιος το είπε σένα αυτό?
1: Δεν μπορώ να σου πω, δημοσιογράφοι. Τις πηγές μου ποτέ. Οι δημοσιογράφοι λένε τις πηγές τους.
0: Πάντα.
1: Φιλιά σε όλους σας.
0: Να σε καλά, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, όπως σας είπα, η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερη. Είναι ιδιαίτερη για την Era Sport γιατί κοντά μου είναι δύο από τους συναδέλφους, η παλιά Era Sport, η οποία έγραψε τη δική της ιστορία. Καλησπέριζω τον Βαγγέλη Μπαρλά και τον Νίκο Χρυσταρά. Καλησπέρα σας, κύριοι. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα, κύριε.
0: Λοιπόν. Από εσάς ξεκίνησε η Era Sport.
2: Ας μιλήσει ο Νίκος.
0: Έλα Νίκο μου, από εσάς ξεκίνησε.
3: Τρέχαμε μέχρι την τελευταία στιγμή για να γίνει η Era Sport.
0: Για πες το λοιπόν, τι κάνατε?
3: Όταν ήταν η μέρα που έγιναν τα εγγένεια της Era Sport, εγώ έλειπα.
0: Ναι, στη φωτογραφία δεν είσαι.
3: Δεν είμαι στη φωτογραφία. Ξέρεις που ήμουνα?
0: Όχι.
3: Με το Χάρι Κλίν.
0: Πού?
3: Γιατί κάνατε? Γράφαμε τα χιουμοριστικά δεκάλεπτα που κάναμε, μας έκανε ευγενική χορηγία. Ο Χάρι Κλίν τα δεκάλεπτα.
0: Στο Χαλανδρή.
3: Όχι, στην Καλλιτεχνούπολη ήμασταν με τον Χάρι Κλίν και γράφαμε. Αλλά ξεκίνησε η Era Sport με τα κόπων και βασάνων. Πολλών και είναι αυτό και που βασάνων. Έχει σήμερα και θαυμάζει όλος ο κόσμος, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στα πέρατα της Οικουμένης. Το αθλητικό ραδιόφωνο που χαρίζει.
0: Το πρώτο. Το αθλητικό πρώτο. Ραδιόφωνο πρώτο. Που έγινε ποτέ στη χώρα.
3: Και συνεχίζει να είναι πρώτο. Και θα συνεχίζει. Ο Βαγγέλης είναι συγκινημένος δίπλα μου, τον βλέπω.
2: Μετά από 30 χρόνια τώρα να βρεθώ πάλι στο στούδιο της Era Sport.
0: Γιατί Βαγγέλη?
2: Είναι κάτι ξεχωριστό. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που είσαστε εδώ πέρα κοντά μου.
2: Έχουμε πάρα πολλά.
0: Που είσαστε κοντά μου σήμερα γιατί είναι ιδιαίτερη χαρά και για μας.
2: Έτσι είναι.
0: Είναι για όλους μας η χαρά.
2: Έτσι. Θυμάσαι τα παλιά.
0: Θυμάσαι τα παλιά. Μας έχεις τα καινούρια. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται, Βαγγέλη, μετά από τόσα χρόνια εδώ πέρα που είχες καιρό να έρθεις?
2: Έχουν αλλάξει,
0: και ο Νίκος είχε
2: έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Γενικά, πολύ άνετοι οι χώροι εδώ πέρα, πολλά γραφεία. Νίκο, θυμάσαι που βρισκόμαστε εδώ?
3: Είμαστε σε ένα...
2: 15 άτομα σε ένα γραφιάκι, έτσι.
3: Και είχε και μια λατρεία.
0: Λες το παλιό πίσω που είχε τα διαχωριστικά.
2: Πού να τα αναγνωρίσεις εδώ μέσα? Έχουν...
0: Αυτό λες, το πίσω, το κάτω. Το που είχε τα διαχωριστικά. Που στο ένα ήταν ο Κοντιάς, στο άλλο Μότσης.
2: Ναι, όπως το...
3: Με πολλά καλώδια και καρδιδές τρύπες που αν δεν πρόσεχες...
0: Έπεφτες μέσα.
3: Έπεφτες. Άλλες εποχές, άλλες εποχές.
2: Αντέξαμε. Μια πολύ καλή ομάδα, Άγγελε.
0: Πάρει
2: ομάδα,
0: ομάδα Champions League.
2: Όλοι φίλοι.
0: Ομάδα τελικού Champions League.
2: Και καλοί συνάδελφοι.
0: Σωστό.
2: Αυτό έχει αυτό. Μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Γιατί αν δεν έχεις καλή ομάδα και καλούς συναδέλφους, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Ήταν ομάδα τελικού Champions League. Συμφωνείς, Νίκο?
3: Έτσι ακριβώς. Τρέξιμο, μοντάζ, ζωντανές εκπομπές, μεταδόσεις, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τα υπόλοιπα σπορ. Και όταν τελειώναμε, δεν φεύγαμε. Είχε ταβέρνα.
0: Είχε ταβέρνα. Μετά να σου πω, το τρέξιμο εννοείς μόνο πάνω στη δουλειά και αυτό που γινόταν στους διαδρόμους?
3: Γενικότερα.
0: Κατάλαβες που αναφέρομαι.
2: Και διάδρομοι προλάβαινες να... Ήταν το μόνο ραδιόφωνο που μετέδε όλα τα σπορ, έτσι. Αγώνες. Εγώ θυμάμαι, γιατί εγώ ερχόμουν κάθε Κυριακή μόνο. Είχα μια εκπομπή πριν τη Σέντρα, πριν αρχίσουν τα παιχνίδια. Για σκέψου τώρα όλους τους ανταποκριτές σε όλους τους νομούς της χώρας. Και θυμάμαι το Μακαρίδη, το Κώστα το Μότσι. Γκολ έλεγε, πάμε στις αίρες. Γκολ, πάμε στη δράμα. Μεγάλη ιστορία, Άγγελε.
0: Από τότε τι σας έχει μείνει πιο πολύ και στους δύο? Δηλαδή αυτό που αναπολείτε.
2: Για μένα η ζεστασιά.
0: Η ζεστασιά, Νίκο.
3: Η αγάπη του κόσμου. Από την αρχή μας αγάπησε, μας αγκάλιασε. Άκουγε μηνύματα, προχωρήστε. Ακόμη καλύτερα, και αυτό μας έχει μείνει, έτσι. Mm-hmm. Αυτό μας έχει μείνει τώρα στα γήπεδα.
0: Στα γήπεδα, εντάξει.
3: Με τους τεχνικούς είμαστε πολύ εμμονιασμένοι και αγαπημένοι, γιατί δεν είχες τον τεχνικό, δεν έβγαινε δουλειά.
0: Ναι. Δεν έβγαινε
3: δουλειά. Ιδιαίτερα στα γήπεδα, αν δεν βγαίνανε οι γραμμές.
0: Και θυμάσαι τότε τι λάθη γινόταν στα γήπεδα? Δεν έδωσε γραμμή ο τέτο, ένα ναι, το άλλο. Ναι, θυμάσαι τι γινόταν τότε, έτσι. Λοιπόν, να θυμηθούμε έτσι κάνα δύο-τρεις ωραίες στιγμές. Βαγγέλη, τι θυμάσαι έτσι, ωραίο έτσι, που να ήταν καλό, που να έχει γράψει?
2: Τα παϊδάκια στα καλύβια.
0: Στα καλύβια. Και εσύ τα παϊδάκια?
3: Όχι, κάποιες μεταδόσεις, ιδιαίτερα στο εξωτερικό μου. Που διάλυσε στην Αμερική. Είμαστε στο Ντάλλας. Ένας συνάδελφος, φεύγουμε, μπαίνουμε στο πούλμαν που είχε η διοργάνωση για τους δημοσιογράφους για να γυρίσουμε στα ξενοδοχεία μετά το παιχνίδι, και τότε στη γωνία ακριβώς επάνω είναι κάτι μαύροι με κοτσίδες, έχουν τα όπλα πάνω στα αυτοκίνητα και κλουτσάνε κάτι κουτάκια με αναψυχτικά.
0: Τα όπλα αφημένα.
3: Τα όπλα πάνω στα καπό του αυτοκίνητου.
0: Φαντάζομαι γεμάτα.
3: Warning, cry Maria, αναγράφει. Στη γωνία δεν περνάς από εκεί με τίποτα. Το βλέπει ο συνάδελφος και μόλις το βλέπει δεν κατάλαβε ακριβώς τι έχει γίνει. Πέφτει στο πάτωμα του λεωφορείου. Πού ήρθα εδώ πέρα εγώ, λέει, και αυτά. Εντάξει, οδηγός έκανε αριστερά και φύγαμε. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι με μια μεγάλη περιπέτεια. Η Era Sport μας έδωσε τα φόντα όλα να μας γνωρίσει ο κόσμος, το κυριότερο να μας αγκαλιάσει, και εμείς βέβαια καταφέραμε μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις αλλά και τις εκπομπές να δώσουμε στον κόσμο και στον ελληνικό αθλητισμό αυτό που πραγματικά του ανήκει. Μεγάλες χαρές, μεγάλες διακρίσεις που ήρθαν από τους αθλητές και τις αθλητριές μας.
0: Και ειδικά τότε, εκείνα τα χρόνια, ερχόντουσαν διακρίσεις. Είχαν αρχίσει να έρχονται οι διακρίσεις.
2: Πολλές.
0: Και ήταν και μεγάλες διακρίσεις.
2: Και να φανταστείς αυτό που λέγει ο Νίκος εκεί για την αγάπη για την Era Sport. Πόσα παιδιά πήραν σύνταξη από την Era Sport. Σκέψου να δεις, δεν άλλαξαν μέσο. Κάθισαν μέχρι την τελευταία στιγμή. Έτσι.
0: Η Era Sport είναι κάτι το ξεχωριστό.
2: Είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Είναι κάτι ξεχωριστό για όλους μας εδώ πέρα. Και για εσάς που είσαστε πιο παλιοί και για εμάς που ήρθαμε αργότερα. Αλλά είναι για όλους κάτι το ξεχωριστό. Λοιπόν, εδώ πέρα τον Αποστολόπουλο τον θυμάστε, φαντάζομαι. Και...
3: Το ίδιο μαλλί.
0: Το ίδιο.
3: Όμορφο.
0: Και τον Μπάλτα απ' έξω, τον Τάκη, έτσι.
3: Απ' έξω, Μπάλτα.
2: Σαν όνομα, βέβαια, ναι.
3: Μορφή.
0: Μορφή. Λοιπόν, γενικά τώρα εσείς που δεν είστε στην Era Sport, την ακούτε? Ακούτε το ραδιόφωνο?
3: Πάντα.
2: Ο Νίκος μπορεί. Εγώ να σου πω, Άγγελε, δεν ακούω ραδιόφωνο. Ειλικρινά στο λέω.
0: Τι δε, γιατί?
2: δεν ασχολούμαι. Αν θα ακούσω ραδιόφωνο, όταν θα είσαι στο αυτοκίνητο, έτσι. Εντάξει, αλλάξαν τα πράγματα. Ήταν τελείως διαφορετικά τότε τα πράγματα, ρε παιδί μου, με την ομάδα, με τους συναδέλφους. Ήθελες κάτι να ακούσεις διαφορετικό, ήθελες να ακούσεις τον Χρήστο τον Κοντό, παραδείγματος χάρη, να φωνάζει.
3: Εγώ τον ακούω κάθε πρωί τον Κοντό, μαζί με τον Λουκάκη, γιατί ξυπνάω εγώ τα παιδιά πάνω σχολείο.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο.
3: Καμιά φορά του στέλνω και κανένα μήνυμα.
0: Δεν παίρνει χαμπάρι ότι είσαι εσύ.
3: Μεσημέρι και το βράδυ βέβαια στις εκπομπές και μετά τις 12 μπορεί να ακούσω, αλλά είναι μια αγάπη το ραδιόφωνο, εδώ μεγαλώσαμε.
2: Έτσι είναι, Νίκο.
0: Ο Κοντός καταλαβαίνει, Νίκο, ότι του στέλνεις εσύ μήνυμα ή όχι?
3: Ναι, το καταλαβαίνει.
0: Ότι είσαι ο Χριστός, το καταλαβαίνει.
3: Το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει.
0: Άλμα πρόοδου. Άλμα πρόοδου έχει κάνει. Μπράβο. Σου απαντάει δηλαδή από τον αέρα?
3: Όχι.
0: Κάποιες φορές.
3: Κάποιες φορές, ναι.
0: Λοιπόν, για να δούμε, σε πολύ λίγο θα τον έχουμε τον Χρήστο. Έτσι. Λοιπόν, ας πάμε να ακούσουμε και Λεμάν Άριστα, τον συνάδελφο.

0: όταν ξεκινήσαμε, παιδάκια ήμασταν όλοι μας.
1: Τι είμαστε, ρε Χρήστο.
0: 82, τώρα τι φανταστείτε, τώρα μιλάμε για 44 χρόνια πίσω. Τι ήμασταν. Το 18 χρόνο παιδί. Εντάξει, ο Βαγγέλης ήταν λίγο 45, γιατί μεγαλώδηκε από τότε.
2: Μεγαλώδηκε από τότε.
0: Αλλά,
2: ο Χρυσταράς ήταν πιο νέος.
0: Ο
2: Χρυσταράς ήταν τεκνότοτε.
0: Και παραμένει από τότε.
2: Και με χετούλα, και με χετούλα.
0: Ναι, με τα πουρα και με τις ψηταριές που μου στέλνει για να μου σπάσει τα νεύρα, το βλέπω ότι είναι παραμένει, μια χαρά.
2: Παραμένει σε φόρμα.
0: Σε καλή κατάσταση.
2: Παραμένει, είναι πολύ φορμαρισμένος, τον βλέπω.
0: Ναι. Και τότε, ξέρεις τι ιστορία ήταν ένα παιδί τώρα που ήταν το Βαγγέλη να στήσει εφημερίδα.
2: Δεν υπήρχαν και τα μέσα τότε.
0: Δύσκολα, άλλα χρόνια. Τότε
2: δεκαετία του 80-90 δεν υπήρχαν και τα μέσα.
0: Τώρα εδώ... που τα έχουν όλες τις ευκολίες και τα λοιπά.
2: Χρήστο, τότε εσείς δεν είχατε κάτω προκάσει.
1: Τώρα βλέπω τις εφημερίδες και λέω τι γίνεται ρε παιδιά, λέω. Τι κάνουμε εμείς, που είναι 18 ώρες που βρισκόμαστε στην εφημερίδα για να βγει η εφημερίδα. Πού ήταν αυτά, που ήταν τα χειρόγραφα τώρα.
0: Αφιερωμένη. Αυτό πρέπει να το βράδυ, δηλαδή, εγώ εκεί κατάλαβα τι είναι πραγματικά να είσαι ρεπόρτερ και τι σημαίνει εφημερίδα. Και εγώ θεωρώ ότι ένα βασικό κομμάτι στην καριέρα του δημοσιογράφου είναι να δουλέψει εφημερίδα. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό είναι.
0: Να σου σκίσει το χειρόγραφο.
1: Αυτό και... έλεγα σε όλους, Χρήστο.
0: Ναι, έτσι πρέπει να είναι. Γιατί αν δεν στο σκίσει το χειρόγραφο, δεν καθόλου
3: το χειρόγραφο. Να το σκίσει και να το πετάξει στον κουβά μπροστά σου. Το έχω δει εγώ αυτό.
2: Έτσι γινόταν.
0: Έτσι. Και ξαναγράφω από την αρχή, μα ξαναγράφω από την αρχή όλο. Όχι τώρα στο κομπιούτερ άλλαξε δύο παραγράφους και
2: και τώρα που είναι και προκασέ οι σελίδες, έτσι. Τότε τις έστειλες.
0: Ναι, τότε ήταν μια επιθέλη φαντασία.
1: Καταργήθηκαν και οι συντάκτες ύλης, έτσι.
2: Ναι.
1: Οι μόνοι που μπορούσαν να βγάλουν εφημερίδα και να ανέβουν τα αξιώματα. Να γίνουν αρχισυντάκτες, να γίνουν διευθυντές. Όποιοι ήταν, έστειλαν εφημερίδες. Τώρα τι να μου πεις. Όπως μου έλεγε ένας συνάδελφος Χρήστο, τα δεξί μπακ γίναν προπονητές. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Ένας απλός δημοσιογράφος θα γίνει διευθυντής εφημερίδας. Βγάλε εφημερίδα.
2: Μόνο συντακτής ύλης μπορούσε.
0: Αλλά αυτό είναι ταλέντο, Βαγγέλη, είναι ταλέντο.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το είχα. Σε καμία περίπτωση.
1: Δηλαδή, κοίταξε, καθένας ήταν στο τομέα του. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Εγώ...
4: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
5: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
4: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
5: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
4: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
5: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
4: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
5: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
4: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
5: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
6: Δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στην κατοχή των 5 υπόπτων που συνελήφθησαν στη Βρετανία για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στην αμερικανική βάση του Φέρφορντ. Οι 5 Βρετανοί υπήκοοι παραμένουν υπό έρευνα. Φθινοπορεινός ο καιρός με τοπικές βροχές. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στη Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου.
7: Ερασπορ 101,8.
2: Λοιπόν, τίτλοι πολιτικών ειδήσεων, Λουξεμβούργο, Ισλανδία 0-2, Ισπανία, Κροατία 2-1, Σαν Μαρίνο, Αλβανία 0-2, Σκωτία που παίζει με 10, Ελβετία 0-1, Σλοβακία, Καζακστάν 1-1, ημίχρονο Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία 0-0, Τσεχία, Αγγλία 0-0 με 10 η Τσέχη. Λοιπόν, πριν γυρίσουμε στο Χρήστο Κοντό, για πάμε να μας πει ο Γιώργος Τότσικας τι γίνεται. Έλα Γιώργο.
8: Ένα λεπτό και 41 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο εδώ στο Λεμάν. Λεμάν Άρης 55-60. Ο Άρης, ο οποίος προηγουμένως έφτασε μέχρι και στο σύν 7 τη διαφορά, δείχνει να είναι η ομάδα που έχει τον πρώτο λόγο, έχει ανακάμψει, έχει διορθώσει τα λάθη της και τώρα μπορεί να ξαναφτάσει στο σύν 7, γιατί ο Λιντέλ πήρε ένα φάουλ. Το σκέφτηκαν πολλοί διαιτητές για να το δώσουν, αλλά από τη στιγμή που δόθηκε τώρα, ο παίχτης ο Άρη θα βρεθεί στη γραμμή των ελεύθερων βολών και έχει την ευκαιρία να κάνει το 55-62 και να δώσει ακόμη ένα μεγαλύτερο προβάδισμα για την ομάδα του Άρη. Δημητρίεβιτς, Μοκόκα, Μπίρτς, Μόργαν και ο Λιντέλ, ο οποίος είναι στις βολές, είναι πεντάδα για τον Άρη. Διψήφιος για τους κεντρινόμαυρους ο Τολιόπουλος με 13 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Στιούαρτ οδηγεί την ομάδα της Λεμάν με 12 πόντους. Άστοχη η πρώτη βολή από τον Λιντέλ, ο οποίος τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει τη δεύτερη, αυτή τη φορά ευστοχή. Είναι 55-61 και όπως βλέπω έδωσαν αντιαθλητικό ιδιωτές στην προηγούμενη φάση. Γι' αυτό είχε διακοπεί για λίγα δευτερόλεπτα και ο αγώνας συζητούσαν μεταξύ τους ιδιωτές. Και τώρα η μπάλα για τον Άρη, ο οποίος με τον Δημητρίεβιτς έχει την ευκαιρία. Οργανώνει την άμυνα, Μοκόκα, Λιντέλ και πάλι θέλει να κάνει την κίνηση.

0: σταματήσει τον παίκτη της Λεμάν και να μην αναγκαστεί να σπαταλήσει ένα ακόμη φάουλ. Ο Βεντά, ο οποίος είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών, έχει 4 και 3 φάουλ. Έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη αστοχή. Το γήπεδο απογοητεύεται, να πούμε ότι περίπου 4.500 φίλαθλοι είναι στην Ανταρές Αρίνα. Από αυτούς οι 300 είναι φίλοι του Άρη, οι οποίοι έχουν δώσει ένα διαφορετικό χρώμα στην αναμέτρηση. Άστοχη και η δεύτερη βολή. Ο Άρης τώρα με τον Δημητρίεβιτς κατεβάζει την μπάλα. 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Θέλει να κάνει την κίνηση και ο Μόρκαν ζητάει την μπάλα. Είναι και αυτός καλός οργανωτής. Με αρκετά χαμηλό σχήμα αυτή τη στιγμή ο Άρης, με τον Μόρκαν να δίνει στο Μοκόκα. Κάνει την προσποίηση. Την κίνηση για το καλάθι. Αφήνει στον Μπίρτς. Άστοχος. Έρχεται για το rebound ο Λιντέλ και πετυχαίνει το καλάθι. Στο σύν 8 ο Άρης είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Οι 8 πόντοι με τον Άρη να δείχνει ότι κρατάει καλύτερα το τιμόνι, μια που είμαστε εδώ και στο Λεμάν, στο άνδρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Λέμε την μπάλα επέκτες στο Άρη, δεν συνονούνται καλά, λάθος, ένα ακόμη λάθος, θα μπορούσε ο Άρης εδώ να βάλει διψήφια διαφορά πόντων και να πάρει για τα καλά κεφάλι στο σκορ. Αποσύρει δικαιολογημένα ο Βασίλης Πανούλης στον Μπίρτς, είναι φοβερά παραπονούμενος, να το πω έτσι. Περνάει στο παιχνίδι ο Θανάσης Αντιτοκούμπο, ο οποίος θα καλύψει την θέση 5 για τον Άρη σε αυτά τα 20 δευτερόλεπτα που απομένουν για να λήξει το τρίτο δεκάλεπτο. Οι Γάλλοι με τον Γκρασόφ, ο οποίος ήταν πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο, 19χρονος και πετύχει 10 πόντους. Κάνει την μπάλα ο Άρης, έχει 8 δευτερόλεπτα. Ο Μόργαν βγαίνει στην αντεπίθεση. Στη γρήγορη επίθεση ο Άρης σούτ για 3 πόντους από τον Μόργαν, είναι άστοχο. Το rebound ποιος? Το παιχνίδι ολοκληρώνεται, γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Ολοκληρώθηκε και το τρίτο δεκάλεπτο εδώ στο Λεμάν. Ο Άρης κλείνει με τον καλύτερο τρόπο σε σχέση με αυτά που είδαμε πριν. Αργά τα ψέματα, 55-63 υπέρ του Άρη με την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου.
1: Πολύ ωραία Γιώργο, θα έρθουμε σε σένα εκ νέου. Ο Άρης τα πάει μια χαρά, έχει βάλει το νερό στο αυλάκι. Λοιπόν, και προηγείται με 63-55 της Λεμάν. Επιστρέφουμε και ο Χρήστος Κοντός κοντά μας. Λοιπόν, Νίκο, κάτι έλεγες εδώ πέρα με τον Χρήστο.
2: Τι λέγαμε, τα δικά μας λέγαμε, έτσι όσοι ακούγαμε το μπάσκετ, αλλά ο Χρήστος όμως,
1: ναι,
2: έχει ένα θετικό, ότι σου αναλύει ακριβώς,
1: ναι,
2: τι βλέπεις. Είτε, ναι, είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, σε βάζει, ναι, ακριβώς μέσα στο παιχνίδι. Όταν είσαι ακροατής δηλαδή και τον ακούσεις με προσοχή, καταλαβαίνεις τι ακριβώς γίνεται.
1: Μα αυτό είναι και η δουλειά. Και η δική σου και η δική μου και του Χρήστου ρολών είναι να μεταφέρεις στον, ναι, ακροατή αυτό που δεν μπορεί να δει, που βλέπεις εσύ.
3: Δηλαδή θεωρώ για μένα, παιδιά, αυτό που λέει ο Νίκος, ένα κομμάτι της δουλειάς μας είναι απλό. Δηλαδή αυτός που θα ακούσει στο ραδιόφωνο την περιγραφή, όταν θα πάει να δει τη φάση στην τηλεόραση, να την έχει δει ήδη.
2: Έτσι.
1: Αυτό που
3: έχει μπροστά του.
1: Πολύ σωστό.
3: Δηλαδή μ' αρέσει να λέω ακόμα και σε ποια εστία μείνεται μια ομάδα, σε ποια επιτίθεται, για να κατευθείαν. Πολλές φορές ακούω παλιά ραδιόφωνο και λέγα, πού το βάλει τώρα τον γκολ αυτός, μπροστά στην 13 ή μπροστά στην 7, ας πούμε, για παράδειγμα. Και είναι ωραίο να βάζει τον ακροατή στο παιχνίδι, να είσαι στα μάτια του. Δεν είναι εκεί, εσύ είσαι στα μάτια του.
1: Πρόσεξε αυτό που λες τώρα, Χρήστο, Βαγγέλη και Νίκο, όταν είχαν έρθει τα παιδιά του Πάντιου Ραδιοφώνου που κάνανε περιγραφές για ανθρώπους που είχαν προβλήματα όρασης, που μπαίνανε στα γήπεδα. Είχαν έρθει τα παιδιά που κάνανε περιγραφές στο Καραϊσκάκι. Η δουλειά τους είναι να τους λένε στο τέρμα που βλέπει προς τη θάλασσα. Στο δοκάρι το αριστερό. Εκτινάχτηκε ο τερματοφύλακας στην αριστερή γωνία. Παράδειγμα. Να βάλουμε αυτό που λέει ο Χρήστος στον ακροατή που ήταν δίπλα του στο γήπεδο, που δεν είχε καλή οπτική επαφή με το γήπεδο, το τι συμβαίνει εκείνη την ώρα.
2: Στη ροή του αγώνα, σωστά.
1: Στη ροή του αγώνα.
3: Να ανοίξει την τηλεόραση, να δει τις φάσεις μετά και περίπου να τις έχει ξαναδεί την ώρα που τις περιγράφεις. Αυτό νομίζω είναι μια επιτυχημένη περιγραφή. Γιατί πολλές φορές, καμιά φορά είμαστε και λίγο φλιάροι. Εντάξει, είναι τα παιχνίδια που είναι λοιπόν, η μπάλα στο κέντρο.
1: Εγώ θα το πω. Πες το, Βαγγέλη.
4: Να σας πω, γίνεστε και προπονητές.
1: Εύκολα, κοντά. Αναλυτής προπονητής.
4: Άκουσε να σου πω, ρε Χριστάκου μου, άκουσε να... Κοιτάξτε, εγώ ασχολούμαι, βλέπω ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έτσι. Και σου λέει ο άλλος, που ανακάνει την περιγραφή και λέει θα παίξει σύστημα 3-5-2, 3-4-1, έτσι. Και σου αναλύει 5 λεπτά το σύστημα. Εντάξει, άφησε το προπονητή να κάνει.

0: Δημοσιογράφος, εσείς κάνετε την περιγραφή να ακούσω κι εγώ. Ή όταν γίνεται αλλαγή κάποιος παίκτης, τώρα αφού έγινε αλλαγή ο παίκτης, το σύστημα θα αλλάξει, θα πάει 4-4-3 και ό,τι άλλο προκύψει.
1: Είναι κακό αυτό.
0: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
1: Είναι κακό αυτό.
0: 5 λεπτά τώρα να σου αναλύει το σύστημα, γίνεται προπονητής ρε.
1: Το να λέει κάποιος απλώς τα ονόματα των παίκτων που παίρνουν την μπάλα, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Να το δεις λίγο πιο σφαιρικά το. Να χωρίς υπερβολές. Δηλαδή καμιά φορά βλέπω ότι πολλές φορές οι συναδελφοί υπερβάλλουν πάντα στα βιογραφικά, αρχίζουν σου λέει ότι έκανε ο άλλος, η γιαγιά του, η θεία του, ο προπαππούς του, δηλαδή σε έχει πάρει ο ύπνος και έχει χάσει την μπάλα. Αλλά είναι χρήσιμο όμως να βρεις ένα στοιχείο από το βιογραφικό του, το οποίο κολλάει σε μια δεδομένη στιγμή.
0: Κολλάει, αλλά εντάξει, έτσι. Να σου αναλύει και το παιχνίδι τώρα και οι προπονητές τι κάνουν τώρα.
1: Ρε Σιβάγγελ, διαφωνώ.
2: Μα τώρα τα πας με τον προπονητή, θα μιλήσεις τώρα, τα βάζεις με τον προπονητή.
1: Δεν τα βάζεις, μα για αυτή η δουλειά μας είναι να κρίνουμε.
2: Όχι, ο
1: κριτικός, παιδιά, ο κριτικός θεάτρου δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ηθοποιός ή σκηνοθέτης, αλλά έχει το δικαίωμα να κρίνει.
0: Ναι, θα κρίνεις, όπως κρίνουν και χιλιάδες Έλληνες. Θυμάσαι τι γινόταν παλιά, Χρήστο. Όλη η Ελλάδα έχει γεμίσει προπονητές. Μετά από κάθε αγώνα, φαντάσουν τι γινόταν.
1: Μα γι' αυτό είναι ωραίο το ποδόσφαιρο και γενικά τα σπορ, γιατί όλα όσα προηγούνται και ακολουθούν ένα παιχνίδι, το παιχνίδι, το ποδόσφαιρο είναι ένα από τη φύση του πολύ ανιάρο παιχνίδι. Μπορεί να δεις κάτι σούπες 0-0 ή 1-0 με το ζόρι που ταλαιπωρούν την μπάλα. Δεν σου μπορεί, αλλά όλη η πλάκα του ποδοσφαίρου, ειδικά σε ένα ντέρμπι, είναι η εβδομάδα που προηγείται, θα σας κάνουν, θα σας νίξουν εμείς εδώ, εκεί. Και αυτό που ακολουθεί, μας έφεξε τον πέναλτι, το πλάγιο out, το διαιτητής, η αστοχή, αν θα. Όλα αυτή είναι η βαβούρα που προηγείται και ακολουθεί ένα παιχνίδι, είναι νομίζω πιο ωραία από το κύριο Σμενού.
0: Να σου πω κάτι, έχεις μεταδώσει τόσα παιχνίδια, έτσι. Έχω μια ακόμη απορία. Γιατί φωνάζουν τόσο πολύ, ρε παιδί μου, αυτοί που μεταδίδουν. Βλέπεις Liverpool Manchester, βάζει γκολ η Liverpool, γίνεται πανικός. Φωνή. Χαμηλώνει την ένταση. Γιατί το κάνουν αυτό τώρα, η νέα γενιά. Δεν λέω Χρήστο για εσάς εδώ πέρα τώρα. Όλοι το κάνουν. Έλα τώρα. Βλέπω στην ΕΡ 2 τώρα τα χρόνια της Αθώτας, μια καταπληκτική εκπομπή εκεί πέρα. Έλα τώρα.
1: Θυμάστε τον γκολ του Καμάρα με το Θεό Αστέρα, πήγε να μας πει ο Γιακογιάννης στην περιγραφή. Ο Καμάρα!
2: Εντάξει, φωνάζεις και στον γκολ. Εντάξει,
0: μιλάμε πάρα πολύ, φωνάζουν άγγελοι. Εντάξει, δεν είναι
3: σωστά. Οι πιο πολλοί Χρήστο φωνάζουν γιατί έχουν παίξει και στοίχημα. Και τους βολεύει που κερδίζει λίγο.
1: Αλλά να ξέρετε ότι όταν είσαι μέσα στο γήπεδο και το γήπεδο είναι γεμάτο και είναι ντέρμπι και βάλει, ειδικά αν βάλει γκολ ο γηπεδούχος, γιατί έχει τύχει να το φάει και να πεταχτώ να φωνάξω και να μου μάθω να με κοιτάνε όλες, γιατί ξέρεις το έχει φάει ο γηπεδούχος και είναι άκρα το τόπος σιωπή. Αλλά αν ειδικά το βάλει ο γηπεδούχος στον γκολ που σε πουσάρει ο κόσμος, αυτό το σε πει και εσένα μαζί, δεν μπορεί να μην το κάνεις.
0: Εντάξει, είδες, μια απορία.
1: Σηκώνει και εσένα ένα και το ποδόσφαιρο είναι από μόνο του ένα άθλημα που φωνάζει. Έχει θόρυβο το ποδόσφαιρο. Συγγνώμη, δεν είναι κάτι που περνάει απαρατήρητα. Έχει θόρυβο και πριν και μετά. Σηκώνει, έχει βαβούρα, έχει συζήτηση, έχει.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά πράγματα να πεις. Γι' αυτό ακριβώς και βλέπεις ότι πέφτουν και δισεκατομμύρια στα πρωταθλήματα. Υπάρχουν πράγματα που κάνουν δισεκατομμύρια. Βλέπεις το αγγλικό πρωτάθλημα για παράδειγμα, το ισπανικό. Τα αγοράζουν 180 χώρες όλο τον κόσμο, πληρώνουν σκασμό λεφτά. Δεν παίρνουν αδιάφορα αυτά τα πράγματα. Έχει ενδιαφέρον, δεν είναι μόνο να δεις ποιος θα βάλει την μπάλα μέσα. Είναι και όλο το κουσκούς, το πριν, το μετά, το εδώ, το σχολιάκι, το να διαφωνήσεις αν ήταν, δεν ήταν, πέναλτι. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Κρατάνε λίγο
0: νομίζω. Τώρα δεν υπάρχει διαφωνία. Έχουμε το ΒΑΡ τώρα, Χρήστο.
1: Εκεί θα δεις ότι ακόμα και στο ΒΑΡ.
2: Έχουμε διαφωνίες.
1: 10 ειδικοί που είναι όλοι τους καλοί διαιτητές, το βλέπουν και μπαίνουν 10 διαφορετικά πράγματα.
2: Μα και στο σεμινάριο, Χρήστο, Βαγγέλη και Νίκο, μπορεί να τους λέει ο αρχιδιαιτητής μία φάση και να τους καλεί να πούνε τι είναι και να υπάρχουν και 10 διαφορετικές γνώμες.
0: Ναι.
4: Και 11 ο Άρης εδώ στο Λεμάν. Ο Άρης ο οποίος μπήκε πολύ δυνατά στο 4ο δεκάλεπτο. Διακόπτω και την όμορφη παρέα και την όμορφη συζήτηση.
2: Καλά κάνεις, έχουμε και τον αγώνα.
4: Αλλά εδώ τα πράγματα φαίνεται πως έχουν αλλάξει και ελπίζω να συνεχίσουν έτσι για την ομάδα του Άρη. Ο Άρης είναι στο σύν 11 και μπορεί να αυξήσει ακόμη περισσότερο διαφορά και το κάνει τώρα με τον Λιντέλ. 57-69 με την εύστοχη πρώτη ελεύθερη βολή του Λιντέλ. 7-45 πριν την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο πρώτος σταθμός εδώ στο Λεμάν για τον Άρη που ξεκίνησε εδώ από τη Γαλλία, από τη Βορειοδυτική Γαλλία. Το ταξίδι του
2: και θέλει το ταξίδι να το φτάσει μέχρι τέλος, έτσι, ο Άρης.
4: Έτσι και μάλιστα να κοιτάξει στον ουρανό και να έχει σηκώσει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
2: Αυτό λέω, μέχρι τέλος θέλει να το πάει.
4: 57-70 στο συν 13 είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Ο Άρης, ο οποίος σημάζεψε τα λάθη που έκανε κατά κόρον στο πρώτο ημίχρονο, βρήκε τις λύσεις, περιόρισε σε ένα μεγάλο βαθμό το σκιόρ και τώρα είναι αυτός που έχει τουλάχιστον τον πρώτο λόγο. Να πω βέβαια ότι στο τρίτο δεκάλεπτο θα έχει να τελειώσει τη δουλειά, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, θα μπορούσε να είναι τουλάχιστον στο 14 και να είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά μετά αν δεν γίνεται τίποτα, τώρα κλέβει ο Θανάσης το κούπο. Θα αυξηθεί η διαφορά για να δούμε Δημητρίεβιτς. Έχουν γυρίσει βέβαια γρήγορα οι Γάλλοι. Δημητρίεβιτς, ωραία στο Λιντέλ, σηκώνεται για 3 πόντους μέσα. Μέσα από το Λιντέλ, μεγάλος πρωταγωνιστής στα τελευταία λεπτά. 57-73 και ο Άρης σε θέση οδηγού στο σύν 16. Και πάλι ο Λιντέλ σε πολύ εξαιρετική στιγμή. Σουτ 3 πόντων για τον Δημητρίεβιτς. Άστοχο φάουλ για ποιον. Επιθετικό από τον Λιντέλ. Όχι, είναι το φάουλ υπέρ του Άρη, οπότε η μπάλα είναι απ' έξω με τον Άρη να είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή ο απόλυτος πρωταγωνιστής και όλα δείχνουν ότι αν δεν βγάλει μόνος του τα μάτια του θα μπορέσει να φύγει με τη νίκη εδώ από τη Γαλλία, επαναλαμβάνω, 57-73, 6 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα.
2: Ο Άρης έχει κάνει, Γιώργο, δύο πολύ καλές περιόδους, τη δεύτερη και την τρίτη, έτσι, και φυσικά και την τέταρτη, που το επιμέρους είναι στο 2-10.
4: Κάμψε, έτσι ακριβώς, το πρώτο ήταν πολύ άσχημα τα
2: 26-15 επιμέρους σκορ, βλέπω.
4: Ναι, έκανε και μέχρι και 13 πόντους, ένα μπαράζ λαθών και όπως λέμε έτσι, δημοσιογραφική ιδέα, έσπασε τα καλάθια από το σύνολο των 3 πόντων, 2 στα 15 σε όλο το πρώτο ημίχρονο, έτσι. Από εκεί και πέρα ανέκαμψε στο δεύτερο, έκλεισε το ημίχρονο με 40-39, είχε πολύ καλές στιγμές στο τρίτο και θα μπορούσε όπως είπαμε να είχε τελειώσει με καλύτερο σκορ. Τώρα νέο σύντομο πόντων από τον Μόργαν, όχι, όλα αυτά 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα, 57-73 υπέρ του Άρη με την Λαμάν να μειώνει 59-73 και να κερδίζει το φάουλ. Θα επιστρέψουμε σε λίγο.
2: Σε λίγο και πάλι, Γιώργο, θα έχουμε. Ο Άρης φαίνεται πως έχει βάλει το νερό στα βλάκια και οδεύει για την πρώτη νίκη. Βεβαίως ποτέ μίλος, ποτέ μπάσκετ είναι, έτσι αθλητισμός είναι. Αλλά όλα δείχνουν ότι ο Άρης στις τρεις περιόδους, όπως βλέπω εδώ πέρα, το έχει βάλει για τα καλά το νερό στο αυλάκι. Εξαιρούμε το πρώτο δεκάλεπτο. Χρήστο, είσαι κοντά μας ακόμα?
5: Ναι, παιδιά, εδώ είμαι, ακούω.
2: Λοιπόν,
5: μ' αρέσει πάρα πολύ που ο Άρης είναι δυνατό και ο ΠΑΟΚ είναι δυνατό. Έχω βαρεθεί αυτό το δίπολο. Το έχω βαρεθεί πραγματικά, δηλαδή αυτό το κάθε χρόνο.
2: Και για πολλά χρόνια
5: τώρα. Δηλαδή αυτό το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δηλαδή βαρετό μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Έχει πια πάψει να έχει αξία. Το ποιος θα το... Να μπουν και άλλες θέσεις.
2: Μπήκανε τώρα, μπήκανε και άλλοι επενδύτες.
5: Ποια νέα Σμπύρνη ήρθε με σέμα.
2: Ποια νέα Σμπύρνη, πέρναγες από το...
5: Ο Άρης ήταν...
2: Από το Αλεξάνδριο.
5: Είναι στο Βαγρέφη και βογκούσες να κερδίσεις.
2: Ήγκραμ, θυμάσαι Ήγκραμ.
5: Πάω Κάρι που είχαν ο Μαθάρες και κυριαρχούσαν για 15 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα πίσω ήταν πάνω δεκαετία του 80 και μέχρι τις αρχές δεκαετίας του 90, όλα εκεί εδώ πέρα δεν υπήρχε. Είναι ωραίο να ξαναμπούν και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ να ξαναμπούν, είναι και η ΑΕΚ να ενισχυθεί. Να δούμε έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Μου άρεσε πια που μπορεί να με στεναχώρησε που είχα ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ, αλλά ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο γιατί είδαμε και κάτι άλλο, ρε παιδί μου.
3: Με τον Χρήστο έχουμε πάει σε πολλά παιχνίδια του μπάσκετ, σε Final Four.
5: Άπειρα.
3: Αλλά αυτό που εμένα το θυμάμαι τώρα για να τριχιάζω,
2: ναι,
3: είναι ήμουνα στην Νέα Σμύρνη, ζέστη πολύ,
2: στο
3: η πιστεύω φάση με τον Μπόμπα Γιάνκοβιτς.
2: Το Γιάνκοβιτς.
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Και δεν το κατάλαβα από την αρχή τι έχει γίνει, αλλά τι να πεις τώρα στον κόσμο, γιατί ακούει ο κόσμος. Και προσπαθούσαμε να μεταφέρουμε και την ατμόσφαιρα, παγωμένοι όλοι. Αυτά είναι δυστυχώς τα κακά του αθλητισμού.
5: Ναι, ναι.
2: Έχετε όμως και ένα καλό, έχεις και ένα καλό. Πες το, δεν το... Το πρώτο ευρωπαϊκό...
3: Α, το πρώτο ευρωπαϊκό, ναι, είμαστε με το Μιλτιάδη στο Παρίσι, η συγκίνηση του Βοντζάκη. Να δεις το Βοντζάκη, να είναι συγκινημένος με το πρώτο ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού.
5: Όλοι ήμασταν εκεί, η παιδιά ήταν μεγάλη, αλλά ο Νίκος ήταν στην περιγραφή. Εγώ μπορώ να σου πω ότι ζήλευα που είχε το μικρόφωνο άλλος, αλλά την άλλη το χάρηκα το παιχνίδι γιατί δεν είχε ζήσει το κεφάλι μου.
2: Δεν το ένιωσα εκείνη την ώρα, ήσουν απλό, ήσουν απλά και έβλεπες.
3: Άλλαξε η φωνή μου, που λέω χάνει την μπάλα ο Γιαννάκης, η φωνή μου δεν την κατάλαβα μετά. Ήταν μεγάλη αγωνία εκεί. Και ακολούθησε ο Ολυμπιακός μετά την επόμενη χρονιά με τον Ιβκοβιτς που πήρε και αυτό στο ευρωπαϊκό.
5: Ο Νικόλας ήταν...
2: Από εκεί ξεκίνησε το καλό σερί με Χρυσταρά. Με Χρυσταρά και Μίλτο.
5: Κοίταξε, ο ένας ήταν ο Χρυσταράς και ο άλλος ο Χρυσταράς. Οπότε...
2: Χρυσταράς και ο Χρυσταράς.
5: Μια χαρά είμαστε. Με τον Νίκο ήμασταν πολύ, πολλά χρόνια δίδυμο.
2: Ναι, πηγαίνατε σε πολλά παιχνίδια, θυμάμαι.
5: Πάρα πολλά. Και μένω με στεναχώρησε, να σου πω την αλήθεια, που αποφάσισε να αλλάξει επαγγελματικό δρόμο, ας πούμε. Έτσι, δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό το πράγμα. Εντάξει, ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Παρότι εμένα με βόλευε γιατί είχα λιγότερο ανταγωνισμό, αλήθεια είναι αυτό. Έτσι, πάντα να φεύγει ένας καλός παίκτης από τη θέση σου, μιλώντας πιο άνετα.
3: Εσύ παντρεύτηκες νωρίς, Χρήστο, εγώ άργησα λίγο.
5: Εσύ ήσουν λίγο αλυτόφατσα, να σου πω την αλήθεια. Ναι.
3: Μας ακούει η γυναίκα, μου μιλάς παραπάνω τίποτα.
5: Δεν σχολιάζω καν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μ' άρεσε η απόφαση που πήρε να φύγει από την
2: θέση. Εντάξει, οι επαγγελματικές αποφάσεις του καθενός είναι προσωπικές, δεν χρειάζεται τώρα, ξέρουμε τι έχει γίνει.
5: Εντάξει, είμαστε φίλοι μου, μπορούμε να πάρουμε να πούμε και μια κουβέντα. Okay.
3: Εντάξει, τα παιδιά είναι μικρά, θέλανε βοήθεια.
2: Ακούει και η γυναίκα σου τώρα, οπότε. Καλά το πας, εντάξει. Καλά το πάει, καλά το πάει. Καλά το πάει. Μια χαρά το πάει.
5: Όλοι μας είμαστε τώρα, μην κάνουμε τώρα τα αρσενικά να πούμε. Όλοι παντόφλα τρώμε.
2: Σε κοιτάει και σένα. Λοιπόν, να πάμε ξανά στο Γιώργο Τότσικα να μας πει τι κάνει ο Άρης και επανερχόμαστε. Χρήστο, μείνε.
4: Στο συν 19 ο Άρης. 5 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα ο Άρης έχει αγκαλιάσει την νίκη, βέβαια, στο μπάσκετ και γενικά στον αθλητισμό, οπότε μιλες ποτέ. Αλλά η εικόνα του Άρη με έναν εκπληκτικό Λιντέλ, ο οποίος πήρε τον Άρη από το χέρι στα τελευταία 5 λεπτά, έχει πετύχει 17 πόντους. Η διαφορά είναι στους 19. Και δείχνει ξεκάθαρα ότι μόνο αν μείνει συγκεντρωμένος και δεν κάνει λάθη που δεν επιτρέπονται σε τέτοιου είδους πρεμιέρες ευρωπαϊκές, γιατί ξέρουμε η αρχή είναι το ίμιση του παντός, σε κάθε
3: και η γραβάτα άθλημα, την κίτρινη ο Σπανούλης, έτσι
2: λόγω του χρωμάτων του Άρη.
3: Έτσι.
4: Όλα κίτρινα. Είναι το dress code, όλοι στον πάγκο φορούν κίτρινη γραβάτα με τα...
2: Και βλέπω τους φίλους του Άρη σε μια γωνία εκεί πέρα, τρελό πανηγύρι, έτσι.
4: Είναι εξαιρετική η παρουσία των φιλάθλων και ζηλεύουμε στην Ελλάδα, θέλω να το πω στην όμορφη παρέα εκεί και στους φίλους και τις φίλες ακροάτρες που μας ακούν. Υπάρχουν φίλοι, το γήπεδο είναι 4.500-5.000, ένα στολίδι εδώ στο Λεμάν. Υπάρχουν κανονικά ούτε νεκρές ζώνες, ούτε κενές κερκίδες και τα λοιπά. Είναι 300 και περισσότεροι φίλαθλοι του Άρη από τη μία. Από την άλλη οικογένειες, παιδιά με τα πορτοκαλί τους από τη Λεμάν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, τα σαν χαρτόνια, σαν που κάνουν θόρυβο και δημιούργησαν μια εξαιρετική ατμόσφαιρα όσο πήγαινε καλά η ομάδα τους. Και δεν πήγαινε καλά και ο Άρης τώρα για να είμαστε και ρεαλιστές. Και είναι εικόνες που θα θέλαμε να τις ζήσουμε, όχι κάνοντας 5 ώρες ταξίδι όπως κάναμε εμείς μαζί με την αποστολή τέσσερις αεροπορικός και άλλες ώρες οδηγός, για να τις βιώσουμε εκτός συνόρων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, έτσι.
2: Ναι, έξω εντάξει. Έξω είμαστε καλοί. Δεν προσέχουμε. Γιατί έξω τα πράγματα δεν είναι όπως είναι εδώ, αλλά... Ακόμα για να το βιώσουμε
4: υπάρχει,
2: αυτό που βιώνεις τώρα.
4: Δεν υπάρχει κανένα στην... να πω, είναι μόνο security. Βέβαια σήμερα στο Λεμάν, για να δώσω έτσι για κάποιους να έχεις την πληροφορία της ημέρας, υπήρχε μεγάλη ένταση στην πόλη, γιατί υπάρχουν γενικότερα κινητοποιήσεις στη Γαλλία, απεργίες των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και των μαθητών, και κάποια στιγμή υπήρχε μια πορεία στο κέντρο μιας πόλης 150.000 κατοίκων. Άναψαν θέματα, συλλήψεις, επενέβη η αστυνομία τόσο όσο για να μην πάρουν έκταση τα επεισόδια, αλλά οι ρυθμοί της πόλης κύλησαν μετά το
2: μεσημέρι. Υπάρχει πρόληψη δηλαδή, όχι καταστολή.
4: Πραγματικά, και από τη μια βέβαια και μικρά παιδιά, έτσι, γιατί βλέπαμε μαθητές που βγήκαν στους δρόμους. Τώρα τα ακριβή αιτήματα δεν τα ξέρω, αλλά γενικά η Γαλλία είναι μια χώρα που βγαίνει εύκολα στους δρόμους, με την καλή έννοια του όρου, για να μην παρεξηγηθώ. 4 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα υπάρχει time out που το ζήτησε αυτή τη φορά ο Βασίλης Παρόλης, γιατί
2: τη διαφορά προσέχει.
4: προσέχει για να έχει 65-79. Θα τα πούμε σε λίγο.
2: Σε λίγο, λοιπόν, ναι, επανερχόμαστε.
4: Άρη πάντα, έτσι.
2: Ναι, πάντα. Λοιπόν, ο Άρης το έχει βάλει για τα καλά το νερό στο αυλάκι και γίνεται
0: ποτά. Καλό είναι να φύγει για τις ομάδες στην Ευρώπη. Όπου να
2: γενικά, ό,τι κερδίσουμε στην Ευρώπη, όποια ομάδα μας κερδίζει στην Ευρώπη είναι καλό. Και ειδικά όταν στο ποδόσφαιρο κερδίζουμε ομάδες από τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα, εγώ το θεωρώ επιτυχία για την κάθε ομάδα. Είναι μεγάλη επιτυχία. Έτσι, ο Όφη που κέρδισε προχθές 2-0 τη Χόφενχάιμ, τι μιλάμε τώρα.
0: Ο Όφη κάνει φοβερή πορεία. Δηλαδή αναστήκη, δεν το περίμενε κανείς. Γιατί εντάξει, δεν είναι και οι μεταγραφές κορυφές, δηλαδή να πεις ότι πήρε μεγάλα ονόματα και τέτοια, αλλά έφτιαξε πολύ καλή ομάδα.
2: Με ελληνικό κορμό.
0: Πολύ καλή ομάδα.
2: Πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Και αυτό είναι ευχάριστο.
2: Φυσικά. Και όταν ρώταγα τον Χρήστο, τον Κοντόλεο, που υπήρχε το θέμα, Χρήστο, θυμάσαι που σε ρώταγα τότε που ήταν αποχωρήσει ο Κόντις, μου είχε πει, όχι, ο Κόντις θέλει να μείνει ως συνεργάτης. Ποιος ήρθε στη θέση του Κόντι, θυμάσαι?
5: Ο Μπενίδες. Για την πρώτη φορά, λέει, στη δεύτερη.
2: Για την πρώτη.
5: Πρώτη ήρθε ο Αλόνσο.
2: Ο Αλόνσο, και σου λέει, υπάρχει περίπτωση να μείνει συνεργάτης του Αλόνσο? Μου λες, όχι, ο Κόντις θέλει να κάνει καριέρα ως πρώτος προπονητής.
5: Ναι, πρώτος προπονητής, ναι, είχε το δικό του team. Δεν θέλει να μείνει. Εντάξει, έμεινε δίπλα στο Γιωβάνοβιτς αρκετό καιρό, έμαθε πράγματα, παίρνει συμπειρίες, δεν είσαι έτοιμος.
2: Αλλά ναι, εντάξει, έτοιμος, σωστό.
5: Αλλά ένιωθε μέσα του έτοιμος να αναλάβει αυτός πρώτος προπονητής ομάδα και το έψαξε. Και σε Σαουδική Αραβία και σε μικρότερο επίπεδο στην Ελλάδα.
2: Και να που έχει δικαιωθεί τώρα στον Όφη, έτσι.
5: Ναι, ναι. Και στον Παναθηναϊκό είχε μια καλή ευκαιρία πριν έρθει ο Μπενίτεθ, γιατί στην αρχή τα αποτελέσματα τον πήγανε λίγο και είχε αλλάξει το κλίμα στην ομάδα. Ήταν αγαπητός στους παίχτες.
2: Ήταν από αυτό, δεν ήταν ο προπονητής στον τελικό κυπέλλου με τον Άρη?
5: Ναι. Δύο παιχνίδια ήταν. Δύο παιχνίδια ήταν τότε. Δηλαδή είχε πάρει τον Παναθηναϊκό, τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό, είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός 2-0 και βρίσκεται 2-0 το πήγε 2-2 και τελικά τερμάτισε κάτω από τον Ολυμπιακό ένα βαθμό. Και την ίδια και μέσα μετά πήγε και πήρε το κύπελο με ένα κούδωνα στο buzzer beater του Βαγιανίδη τελευταίο λεπτό του αγώνα στο τελικό του Βόλου με τον Άρη. Αυτά τα δύο παιχνίδια δεν ξέρω αν είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό, δεν νομίζω ότι θα άλλαζε κάτι, δηλαδή και τον Ολυμπιακό να έχει κερδίσει πιο εύκολα να παίρνει τον τελικό του κύπελο. Νομίζω ότι στην Ελλάδα δυστυχώς δεν είμαστε έτοιμοι να εμπιστευτούμε σε έναν Έλληνα προπονητή την ομάδα από την αρχή της περίοδου.
3: Ακούω, Χρήστο, ότι κρυφός του πόθος είναι να πάει κάποια στιγμή στην Αγγλία. Να δοκιμάσει εκεί την τύχη του.
5: Τα όνειρα δεν πρέπει να έχουν ταβάνι. Στα όνειρά μας όλα είναι πλούσιοι. Πρέπει να έχουν ψηλό ταβάνι. Να κυνηγάμε μεγάλους στόχους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, δεν μπορεί να βολεύσει σκέψη ότι θα κάνω απλά ένα βηματάκι. Και τα άλματα στη ζωή είναι δεδομένα. Πώς και πόσοι άνθρωποι κάνουν τεράστια άλματα την καριέρα και από το πουθενά τους είδαμε ξαφνικά να καταφέρουν κορυφές. Μακάρι ο άνθρωπος να καταφέρει, αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο, οι Έλληνες προπονητές δεν έχουν την έγκλη που έχουν οι προπονητές του μπάσκετ, οι Έλληνες προπονητές του μπάσκετ. Έχουμε δει...
2: Έχουμε...

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτεντζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Νέα ποδοσφαιριστές που δεν είναι Γερμανοί στο αίμα και με μόνο δύο Γερμανούς, το ίδιο βλέπουμε να γίνεται και σε ελληνικές ομάδες, κορυφής. Ψάχνει να βρει σε Έλληνα στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, την Άκη, στον ΠΑΟ και να τους ψάχνει με το ντουφέκι πολλές φορές. Μακάρι να εμπιστευτούν οι ελληνικές ομάδες περισσότερες ένας παίκτες. Είδαμε τον ΠΑΟ να κάνει μια φοβερή φουρνιά με τις ακαδημίες, τον ακολουθεί ο Ολυμπιακός. Τώρα έχει μπει στο παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει μείνει πίσω σε αυτό το θέμα. Ακόμα οι Άκη και ο Άρης δεν έχουν δουλέψει τόσο πολύ τις ακαδημίες όσο τις έχουν δουλέψει ο Πάγο Ολυμπιακό και αρχίζει και μπαίνει στο τρυπάκι τώρα.
3: Σιγά σιγά Χρήστο νομίζω θα τις δουλέψουμε τις ακαδημίες, γιατί είναι μονόδρομος πλέον.
2: Πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Μου αρέσει πάρα πολύ όφη, γιατί στους 14 παίκτες που χρησιμοποιεί, 15-16 παίκτες που χρησιμοποιεί ο Κόντις, οι 11, 12, 13 είναι Έλληνες.
3: Αυτό που λέγαμε νωρίτερα.
2: Με 9 Έλληνες, και 10 8, και 8 Έλληνες στην ενδεκάδα και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, όχι στα δικά μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο και το βλέπουμε και στην εθνική ομάδα, ότι αυτή τη στιγμή ένας παίκτης του Όφη στέκεται ανταγωνιστικά δίπλα σε παίκτες που παίζουν σε κορυφαίο.
3: Ο Αντρούτσος προχθές διέπρεψε.
2: Εξαιρετικός. Αλλά δυστυχώς το παιδί δεν βρήκε θέση στον Ολυμπιακό. Γιατί αν λεγόταν Αντρουσιώβιτς, μπορεί και να έχει μια καλύτερη
3: θέση. Εσύ θα βρίσκες θέση στον Ολυμπιακό λόγω Σνακοντίεβιτς.
2: Κοίταξε, έχεις δει το κούγκι
4: που μου έβαλε. Τον έχεις στα νιάτα να παίζει ποδόσφαιρο.
2: Πάμε και κάτω. Δεν είμαστε με το γέροντα. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα που μου λες. Αποφανέται ψυχή με τον αλλοφύλλον. Δεν είναι τέτοια.
3: Χρήστο, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν κοντά μας. Πάμε για το φινάλε του αγώνα.
2: Να είστε καλά.
4: Γεια σου Χριστάρα.
2: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
3: Κάντε εσύ την πάσα.
5: Θα κάνω την μπάσα στο μπάσκετ, αλλά πες μας πρώτα το στοίχημα γιατί ενδιαφέρεται ο κόσμος.
3: Ισπανία, Κροατία 2-1, Λουξεμβούργο, Ισλανδία 0-2, Σαν Μαρίνο, Αλβανία 0-2, Σκωτία, Ελβετία, δεύτερο γκολ η Ελβετή 0-2, Ελβέντη, Σλοβακία, Καζακστάν 1-1, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία 1-0, Τσεχία, Αγγλία 0-1. Οι Άγγλοι κατάφεραν και βρήκαν το δρόμο για τα δίχτυα με τον Γκόρντον στο δεύτερο ημίχρονο, στο 47ο λεπτό.
5: Πάμε στο μπάσκετ λοιπόν για το τέλος του αγώνα του Άρη.
3: Γιώργο.
6: Ο Άρης βρήκε το δρόμο του όπως λέγαμε και πριν και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία 1 λεπτό και 8 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Πρεμιέρας 71-87 στο σύν 16, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι εδώ στο Antares Arena στο γήπεδο της Λεμάν στην Γαλλία από όπου ξεκινάει με νίκη ο Άρης το ευρωπαϊκό ταξίδι του θέλοντας να φτάσει μέχρι τέλος στο τελικό και γιατί όχι να κατακτήσει το κύπελο. Τελευταία 47 δευτερόλεπτα ο Άρης με την μπάλα στα χέρια του Μόργαν οργανώνει τις τελευταίες στιγμές στο παιχνίδι πάντα στο σύν 16. Μόργανα, πέντε σκληριά. Γιατί υπάρχουν δύο πρόσωπα, πρέπει να πω, σε αυτό τον αγώνα με τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο, να δείχνει πραγματικά αρετές, τις αρετές που έχουν οι παίκτες του και σε ατομικό αλλά και σε ομαδικό επίπεδο. Χάνει την μπάλα το σούτ του Τριόπουλου, είναι άστοχο. Τελευταίες στιγμές, 16 δευτερόλεπτα, όλα ίσως περισσέψει ένα για τη Λεμάν. Τρίποντο από τον Γκρασόφ, τον κορυφαίο κατ' εμέ παίχτη της Λεμάν, κάνει το 74-87 ο νεαρός. Μπορεί ο Στιόρτ να έχει πετύχει 17 πόντους, 16 ο Γκρασόφ και ο Κιν 13, αλλά ο νεαρός σήμερα νομίζω με το νούμερο 1 ήταν όνομα και πράγμα, όπως και η φανέλα του, έτσι. Και τα λέμε αυτά, λογική ότι ο Άρης ήταν αυτός που κυριάρχησε, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο, με έναν Λιντέλ να τρίβεις τα μάτια σου με μια εξαιρετική απόδοση. Ο Ιτζέι Λιντέλ είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής στον αγώνα και στην αξιολόγηση και σε ό,τι αφορά την επιθετική του δυνότητα και πρωτοβουλία. Πέτυχε 19 πόντους. Απομένουν απλά να πω εγώ 11 δευτερόλεπτα, υπάρχει μάουτια τις τελευταίες στιγμές. Οπότε σε ό,τι αφορά και τους πόντους ελάχιστα θα αλλάξουν. Πολύ καλό ο Τολιόπουλος όταν εκεί η μπάλα και όταν ο Άρης δεν μπορούσε να βρει το δρόμο του. Πέτυχε 13 πόντους. Ο Ρόμπινσον Νέρλ είχε ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, μαζεύοντας rebound και πετυχαίνοντας κρίσιμα καλάθια, ενώ βοήθησε στη βρώμικη δουλειά, όπως λέμε, και παραλαμπόδι.

0: Καλημέρα Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε ειδήσεις από την Era Sport. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση στον ήχο, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Μεγάλη νίκη για την πρεμιέρα του EuroCup. Ο Άρης νίκησε στη Γαλλία τη Λεμάν με σκορ 87-74. Με τον Εβάν Φουρνιέ με 19 πόντους να παίρνει φωτιά την τελευταία περίοδο και να εκτελεί από παντού, όταν η Ζαλγκίρις επέστρεψε από το μείον 5 και πέρασε μπροστά με τα τρίποντα του Μπράουν, ο Ολυμπιακός έφυγε με σπουδαία νίκη 93-91 από το Κάουνα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague και έκανε το 2-2 στην εκκίνηση της φετινής διοργάνωσης. Ο Σάσα Βενζένκοφ προσθέσε άλλους 18 πόντους για τους περσινούς πρωταθλητές Ευρώπης, ενώ 15 πόντους σημείωσε ο Γιάν Μοντέρο και από 10 η Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τάισον Γουόρντ. Η Ανατολού Εφές επιβλήθηκε με 94-84 της Ρεάλ Μαδρίτης στην Κωνσταντινούπολη για την πρώτη της νίκη στη φετινή EuroLeague. Στα άλλα μάτς, Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 94-87, Φενέρμπαξε Μπάγερ τελικό 176. Αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ Ντονάντας Μονετούγιανς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο 47χρονος Ιταλός διαιτητής Μάρκο Γκουίντα, που ανήκει στην κατηγορία Elite, ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση της 5ης στην Τούμπα μεταξύ της Ελλάδας και της Ολλανδίας για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Ελπίζω οφθαλμού το sold out χθες για τα δύο παιχνίδια της Εθνικής στην Τούμπα με Ολλανδία την 5η και Γερμανία την Κυριακή. Νέο πρόσωπο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος ο Τσάπρας, που κλήθηκε ως εναλλακτική του τραυματία Βαγιανίδη, ο οποίος πάντως αισθάνεται καλύτερα και παραμένει με τους υπόλοιπους διεθνείς, χωρίς Χάπκο οι Ολλανδοί, αφού ο μέσος της Λίβερπουλ τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Σερβία. Τους Χριστοφίλη, Παναγιώτη Τσαντίλα και ταξιάρχη Φίλωνα κάλεσε στην Εθνική Ελπίδων ο Γιάννης Ταουσιάνης ενόψει των παιχνιδιών με Λετωνία και Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του Euro K21. Για την τρίτη αγωνιστική της προγραμματικής φάσης του Euro K17 η Εθνική Παίδων ιτήθηκε με 3-2 στο Κρούσεβατς από την Ισλανδία. Ο Μοχάμετ Λένι αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό αποκτήμα του Λεβαδιακού, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία του συλλόγου, αν όχι το μεγαλύτερο. 30χρονος Χαφ μετρά 103 συμμετοχές στην Εθνική Αιγύπτου, ενώ έχει αγωνιστεί με Άρσεναλ, Μπεσίκτας, Αλ Τζαζίρα, Ελ Μοκαλούν και Βασιλεία ανάμεσα σε άλλες ομάδες. Με σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών διαγνώστηκε χθες ο Μανού Γκαρθία, με τον επιθετικό του Άρη να ακολουθεί συντηρητικό πρόγραμμα προσπαθώντας να αποφύγει το χειρουργείο. Ανίποτη τραγωδία στη Θάσο, πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, που είχε χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου στον Κυριακάτου Καγώνα της δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας με τον Νέαντα Παναγίας. Ο Ασαντίν Ουνάη βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα με τον Παναθηναϊκό και φροντίζει να το επιβεβαιώνει και μάλιστα με την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Ο 26χρονος μέσος των Πρασίνων βρήκε δίχτυα στην εκτός έδρας νίκη των Λιονταριών του Άτλαντα απέναντι στη Λεσότο για τα προκριματικά του κυπέλλου Εθνών Αφρικής, μάτς το οποίο βρήκε νικήτρια την ομάδα του Μαρόκου με 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Α1 του Handball, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 28-24, Ολυμπιακός Κιλκής 43-27 και πανηγύρισαν την τρίτη νίκη σε ισάριθμα μάτς του πρωταθλήματος. Το Χάντμπολ στην Α1 γυναικών για τη δεύτερη αγωνιστική ΑΕΚ έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στο Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων, επικρατώντας με 40-18 στο Γιώργο Χρυσμάτης του ΟΑΚΑ. Για το διεθνές τουρνουά βόλεϊ, Κωνσταντίνος Καρέλιας που διοργανώνει στο κλειστό Ανδρέας Βαρίκας, κέρδισε ο ΠΑΟΚ Γαλατασαράι 3-1 σετ και έχασε ο Πανιόνιος Φράκινμπακ 1-3. Στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά του Τόκιο προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που επικράτησε με 2-0 του Αυστραλού Ρίνκι Χατζικάτα για τον πρώτο γύρο και θα αντιμετωπίσει τον Αργεντίνο Τόμας Ετσεβέρι στο δεύτερο. Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο Χριστόφορος Κονταξής, που διατέλεσε για πολλά χρόνια διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού ΕΡΑ1 καθώς και διευθυντής ειδήσεων της ΕΡΤ2. Για τον Nations League στην πρώτη κατηγορία, Βέλγιο-Γαλλία 0-1, Τουρκία-Ιταλία 1-4, Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία 0-0, Ρουμανία, Βοσνία 2-4, Γεωργία, Ουκρανία 0-0, Σουηδία, Πολωνία 3-1, Αρμενία, Μαυροβούνιο 2-3 και Λετωνία, Κύπρος 0-0. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκαν οι δύο πρώτες αναμετρήσεις της τελευταίας ημέρας της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League, Φιλανδία, Λευκορωσία 0-0 και Μολδαβία, Νησιά Φερόε 1-1. αθλητική είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Νεότερη ενημέρωση ακριβώς στα μεσάνυχτα. Μείνετε συντονισμένοι στην Αέρα Σπορ. Συνεχίζει και κοντά σας θα βρίσκεται με τους καλεσμένους του ο Άγγελος Θήμος και φυσικά οι δημοσιογράφοι που φιλοξενηθήκαν εδώ στις συχνότητες της Αέρα Σπορ και φιλοξενήσαν και όλους εσάς τόσα χρόνια, κάνοντάς σας συντροφιά από τις συχνότητες της Αέρα Σπορ.

0: Καλησπέρα Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
5: Εδώ και 54 χρόνια
6: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
4: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
7: Ακούτε ΕΡΑ Σπορ.

0: Λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 11 επανερχόμαστε. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος παραμένει στη ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και των δελτίων που ήδη ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Να δώσουμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα για την Nations League. Τρίτο γκολ για τους Ισπανούς με το Γιαμάλ. Ισπανία-Κροατία 3-1. Λουξεμβούργο-Ισλανδία 0-3. Σαν Μαρίνο-Αλβανία 0-3. Σκωτία που παίζει με 10. Ελβετία 0-2. Σλοβακία-Καζακστάν 1-1. Σλοβενία-Βόρεια-Μακεδονία 1-0. Τσεχία-Αγγλία. Το σκορ έχει γίνει 0-2. Οι Άγγλοι με τον Γκέιν βρήκανε και δεύτερο γκολ. Να δούμε τι έγινε και στην Ευρωλίγκα σήμερα. Ντουμπάι Μπαρτσελώνα 94-80, 7-2 στα 2 για τη Ντουμπάι μετά τη Ρεάλ και την Μπαρτσελώνα. Ανατολού Εφές Ρεάλ 94-80, 4-0 στα 2 η Ρεάλ. Ζαλγκίρις Ολυμπιακός 91-93, 2 στα 2 Ολυμπιακός. Φενέρ Μπάγερν 176, Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ 80-81. Σε εξέλιξη. Αυτή την ώρα έχουμε τρία παιχνίδια. Βαλένθια Μπασκόνια, τέταρτο δεκάλεπτο, οδεύει για το φινάλε το παιχνίδι 106-83. Μιλάνο Βίρτους, και εδώ είμαστε στο τέταρτο δεκάλεπτο 80-80. Παρί Παρτιζάν, εδώ μόλις ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο 63-73. Φυσικά θα έχουμε νεότερη ενημέρωση σε λίγο. Λοιπόν, τι λέγαμε αγαπητοί κύριοι. Πού είχαμε μείνει, πες το. Έλα, Βαγγέλη.
1: Γενικά για τον τύπο στη...
0: ο τύπος νομίζω περνάει, έχει την κρίση του πλέον, δεν είναι η δημοσιογραφία ή τότε.
1: Παλές εποχές καλές, δεν υπάρχουν τώρα, δεν γύρει το ποτάμι, δεν γυρίζει πίσω.
2: Θα συγκινηθείς με αυτό που θα σου πω. Είναι το 92 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στη Σουηδία. Έχω πάει στο Μάλμε, παίζει η Γαλλία, προπονητής ο Πλατινί, δεν πήγε καλά βέβαια η Γαλλία εκεί, σεντρεφόρο ο Παπέν. Μόλις είδε την καρτέλα με Έλληνες δημοσιογράφους, ήμουν εγώ και ένας ακόμη, με πλησιάζει ένας, ήταν φοιτητής και μου λέει: «Διαβάζω το φύλαθλο, είναι κανείς από το φύλαθλο εδώ?» Λέω: «Θα το μεταβιβάσω. Ο Βαγγέλης ο Μπαραλάς είναι φίλος μου».
1: Άλλη ιστορία ο φύλαθλος.
2: Έτσι.
1: Έγραψε φύλαθλος. Ιστορία.
0: Πες μας ιστορίες από την τότε εποχή του φύλαθλου.
1: Τι να θυμηθώ τώρα, Άγγελε.
0: Τα πιο βασικά.
1: Δεν θέλω να θυμηθώ. Πολύ ξενύχτη.
0: Πάντα.
1: Γιατί εντάξει, δεν ήταν και οι καταστάσεις εύκολες τότε.
0: Τότε ήταν δύσκολες οι καταστάσεις.
1: Πιεστήρια, μελάνια, να τρέξει να προλάβει τα πρακτορία. Εντάξει, δεν ήταν εύκολες οι καταστάσεις. Έπρεπε να δουλέψεις 18 ώρες. Να βρίσκεις στην εφημερίδα και 18 ώρες.
0: Και θυμάσαι τι γινόταν στην Ομόνια, πηγαίναν όλοι να αγοράσουν τα έτσι.
1: Τώρα δηλαδή, τι μου θυμίζεις τώρα. Θυμάμαι κάτι ευρωπαϊκά παιχνίδια που έπαιζε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, έκανα η νίκη και τους έλεγα: «Δεν θα βάλουμε δηλώσεις. Δίνουμε το σκορ και πάμε στην Ομόνια». Έτρεχα κάτω στο πιεστήριο να φύγει το φορτηγό γιατί θα έχουμε 3.000 κόσμο στην Ομόνια. Έβλεπε την άλλη μέρα το δελτίο και έλεγε: «Κυκλοφορία. Πούλησε στην Ομόνια 2.500 φύλλα». Μεγάλα.
0: Τώρα μιλάμε για μετά τις 2-2.30 το πρωί αυτά, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Που δεν υπήρχαν τηλεοράσεις να μεταδώσουν τα παιχνίδια, μόνο ένα ραδιόφωνο υπήρχε.
1: Μιλάμε τώρα, Νίκο, τρέλα, έτσι. Πού να τα βρεις αυτά. Τα περίπτερα κλείνουν. Τα σημεία πώλησης των εφημερίδων μειώνονται. Τα μανταλάκια πάβουν να υπάρχουν στα περίπτερα που κρεμιώτησαν οι εφημερίδες.
0: Και παλιά θυμάσαι η εφημερίδα, η δευτεριάτικη, ζύγιζε και 2-3 κιλά. Έτσι ήταν η εφημερίδα.
1: Τώρα τι να πει.
0: 24 σελίδες.
1: Τώρα είναι όλα εύκολα. Τώρα 10.30, 11.
0: Ποιο είναι πιο εύκολο.
1: Ποιο θα κάνει αλλαγή μία η ώρα ή δύο η ώρα τη νύχτα.
0: Κανείς.
1: Εγώ θυμάμαι ένα περιστατικό, δηλαδή αυτό μου έχει μείνει αξέχαστο εδώ στο φύλαθλο, τελευταία μέρα μεταγραφών. Είναι ο Ολυμπιακός να πάρει το Φονσέκα. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο προπονητής τώρα που είναι προπονητής εκεί κάπου στην Ιταλία. Φονσέκα λέγεται για αυτός, δεν ξέρω.
0: Από την Ουρουγουάη, το Φονσέκα τον Ουρουγουάνο.
1: Νίκο, μας είχε πλασάρει το όνομα ένας μάνατζερ που είχε φέρει κάτι κουτσά άλογα στον Πανιόνιο και το είχαμε περιποιηθεί. Και λέει: «Ο Ολυμπιακός θα πάρει το Φονσέκα». Φτάνει 12.30 ώρα. Η εφημερίδα πρέπει να κλείσει.
0: Πουθενά Φονσέκα.
1: Στέλνω στο ξενοδοχείο άτομο. Στέλνω παντού τα σημεία που έλεγε ότι μπορεί να είναι και τέτοια πράγματα. Μια μισή ώρα η εφημερίδα ανοιχτή. Τι θα γίνει, δεν κυκλοφορούσαμε στην επαρχία. Λέω: «Τι θα κάνω τώρα. Τελευταία μέρα μεταγραφών. Πού να βρει το δικινητά και τέτοιο δεν υπήρχε. Να μιλήσει, πού να μιλήσει τώρα και με ανθρώπου και αυτά». Και βάζω το. Πήρε Φονσέκα ο Ολυμπιακός. Έκανα λάθος στο ρήμα, στο χρόνο του ρήματος. Ναι. Να έλεγε παίρνει. Θα το διόρθωνα. Δεν χάλασε 5 ταξιμερώματα. Ναι. Το πήρε, είναι δεδομένο. Έτσι. Το ήξερα και εγώ. Πάω στο σπίτι, λέω: «Δεν υπάρχει, γκέλα έχει γίνει, αφού δεν μπορούσα, αλλά δεν μπορούσα να κρατήσω». Λέω: «Μία και στο χείλη, ναι».
0: Την εφημερίδα.
1: Βγαίνει η εφημερίδα, γκέλα. Το καλό είναι, ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός την άλλη μέρα, με είπε 3 τηλέφωνα. Δώσε μας πληροφορίες. Ρε παιδιά, κάναμε γκέλα. Δεν είναι τον πήρε το τέτοιο. Όχι, πουλάει το θέμα.
0: Δώσε πληροφορίες.
1: Φανταστείτε να δεις τι γινόταν.
0: Εγώ θυμάμαι αυτό που είχε γίνει με το Βενγκέρ όταν ήταν, υποτίθεται ότι ήταν στην Αθήνα, για να υπογράψει τον Ολυμπιακό επί κόκαλη.
1: Άγγελε, το Βενγκέρ, να σου πω, το χάλασε ο φίλαθλος. Εγώ μία εβδομάδα έβαζα. Το παίρνει το Βενγκέρ. Δεν παίρνει, έλεγα εγώ. Δεν θα τον πάρει. Δεν έρχεται. Δεν κάνει. Δεν συμφωνεί. Δεν κάνει. Και μόλις χάλασε τελευταία μέρα, για μία εβδομάδα έβαλα στην πρώτη σελίδα όλα τα
0: πρωτοσέλιδα του φιλάθλου.
1: Ό,τι δεν παίρνει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δικαίωση για μια εφημερίδα.
0: Ναι,
1: μεγαλύτερη δικαίωση. Γι' αυτό είχε το καλό, κάτι καλό ο φιλάθλος.
0: Ο φιλάθλος ήταν ιστορική εφημερίδα. Όλοι τη διαβάζαμε.
2: Όλοι έχουμε τις πληροφορίες μας. Όλοι είχαμε τους ανθρώπους που μας έδιναν πληροφορίες μέσα από τις ομάδες. Είναι ο Πανιώνιος Μοφσεσιάν. Μη γελάς. Πάει ο Τσιαντάκης στον Ολυμπιακό και γίνεται ανταλλαγή και έρχεται ο Μίχος στον Πανιώνιο. Δεν το ξέρει κανείς. Παρασκευή βράδυ, δεν λέω ονόματα, παίρνω τον αρχισυντάκτη, του λέω έτσι και έτσι, μου λέει, μα θα πάρω στην πλατεία, μην παίρνεις κανέναν, ναι, του λέω. Είναι αλήθεια. Την άλλη μέρα, βραδινή εκπομπή εγώ εδώ στην Air Sport, την άλλη μέρα πάω το πρωί να παίξω πρωτάθλημα τύπου. Βλέπω στην εφημερίδα δεν υπάρχει. Το φοβήθηκαν και δεν το έβαλαν.
0: Το φοβήθηκαν και δεν το έβαλαν.
2: Ο Μίχος όμως πήγε στον Πανιώνιο.
1: Έτσι.
2: Το είχα, το έδωσα και δεν το πάλανε.
1: Κοίταξε να δεις.
2: Γινόταν τέτοια.
1: Δεν μπορείς, Νίκο, ειλικρινά. Τώρα, όταν είσαι μέσα σε τόσα χρόνια σε μια εφημερίδα, έτσι. Φυσικά θα κάνεις και μια γκέλα.
0: Εννοείται.
1: Αλλά προσπαθούσες πάντα να είσαι σωστός. Έτσι. Και εγώ, αν πήρα την απόφαση αυτή, να αλλάξω το χρόνο του ρήματος. Παίρνει η Φονσέκα. Ναι, την άλλη μέρα χάλασε 5 το πρωί, θα έγραφα. Αλλά όταν το λέω πήρε, λέω. Και αν μία, ξέρω ότι δεν πήγαινα ήσυχο στο σπίτι μου να κοιμηθώ, ήξερα ότι δεν υπάρχει.
2: Αν μας ακούει τώρα ο Πέτρος ο Μίχος, τα γελάει. Μαζί με τον Ντόγια πήγε στον
0: Πανιώνιο.
1: Ιστορίες, ιστορίες.
0: Εγώ θυμάμαι μια ιστορία με τον Αλιμίση, Θεός χωρέστον, πρόεδρος ο ΠΑΠ και ΕΠΟ τότε, και ήταν να παίξουμε με την Αλβανία. Στην Αλβανία εκείνη την εποχή γινόντουσαν αναταραχές. Και πάω σπίτι του στο ψυχικό και του κάνω μια συνέντευξη. Ωραία, αποκλειστική συνέντευξη. Και μου το λέει, δεν θα παίξουμε, θα υπάρχει αναβολή. Πάω στο κανάλι που δούλευα, τότε ήταν τηλεοπτικό αυτό. Λέω στον διευθυντή αυτό και αυτό και αυτό, να μονταριστεί να παίξει, και το ανακοινώνουν και στο δελτίο πάνω teaser να παίξει ψηλά στο δελτίο, το οποίο δεν μονταρίστηκε ποτέ. Έγινε ανάστα ο κύριος. Έπαιξε στο επόμενο δελτίο. Τώρα το γιατί δεν μονταρίστηκε. Και θυμάμαι ότι τότε ήταν Παρασκευή, είχαν κλείσει οι εφημερίδες και όταν έπαιξε στο δελτίο το επόμενο, με βρίζαν την άλλη μέρα. Γιατί αναγκαστικά αλλάξαν τα κείμενα όλα.
1: Γίνονται πολλά. Εντάξει, τι να πούμε και τέτοια. Αλλά η χρυσή εποχή των αθλητικών εφημερίδων, εποχή Κοσκοτά. Δεν ξέρω τι έγινε ο άνθρωπος για τέτοια, αλλά η χρυσή εποχή. Και όχι αυτό.
0: Γενικά
1: έκανε τη μεταγραφή, Νίκο, 12 η ώρα τη νύχτα τα μεσάνυχτα. Μας είχε όλους στο πίκο. Άντε να κλείσει μετά, να βρεις. Έπαιρνε τον Κοφίδι από τον Ηρακλή 12 η ώρα τη νύχτα το ανακοίνωνε. Μιλάμε τρέλα.
0: Τουλάχιστον υπήρχε και ένας πρόεδρος μπασκετικής ομάδας που σε έπαιρνε τηλέφωνο, έπαιρνε το ρεπόρτερ της ομάδας. Παίρνω τον Τάδε.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες ποιον αναφέρω.
2: Καλώς για να κόκκινο.
1: Έλα τώρα. Ντομινίκ, Ντομινίκ.
2: Τον αθλητή έλεγε.
0: Τον αθλητή.
2: Τον αθλητή.
0: Τουλάχιστον ενημέρωνε ο πρόεδρος.
1: Ναι. Μιλάμε τότε με τον Κοσκοτά, είμαστε όλοι σε γρήγορση. Δεν ξέραμε πότε θα σκάσει η μεταγραφή. Κάθε μέρα και μία μεταγραφή. Είχε αρρώσει Πανιώνιος, Ηρακλής. Θυμάσαι, Νίκο, δεν μπορώ να θυμηθώ που είχε πάρει όλου του
0: παιδιού. Πανσεραϊκό τα πάντα.
1: Ναι. Και ήταν 12 τη νύχτα, τα μεσάνυχτα. Άντε τώρα να κάνει εκεί πέρα να τρέξει να κλείσει εφημερίδα.
2: Επειδή είχα μια προσωπική σχέση με τον συγχωρεμένο τον Χάρη Κλίν, μου λέει τι κάνει αυτό για τον Κοσκοτά, του λέω, κράτα μια πισινή. Δεν είναι εύκολα, του λέω, τα πράγματα. Όταν τους βάζει, λέω, τα λεφτά στο δικό του, στη δική του τράπεζα, σε δικό του λογαριασμό, είναι λίγο επικίνδυνο. Δεν τους τα δίνει, λέω. Τα βάζει μέσα εκεί και τους λέει: έχετε αυτά.
1: Ναι.
2: Να προσέχουν. Και πολλοί ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, κρίμα δηλαδή, χάσανε τα λεφτά.
0: Κρίμα. Πολύ κρίμα. Λοιπόν, Τι λέτε, η ώρα πλησιάζει 11.30, λέω να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio και να επανέλθουμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι, επιλογή του κυρίου Νίκου Χρυσταρά, και να επανέλθουμε για να πάμε στο φινάλε.
2: Να το αφιερώσουμε, μας έστειλε ένα μήνυμα τώρα ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Βλαχάκης από την όμορφη Άξο.
0: Στην Άξο είναι.
2: Στην Άξο, και να του βάλουμε έναν Βοσκόπουλο. Να βρούμε να βάλουμε ένα Βοσκόπουλο.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpa.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageprophecyagency.com.au.

0: παίκτη του Άρη να μας μιλήσει για τη σπουδαία νίκη που έκαναν οι κυτρινόμαυροι. 4-1 λοιπόν οι Ισπανοί με τον Νίκο Γουίλιαμς στο 89. Το παιχνίδι νομίζω ολοκληρώθηκε. Από εκεί και πέρα, Λουξεμβούργο, Ισλανδία 0-3, Σαν Μαρίνο, Αλβανία 0-3, Σκωτία, Ελβετία, τρίτο γκολ για τους Ελβετούς και εδώ 0-3. Από εκεί και πέρα, Σλοβακία, Καζακστάν 2-1, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία 2-0, Τσεχία, Αγγλία 0-2. Τα παιχνίδια αυτά είναι όλα στις καθυστερήσεις. Να δούμε και Ευρωλίγκα, γιατί χρωστάμε τρεις αναμετρήσεις, να δούμε αν έχουν ολοκληρωθεί και πώς ολοκληρώθηκαν. Καθώς νωρίτερα είπαμε τα τελικά αποτελέσματα για την Ευρωλίγκα, είναι η δεύτερη αγωνιστική. Θυμίζω την μεγάλη νίκη που έκανε ο Άρης για το EuroCup πριν από λίγο με 87-74, κέρδισε εκτός έδρας τη Λεμάν. Πάμε στην Ευρωλίγκα. Ολοκληρώθηκαν τα δύο από τα τρία παιχνίδια. Βαλένθια Μπασκόνια, Ισπανικός εμφύλιος 111-88 και Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια, Ιταλικός εμφύλιος εδώ 87-85. Παρί Παρτιζάν, είμαστε στα μέσα του τελευταίου δεκαλέπτου, 70-85 προβάδισμα για την ομάδα από τη Σερβία. Λοιπόν, πάντα περιμένουμε και τον Γιώργο Τότσικα, όταν έχει κάποιον κοντά του θα μας μιλήσει και επανερχόμαστε, πάμε για το φινάλι. Λοιπόν, Νίκο.
1: Τίποτα, η Eraspor βοήθησε πάρα πολύ τον κόσμο να κατανοήσει τι είναι ο αθλητισμός.
0: Σε όλο,
1: σε κάθε σπίτι. Υπήρχαν άνθρωποι, τα μηνύματα τα ξέρεις και εσύ κάθε φορά που έρχονται και τα διαβάζετε, που ήταν μόνοι τους στο σπίτι και είχαν το ραδιοφωνάκι στο αυτί και άκουγαν ραδιόφωνο, τους κρατούσε συντροφιά.
2: Όχι το ραδιοφωνάκι στο αυτί, το ραδιοφωνάκι στο ρολόι της ΔΕΗ για να πιάνει, επειδή δεν είχαν και μπαταρίες.
1: Σωστά.
2: Γιατί το έχω κάνει και εγώ όταν ήμουν μικρός. Έπαιζαν οι ομάδες. Τι μπαταρίες τώρα που να τρέξουμε τώρα. Ένα πράσινο της Λιβαδιάς είναι το χωριό μου, κοντά είναι. Αλλά το, όταν έβαζες το τρανζιστοράκι στο ρολόι της ΔΕΗ.
0: Έπιανε καλά εκεί.
2: Δυνατά και δυνάμωνε και τη φωνή. Εγώ με μια μπάλα στα πόδια εγώ να κλωτσάω, να κάνω και άκουγε τις μεταδόσεις.
0: Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν άνθρωποι, Βαγγέλη και Νίκο, που έχουν κάποια προβλήματα και το ραδιόφωνο είναι η διέξοδός τους, και ειδικά με τις εκπομπές επικοινωνίας
1: παρέα
0: τους, που
1: μπορούν
0: να βγουν να πούνε κάτι.
2: Πολύ σωστό αυτό που λες.
0: Να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να συμμετέχουν κάπου.
2: Ναι, για σκέψω τη μοναξιά.
0: Η μοναξιά είναι δύσκολο πράγμα.
1: Και εκεί στο Γκάμπο στη Λάρισα ήταν πάρα πολλοί φίλοι οι ακροατές. Τότε θυμάσαμε τη μεγάλη πορεία της Λάρισας
0: που είχε πάει στους 8.
2: Καλά.
1: Στην Ευρώπη ο Χρήστος ο Μαγαλιός δέχθηκε ένα μήνυμα. Ακούει την Eraspor, μας ακούει αυτή τη στιγμή, να τον ευχαριστήσουμε. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο ακούει την Eraspor.
0: Ακριβώς, σε όλη την Ελλάδα μας ακούνε. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε Ισπανία-Κροατία 4-1-2-1 το ημίχρονο. Τελικό Σαν Μαρίνο-Αλβανία 0-3-0-2 το ημίχρονο. Τελικό και στο Σλοβακία-Καζακστάν 2-1-1-1 το ημίχρονο. Τελικό Τσεχία-Αγγλία 0-2-0-0 το ημίχρονο. Έχουμε το Σκωτία-Ελβετία στις καθυστερήσεις 0-3. Δεν βλέπω κάποιο άλλο. Όχι, ολοκληρώθηκε Σκωτία-Ελβετία 0-3-0-1 το ημίχρονο. Λοιπόν, να τα δούμε όλα τα τελικά και στοιχηματικά. Ισπανία-Κροατία 4-1-2-1 το ημίχρονο. Λουξεμβούργο-Ισλανδία 0-3-0-2 το ημίχρονο. Σαν Μαρίνο-Αλβανία 0-3-0-2 το ημίχρονο. Σκωτία που έπαιξε με 10, Ελβετία 0-3-0-1 το ημίχρονο. Σλοβακία-Καζακστάν 2-1-1-1 το ημίχρονο. Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία 2-0-0-0 ημίχρονο. Και Τσεχία-Αγγλία 0-2-0-0 ημίχρονο. Το άλλο το παιχνίδι μας μένει το Παρί Παρτιζάν. Ήταν αρκετά μεγάλη διαφορά για την ομάδα από τη Σερβία. Είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο εδώ. Να θυμηθούμε και τα τελικά στην Ευρωλίγκα. Είναι δεύτερη αγωνιστική και η Ευρωλίγκα πλέον έχει μπει για τα καλά, Βαγγέλη και Νίκο, στη ζωή μας, έτσι. Εδώ και πολλά χρόνια. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι είναι συναρπαστικό. Είναι συναρπαστική.
2: Έχει, γίνονται καλά παιχνίδια. Έχουν μεγάλους παίκτες όλοι.
0: Βάζουν λεφτά.
2: Λεφτά, οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, μας μένει το Παρί Παρτιζάν, είμαστε προς το φινάλε του παιχνιδιού, 77-89 θα κερδίσουν οι Σέρβοι. Νωρίτερα, Μιλάνο Βίρτους 87-85, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Ερυθρός Αστέρας Χάποελ Τελαβίβου 80-81, Φενέρ Μπάγερν 176, Ζαλγκύρης Ολυμπιακός 91-93, Ανατολού Εφές Ρεάλ 94-84, Ντουμπάι Μπαρτσελώνα 94-87. Αύριο, Νίκο και Ευαγγέλη, είναι η προσπάθεια του Παναθηναϊκού.
1: Να δούμε, έχει ελλείψεις ο Παναθηναϊκός, παίζει βέβαια εδώ στην Αθήνα. Λογικά θα κάνει τα δικά του ο Μπράντοβιτς, θα βρει την λύση.
0: Μα πρέπει να τη βρει, πρέπει να βρει λύση ο Μπράντοβιτς, παρά τις απουσίες που έχει, πρέπει να βρει λύση. Άλλωστε ο Μπράντοβιτς είναι και πολυνίκης του θεσμού, έτσι, αυτός είναι ο πολυνίκης και έχει γράψει.

0: γράψει χρυσές σελίδες ιστορίας και για το δικό του όνομα και για το όνομα του Παναθηναϊκού.
1: Έχει πάρει πάρα πολλές Ευρωλίγκες, περισσότερες με τον Παναθηναϊκό. Όπως είπες, είναι πολυνίκης. Στην Ισπανία βέβαια ξεκίνησε.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία.
1: Μανταλώνα, Ρεάλ, εδώ όμως, ναι. Πήγε μετά στην Τουρκία και εκεί έγραψε.
0: Ναι.
1: Εκεί παρέα με τον Σλούκα.
0: Με τον Σλούκα γράψανε μαζί.
1: Μην το ξεχνάμε.
0: Και στη Σερβία δεν τα πήγε τόσο καλά όσο θα ήθελα, αλλά εκεί πέρα υπήρχαν και προβλήματα με τις ομάδες. Δεν ξέρω τι εσωτερικά είχαν με την Παρτιζάν. Θυμάσαι τι γινόταν το τελευταίο διάστημα.
1: Έχουν τα θέματα τους εκεί, τα οικονομικά. Δεν άντεξε ο άνθρωπος και έφυγε. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια με τον προπονητή που έχει ο Ολυμπιακός.
0: Τον Μπαρτζόκα, τον Γιώργο
1: Μπαρτζόκα. Εντάξει, είναι που κυριαρχεί. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη έχει καλές πορείες. Πήρε τώρα το ευρωπαϊκό.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς, Μπαρτζόκας και Γιασικεβίτσιους αυτή τη στιγμή είναι οι τρεις καλύτεροι στην Ευρώπη.
1: Και υπάρχει αλληλεκτίμηση και στους τρεις.
0: Ναι. Εκτιμάει ο ένας τον άλλον. Και γενικά νομίζω ότι οι προπονητές, ο ένας εκτιμάει τον άλλον. Όπως και ο Τρινκέρι που τον είδαμε, ήρθε στον ΠΑΟΚ τώρα. Ο προπονητής Ευρωλίγκα είναι ο Τρινκέρι, έτσι πολύ καλός. Υπάρχει αλληλοεκτίμηση μεταξύ των παικτών και των προπονητών.
1: Το θέμα είναι να μπορείς να δέσεις με μια ομάδα, με τους παίκτες, με την διοίκηση. Πήγε, θυμάσαι, στην Μπαρτσελόνα με τα τόσα προβλήματα ο Μπαρτζόκας που προσπάθησε να τους κάνει ομάδα, τους μάζεψε, αλλά δεν.
0: Είχε πολλά προβλήματα εκείνη την περίοδο.
1: Αλλά φάνηκε ότι είναι καλός προπονητής και το αποδεικνύει συνέχεια τώρα.
0: Και χαιρόμαστε που έχουμε κάνει και σχολή Ελλήνων προπονητών στην Ευρώπη. Είναι 5 το λιγότερο που είναι έξω. Παίκτες βγάζουμε, γιατί όχι.
1: Και τώρα δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε για τον.
0: Για τον Άρη. Περιμένουμε τον Γιώργο τον Τότσικα. Μόλις έχει κάποιον παίκτη του Άρη, θα μας ειδοποιήσει και θα ακούσουμε κατευθείαν.
1: Το μεγάλο προπονητικό αστέρι από ελληνική πλευρά είναι ο Σπανούλης.
0: Αυτή τη στιγμή. Βέβαια, ο Σπανούλης έχει όλα τα φόντα, εθνική ομάδα, Περιστέρι και στη Γαλλία με τη Μονακό. Έτσι, την πήγε
2: μεγάλη πορεία. Ποιος το περίμενε αυτό.
0: Ο Σπανούλης γενικά, από ό,τι λένε και οι μπασκετικοί συνάδελφοι, είναι ένας άνθρωπος που ο οποίος προσέχει την κάθε λεπτομέρεια, τόσο σαν αθλητής όσο και σαν προπονητής.
1: Θύτευσε σε μεγάλους προπονητές, πήρε λεπτομέρειες, αυτό είναι ένας παίχτης.
0: Ο Μπράντοβιτς και Ιβκοβιτς ήταν.
1: Έτσι. Και τώρα έχει το δικό του στυλ. Ναι. Κρατάει τους παίχτες όπως ακριβώς πρέπει να είναι ζεστή μέσα στον αγώνα, αλλά το κυριότερο είναι τα αποδυτήρια.
0: Εδώ κράτησε τη Μονακό που είχε οικονομικά προβλήματα. Κράτησε θηρία τύπου James, που δεν είναι και τα πιο ήρεμα παιδιά. Κατάφερε, τους μάζεψε. Δηλαδή να παίζει ο James για κάποιον με τον οποίο πριν από ένα χρόνο ήταν αντίπαλοι στα γήπεδα. Το σεβάστηκε. Στο ποδόσφαιρο λοιπόν και η εθνική μας ομάδα δείχνει τώρα ότι πάει να κάνει μεγάλα πράγματα. Θα τα κάνει, Βαγγέλη, πιστεύεις?
2: Κοίταξε, υπάρχει ταλέντο σε αυτή την ομάδα.
0: Πολύ.
2: Τώρα, ας δούμε το παιχνίδι με τους Γερμανούς, έτσι. Κακά τα ψέματα, μας έπαιξαν μονότερμα, έτσι.
0: Εντάξει.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν γίνανε η Βραζιλία.
2: Αλλά δεν κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί στο τέλος.
0: Συμφωνώ. Αλλά δεν γίναμε και Βραζιλία. Πολλοί ναι. Κατηγορούσαν το Ρεχάγκελ, έπαιζε τσουκουτσούκου και πίσω. Ναι. Καλά έκανε και έπαιξε.
2: Καλά έκανε και τέτοια. Του βγήκε το παιχνίδι του Ιβάνοβιτς. Είχε τις ευκαιρίες.
1: Του
2: Γιοβάνοβιτς. Στο δεύτερο ημίχρονο, όταν πιέσαν λίγο μπροστά, είδες τα αποτελέσματα, έτσι. Κανένας δεν είναι άτρωτος. Αν σου κάτσε εκείνη τη στιγμή, είδες, Νίκο, γιατί πώς έκλεψε την μπάλα ο Παυγίδης, πιέσαμε μπροστά. Και για μένα, έπρεπε ο Γιοβάνοβης, ειλικρινά το λέω αυτό, όπως έβλεπα το παιχνίδι, κράτησε τον Τζόλι στη σέντρα ή τον Παυγίδη. Να κρατήσει τα δύο σέντρα μπακ των Γερμανών στη σέντρα. Όχι να φτάνουν στη μεγάλη περιοχή. Αν το ρίξει μια παλιά ο Τσολάκης στο Τζόλι, θα τον πιάναν οι άλλοι. Εγώ γι' αυτό το μόνο λάθος που είδα, τους έκλεισε όλους πίσω και καλά έκανε. Πήρε το αποτέλεσμα. Μετράει. Αλλά κράτησε ένα στη σέντρα. Να κρατάς τα δύο σέντρα μπακ, να μην φτάνουν στη μεγάλη μας περιοχή.
0: Εντάξει, ο Παυλίδης έπαιξε λίγο πιο πίσω από την καθιερωμένη του θέση, δηλαδή του φορ, ναι. Αλλά πρόσφερε, όργωσε το γήπεδο.
2: Όργωσε, ναι, δεν λέμε αυτό. Άσε τους αμυντικούς και τους μέσους.
1: Τους ξύπνησε.
2: Εγώ αν είχε αφήσει το Τζόλι στο κέντρο, στη γραμμή της σέντρας και έπιανε την μπάλα ο Τσολάκης. Έχει ωραία βολέ. Βρίσκει παίχτες έτσι με την μπάλα. Είναι ωραίος πασαδόρος. Και έφευγε μπροστά ο Τζόλις, δεν τον έπιανε κανένας.
0: Και ο Τζολάκης έκανε τρομερή εμφάνιση.
2: Καλά, εντάξει. Όταν βρεθούν στη μέρα οι ποδοσφαιριστές κάνουν όργια.
1: Τους ξύπνησε στο ημίχρονο ο Γιοβάνοβιτς, έβαλε τις φωνές. τους είπε και από την αρχή που τους είχε μιλήσει να μην καθίσουν πίσω.
2: Ναι.
1: Μόνοι τους ίσως τραβήθηκαν λίγο πίσω.
2: Ναι.
1: Είδα το βίντεο με την ομιλία του Παυλίδη πριν το μάτς. Τι τους έλεγε και ο Παυλίδης. Τελικά, στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκε, γιατί τα αστέρια είναι αστέρια. Και τους περιμένουμε. Αυτό είναι ένα τεστ, πιστεύω, από το Nations League.
2: Μάλιστα.
1: Η επόμενη διοργάνωση είναι.
2: Βέβαια.
1: Το Euro.
2: Το Euro, αν με αυτή την ομάδα τώρα, αν δεν πάμε τώρα και τεθούμε και επικεφαλής ομίλου.
0: Λοιπόν, πάμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ξεκίνησε. Έχουμε 5 αγωνιστικές. Ένα μικρό δείγμα, αλλά είναι και καλό για να πούμε έτσι μια πρώτη εικόνα. Ποια είναι η εικόνα του αυτή τη στιγμή, Νίκο?
1: Κοίταξε, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω την ΑΕΚ. Έχει και τη μεγάλη πρόκληση του Champions League. Η ΑΕΚ, η οποία είχε κάποια προβληματάκια στην αρχή, βλέπεις ότι όταν παίζει Champions League την επόμενη αγωνιστική και όταν είσαι στην Ελλάδα, το πάθαιναν παλιά και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Έχει μείνει λίγο πίσω. Αλλά η ΑΕΚ είναι ΑΕΚ. Όπως και ο Ολυμπιακός, ο οποίος Ολυμπιακός έκανε πολλές μεταγραφές μέχρι να βρει την χημεία. Το θέμα είναι να τη βρει σύντομα.
0: Δύσκολο το. Δεν ξέρω βέβαια. Αλλά θα περάσει καιρός.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι καλός. Ο ΠΑΟΚ είναι καλός. Έχασε στο ντέρμπι από τον Παναθηναϊκό. Ντέρμπι ήταν, έχασε από τον Παναθηναϊκό.
2: Κάποιος έπρεπε να.
1: Ο Παναθηναϊκός νομίζω του έχει κάτσει λαχείο ο Νίστρουπ. Αλλά θα φανεί στην πορεία. Θα φανεί στην πορεία, άμα δέσει η ομάδα. Μεγάλο όπλο για μένα είναι ο Ουναΐ.
0: Ο Ουναΐ είναι. Ο οποίος και πάλι διέπρεψε σήμερα, όπως βλέπω, στις πλατφόρμες αξιολόγησης.
1: Έβαλε το δεύτερο γκολ με το Λεσότο, 2-0 κέρδισαν, αλλά ήταν στα στατιστικά όλα πρώτος.
0: Ουναΐ είναι καλλιτέχνης. Είναι καλλιτέχνης ο Ουναΐ. Από εκεί και πέρα, Νίκο, περιμένεις κάποια ομάδα έτσι έκπληξη, όπως είχαμε πέρυσι στο Λεβαδιακό, είναι ο Όφι αυτός φέτος?
1: Α, μπράβο. Για τον Όφι θέλω να μιλήσω κι εγώ, ότι όπως δείχνει δεν είναι η δουλειά του Κόντι, είναι ότι τα παιδιά όλα αυτά δέσανε και όπως είπες νωρίτερα, στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι είναι οι περισσότεροι Έλληνες. Και αυτό είναι μεγάλο στοιχείο. Και οι ξένοι που έχει πάρει είναι λαχείο, λίρα 100. Τώρα έχει και την Ευρώπη Όφη, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αντέξει και τα δύο.
0: Γιατί να μην μπορέσει.
2: Δύσκολα, αλλά μακάρι να αντέξει.
0: Θα αντέξει, εγώ πιστεύω, Όφη. Πιο δύσκολο είναι για την ΑΕΚ, γιατί είναι το επίπεδο των ομάδων τέτοιο.
1: Έχει τη Σίτη, έχει τη Ρεάλ, η ΑΕΚ έχει προγράψει σε ένα βουνό.
0: Έχει βουνό.
2: Πολύ δύσκολο.
0: Το Champions League πλέον για τις ελληνικές ομάδες είναι βουνό. Γιατί παλιά ερχόταν μια ομάδα καθάριζε, ας πούμε η Ρεάλ καθάριζε τις τρεις πρώτες αγωνιστικές πρώτη θέση και ερχόντουσαν και στην Ελλάδα ίσως και πιο χαλαροί. Οι προπονητές βάζανε δεύτερη ομάδα μέσα, ναι, να δούνε τους παίκτες. Μπορούσες να πάρεις κανένα βαθμό. Τώρα με την League Phase δεν μπορείς να πάρεις τίποτα. Γιατί μετράνε και τα γκολ.
2: Μετράνε πολλά.
0: Μετράνε τα γκολ, οι βαθμοί. Στην ισοβαθμία βλέπουμε τι γίνεται στα γκολ.
1: Τώρα, όταν ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα, έχουμε τον ντέρμπι του
0: Ολυμπιακού
1: Παναθηναϊκού. Δεν κρίνεται τίποτα, είναι πολύ νωρίς ακόμη.
0: Όχι τίποτα, για να τη λέει ο ένας τον άλλον.
1: Αλλά αμέσως μετά παίζουν και τρεις Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ναι, και ο Όφη.
2: Ναι. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει.
1: Ναι, αν δεν έχουν τραυματισμούς, γιατί έχουμε δύο μάτσες εθνική ακόμη.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Ολλανδία μεθαύριο, Πέμπτη και Κυριακή Γερμανία. Και τα δύο στη Θεσσαλονίκη και στην Τούμπα.
1: Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν τους περισσότερους ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: και νομίζω η UEFA τους πρημοδοτεί και όλες τις ομάδες που έχουν. Δεν ξέρω ότι με τα αγωνιστικά λεπτά,
0: ναι, παίρνουν
1: και χρήματα οι ομάδες από αυτό. Καλό είναι.
0: Βέβαια, καλό είναι. Ό,τι βγάλει κάθε ομάδα, καλό είναι. Και νομίζω ότι οι ομάδες, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, πρέπει να κοιτάξουν τις ακαδημίες. Αυτό που είπε και ο Χρήστος Κοντός, ότι έχει μείνει λίγο πιο πίσω η ΑΕΚ, ο Άρης. Πρέπει, γιατί ο ΠΑΟΚ έβγαλε, πούλησε. Ο Ολυμπιακός έβγαλε, πούλησε. Ο Παναθηναϊκός τώρα αρχίζει και ξαναφτιάχνει τις ακαδημίες του. Θα βγάλει, θα πουλήσει κάποια στιγμή.
2: Όχι, καλό είναι αυτό, γιατί υπάρχουν ταλέντα. Μην κρυβόμαστε, ρε παιδιά. Εντάξει, οι Έλληνες παίκτες ξεχάσαν το ποδόσφαιρο.
0: Όχι.
2: Υπάρχουν πολλά ταλέντα που πρέπει να προωθηθούν. Αυτό είναι. Να μπουν σε πρώτη ομάδα, να παίξουν 10 λεπτά. Με επαγγελματίες, πως τα λέγανε Νίκο παλιά τότε, επαγγελματίες, να περάσουν τα στάδια αυτά. Και όπως είδες, ο Ολυμπιακός τι έκανε.
1: Ο Ολυμπιακός πήρε τον Μεξικάνο, τον Γκονζάλες, λέει πολύ καλά λόγια για αυτόν, ο Πινέδα, παλιός παίχτης ΑΕΚ που επέστρεψε στο Μεξικό. Ο ΠΑΟΚ έχει τον 17χρονο, τον νεαρό, τον Ρεπανίδη, είναι στην K17 και θα βοηθήσει και αυτός σίγουρα. Εκεί στην Λάρισα έχουν νέα ταλέντα.
0: Ο Κάμπος πάντα έβγαζε.
1: Πάντα έβγαζε και βγάζει. Ο Ολυμπιακός πήρε έναν νεαρό ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει ξεκινήσει την καριέρα του από την Πολωνία. Ναι, από την Πολωνία, στον Αστέρα ξεκίνησε, πήγε στην Πολωνία. Λέγεται Θανάσης Χριστόπουλος, 18.
0: Και ο Αστέρας έχει καλές ακαδημίες.
1: 18 χρόνια τον πήρε για τη Β' ομάδα Ολυμπιακός και θα τον προωθήσει και στην πρώτη για τον Ολυμπιακό Β' τον πήρε. Και βέβαια το μεγάλο ταλέντο, μην το ξεχάσουμε αυτό, τον νεαρό ποδοσφαιριστή, ο οποίος έφυγε από τον ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, του 2009 γεννηθής, έφυγε από τον Ατρόμητο και πήγε στην Μπάγερν.
2: Εκεί τον... Πώς τον τσίμπησαν οι Γερμανοί?
0: Κάτι θα είδανε, δεν είναι την Bayern έτσι.
1: Φοβερή σκάουτερ, τον είδαν, αυτά τον πήραν. Μία εβδομάδα πέρασε τα πρώτα τεστ, άλλη εβδομάδα τα δεύτερα τεστ και τον πήραν.
2: Αυτά είναι, Νίκο, έτσι γίνονται και έχουν προοπτική οι παίχτες.
0: Και γι' αυτό η Bayern είναι Bayern.
1: Και μια και είπε νωρίτερα ο Άγγελος για τον Τζολάκη, είναι βαρόμετρο για την Χαλ. Στα παιχνίδια της Χαλ κάνει περίπου 10 εύστοχες μακρινές μπαλιές σε κάθε αγώνα.
2: Έχει πολύ μακρινή
1: παζιά. Βγάζει μπαλιές, βγάζει κόντρες. Αυτό είναι ο ποδοσφαιριστής. Ο τερματοφύλακας θα πέσει στην παλαιοκοπία.
2: Αν άφηνε τον Τζόλι στο κέντρο.
0: Στην μπορεί να τον έβρισκε ο Τζολάκης κάποια στιγμή.
2: Το τον έβρισκε ο Τζολάκης, θα φύγει μπροστά.
0: Το θέμα είναι ότι πρέπει να εμπιστευτούμε τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Συνήθως οι Έλληνες ποδοσφαιριστές δεν έχουν αντίκτυπο μεγάλος φυλάς.
2: Στεναχωριέσαι όταν βλέπεις μια ομάδα, μεγάλη ομάδα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και να έχει 10 ξένους.
0: Το έχουμε δει ντέρμπι να ξεκινάει με 22 ξένους.
2: Θα μου πεις, Νίκο, στην Ευρώπη τι γίνεται? Βλέπεις Αγγλία και παίζει ένας Άγγλος ποδοσφαιριστής μέσα και είναι όλοι ξένοι. Αλλά θες, ρε παιδί μου, τον Έλληνα μέσα να παίξει.
1: Ο Μανδάς είναι νεαρός, δεν είναι μεγάλος. Ναι. Παίζει στη Λάτσιο, αυτός την έχει πρωτή.
2: Βέβαια. Δι.
1: Με τις αποκρούσεις που έχει κάνει η Λάτσιο, με 1-0, με 1-0 και
2: λίγο. Και ήθελα να τον διώξουν από εκεί.
1: Με την Ρώμα και την Ίντερ είναι στην πρώτη θέση. Τρεις ομάδες μαζί στην Ιταλία. Δεν είναι λίγο πράγμα.
0: Ναι, εντάξει. Βγάζουμε παίκτες. Έχουμε καλούς παίκτες. Και η ΕΠΟ γενικά, έτσι όπως το πάει, ας πούμε, να βρήκανε τον Καρέτσα, έχουν βρει παίκτες που τους πείθουν να παίξουν για την εθνική ομάδα. Παίκτες που αγωνίζονται έξω.
2: Και αυτός ο 17χρονος, 18χρονος που παίζει στην Ελπίδων, ένα Αμερικανάκι. Νόιλ, πώς λέγεται. Εκεί πέρα είναι ένα αριστερό μπακ. Φοβερό παιχτάκι. Γιατί να μεταπροωθήσουν τα παιδιά?
0: Φυσικό και να προωθηθούν.
2: Ποιος ήξερε τον Καρέτσα? Αν είχα εφημερίδα, Άγγελε.
0: Αν ήσουν τώρα στο φίλαθλο, τι θα έλεγες?
2: Μετά από αυτό που είπαν οι Γερμανοί για ποδοσφαιρικό νάνο, θα τους έβαζα τον Καρέτσα να κάνει την τρίπλα κάτω από τα πόδια του Γερμανού και θα δει στο top καρέ, έτσι, έτσι.
0: Δεν θα έβαζες και διχτάκι?
2: Ένα στο site εκεί, νάτος ο νάνος, κοντούλης είναι ο Καρέτσας και ο γολιάχο παιχταράσας, θα έλεγα εκεί πέρα. Θα τους ξεφτύλιζα.
0: Εγώ θα έκανα και μοντάζ και θα βάζα και διχτάκι στα πόδια που του περνάει την μπάλα.
2: Όχι, για να καταλάβουν. Δηλαδή αυτή η τρίπλα που του έκανε του Γερμανού θα μείνει αξέχαστη, έτσι.
0: Έχει γίνει βάιρα.
2: Αφού μας είπαν νάνι, θα τους έκανε.
0: Και με τον Όφη βγάλανε πικρία, συγκεκριμένη εφημερίδα.
2: Ναι.
0: Έτσι, ομάδα no name.
2: Μάλιστα. Ναι.
0: Γιατί ο Όφη των 30 εκατομμυρίων, 35 δεν ξέρω πόσο κάνει, αλλά κάπου εκεί θα κάνει. Κέρδισε τη Χόφενχάιμ των 200 τόσων εκατομμυρίων. Μα ήταν καλύτερο ο Σόφη.
2: Δεν μπορούν να το πιστέψουν. Νομίζουν ότι είναι, όπως
0: είπα, ότι είναι μπανανία.
2: Ότι πάντα κερδίζουν. Πάντα κερδίζουν. Τις φαλιάρες που έχουν φάει και στα παγκόσμια κύπελα τώρα τελευταία, Νίκο. Θα ξέρει, τα βλέπει.
1: Ας πάνε με τον Γέροντα πάλι, τον ξαναπάρουν. Τον Νόιερ.
0: Ποιον τον?
1: Τον Νόιερ.
0: Α, τον Νόιερ.
1: Στο γυροκομείο τον πήρανε και τον βάλανε στο Μουντιάλ.
0: Θα φέρουν και τον Μίλλερ από την Αμερική.
1: Τα έτρωγε όρθιο.
0: Τέλο πάντων. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12. Θα έλεγα να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι, το οποίο, Νίκο,
1: 2002GR.
0: Πού το αφιερώνεις, θέλω να ακούσω?
1: Στον Άκη τον Ασβεστόπουλο.
0: Ναι.
1: Είναι εξάδερφος του Ηλία του Ασβεστόπουλου.
0: Ναι.
1: Του frontman των 2002GR. Mm-hmm. Πυραιώτης και Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, το τραγούδι αυτό για τον Άκη, από τον Βαγγέλη Ζορμπά πήγα να πω, δεν είμαστε καλά, μπαρλά.
1: Φίλος μας.
0: Φίλος μας και ο Βαγγέλης.
2: Φίλος.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, το δικό σου φινάλε.
2: Εγώ, Άγγελε, μετά από 30 χρόνια να βρεθώ πάλι στο στούντιο της Ερασπόρ, ένιωσα τέτοια ευχαρίστηση που υπάρχει ακόμα αυτό το ραδιόφωνο και είναι ζωντανό για όλο τον κόσμο, έτσι. Εύχομαι κάθε επιτυχία και στα νέα παιδιά και εσείς οι παλιοί που μείνατε και ό,τι καλύτερο προκύψει στην πορεία σας.
0: Χάρηκα πολύ που ήρθες μετά από τόσο καιρό να σε ξανασυναντήσω εδώ. Πάμε και στον Νίκο. Νίκο.
1: Τίποτα. Να περάσουμε να ακούσουμε τι γίνεται στο...
0: Αν μέχρι να...
1: Ναι, ναι, εντάξει, να ευχαριστήσουμε όλους όσους βρέθηκαν σήμερα εδώ κοντά μας και τους τεχνικούς μας και να ακούτε το Σίβι Βοτζάκι.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε παίκτη, οπότε 2002GR. Καλό βράδυ σε όλους. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βαγγέλη και τον Νίκο, τους εξαίρετους συναδέλφους που ήταν σήμερα εδώ και μας τίμησαν με την παρουσία τους.
2: Καλό βράδυ, Άγγελε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian Foods. Wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.
3: Στα άλλα μάτς του Μπάι Μπαρτσελόνα 94-87, Φενέρμπαξε Μπάγερ 176, Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ Τελαβίβ 80-81, Αρμάνι Βίρτους 87-85, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88 και Παρί Παρτίζαν 79-92. Δείχνοντας χαρακτήρα από τα μισά της δεύτερης περίοδου και μετά, ο Άρης πέρασε νικηφόρα από τη Γαλλία στην αυλαία του Eurocup απέναντι στη Λεμάν. Κέρδισε με 87-74, έχοντας σε όπλα την εξαιρετική αμυνά του, υπεροχή στη ρακέτα, 49 rebound, εκ των οποίων τα 15 επιθετικά, με την αντίπαλό του να έχει συνολικά 38 και βασική επιθετική γραμμή από τον AJ Dillon. Λίντεν, ο Αμερικανός φόρντουρ, έγραψε στο match 19 πόντους, 8 rebound, 2 assist και 2 κοψίματα. Αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ, τον Άντας Μοτεγιούνας, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. 47χρονος Ιταλός διαιτητής Μάρκο Γκουίντα, που ανήκε στην Κορία Ελίτ, ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση της 5ης στην Τούμπα μεταξύ της Ελλάδας και της Ολλανδίας για τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Ερυπή οφθαλμού, τα sold out έγιναν χθες για τα δύο παιχνίδια της Εθνικής στην Τούμπα, με Ολλανδία την 5η και Γερμανία την Κυριακή. Νέο πρόσωπο στην αποστολή του προσωπικού μας συγκροτήματος, ο Τσάπρας που κλήθηκε ως εναλλακτική του τραυματία Βαγιανίδη, ο οποίος αισθάνθηκε καλύτερα και παραμένει με τους υπόλοιπους διεθνείς χωρίς χάπκο η Ολλανδία, αφού ο μέσος της Λίβερπουλ τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Σερβία. Η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις στις 10 και 23 Σεπτέμβρη συμπεριέλαβε στο πινάκι ό,τι ποινές για 4 από τις

Φιλανδία, Λευκορωσία 0-0 και Μολδαβία, νησιά Φερόε 1-1. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στην ελληνική ραδιοφωνία, στην Era Sport. Σε λίγο κοντά σας η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Δημήτρη Μαλισιώβα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Πολλά περισσότερα από τα διαβάσετε στο sports.gr. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα.

0: δεν έχει χώρο. Εν τω μεταξύ να πω και κάτι άλλο. Καλά στη Θάσο. Ένα νησί δεν είχε χώρο, ένα-δύο μέτρα ακόμη.
1: Έλατε.
0: Τι είχε πολυκατοικίες.
1: Έλατε.
0: Να, δημιουργήθηκε που δημιουργήθηκε το γήπεδο. Δεν υπήρχε χώρος να φάνε δύο μέτρα από το δάσος και να είναι άνετος ο χώρος μετά το πλάγιο ναούτ. Εντροπής πράγματα. Χάθηκε όμως η ζωή. Και αυτή τη ζωή δεν θα τη φέρει κανείς πίσω. Άρα λοιπόν, όπως μετά το ατύχημα και το δυστύχημα του, με το θάνατο του Μαζονάκη, άρχισε ο έλεγχος στα ιατρία και σε όσους διαφημίζουν κτλ. Κτλ. Αν δεν πέθανε, θα άρχισε τίποτα.
1: Όχι.
0: Όχι. Τώρα που πέθανε το παλικάρι, ο ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, τώρα θα γίνει έρευνα.
1: Τώρα, δεν το ξέρεις. Αυτό γίνεται πάντα στην έρευνα.
0: Αισθάνομαι πολύ άβολα. Γιατί θα μπορούσε να ήταν ο γιος μου, ο γιος σου, ο ανεψιός σου, ο εγγονός μου, ο καθένας μικρός νεαρός ποδοσφαιριστής πήγε να παίξει ποδόσφαιρο, ρε φίλε, και πέθανε. Είναι απερίγραπτο.
1: Δεν μπορείς Λάκη, τώρα.
0: Πολλά μπορούν να μας συμβούν στη ζωή ανά πάση στιγμή, αλλά να πεθάνεις επειδή στο ένα μέτρο είναι ο τείχος. Ο τείχος, εντάξει είναι ο τείχος. Βάλε το πλαστικό, ρε φίλε. Πόσο
1: βάλε,
0: κόστος να κάνει.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Ένα χιλιαρικάκι.
1: Και πολλά λες νομίζω. Και πολλά
0: κρίμα, έδες. Κρίμα, κρίμα. Αυτό είναι ντροπή για αυτούς οι οποίοι έδωσαν την άδεια να διεξάγονται αγώνες και είναι δυστυχώς μια ευκαιρία πάλι να δούμε πάλι τα πράγματα από την αρχή. Είχαμε χθες το πόδι του Λίμα.
1: Ποιος βέβαια το έχασε σε τροχαίο, έτσι.
0: Επειδή μια κυρία πήρε βάλα τον αναβάτη.
1: Τουρίστρια.
0: Τουρίστρια ήταν.
1: Τουρίστρια.
0: Άντε αυτός πώς θα ζήσει τώρα. Ο άλλος πήγε στο Survivor, έχασε 1,5 πόδι. Επειδή ο άλλος από κάνω έκανε τουρισμό με τα σκάφη.
1: Το προπέλα.
0: Ναι, που δεν έχει καμία δουλειά εκεί.
1: Όχι.
0: Τι δουλειά έχεις, κύριε φίλε. Το παιδί τώρα χάνει τη ζωή του. Δηλαδή αυτό που σου λέω, το λέω η ζωή είναι λίγη και λίγη. Είναι αυτό ακριβώς. Δεν ξέρουμε, είμαστε νικητές, λέμε μπράβο μας, νικήσαμε και σήμερα. Είμαστε ζωντανοί.
1: Είμαστε δυσάρεστο. Σαν να παίζουμε στο Survivor, δηλαδή, αυτό λες.
0: Κάθε μέρα στην Ελλάδα Survivor είναι. Ναι. Στην Αθήνα, δε. Με τους οδηγούς αυτούς. Δεν είναι Survivor.
1: Δεν είναι. Είναι λίγο.
0: Πας με μηχανάκι καθόλου.
1: Όχι.
0: Γιατί εγώ πάω. Γίνεται κάθε μέρα. Είμαστε νικητές, φίλε.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, γιατί οι περισσότεροι οδηγοί, να ξέρεις, όσοι παίρνουν αυτοκίνητο, δεν έχουν οδηγήσει ποτέ μηχανάκι. Πρέπει να έχεις οδηγήσει μηχανάκι για να ξέρεις. Ναι. Πώς θα κινηθείς.
0: Η αλήθεια είναι βέβαια και εμείς και όσοι οδηγούν μηχανή, καμιά φορά κάνουμε κάποιους ελιγμούς οι οποίοι δεν συνάδουν.
1: Από δεξιά προς περάσεις.
0: Δεν συνάδουν.
1: Ναι, αλλά αν έχεις οδηγήσει μηχανή, θα κοιτάξεις πάντα το δεξί καθρέφτη. Ενώ οι περισσότεροι που δεν έχουν οδηγήσει μηχανή δεν κοιτούν ποτέ το δεξί καθρέφτη. Ναι.
0: Αλλά επειδή υπάρχει μια ζούγκλα στην Αθήνα, Μεγαλούπολη κτλ. Και πού να τους προλάβεις τους μηχανόβιους. Ιδιαίτερα ναι. Μετά τις 8-9 με τους φίλους μου, τους τελιβεράδες. Όλοι πάνε ανάποδα.
1: Χαμός. Ποιος θα πάει πρώτος στην παραγγελία.
0: Ναι, ναι. Οπότε να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του ποδοσφαίρου, στην Καβάλα, στην ομάδα Βίρονα, του Βίρονα της Καβάλας. Η μόνη ευχή που έχω να πω είναι να είναι το τελευταίο και να ξεκινήσουμε να πούμε τα βασικά, παιδιά. Αγωνιστικοί χώροι. Να είναι normal. Να μην κινδυνεύουμε από αυτό τα γεγονότα.
1: Ναι.
0: Πάει το παιδί 16 χρόνων. Μια οικογένεια θα το κλαίει για πάντα. Επειδή παίζαν ποδόσφαιρο επίσημο, αλφα τοπικό μου φαίνεται ήταν. Κύριε Πρόεδρε, τι γίνεται ο κ. Πριονίδης έψης Καβάλας. Μήπως θα σε βρούμε αύριο να μας δώσει κάποιο σχόλιο. Τι γίνεται, είναι δυνατόν να παίζονται ποδόσφαιρο σε τέτοιους αγωνιστικούς χώρους. Εκεί ο Δήμαρχος Τάσου και όλοι αυτοί. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν μπορώ να το πιάσω το θέμα. Περιφέρεια και τα λοιπά. Πώς δίνουν άδεια. Δώσε την άδεια. Βάλε και το πλαστικό, το προστατευτικό, αφού δεν μπορείς.
1: Αυτό είναι το βασικό. Αφού
0: είσαι μέσα στις πολυκατοικίες της Θάσου και δεν έχεις ένα μέτρο ακόμα να πάρεις από το δάσος για να πας ένα μέτρο πιο πίσω. Τρομερό αυτό. Να είσαι σε ένα νησί και το γήπεδο να μην έχεις χώρο και το κάνεις τσίμα-τσίμα. Λοιπόν, άλλο δυσάρεστο είχαμε.
1: Όχι. Μπρος το παρόν.
0: Είδες, κάθε μέρα κάτι γίνεται.
1: Ναι.
0: Προχτές πήρε φωτιά μια, τι, καφετέρια, κάκι και πάνω.
1: Εκεί ήταν εμπρισμός.
0: Ναι. Στην πλάκα τελικά τι έγινε.
1: Ακόμα γίνονται έρευνες.
0: Διαρροή.
1: για να βρεθούν.
0: Είχαν άνθρωποι να κάνουν διακοπές και μόντουσαν και πέθαναν.
1: Δύο ζευγάρια, το ένα ζευγάρι μάλιστα έκανε μήνα του μέλη του.
0: Δηλαδή να ουσιαστικά. Είδες αυτό που σου λέω, αν έχει τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτη. Ήρθε στην διακοπή στη χώρα, κοιμήθηκαν και πέθανε.
1: Ναι. 7,5 ώρα έγινε η έκρηξη περίπου. 11 η ώρα πετάγανε, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λες, ό,τι σου έχει γράψει, ρε παιδί. Ό,τι σου έχει γράψει.
0: Θρίαμβος ότι ζήσαμε και σήμερα.
1: Ναι.
0: Και ο Βάκης περιμένει να σκοράρει Ναμίμπια. Πού να πια Ναμίμπια, κύριε Βάκη.
1: Την Ναμίμπια περιμένει.
0: Σήμερα με τους αγώνες ποδοσφαίρου να πάμε στα αθλητικά, ναι. Τα αμυγός. Καταγράψαμε αυτά που έχω πει. Καταρχάς Βουλγαρία, εθνική ομάδα, βουλγαρικό ποδόσφαιρο δεν υπάρχει. Τώρα πώς αυτοί οι Βούλγαροι βρέθηκαν εδώ με τον Παναθηναϊκό στο Τσακ. Ε, θυμάσαι. Ναι.
1: Καλοκαίρι λες,
0: δεν νίκησαν ούτε την Εστονία. Είπαμε Κροατία δεν, Ισπανία πάρτι. Αγγλία εύκολα. Στη Τσεχία.
1: Περίπου ότι δώσαμε, χτες.
0: Ναι, Ελβετία, οκ, okay, Σκωτία είχαν και κόκκινη. Λουξεμβούργο, οκ, okay, από Ισλανδία. Τι άλλο ήταν.
1: Οι Σλοβαίνοι κέρδισαν.
0: Οι Σκοπιανοί δεν τα πάνε καλά σκάτους και δεν έπαιζε και ο Σποράρ.
1: Δεν έπαιξε.
0: Απογοήτευση μεγάλη.
1: Και οι Σλοβάκοι που κέρδισαν το Καζακστάν 2-1.
0: Λοιπόν. Να πούμε εθνική... προπόνηση αύριο, εκτός ο Βαγιανίδης τελικός.
1: Οριστικά, εκτός αποστολής. Έχει κληθεί έτσι κι αλλιώς ο τριαντάφυλλος Τσάπρας.
0: Κοίταξε, απορώ τα Βαγιανίδη, θα πάμε με Τσάπρα Τσάλιακα.
1: Ναι.
0: Ποιος το φανταζόταν αυτό.
1: Έλατε. Τα δύο νέα μπακ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.
0: Από πότε έχουν να έχει μπακ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, φοβερό. Εντάξει, ήταν και το Ρωσίδης παλιά.
1: Είχε το Φίσα και τον Γιαννακόπουλο.
0: Όχι, λέω στην ίδια θέση.
1: Α, στην ίδια θέση.
0: Είδες όμως επειδή ναι. Υπάρχουν τραυματισμοί.
1: Ναι.
0: Αυτοί έρχονται χωρίς το Χάκπο, που το λέγαμε χρόνια Γκάκπο εμείς, ενώ προφέρεται Χ, Χάκπο, Πεκτούρα, Πεκταράς.
1: Πεκταράς, ναι.
0: Τρέμει ο Τσάβη την Τούμπα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, και θα πάμε με δύο μπακ που από εθνική δεν. Ο ένας είναι Ρούκι.
1: Ναι.
0: Ο Τσάπρας και ο Μανώλης δεν είναι καλύτο. Τα τελευταία χρόνια μια φορά έχει κληθεί και να λοιπόν τώρα που ήρθε η σειρά τους.
1: Για να δούμε πώς θα τα πάνε.
0: Και μπασκετάκι.
1: Μπασκετάκι είχαμε Ευρωλίγκα.
0: 2-2.
1: Ο Ολυμπιακός πέρασε και από το Κάουνας.
0: Είδα αρκετό Ολυμπιακό.
1: Ναι. Για πες.
0: 2-2. Καλά, ο Ολυμπιακός τον λυπήθηκα.
1: Γιατί.
0: Γιατί είδα το πρόγραμμά του. Εδώ και 8-9 μέρες είδα και αυτό που ακολουθεί και είδα τον Μπαρτζόκα να το παίζει Κλοπ.
1: Ναι.
0: Γιατί το έπαιξε Κλοπ, ξέρεις.
1: Γιατί.
0: Δηλαδή πρώτο δεκάλεπτο μία πεντάδα.
1: Ναι.
0: Δεύτερο δεκάλεπτο άλλη πεντάδα. Για να τους ξεκουράζει, ρε φίλε.
1: Είναι λογικό.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Ο άνθρωπος τι να κάνει αφού έχει σε 2 μέρες αγώνα. Μετά επιστρέφει να πάει σε Σαλόνι και να παίξει τον Ηρακλή. Έπαιζε Σάββατο. Έπαιξε Κυριακή.
1: Έπαιξε την περασμένη Πέμπτη.
0: Μπράβο.
1: Πάλι λοιπόν. Εκτός έδρας.
0: Και το έκανε Κλόπο. Ο Κλόπο, ο οποίος πήρε 44 παίκτες για 4 αγώνες και ο Μπαρτζόκας το παρατήρησε αυτό.
1: Ναι.
0: Πρώτο δεκάλεπτο δεν υπήρχε ούτε μοντέρο, μέσα ούτε τίποτα. Κούς.
1: Ναι.
0: Δεύτερο δεκάλεπτο πήγε.
1: Τα βαριά χαρτιά.
0: Η Φουρνιέ δεν πήγε πρώτο δεκαλεπτό.
1: Γι' αυτό ήταν ξεκούραστος και το καθάριστο ματσάκι.
0: Εντάξει, το έπαιξε χωρώνα γράμματα βέβαια. Και εμένα μου αρέσει αυτός ο παίκτης ο οποίος πρέπει να έχει θείο τον παλιό παίκτη του Ηρακλή.
1: Ποιος?
0: Του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, από εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ καλός παίκτης αυτός ο Λιθουάνος.
1: Για ποιον λες?
0: Το Ντουμπέλης.
1: Α, το Ντουμπέλης, ναι.
0: Θυμάσαι το Ντουμπέλη που έπαιζε στο Ηρακλή.
1: Ντουμπέλη, ναι.
0: Με τον Πατάκι. Λοιπόν. Του Μπέλης, Παχτάρας, Βαλαντσιούνας, καλώς δεν τον πήρε πέρυσι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, βάρης.
0: Ναι, στα τελειώματα.
1: Βάρης.
0: Στα τελειώματα, δεν είναι. Είναι για να παίζει στον Άμα Πρωτέας και μετά να πάει στη Βάρκιζα.
1: Ναι.
0: Για καμιά βόλτα.
1: Τι γλίτωσε, λες.
0: Δεν είναι τώρα, εντάξει. Βαρύνει πολύ. Χωρίς τον Γκόση Ζαλγκίδης, καλή δυναμική, ναι. Ο Παλαιστής ήταν πολύ καλός. Ο Γκάρντ.
1: Ναι.
0: Είδες κάτι γάπες που έχει ο. Ούτε ο Πέτρος Μίκος δεν έχει τέτοιες γάπες.
1: Ναι, αλλά.
0: Ο Έντουαρτς.
1: Είδες πώς τα παστελώνει όμως.
0: Ο καλός ο παίκτης ήταν ο Μπράουν, ο οποίος τους κράτησε στο παιχνίδι με τα δύο τρίποτα στο τέλος.
1: Ναι.
0: Καλός παίκτης. Ο Έντουαρτς είναι εντάξει. Είναι παλαιστής. Είναι.
1: Μπορεί να κάνει καλή
0: σώμα το. Ναι. Πώς παίζει μπάσκετ, πώς το καταλάβει. Τέλος πάντων, καλούτσικος έπαιζε στην Μπάγκερ. Εκρηκτικός είναι. Αλλά μέχρι εκεί. Γκριγκούνης τίποτα, έκανε 2-3 airball.
1: Ναι.
0: Σωστά έφυγε από τον Παναθηναϊκό.
1: Από τον τραυματισμό του και μετά.
0: Δεν, όχι.
1: Δεν μπορούσε.
0: Α, ωραίο κλίμα, 15.000 οι Λιθουανοί και τα λοιπά.
1: Γενικά στο Κάουνα, η έδρα της Ζαλγκίρης, της Ζαλγκίρης Αρένα.
0: Ναι, με τον Γκος θα καλυτερέψουν και θα σκάσουν
1: ναι.
0: Οι Άσοι. Αλλά ο Ολυμπιακός, φίλε, πρωταθλητής Ευρώπης. Ναι. Δεν είναι τυχαίο.
1: Σωστό.
0: Είδες και δύσκολα καθάρισε.
1: Είδες και τον Σακίλ.
0: Πόσα κιλά έγινε αυτός.
1: Έχει παχύνει κι άλλο.
0: Τι πίτσα ρώματα όλη τη μέρα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο. Συλλόγω θα έχουμε ένα καλεσμένο από την ωραία Ρόδο. Ένα προπονητή ποδοσφαίρου, τον κύριο Στεφανίδη. Να μας δώσει κλίμα. Άρχισε η Γάμα Εθνική, να δούμε τι συμβαίνει στη Γάμα Εθνική. Να πάρω το σχολείο του και για την εθνική ομάδα. Άρης, πολύ καλός. Έκανε κακό πρώτο δεκάλεπτο. Και τελικά νίκησε τη Λεμάν, την οποία εγώ νόμισα ότι ήταν στις όχθες της λίμνης Λεμάν που εκτείνεται μεταξύ Γαλλίας και Ελβετίας. Αλλά δεν είναι έτσι. Είναι, η πόλη του Λεμάν είναι στην δυτική Γαλλία, ούτε μία σχέση με τη λίμνη Λεμάν, Γενέβη δηλαδή και Μοντρέ και όλα τα συναφή. Είναι από την άλλη μεριά. Καλύτερος ο Άρης από τη Λεμάν. Μ' άρεσε πολύ ο Έρλο Ρόμπινσον και ο άλλος μ' άρεσε πάρα πολύ, ο Λίντελ μου φαίνεται. Άνετα έκανε ένα κακό πρώτο δεκάλεπτο, αλλά μετά επέβαλε το ρυθμό του. Και αυτό που μ' άρεσε πιο πολύ η εικόνα ήταν των φίλων του Άρη που πήγαν εκτός έδρας, για να θυμηθούν τα παλιά, και ήταν στις εξέδρες σε ένα ήσυχο περιβάλλον, εντάξει, εκεί οι κόσμοι οι Γάλλοι και έδωσαν τη διαφορετική νότα. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Διαμαντή, γι' αυτό
1: τι τραγούδι θα βάλεις?
0: Βάλε τώρα το πρώτο τραγουδάκι που σου είπα για να συνδέσουμε τα γεγονότα και τις μνήμες.

0: ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες εινοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Ξέρεις ότι στην Ελλάδα δεν βάζουν τις βολές, γιατί τα παιδιά παλιά, τώρα μην κοιτάς οργανωμένα ακαδημίες, έπαιρναν την μπάλα και ήθελαν να βάλουν, να καρφώσουν, να βάλουν τρίποτα. Ενώ εγώ που σπούδασα στο Βελιγράδι για τα πρώτα χρόνια μου, έβλεπα εκεί στις γειτονιές ότι πρώτα ξεκινούσαν τις βολές και μια ζωή λέγαμε εδώ πώς βάζανε, λέει, οι Ιουγκοσλάβοι τις βολές και οι Σέρβοι. Μα ξεκινούν πρώτα από τα βασικά, πρώτα οι βολές, μετά η τρίπλα, το τζαμπ, το σουτ, το ριμπάουντ, πρώτα είναι οι βολές. Α, και εσύ βολές, ε!
3: Βολές, βέβαια, το πατροπαράω το ρολόι.
2: Το ρολόι, ναι, ναι, το καλά.
3: Το ρολόι, έτσι.
2: Η Ρόδος έχει ομάδα μπάσκετ, τον Κολοσσό, αλλά εσείς είστε στο, πώς είναι το χωριό, Αφάντου.
3: Αέρα Αφάντου, Αθλητική Ένωση Ροδίων Αφάντου, είναι μια ομάδα, πολύ ιστορική βασικά ομάδα.
2: Ναι.
3: Αλλά είναι τα τελευταία χρόνια στη Γάμα Εθνική. Τέταρτος χρόνος είναι.
2: Και σκληρή έδρα, διαβάζω ρεπορτάζ και τα λοιπά. Σκληρή έδρα, φανατική οπαδή και τα λοιπά και τα λοιπά.
3: Από πολλούς χρόνους πριν, από πολλά χρόνια πριν, το ήξερα σαν έδρα ότι ήταν τόσο σκληρή, ναι. Και σε άλλες κατηγορίες όντως είναι
2: δυναμική.
3: Νικήσατε
2: τον Ιωνικό 1-0 στο 89. Με αυτή την αφορμή πήρα. Είδα, να κλείσουμε και ένα θέμα, γιατί είδα μια ανακοίνωση του Ιωνικού που είχαν κάποια παράπονα. Να το κλείσουμε αυτό και να
4: για
2: πάμε στα
4: αγωνιστικά. Για τη φιλοξενία ή για τη διαιτησία?
2: Αν μας τα πει ο coach, τελικά έγινε κάτι ή είναι υπερβολές?
3: Τίποτα δεν έγινε. Απλά μπήκε τον γκολ στο 88. Αντιδράσαν λίγο οι παίκτες του Ιωνικού κάπως. Εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα την ψυχολογία όταν πολύ καλό παιχνίδι. Και αντιδράσαν λίγο και ήρθαν σε κάτι, έτσι, ας το πούμε, φιλοφρονήσεις με,
2: ναι,
3: κάποιους
2: και τα γαλλικά, μαθέτες. Και τα γαλλικά,
3: Ναι, δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε επιτυχίας τίποτα. Κάποιοι μπήκαν να χωρίσουν εκεί και πάλι σε κάποιον παράγοντα είπαν κάτι και πήγε έτσι, αλλά δεν έγινε τίποτα, τίποτα πραγματικά, τίποτα. Δηλαδή ήταν για, θεωρώ, όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε όλο και στις δηλώσεις και στις ανακοινώσεις, δεν υπήρχε λόγος να γίνει καθόλου.
2: Καθόλου. Είδα ότι το γκολ το έβαλε ο σέντερφορ ο Μαύρος. Ερώτηση.
3: Ναι.
2: Η Ελλάδα δεν έχει σέντερφορ και όλο παίρνουμε ακόμα και στη Γάμα Εθνική παίκτες από την Αφρική, παίκτες από το Ουσμπεκιστάν και γενικά. Έχουμε θέμα?
3: Κοιτάξτε, είναι μια θέση πραγματικά που σπανίζει, δυσκολεύεσαι σε πάρα πολύ να βρεις, γιατί πόσες ομάδες, πόσοι πια θα μοιραστούν και στις ομάδες πια που θέλουν να κάνουν μια πορεία προς τα πάνω, δεν είναι εύκολη αυτή η θέση, αλλά από εκεί πέρα δεν έχουμε μόνο, έχουμε και, ακόμα και δύο παιδιά ακόμα που είναι Έλληνες, ούτως ή άλλως αλλαγή μπήκε, εντάξει.
2: Α, είναι ο Ενωμό πήγε αλλαγή.
4: Χρυσή αλλαγή. Και έχει βάλει και ωραίο γκολ. Το είδε στον γκολ.
2: Το είδε. Πολύ ωραίο γκολ.
3: Ναι, πολύ ωραίο γκολ. Ήταν όλο συνδυαστικό γκολ και κατέληξε μετά από φοβερό τελείωμα. Ήταν πολύ ωραίο το γκολ και στην κατάλληλη στιγμή που δεν μπορούσαν και να αντιδράσουν οι αντίπαλοι. Φυσικά καλύτερα να μπαίνουν πιο νωρίς τα γκολ, να μας πηγαίνει μέχρι τέτοια, η ψυχή μας μας πιάνει μέχρι το τέλος, αλλά εντάξει. Λοιπόν, ήταν η πρεμιέρα, ήταν η πρεμιέρα.
2: Πάμε σε κάτι γενικό, ήσουν πέρυσι Λευκάδα, ήρεμο το Ιόνιο, σε περιμέναμε σε Super League 2, σε βρήκαμε στη Γάμα. Τελικά ένας προπονητής στην Ελλάδα δεν είναι κακό να κάνει ένα βήμα προς τα κάτω και μετά να πάει προς τα πάνω. Πώς είναι η Γάμα Εθνική, έχει σχέση με τη Super League 2?
3: Εντάξει, σε ποιότητα σίγουρα είναι, η Super League 2 είναι παραπάνω, δεν το συζητάμε. Η διαφορά

0: εντάξει, είναι διαφορετικό, ξαναδουλέψει στη Ρόδο.
1: Α, ναι.
0: Τρίτη φορά, δύο φορές είχα δουλέψει η Άλισο πριν 8 χρόνια και 9. Οπότε είναι ένα νησί που το γνωρίζω και με γνωρίζει.
1: Άρα είναι ο Ιάλισσος, ο Διαγόρας, οι Καλυθιές και
0: αέρα.
1: Και
0: η ομάδα μας, η αέρα.
1: Και αέρα. Στον Όμιλο ποιος είναι φαβορί?
0: Έχει τώρα φαβορί, καταρχήν υπάρχουν ομάδες τόσο ιστορικές, είναι ο δυσκολότερος όμιλος της ΓΑΜΑ.
1: Είναι ο δυσκολότερος όμιλος. Είσαι στον όμιλο με τις αθηναϊκές, τις παραδοσιακές, καπάλε ποτέ.
0: Πειραιάς, και Πειραιάς, ναι, ναι.
1: Αυτοί όλοι Απόλλων και τα λοιπά.
0: Ακριβώς, μιλάμε τώρα για Γάλλιο, Εθνικό, Απόλλωνα, Προοδευτική, Δοξαβήρωνα, Σπαρού. Είναι ομάδες, έρχεται εδώ, εννοείται Διαγόρας. Είναι ομάδες που έχουν παίξει, έχουν πολύ μεγάλη ιστορία και έχουν βρεθεί στη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Άρα τις τέσσερις ρωτήτικες ομάδες τις βάλανε στις 6. Πόσες ομάδες είναι στον όμιλο, 10-11?
0: Ναι.
1: Τις βάλανε στις καλές στις 6 των Αθηνών, ε?
0: 12 ομάδες είναι.
1: 12 ομάδες.
0: Ναι. Και έκαναν, θεωρώ, τώρα να πω τη λέξη, δεν έγινε σωστή
1: κατανομή.
0: Σωστός καταμερισμός, κατανομή, ναι. Θεωρώ δεν έγινε. Τώρα, για τους φιλάθλους, ακόμα και για μένα σαν προπονητής, είναι ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Έτσι θα πρέπει να είναι όμως όλοι όμιλοι. Mm. Κατά κάποιο τρόπο, για να υπάρχει μια, ας το πούμε,
1: ισορροπία,
0: πιο δίκαιη κατανομία, ακριβώς, και να υπάρχει, γιατί έτσι όπως είναι η δομή της ΓΑΜΑ Εθνικής, ποιος ανεβαίνει, θεωρώ δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά αυτό στην Ευρώπη. Πρέπει να είναι μοναδική πατέντα στην Ελλάδα.
1: Να θυμίσουμε ότι είναι η πρώτη φάση που παίζεται με τους άλλους και είναι δύο, ένας γύρος είναι.
0: Και μετά δύο πάμε. Δύο γύρι είναι.
1: Α, είναι δύο γύρι και μετά η πρώτη, πώς η πρώτη των ομίλων συνεχίζουν.
0: Οι έξι πρώτοι πάνε στα play-off, οι έξι από κάτω στα play-out, δηλαδή μετά και ο πρώτος, από τους 10 ομίλους οι 10 πρώτοι χωρίζονται στα δύο και παίζουν, ναι, δύο πρωταθλήματα με 5 ομάδες και ανεβαίνουν οι 4.
1: Έγινε δηλαδή, από πέρυσι, ναι. Από τις 130 ομάδες.
0: Είναι χειρότερο και από πέρυσι.
1: Από τις 120 ομάδες ανεβαίνουν οι 4. Καλό αυτό.
0: Θεωρώ, ναι, αλλά δηλαδή να έχει κάνει ολόκληρο πρωταθλητισμό σχεδόν δύο φορές και την τρίτη να μην ανεβαίνει.
1: Κοίταξε, γίνεται τώρα. Η ΓΑΜΑ Εθνική παλιά ήταν, εξυπηρετούσαν οι πολιτικοί για να μπορέσουν να είναι όλες οι ομάδες όλων των βουλευτών μέσα, όλων των περιφερειαρχών και γενικά των ανθρώπων με εξουσία. Πρέπει να πούν όλοι. Αλλά ναι, ναι, εφόσον μειώθηκε η Super League 2, είναι πλέον μόνο 16, δεν μπορεί στη Super League 2 πλέον να είναι τέκη, είναι μόνο 4. Από την άλλη, η ΓΑΜΑ Εθνική να γινόταν με λιγότερους ομίλους, έπρεπε κάποιος να χρηματοδοτήσει μετακινήσεις κτλ. Έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι και τόσο ανεφικτό να χρηματοδοτηθεί, ας πούμε, η ΓΑΜΑ Εθνική τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η ΓΑΜΑ Εθνική, ας το πούμε, το παλιό σύστημα, το πιο παλιό, Βόρειος Νότιος Όμιλος, θα πρέπει να είναι επαγγελματική για μένα κατηγορία, έτσι όπως το είπατε πολύ εύστοχα.
1: Mm.
0: Όλοι το ξέρουμε ότι είναι επαγγελματική και τα ποσά που υπάρχουν
1: διακινούνται, βέβαια.
0: Ακριβώς, και όλες αυτές οι διαδικασίες οι υπόλοιπες, ακόμα και τα χαρτιά που φτιάνεις, καταθέτεις, προσλήψεις προπονητών, στάφου, αντιεξαγωγές, είναι σχεδόν σαν τη Super League 2.
1: Αφού ζητάς επίσημα διπλώματα προπονητών,
0: ακριβώς,
1: ιατρικά, ακριβώς, ασφάλεια κτλ.
0: Τα πάντα, που έχει μια χαρτούρα τεράστια. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πρέπει να είναι για μένα Βόρειος Νότιος όπως παλιά και να υπάρχουν μόνο οι ομάδες οι οποίες πληρούν τα κριτήρια. Και αυτή η δομή των 10, ας το πούμε, group, να είναι η Δέλτα Εθνική παλιά.
1: Σωστό.
0: Η οποία ήταν πραγματικά αξιοζήλευτη κατηγορία, πολύ καλή και με μειωμένα έξοδα, και στη ΓΑΜΑ όποιος μπορούσε να είναι. Όχι τώρα.
1: Για να δούμε. Τώρα να πούμε την αλήθεια τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι στη ΓΑΜΑ εκεί και βάζουν τα χρήματά τους είναι, πώς το λέμε, είναι ήρωες και πώς το λέμε, ρισκάρουν και τσοκάρουν. Διότι μπορεί στη ΓΑΜΑ Εθνική να σου φύγουν 400-500 χιλιάρικα και να πας στα play-out.
0: Ακριβώς, και το θέμα είναι, είδατε τι είπατε πριν, ότι ποιος είναι φαβορή. Δηλαδή, κατευθείαν σε κάποιον όμιλο, κάποιος προβάλλει σαν φαβορή. Π.χ. ας πούμε, λέμε τώρα ένα φαβορή.

0: στον όμιλο της Κρήτης.
1: Είναι τα Χανιά.
0: Είναι τα Χανιά με ένα μπάτζετ τώρα τεράστιο, έτσι.
1: Με νιόπια προπονητή.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, οι υπόλοιπες ομάδες, για να, αν σκεφτούν ότι αυτοί, δηλαδή τι να επενδύσουν, να βγουν δεύτερες.
1: Ναι.
0: Πώς να το πω, αρχίζει η ψαλίδα μεγαλώνει, δεν υπάρχει μια διαδικασία. Δηλαδή
1: δεν θα υπάρχει κίνητρο, δεν θα υπάρχει κίνητρο.
0: Και πέφτει ποιότητα.
1: Βέβαια.
0: Πέφτει ποιότητα κατευθείαν.
1: Άρα ο στόχος της ομάδας σας, coach, ποιος είναι φέτος?
0: Εντάξει, κοιτάμε προς τα ψηλά. Εντάξει, εγώ σαν προπονητής πάντοτε, εννοείται, οι προπονητές πάντοτε έχουμε το παιχνίδι, ένα παιχνίδι, step by step, κοιτάμε την επόμενη Κυριακή. Σίγουρα υπάρχει ένας στόχος προς τα πάνω, θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε, δεν κρύβεται η ομάδα, γι' αυτό έκανε και μια υπέρβαση και σε θέματα budget και στελέχωσης και οργάνωσης. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια εδώ από τους ανθρώπους και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να το υποστηρίξουμε, γιατί είναι και ο όμιλος ο οποίος πραγματικά δεν υπάρχει φαβορί, όπως ας πούμε σε κάποιους άλλους ομίλους πραγματικά δεν υπάρχουν φαβορί.
1: Τώρα η Ρόδος που κάποτε είχε την ωραία Ρόδο με τον Δράκο και τον Παπαϊκονόμου και ο Διαγόρας με τον Κακλαμάνο και τα λοιπά, τώρα Διαγόρας η Άλισσος αφάντου είναι στο ίδιο επίπεδο και οι Καλυθιές?
0: Εντάξει, κοιτάξτε, στο ίδιο επίπεδο, ναι. Κοιτάξτε, ο Διαγόρας, εντάξει, δεν είναι ο Διαγόρας εκείνος που ήταν παλιά,
1: ναι.
0: Και ο Άλισσος, η Ρόδος είναι στο τοπικό.
1: Σωστό.
0: Περνάνε και αυτές κάποιες διαδικασίες, ξαναγεννιούνται από τις τάχτες τους που λέμε, δημιουργούνται ξανά από την αρχή. Η Ρόδος είναι μια ποδοσφαιρομάνα γενικά, έχουν βγάλει τεράστιους ποδοσφαιριστές. Συναντώ το Ρόδο και σε μεγαλύτερη ηλικία που είναι και θεωρώ ότι αυτή η ομάδα, αυτό το νησί θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει μια ομάδα αλφαεθνικής.
1: Ναι, μπορεί να το υποστηρίξει με ποικίλο τρόπο.
0: Εύκολα, εύκολα.
1: Τώρα
0: οικονομικά.
1: Με βάζεις τώρα στο ερώτημα, η γάμα εθνική υποτίθεται έπρεπε να ήταν μια κατηγορία η οποία να δίνει χώρο σε νέους να εξελίσσονται για να ανεβαίνουν στην Σούπερ Λίγκ 2 και στην 1, αλλά με την πίεση όλη, άλλος να σωθεί, άλλος κτλ. Υπάρχει χώρος για νέους? Βέβαια υπάρχει και ο κανονισμός που σε εξαναγκάζει, ο οποίος είναι το 7 και το 8, πρέπει να έχετε παίκτες.
0: 7, ναι, 2, από το 8 και μετά σου δίνει δικαίωμα έναν του 7. Σου δίνει δικαίωμα και έναν του 7 να έχεις, έναν όμως.
1: 2 στην 11, δηλαδή 7 και 8.
0: 2 11, ναι, υποχρεωτικά.
1: Υποχρεωτικά, άρα πρέπει να έχεις 5, 2 αλλαγές.
0: Ακριβώς. Και εννοείται και πίσω υποδομές, δεν το συζητάμε. Κοιτάξτε, έτσι θα έπρεπε να είναι. Τώρα επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, στη Δέλτα Εθνική και με περισσότερους παίκτες, ας το πούμε,
1: ναι,
0: μικρούς, και η γάμα να είναι όπως είναι τώρα σε κανονισμούς, να έχει ίσως 2, όπως είναι, θεωρώ σωστό. Απλά το λάθος που έγινε ήταν ότι πριν 2 χρόνια ήταν η μεγαλύτερη που παίζανε, ήταν 2002-2003, και ξαφνικά την επόμενη χρονιά καβαλήσανε 4 ηλικίες, και δηλαδή τα παιδιά 4, 5, 6, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών καήκανε. Δεν τους δόθηκε η ευκαιρία. Αυτό ήταν. Και οι ομάδες που είχαν μια οργάνωση και προετοιμάζαν τα παιδιά αυτά, δηλαδή μια ομάδα τότε τίμαζε τους 4-5, ξαφνικά βρέθηκε να μπουν παιδιά μέσα που ήταν εντελώς ανώριμα, δεν ήταν προετοιμασμένα να μπουν, τους έβαλε στα βαθιά. Και αυτό είναι λίγο η ανοργανωσιά, ας πούμε, της κατηγορίας.
1: Εντάξει, θα το βρουν τα πατήματα. Δεν μου λες, για τον προπονητή Μάρκο Στεφανίδη, ποιο είναι τώρα αυτό που θα τον εκστασίαζε, να βγάλει έναν παίχτη που θα πάει αύριο μετά από την εθνική ομάδα ή να σώσει την ομάδα?
0: Εντάξει, σίγουρα εγώ προσωπικά, επειδή είμαι και άνθρωπος των Ακαδημιών, είχα και στην Αθήνα 18 χρόνια Ακαδημίες, είμαι λάτρης των Ακαδημιών, και τα δύο, δηλαδή θα μπορούσα να τα πετύχω και τα δύο, θα ήταν για μένα το τέλειο. Από εκεί και πέρα, σίγουρα είμαι επαγγελματίας και είναι ομαδικό το άθλημα και κοιτάς. Σίγουρα όμως ποτέ εις βάρος της εξέλιξης. Ποτέ. Δηλαδή, και θεωρώ μέσα μου και αισθάνομαι πάντοτε καλά, φεύγοντας από ομάδες και αφήνοντας το στίγμα ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές πήραν κάτι και έχουν βελτιωθεί. Από τους πήρα στο 5, στο 6, άλλο σε άλλη κλίμακα. Τους πήγα στο 7, 8, 9. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Δεν περί αυτολογώ, από δηλώσεις άλλων το λέω. Και είναι κάτι το οποίο είναι το, ας το πούμε, το ψυχικό εφόδιο να συνεχίσεις σαν λειτουργήμα. Από εκεί πέρα όμως καταλαβαίνετε ότι είμαστε επαγγελματίες, ζούμε από αυτό και πρέπει να κοιτάμε την ομάδα να πετυχαίνει τους στόχους της, γιατί ο καλύτερος φίλος του προπονητή είναι τα αποτελέσματα.
1: Πώς είναι οι συνθήκες, οι γηπαιδικές εγκαταστάσεις, γιατί είχαμε το τραγικό γεγονός το Σαββατοκύριακο που το παιδί έχασε τη ζωή του. Αλήθεια, πώς είναι τα γήπεδα, πώς είναι το δικό σας?
0: Δυστυχώς αυτό είναι ένα κομμάτι μειών και οι ποδοσφαιριστές αυτήν την κατηγορία θεωρώ είναι πολύ αδικημένοι οι ποδοαθλητές γενικά, από τη λέξη αθλητές, γιατί πραγματικά οι συνθήκες είναι
1: δύσκολες.
0: Που θεωρώ στο 90% των γηπέδων για μένα είναι ακατάλληλα, μην πω το 95%.
1: Ακατάλληλα.
0: Ακατάλληλα όχι μόνο, ακόμα και ο αγωνιστικός χώρος, μιλάμε τώρα για ένα 70% περίπου πέρα από την επαρχία,
1: πλαστικό,
0: τα artificial, το οποίο γίνει κακή κατασκευή. Όχι, δεν μιλάω μόνο για μας, για το συνδικό μας. Γενικά γίνει κακή κατασκευή, πολύ ελάχιστα είναι καλύτερα.
1: Α, παπούτσια χωρίς τάπες. Πιο γρήγορα η μπάλα, πιο γρήγορα η μπάλα.
0: Αυτό είναι οι ενώσεις, ότι πρέπει να είναι συνεχώς ευρεγμένα, ας το πούμε, να υπάρχει ένας βαθμός υγρασίας για να μην κολλάνε. Έχει πολλές προδιαγραφές για να παίξει σε artificial. Δεν τηρείται τίποτα από όλα αυτά. Και όπως λέτε, οι αποστάσεις και όλα τα υπόλοιπα είναι δυστυχώς. Και το άλλο επίσης, το κομμάτι της, των εγκαταστάσεων σαν εγκαταστάσεις της καθημερινότητας του αθλητή μέσα, δηλαδή.
1: Τώρα να ρωτήσω για κάτι άλλο. Οι ομάδες της της Ρόδου για την Αθήνα θα μας φάει το αγιάζι και τα κύματα?
0: Όχι, πλοίο, θεωρώ,
1: πλοίο ή αεροπλάνο?
0: Υπάρχουν τα σιδερένα για πουλιά. τουλάχιστον με τη δική μας ομάδα το ξέρω, αλλά και από τις υπόλοιπες ομάδες είναι αεροπορικός.
1: Α, πάλι καλά.
0: Ναι, και η, ας πούμε, και η, νομίζω και η Αθήνα αεροπορικός θα έρχεται. Άλλοι αυτημερών, άλλοι παραμονή. Είναι λίγο δύσκολο, ενώ στην Κρήτη που ήμουνα πηγαίναμε με πλοίο.
1: Οπότε η γάμα δική είναι ένα sport survivor, δηλαδή, κάπως έτσι.
0: Όπως το πάτε, όπως και όλοι γενικώς οι διαμονείς στον ελλαδικό χώρο, ένα survivor, όπως είπατε εύστοχα, σας παρακολουθούσα.
1: Οπότε πάμε λίγο να πούμε καλή επιτυχία. Αν μας δώσει την ευκαιρία η αέρα, φάντως θα επανέλθουμε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, να δούμε πώς θα πάτε. Πάμε λίγο στην εθνική ομάδα. Έκανε 2-2. Δεν το περίμενε κανείς. Ουδείς το περίμενε να έχει 6 βαθμούς. Να είμαστε δίκαιοι τώρα και ταπεινοί. Αλλά παρατηρούμε βήματα πρόοδου. Τι σου άρεσε από την εθνική και πάμε τώρα στα επόμενα δύο παιχνίδια?
0: Μου αρέσαν τα πάντα. Το λέω προπονητικά πολύ απλά. Η προσέγγιση των παιχνιδιών, το τεράστιο ταλέντο σε όλες τις γραμμές. Η προπονητική προσέγγιση, ο coach είναι εκπληκτικός για μένα, ναι, και έχει ακούσει και πάρα πολλά, εν πάση περιπτώσει όπως όλοι, αλλά άνευ λόγου και αιτίας. Είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος με γνώση και μοντέρνες ιδέες παρόλα αυτά που ακούγονται, και γι' αυτό και οι παίκτες εμπνέονται και πέρα του ταλέντου τους αποδίδουν αυτό το ποδόσφαιρο πρώτη φορά, δηλαδή αυτή τη στιγμή τουλάχιστον της γενιάς Δελικάρη Παπαϊωάννου, μιλάμε για τεράστιον ποδοκούδα, τεράστιων ποδοσφαιριστών. Μετά από εκείνα τα χρόνια θεωρώ που ήταν αδικημένοι λόγω τεράστιας διαφοράς φυσικής κατάστασης με άλλες χώρες και δεν φάνηκε τόσο πολύ το κομμάτι αυτό του ταλέντου. Μετά από τότε θεωρώ αυτή η γενιά είναι η πιο ταλαντούχα γενιά μέχρι στιγμής που έχουμε, που αναδεικνύεται και τώρα στα παιδιά
1: και
0: αυτά.
1: Ναι, και τώρα που έλεγες δεν έχει σεντερφόρ, πάρα τη λέμε τον Γιωβάνοβιτς, 5 σεντερφόρ έχει.
0: Η αλήθεια είναι ότι ναι, αυτό δεν είναι ξανά υπάρχει να έχεις τόσα τέτοια πληθώρα και πολυτέλεια τέτοιους παίκτες να τους έχεις έξω μπες.
1: Απίθανο, απίθανο αυτό. Τώρα έχουμε μπροστά μας την Ολλανδία που τρέχει πάρα πολύ. είναι γρήγορα και αυτή είναι ο προπονητή και ξανά τη Γερμανία. Εσύ αν ήσουν στη θέση, τι θα έκανες? Θα κάνεις αυτό που έκανες με τη Γερμανία? Θα περίμενες αφού ξέρεις ότι αυτοί θα πάρουν την μπάλα?
0: Κοιτάξτε, κοίτα, σίγουρα γι' αυτό λέω, η προσέγγιση που είπα πριν είναι το κλειδί.
1: Ναι.
0: Αυτό, γι' αυτό ο προπονητής ξέρει τη δυνατά σημεία, το διαχειρίστηκε τέλεια και οι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή τέτοια ισορροπία που είχαμε στο κομμάτι της αμυντικής λειτουργίας και των μεταβάσεων ήταν εκπληκτική. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια τόσο πειθαρχημένη εθνική κτλ.
1: Αγγίξαμε την τελειότητα που έλεγε μια ψυχή.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αγγίξαμε την τελειότητα πραγματικά. Δηλαδή παιδιά που σε τεράστια πίεση του παιχνιδιού δεν τολμούσαν να δείξουν το ταλέντο τους, δεν φοβόσαν να πετάξουν την μπάλα, να φύγει, να προσπαθούσαν να παίξουν ποδόσφαιρο. Για μένα αυτό είναι μεγαλείο, είναι το περνάει ο προπονητής και σίγουρα οι παίκτες έχουν τη δύναμη μέσα τους και την πίστη στον εαυτό τους και το κάνουν. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι μερικές φορές σε οδηγεί από μόνο του να παίξεις με έναν τρόπο. Μετά είναι το ημίχρονο που θα βλέπεις κάποια πράγματα να μπορείς να επένδυσεις, αλλά το ίδιο το παιχνίδι μερικές φορές οδηγεί πέρα την ανάλυση που γίνεται από τον προπονητή.
1: Εννοείται.
2: Ήρθε η ώρα της επιστροφής, λες coach για την εθνική στις μεγάλες διοργανώσεις μετά από...
0: Το δικαιούμαστε. Είναι δηλαδή πραγματικά... Τα πλήρωνα όσο εισιτήριο να δω αυτή την εθνική. Είναι σαν προπονητής και είμαι Έλληνας. Είμαι πολύ περήφανος που βλέπω αυτή την εθνική, πραγματικά.
1: Οπότε
0: θεωρώ,
1: πέρας...
0: ναι. Θεωρώ ναι, θα τη δούμε αυτό, θέλω.
1: Πες μας και που παίζει η Κυριακή.
0: Παίζουμε εδώ με τον Μπαουρούφ πάλι στο γήπεδο.
1: Πάλι μέσα.
0: Ναι.
2: Σαν το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη.
0: Έχω ένα καλό πρόγραμμα.
1: Σαν το Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, όλο μέσα. Με ποιο, με τον Μπαουρούφ, ιστορικό ο Μπαουρούφ.
0: Ναι, ιστορικό σωματείο.
2: Και πριν από 2-3 χρόνια ήταν στη Super League 2.
0: Ναι.
1: Ωραία. Coach, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ξεκάθαρο. Θα παρακολουθούμε τα δρόμενα και μακάρι να επανέλθουμε με ωραία γεγονότα και ωραίους αθλητές, ωραίους ποδοσφαιριστές.
0: Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κλείσω με κάτι το οποίο είπατε κάτι πριν για τον Κώστα το Λίμα. Έχει γίνει και μια ανακοίνωση. Τον είχα και ποδοσφαιριστή. Ένα εκπληκτικό παιδί, ένα αθλητή. Του είχε αυτό το γεγονός. Αν μπορεί ο κόσμος πραγματικά να βοηθήσει, υπάρχει μια ανάρτηση, μπορεί να μπει ο κόσμος μέσα σε οτιδήποτε μπορεί, γιατί πραγματικά έχει συγκλονιστεί όλο το νησί και η ομάδα μας ήταν προχθές πολύ επηρεασμένη από το γεγονός. Ήταν φίλος ο Κώστας με όλα τα παιδιά.
2: Είδαμε και τη φωτογραφία.
0: Το κάνω σαν έκκληση, μου δώσατε το βήμα και το ευχαριστώ πολύ.
2: Είδαμε και τη φωτογραφία με όλη την ομάδα, με την φανέλα που γράφει Κράτα Γερά Κώστα. Με όλη την ομάδα σας. Ευχαριστούμε πολύ, coach.
0: Έγινε. Καλή καλά, καλή νύχτα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα.
1: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, παίκτες, προπονητές, γυμναστές, είναι ήρωες. Συνθήκες εργασίας, μετακινήσεις, προπονήσεις, ακόμη και θεατές που πάνε, γήπεδα βρώμικα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τουαλέτες, γενικά υποδομές πολύ χάλια. Να δούμε κάποια στιγμή και η Ελλάδα που έχει διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες θα έχει υποδομές μέχρι και τη ΓΑΜΑ Εθνική. Λοιπόν, τι άλλο?
2: Τίποτα, να δούμε τα αποτελέσματα της Ευρωλίγκας πριν πάμε στη διακοπή μας, τη μία ακριβώς.
1: Είχαμε καμιά έκπληξη?
2: Όχι, νομίζω τα περισσότερα φυσιολογικά ήταν τα αποτελέσματα. Λοιπόν, είπαμε, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-2 και μάλιστα δεύτερο συνεχόμενο διπλό. Ο Ολυμπιακός που παίζει και την Πέμπτη εκτός έδρας στην Μπολόνια με την Βίρτους.
1: Το έκανε μπόσικο, ε.
2: Και νομίζω και την άλλη εβδομάδα παίζει εκτός έδρας. Θα το δω το πρόγραμμα. Παναθηναϊκός έχει 4 εντός.
1: Νομίζω ότι το ζήτησε ο Ολυμπιακός λίγο να παίξει εκτός από το κυπέλλο.
2: Το σεφ, βέβαια. Είναι το σεφ που ανακατασκευάζεται. Θα παίζει στην Σανέλ Αρίνα. Στα Λιώσια, στο
1: γήπεδο. Σανέλ, τι είναι αρώμα.
2: Σανέλ, αρώμα, όχι, κάτι άλλο είναι. Θα το βρω και θα σου πω. Δεν είναι το, δεν είναι το
1: είναι
2: γνωστό.
1: Είναι η φασμά.
2: Δεν είναι το γνωστό άρωμα.
1: Δεν είναι κόκο Σανέλ.
2: Όχι. Παρί Παρτιζάν 79-92.
1: Φω, που φαντάζω η Παρί, τι σου έλεγα προχθές.
2: Ναι.
1: Του πήραν του παίκτε που ξεδόντιασαν.
2: Τελείως.
1: Την Παρτιζάν που την κέρδισε ο ΠΑΟΚ, πήγε η Παρτιζάν και νίκησε εύκολα στην Παρί.
2: Βαλένθια Μπασκόνια 111-88. Πάρτη και πάλι ο Σόρτς, κύριε.
1: Μπασκόνια μέτρια.
2: Ναι. Μιλάνο Βέρτους 87-85. Εδώ είχαμε και.
1: Ιταλικό.
2: Όχι, έπεσε και ξύλο.
1: Εμφύλιο. Ναι.
2: Μεταξύ των παιχτών. Με...
1: για μια
2: είχαμε μπουνιέ.
1: Για μια πίτσα.
2: Όχι, για πίτσα νομίζω δεν μάλλον αυτή. Την έχουν βαρεθεί μου. Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ Τελαβίβ 80-81. Ματσάρα στο Βελιγράδι.
1: Και ο Αστέρας δεν είναι καλό.
2: Όχι.
1: Δηλαδή δεύτερη συνεχόμενη του Αστέρα. Έχασε από τη Ζάλγκηρη, τώρα χάνει και από τον Ιτούδη.
2: Φενέρ Μπάγκεν 176.
1: Έφυγε ο Παλαιστής γι' αυτό.
2: Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 94-84. Εδώ η Τσαρούχα διαιτήτευε.
1: Για ξαναπες αυτό.
2: 94-84. Έχασε η Ρεάλ.
1: Συγγνώμη, τι σου έλεγα χθες, πες. Τι σου έλεγα.
2: Τα έλεγες.
1: Που πάρε.
2: Στο γήπεδο έδωσε παρόν. Ποιος? Και ο Έργιν Άταμαν.
1: Ναι. Παίζεις ακόμα, πώς δεν είπαμε το σεντερφόρ.
2: Τον Ταβάρες.
1: Ακόμα τον Ταβάρες,
2: Πέτρε. Και τον Καμπάτσο.
1: Εκεί με τον Καμπάτσο, ο Γιούλ είναι ακόμα.
2: Όχι.
1: Μήπως είναι αποστολή.
2: Μπορεί να είναι, αλλά δεν παίρνει χρόνο συμμετοχή. Φέτος δεν έχει. Δεν
1: άνοιξε ένα γεροκομείο, ρε φιλέ.
2: Ναι.
1: Άνοιξε ένα γεροκομείο, ρε φιλέ. Έλεος.
2: Και Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 94-87. Είναι πολλά τα λεφτά που έχει δαπανίσει.
1: Ο Θωμάς.
2: Ο Θωμάς εκεί.
1: Καθάρισε ο Θωμάς.
2: Να δω πόσους πόντους έχει ο Θωμάς. Για να δούμε. Λοιπόν.
1: Η Ντουμπάι θα μπει στην οκτάδα, θυμίσου.
2: Λες.
1: 150%.
2: Έχει πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά.
1: Μα επειδή και καλούς παίκτες.
2: Δαπανηθεί. Θα τα βρω από τη σελίδα της Ευρωλίγκας. Mm-hmm. Λοιπόν, και αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εντός έδρας.
1: Θα το πάρει.
2: Υποδέχεται την Βιλερμπάν.
1: Ναι. Mm-hmm.
2: Και ξαναπαίζει την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός στο T-Center υποδεχόμενος την Μακάμπι Τελαβίβ. Ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, την Πέμπτη 9:30 πάει η Ιταλία, πάει η Μπολόνια να αντιμετωπίσει την Βίρτους.
1: Τώρα ερώτηση ήθελα να κάνω στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός ζήτησε πιο πολλά έξω.
2: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός ζήτησε από τη μεριά του πιο πολλά μέσα.
2: Λες έτσι να πηγαίνει.
1: Ή το πήγαν τηλεοπτικά
2: το
1: να παίζει, παίζει ένα μέσα.
2: Λογικά έτσι.
1: Και όπου αφού χέρι ανθρώπινου το πειράζει, ρε φίλε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει μη παίζει.
1: Ποιο το βγάζει, AI.
2: Όταν παίζει ο Παναθηναϊκός μέσα,
1: αυτό
2: βέβαια,
1: σου λέει.
2: Χωρίζουν και τις μέρες, ξέρεις, όταν είναι εντός ιδιών.
1: Μα καταρχά η κλήρωση δεν είναι κλήρωση, είναι ορισμός.
2: Βλέπεις
1: ότι κοιτούν πώς θα είναι και κοντά τα αεροδρόμια,
2: σωστά,
1: οι χώρες.
2: Σωστά. Για να διευκολύνουν τις ομάδες.
1: Μην πα μία Ντουμπάι. Και μετά πας
2: στη Μαδρίτη. Ναι, είναι μεγάλη απόσταση. Σωστά.
1: Άρα είναι ορισμός, κύριε. Είναι τα μπαλάκια της ΕΠΑΕ, τα ζεστά και τα λοιπά.
2: Ναι.
1: Ο
2: Ολυμπιακός την άλλη εβδομάδα απέζει εντός

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλατών. Era Sport, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλατέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Ακούτε Era Sport.

0: εδώ είμαστε, συνεχίζουμε 1:07 η ώρα. Ο Ηλίας Διαμάντης πάντα στην κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια, Δημήτρης Μάλης και ο Βαγιάννης Παπαγεωργίου.
1: Άρα έχουμε τον Ηλία Διαμάντη στα 3,7 μέτρα και τον Γιώργο Διαμάντη στα 3.000 μέτρα. Στην Κέρκυρα.
0: Ναι, αλλά τον Μπάλτα δεν τον έχεις μετρήσει. Τι απόσταση έχουμε εμείς από τον Μπάλτα εδώ.
1: Επειδή είναι τεράστιος ο Ηλίας.
0: Ναι, δεν φαίνεται.
1: Είναι φόρο, παιδί μου. Είναι πάνω, ψηλά. Ρόμπερσον Ερλ, καλύπτεται ο Τάκης. Τάκης είναι γκάρ.
0: Ναι.
1: Γκαράκι.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν. Γιάννης, κανένα μήνυμα με τι γίνεται. Παπά Σταύρος. Αμάνο, Βασίλης, 12 βαθμούς στην Καστοριά. Ίσα δηλαδή που ψήνεις και κάστανα. Κάστανα αγαπημένο μου, πεθαίνω.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Ψήνω στο αυτό.
0: Βάζεις.
1: Ψήνω όταν ανοίξει η σεζόν, φίλε.
0: Ναι, όταν
1: ανοίξει. Το τζάκι από τώρα. Το τζάκι ξεκινά πάντα, πότε ξεκινά.
0: Μετά του Αγίου Δημητρίου.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Παραδοσιακά.
1: Είδες τι ορόσημο είναι η γιορτή μου.
0: Πάντα.
1: Μπαίνουμε στο χειμώνα.
0: Μπαίνουμε.
1: Έτσι ανοίγουν και τα καλοριφέρ και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι πετρέλαιο φέτος όμως, απαγορεύεται.
0: Λάουλα.
1: Βάλε 3/4. Λοιπόν, Παπά Σταύρος, τι λέει? Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Χριστόφορου Κονταξή.
0: Α, να πούμε ότι έφυγε και ο Χριστόφορος Κονταξής από την ζωή.
1: Α, το ξέρα.
0: Σήμερα το πρωί, πολλά χρόνια εδώ στο...
1: Ναι, δεν το ξέρα.
0: Ένας από τους μεγαλύτερους δημοσιογράφους, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Λέει ο Μαρούδας Σιδέρης ότι δεν υπάρχει χάκπο. Αυτό το λέει ο Τάδε και τα λοιπά. Όχι, φίλε μου καλέ. Εγώ ρώτησα τον φίλο μου τον Γιώργο Σακελαρίου που είναι μόνιμος κάτοικος Ολλανδίας και μου τον είπε χάκπο. Δεν ρώτησα αυτόν που λες, γιατί δεν θέλω να ρωτάω αυτόν που λες, γιατί δεν έχουμε καμία σχέση εμείς με αυτόν, ναι. Ρώτησα κάτοικο Ολλανδίας. Χάκπο λέγεται, προφέρεται, δεν προφέρεται γκάκπο, κύριε Σιδερή Αελάρα. Το γήπεδο της Τάσου είναι τοπικό πρωταθλήματος, το πατρίσμα γουλάς που παίζουμε το Σάββατο είναι εντελώς ακατάλληλο. Α, είναι το γήπεδο της Νίκης Βόλου. Είναι 1 μέτρο,
0: ναι.
1: Και έχει κάγκελα. Αν πέσει κάποιος, γιατί θα γίνει? Και αυτό το γήπεδο έπρεπε να έχει προστατευτικά.
0: Τώρα βλέπεις, βγαίνουν
1: αν
0: πάρα πολλά.
1: Αν πέσει τώρα ένας στο γήπεδο της Νίκης Βόλου, στο πλάγιο,
0: ναι,
1: το ζαρτζάρι και πέσει με το κεφάλι στα κάγκελα, τι θα γίνει?
0: Θα έχουμε πρόβλημα.
1: Βάλε ρε φίλε προστατευτικά.
0: Όπως στέλνει και ο Γιώργος από τη Τούμπα. Το γήπεδο του Αχιλέα Τριανδρίας, την ομάδα που ξεκίνησε ο Αλέκος Βοσνιάδης, η μία πλευρά του γήπεδου, ο τείχος είναι 1,5 μέτρο.
1: Και στο Κορδελιό που θυμάμαι. Πολλά γήπεδα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ωραία, είναι αυτό. Βάλε προστατευτικό. Είναι τόσο απλό. Και προστατεύεις τη ζωή.
0: Ναι, μπορείς να το
1: αρτάξεις. Δεν πολλά πολλά. Ο Σάκης που είναι όλη μέρα Παναθηναϊκός, πάει στο Ντόρτμουντ. Δώσε χαιρετισμό στον Κωνσταντελιά.
0: Γεια σου ρε Σάκη.
1: Ο Αλέξανδρος Βλάχος, επειδή λέτε για τον Παναθηναϊκό ότι έχει ευνοηθεί στην κλήρωση, ο Ολυμπιακός ζήτησε να παίζει εκτός. Τα πάμε αυτά, Σπύρο. Απλώς λέμε πώς έγινε αυτό. Είναι συμπτωματική σύμπτωση ότι τα παίζει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός που τα παίζει όλα μέσα, ζήτησε ο Παναθηναϊκός να παίζει μέσα.
0: Θα
1: ήθελα
0: κάποιος
1: να μας πει και στο και ρεπόρτερ αυτό πώς συνέβη.
0: Ναι.
1: Το ζήτησε ο Παναθηναϊκός να παίζει μέσα.
0: Δεν νομίζω να έχει ζητήσει να παίξει 4-4.
1: Δεν κάνει η Euroliga.
0: Εντάξει, βγάζει ένα πρόγραμμα. Η Euroliga θα έχει.
1: Καλά, το δεύτερο πρόεδρο για τον Ποντιρόγκα.
0: Είμαι
1: με τον πρόεδρο εγώ.
0: Ξανακατέβασε. Σταμάτα.
1: Ξανακατέβασε το.
0: Θα παίξει το δεύτερο γύρο 4 εκτός, ρε παιδί.
1: Δεν θα είναι καλό. Ταξίδια, κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Ναι, σωστό. Ομαλότητα.
0: Έτσι κι αλλιώ έχει πολύ δρόμο η φετινή Euroliga. Πάρα πολύ δρόμο.
1: Μην κουραστείτε, γιατί έρχεται και ο ΠΑΟΚ. Σιγά σιγά.
0: Έρχεται και ο ΠΑΟΚ από του χρόνου. Από του χρόνου.
1: Όχι, ο Παύλος θα στείλει καμιά γουρνοπούλα την Καλαμάτα. Να τους, 15 βαθμούς στην Καλαμάτα. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Παύλος, καλή επιτυχία στην Εθνική Ομάδα την Πέμπτη με την Ολλανδία. Την οποία Ολλανδία την έχουμε κερδίσει. Το έχω περιγράψει μέσα στο Άιντχόφεν.
0: Ναι.
1: Κύριε Μαρούτα Σιδέρη, που είναι και ο φίλος μου, ο Γιώργος Σακελαρίου, που έχει μαγαζί στο Άιντχόφεν, λίγο πιο κάτω από το γήπεδο. Με ποιο σκόρερ, φίλε, θα πέσει κάτω. Το 1-2, ποιο το έκανε.
0: Ποιο το έκανε.
1: Να πέσει κάτω.
0: Επέστω.
1: Παίζει τώρα στον Άρη. Α, πέσει κάτω. Πέσω.
0: Γιαννιώτα.
1: Έτσι.
0: Αλήθεια, λες.
1: Με Γιαννάρα.
0: Δύναμη.
1: Με Γιαννάρα. 1-2. Το άλλο Μήτρογλου. Τρομερό.
0: Μήτρογκολ.
1: Βέβαια. Φαν σκύπ το διπλό. Όχι. Η σκύπε. Σκύπε.
0: Με σκύπε το είχαμε κάνει.
1: Σκύπε. Μου φαίνεται σκύπε. Λοιπόν, ναι, διπλό. Στο Άιντχόφεν. Ηλίας, ερώτηση. Καλό ξημέρωμα από το Ηράκλειο και εύχομαι να κερδίσουμε την Πέμπτη. Την Κυριακή τη Γερμανία. Πολλά θέλω, ε. Να κάνουμε 4 στα 4.
0: Ε, μετά πάμε για
1: δεν υπάρχει αυτό πουθενά στο στοίχημα.
0: Ναι, αλλά αν γίνει αυτό το σενάριο πραγματικότητα, μετά πάμε για άλλα. Μετά συζητάμε για άλλες καταστάσεις.
1: Είναι από κάτω μας όλοι οι άλλοι.
0: Όχι, πας και στα πρώιμη τελικά μετά. Οι δύο πρώτοι των ομιλών πάνε στα πρώιμη τελικά.
1: Ναι, πάνε για Αυγούστα. Λοιπόν, χαιρετίζω από Θάσο. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Καλό θα ήταν αυτό σαν να μην είχαμε το συμβάν στη Θάσο εκεί με τον Πιτσιρικά. Άκη. Γιατί πιστεύω στο κήπεδο που είναι. Είναι στην Ποταμιά. Είναι στα Λιμενάρια. Είναι στην Παναγιά.
0: Εκεί που έγινε το δυστύχημα τελικά.
1: ΕΑΣ είναι η ομάδα εκείνη. Ναι. Φοράει μπλε άσπρα. Για θύμισε μας, Άκη, αυτό το γήπεδο που συνέβη το Μοιραιό. Νίκος 13, ο φίλος σου.
0: Τι λέει ο Νίκος.
1: Επειδή έμενα ένα διάστημα στην Ολλανδία, το G προσφέρεται χου και όχι γκου, όπως αγγλικά. Όπως και το τυρί γκούντα. Είναι χάουντα. Υπάρχει άλλο και μόνιμη πολύ. Ευχαριστώ, διότι επιβεβαιώνεις αυτό που είπα, ότι το γκου προφέρεται χου. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αφού το λένε χάκπο.
0: Σωστό.
1: Όταν λέμε κάτι, πάμε, ρωτάμε. Εγώ και μια τρέλα με τα ονόματα, με τις καταγωγές και τα λοιπά. Ψάχνουμε. Δεν περιμένω. Ψάχνουμε. Κάνω ρεπορτάζ. Ο κύριος Χάκπο, κακώς τον λέγαμε Γκάκπο. Βέβαια τώρα θα μου πεις, θα πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή το Λονδίνο να το λέμε Λοντόν. Έχουμε άλλα θέματα. Το Παρίσι να το λέμε Παρί. Αφού λέμε το Χάκπο, το Γκάκπο Χάκπο.
0: Ναι.
1: Και την Ολλανδία μην τη λέμε Ολλανδία, τη λέμε Νέτερλαντ.
0: Σωστό.
1: Ε.
0: Νέτερλαντ.
1: Νέτερλαντ.
0: Μπορούμε.
1: Γιατί όχι.
0: Μπορούμε. Μπορούμε.
1: Όταν σου λένε Ολλανδία, τι σου έρχεται ποδοσφαιρικά. Η πρώτη σκέψη.
0: Δεν τον έχω ζήσει, αλλά Γιώχαν Κρόιφ.
1: Δεν τον έχω δει.
0: Είσαι τυχερός. Είσαι τυχερός. Μετά αυτά που έχω ζήσει εγώ, το πρώτο που σου έρχεται για τα χρόνια τα δικά μου, ναι, που ήμουν πιτσιρικάς και ναι, έκανε πράγματα και θαύματα, ήταν ο Φαρμπάστεν, έτσι με διαφορά νομίζω.
1: 1988 Euro, το φοβερό γκολ απέναντι στον Ρινάτ Ντασάεφ, το διαγώνιο. Η γκολάρα.
0: Με την Ενωμένη Σοβιετική Ένωση, έτσι.
1: Ναι, Union. Λοιπόν, λέει ο... Ένα από τα δύο λέει στην Παναγία στην Ποταμιά. Θα μας το πεις αργότερα. Έπα και εγώ. Πού είναι ο Χρήστος, δεν εμφανίστηκε ο Χρήστος.
0: Έστειλε ο Χρήστος.
1: Νάτος, τώρα, νάτος. Λοιπόν. Ο Άρης είναι πιο εύκολο μήνος στο Euro Cup. Το ΠΑΟΚ είναι πιο δύσκολος.
0: Α, είναι πιο δύσκολο το Άρη.
1: Λέει ο Χρήστος.
0: Τα παράπονα στην Ευρωλίγκα.
1: Ο Ολυμπιακός πέρασε μια έδρα, λέει, που δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός. Στο Κάουνας.
0: Πώς το
1: για
0: ξέρεις.
1: Για σένα, λέει. Λέει ο Χρήστος.
0: Ρε Χρήστο, πώς το ξέρεις. Περίμενε.
1: Μια ομάδα που φοράει πράσινα θα πάει στο Final Four. Μια ομάδα.
0: Η Ζαλγκινής.
1: Ναι.
0: Αυτά λέει ο Χρήστος.
1: Έπαιξε ο Νίκος Πετρουλάκης της Αγγλίας Τριανδρίας. Πού είναι αυτή η ψυχή, τον έχω χάσει. Τον Παναθηναϊκό, λέει, τον περιμένουμε να είναι πλήρης για να το δούμε 5η-6η αγωνιστική. 4η Φενέρ και 5η έξω Παρτιζάν. Πόσα γκολ έβαλε σε μια σεζόν ο Άρης Καρασαβίδης με τον Αετό Σκίδρας πριν πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Καμιά 40 πρέπει να βάλει.
1: Νομίζω 49.
0: 49 είχε βάλει.
1: Το 84-85 πήγε στον ΠΑΟΚ 19 χρονών και αυτά που γινόντουσαν παλιά, από τον Αετό Κίδρα έπεσε απευθείας στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Από τον ΑΟ Χανιά ο Δαμανάκης έπεσε απευθείας στον ΠΑΟΚ. Ο Βασιλάκος από τον Αλμυρό και τα λοιπά απευθείας στον ΠΑΟΚ. Αυτά δεν γίνονται τώρα.
0: Δεν γίνεται.
1: Να πάει από τη ΓΑΜΑ να παίξει στην Α.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν πήγαν και τόσοι ξένοι.
0: Ναι, δεν υπήρχαν.
1: Ε?
0: Δεν είχε κάνει.
1: Υπήρχαν θέσεις δηλαδή για να παίξουν τα παιδιά.
0: Σωστό.
1: Τώρα πού να πας από τη ΓΑΜΑ την εκεί. Στην Α πας μόνο απ' έξω. Περνάς και φεύγεις. Τραγουδάκι, επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς. Ερασπορ 101,8.

0: από τις 1.30 βρίσκεται και φίλοι Ανασπόρου 101,8. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με εσάς. Ο Νίκος λέει, Δημήτρη, εννοείται, φίλος μας είσαι και του Γιάννη και μου. Λέει ο Χριστός, ναι, δεν τον ακούει πουθενά. Εγώ θυμάμαι 49 Χριστό.
1: Για τον Καρασαβίδη λέτε.
0: Ναι, γιατί Σκύδρα έχει ωραίες κομπόστες.
1: Ναι, έκανε καλό η κομπόστα.
0: Εννοείται. Ο αδερφός του είναι διάσημος μάνατζερ. Καρασαβίδης που έχει κρίνει, έχει κρίνει αγώνα πάω Ολυμπιακού. Μπεγκόλ δικό του.
1: Ναι.
0: Πότε. Χαμηλών τόνων, με τη μύτη του, σαν τώρα την πάπριτσα. Μπουκαδόρος, δυναμικός, άλλης εποχής παίκτες. Τι λέει ο Τάσος, το γήπεδο του Έαντα είναι στην Παναγία. Εκεί υπήρξε αυτή η εγκληματική κατασκευή της Τσιμεντένιας και ορκίδωσε ένα μέτρο από τη γραμμή του πλαγιού out. Η Έψη Καβάλας που είναι διοργανώτρια, πώς αδειοδοτεί αυτό το έκτρωμα? Νομίζω δεν αδειοδοτούν οι ενώσεις, αδειοδοτούν οι περιφέρειες. Εκεί η περιφέρεια Μακεδονίας πρέπει να απαντήσει πώς έδωσε άδεια διεξαγωγής αγώνων σε αυτό το γήπεδο. Ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα συμβεί σοβαρό ατύχημα και δυστυχώς θεωρούμε ένα παιδί, λέει ο φίλος ο Τάσος. Ο Βασίλης ο Καστανάκης από μας χαιρετά από την Ιερά Πέτρα. Καλό εισκέρος, λέει. Τουρισμός.
1: Εντάξει, άλλο Θεός την Κρήτη μου, τώρα τι ψάχνεις. Άλλος Θεός.
0: Μην τα λες αυτά, μην γίνει άλλο κράτος η Κρήτη. Εγώ βλέπω, λέει, Ελλάδα Ολλανδία 2-1 και Ελλάδα Γερμανία 1-0. Δεν χάνει, λέει, αυτή η Ελλάδα. Παναθηναϊκός Βασίλης.
1: Τα βλέπεις.
0: Α, και άλλος Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Τους έχει μαζέψει, α.
1: Και αισιόδοξος για την εθνική.
0: Ωραίος ο Βασίλης. Ο παίκτης ήταν από την ομάδα του Φέρνου Καβάλας. Ναι, Αίας Παναγίας τελικά. Η Παναγία που είναι η πρωτεύουσα της Θάσου. Κρίμα το παιδί, κρίμα το παιδί. Πάει το παιδί. 4 γκολ την εθνική ελπίδα ο Καρασαβής. Ποιος, ο Άρης. Ναι, ωραίος ο Άρης. Για κοίτα τα μηνύματα, τι γίνεται.
1: Παίρνει και ο Κλεάνθης, καλησπέρα. Λέει το G στα Ολλανδικά προφέρεται Χ. Φίλοι Ολλανδοί δεν καταλάβαιναν όταν έλεγα γκούλιτ, με διόρθωναν και έλεγαν χούλιτ.
0: Ναι.
1: Τον θυμάσαι τον γκούλιτ, ε?
0: Τη Ράστα.
1: Η μαγική τριάδα ήταν γκούλιτ, Ράικαρτ, Φαρμπάστεν.
0: Και πλήρωνε ο Μπερλουσκόνη. Ποιος κουμάζει όλες τις ξανθιές στο σπίτι?
1: Ο Σίλβιο. Ο οποίος έγινε και πρωθυπουργός, κύριε Μαλεξόβα.
0: Έτσι. Λοιπόν, όχι, δεν υπάρχει αυτό. Έχουμε άλλο μήνυμα και όχι. Για κοίτα λίγο, σε παρακαλώ. Αύριο.
1: Ο Ανδρέας Παναθακιάτο. Γιάννη και Δημήτρη, καλή εκπομπή. Σας παρακαλώ, λέει, επειδή έχω πιει όλο το Βόσπορο, μια παραγγελιά που πεθαίνω για σένα, του Μαργαρίτη.
0: Ο οποίος είπαμε ότι είναι 65 ετών.
1: Τι 65, 85 είπα.
0: Ναι. Μέχρι να βρει το τραγούδι ο Ηλίας. Για δες το πρόγραμμα αύριο. Τι ποδόσφαιρο έχουμε? Να δούμε τελικά τι παίζει.
1: Έχει, είναι άσχερος, δεν έχει και αύριο, έχει. Για να τα δούμε.
0: Άλλαξε, λέει, όλη μέρα είναι πρωτεύουσα Θάσος, όχι Παναγία. Εγώ νομίζω ότι είναι Παναγία. Θάσος, πολύ ωραίο νησί, αλλά τώρα έρθες στην επικαιρότητα από ένα τραγικό γεγονός.
1: Δυστυχώς. Λοιπόν, στο Nations League έχουμε... Α, όχι, πρώτη δεκάτη, δεν έχει τίποτα αύριο. Την Πέμπτη δηλαδή, που παίζει και η Ελλάδα με την Ολλανδία, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα θα παίξουν για τον...
0: Συγγνώμη, αύριο δεν έχει αγώνες.
1: Αύριο δεν έχει, όχι.
0: Δεν έχει αγώνες.
1: Δεν έχει. Γερμανία, Σερβία, Δανία, Πορτογαλία, Ουαλία, Νορβηγία, Ελλάδα, Ολλανδία, όλα τα μάτς την Πέμπτη, 10 παρατέταρτο.
0: Την Πέμπτη. Την Πέμπτη θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάρι στη βαδιά.
1: Ετοιμάζεται.
0: Καλύτερο σουβλάκι προβατίνα.
1: Εσύ τα έχεις μάθει εκεί τα κόλπα, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Μπορείς
0: να... Μα δεν είπαμε τι έκανε ο Κομπότη σήμερα.
1: Τι έκανε? Μεγάλη μεταγραφή, ρε, το ξεχάσαμε.
0: Ξεσηκωθεί ο Γιάννης, ρε. Φοβήθηκε το μάτι του, σου λέει.
1: Χαμός.
0: Δεν έχουμε βάλει γκολ ακόμη. Έφερε αυτή την παικτουρά.
1: Ναι. Έγινε πάταγος.
0: Εν τω μεταξύ, το φοβερό είναι ότι είναι τρίτος παίκτης του Τζαβέλα που πάει στη Λιβαδιά.
1: Ναι.
0: Πουλάει ο Τζαβέλας παίκτες στη Λιβαδιά.
1: Για τον κόσμο που δεν το ξέρει, έχει πάρει το Μοχάμετ Ελνένι ο Λεβαδιακός.
0: Για πες, ποιος είναι ο Ελνένι?
1: Ο Μοχάμετ Ελνένι είναι 34 ετών, έχει 103 εμφανίσεις με την εθνική ομάδα της Αιγύπτου μαζί με τον Μοσαλάχ και έχει πετύχει 8 γκολ. Σε συλλογικό επίπεδο 161 συμμετοχές με 6 γκολ και 10 assist με την Arsenal.
0: Premier League δηλαδή.
1: Έτσι. Έχει αγωνιστεί 144 φορές στο ελβετικό πρωτάθλημα με την Βασιλεία, ενώ έχει περάσει από Al Jazeera, El Makalloun και την τουρκική Besiktas. Στη καριέρα του έχει κατακτήσει ένα κύπελο και δύο Super Cup με την Arsenal, 4 πρωταθλήματα Ελβετίας και ένα κύπελο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με την Al Jazeera. Μεγάλη κίνηση. Κοίτα τον εδώ.
0: Δίπλα του είναι ο Τζαβέλας. Τάχος ο Κομπότη δηλαδή.
1: Τάχος.
0: Πήρε ένα Σλοβάκο προχθές. Σήμερα αυτόν. Έδεσε το κέντρο του.
1: Και το βίντεο που ανέβασε.
0: Ποιος?
1: Ο Λεβαδιακός.
0: Ναι.
1: Με τον ίδιο τον Μοχάμετ Ελνένι να λέει γεια σε όλους. Μόλις υπέγραψε το Λεβαδιακό στην Ελλάδα, είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινάω το ταξίδι μου εδώ και ελπίζω ότι όλα θα είναι καλά. Είμαι έτοιμος και θα δώσω το 100% για αυτό το
0: πράγμα. Άλλο γιατί δεν το
1: θα σας δω σύντομα. Είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινάει.
0: Το άλλο γιατί δεν το λες όμως.
1: Ποιο?
0: Δεν είπε το όνειρό μου ήταν μια φορά να παίξει.
1: Μικρό παιδί.
0: Να παίξει στη Λιβαδιά.
1: Είχα ακούσει για το σουβλάκι της, ε.
0: Μπράβο. Μπράβο, καλός, πολύ καλός παιδί.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι γιατί έπαιζε Al Jazeera.
1: Θα τον δούμε.
0: Θα χρειαστεί τον χρόνο του.
1: Ενώ έκανε μεταγραφή και ο Ολυμπιακός που πληροφορία, η είδηση βγήκε αργά το βράδυ.
0: Ναι.
1: Επένδυση στο μέλλον. Ο Ολυμπιακός απέκτησε από την ΚΑΠΑ 19.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.gr.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

ή να μας πει η φυσική. Οι νόμοι δεν μετράνε σε φάση με τα φυσική. Τα πάθη κυβερνάνε.

0: Διαβάτης στην κορτσόλα του ήχου.
1: Να το πούμε αυτό, να το πούμε στον αέρα.
0: Το ανέκδοτο.
1: Τι συμβαίνει, δεν είναι ανέκδοτο, είναι πραγματικότητα.
0: Πραγματικότητα, ναι.
1: Ανοίγει το κινητό ο Γιάννης και ακούει και γράφει: έχουμε εδώ το παιδί σου. Απαντάει ο Γιάννης: έμπλεξες. Εγώ είμαι, λέει, cyber security. Έχω τρέξει, λέει, το DNA σου, τα συστήματα του στο InfoPlus, τριγωνοποίησα την τοποθεσία σου, έχω κάνει trace στο IP σου, τα δεδομένα τα έχω αποστείλει στη δίωξη, θα συλληφθεί σε 10 λεπτά. Έρχεται η απάντηση. Την παλεύεις, ρε περίεργε. Από το παιδικό σταθμό είμαστε. Κλείνουμε στις 5, έλα πάρ' το γιο σου, η ώρα είναι 5:20.
0: Σ' αρέσουν αυτά, μάλιστα.
1: Φίλε, δεν γελάμε.
0: Ναι, πρέπει να γελάμε.
1: Πρέπει να γελάμε.
0: Πρέπει. Σωστό. Πάμε να δούμε βόλεϊ που ήθελες και βόλεϊ.
1: Το ξέρεις το άλλο το ωραίο.
0: Ποιο?
1: Γελά άλλος. Γελά, λέει. Γελά, γελά. Άσου άλλο να λένε. Κοίτασε τα χάλια σου. Κοίτασε τα χάλια σου. Άσου άλλο να λένε. Πάμε.
0: Πρώτο διεθνές τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέγιας.
1: Πολλά λεφτά. Και μπράβο του που βάζει ένα μέρος στο χρημάτων του στο βόλεϊ και έχει δημιουργήσει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Γήπεδο και ομάδα στη Νέα Σμύρνη στον Πανιόνιο. Γηπεδάρα αυτή. Πίσω από την εστία, την κάτω εστία,
0: ναι,
1: του γηπέδου.
0: Που βλέπει προς Πειραιά, να
1: πούμε. Όχι, την άλλη.
0: Όχι. Α, ναι, ναι, σωστό. Από την πλατεία.
1: Ναι, από την εκκλησία. Πλατεία, ναι.
0: Σωστό.
1: Γλυκό γηπεδάκι, ωραίο. Και μπράβο του. Ρίχνει χρήμα στον αθλητισμό.
0: Και βοηθάει όλο τον ερασιτέχνη Πανιόνιο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ρίχνει λεφτά σε όλες τις ομάδες. Λοιπόν, εκεί συμμετείχαν, πρόσεξε να δεις τώρα, ο Πανιόνιος.
1: Καλή ομάδα.
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Ξαφνικά, γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε.
0: Ναι, λόγω τραυματισμών.
1: Ναι, ήρθε ο ΠΑΟΚ ξαφνικά.
0: Η Γαλατά, η οποία είναι.
1: Κάτοχος.
0: Τι, του ΣΕΒΚΑΠ.
1: Του Τροπαίου.
0: Ναι. Και η Fakir Bank, η οποία είναι κάτοχος του Champions League, κύριε
1: Βαρκάκη.
0: Τουρκική κι αυτή.
1: Από πού είναι αυτή?
0: Από την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Fakir Bank.
1: Έχει μπει και τράπεζα, τράπεζα
0: μέσα.
1: Ναι.
0: Έχει μπει και τράπεζα μέσα.
1: Κάνει ο ΠΑΟΚ την έκπληξη.
0: Κερδίζει τη Γαλατά και με ανατροπή κιόλας.
1: Την κάτοχο δηλαδή.
0: Την κάτοχο του ΣΕΒ.
1: Ναι, φίλε, ναι.
0: Ο Πανιόνιος από την κάτοχο του Champions League κοιτήθηκε με 3-1.
1: Κάτοχος του Champions League, φίλε.
0: Και στο.
1: Το ΠΑΟΚ δηλαδή τελικό.
0: Τελικό. Μαζί με την κάτοχο του Champions League.
1: Τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ?
0: Ναι.
1: Παντού. Οργασμός.
0: Χάμος.
1: Παντού επιτυχίες.
0: Δίνει και ο Μιστακίδης και στο βόλεϊ.
1: Δεν ξέρω.
0: Μάθα, κάνε ρεπορτάζ.
1: Το αντρικό βόλεϊ ξέρω, θα το τρέχουν άλλοι και βάζουν και αυτοί χρήματα.
0: Άρα βάζει και ο Μιστακίδης όμως.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα βάζει, δεν μπορεί.
1: Δεν εντάξει. Μπράβο στο βόλεϊ.
0: Ναι.
1: Ωραίο το βόλεϊ, το αγαπώ το βόλεϊ.
0: Είναι ωραίο άθλημα, μωρέ. Είναι ωραίο.
1: Όταν είναι δε πρέπει όμως για να είναι ωραίο στον θεατή, πρέπει να είναι ισοδύναμες οι ομάδες. Αν ναι. Δεν είναι,
0: ναι,
1: δεν γίνεται.
0: Είναι εύκολο μετά.
1: Δεν.
0: Είναι εύκολο.
1: Να βγαίνει όταν... άμυνα, δηλαδή να είναι στον αέρα η μπάλα αρκετά δευτερόλεπτα, να μην τελειώνει η φάση στο 1-2-3 τέλος.
0: Σωστό.
1: Μπράβο. Πότε είναι ο τελικός, αύριο?
0: Αύριο είναι ο τελικός.
1: Να πάτε.
0: Κατάμεστο το γήπεδο, ε.
1: Ναι, ναι, είναι ωραίο το γήπεδάκι σου. Είναι από το 0.
0: Έτσι κι αλλιώς εκεί οι Πάνθηρες στηρίζουν, ε.
1: Ναι, από το 0 το δημιούργησαν το γήπεδο. Λοιπόν, ο Ζώης επανέρχεται, ο οποίος πέρα από τα ψωμιά και ρεπορτάζ.
0: Τι ρεπορτάζ έχει?
1: Ότι το ζήτησε ο Ολυμπιακός με αποτέλεσμα να δώσει κλειδάριθμος. Α, λέει ο Ζωής, και όταν παίζει έξω Ολυμπιακός, παίζει μέσα Παναθηναϊκός.
0: Καλά, δεν είναι έτσι. Την άλλη εβδομάδα, ας πούμε,
1: Ζωή,
0: παίζουν και δύο
1: δεν
0: μέσα.
1: Είναι κρουασάν, αγόρι μου.
0: Δεν μιλάμε για ίδια μέρα, γιατί ο Παναθηναϊκός την άλλη εβδομάδα,
1: ναι,
0: που παίζει εντός έδρας με την Μακάμπη.
1: Ναι.
0: Όχι, την άλλη εβδομάδα.
1: Δεν είναι
0: την άλλη
1: έτσι.
0: Εβδομάδα έχει παιχνίδι πάλι εντός.
1: Δεν
0: είναι, παίζω
1: στο ίδιο γήπεδο, ούτε στην ίδια πόλη. Αλλού Πειραιάς, αλλού Αθηνά.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει Πέμπτη, ο Ολυμπιακός Παρασκευή. Την άλλη εβδομάδα.
1: Κατάλαβα, δεν έχουν μπλέξει τις έδρες. Θα το μάθουμε αυτό κάποια στιγμή.
0: Ποιος το ζήτησε?
1: Εν τω μεταξύ, θέλω να ψάξει μια είδηση. Κάτι είδα ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ εξαπέλυσε Μύδρους,
0: ναι, κατά του
1: υπουργού.
0: Υπουργού
1: Αθλητισμού. Κάτσε ρε φίλε, πώς έγινε αυτό?
0: του κυρίου Βρούτσι.
1: Πού είσαι,
0: δεν ξέρει.
1: Το θέλω το θέμα. Κάτσε, ναι. θέλω να το πει το θέμα.
0: Το έχουμε, θα το πούμε.
1: Είναι επίθεση του Προέδρου Ομοσπονδίας Υπουργού Αθλητισμού.
0: Εντάξει, ο κύριος Λιόγιος έχει μπλεξίματα τώρα.
1: Μισό λεπτό, κάτσε.

0: Και προσπαθεί λοιπόν να κρατηθεί από παντού, όπως καταλαβαίνεις.
1: Παναγιώτης από Πέραμα, μεγάλη ελληνική εταιρεία εξαγωγών φωτοβολταϊκών.
0: Τι?
1: Όχι Coco Chanel. Άκου τι είναι ο
0: χορηγός. Α, για το χορηγό της ΑΕΚ.
1: Φωτοβολταϊκά.
0: Ναι.
1: Τι λες, δεν το ξέρα.
0: Ουνάη έχει κάνει ματσάρα πάλι σήμερα.
1: Το Μαρόκο με 3-2 μου φαίνεται.
0: Έχει πετύχει και γκολ, αλλά έχει σπάσει το TEDx που λέμε.
1: Το TEDx.
0: Το πίνακα αξιολόγησης. Σε όλες τις πλατφόρμες.
1: Τώρα να μάθεις γιατί με τις ελιές.
0: Τι ελιές μαζεύονται
1: με τον έλεγχο που θα κάνει ο συνεταιρισμός σε κάθε μέρος της χώρας.
0: Έτσι πάει.
1: Αρχές Νοέμβρη λέει εδώ στη Θάσο.
0: Ορίστε.
1: Μέσα Νοέμβρη και τέλη Οκτώβρη.
0: Πού είναι ο
1: Οι παλίτες αφήνουν να λαδώσουν πιο πολύ για περισσότερη απόδοση.
0: Σωστό.
1: Εξαρτάται το λάδι μου όμως προς τα πού πήγαινε, φίλε.
0: Ο Καμπανός που είναι ο φίλος μας που μαζεύει όλη μέρα ηλιές 5-6 μήνες εδώ, ο ακροατής μας.
1: Όλη μέρα. Ο θεραπευτής.
0: Λοιπόν, να δώσουμε και αυτό το θέμα.
1: Έχουμε και την κατοχή από τους Βούλγαρους στα 3 χρόνια εκείνη, 44-44,
0: ναι,
1: με τους Θάσιους να αναγκάζουν να βγάζουν όσο λάδι μπορούσαν στα ρέματα αργά τη νύχτα για να μην τους παίρνουν χαμπάρι οι Βούλγαροι. Ήταν πολύ επίπονη διαδικασία και ελάχιστα αποδοτική λόγω έλλειψης μέσων. Καταραμένα χρόνια να σου παίρνει φωτιά το σπίτι και ενώ εσύ να προσπαθεί να βοηθήσει να σβήσει, οι Βούλγαροι σε τραβάνε προς τα πίσω για να καεί. Δυστυχώς οι Βούλγαροι δεν φέρθηκαν καλά στην Ελλάδα τα χρόνια τώρα.
0: Ο Τζόρντο Διαμαντής διαμαρτύρεται. Λέει το βασικό μήνυμα στο Viber δεν το διαβάσατε.
1: Μα δεν υπάρχει. Υπάρχει κάποιο μήνυμα εδώ του κύριου Διαμαντή.
0: Είναι λίγο πιο κάτω.
1: Ο Χρήστος επανέρχεται τώρα, κατέβω.
0: Ναι.
1: Πολλά φράγκα πρόβλημα και στο χάτμπολ και στην άρση βαρών. Το γενικό βόλιο λέει το έχει ο Αμυρίδης. Ο Γυρές, άλλος χορηγός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλος είναι ο χορηγός, αλλά
1: ναι.
0: Πώς πάει ο Αλαφούζος και σπρώχνεις όλο τον ερασιτέχνη. Κατάλαβες με αυτή την έννοια το λέω.
1: Ναι. Περιμένει ο Νίκος βόλεϊ Παναθηναϊκού να πας να κάνεις καμιά περιγραφή, λέει.
0: Όταν ξεκινήσει.
1: Ποιος είναι φαβορί φέτος?
0: Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός έχει δυναμώσει αρκετά. Θα δούμε ωραίο πρωτάθλημα.
1: Δεν υπάρχει μήνυμα του κύριου Διαμαντή. Εδώ τα βλέπω όλα.
0: Λίγο πιο κάτω σου λέω.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Κάτω, κάτω.
1: Δεν υπάρχει, σου λέω, το έλεγξα. Την καλή νύχτα στην ωραία Θάσο, να προσέχετε και να βρεθεί γρήγορα λύση σε αυτό το τραγικό γεγονός που έγινε εκεί. Όχι, δεν υπάρχει. Σωστός λέω στο Sport FM.
0: Λες. Να έχει κάνει τέτοιο λάθος ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Τι?
1: Λέει ο Αποστόλης που είναι Ολυμπιακός. Με τόσα παιχνίδια εκτός έδρας που έχω παίξει στο μπάσκετ έχω κουραστεί, λέει. Πάω για ύπνο.
0: Ορίστε, κουράστηκε.
1: Καληνύχτα, Αποστόλη, καληνύχτα, καληνύχτα. 2:15 η ώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας.
0: Πρέπει να δούμε την ιδέα, την ατζέντα, να δούμε τις δηλώσεις αυτές που έκανε.
1: Ναι, υπάρχει θέμα αυτό. Για παίξε μπαλά. Για ενημέρωσε το κοινό.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε παράγοντες, είπε ο κύριος Γιώργος. Οι παράγοντες είναι υποδιωγμό αυτή τη στιγμή. Έχεις αθλητικό σωματείο, είσαι υποδιωγμό. Δεν είσαι ερασιτέχνης. Θεωρείται από την πολιτεία ότι το ερασιτεχνικό σωματείο είναι επαγγελματικό. Πρέπει να το αποδείξει αυτό. Λέει, πληρώστε τα πάντα. Αυτή την εντύπωση έχει η πολιτεία. Πρόσφατα, λυπάμαι που το λέω, πίστεψέ με, έχω συγκρουστεί πάρα πολύ με το Υπουργείο για αυτή την οτροπία. Θα συνεχίσω, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση να περάσει. Θα κλείσουν τα σωματεία, το λέω, θα κλείσουν. Και στη συνέχεια κάνει μια επίθεση στον Υπουργό. Δεν έχει δει πως είναι η μπάλα, λέει για τον κύριο Βρούτσι.
1: Ενώ αυτός που ήταν γιατρός και κάνει μπόρο καφέ, γεννήθηκε με την μπάλα του μπάσκετ.
0: Έλατε, μεγάλος.
1: Τι λέτε, ρε πρόεδρε.
0: Και φυσικά, λέει, δεν τον ενδιαφέρει ότι θα κλείσουν τα σωματεία, γιατί δεν ξέρει από αθλητισμό. Δεν έχει καταλάβει κάποιος πως είναι να χάνει, όχι να αφιερώνει χρόνο και χρήματα, αλλά κυρίως να προσφέρει με αγάπη. Θεωρεί πως το καθένα σωματείο που εκπροσωπείται είναι Άρης, ΠΑΟΚ, Ηρακλής. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται και το γεγονός πως είμαι πολύ αρεστός στον Υπουργό είναι γιατί τα λέω κατά πρόσωπο, γιατί πρέπει να τα ακούν αυτά τα πράγματα. Άρα και... λέει, ταχώνω και είμαι αρεστός εγώ.
1: Ναι, και γιατί δεν τα έλεγε πριν 15 μέρες πριν βγει η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, κύριε Λιόλιο, που έχει πρόβλημα η ομάδα σου, που τόσα χρόνια την υπηρετούσες, δεν τα έλεγε αυτά πριν 15 μέρες όμως. Πού τις έκανε αυτές τις δηλώσεις?
0: Τις δηλώσεις αυτές
1: έχει σημασία.
0: Τις έχει καταδούμε.
1: Σε εκδήλωση.
0: Περίμενε. Όχι, σε τοποθέτηση, σε μία ένωση.
1: Εσκασέ.
0: Όχι, ΕΚΑΣΤ. Θεσσαλονίκη είναι αυτή. Η ΕΚΑΣΤ.
1: Για να δούμε τι θα πει ο υπουργός αύριο.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι περιμένουμε και αύριο, Δημήτρη Μαλισσόβα.
1: Βέβαια, κύριε.
0: Πάμε να δούμε.
1: Αφού δεν έχει ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο δεν έχει, έχει μπασκετάκι όμως. Έχουμε τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ πρώτη αγωνιστική για το EuroCup. Ρίχνεται στην μάχη. Το παλατάκι θα είναι γεμάτο. Έτσι κι αλλιώς. Υποδέχεται 7:30 την Μανρέσα. Παιχνίδι που θα το ακούσετε εδώ από την Ερασπορ, έτσι.
1: Τι ώρα είναι?
0: 7:30.
1: Νωρίς, παιδί.
0: Νωρίς. Για να μπορέσετε να δείτε και τον Παναθηναϊκό μετά, κύριε Μαλισσιώβα.
1: Παναθηναϊκός, είπα.
0: Ο οποίος παίζει στις 9 και 4 με την Βίλερμπαν.
1: Αφού παίζει μια δύναμη ομάδα.
0: Ναι, θα το δούμε, να ξέρουμε τι θα λέμε το βράδυ.
1: Θα το πάρει Παναθηναϊκός μας. Τώρα δεν στο σίγμα ότι είναι ένα 10 ντροπή.
0: Ένα 10 δίνει.
1: Ναι.
0: Να. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι και γυρίζουμε σιγά σιγά για το κλείσιμο και της απόψινής εκπομπής.

0: Ορίστε κύριε Μαλισκόβα, έρχεται ο Χριστάρας για να δώσει λύση. Και λέει ότι ΕΚΑΣΤ, εμείς πέσαμε μέσα ότι είναι κάτι με τη Θεσσαλονίκη, έτσι ένωση. Είναι η Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης.
1: Είπες γιόρταση
0: τα 50 χρόνια. ΕΚΑΣΤ.
1: Α, μεθήτα, ναι. Η Θεσφορδία Σάτα.
0: Ναι, η Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και το μπάσκετ λέει το έφερε στην Ελλάδα η Χάρθα. Αυτό είναι γνωστό.
1: Αυτό, ναι.
0: Η Χάρθα, το ξέρεις φυσικά, είναι το κτίριο απέναντι από τον πύργο του ΟΤΕ στην έκθεση. Ναι, μωρέ, εντάξει, το έχουμε
1: και
0: περάσει
1: και
0: πάρα πολύ.
1: Κλειστό μέσα.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Ο φίλος μας ο Μανώλης ο κληρονόμος κάνει την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου και λέει Γιάννο πότε οι γραμμές.
1: Ε?
0: Γιάννο πότε οι γραμμές. Θα ανοίξουμε.
1: Οσόνουπο.
0: Οσόνουπο, πλησιάζουμε νομίζω.
1: Οσόνουπο.
0: Μετράμε αντίστροφα.
1: Εννοείται.
0: Μετράμε. Ωραία. Νομίζω κλείσαμε Δημήτρη. Θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα και αύριο. Θα δούμε και ΠΑΟΚ, θα δούμε και Παναθηναϊκό. Πρόγραμμα στο μπάσκετ. Έχουμε Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας 9 και 5, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 9 και 4 για την Ευρωλίγκα. Αυτά τα δύο.
1: Πολλοί εξαφανίζουν το δίκαιο, αλλά όταν καταφρούν τους φτωχούς και δεν ελέγχουν τους ισχυρούς που τους καταδυναστεύουν.
0: Αυτό είναι Τζίμι. Στάνταρ Τζίμι είναι αυτό. Και στο Eurocup στις
1: 7.30. Καλημέρα Ολύμπια, Πάγιου και Γιαγιά.
0: ΠΑΟΚ Μανρέσα.
1: Αυτό που θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, αυτό να κάνεις και εσείς αυτούς. Τώρα που το ξέρω, αυτό που δεν θέλει να σηκώσει εσένα, με το κάνει στους άλλους. Λοιπόν, τι απέγινε ο Τζον Άγκμπε, πού το δημήθηκε το Τζον Άγκμπε. Πεχτούρα αυτή στα χάρτα.
0: Πεχταρά.
1: Ο κοντός, ο Τζον Άγκμπε. Ο Ολυμπιακός με την ατσάλινη άμυνα, 28 βολές, Ζαλγίρης 6 βολές στο πρώτο μήκρονο. Ζαλγίρης καμία πολύ. Κανένα τρύπο το Ολυμπιακό στο πρώτο. Αλλά δεν ξυπάμαι, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, παιδιά. Θα την έψει για την άκρη.
0: Άρα θα πάρει τα σφυρίγματα.
1: Εννοείται.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ο 321 ακόμα εδώ είναι, δεν τον έχουν βρει.
0: Ο 321
1: ακόμη,
0: είναι.
1: Ακόμη δεν τον έχουν βρει. Ακόμη,
0: θα ελεγχθεί, είπαμε. Ελέγχονται.
1: Είδες οι άλλοι που βρήκαν την εταιρεία σκυροδέματος που πετούσαν για αυτή το απόβλητο
0: στον Κηφισό.
1: Στον Κηφισό. Ναι. Το ευκολάκι,
0: Ευκολάκι.
1: Ντροπή.
0: Και χωρίς κόστος οικονομικό.
1: Δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι εις βάρος.
2: Ο κύραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης.

0: εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Το ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη πριν περισυλληγούν όλοι οι νεκροί. Ακολουθώντας την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, οι δικαστές στέλνουν στο δόλιο τον πρώην Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Σε δήλωσή του, ο Χρήστος Τριαντόπουλος αναφέρει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές και ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας το ειδικό δικαστήριο θα αποδειχθεί η αθωότητά του στην οποία πιστεύει ακράδαντα. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας Αγάπιος Χαρακόπουλος, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας της πυροσβεστικής Ευάγγελος Φαλάρας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και ο τότε περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη που χαρακτηρίζει τη σημερινή παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο ως εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ να μιλάνε τώρα για δικαίωση, καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με νέα ανακοίνωση, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρει πως ο κύριος Μαρινάκης, όσο μιλά εκτίθεται, δεν θυμόμαστε, προσθέτει, να υπέβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής για τον κύριο Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία. Την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Τσίπρας, υπενθύμησε τη φράση που είχε πει ο Υπουργός πως όσοι μιλούν για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Στην αρχή διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε πως θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε και ο μόνος αρμόδιος να απαντήσει είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό με την οποία συντάσσουμε απόλυτα, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο κύριος Πατούλης. Όπως αναφέρει, ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκατακτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Επετών Θεσσαλονίκης για την ιδιωτική κλινική στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Μεταξύ άλλων, ο εισαγγελέας ζήτησε να καταθέσει ανομωτή ως ύποπτος ο προϊστάμενος της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και να αιτιολογήσει γιατί δεν διέκοψε τη λειτουργία της κλινικής παρότι είχε σχετική εισήγηση στις αρχές του 2026. Σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια τονίζει ότι έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα στη σφράγιση όχι μίας αλλά δύο ιδιωτικών κλινικών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σε συνελήφθη 55χρονος υπεύθυνος εταιρείας παραγωγής κυροδέματος στη μεταμόρφωση για ρύπανση του Κηφισού, σε έλεγχο που διενήργησαν αστυνομικοί και υπάλληλοι της περιφέρειας Αττικής, διαπίστωσαν διαρροή υγρών αποβλήτων από δεξαμενή καθίζησης της εταιρείας κοντά στην όχθη του ποταμού. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είχε εντοπιστεί βιτιοφόρο να ρίχνει σε φρεάτιο βενζινάδικο που κατέληγε στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα. Επιβεβαιώνεται το σενάριο της εμπριστικής επίθεσης στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας που χθες καταστράφηκε ολοσχερός. Βίντεο που έχει στην κατοχή της η ελληνική αστυνομία καταγράφει δύο δράστες με καλυμμένα χαρακτηριστικά να προσεγγίζουν με μοτοσυκλέτα τον χώρο. Στη συνέχεια ο συνεπιβάτης κατεβαίνει από τη μηχανή, σπάει την τζαμαρία, βάζει φωτιά στο χώρο και οι δύο δράστες εξαφανίζονται. Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην αρχή της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου ήταν λειτουργικός και καλά, ανέφερε κατά την κατάθεσή της στις ανακριτικές αρχές μια νοσηλεύτρια η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά. Σύμφωνα με την ίδια, τις επόμενες φορές που μπήκε στο χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα για τον τραγουδιστή, χωρίς να μπορεί να καταλάβει ότι του συνέβαινε κάτι. Η νοσηλεύτρια φαίνεται να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε όταν η κατάσταση του καλλιτέχνη επιδεινώθηκε ραγδαία. Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 163 ψήφους υπέρ, 64 κατά και του Παύλου Πολάκη με 159 υπέρ και 72 κατά αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Η υπόθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου αφορά μήνυση για εξύβριση και συγκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε εναντίον της ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός. Για τον κύριο Πολάκη η δικογραφία αφορά έγκληση πρώην στελέχους του ΚΕΛΠΝΟ για ψευδή καταμήνυση. Ταυτόχρονα η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε κατά πλειοψηφία την άρση της ασυλίας των Υπουργών Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη. Εκτός συνόρων, νέα προειδοποίηση απίφθηνε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως εχθροί της χώρας του ενδέχεται να επιχειρήσουν επίθεση εν ώψη των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου. «Μην τα βάζετε μαζί μας ούτε τώρα ούτε ποτέ, το μακρύ μας χέρι θα σας φτάσει οπουδήποτε και οποτεδήποτε», προειδοποίησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σκοτώθηκε σήμερα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα ο επικεφαλής του ένοπλου βραχίωνα της Χαμάς στη βόρεια λωρίδα της Γάζας, Αλντίν Αλμπέικ, σύμφωνα με Ισραηλινές και Παλαιστινιακές πηγές. Η Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επιβεβαιώνει τον θάνατό του, χαρακτηρίζοντάς τον ως ένα από τα μέλη της που ηγήθηκαν των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα τη Ζαλγκίρης στο Κάουνας της Λιθουανίας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο Τετάρτη, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 9 και 4 τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα υποδεχθεί την Πέμπτη την Ολλανδία και την Κυριακή τη Γερμανία για τον δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας του Nations League στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, καθώς όπως ανακοινώθηκε και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out. Και πολύ σύντομο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο εδώ στην Αττική. Έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Η Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, 3 χρόνια μετά το δυστύχημα των Τεμπών που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, έρχεται μια παράλληλη δίκη για την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο τότε υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, παραπέμπεται σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο. Στο Εδόλιο και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και 3 επιχειρησιακοί. Πλήρωμα δών από την αντιπολίτευση, με το Πασόκ να κάνει λόγο για δικαίωση για τη σύσταση προανακριτικής, την Ελλάς να υπενθυμίζει τη δήλωση Φλωρίδη και την κυβέρνηση να απαντά ότι παραμένει το τεκμήριο της αθωότητας. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά από την Έλενα Γαλάρη.
1: Στο σκαμνί του ειδικού δικαστηρίου στέλνουν οι δικαστές τον πρώην υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο. Αξιολογώντας το αποδεικτικό υλικό, οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι αμέσως μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, ο χώρος αλλοιώθηκε με αποτέλεσμα να χαθούν κρίσιμα στοιχεία για τη διερεύνηση του δυστυχήματος. Υιοθετώντας την πρόταση του αντισαγγελέα του Άριου Πάγου, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι πρέπει να λογοδοτήσουν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος εκτός από τον Χρήστο Τριαντόπουλο, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμα 3 μη πολιτικά πρόσωπα. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε επικεφαλής στον τόπο του Συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο τότε επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ευάγγελος Φαλάρας.
2: Επιτέλους το αυτονόητο.
3: Με την παραποπή σήμερα που μάθαμε, ήρθε η ώρα της ευθύνης του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων που παραπέμπονται μαζί του. Και ήρθε η ώρα να πάρει η οικογένειά μας απαντήσεις για το παιδί μας.
1: Σε γραπτή δήλωσή του, ο κύριος Τριαντόπουλος εμένει στην αθωότητά του και αναφέρει ότι δεν θα συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία.
4: Σέβομαι απόλυτα την ιδιότητα των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου. Διαφωνώ όμως με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλεύματός τους που θα αντικρούσω στο επικείμενο ειδικό δικαστήριο, όπου θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης. Θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, στην οποία και πιστεύω ακράδαντα.
1: 28 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 23 και 22 πρώτα λεπτά. Οι δύο αμαξοστοιχεία συγκρούονται στην περιοχή Ευαγγελισμός Λάρισας. Λίγες ώρες μετά, και ενώ ακόμη τα τρένα βγάζουν καπνούς από τη μοιραία σύγκρουση, γερανοί και χωματουργικά μηχανήματα φτάνουν στο σημείο της τραγωδίας. Μία ημέρα μετά, στις 2 Μαρτίου, οι εργασίες συνεχίζονται, εκενώνεται χώμα και δέντρα για να δημιουργηθούν ράμπες και ξεκινάει η μεταφορά υλικών στη θέση Κουλούρη. Στις 4 Μαρτίου, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαραίτητη εμβελεχής δειγματοληψία και αυτοψία από ειδικούς επιστήμονες.
5: Είναι μια σοβαρή εξέλιξη στην όλη υπόθεση και αποτελεί μια επιβεβαίωση όσων λένε οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή για την υπόθεση του μπαζώματος.
1: Η παραπομπή Τριαντόπουλου προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις.
6: Ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, όπως και θα γίνει. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάχοντος του Πασόκ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κυρίου Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση.
7: Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στη βάση της δικογραφίας που είχε σταλεί στη Βουλή.
8: Η αυτονόητη παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια. Τις τεράστιες ευθύνες της για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών.
9: Η συγκάλυψη δεν γίνεται από έναν άνθρωπο, αλλά και από το Μαξίμου. Διότι κανείς δεν θα μπάζωνε μόνος του χωρίς την απόλυτη γνώση και έγκριση του Μαξίμου.
10: Αυτό που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη πιο πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι να βρει δικαιοσύνη.
1: Στην απολογία του, ο κύριος Τριαντόπουλος έχει υποστηρίξει ότι δεν έδωσε την οποιαδήποτε εντολή για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε περισσότερα για το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία του ειδικού δικαστηρίου Ιάννα Κανδύλη. Πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Η παράβαση καθήκοντος είναι πλημέλημα με ποινή έως 5 έτη. Αν σε περίπτωση έχουμε καταδίκη και μπορεί να φτάσει στα 5 έτη, εφόσον δεν έχουμε και κάποια αναγνώριση ελαφρυντικού. Δηλαδή η διαδικασία είναι ίδια με αυτή που ακολουθείται στην τακτική δικαιοσύνη. Εδώ όμως, Ελένα, θέλω να υπενθυμίσω ότι συγγενείς θυμάτων που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση είχαν ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, είχαν ζητήσει δηλαδή να γίνει αναβάθμιση σε κακούργημα. Είδαμε όμως ότι εκ του αποτελέσματος το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία που συνέλεξαν όλους αυτούς τους μήνες και βασικά παραμένει το αδίκημα το οποίο είχε καταλήξει η Βουλή.
11: Αυτά ως προς το αδίκημα. Τώρα έχουμε ένα παραπεμπτικό βούλευμα το οποίο καταλήγει πού και πώς θα κριθεί η σύνθεση του δικαστηρίου, Άννα.
2: Το βούλευμα βεβαίως πάει στους κατηγορούμενους, ενημερώνεται η Βουλή, και αυτό γιατί πρέπει να έχουμε τη σύνθεση του ειδικού δικαστηρίου.
11: Πότε περίπου?
2: Τις επόμενες ημέρες, πιστεύω, Λένα, δεν είναι μια διαδικασία που κρατάει πολύ. Θα πρέπει ο Άριος Πάγος να στείλει αυτούς που υπηρετούσαν στη θέση τη συγκεκριμένη όταν ασκήθηκε η ποινική δίωξη και το Συμβούλιο της Επικρατείας, τους συμβούλους κατά το χρόνο της άσκησης ποινικής δίωξης. Θα κληρωθούν 7 μέλη από τον Άριο Πάγο και 6 από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης, από την εισαγγελία του Αρίου Πάγου, από τα ονόματα που θα αποσταλούν, από τη λίστα, θα κληρωθεί ο εισαγγελέας του δικαστηρίου και ο αναπληρωτής του.
11: Τώρα, συνήθως, Άννα, πάνω κάτω αυτή η διαδικασία πόσο διαρκεί για να έχουμε μια τάξη μεγέθους?
2: Κοίταξε, Ελένα, πάντα σε κάθε δικαστήριο κανένας δεν μπορεί να πει πόσο θα διαρκέσει.
11: Για τα προσέγγιση.
2: Πόσο θα διαρκέσει. Πιστεύω όμως ότι θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2027, γιατί η διαδικασία του ειδικού δικαστηρίου συνήθως προχωράει και πιο γρήγορα από τα υπόλοιπα δικαστήρια.
11: Και κλείνοντας, τι αναγνώρισε, Άννα, το δικαστικό συμβούλιο και παραπέμπει τον κύριο Τριαντόπουλο? Αναγνώρισε παραλήψεις, αναγνώρισε ενέργειες και σε τι βαθμό τις αναγνώρισε?
2: Σίγουρα. Και εγώ θα έλεγα το βασικό, ότι απέρριψε τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Ότι δεν είχαν συντονιστικό ρόλο, ότι δεν ήξεραν ακριβώς τι γίνεται στον χώρο. Και όπως είχε πει και στην πρότασή του ο εισαγγελέας, ο κύριος Μητρουλιάς, δεν μπορεί να γίνει δεκτός αυτός ο ισχυρισμός, αφού εκεί ήταν οι αυτοί που παραπέμπονται, εκεί ήταν στο χώρο της τραγωδίας, μπροστά τους γινόντουσαν όλες οι εργασίες. Υπάρχουν καταθέσεις από τους οδηγούς των φορτηγών, από τους χειριστές των μηχανημάτων, από τους εργολάβους που λένε ότι ήταν σε γνώση τους. Και μάλιστα λένε και για την πυροσβεστική ότι αυτοί μας είπαν να τα πάρουμε και να τα πετάξουμε. Δεν δέχτηκαν δηλαδή τους ισχυρισμούς τους, και αυτό στο οποίο κατέληξαν ήταν ότι είχαν ρόλο, ότι είχαν συντονιστικό ρόλο, εμπλοκή και μάλιστα ότι αλλοιώθηκε ο χώρος πριν δώσει την άδεια η δικαστική αρχή που είχε αναλάβει.
0: Στην κυρία δίκη που συνεχίζεται στη Λάρισα, οι καταθέσεις των χαρουκαμένων γονιών είναι γροθιά στο στομάχι. Μιλούν για τα παιδιά που έχασαν μέσα σε λίγα λεπτά και που είχαν μια ολόκληρη ζωή μπροστά τους. Οι συγγενείς των θυμάτων περιμένουν την ηθική δικαίωση και κάνουν λόγο για πολιτικές ευθύνες αδράνειας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Ματίνα Πολυχρόνη.
3: Επί ένα χρόνο με τον άντρα μου ψάχναμε τον κάμπο της Λάρισσας για να βρούμε ό,τι λείπει από το παιδί μας.
12: Πόνος και οργή, μα πάνω απ' όλα η ανάγκη να δικαιωθούν οι άνθρωποι τους που χάθηκαν.
13: Θέλω να δικαιωθεί το παιδί μου όσο γίνεται.
12: Με λόγια γεμάτα πόνο μίλησε η Άννα Καρατζόγλου, μητέρα της Κέλλης Πορφυρίδου.
14: Η τελευταία επικοινωνία που είχα με το παιδί μου ήταν όταν ανέβηκε στο τρένο. Μην αγχώνεσαι, μαμά μου είπε. Έπεσα, κοιμήθηκα.
15: Ο πατέρας μου εργαζόταν από το 2015 στα τρένα. Μας έλεγε ότι υπήρχαν προβλήματα, καθυστερήσεις, αλλά ότι 12 λεπτά, επί 12 λεπτά θα είναι στην ίδια γραμμή δύο τρένα, το ένα να κοιτάει το άλλο και να συγκρουστούν, αυτό δεν το περιμέναμε.
12: Ο Άγγελος Μπόζου, γιος του Παυλίν, που εργαζόταν στο κηλικείο της μοιραίας αμαξοστοιχίας, κατά την κατάθεσή του προσκόμισε βίντεο από τον τόπο του δυστυχήματος, λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση.
15: Έφτασα σε σημείο από τα τρένα, από το συγκεκριμένο τρένο που είναι το Γάμα, 50 μέτρα κοντά. Δηλαδή δεν με σταμάτησε κανείς.
12: Μαζί με τα βίντεο προσκόμισε και φωτογραφίες που, όπως είπε, εντόπισε στο διαδίκτυο.
6: Είδα μαύρες ανοιχτές σακούλες να φορτώνουν πτώματα. Βρήκα και άλλες φωτογραφίες στο ίντερνετ. Είναι φωτογραφίες από έναν πραγματογνώμονα.
12: Η Αθανασία Μπουρνάζη έχασε τον πατέρα της, αλλά και τον 15χρονο αδελφό της Παναγιώτη. Όπως είπε, αντί να επιστρέψουν οι άνθρωποι της, γύρισαν πίσω δύο φέρετρα.
14: Πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες. Ο κάθε κατηγορούμενος να πληρώσει το χρέος του. Αν δεν αποδοθούν οι ευθύνες, το κακό θα ξαναγίνει.
12: Το μοιραίο βράδυ, Ζαφυρό Καρασάβα έχασε τον γιο της.
16: Χρησιμοποιούσε το τρένο για λόγους ασφαλείας, αλλά αυτή ήταν ανύπαρκτη. Ο γιος μου δολοφονήθηκε με πλήρη απανθράκωση. Μπορείτε να μου πείτε πώς?
12: Απαντήσεις εξακολουθεί να αναζητά και ο πατέρας του 29χρονου Παναγιώτη Χατζηχαραλάμπους, ο οποίος εργαζόταν ως ελεγκτής.
7: Είμαστε ζωντανοί νεκροί. Παλεύουμε να κρατηθούμε. Ψάχνω να βρω τι έχει σκοτώσει το παιδί μου.
12: Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο με νέες καταθέσεις συγγενών των θυμάτων.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη, το δικαστήριο έκανε ομόφωνα δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του σταθμάρχη της Λάρισας, να εξεταστεί δηλαδή εάν είχε επικοινωνήσει με τους δύο νεκρούς μηχανοδηγούς. Θα μας πει περισσότερα ο Πάνος Γαρουφαλιάς.
17: Αυτό είναι και το επίμαχο, λένε, στην συγκεκριμένη ενέργεια του δικαστηρίου. Άνοιξε το πράσινο φως προκειμένου να αρθεί το απόρριτο και να μπορέσουν να δούνε τι ακριβώς έχει μέσα η συγκεκριμένη τηλεφωνική συσκευή του επίμαχου σταθμάρχη. Δεν μπορούν να διαβάσουν κλήσεις, μπορούν όμως να διαβάσουν αναπάντητες κλήσεις, μπορούν σίγουρα να διαβάσουν μηνύματα, είτε SMS είτε μηνύματα από συγκεκριμένες εφαρμογές τύπου Viber, άρα λοιπόν ενδεχομένως εκεί να ψάχνουν τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται όσον αφορά την επικοινωνία. Υπάρχουν άλλα 17 τέτοια τηλέφωνα, τα οποία είναι διαφόρων ανθρώπων που χάθηκαν εκείνο το μοιραίο βράδυ και δεν έχουν ερευνηθεί. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι υπάρχει και ένα αίτημα από την πλευρά συνηγόρων των γονέων που ζητούν να εξεταστούν, το οποίο ζητούν να εξεταστούν οστά τα οποία βρέθηκαν σε διάφορα σημεία της τραγωδίας, στο κουλούρι, στο σημείο της τραγωδίας, αλλά και εκεί που μεταφέρθηκε όγκος χωμάτων, δηλαδή σε ένα άλλο οικόπεδο, εκεί όπου βρέθηκαν χώματα τα οποία μεταφέρθηκαν μετά την τραγωδία. Και βέβαια να ταυτοποιηθούν αυτά και να δοθούν στους συγγενείς. Ίσως λένε να υπάρχουν και για αυτά στοιχεία. Και κλείνοντας να σας πω ότι θα έχουμε και μια άλλη δίκη στις 6 Νοεμβρίου, αυτή που αφορά στα χαμένα βίντεο και δεν προσκομίστηκαν στην ανακριτική
11: της εμπορικής αμαξοστοιχίας, σωστά πάνω.
17: Πολύ σωστά. Μιλάμε για 22 συνεδριάσεις που έγιναν και ακυρώθηκε εκείνη η διαδικασία και ξεκινά από την αρχή στις 6 Νοεμβρίου. Είναι άλλη μια δίκη η οποία στην ουσία θα τρέξει παράλληλα με την κύρια δίκη των Ντεμπών.
0: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο Σταύρος Θεοδωράκης. Πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
18: Όλοι θέλουμε απαντήσεις για αυτήν την υπόθεση. Και αυτές οι απαντήσεις πρέπει να υπάρξουν. Εγώ πιστεύω πολύ στο ειδικό δικαστήριο, γιατί εκεί δεν μπορούν να περάσουν διάφορα τετύπια που περάσανε στο δικαστήριο στη Λάρισα. Καθυστερήσεις πολιτικές, καθυστερήσεις για να είναι κάποιος συνέχεια στα κανάλια. Η υπόθεση θα τρέξει. Και θα έχουμε κάποιες απαντήσεις, πιστεύω, και πριν τελειώσει ο χρόνος που είπε η συναδελφίσα. Δηλαδή πιστεύω ότι και ίσως σε ένα εξάμηνο, εφτάμηνο, το ειδικό δικαστήριο θα δώσει απαντήσεις. Τις απαντήσεις που όλοι θέλουμε. Γιατί εκεί υπάρχει όντως ένα ζήτημα. Υπήρξε ένα ζήτημα. Ξέρεις, στην Ελλάδα αρχίζουμε συνήθως από το τέλος. Η πρώτη κουβέντα μετά τα Τέμπη ήταν ποιοι είναι ένοχοι, ποιοι είναι αθώοι. Αυτό δεν είναι το πρώτο ερώτημα. Γιατί η κυβέρνηση τότε αμήνεται, η αντιπολίτευση επιτίθεται και η κοινωνία χωρίζεται σε στρατόπεδα. Το πρώτο καθήκον μιας οργανωμένης πολιτείας είναι να ασφαλίσει ένα χώρο, να αφήσει τους ανεξάρτητους ερευνητές και να βρουν όλα τα στοιχεία. Εδώ χάσαμε τα παιδιά,
11: ναι,
18: και χάσαμε και τα στοιχεία που θα μας έδιναν κάποιες απαντήσεις, έτσι, το χώμα, τα υλικά, θα μας έδιναν κάποιες απαντήσεις για αυτό το πρωτοφανές.
11: Εννοείς ότι υπάρχει αιτιώδη συνάφη ότι αν δεν είχε γίνει η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος, ενδεχομένως δεν θα είχαν χαθεί κάποια πολύτιμα στοιχεία. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα όμως με την ένταση που υπάρχει στην, ναι, κοινωνία. Εάν λοιπόν με αυτή την παραπομπή, εάν θεωρείς ότι αυτή η ένταση εκτονώνεται, αν η όποια συζήτηση περί πολιτικής ευθύνης εξαντλείται με την παραπομπή Τριαντόπουλου, ή αν περιμένουν και συνέχεια.
18: Νομίζω ότι οι αποφάσεις των δικαστών θα κρίνουν και τη συμπεριφορά της κοινωνίας. Και των δικαστών στη Λάρισα και των δικαστών σε σχέση με τα βίντεο. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.
11: Και ένα μεγάλο γιατί.
18: Και καλά έκανες και το τόνισες. Και το τι έγινε με τους με τον αρχηγό της πυροσβεστικής, τον αρχηγό της αστυνομίας, τον περιφερειάρχη και τον Τριαντόπουλο σε σχέση με το συγκεκριμένο σημείο. Αλλά θα με επιτρέψει να πω ότι δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι έχουμε αλλάξει κουλτούρα στη διερεύνηση των μεγάλων ατυχημάτων. Των μεγάλων δυστυχημάτων. Δηλαδή και στα Τέμπη, αλλά όχι μόνο στα Τέμπη, βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα και δεν έχουμε οργανώσει την πολιτεία μας έτσι ώστε να μας οδηγεί.
11: Όχι εμείς οι πολίτες, η πολιτεία να το έχει
18: ναι,
11: κάνει.
18: Ναι, η πολιτεία, ναι. Προφανώς. Αλλά η πολιτεία δεν είναι ένας άνθρωπος μόνος, ξέρεις. Έτσι, είναι θεσμοί.
11: Μηχανισμός, ολόκληρος.
18: Είναι μηχανισμοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι αμείβονται για να το κάνουν αυτό και δεν έχουμε κατορθώσει στις μεγάλες καταστροφές να έχουμε σαφείς απαντήσεις για την κοινωνία. Και έτσι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και αυτό να δημιουργεί διχασμούς και εντάσεις. Ναι. Νομίζω ότι να παραχωρήσουμε το χώρο και τον χρόνο στους δικαστές και πιστεύω ότι επειδή, ξέρεις, η σύνθεση ενός ειδικού δικαστηρίου δεν μπορεί να στηθεί, δεν μπορεί να πει κάποιος θα πάει αυτή που είναι μαζί μας ή θα πάει ο άλλος που είναι αντιπαλός
11: και
18: μας.
11: Και καλό είναι να υπάρχει πάντα εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Κλείνοντας, Σταύρο, η αντιπολίτευση πατάει σε δύο επίπεδα.
18: Ναι.
11: Λέει ότι ο κύριος Τριαντόπουλος θυσιάστηκε και από την άλλη, σε ένα δεύτερο επίπεδο, θέλουν την παρέτηση Φλωρίδη για εκείνες τις δηλώσεις που είχαν ξεσηκώσει και θύλα αντιδράσεων τότε, όταν είχαν γίνει.
18: Ναι. Εντάξει, η αντιπολίτευση συχνά ζητά την παρέτηση ενός υπουργού για τη μία για την άλλη αντίδραση. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές δηλώσεις προκλητικές και από την πλευρά της κυβέρνησης, υπουργών της κυβέρνησης, αλλά και από στελέχη της αντιπολίτευσης στο θέμα των Τεμπών. Ας μην πούμε αυτή τη στιγμή ονόματα και ας μην ανοίξουμε μια καινούργια κουβέντα.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
19: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater, artinfo.gr.
20: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
21: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμιλής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
19: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater, artinfo.gr.
22: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό

0: Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα.
3: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού. Ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 32 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Το αν το μοιραίο ιατρείο της Καρνεράδου ήταν μια εξαίρεση στον κανόνα ή ήταν η κορυφή του Παγόβουνου αρχίζει να ξεδιπλώνεται με ελέγχους και λουκέτα σε κλινικές, όπως στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης που πατούσε πάνω στην απόγνωση των ασθενών και πρότεινε παρανόμους χημειοθεραπείες σε καρκινοπαθείς. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Μαγεράκη.
8: Χημειοθεραπείες χωρίς άδεια ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθειες. Μια κλινική χωρίς αδειοδότηση για ογκολογικό τμήμα και με ανεπαρκή νοσηλευτική στελέχωση, που όμως επί χρόνια διαφήμιζε στα social media τις υπηρεσίες που παρήχε με το αζημίωτο σε καρκινοπαθείς.
9: Μπορούσε για όλο το χρόνο που είναι 2-3-4 ευρίες και 10 χιλιάρικα να πληρώνω και την κλινική παντομάτια για τέλεια κόσμο. Να πληρώνω και τον ίδιο. Εγώ τώρα πάω στο δεύτερο χρόνο στο Θεογένειο. Δηλαδή τι έπρεπε να πουλήσω νεφρό?
8: Στο επίκεντρο των ερευνών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ένας ιδιώτης πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία. Χωρίς εγγραφή σύμβαση με την κλινική, συνταγογραφούσε από το γραφείο που του παρήχαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα από το 2022.
9: Μάλιστα να εξοδοτήσω κάποιον, τον οποίο δεν το γνώρισα, να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομά μου, τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ και τα δίνει το κράτος δωρεάν.
8: Δικαστική λειτουργία έφτασαν στην κλινική, επιδιδώντας την απόφαση για ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Σήμερα στην ιστοσελίδα της κλινικής έχουν εξαφανιστεί οι αναφορές σε ογκολογικό τμήμα, τις οποίες ο Sky εντόπισε σε παλαιότερες εκδοχές της.
10: Η ογκολογική μονάδα της κλινικής λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2015. Οι συνεργάτες της μονάδας είναι άριστα εκπαιδευμένοι. Οι χημειοθεραπείες διενεργούνται σε σύγχρονους, άρτια εξοπλισμένους χώρους.
11: Συγγενείς ασθενών καταφθάνουν στην ιδιωτική κλινική, θέλοντας να ενημερωθούν για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα σε αυτή, αλλά και να καταγγείλουν την υποστελέχωση που υπάρχει.
12: Πριν από 4 χρόνια πήγε στο 424 η μητέρα μου. Αποθεραπεύτηκε από τον COVID και τη φέραμε εδώ πέρα για να κάνει κάποια θεραπεία με φυσικοθεραπευτή, ας πούμε. Και πέθανε εδώ πέρα από αφυδάτωση. Δεν τη δώσαν νερό εδώ πέρα να πιει τη γυναίκα.
8: Η κλινική βρίσκεται 300 μόλις μέτρα μακριά από το Θεαγένειο, το μοναδικό εξειδικευμένο αντικαρκινικό νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν γνωστή κυρίως για τη φροντίδα ηλικιωμένων ασθενών, συγγενείς των οποίων όμως καταγγέλουν άθλιες συνθήκες νοσηλείας.
13: Με τους ασθενείς, μέχρι ξύλο, παιδιά.
0: Το είδα, βέβαια το είδα και μάλωσα με την νοσοκόμα.
2: Έλεγα στις κόρες μου, μην με πάτε εκεί μέσα, σας έπαγα. Γι' αυτό που ακούω λέω τις φωνές και κλαίγανε και τσιγίτσανε.
8: Και οι κριτικές στο διαδίκτυο δεν ήταν πάντα οι καλύτερες. Ενώ αίσθηση προκαλούν οι επιθετικές σε πολλές περιπτώσεις απαντήσεις των υπευθύνων της κλινικής.
13: Κλείστε το! Τι το έχετε ακόμη ανοιχτό!
14: Η κλινική θα παραμείνει ανοιχτή. Δωρεάν υγεία δεν υπάρχει.
15: Πας στον άνθρωπό σου για να συνέλθει και τον παίρνεις κουρέλι.
14: Γιατί τόσο μίσος και τόσα ψέματα? Μιλήστε με ειλικρίνεια για τη βαρύτητα της κατάστασης της μητέρας σας.
8: Το ερώτημα είναι γιατί η Επιτροπή Ελέγχου της Περιφέρειας που το 2025 εισηγήθηκε την ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας της κλινικής λόγω υποστελέχωσης δεν διαπίστωσε, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την ύπαρξη του τμήματος ογκολογίας.
7: Στην κλινική της Θεσσαλονίκης είχαν γίνει έλεγχοι και δεν εντόπισαν παραβάσεις ή αυτές που εντόπισαν κρίθηκε ότι δεν είναι σοβαρές. Με τη σημερινή εισαγγελική παραγγελία θα ελεγχθούν αυτοί που ελέγχουν. Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Νικολαίδη.
16: Να σημειώσουμε ότι όπως ακούσαμε και στο βίντεο, η Ειδική Επιτροπή στο πλαίσιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεν αντιλήφθηκε ποτέ ότι σε αυτήν εδώ την κλινική υπήρχε ογκολογικό τμήμα, παρά το γεγονός ότι αυτό ήδη λειτουργούσε από το 2015. Οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είχαν να κάνουν με τον αριθμό του προσωπικού και μόνο για αυτόν. Χάθηκαν 8 μήνες. 8 μήνες γιατί η ιδιοκτησία της κλινικής συνεχώς έλεγε ότι θα μειώσει τις κλίνες, άρα το προσωπικό το οποίο ήδη διαθέτει θα είναι αρκετό, κάτι το οποίο όμως ποτέ δεν έκανε, ποτέ δεν συμμορφώθηκε. Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, που είναι αρμόδια για να βάλει το λουκέτο σε αυτήν εδώ την κλινική, σε μια ανακοίνωσή της τονίζει ότι στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, όπως αναγράφει χαρακτηριστικά, δόθηκε κάποιο περιθώριο στον ιδιοκτήτη ώστε αυτός να συμμορφωθεί. Σε τρεις όμως διαφορετικές περιπτώσεις, αυτός δεν συμμορφώθηκε. Παρά το γεγονός ότι οι καταγγελίες είχαν γίνει ήδη από το 2025, το λουκέτο αποφασίστηκε μόλις χτες και θυροκολλήθηκε μόλις σήμερα, Λένα.
17: Και μετά από όλα αυτά τα γεγονότα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τώρα Χρήστο, στα πρόσωπα ενδιαφέροντος είναι και ο διευθυντής της Ογκολογικής Κλινικής Δημόσιου Νοσοκομείου.
16: Ο 77χρονος πρώην διευθυντής και σήμερα συνταξιούχος, ο οποίος έτρεχε όλο αυτό το παράνομο project. Πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος έχει εξαφανιστεί, δεν βρίσκεται πουθενά. Μετά τη σταξιοδότησή του από το Θεαγένη Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, εργάστηκε σε άλλες ιδιωτικές κλινικές, ενώ ο ίδιος είχε τη δυνατότητα να κάνει την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Για να δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα, σήμερα είχαμε την παρέμβαση της δικαιοσύνης. Η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης διέταξε προκατακτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί τελικά τι δεν πήγε καλά. Γιατί δεν εντοπίστηκε αυτή η παρανομία, από την οποία μάλλον αποτύχει, δεν είχαμε την περίπτωση θανάτων. Δεν θρηνήσαμε δηλαδή θύματα.
7: Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στέλνει ο Άδωνης Γεωργιάδης τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη και ζητά έλεγχο στις εταιρείες του. Στη συνέντευξη τύπου, ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε σήμερα τα πρώτα ευρήματα του MedWatch. Εκεί ήταν η ρεπόρτερ του Sky, η Γεωργία Μαυροδίη, και όπως θα ακούσετε, τα αποτελέσματα είναι αποκαρδιωτικά.
18: Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκεται τώρα και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, καθώς τα στοιχεία που αφορούν σε αυτόν και τις εταιρείες του διαβιβάστηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με τον ίδιο πάντως να δηλώνει πως είχε ζητήσει αυτός τον πλήρη έλεγχο, προκειμένου να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία και η διασπορά ψευδών ειδήσεων προς το πρόσωπό του. Αναφορικά τώρα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σήμερα, Λένα, και αφορούν στις τελευταίες 10 μέρες λειτουργίας αυτού του νέου ψηφιακού ραντάρ του Υπουργείου, δείχνουν μια σειρά από σοβαρές παραβάσεις.

0: διαδικτυακές διαφημίσεις.
1: Απαντήσεις ζητούν οι ανακριτικές αρχές στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι μέχρι τώρα καταθέσεις των εμπλεκόμενων προσώπων δεν έχουν διαβωτίσει την έρευνα και πλέον ζητείται η άρση τηλεφωνικού απορρίτου σε 6 συσκευές των 2 προφυλακισμένων γιατρών, των γραμματέων, της νοσηλεύτριας και του αδικοχαμένου τραγουδιστή. Από εκεί ενδέχεται να εντοπιστεί η αλληλουχία των γεγονότων, ποιοι γνώριζαν και σε τι ενέργειες προέβησαν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολακό.
2: Μια ακόμη κατάθεση φωτίζει τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η 53χρονη νοσηλεύτρια περιγράφει για πρώτη φορά τη στιγμή που ο γιατρός ενημέρωσε τον σύζυγό της ότι η κατάσταση του Γιώργου Μαζονάκη έχει επιδεινωθεί.
3: Όταν έγινε το περιστατικό, ο γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά. Επικράτησε πανικός. Ήρθε το ΕΚΑΒ και μας έκανε εντύπωση, γιατί κανείς από τους δύο γιατρούς δεν ακολούθησε μέχρι το νοσοκομείο τον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Η νοσηλεύτρια εργαζόταν στο ιατρείο τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Δεν είχε δώσει κατάθεση προανακριτικά, καθώς μέχρι σήμερα δεν είχε κληθεί από τις αρχές.
3: Μπήκα στο δωμάτιο που ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης 2 φορές για να βοηθήσω τον γιατρό μέσα σε διάστημα μισής ώρας. Μαζί μου έμπαινε και η άλλη νοσηλεύτρια και βοηθήσαμε τον τραγουδιστή σε διαδικαστικά θέματα. Είναι κάτι που κάναμε όλες μας καθημερινά. Ο Γιώργος Μαζονάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά τις επόμενες φορές που μπήκα στον χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα.
4: Υπηρετείται μια υπερασπιστική στρατηγική απενεχοποίηση του γιατρού. Υπάρχει Έλληνας που πιστεύει ότι με 11 παρόντες και παρούσες μέσα στο ιατρείο ο γιατρός κοιμόταν στον καναπέ.
2: Στο μέτωπο της υπεράσπισης διαμορφώνονται νέα δεδομένα. Η 56χρονη γιατρός έχει πλέον νέο συνήγορο, με τους δύο κατηγορουμένους να φαίνεται πως ακολουθούν ξεχωριστή υπερασπιστική γραμμή.
5: Εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και την άρση του απορρίτου. Η εντολέας μου έχει πει την αλήθεια στη μία και μοναδική της κατάθεση.
2: Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Αθήνας έδωσε με βούλευμά του το πράσινο φως για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση.
3: Ο ανακριτής ζητεί να ανοίξουν 6 συσκευές και συγκεκριμένα του Γιώργου Μαζονάκη, των 2 κατηγορούμενων γιατρών, των 2 γραμματέων και μιας νοσηλεύτριας που εργάζονταν στο ιατρείο. Είναι συσκευές που είχαν κατασχεθεί κατά την αστυνομική έρευνα.
2: Η έρευνα θα απλωθεί στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που επιτρέπει ο νόμος, από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου, την επόμενη δηλαδή του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Τα Ισραηλινά οπλικά συστήματα και κυρίως το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ θα είναι τα δύο πεδία στα οποία θα δοκιμαστούν στην πράξη οι σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας. Ναι στον διάλογο, όχι στις υποχωρήσεις, διεμήνησε μέσω του Sky 100,3 ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε δύσκολο γείτονα την Τουρκία και εξίσωσε την απειλή με αυτή της Ρωσίας για το ΝΑΤΟ. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία Τσιλινικού.
6: Διπλωματία, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και διεθνείς συμμαχίες είναι η ελληνική απάντηση στην αναθεωρητική πολιτική της Άγκυρας. Η Αθήνα επιλέγει τον διάλογο χωρίς όμως να κάνει βήμα πίσω από τις εθνικές της θέσεις, τονίζει ο Υπουργός Εξωτερικών.
7: Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας πρέπει να είσαι πραγματικά παλαβός, και συγγνώμη για την έκφραση που χρησιμοποιώ, για να προσπαθείς να χτυπήσεις το μαχαίρι πάνω στο τραπέζι, ενώ σου μπορείς να βρεις μια λειτουργική σχέση η οποία θα αποτρέψει τις περαιτέρω κρίσεις.
6: Η Τουρκία επιμένει στα περί ενημέρωσης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ ο χρόνος για την επανέναρξη των ερευνών μετρά αντίστροφα. Η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη η οποία θα αδειοδοτήσει το έργο, διαμηνύει ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
7: Η Ελλάδα δεν προσδιορίζει τον ενεργειακό της χάρτη με βάση τις όποιες φιλοδοξίες ή ματαιοδοξίες ή παρεστήσεις τις οποίες μπορεί να έχει ο καθένας.
6: Την ίδια ώρα το καλώδιο πρωταγωνιστεί στα τουρκικά μέσα με την εφημερίδα Χουριέτ να γράφει: Η Αθήνα μετατοπίζει την πορεία του καλωδίου για να μην υπάρξει ένταση με την Τουρκία.
8: Τα δημοσιεύματα περί αλλαγής της εισόδευσης του GSI είναι απολύτως ανακριβή.
6: Η συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, όπως και η ασπίδα του Αχιλέα, βρίσκεται επίσης στο μικροσκόπιο της Άγκυρας.
1: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον ασφαλείας. Δεν είναι μόνο η απειλή απέναντι στο ΝΑΤΟ και την Ευρώπη από τη Ρωσία. Έχουμε τους γείτονές μας, την Τουρκία, που αποτελεί απειλή για εμάς. Έχουμε έναν γείτονα που είναι δύσκολο να ζήσεις μαζί του.
6: Στον στόχο της επανένωσης της Μεγαλονήσου, μέσω της εξέβρεσης δίκαιης, βιώσιμης και συνολικής λύσης, επανέλαβε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με επιστολή του στον Νίκο Χριστοδουλίδη, με αφορμή τη συμπλήρωση 66 ετών από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

0: Και είναι συνεχιζόμενες οι τουρκικές προκλήσεις και πάμε να ακούσουμε τα αγκάθια στις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας, η ανάλυση του Κωνσταντίνου Φίλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Να πούμε καταρχάς, Λένα, ότι μέχρι σήμερα έχει διεξαχθεί το 60% των βυθομετρικών ερευνών, αυτές δηλαδή που αφορούσαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και τα αντίστοιχα κυπριακά, απομένει ένα 40%. Το 40% λοιπόν, από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι πλώες του γαλλικού πλοίου, θα διαρκέσει περίπου 3 με 4 μήνες οι βυθομετρικές έρευνες. Στη συνέχεια αυτών, περίπου στα τέλη του 2027 με αρχές του 2028, εφόσον δεν έχει υπάρξει βέβαια κάποια παρεκτροπή ή κάποια παρεμπόδιση, θα έχουμε την πόντιση του καλωδίου. Η ολοκλήρωση του έργου, γιατί υπάρχουν και κάποια σχέδια που πρέπει να εξελιχθούν και να ολοκληρωθούν στην Κύπρο, θα είναι έτοιμη περί το 2030-2031 για να τεθεί πλέον σε λειτουργία.
2: Παρακολουθούμε τώρα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι από την Άγκυρα στέκονται στο γεγονός ότι υπήρξε ανασχεδιασμός. Έχουμε πληροφορίες γι' αυτό, για το πότε ξεκίνησαν στην ουσία οι σχεδιασμοί, να οργανώνεται η όλη διαδικασία. Πότε, Κωνσταντίνε, τελικά?
1: Το σχέδιο του GSI, Λένα, είναι το 2013. Το 2013, λοιπόν, οι Κύπροι τότε είχαν χαράξει τον αγωγό GSI πάνω στην δυνητική απότατη υφαλοκρηπίδα Ι και ΑΟΣ της Κύπρου και της Ελλάδας.
2: Πριν τα εθνικά πάρκα της Τουρκίας, επομένως.
1: Πολλά χρόνια πριν τα εθνικά πάρκα της Τουρκίας, δεν έχει υπάρξει κανένας ανασχεδιασμός. Υπήρξαν πράγματι σκέψεις. Μήπως, προκειμένου η Τουρκία να μην δημιουργήσει προσκόμματα στην υλοποίηση του έργου, κάποια στιγμή το έργο ανέβαινε η όδευσή του βορειότερα, αλλά αρκετά βορειότερα, για να συμπεριλάβει δηλαδή την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Να διευκρινίσουμε εδώ για τους τηλεθεατές μας ότι πρόκειται για ανοριοθέτητη περιοχή. Την τουρκική υφαλοκρηπίδα λοιπόν κατά την ελληνική και κυπριακή εκδοχή. Αυτά τα σχέδια πολύ γρήγορα απορρίφθηκαν. Επομένως, αν δει κανείς και το καλώδιο όπως περνά από την ελληνική και κυπριακή δυνητική, επαναλαμβάνω, ΑΟΣ κυφαλοκρηπίδα, είναι πολλά μίλια μακριά από τα εθνικά πάρκα της Τουρκίας.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, στο φουλ δουλεύουν οι προεκλογικές μηχανές με τους πολιτικούς αρχηγούς να βγαίνουν μπροστά με περιοδίες και εντείνοντας τη μάχη των διλημάτων. Ρεπορτάζ Χρύσα Μπάτου.
3: Μας έχετε παραδώσει ένα εξαιρετικό κτίριο.
4: Μήνυμα συνέχισης των έργων υποδομής στη Δυτική Αττική έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, που άνοιξε μετά από 27 χρόνια και πάλι για τους 270 μαθητές.
5: Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προωθήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών.
4: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός είχε διαδοχικές συναντήσεις με πολίτες και καταστηματάρχες.
6: Βάλτε πλάτη, γιατί έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας.
4: Την υπηρεσία συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης επισκέφθηκε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, όπου παρέστη στην υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή επιχορηγήσεων και δανείων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
5: Μεγάλο ωφελημένοι τελικά είναι οι Ελλήνες και οι Έλληνες, οι οποίοι βλέπουν ότι τελικά δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Και δώσαμε και την καλύτερη απάντηση σε αυτούς οι οποίοι εντός και εκτός Ελλάδος αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να απορροφήσουμε αυτούς τους πόρους.
4: Με τη δημοσκοπική ανάσα που πήρε το ΠΑΣΟΚ μετά τη ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέτει ως βασικό του αντίπαλο την κυβέρνηση, στην οποία καταλόγησε ότι κλείνει τα αυτιά στην κοινωνία.
7: Ο κόσμος θα κάνει μια θετική επιλογή. Και διλήμματα τύπου Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, ο κόσμος του γυρίζει την πλάτη, γιατί είναι αλαζονικά και διχαστικά.
4: Άνοιγμα για πολιτική αλλαγή κάνει ο Αλέξης Τσίπρας μετά τη συνάντηση με κτηνοτρόφους στον Λάλα Ηλίασου, που κατηγόρησε την κυβέρνηση για πάρτι διαφθοράς, επανήλθε αυτή τη φορά από την αρχαία Ολυμπία.
8: Μετατρέπεται από σημείο σταθερότητα στο πολιτικό σύστημα, γιατί έτσι πρέπει να είναι ο κάθε πρωθυπουργός, σε σημείο αποσταθεροποίηση. Διότι με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει κυβέρνηση μετά την κάλπη και θα ανοίξει μια συζήτηση συνεργασιών, είναι απολύτως σαφές ότι αυτός ο οποίος έχει τις λιγότερες πιθανότητες να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασία με τον ίδιο στη θέση του Πρωθυπουργού είναι ο σημερινός Πρωθυπουργός.
4: Συνάντηση με τους εκπροσώπους των κοινωνικών λειτουργών η Χιρένα Δούρου στη Βουλή.
9: Μέσα και έξω από τη Βουλή δίνουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα που γυράσκει αλλά αφήνει αβοήθητους τους ηλικιωμένους.
4: Κατά πάντων, έβαλε η ζωή Κωνσταντοπούλου.
10: Οι αντίπαλοι μας θέλουν πάση θυσία να μας συρρυκνώσει. Ο κόσμος τα έχει συχαθεί και δεν πρόκειται ούτε Τσίπρες, ούτε Μητσοτάκηδες, ούτε άλλες τέτοιες παραλλαγές θα έχουν τύχει.
4: Στόχος για τα κομματικά επιτελεία, η συσπήρωση στο δρόμο για τη Γαλλία.
0: Με τη θετική ατζέντα, η κυβέρνηση προσπαθεί να ξεφύγει από τα απανωτά φάλτσα υπουργών και βουλευτών που εξοργίζουν τους πολίτες. Σύσταση για προσεκτικό ύφος, απίφθηνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για μια κυβέρνηση που έχει χάσει την επαφή με την κοινωνία, έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ γαλάζια στελέχη που καλούνται να σχολιάσουν συναδέλφους τους το κάνουν με αμηχανία. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
11: Η συζήτηση περί αλαζονίας της τάξης της πλειοψηφίας συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις σε πολλά επίπεδα.
12: Το ύφος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Πολλά δε μάλλον όταν είναι κάποιος στην κυβέρνηση. Γιατί μπορεί να έχεις να πεις 5-10 σημαντικά επιτεύγματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ότι αυτοί στους οποίους απευθύνεσαι συνεχίζουν και βιώνουν κάποια προβλήματα. Άρα ναι, πρέπει να προσέχουμε το ύφος μας.
11: Στην αντιπολίτευση δεν χάνουν ευκαιρία να επισημαίνουν τα φάλτσα των κυβερνητικών στελεχών.
7: Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία. Όταν βγαίνουν οι πολίτες και λένε ότι εμείς εκφράζουμε τους νοικοκύριδες και εσείς τους κακομύριδες.
13: Έχει μεγάλη σημασία όταν έχεις κάνει κάποιο παραστράτημα, όταν το έχεις κάνει αυτό, να έχεις το θάρρος γνώμης, όπως το έκανε ο κ. Στοχάρης, να βγει και να εξηγήσει και να πει φάουλ.
14: Δυστυχώς, αυτές τις τελευταίες μέρες που πέρασαν, αντί να δω τη γνήσια αυτοκριτική, μάλλον είδα μια εσωστρέφεια. Καλό είναι αυτό να μαζευτεί. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός με την επιστροφή του θα κάνει ό,τι μπορεί να το μαζέψει.
11: Η αντιπαράθεση περί αλαζονίας συνεχίστηκε και με φόντο το επίδομα ανεργίας.
15: Άστοχες φράσεις μέσα σε μια συμβολική παρέμβαση.
16: Άστοχες σε 10 δηλώσεις του Ερακοπέτα επίδομα ανεργίας.
15: Λοιπόν,
16: γιατί κάνετε αυτές δηλώσεις συνέχεια.
11: Συστάσεις αναμένεται να κάνει αύριο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Με μία επιστολή, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά από τη χώρα μας διορθωτικά μέτρα, ιδάλλως δεν αποκλείει την παύση πληρωμών. Εκεί που εστιάζουν οι Βρυξέλλες είναι στα βιολογικά προϊόντα, όπου διαπιστώνεται πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου. Δηλαδή, είναι ασαφές αν όλες οι επιχειρήσεις υποβάλλονται στους απαιτούμενους ελέγχους, κατά πόσο αυτοί ήταν πλημελείς και αν προκύπτουν σημαντικές αποκλήσεις. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Χελβατζόγλου.
17: Έλεγχοι που δεν έγιναν. Προβλήματα στις ζωικές ενισχύσεις, αλλά και σοβαρές αδυναμίες στα βιολογικά προϊόντα. Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα της έκθεσης της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Κομισιόν για το Ελληνικό Σύστημα Ελέγχων.
18: 2026, αντιπροσωπεία της DG Agri, για την χορήγηση των αγροτικών επιδοτήσεων σε κάθε κράτος μέλος, όπως και στην Ελλάδα, έκανε έναν έλεγχο των ετών από 23 έως το 25. Εκεί λοιπόν τι απεδείχθη, ότι συνεχίζεται η ίδια τακτική που είχε ο ΠΚΠ πριν πάει στην ΑΔΕ, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να πληρώνονται οι συνήθεις απαταιώνες.
17: Συγκεκριμένα, στον τομέα των βιολογικών, σύμφωνα με την έκθεση, σε 117 επιχειρήσεις δεν έγινε ούτε ένας υποχρεωτικός έλεγχος μέσα στη χρονιά. Προβλήματα όμως καταγράφονται και στους ελέγχους για τις ζωικές ενισχύσεις. Σε μία περίπτωση δεν υπήρχαν ζώα βιολογικής παραγωγής κατά τον ετήσιο έλεγχο το 2025. Ωστόσο, στον επιτόπιο έλεγχο του Οργανισμού Πληρωμών εμφανίστηκαν 381 ζώα.
0: Αθλητική επικαιρότητα στο Nations League. Δεύτερη νίκη με 1-0 για τη Γαλλία, αυτή τη φορά μέσα στο Βέλγιο. Εντυπωσιακή η Ιταλία που πέρασε με 4-1 από την Τουρκία. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Μπαγκάκη.
19: Το Βέλγιο υποδέχτηκε στις Βρυξέλλες στη Γαλλία για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της League A του Nations League. Με τον Ολίσεν υπογράφει με εξαιρετικό γκολ τη δεύτερη σερή νίκη στην εποχή Ζιντάνια Ζουλέ. Οι δύο ομάδες παλτάλησαν υπεράριθμες ευκαιρίες, εκατέρωθεν. Με τον Ολίσεν να δίνει τελικά στο 88 τη λύση για τους Γάλλους, υπογράφοντας τη νίκη τους. Λίγες ημέρες μετά την εντός έδρας ήττα της από το Βέλγιο, η σκουάδρα Τζούρα εμφανίστηκε αναγεννημένη, αφού σκόραρε τρεις φορές πριν καν συμπληρωθεί μισή ώρα αγώνα στην μπροστά κόντρα στην Τουρκία. Στο 9, μετά την εκτέλεση κόρνερ και την άσαρη απομάκρυνση του Τσέλικ, ο Μπαστόνι εκμεταλλεύτηκε την περίσταση. Στο 22, ο Φρατέζη σκόραρε μετά από σταθή επέμβαση του Μπαγιντήρ σε σούτ του Καγιώτε. Το 3-0 ήρθε στο 27 με τους Τούρκους να παραπέμπουν και το Καγιώτε να χρήζεται και εκείνο σκόραρε.
20: πιο εσποζήτο. Μπόμπος, καϊότε, μπόμπος. Τσάλι το πιστεύεστε.
19: Η γηπεδοχή μπήκα δυναμικά στο δεύτερο εμίχρονο, μείωσε στους 47 με τέρμα του Μπαρίς Γιλμάς.
20: Ήταν αυτά νιάλτε, Αντούντ, πώς είναι καταφόμενο.
19: Όμως η χαρά τους έμενε να κρατήσει ελάχιστα αφού η Ιταλία σκόραρε ξανά στο 51 με τον Πίο Εσπόζιτο.
20: Αμάν τι λέει και αμάν.
21: Πάμε σε γραμμή, ναι.
22: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
21: Πολλά γκολ.
22: Γκολ. Στο βολέ.
21: Ποιο βολέ?
22: Ποιο μάτς?
21: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
22: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
21: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.